0: μεσάνυχτα στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Welcome to Miami. I'm going to Miami. Έτσι λέει ο Will Smith.
1: Ποιος θα πάει, θα πάει στο Miami.
0: Πάει όντε το κούμπο.
1: Α, λέω, νόμιζα πως πας εσύ στο Miami. Τι θα σε κάνουν εσένα στο Miami.
0: Σιγά μην πάω εγώ στο Miami.
1: Μα δεν σε... Γιατί τι θα πήγαινε καλά.
0: Μ' αρέσει εμένα το Miami.
1: Παιδί μου, θα έπαιζες μπάσκετ.
0: Καλά, εύκολα. Ξανιάτα μου, ήμουν ένα μεγάλο ταλέντο.
1: Ταλέντο ήσουν άκη, γιατί δεν εξελίχθηκες.
0: Δεν εξελίχθηκα γιατί πήρα τον κακό το δρόμο μετά. Αλλά ο Γιάννης, ο οποίος δεν πήρε τον κακό το δρόμο και το παλικάρι επικεντρώθηκε
1: και
0: σε αυτό που
1: του
0: κάνει και το κάνει πάρα πολύ καλά, είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στις ειδήσεις, καθώς μετακινείται μετά από 13 ολόκληρα χρόνια από τους Milwaukee Bucks στους Miami Heat.
1: Και οι Miami Heat, να ξέρετε, γιατί διάβασα την είδηση, κέρδισαν τους Boston Celtics που τον διεκδικούσαν, το Γιάννη μας. Άρα, μπράβο. Το παιδί το λατρεύω εγώ. Δεν ξέρω, μου αρέσει όλο.
0: Αυτό το παιδί όλοι το έχουμε στις καρδιές μας.
1: Δεν ξέρω. Και η πορεία του αγώνος, αυτή η μάχη του, το πώς... Παιδί μου, είναι... Τώρα, πέρα από ότι είναι αθληταράς, δεν υπάρχει. Έτσι, βλέπω τώρα τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο... κυρίως στα ξένα που είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και είναι, παιδιά, ο άνθρωπος είναι ολόκληρο βουνό. Πραγματικά, θα θυμάμαι πώς ξεκίνησε.
0: Ένα δύνατο παιδάκι, ναι. Ένα ψηλόλιγνο παιδάκι και από το φιλαθλητικό.
1: Να είναι καλά, να χαίρεται την οικογένειά του, να είναι πάντα υγιής το παιδί. Μπράβο, μπράβο. Υγιές. Το έκανα λάθος.
0: Ο Αντετοκούμπο λοιπόν πηγαίνει στα πλαίσια ανταλλαγής. Είναι το περίφημο trade το οποίο γίνεται στο NBA. Κάνουν συμφωνία δηλαδή οι ομάδες και κάνουν ανταλλαγή παικτών. Πάει λοιπόν από τους Milwaukee Bucks στους Miami Heat. Οι Milwaukee θα πάρουν σε αντάλλαγμα κάποιους παίχτες και κάποιες επιλογές για τα draft, για καλύτερες θέσεις. Και ο Αντετοκούμπο επιλέγεται λοιπόν από τους Miami Heat για να αποτελέσει τον ηγέτη τους, ώστε να κάνουν το comeback και να γίνουν η νούμερο ένα δύναμη στο NBA. Καλή επιτυχία λοιπόν στο παλικάρι σε αυτό το νέο μονοπάτι. Αλλά αυτή δεν είναι η μοναδική αθλητική είδηση που θα μας απασχολήσει σήμερα, καθώς χθες, τι είχαμε, Αμαλία μου, χθες.
1: Πιο απ' όλα, είχαμε το Μουντιάλ, το Μέση που έγινε.
0: Κάτσε, παιδί μου, είμαστε στο μπάσκετ.
1: Α, ωραία, συγγνώμη.
0: Όχι, είμαστε από τον Αντετοκούμπο.
1: Πραγματικά η επιστροφή του Τζέλικο, του Μπράντοβιτ, στο Παναθηναϊκό, μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, να δει που το έχω παρακολουθήσει όλο, πραγματικά. Εντάξει, είναι όσοι είναι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, έχουν άνθρωποι πραγματικά το ζουν αυτό. Την επιστροφή τη ζουν. Την ήθελαν. Δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί δεν είμαι και έτσι. Είμαι άλλη ομάδα, αλλά δεν θα έκανα έτσι. Αλλά καταλαβαίνω τη χαρά του. Είναι Παναθηναϊκός από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι,
1: Ζέλικο,
0: διάβασα
1: λίγο
0: την
1: ιστορία.
0: Δεν είναι οπαδικό το θέμα. Είναι το θέμα.
1: Δεν το είπα.
0: Ναι.
1: Είναι
0: δεν συναισθηματικό.
1: Είναι συναισθηματικό. Εγώ χάρηκα λοιπόν που είδα και τον ίδιο ένα κύριο του μπάσκετ. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά μου βγάζει άλλη μια αξιοπρέπεια μοναδική. Μπράβο! Είδα και τον πρόεδρο τη ΚΑΗ Παναθηναϊκός, τον κύριο Δημήτρη Γιανακόπουλο, μέσα στην τρελή χαρά. Συγκινητικό ήταν και ο λόγο του, πραγματικά, και μπράβο. Και να δούμε καλό μπάσκετ και ωραίο μπάσκετ, έτσι, με ανθρώπου πια που έχουν και ένα επίπεδο του χρόνου. Το εύχομαι από καρδιά.
0: Κοίταξε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί για παράδειγμα, του χρόνου, εγώ δεν θα σου πω στην Ευρωλίγκα, θα σου πω στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, παιδί μου, ναι.
0: Είναι ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Είναι ο Σπανούλης στον Άρη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ο Τρινκέρι στον ΠΑΟΚ και είναι και ο Σάκοτα στην ΑΕΚ. Μιλάμε για πέντε πολύ μεγάλα ονόματα, μεγάλες μορφές.
1: Μπράβο.
0: Του ευρωπαϊκού μπάσκετ που θα είναι στην ηγεσία, την τεχνική ηγεσία των ομάδων μας.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Οπότε πάμε για ένα πολύ πολύ δυνατό πρωτάθλημα.
1: Να δούμε ωραίο μπάσκετ. Ξαναλέω, το ότι έρχονται στις ελληνικές ομάδες άνθρωποι με μια διαδρομή στον τομέα τους, όπως είναι καλά τώρα, δεν θα πεις για τον Μπράντοβιτς, έτσι δεν υπάρχει. Γιατί όσοι ξέρουν και τα μπασκετικά, ξέρουν και την ιστορία, εγώ λίγο διάβασα έτσι για να ξέρω. Πραγματικά στο σπίτι του, όπως είπε ο ίδιος, με ένα κασκόλ του Παναθηναϊκού, τον είδα μέσα στο T-Center και παροξισμό. Πραγματικά από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Εγώ το χάρηκα εχθές.
0: Εγώ να δεις πως το χάρηκα.
1: Καλά, εσύ
0: που το είδα
1: χάρηκες.
0: Τον Ζέλικο να μπαίνει πάλι στο ΆΚΑ και να λέει ότι είμαστε έτοιμοι για δουλειά και μάλιστα να ρωτάει και τον Φραγκίσκο
2: Αλβέρτη. Now I'm over here again. Nothing new to say. Very happy and very ready to start to work with the gentlemen that are over here in front line. Κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος, ε?
0: Καλώς ήρθες, Ζέλικο, καλώς ήρθες, Αυτοκράτορα. Άντε, καλή δουλειά και με τον Φραγκίσκο και με τον Διαμαντίδη και με τον Μπατίστ και με το υπόλοιπο team που ξανασμίγουνε και πάλι εκεί πέρα στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. 11 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα στον Παναγιώτη στην Καλαμάτα. Βρε Παναγιώτη, υπάρχει περίπτωση να μην...
1: Καλαμάτα. Μιλες Καλαμάτα δηλαδή.
0: Υπάρχει περίπτωση, βρε Παναγιώτη, να μην ασχοληθούμε με την είδηση για τον κύριο Αβραμόπουλο? Κάτσε, περίμενε. Σιγά σιγά.
1: Όλα θα τα πούμε, βρε παιδιά, και για τη Μισέλα Σιμακοπούλου θα πούμε, για τα email, τη διαρροή και για τον κύριο Αβραμόπουλο. Καθίστε. Λοιπόν, η Καλαμάτα έχει γίνει μια πανέμορφη πόλη. Εγώ πήγα το Σαββατοκύριακο. Μην με ρωτήσετε τι. Είχα και μια περιπέτεια, αλλά άστο.
0: Σαν πα στην Καλαμάτα. Λοιπόν, ήρθε με ένα μαντήλι, παιδιά, καλαμάτιανό.
1: Τέλος πάντων, χάθηκε το κλειδί του το αυτοκινήτου και έμεινα μέσα στην παραλία με τον Γιάννη, με τα κλειδιά, το κλειδί άφαντο. Ο Γιάννης το έχασε, να ξέρετε, όχι εγώ. Και με τα πράγματα μέσα στο αυτοκίνητο και να μην ξέρουμε πώς θα φύγουμε. Απίστευτες στιγμές.
0: Παιδιά, αυτό το κορίτσι, αν δεν ζήσει μια περιπέτεια.
1: Δεν μπορεί. Ό,τι καταλαβαίνει, του πέσαμε στη θάλασσα. Τι, πήραμε κλειδαρά, μας άνοιξε το αυτοκίνητο, νοικιάσαμε αυτοκίνητο, βάλαμε τα πράγματα. Εχθές από το προχθές, γυρίσαμε 2 η ώρα στην Αθήνα, 1,5-2 η ώρα, και ο Γιάννης χθες κατέβηκε και πήρε με το άλλο κλειδί το αυτοκίνητο.
0: Θα ξαναπάτε.
1: Κοίτα, θα ξαναπάω σίγουρα. Αλήθεια σου λέω, και ρωτούσα την ξαδέρφη μου που είναι εκεί. Η πόλη πεντακάθαρη, φοβερή ανοικοδόμηση και ανάπτυξη. Εγώ το χάρηκα πάρα πολύ. Εμένα και από τις αγαπημένες μου, η Μεσσηνία την λατρεύω και την Καλαμάτα. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Ανάπτυξη. Και δεν το λέω ούτε για να μου πει κάποιο. Πραγματικά η αγορά της Καλαμάτας έχει τραβηχτεί προς το λιμάνι. Όλος ο δρόμος. Μπράβο.
0: Μπράβο στην Καλαμάτα.
1: Τουλάχιστον να αναβλέπουμε.
0: Μπράβο Καλαμάτα,
1: ωραίο.
0: Μαύρη θύελα. Ελάς, Αντώνη Σαμαράς. Δεν ξέρω, μου βγήκε τώρα αυτό.
1: Ω, καλά, έτσι.
0: Έκανα ένα συνειρμό.
1: Έκανα εκεί που καθόμουν και είχα στήσει αυτήν να δω τι λένε. Και το θέμα έτσι ήταν ότι θα κάνει κόμμα. Το είχαν σίγουρα εκεί οι Καλαματιανοί. Ο κύριος Σαμαράς. Το είχαν σίγουρο.
0: Κάτι θα ξέρουν παραπάνω. Καλημέρα και στο Μένιο. Ο Καλαμαράκης λέει: άχαστα τρίποντα στις πανσέτες και τις ποικιλίες. Μόνο εσύ είσαι η κορμάρα αμαλία και διατηρείς αθλητικό πνεύμα. Τι ώρα, γράφει το τέλος. Φάτινα. Καλημέρα, Μένιο. Η κυρία Αμαλία Κάτζ, λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης περιχαρής και με το δίκιο του θα πω στο άλλο μικρόφωνο. Εντάξει, φτάνει όμως, τα πάμε. Φτάνει.
0: Αυτό δεν το είχαμε ακούσει. Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην εμπέλεια του ήχου.
1: Α, το μαράκι μας. Το λάθος του μεταφραστή δεν το πες.
0: Εγώ.
1: Ναι, μωρέ, να κάνουμε λίγο πλάκα, γι' αυτό το λέω. Δεν το λέω για λάθος του μεταφραστή ήταν.
0: Μεταφραστής, λοιπόν, παιδιά. Ναι. Μεταφράζει τώρα τις δηλώσεις του Μπράντοβιτς, ναι, από τα αγγλικά στα ελληνικά. Ναι. Λέει ο Μπράντοβιτς, είμαι χαρούμενος, είμαι εδώ. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλη ομάδα κτλ. Και τι λέει, λοιπόν, ο μεταφραστής?
3: Ναι, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τα λόγια του, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός, ότι συγγνώμη, το Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα με μεγάλες προσδοκίες.
1: Εντάξει, λάθος έκανε ο άνθρωπος.
0: Καλά, έκανε λάθος ο άνθρωπος, προφανώς.
1: Έτσι, χαμογελάσαν και ο κύριος Γιαννακόπουλος και ο Μπράντοβιτς.
0: Γούκλωσαν τα μάτια την ώρα που τον άκουγα.
1: Εσύ, γιατί εγώ δεν είδα ούτε τον Μπράντοβιτς ούτε τον Γιαννακόπουλο να γουρλώνει. Γελάγανε.
0: Δες το βίντεο.
1: Το είδα, μωρέ. Εντάξει,
0: δες το βίντεο.
1: Γελούσαν.
0: Γελάγανε οι άνθρωποι. Έκανε γούρλωση και τα μάτια, σαν γαρίδες είχαν βγει.
1: Έτσι μου έχουν βγει τα μάτια και εμένα. Τώρα θα του αλλάξω τη σκαλέτα, γιατί αυτό το κάνω συχνά. Γιατί έχουμε εκτόξευση τιμής ρεύματος μέσα σε 2 μέρες.
0: Όπα.
1: Από 68-43 ευρώ την Κυριακή έχει πετάξει η τιμή της Μαγαβατόρας στα 123,7 ευρώ για σήμερα Τρίτη.
0: Γιατί?
1: Λόγω του μείγματος, λέει, και φλερτάρει με τα 300 ευρώ η Μεγαβατόρα, η ανώτατη τιμή. Λέει, οι απότομες αυξομοιώσεις στις χονδροπορικές τιμές οφείλεται στο ενεργειακό μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής παρά στο γεωπολιτικό κλίμα στη Μέση Ανατολή.
0: Κάτσε για να καταλάβω.
1: Οι ΑΠΕ οδηγούν την κούρσα με ποσοστό 55,35%.
0: Φυσάει, δόξα τω Θεώ, έχουμε μελιτέμια.
1: Ναι, αλλά είναι και το φυσικό αέριο αυξημένο κατά 35,01%. Και αρκετά αυξημένο είναι τη Δευτέρα και του 28,35% τη Κυριακή έχει ανέβει 10% περίπου, όχι 10. Ναι, περίπου, ναι, ακριβώς, τι όχι 10. Περίπου 7-8% το φυσικό αέριο από την Κυριακή. Άρα, καταλαβαίνετε ότι τώρα αυτή η τιμή είναι πάρα πολύ ψηλή και γι' αυτό την είπα την είδηση. Είναι εκτόξευση. 68,43 την Κυριακή, 123,7 ευρώ σήμερα.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, Αμαλία μου, είναι ότι είτε έτσι είτε αλλιώς πάντα το μείγμα θα φταίει και πάντα εμείς θα πληρώνουμε. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε, φυσάει. Εδώ πέρα έχουμε λιακάδα, είναι καλοκαίρι και τα λοιπά.
1: Τον αλγόριθμο, τον αλγόριθμο αλλάξει η Ευρώπη. Δεν, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, το λένε όλες οι κυβερνήσεις, το λένε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, κάπου όπα.
0: Με αυτά τα ευχάριστα λοιπόν που μας είπε η Αμάλια θα ξεκινήσει σήμερα η ημέρα. Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Εσείς φυσικά με τα μηνύματά σας στο studio3lfm.gr. Και βέβαια για να κλείσουμε και την αθλητική αναφορά στην αρχή της εκπομπής. Παιδιά, έγραψε για άλλη μια φορά ιστορία.
1: Φαντάσου ότι το βλέπα κι εγώ. Έκανα δουλειές. Έγινε, λέει ο
0: είναι παίκτη, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: 18 τέρματα.
0: 18 γκολ εκείνος, 16 ο Μίροσλαβ Κλόζε της Γερμανίας, παλιός παίκτης. Αυτός ήταν μέχρι τώρα ο πρώτος σκόρερ, τον οποίον έπιασε στη δεύτερη θέση και ο Κιλιάν Εμπαπέ.
1: Ο οποίος έβαλε γκολ στην
0: Έβαλε 2 γκολ χθες, στη νίκη της Γαλλίας επί του Ιράκ. 3-0 η Γαλλία το Ιράκ. Δεύτερος λοιπόν ο Εμπαπέ με 16. Πρώτος ο Λιονέλ Μέση με 18 γκολ. Στο 2-0 επί της Αυστρίας, όπου το παλικάρι δεν έκανε πολλά. Έκανε δύο
1: αυτό
0: κινήσεις.
1: Που έπρεπε.
0: Δηλαδή δύο-τρεις
1: κινήσεις. Δύο φορές έκανε. Δύο φορές έκανε.
0: Σε όλο το παιχνίδι.
1: Ασχολήθηκε και έβαλε τον κολάκι. Αλλά είναι και μεγάλο σε ηλικία. Ακούγα και το σχολιασμό ότι δεν είναι ένας παίκτης νεαρός, ρε παιδί.
0: Ακριβώς.
1: Είναι 35 ή 38.
0: Και λίγο παραπάνω.
1: 38, ίσως αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή σου λέει η φυσική του κατάσταση, καλά το ταλέντο του είναι. Δεν μπορεί να πει κανείς κάτι για το ταλέντο του, αλλά και η ηλικία του. Λες και είναι παιδαρέλη.
0: Ξέρει να διαχειρίζεται τις δυνάμεις του
1: μπράβο.
0: Και είναι αστήρευτο ταλέντο. Δηλαδή πώς να το κάνουμε τώρα. Είναι ο θεός του ποδοσφαίρου για τους Αργεντίνους. Μαζί με τον Diego Maradona πλέον τους έχουν μαζί στο ίδιο ύψος. Γαλλία λοιπόν, Ιράκ 3-0, Αργεντινή Αυστρία 2-0 και η Νορβηγία επικράτησε 3-2 τη Σενεγάλη. Πέρασε και εκείνη στην επόμενη φάση με 2 γκολ του Χάλαντ.
1: Γιατί ρωτάει ο Βασίλης να σου πω, ρώτα τον Απατεώνα χθες, ο Μοντέρο, τι έκανε στους τελικούς στην Ισπανία.
0: Έλα μωρέ τώρα με τους τελικούς στην Ισπανία, θα ασχολούμαστε. Σιγά.
1: Α, έτσι μου φαίνεται.
0: Κέρδισε η Βαλένθια την Μπαρσελόνα. Εντάξει, έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση ο Μοντέρο που θα έρθει στον Ολυμπιακό. Τώρα με τους τελικούς στην Ισπανία θα ασχολούμαστε.
1: Α, συγγνώμη, εντάξει. Επειδή το γράψανε, δεν
0: ξέρω. Ξέρεις με την Νορβηγία. Η Νορβηγία έχει γίνει viral, παιδιά, στο Μουντιάλ. Είναι αυτοί οι φίλαθλοι που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις. Γιατί?
1: Και στο ακτινοβούλιο κάνανε κουπί.
0: Κάνουν λοιπόν την κίνηση των Vikings.
1: Μουντιαλική έχω γίνει.
0: Ναι, που τραβάνε κουπί.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Κάνουν οι φίλαθλοι στις εξέδρες, το κάνουν οι φίλαθλοι στους δρόμους εκεί των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κάνανε χθες και στο κοινοβούλιο το νορβηγικό, τη χαρακτηριστική κίνηση που έκαναν οι Vikings όταν τραβούσαν κουπί.
1: Μήπως θα το κάνουμε και εμείς αυτό, γιατί εμείς τραβάμε κουπί για άλλα.
0: Εμείς τραβάμε εδώ και χρόνια.
1: Λόγους, εδώ και χρόνια εννοώ και λόγω μνημονίων και όλα αυτά. Θα μας τέριαζε αυτό, έτσι. Να πηγαίναμε όλοι μαζί να τραβάγαμε κουπί. Μια χαρά θα μας τέριαζε.
0: Εμείς, Αμαλία μου, είμαστε μόνοι μας στη γαλέρα και τραβάμε κουπί. Δεν είμαστε σαν τους Vikings. Αυτοί τουλάχιστον πήγαιναν, έκαναν επιδρομές, τα αρπάζανε και φεύγανε. Εμείς κάνουμε κουπί και μας τα παίρνουν. Είναι διαφορετικό λοιπόν το κουπί. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος επανέρχεται στις τιμές της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Θα πάμε λοιπόν και στην ακρίβεια, αλλά στη συνέχεια. Καλημέρα στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Και άλλη μια εικόνα της χθεσινής ημέρας από το Μουντιάλ είναι αυτή που στέλνει ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη. Στον αγώνα λοιπόν της Αργεντινής με την Αυστρία, έπιασε το φακό της κάμερας μία γιαγιά. Μία ηλικιωμένη γυναίκα.
1: 100 χρονών.
0: 100. Η οποία κρατούσε λοιπόν ένα χαρτόνι που έγραφε «Είμαι 100 ετών φαν του Μέση». Με τη φανέλα της Αργεντινής.
1: Πάντως αυτές οι εικόνες.
0: Ναι, αυτή είναι
1: ο
0: αθλητισμός.
1: Είναι το ποδόσφαιρο, είναι το μπάσκετ. Και όχι μόνο του ποδοσφαίρου. Εγώ θεωρώ και το άλλων αθλημάτων. Δηλαδή βλέπεις τώρα, πάει η γιαγιά εκεί 100 χρονών, έχει και την. Κρατάει και αυτό το σύνθημα. Πραγματικά. Η οποία δεν τη φαίνεται για 100 χρονών, έτσι. Κοτσονάτη γιαγιά.
0: Μια χαρά είναι η γιαγιά.
1: Κοτσονάτη γιαγιά.
0: Και να είναι γερή η γυναίκα λοιπόν, αλλά ήταν η εικόνα της βραδιάς αυτή.
1: Έλα.
0: Τι έπαθες, παιδί.
1: Τα λουμπάκα μου.
0: Πάλι.
1: Τι να κάνω, δεν έχει σταματήσει μέσα με πονάει.
0: Ναι, και λόγω της ηλικίας.
1: Ναι, πού το πας αυτό.
0: Είναι και η αλλαγή του καιρού.
1: Μιλές πολλά, πλησιάζουν τα γενέθλιά σου. Μιλές πολλά.
0: Ναι. Έχουμε λοιπόν και αυτές τις αλλαγές του καιρού, αλλά ευτυχώς πρέπει να σου πω, ακούγα τους μετεωρολόγους χθες, που έλεγαν παιδιά ότι ευτυχώς που έχουμε αυτό το μελτέμι, το οποίο βέβαια έχει το τίμημά του και το τίμημά του είναι οι πυρκαγιές. Γιατί και χθες είχαμε πυρκαγιές.
1: Είχαμε
0: στα Σπάτα, είχαμε στην Κερατέα, είχαμε στη Βιωτία, στο Ακρέφνιο, είχαμε πάνω στον Εύρο, είχαμε αρκετές πυρκαγιές.
1: Αλλά τις προλάβανε πολύ γρήγορα και αυτό να το πούμε και μπράβο. Και στα αεροσκάφη μας, στα πυροσβεστικά και στους πυροσβέστες μας, σε όλους, γιατί πραγματικά δεν ήταν, φυσούσε πάρα πολύ χθες. Δηλαδή άνετα, ήταν δύσκολο, δεν ήταν εύκολο να τη θέσει υπό έλεγχο. Τέθηκαν υπό έλεγχο. Έχουμε πυρκαγιές, να προσέχουμε όμως κι εμείς. Μην πάτε και καίτε πράγμα τώρα με αυτή. Είναι δυνατόν τώρα αυτή. Για τα καθάριστα θα το πω, θα τα πούμε μετά, να μην τα πω τώρα. Απλώς στη Γαλλία έχεις δει και στην Ισπανία και στην Ιταλία.
0: Αυτό λοιπόν σου έλεγα. Λένε οι μετεωρολόγοι λοιπόν ότι μας γλιτώνει το Μελτέμι. Γιατί? Γιατί έχει δημιουργηθεί λοιπόν αυτός ο θερμικός θόλος, όπως λένε, πάνω κυρίως από την Γαλλία, την Ισπανία και την Βρετανία, ο οποίος μετακινείται τώρα προς τα ανατολικά και θα χτυπήσει Ιταλία και Γερμανία. Εμείς δεν θα επηρεαστούμε γιατί μας γλιτώνουν το Μελτέμι.
1: Ναι, ναι,
0: θα το κρατήσει λοιπόν μακριά. Θα επηρεαστούν μόνο κάποιες περιοχές στη δυτική Ελλάδα. Ντάξει. Κάποιες περιοχές που είναι πάντα επικίνδυνες για αυξημένες θερμοκρασίες.
1: Ζέστη πάντως έχει. Το έχεις καταλάβει το καλοκαίρι και το βράδυ, αλλά δεν έχει τον καύσωνα. Να πω ότι μιλούσα με την αδερφή μου στην Ολλανδία που και εκεί έχουν 38 βαθμούς, 37-36. Που για αυτούς παιδιά το 36 είναι λες και είναι 45. Και μου λέει πια δεν αντέχουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Δεν έχουμε συνηθίσει σε αυτές τις χώρες, αυτές τις θερμοκρασίες.
0: Να, ο Γιάννης από την Ολλανδία. Καλημέρα, λέει, από τη φλεγόμενη Ολλανδία.
1: Ιδέες που σου έλεγα.
0: Μην ανησυχείτε, λέει, για την τιμή της ενέργειας. Όπου να είναι η ExxonMobil θα αρχίσει τις εξορίξεις στην Κρήτη.
1: Αμέ.
0: Και συμπληρώνει, καλώς όρισες, Ζέλικο.
1: Καλώς όρισες, Ζέλικο.
0: Καλημέρα, Γιάννη. Έβλεπα λοιπόν Αμαλία μου χθες από τη Γαλλία, όπου έχουμε και νεκρούς δυστυχώς.
1: 18.
0: Έχουμε νεκρούς από αυτό το κύμα καύσωνα και ταυτόχρονα έχουν εξαντληθεί, λέει, όλα τα αποθέματα από ανεμιστήρες που υπήρχαν στην περιοχή του Παρισιού. Δεν υπάρχει πλέον ανεμιστήρας ούτε για δείγμα. Και έλεγαν λοιπόν οι μετεωρολόγοι ότι είναι η πρώτη φορά από το 1911, το καταλαβαίνετε, από το 1911, που υπάρχει το φαινόμενο διπλού καύσωνα. Γιατί
1: μέσα στον Ιούνιο.
0: Ναι, μέσα στον Ιούνιο με αυτές τις θερμοκρασίες. Δεν έχουν καταγραφεί ποτέ ξανά.
1: Ότι έχασαν τη ζωή τους και δύο παιδιά, δύο μικρά παιδιά. Τα βρήκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο, τα είχε αφήσει η μητέρα τους. Μάλλον η αιτία πρέπει να ήταν η πολύ υψηλή θερμοκρασία. Μα και αυτή η χριστιανή άφησε τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο με αυτόν τον καύσωνα.
0: Έλατε, ρε παιδιά. Ρε,
1: εξήγησε. Αφήνει τα παιδιά να χτυπάει το αυτοκίνητο, είναι και σαν θερμοκήπιο έτσι. Αναπτύσσει. Πιο μεγάλες θερμοκρασίες, πιο υψηλές θερμοκρασίες. Και τα βρήκαν νεκρά τα παιδιά. Πραγματικά, εγώ έβλεπα εκεί στο Σικουάνα, έτσι που πέφτανε μέσα και αυτά μέσα. Μέσα, ξέρει, τα νεράκι είναι βρώμικα. Δεν είναι. Είναι και θέμα υγεία πια, δημόσια υγεία. Αλλά από τη ζέστη οι άνθρωποι δεν είχαν τι να κάνουν και πέφτουν και κάνουν μπάνιο στο Σικουάνα.
0: Καλημέρα στο Σωτήρη και στη Λένα στο καυτό πορτοράφτη. Τώρα που είπες για γαλέρα, λέει να αλλάξεις και το όνομα και να γίνεις ο Γαλέριος Καλαμαράκης. Θα το υιοθετήσω. Καλημέρα και στο Γιάννη στη Ξάνθη. Το ίδιο συνέβη και σε μένα, λέει, στο Μάλμε, στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Γυναίκα, λέει, με αναπηρία από το Μάλμε ζήτησε και πήρε στο τέλος του αγώνα τη φανέλα του Μπακασέτα. Είναι λοιπόν αυτές οι ωραίες στιγμές του αθλητισμού, οι ωραίες στιγμές του ποδοσφαίρου.
1: Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματάνε εξελίσσεις στις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήριο, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Edenred, με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπουν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο, να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέγνιαστοι. Μπείτε στο enterred.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα.
0: Σιγά σιγά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
4: Γεια σας, θα σας διαβάσω τώρα το πείμα μου με τον τίτλο «Μόνος».
0: Αν έχετε την καλοσύνη να περιμένετε λίγο, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα μας πείτε για το «Μόνος» στη συνέχεια, όπως θα μας πει και ο γιατρός. Οδηγίες για το καλοκαίρι. Θυμάσαι που μας είχε πει ότι πρέπει να αλλάζουμε εσώρουχο καθημερινά. Τώρα έχουμε νεότερες οδηγίες σχετικά και με το χρώμα.
1: Πού τους βρίσκεις αυτούς τους γιατρούς, αλήθεια το λέω.
0: Ειδικός είναι, παιδί μου.
1: Ποιος είναι
0: θα ειδικός. Σου μάθω, λοιπόν.
1: Ο γιατρός αυτός που λέγεται το βρακίνι, ειδικός.
0: Ναι. Και τι χρώμα πρέπει να φοράμε, αλλά γενικά ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας, κυρίως το βράδυ που ανεβαίνει.
1: Στην υγιεινή εκπομπή.
0: Ακριβώς. Στην υγιεινή στήλη της εκπομπής.
1: Πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Επιστρέφουμε.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρω τους για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Πάμε και στην υπόθεση λοιπόν του Δημήτρη Αβραμόπουλου, γιατί η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο με κατηγορίες ότι συμμετείχε σε μια οργάνωση η οποία χαρακτηρίστηκε εγκληματική ή ότι πήρε χρήματα τα οποία είναι προϊόν εγκληματικών ενεργειών. Σύμφωνα με τη βελγική δικαιοσύνη.
1: Ακριβώς. Πάντως να πω ότι έπεσε χθες αυτή η δισοσκευασία σε νεφρία στο πολιτικό σύστημα. Καταρχήν για την υπόθεση του Qatar Gate, στην οποία είχαν εμπλακεί, όπως ξέρουμε, η κυρία Εύα Καηλή, ο σύζυγός της ο Τζιόρτζι, ο ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη, παραμένει σε πλήρη αδράνεια. Έτσι, αφετέρου το όνομα του κ. Αβραμόπουλου, να πούμε ότι είχε αναφερθεί και στο τέλος του 2022 με φόντο τη συμμετοχή του σε συμβούλιο της ΜΚΟ που ανήκε στον Παντσέρη. Όμως, τότε, αν θυμάσαι, Ιωσήφ, και σίγουρα θυμάσαι, ο πρώην Επίτροπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Αβραμόπουλος, ξεκαθάρισε ότι απασχολήθηκε απολύτως σύνομα στη συγκεκριμένη ΜΚΟ και οι αμοιβές που έλαβε δηλώθηκαν στο ακέραιο στις ελληνικές αρχές. Δηλαδή, είναι ένα ποσό πάνω, λίγο πάνω από 70.000 ευρώ μεικτά που φέρεται να έχει λάβει ο κ. Αβραμόπουλος για τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο ΜΚΟ. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα, τα έχει δηλώσει και έχει πληρώσει και φόρο.
0: Ότι έχουν φορολογηθεί αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό λέει ο κύριος Αβραμόπουλος. Ότι είχε ζητήσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συμμετέχει σε αυτήν την ΜΚΟ και είχε πάρει την έγκριση. Και ταυτόχρονα ότι είχε παραιτηθεί ακριβώς ένα χρόνο μετά την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, τιμητικά αυτή τη ΜΚΟ του Παντσέρη. Να θυμηθούμε λοιπόν τι είχε πει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος λίγο μετά την γνωστοποίηση του σκανδάλου τότε με τον Παντσέρη και τη συμμετοχή της Εύας Καηλή. Είχε μιλήσει τότε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου.
2: Πρέπει να σας πω ότι πριν από 3 χρόνια προτάθηκε η σύσταση αυτού του νέου οργανισμού, το Fight Impunity, δηλαδή η καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Τότε έγιναν προσκλήσεις προς πολλές επιφανείς προσωπικότητες Ευρώπης, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας και βεβαίως προτάθηκε και σε μένα. Να είμαστε μέλη αυτής της επιτροπής, αλλά με τιμητικό τίτλο, ούτε διαχειριστικό, ούτε ουσιαστικό. Ήταν μια καλή πρωτοβουλία και πρέπει να σας πω ότι καλά ξεκίνησε. Τι συμβαίνει όμως τώρα? Ο κύριος Παντσέρη, ο οποίος ήταν επικεφαλής και δεν ήταν τυχαίος ο κύριος Παντσέρη, σας θυμίζω ότι ήταν μία από τις πιο διαπρεπείς προσωπικότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μάλιστα πρόεδρος της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Τότε λοιπόν, μιας και με ρωτάτε, εγώ έκανα κάτι που θεωρώ ότι ήταν και σωστό και επιτρέψτε με έξυπνο. Ζήτησα γραπτός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου πει αν και κατά πόσον αξίζει να είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής. Με υπογραφή της κυρίας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πήρα την έγκριση και έτσι είμαστε μέσα.
3: Να ρωτήσω, η αποχώρησή σας έγινε ποτέ και αν ήρθατε σε επαφή με τους άλλους δύο αξιωματούχους?
2: Σωστή η ερώτηση, διότι 5 λεπτά με το άκουσμα της είδησης πριν από 3 μέρες, μάλιστα ήμουν χαρακτηριστικά στη Ρόδο, επικοινωνώ αμέσως και με την κυρία Μογκερίνη και με τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας και λέω, τι είναι αυτά τα πράγματα? Και μου λένε, συμφώνησαν μαζί μου ότι έπρεπε άμεσα να υποβάλουμε τις παρατήσεις μας. Και το κάναμε. Τώρα, τι θα γίνει από εκεί πέρα και τι κάνει ο κ. Πανσέρη, ποσός μας ενδιαφέρει.
0: Το απόσπασμα λοιπόν που ακούσαμε είναι από το 2022, όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο, το Qatar Gate, για το οποίο λοιπόν τώρα υπάρχει αυτό το ένταλμα από την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Ο κ. Λοιπόν Αβραμόπουλος λέει πρώτον ότι είχε ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι είχε ζητήσει άδεια για να συμμετέχει. Δεύτερον, αυτό που είπε η Αμαλία, ότι έχουν φορολογηθεί αυτά τα χρήματα. Ναι. Και στην Ελλάδα τα έχει δηλώσει και έχουν φορολογηθεί. Και το τρίτο το οποίο λέει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας και ότι είναι στη διάθεση των αρχών για να δώσει εξηγήσεις.
1: Απλώς τον είχαν καλέσει να καταθέσει και δεν πήγε οι βελγικές αρχές. Και έτσι ξεκίνησε. Και μετά έχουμε αυτό το έντε και έχουμε πλέον το ένταλμα σύλληψης. Ότι δεν πήγε ο ίδιος να καταθέσει όταν τον κάλεσαν. Ο ίδιος ότι όλα τα έκανε σύνομα, ότι όλα τα έχει δηλώσει τα χρήματα αυτά, που μιλάμε για 70.000 ευρώ, το λέω μεικτά, και το έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα.
0: Η διαδικασία τώρα που θα πρέπει να ακολουθηθεί θα είναι αυτή η δικογραφία από τον Άριο Πάγο να πάει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στη συνέχεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή, όπου θα πρέπει να ζητηθεί η άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο θα περιμένουμε να δούμε τι εξέλιξη δικαστική τουλάχιστον θα έχει το επόμενο διάστημα. Αλλά όλοι θυμόμαστε εκείνη την περίφημη ΜΚΟ του περίφημου Παντσέρη για τη συμμετοχή σε αυτή τη ΜΚΟ και τη συνεργασία. Είχε προφυλακιστεί και η κυρία Καϊλή. Είχαμε και εκείνο τον Κοτσολίνο που μου είχε κάνει τότε πολύ μεγάλη εντύπωση. Πολύ μεγάλη εντύπωση το επιθετό του.
1: Καϊλή δεν έχει αποφυλακιστεί.
0: Έχει αποφυλακιστεί και δεν είχε κάποιες επιπτώσεις.
1: Ακριβώς.

0: ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη. Μη του βάζεις τώρα αυτό.
1: Δεν έχει θέμα.
0: Θέλει να μας πει την κίνηση τώρα. Το παλικάρι του κόψει τα φτερά. Δεν τον βλέπεις εδώ. Έλα, Παναγιώτη μου, κουράγιο. Κουράγιο, παιδί μου, έλα, πες μας για την κίνηση.
2: Από σεβασμό, καλημέρα αρχικά. Περίμενα να τελειώσει το σύνθημα. Ήμουν σίγουρος ότι με την άφηξή μου στο στούντιο θα παίξει στον αέρα.
0: Για κάποιο γάτα.
2: Λόγο, ναι.
0: Είσαι γάτα.
2: Πίστευα πολύ και δικαιώθηκα.
0: Για πες μας, λοιπόν, παλικάρι μου.
2: Απροσπέλαστη η κάθοδος του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και η άνοδος από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκέρια στην κυκλοφορία ανατμήματα στην κάθοδο της Τιβών από Περιστέρη μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ταλαιπωρία συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο και στην άνοδο της Πέτρου Ράλη από το ύψος του Ρέντι. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, στη Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη και Πειραιός. Στο κόκκινο η άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από Ζωγράφου. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Sold out το Φάληρο, στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα της Πειραιός για ακόμη μια φορά φέτος.
0: Εδώ να δεις την Κηφισία, στην κάθοδο.
2: Ναι.
0: Και στη Σπύρου Λούι να δεις τι sold out θα έχει. Για πάμε.
2: Να χαίρεστε με το δίκιο σας. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από Φιλής ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Ζέλικο Βολάνιο. Καλή σου ημέρα. Πάμε λοιπόν και στην υπόθεση με την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων απόδημων Ελλήνων που είχε σημειωθεί και χθες είχαμε και την γνωστοποίηση της ελληνικής δικαιοσύνης της απόφασης σχετικά με αυτή την υπόθεση. 20 μήνες με αναστολή για την κυρία Άννα Σιμακοπούλου και από 8 έως 12 μήνες με αναστολή για τους άλλους τρεις κατηγορούμενους, στελέχη του Υπουργείου και ταυτόχρονα και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Τι έγινε με την κυρία Σιμακοπούλου?
1: Εντάξει, νομίζω ότι η δικαιοσύνη θεώρησε ότι αυτό που έκανε η κυρία Σιμακοπούλου δεν ήταν σύνομο, γι' αυτό και όλες την καταδίκασε. Μπορεί να είναι με αναστολή η ποινή της, αλλά δεν πάει να είναι καταδικαστική. Από εκεί πέρα, εγώ κρατώ αυτό που. Γιατί ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης αν υπάρχει θέμα διαγραφής και όλα αυτά. Είπε όχι για ένα email, είπε, αν το είπε έτσι ακριβώς, να έχω ακούσει. Δεν μπορεί να διαγραφεί. Μα δεν είναι ένα email, είναι 25.000.
0: Δεν είναι ένα email, είναι χιλιάδες όπως λέει η Αμαλία. Ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πρόστιμο. Δεν πρέπει να πληρωθεί και ένα πρόστιμο.
1: Και κάτσε, τώρα έρχονται και αγωγές. Έτσι, από ανθρώπους που διέρευσαν τα προσωπικά του στοιχεία και τα email τους και κάνουν αγωγές. Και είναι πολλά τα χρήματα. Αυτά ποιος θα τα πληρώσει?
0: Έλατε. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Δεν θα πρέπει να τα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ο Έλληνας φορολογούμενος
1: θα πληρώσει, εμείς θα τα πληρώσουμε.
0: Η κυρία Σιμακοπούλου, λοιπόν, εκείνη την περίοδο, όταν είχε ξεσπάσει ο θόρυβος σχετικά με τη διαρροή αυτών των προσωπικών δεδομένων, έλεγε.
3: Κάνατε λάθος.
4: Αυτό είναι μια σύνθετη ερώτηση. Δεν διεκτικώ το αλάθητο, έτσι προς Θεού, αλλά στην ψηφιακή εποχή είμαστε πλέον. Και σε πολλές χώρες έχουν αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, λέγοντας ότι στην πολιτική επικοινωνία κάπως πρέπει να επικοινωνήσεις με τον άλλον. Δηλαδή, εγώ που έστειλα σε απόδημους Έλληνες, τι έπρεπε να κάνω δηλαδή? Να πάρω μια ντουντούκα, να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένας Έλληνας να με ψηφίσει?
0: Τώρα, σου λέει, ρε παιδί, τι να κάνω εγώ τώρα, να πάω στην Αυστραλία με μια ντουντούκα στο χέρι και να λέω, υπάρχει κανένας εδώ να με ψηφίσει?
1: Ναι, άρα ήταν πιο εύκολο να πάρει τη λίστα με τα email, αυτό θέλει να πει.
0: Ναι,
1: αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Από την άλλη έλεγε, ρε παιδί μου, ότι στέλνω το μήνυμα και αν θέλεις εσύ το αποδέχεσαι.
1: Ναι.
0: Εάν θέλεις το απορρίπτεις. Και το έλεγε αυτό χαρακτηριστικά.
4: Γεια σας. Αν θέλετε να σας ενημερώνω για αυτά τα οποία κάνω και για τις θέσεις του κόμματός μου, πατήστε ένα γιγάντιο κουμπί που λέει εγγραφή. Εγγραφή, εγγραφή, τάκ. Όποιος δεν θέλει να το πάρει, πατάει το κουμπί. Τάκ.
0: Είναι θέμα τάκ.
1: Παιδί μου, κάνεις τάκ και δεν κάνεις.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ή το αποδέχεσαι ή όχι.
1: Ναι.
0: 20 μήνες με αναστολή.
1: Ναι. Το πρόστιμο ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Ποιος θα πλήρωσε?
0: Έλατε.
1: Και ποιος θα πλήρωσε και τα επόμενα?
0: Να δούμε.
1: Να
0: αυτό
1: δούμε.
0: Περιμένουμε να το δούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και βγαίνει εκεί η εξέλιξη λοιπόν αυτή τη υπόθεση, καθώς υπάρχει πλέον απόφαση.

0: Real FM.
1: Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, ο Real Blogger, ο οποίος είναι και γνωστός γλυκατζής, άκουσε το τάκ νωρίτερα με την κυρία Σημακοπούλου και εγώ πατάω ένα τάκ, λέει, και μου έρχεται προφιτερόλ. Το ξέρουμε αυτό πάρα πολύ καλά. Στην ίδια κατηγορία ανήκουμε. Ο Νικηφόρος από την άλλη λέει, σε αυτά που άκουσα νωρίτερα από το απόσπασμα, όχι μόνο δεν έδειχνε με τα μέλη, αλλά πρακτικά έλεγε ναι, παρανόμησα γιατί με βόλευε. Γιατί ήταν με αναστολή η απόφαση. Να πω, λέει, και εγώ ότι έτρεχα με 180 σε εθνική, γιατί είχα αργήσει, τι θέλατε να κάνω. Να καθυστερήσω στο ραντεβού μου. Αυτή είναι η απόφαση της δικαιοσύνης για το συγκεκριμένο αδίκημα. Και όπως λέει και ο Γιώργος εδώ στο μήνυμά του, Dura Lex, Set Lex. Σκληρός νόμος, αλλά νόμος, όπως λένε στα λατινικά. Πάρα πολλά μηνύματα και για τα θέματα της ακρίβειας και για την πλατφόρμα πόσο κάνει, χωρίς καν να έχουμε θίξει το θέμα. Αμαλία, δεν έχουμε πει καθόλου
1: δεν
0: στο θέμα.
1: Δεν έχουμε πει. Θα πούμε, γιατί υπάρχει έντονη πολιτική αντιπαράθεση και για αυτό το θέμα. Φαίνεται το θέμα της ακρίβειας, όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, νομίζω ότι και η αντιπολίτευση θα το σηκώνει πολύ. Φαίνεται αυτό εξάλλου την τελευταία εβδομάδα. Εντάξει, γιατί το πόσο κάνει όμως, να πούμε ότι είναι μια πλατφόρμα που δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Δεν θα ρίξει τις τιμές των προϊόντων. Είναι για ενημέρωση. Και για να δούμε αν κάποιοι χοροκερδούν, όχι εμείς, το κράτος πρέπει να το δει, το Υπουργείο πρέπει να το δει. Και το Υπουργείο να κάνει και αρμόδια αρχή, γιατί υπάρχει αρμόδια αρχή, τους ελέγχους και να επιβάλλει πρόστιμα εκεί που πρέπει. Όμως το ότι ενημερώνουν σε αν ένα φρόλουτρο κάνει εκεί κάπου 2 ευρώ και αλλού κάνει 4, είναι μια ενημέρωση. Και τι κάνει στο εξωτερικό. Και επίσης, εγώ θέλω να δω πού οφείλονται και να καταλάβω αυτές τις διαφορές τιμής. Πού οφείλονται, ρε παιδί μου. Δεν είναι 10 λεπτά και 20 σε κάποια προϊόντα. Μιλάμε για 1 ευρώ, για 2 ευρώ, για 3 ευρώ. Πού οφείλονται αυτές οι διαφορές. Αυτό δεν πρέπει να μας το πει κάποιος.
0: Αυτό λέω κι εγώ και το λέω τόσες μέρες. Πώς προκύπτουν αυτές οι διαφορές, δηλαδή, όταν εμένα μου λέει κατά πρόσωπο ότι έχω τέτοια δυνατότητα για να έχω τέτοια διαφορά στο περιθώριο κέρδους.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν τη μία εβδομάδα στο πουλάει 7 και την άλλη στο πουλάει 11.
1: Πολύ σωστό.
0: Δηλαδή, τι περιθώριο κέρδους έχει για να έχει αυτές τις διαφορές.
1: Αυτός ο προβληματισμός, το ζητούμενο και για μένα υπάρχει και πρέπει να ξεκαθαριστεί. Από την άλλη πλευρά, ο κόσμος δεν σου λέει, ο καλή είναι η πλατφόρμα και εγώ τη θεωρώ θετική την πλατφόρμα, αλλά το θέμα είναι να πέσουν και τιμές κάποια στιγμή.
0: Ακριβώς, και απ' την άλλη σου λέει ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε να παίρνουμε και σβάρνα τα σούπερ μάρκετ για να γυρνάμε από το ένα στο άλλο για να πετύχουμε τώρα ποιο είναι πιο φθηνό, γιατί στο τέλος θα τρελαθούμε.
2: Πρέπει να τρέξεις όλη την ημέρα. Όταν είσαι εργαζόμενος και δουλεύεις όπως εγώ 10 ώρες την ημέρα, δεν μπορεί να έχεις χρόνο να τρέξεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και να βλέπεις όλα τα ράφια τις τιμές. Δεν γίνεται.
3: Είναι τώρα λίγο ανεβασμένα. Όσο μπορούν, γιατί πάντα ανεβαίνουν.
4: Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό κράτος να κάνει ελέγχους με μόνιμο προσωπικό. Η ακρίβεια είναι εθνική υπόθεση πλέον.
5: Καταρχήν δεν γίνεται να μην υπάρχει καρτέλ. Για να υπάρχουν ενιαίες τιμές πρέπει να έχουν συμφωνήσει είτε άτυπα είτε πίσω από τις πλάτες μας για τιμολογιακές πολιτικές.
0: Γιατί είναι και αυτό κάτι που βλέπουν οι πολίτες. Ναι, δηλαδή, ναι. Για παράδειγμα, προϊόντα τα οποία έχουν ακριβώς την ίδια τιμή σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, σου λέει.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Εντάξει, είναι λογικό και εγώ το σκέφτομαι αυτό. Κάτι γίνεται. Τώρα, το κάτι γίνεται. Δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι. Οι αρμόδιοι πρέπει να το βρουν. Και φυσικά να επιβληθούν πρόστιμα. Αλλά από την άλλη, τι σου λένε οι πολίτες. Επιβάλλονται πρόστιμα, γιατί έχει επιβάλει το Υπουργείο πρόστιμα. Αλλά όταν έχουν βγάλει του κόσμου τα εκατομμύρια, για αυτούς αυτό το πρόστιμο δεν είναι τίποτα.
0: Ξέρεις τι έλεγε ο Νίκος Χατζηνικολάου. Και έχει και δίκιο. Ότι αν έχει προϋπολογίσει ότι για παράδειγμα το πρόστιμο θα είναι 1 εκατομμύριο, λέω εγώ, αλλά τα κέρδη είναι 10, τον συμφέρει. Δεν του κάνεις τίποτα, δεν ιδρώνει το αυτί του. Εδώ χρειάζονται πιο σκληρά μέτρα. Καλημέρα και στο Γιώργο. Και αναφέρεται τώρα σε πολύ γνωστό ελαιόλαδο. Τετράλιτρο. Και λέει στο ένα μάρκετ 21 και 20. Στο άλλο μάρκετ 28 και 39. Κατά τα άλλα, λέει, υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Καλημέρα, Γιώργο. Για το θέμα της πλατφόρμας, του πόσο κάνει, αναφέρθηκε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, χθες, λέγοντας ότι δεν είναι πανάκια, αλλά διευκολύνει τους πολίτες.
6: Είναι μια πλατφόρμα ενημέρωσης του κοινού. Δεν λέει κανείς ότι είναι η πανάκια για την αντιμετώπιση του προβλήματος κόστος ζωής, αλλά είναι κάτι που διευκολύνει τους πολίτες και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι αντί να εφευρίσκουν διάφορους λόγους για να γκρινιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον για αυτό το πράγμα έπρεπε να πούνε ότι είναι μια χαρά.
1: Αυτά λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θοδωρικάκος. Και λέει ο Θοδωρής, παιδιά, να βάλει λεωφορείο η κυβέρνηση πόσο κάνει tours και να γεννάει όλα τα σούπερ μάρκετ. Εντάξει, αυτό το λέει ο Θοδωρής. Ναι, σου λέει, μπορούν με εμείς που δουλεύουμε ή ηλικιωμένοι άνθρωποι να γερνούν όλα τα σούπερ μάρκετ.
0: Από την άλλη, υπάρχει κόντρα μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευση σχετικά και με την τιμή που μπορεί να βρει ένας καταναλωτής στο καλάθι μέσα από την πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε πει ο Νίκος Ανδρουλάκης τις προηγούμενες ημέρες ότι το καλάθι έχει φτάσει τα 62 ευρώ, ένα καλάθι καταναλωτή.
1: Ναι.
0: Βγαίνει χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και
1: απάντησε.
0: Δεν είναι 62 ευρώ.
1: Είναι παλιές τιμές, σου λέει αυτή.
0: Είναι 49 και 3.
1: Γιατί είναι από ένα δημοσίευμα που έχει κάποια στοιχεία, που είχε κάποια στοιχεία και τα επικαλείται ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, αλλά λέει για παράδειγμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η αύξηση που έχει γίνει στο καλάθι δεν είναι για παράδειγμα 50-60%, είναι 26-27%. Ναι. Η αύξηση, όμως υπάρχει. Δηλαδή, όχι εδώ το 26-27%.
1: Είναι 26-27% όμως 50-55%.
0: Ναι, είναι και θέμα μεγέθους.
1: Έτσι είναι το θέμα, είναι θέμα μεγέθους. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, το ότι είναι αυξημένο, θα συμφωνήσω με τον Καλαμαράκη, υπάρχει αύξηση. Είναι δεδομένο. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Και από την άλλη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, λέει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα με την πλατφόρμα όσο κάνει. Καταλαβαίνετε ότι ακούμε πάρα πολλά καθημερινά και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Το αποτέλεσμα λοιπόν μετράει, όπως λέει και η Αμαλία. Και το αποτέλεσμα είναι τι πληρώνουμε εμείς καθημερινά. Εμείς που πάμε και αντικρίζουμε τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και στις υπόλοιπες αγορές που κάνουμε. Και με το που βλέπουμε λοιπόν τις τιμές των προϊόντων, ένα πράγμα έρχεται αμέσως στο μυαλό μας.
7: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωρε και την αυγό.
0: Εκεί με την αυγού λοιπόν, εκεί μένουμε. Κόβεται, δεν προλαβαίνουμε να πούμε αυγούλα, στο αυγού μας έχουν κόψει.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Επιστρέψαμε λίγο μετά τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Θα μου επιτρέψει, Αμαλία, να πούμε μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στον Αλέξανδρο, ο οποίος έχει στείλει το μήνυμά του και το έχουν λείψει, λέει, δύο ηχητικά.
1: Εντάξει, και εγώ θα συμφωνήσω με τον Αλέξανδρο.
0: Ο Κουρέτας το έχει λείψει και το άλλο ποιο είναι.
1: Ο Βαχτισόφορος.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Πράξον Αποστόλων και πάλι η δάπη των τελευταίων 40.
0: Αυτό ακριβώς. Πράξον Αποστόλων. Το υπόλοιπο δεν ξέρω τώρα.
1: Είναι σαν περίπου και εμένα. Να σου πω, εμένα μου έχει λείψει και ο παππούς, να ξέρεις.
0: Λίσσα κακιά, εσύ.
1: Έχω θέμα με τον παππού.
0: Εσύ και βουγιουκλιώτη.
1: Ναι.
0: Παιδιά, βουγιουκλιώτη, περπατάω την άλλη φορά και την άκουγα να το ακούω. Και τι κάνει, παιδιά. Έχω βάλει, μου λέει, και ακούω τον παππού. Έλα, Χριστέ και Παναγία.
1: Εσύ φταίς για όλα.
0: Για την Εύη μας, που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τώρα, θα πάμε και στην επόμενη είδηση από την ιατρική στέλη της εκπομπής, αλλά να σου πω ότι έγινε γνωστό χθες ότι έφυγε από την ζωή ο δημοσιογράφος Γκριγκόρι Νεχορόσεφ. Ρώσος δημοσιογράφος, ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Λετωνία και κατανάλωσε δηλητηριασμένα μανιτάρια. Και έφυγε ο άνθρωπος δυστυχώς από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών από δηλητηριασμένα μανιτάρια. Ήταν πάρα πολύ άτυχος. Σύμπτωση βέβαια ότι είναι ο δημοσιογράφος ο οποίος είχε αποκαλύψει την κρυφή σχέση του Ρώσου Προέδρου με τη γυμνάστρια Αλίνα Καμπάεβα και είχε αποκαλύψει ότι ο Πούτιν ετοιμαζόταν να χωρίσει την τότε σύζυγό του για να προχωρήσει στην επόμενη φάση της ζωής του με την Καμπάεβα. Άτυχος λοιπόν.
1: Κάτι συμπτώσεις πάντως.
0: Αυτός ο δημοσιογράφος έχασε τη ζωή του από δηλητηριασμένα μανιτάρια. Είναι να μη σου τύχει, ρε παιδί. Θα μπορούσε να έχει φάει και λαγοκέφαλο. Αλλά έφαγε δηλητηριασμένα μανιτάρια. Σύμπτωση. Τώρα είχε αποκαλύψει τη συγκεκριμένη είδηση. Αχ, πώς θα φέρνει η ζωή, Αμαλία Κάτζου, που βρίσκεσαι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Στο άλλο βρίσκομαι εγώ, δεν μπορεί να μιλήσει γιατί πίνει νερό.
1: Να σας πω, θα το πω τώρα. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης δεν ξέρει τι είναι ο Άρτος. Μαράκη μου, ξέρεις τι είναι ο Άρτος. Ο της Εκκλησίας.
0: Πες, ναι. Μαρία, όχι, συγγνώμη, πες, ξέρεις. Ότι είναι στην εκκλησία το ξέρω κι εγώ. Τι είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις. Δυνατά, να σε ακούσω. Ναι, τι ψωμί, ρε παιδί μου, τι.
3: Είναι αυτό που βάζουν τη σφραγίδα.
0: Αυτό που βάζουν τη σφραγίδα πάνω.
1: Δηλαδή το πρόσφορο, το αντίδωρο.
0: Να,
1: δεν είναι το ίδιο, παιδιά. Είναι άλλο το πρόσφορο και άλλο ο Άρτος. Εντάξει, είναι. Μέσα κάναμε.
0: Είδες, λοιπόν.
1: Κάναμε γκάλωπ.
0: Πες τι έχει δείξει τον Γκάλουπ μέχρι τώρα.
1: Ότι δεν ξέρετε, είστε αντίχριστοι.
0: Μόνο εσύ κηδεία.
1: Εγώ κηδεία, πάμε στην εκκλησία.
0: Παιδιά, πήγε λοιπόν στην Υπαπαντή, στην Καλαμάτα. Μεγάλη χάρη της.
1: Μεγάλη,
0: και
1: πολύ
0: ωραία. Και λέει αυτόν τον Άρτο, ο οποίος είχε και άχνη από πάνω. Εμένα αυτός αν και
1: έκτο, μου θυμίζει. Δεν, αυτός ο καιρός δεν είχε. Είχε μέσα όμως κανέλα και γλυκάνισο και τέτοια. Έχω φάει και με άχνη.
0: Παιδιά, αυτός έχει έρθει τόσο ενθουσιασμένη. Πρέπει να τον τάραξε και τον Άρτο. Πρέπει να βάζει και στις τσέπες εκεί πέρα. Δεν άφησε να φάνε γριούλες τίποτα εκεί πέρα. Τα τάραξε όλα οι κάτσου.
1: Παιδί μου, αρτοκλασία δεν έχεις παρακολουθήσει ποτέ. Αρτοκλασία. Άρα που κάνει ο κόσμος αρτοκλασία. Έχει ένα πρόβλημα υγείας κάποιο συγγενικό του πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Κάτι άλλο. Και κάνει. Παίρνει αυτούς τους μεγάλους τους άρτους, τα ψωμιά, τα μεγάλα
0: που έχουν μέσα. Εγώ το πρόσφορο ξέρω.
1: Το πρόσφορο είναι το αντίδωρο. Που δεν μπορώ τώρα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ με το Καλαμαράκι. Δηλαδή, αποκλείεται η μαμά σου να μην σε είχε πάει σε αρτοκλασία. Πήγαινε η μαμά σου εκκλησία, παιδί μου.
0: Και πήγαινε.
1: Oh. Κυρία Αγγελική, πέστε εσείς, πείτε μου την αλήθεια. Θα πάρω την κυρία Αγγελική τηλέφωνο. Αποκλείεται.
0: Εσύ δεν έφαγες άλλα. Εσύ και έκεφα. Μου λέει για άχνη εκεί πέρα και ήταν φανταστική. Μου λέει παιδιά δεν άφησε τίποτα. Δεν άφησε να πλησιάσει.
1: Μα το θέμα είναι δεν ξέρεις τι είναι ο Άρτος.
0: Αυτό είναι το θέμα. Είναι ότι τα καταβρόχθησε όλα εσύ.
1: Όχι, το ψυχοσάββατο φτιάχνουν κόλυβα και. Α, καλά. Μαρία, άστο. Το τερμάτισε κι εσύ τώρα.
0: Όπως καταλάβατε, έγινε τη υποαπαντή εκεί. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου.
1: Περίμενε τώρα, γιατί για σένα θα είναι αυτό το μήνυμα, είμαι σίγουρη.
0: Χτυπάνε τα μηνύματα στο κινητό της τώρα.
1: Μπράβο, η Μαρία, μαράκι μου γλυκό και αγαπημένο, φιλάκια πολλά. Αν είναι δυνατόν να μην ξέρουν τον Άρτο Έλεος και έχει και ζαχαρίτσα άχνη, πες τα ρε Μαρία, πες τα ρε Μαρία. Ε, σου είπα, είναι μια...
0: Παιδί μου. Δεν θα το λύσουμε τώρα, παιδιά. Έχουμε και άλλα θέματα.
1: Πέστε μας, σας παρακαλώ, ξέρετε τι είναι η αρτοκλασία και ο Άρτος. Τα μηνύματα στούντιο, παπάκι, realfm.gr. Δεν αντέχω, πραγματικά.
0: Τώρα θα ασχοληθούμε με τα κέικ που έφαγε η Κάτζου στην Υπαπαντή, που τα τάραξε. Λοιπόν, έχουμε πει για τα καλά στο καλοκαίρι. Σας λέγαμε για τον καύσωνα ο οποίος επικρατεί στη Γαλλία και είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Υπάρχουν νεκροί. Στη Γαλλία
1: πολύ
0: είναι δύσκολη κατάσταση. Η Ισπανία, στην Βρετανία. Από την άλλη, πάει αυτό το κύμα καύσωνα προς Ιταλία και προς Γερμανία. Δεν θα έρθει σε εμάς, θα μας γλιτώσει το μελτέμι, παιδιά. Έτσι. Μπορεί να έχουμε κίνδυνο με τις πυρκαγιές, αλλά τουλάχιστον γλιτώνουμε τον καύσωνα από αυτόν τον θερμικό θόλο. Επειδή όμως το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και πρέπει να φροντίζουμε για την προσωπική μας υγιεινή, σας είχαμε μεταδώσει μήνυμα του γιατρού τις προηγούμενες ημέρες ότι πρέπει να αλλάζουμε πολύ τακτικά εσώρουχο, δηλαδή τουλάχιστον μία φορά την ημέρα το καλοκαίρι. Τώρα ο γιατρός μας δίνει νεότερες οδηγίες σχετικά και με το χρώμα το οποίο θα πρέπει να επιλέγουμε για το εσώρουχό μας, αλλά τι θα πρέπει να κάνουμε και το βράδυ. Να ακούσουμε λοιπόν τον αγαπημένο μας γιατρό Βαλέριο.
4: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας και ξαναλέμε τα ίδια για το βρακί μας, για το εσώρουχό μας. Δεν πρέπει να φοράμε το καλοκαίρι εσώρουχα τα οποία είναι από χρώματα ανιλίνης, δηλαδή μαύρα, πολύ κόκκινα, πολύ πράσινα. Θα φοράμε πανάκια, μακό και χαλαρά, όχι σφιχτά. Οπωσδήποτε αλλαγή το βρακί μια φορά την ημέρα. Και ένα τελευταίο και τέλειωσα, καλό είναι το βράδυ να μην φοράτε εσώρουχο.
0: Λοιπόν, όχι μαύρα, όχι κόκκινα και το βράδυ δεν φοράμε καθόλου. Τσίτσιδι, γυμνή κοιμόμαστε. Τα άκουσες Κάτζου, το καλοκαίρι δεν φοράμε τίποτα.
1: Παιδιά, τι λέτε για τον Άρτο, συγγνώμη δεν μπορώ, έχω μπλέξει με τα βρακιά του Ιωσήφ.
0: Δεν θα μιλάμε για τα βρακιά.
1: Και με τον Άρτο των ακροατών. Παιδιά, ηρεμήστε, αρτοκλασία, μπείτε στη γο... Δεν μπορώ, έχω και τα βρακιά, δεν μπορώ. Πρέπει να θυμάσαι. Λέει ο γιατρός να μην φοράμε μαύρα, κόκκινα και πράσινα.
0: Ναι.
1: Και να φοράμε ανοιχτό χρώμα.
0: Ακριβώς και ναι. Το βράδυ καθόλου. Τίποτα. Ναι. Όπως μας γίνει η μάνα μας.
1: Ναι. Εσύ είπες δηλητηριώδη, λέει ο Δημήτρης ο φίλος που σου φέρε το λάδι. Δηλητηριώδη, δηλητηριασμένα.
0: Δηλητηριώδη νομίζω.
1: Α,
0: διάβασα την είδηση, μπορεί και δηλητηριασμένα. Κάτσε γιατί.
1: Γλώσσα λανθάνουσα και αλήθεια λέει. Γι' αυτό το είπα. Δεν το λέει και η ακροατή. Ναι, αυτό το λένε. Ναι, δεν το λένε κανείς λάθος.
0: Όχι, παιδί μου, καλημέρα στο Δημήτρη. Απλά τώρα δεν. Να το έχω γιατί το έβλεπα στο Ενικός. Από το Ενικός την πήρα την είδηση. Κάτσε να δω.
1: Κάτσε, παιδί μου, δεν σου κάνουμε.
0: Όχι, για να είμαι ακρίβης. Ναι. Δηλητηριώδη μανιταρία.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες.
1: Καλά τα είπες εσύ, εγώ το ξαναλέω.
0: Αυτά έλεγα, Δημήτρη. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και δηλητηριασμένα όπως πολύ σωστά σημειώνει.
1: Δεν ξέρω τι είναι ο Άρτος, αλλά ξέρω ποιος είναι ο Θεός. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Καλά δεν τρέπεστε. Βαγγέλη λίγο πρωί-πρωί, ήμαρτον όμως.
0: Να σε καλά, Βαγγέλη μου, να σε καλά, παλικάρι μου. Τη Μαριάννα γιατί δεν τη διαβάζει, δηλαδή δεν κατάλαβα. Ο Άρτος είναι πολύ νόστιμο, σαν αγγλικό ψωμί που είναι μέσα σαν τσουρέκι. Εξαιρετικά νόστιμο.
1: Ναι, λέγεται η Αρτοκλασία, λέει ο αγαπητά, σε μια σύντομη λειτουργική ακολουθία τη Ορθόδοξη Εκκλησία. Για την οποία ευλογούνται από τον ιερέα Άρτη ψωμιά, κρασί και λάδι, τα οποία στη συνέχεια μοιράζονται στου πιστού. Άπιστε, Ιωσήφ, χαχά.
0: Okay.
1: Μπράβο, αγαπητέ μου, μπράβο!
0: Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα. Και βέβαια, λέει, γνωρίζουμε τι είναι η αρτοκλασία και η άρτη. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Τι να κάνουμε, παιδιά, εντάξει, εγώ δεν ήξερα. Εγώ το ομολογώ, δεν γνώριζα. Δηλαδή, πληροφορήθηκα από την κυρία Κάτζου, η οποία τα αγατέχει αυτά τα θέματα εις βάθος.
1: Ο Λευτέρη, καλημέρα σας από Ιωάννα. Ήθελα να ρωτήσω, αν δεν φοράμε καθόλου εσώρουχο ολόκληρη την ημέρα, πειράζει.
0: Θα έχουμε δεν, κάποια
1: το γιατρό,
0: θέμα.
1: Το γιατρό ρωτήστε, δεν ξέρω. Εγώ δεν, αυτό δεν
0: κάποια
1: ξέρω.
0: Θέμα.
1: Τον Ιωσήφ. Παναγιώτη λέει: Ιωσήφ, μάζεψε τα βρακιά σου και σε άλλη παραλία.
0: Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Να είσαι καλά, παλικάρι μου.
1: Εσύ το ζητάει ο οργανισμό σου και σε
0: εμένα. Μιχάλη, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τα χρώματα που περιγράφει εσύ εδώ πέρα, όπω καταλαβαίνει, γιατί θα έχουμε προβλήματα. Καλημέρα και στην Αναστασία, στο Πορτοράφτη. Υπάρχει, λέει, ωραιότερο από τον Άρτο στην Αρτοκλασία που γίνεται στι εκκλησίε.
1: Α, μπράβο.
0: Όταν θα γίνει, λέει, εδώ στη δική μου, θα σου φέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.
1: Το ίδιο λέει Κινόπη από την Ξάνθη. Καλημέρα στην πανέμορφη Ξάνθη. Η Αρτοκλασία είναι πέντε μεγάλη άρτη με λάδι και σιτάρι. Συνήθως είναι λευκό ψωμί. Μπράβο. Δόξα τω Θεώ. Είδες. Μάνα μην ξέρει. Εγώ θα την πλώσω τώρα. Μα έχει, παιδί μου. Ο Άρτος έχει και άχνη από πάνω. Ωραία, παιδί μου.
0: Και η κεφαλιά σου.
1: Έλα,
0: μας
1: γιατί...
0: το παίζει εδώ τώρα, δηλαδή εγώ... και της εκκλησίας λοιπόν... πήγε και τάραξε και την γιαουρτόπιτερα και μας ήρθε εδώ τώρα και μας το παίζε.
1: Αντίχριστε, αμαρτωλέ. Τι θα φάτε σήμερα λοιπόν, η αλήθεια...
0: Άρτο. Λοιπόν, ναι, γιατί θα φάμε σήμερα.
1: Λοιπόν, τι θα φάτε σήμερα, η αλήθεια είναι πως με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες τίποτα άλλο. Τον Ιώσεφ δεν τον βλέπω γι' αυτό.
0: Όχι.
1: Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από που παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί. Δεν μπορώ, παιδιά. Δεν μπορώ, αλήθεια, διάβασε το.
0: Μα δεν έκανα κάτι εγώ.
1: Η φάτσα την έχει δει.
0: Τι έχει φάτσα.
1: Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μια φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Λίτλ καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι, τα Little εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυμένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει.
0: Περίμενε για να καταλάβω. Εάν δεν μείνεις ικανοποιημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά στα Little,
1: τα γυρνάς πίσω.
0: Το γυρίζεις πίσω και παίρνεις πίσω τα χρήματά σου.
1: Βεβαίως. Γιατί φτάνουν λέει, στα χέρια μας με full εγγύηση.
0: Αυτό
1: είναι πολύ
0: μας...
1: σημαντικό για φρούτα και λαχανικό.
0: Είναι σημαντικό. Βέβαια. Να τα λέμε αυτά. Με έχεις παρεξηγήσει που λες. Και εγώ θέλω μία σαλάτα. Έτσι για ένα ελαφρύ γεύμα το μεσημέρι. Λέω, θέλω το baby το σπανάκι μου ή τη ρόκα μου. Να ρίξω από πάνω εκεί πέρα το μπαλσάμικο.
1: Αυτό δεν είναι σαλάτα. Γιατί? Αυτό είναι βασκανικό. Παιδί μου, η σαλάτα είναι η σαλατίτσα με λεμονάκι, με ένα κουμπί.
0: Μα και εγώ βάζω εκεί πέρα. Βάζω κουκουνάρι, βάζω σταφίδες, βάζω παρμεζάνα, βάζω μπαλσάμικο.
1: Αυτό είναι χίλιες θερμίδες. Τρώω σαλάτα, μαρουλάκι, κομμένα αγκουράκι και τέτοια διάφορα λαχανικά.
0: Όχι, αυτό όχι.
1: Αυτή είναι η σαλάτα όμως. Αυτό δεν είναι μαράκι μου.
0: Γιατί εδώ, αυτό που τρώω εγώ
1: με μία κουταλιά λάδι, το πολύ μία κουταλιά λάδι. Ελαιόλαδο παρακαλώ και λεμόνι ή κάποιο άλλο, ό,τι θέλει ο καθένας. Όχι μέλια και τέτοια.
0: Καλά, περιορέξιος τώρα.
1: Ναι, αλλά εσύ δεν τρώω σαλάτα, ξαναλέω.
0: Τέλος πάντων.
1: Εσύ τρώω φαγητό κανονικό. Τι πάρε, βάζεις ένα κάρο παρμεζάνα, μπαλσάμικα, τι.
0: Βάζω και μύρτιλο από πάνω εκεί πέρα. Χαμός γίνεται. Πετάω και ένα κατοίκι.
1: Εντάξει, το κατοίκι δεν έχει πολλά λιπαρά. Καλά κάνεις.
0: Να σας πω και εγώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ των οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Όπως το ακούσατε, με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/fiber. Τώρα λέγαμε για τη Βρετανία και για το κύμα καύσωνα, το οποίο ταλαιπωρεί εκεί και τους Βρετανούς, αλλά αυτοί ταλαιπωρούνται και από την πολιτική κρίση.
1: Άξι,
0: για άλλη μια φορά.
1: Ναι.
0: Είχαμε την παραίτηση του Στάρμερ χθες, την περιμέναμε.
1: Ναι.
0: Χθες λοιπόν βγήκε στην Downing Street, εκεί στον αριθμό 10, και ανακοίνωσε ότι παραιτείται και θα παραμείνει στην κατοικία μέχρι να βρεθεί ο διάδοχός του, ο οποίος, όπως δείχνουν όλα τα πράγματα, θα είναι ο Άντι Μπέρναρ.
1: Ναι, να πούμε ότι από το 2016, από το δημοψήφισμα για τον Brexit, έχουν, άκουσε να δεις τώρα πώς έχουν παραιτηθεί, πόσοι πρωθυπουργοί. Ο Κάμερον, η Μέη, ο Μπόρις Τζόνσον, η Λιζ Τρας, ο Ρίσι Σούνακ και ο Κίρι Στάρμερ. Άντι, θα είναι ο Άντι Μπέρναμ, να δούμε πώς θα κάτσει κι αυτός, γιατί δεν βγήκε το Brexit, δεν τους βγήκε και η οικονομία έχει τεράστιο θέμα στη Βρετανία, τεράστιο θέμα και το μεταναστευτικό. Άρα, το έχουν κάποιοι μετανιώσει, βεβαίως, ο πρωταγωνιστής των πολιτικών εξελίξεων, ακούστε το όνομα Φάρατζ, έτσι.
0: Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος, είναι η άνοδος της ακροδεξιάς, ο Φάρατζ, ο οποίος επανέρχεται πάλι στο προσκήνιο, όπως είχε γίνει και με τον Brexit τότε. Τώρα λοιπόν φαντάζει ως η πρώτη πολιτική επιλογή για τους Βρετανούς. Να σου δώσω όμως εγώ ένα άλλο στοιχείο, γιατί μίλησες λοιπόν για τους 6 πρωθυπουργούς που έχουν αλλάξει από το 2016 μέχρι και τώρα.
1: Ναι.
0: Πολύ σωστά. Από το 1979 και τη Μάργαρετ Θάτσερ μέχρι και το 2016, όλα αυτά τα χρόνια, πόσα είναι, 27 χρόνια, 5 πρωθυπουργοί. Από το 1979, όχι, είναι παραπάνω. 37 χρόνια.
1: Ναι.
0: Στα 37 χρόνια η Μεγάλη Βρετανία είχε 5 πρωθυπουργούς.
1: Ναι.
0: Την Θάτσερ, τον Μέιτζορ, τον Τόνι Μπλερ και τον Κάμερον. Και άλλος ένας ο οποίος μου διαφεύγει τώρα. Αλλά ήταν σύνολο 5 πρωθυπουργοί.
1: Ναι.
0: Από το 16
1: μέχρι το 26
0: είναι άλλοι 5 πρωθυπουργοί. Άλλοι 5. Σε 37 χρόνια 5.
1: Έχεις δίκιο
0: απόλυτο. Σε 10 χρόνια
1: είναι αυτό, 5. Αυτό που κάνεις αυτή τη σύγκριση, ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Δείχνει λοιπόν το μέγεθος της πολιτικής κρίσης που βιώνει η Μεγάλη Βρετανία.
1: Και κοινωνικής κρίσης,
0: μετά τον Brexit.
1: Ακριβώς.
0: Και την επιλογή.
1: Θα μου επιτρέψετε, γιατί μας έστειλε η γιαγιά Ευαγγελία ένα μήνυμα και θέλω να το διαβάσω. Θρησκευτική προσφορά στις παραμονές μεγάλων εορτών από πιστούς στον εορτάζοντα. Αποτελείται από 6 μεγάλα ψωμιά, ελαφρώς γλυκά, που μοιράζονται μετά τον εσπερινό στους πιστούς. Γιαγιά Ευαγγελία. Να σε καλά, γιαγιά Ευαγγελία.
0: Καλημέρα, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Χρήστο. Το Χρήστο, η ατάκα που αναφέρεσαι δεν λέει μανιτάρια δηλητηριασμένα στο κορόιδο Γαμπρέ, λέει σαλιγκάρια δηλητηριασμένα. Να είστε καλά όμως. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στο Παναγιώτη Βολάνιο, για άλλη μια φορά είναι στο στούντιο. Νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
5: Καλημέρα και πάλι. Έκανα μία παύση γιατί νόμιζα θα παίξει πάλι ηχητικό ο Μπράντοβιτς.
0: Όχι ρε φίλε, εντάξει, το κάναμε μία φορά, το κάναμε δύο, δεν είχε για χόρταση.
5: Το σέβομαι.
0: Οκ, πάμε.
5: Ποτηλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κοκκινομήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θυσίου. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χολαργό Αγία Παρασκευή και, το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος είναι αρκετά. Το Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός σαν ατμήματα από Ταύρο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστη είναι η δρόμη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ήταν ιδιαίτερη ανάλυση εκεί στην κίνηση του στον Πειραιά, γιατί ακούγαμε πριν για την Κηφισίας. Στο Glass Floor έχουν χορτάσει φέτος, οπότε...
0: Πας γυρεύοντας.
5: Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσιος Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην περιφερειακή Μυτού.
0: Παναγιώτη,
5: ναι.
0: Είσαι μαζί μας?
1: Ναι, μαζί μας. Λοιπόν.
0: Τα θέλει ο οργανισμός.
1: Εντάξει, ο Μιχαλέης μας ακούει και καλημέρα στον Δημήτρη.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Στις αλλαγές σε πρωθυπουργού στη Βρετανία, μόνο οι αλλαγές προπονητή στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟ τις ξεπερνάνε.
0: Έχει δίκιο. Να τα λέμε, παιδιά, αυτά. Έχει δίκιο ο Μιχαλέλης. Έχει απόλυτο δίκιο. Το έβλεπα λοιπόν αυτό το στοιχείο χθες που σου έλεγα νωρίτερα, γιατί δεν το έβγαλα και εγώ από το κεφάλι μου. Έτσι το είδα σε ρεπορτάζ σχετικά με τους πρωθυπουργούς
1: που έχουν περάσει
0: από τη Μεγάλη Βρετανία. Ακριβώς. Και εδώ φαίνονται οι επιπτώσεις του Brexit.
1: Δεν τη βγήκε το Brexit, ξεκάθαρα.
0: Που κανένας δεν μπόρεσε να διαχειριστεί. Και βέβαια η ευθύνη του Κάμερον, ο οποίος τότε πήγε σε αυτό το δημοψήφισμα. Χωρίς να έχει σταθμίσει τα πράγματα και χωρίς να έχει υπολογίσει διάφορους παράγοντες όπως ο Φάραντς που λέγαμε
1: νωρίτερα. Πολύ σωστά. Να σας πω επίσης ότι επειδή η Βρετανία, ξέρετε, έβγαζε πάρα πολλά χρήματα, η οικονομία της στηριζόταν και στα πανεπιστήμια και στους φοιτητές που έρχονταν από άλλες χώρες στα βρετανικά πανεπιστήμια και σπούδαζαν. Όχι μόνο στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις. Λοιπόν, αυτό όμως πια δεν υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι δεν επιλέγουν πια τη Βρετανία. Γιατί με το που έγινε το Brexit, τετραπλασιάστηκαν τα δίδακτρα στα πανεπιστήμια. Καλά, και δεν μιλάμε για τα ενίκια. Και τις φοιτητικές εστίες και γενικότερα τα ενίκια. Και βεβαίως δεν παίρνουν πια οι Ευρωπαίοι το δάνειο, θυμάσαι, που παίρναν τα παιδιά και το δίνανε, το ξεπλήρωναν λίγο. Δεν υπάρχει. Άρα Ιταλοί, Έλληνες, Γάλλοι δεν πάνε πια στην Βρετανία. Ξέρεις που πάνε? Ολλανδία. Γιατί η Ολλανδία τα δίδακτρα είναι πολύ χαμηλά. Δηλαδή με 3.000 και 4.000 κορυφαία πανεπιστήμια και πολύ, πολύ πιο φθηνή ζωή. Άρα έχει πληγεί και από αυτό.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική απελευθέρωση, που σημαίνει τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας μας.
2: Αυτός ο λαός δεν πρόκειται να δεχθεί παραβίαση της εθνικής του κυριαρχίας. Δεν πρόκειται να επιτρέψει κατάργηση των κυριαρχικών του δικαιωμάτων. Και είπαμε ότι αν το πύρι Ρέις βγει στο Αιγαίο, εμείς θα χτυπήσουμε.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας στέλνουμε το μεγάλο μήνυμα. Δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα που αμφισβητούν και υποθηκεύουν τα εθνικά μας δίκαια. Το όνομά μας είναι η ψυχή μας.
4: Η ελληνική οικονομία θα υποστεί μια βαρβαρότατη επίθεση από γίγαντες. Θα παραδοθούμε θέλουμε δεν θέλουμε αν οι νόμοι της αγοράς και μόνο αν αυτοί ισχύσουν σε ξένα συμφέροντα, και πράγματι η Ελλάδα θα μεταβληθεί σε ένα ξενοδοχείο της Ευρώπης.
5: Οφείλουν όλοι να αγωνιστούν, ξέροντας ότι εκεί το έθνος θα εξαφανίσει την υπερχρέωση της χώρας, η υπερχρέωση θα αφανίσει το έθνος.
6: Το Πασόκ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία. Έτσι ώστε επιτέλους κάποτε να μπορούμε να λέμε ότι η Ελλάδα ανήκει στο λαό της, ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες.
7: Πέρασαν, που λες, Αμαλία μου, 30 ολόκληρα χρόνια.
8: Ναι,
7: 23
8: αλλά...
7: Ιουνίου του 1996.
8: Ναι, αλλά λέω καμιά φορά ακούς πάλι, ρε παιδί μου, και θυμάσαι, γιατί εντάξει, τώρα αυτές οι συγκεντρώσεις που έκανε ο Ανδρέου δεν υπήρχαν, τώρα δεν το συζητώ, γιατί πολιτικές προσωπικότητες μιλάμε για το επίπεδό τους, έτσι, το λόγο τους, δεν μπορείς να συγκρίνω, πραγματικά.
7: Άλλο ανάστημα, άλλο κύρος, άλλο ήθος. Τελείως διαφορετικές προσωπικότητες, όπως είπες. Άρα. Δηλαδή προσωπικότητες όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου και κάποιοι άλλοι από εκείνη την παλιά σχολή.
8: Βεβαίως.
7: Όπως ο Χαρίλος Φλωράκης, ο Λεωνίδας Κύρικος, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στη συνέχεια.
8: Βέβαια.
7: Άλλη πολιτική. Άλλο βάρος.
8: Ειδικό βάρος.
7: Πολιτικό βάρος.
8: Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και την Ευρώπη συνολικά. Έτσι. Γιατί τώρα μην ξεχνάμε, Μιτεράν κτλ. Υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες σήμερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Όχι.
7: Σαν σήμερα λοιπόν, 23 Ιουνίου του 1996, φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ακούσατε μερικές φράσεις, ναι, στο ηχητικό που προηγήθηκε και για την υπερχρέωση, αυτό που είχε πει.
8: Βέβαια.
7: Ότι ή το έθνος θα εξαφανίσει την υπερχρέωση ή η υπερχρέωση θα εξαφανίσει το έθνος. Ότι η Ελλάδα θα καταδύσει ξενοδοχείο της Ευρώπης εάν δεν αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Πράγμα που και αυτό σε ένα μέρος έχει επαληθευτεί. Αναμφισβήτητα μια τεράστια ηγετική φυσιογνωμία. Είτε συμφωνούσες μαζί του πολιτικά, είτε όχι.
8: Εντάξει, βεβαίως, είτε διαφωνούσες. Ακόμα όμως
7: σήμερα υπάρχει και εκδήλωση από το ΠΑΣΟΚ στο Καλέτζι.
8: Ακριβώς.
7: Στην πατρίδα του Παπανδρέου.
8: Βεβαίως. Εγώ να πω ακόμα και. Γιατί ήταν έντονη η πολιτική αντιπαράθεση τότε, έτσι. Υπήρχε αυτό το δίπολο ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Δεν το συζητάμε τώρα. Ήταν σε άλλο επίπεδο η πολιτική αντιπαράθεση. Και με άλλους όρους διαφορετικούς.
7: Σκληρή αντιπαράθεση.
8: Το είπα σκληρή, αλλά άκουγε, αλλά... παιδί μου, πολιτικό λόγο στιβαρό με επιχειρήματα. Αυτό θέλω να πω.
7: Και ήταν και πολιτικοί οι οποίοι έστελναν μηνύματα όχι μόνο στο εσωτερικό, και στο εξωτερικό της χώρας, και ο λόγος τους μετρούσε, ο λόγος τους περνούσε. Άσε τώρα να μην κάνουμε συγκρίσεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, 37 λεπτά μετά από τις 9, στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβημα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μια μέρα στην άλλη. Και μην ξεχνάτε ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less δυσκολίες bye bye έχεις AI.
7: Πώς το είπες αυτό?
8: Γιατί με τα public less δυσκολίες bye bye έχεις AI.
7: Αχ, το λέει και χαριτωμένα. Ναι.
8: Γιατί λέει οι φωτογραφίες που ανεβάζεις δεν είναι Instagram. Δεν είναι. Ανέβαζε, okay. Σωστές φωτογραφίες.
7: Δυσκολίες, bye bye, έχεις AI.
8: Έχεις AI. AI. AI.
7: Όχι
8: έτσι,
7: AI.
8: Ωραία, όχι. AI, AI, βρε παιδί μου.
7: Καλημέρα και στον Φίλιππο στην Βιέννη, να είσαι καλά, φίλε. Όχι, δεν θα αναφερθούμε σε νεότερες πολιτικές προσωπικότητες. Καλημέρα και στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, πάμε να δούμε στη σύγχρονη πολιτική επικαιρότητα τι συμβαίνει, τι νεότερα έχουμε, Αμαλία μου.
8: Εντάξει, τώρα έχουν βγει τα, για τα καλά τα μαχαίρια και εννοώ ότι ενώ ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, όλα μυρίζουν εκλογές. Εγώ πιστεύω τον κυρία Μητσοτάκη, γιατί την προηγούμενη φορά δεν τον πίστεψα και εξάντλησε τετραετία. Και το λέω προσωπικά, είχα βάλει και στοίχημα μάλιστα. Πάντως, όλοι έχουν φορέσει τα αθλητικά τους παπούτσια και γυρίζουν όλη την Ελλάδα. Είτε αυτοί είναι υπουργοί, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι πολιτικοί αρχηγοί, είτε στελέχη των κομμάτων. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και ότι η πολιτική αντιπαράθεση φουντώνει σε επίπεδο, σε επίπεδο και σε θέματα καθημερινότητας και έχουμε αφήσει λίγο πίσω τα θέματα κράτους δικαίου και θεσμών και η πλέον αντιπολίτευση επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, όπως το πόσο κάνει, η ακρίβεια, τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και η απόφαση του Αριού Πάγου.
7: Και νομίζω ότι σωστά κάνει.
8: Για μένα σωστά κάνουν. Και το Πασόκ, φυσικά, και η Ελλάδα του κ. Τσίπρα, που δεν αφήνει να πέσει τίποτε κάτω. Σήμερα, μάλιστα, θα έχουμε την ανακοίνωση τη σκιώδου κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα να μπαίνουν μέσα στην κυβέρνηση, αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση, ο κ. Λιάκο, η κ. Λεπενιώτη, ο κ. Κουλιαράκη. Πολλοί λένε και για ένα τέλο του Πασόκ που αποχώρησε από το Πασόκ. Ο κ. Σκανδάμη, αν θυμάμαι καλά, το όνομά του, που με επιστολή του χθε και εχμέ προ τον κύριο Ανδρουλάκη, είπε ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιο με το Πασόκ, έτσι είπε ο ίδιο. Οπότε λένε πολλοί ότι μπορεί ο συγκεκριμένο να ανακοινωθεί ακόμα και σήμερα. Είναι ο κ. Σκανδάμη, πολύ σωστά το είπα, θυμάσαι, είναι και έγκριτο νομικό, πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Δεν θα είμαι υποψήφιο με το Πασόκ, είπε ο κ. Σκανδάμη και οι πληροφορίε τον θέλουν να μετακομίζει στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
7: Τώρα που λες για το Πασόκ, χθες είχαμε και την αντιπαράθεση. Χθες είχαμε και την αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Κερίδη.
8: Με βαριές κουβέντες.
7: Και του κυρίου Χαριδούκα.
8: Ναι, αλλά το ξεκίνησε ο κύριος Κερίδης.
7: Το ξεκίνησε ο κύριος

0: εντάξει, το λιγότερο που μπορείς να πεις είναι ότι είναι απαράδεκτο. Εμένα μου θύμισε την επίθεση που είχε κάνει ο συγχωρεμένος, ο Θεόδωρος Πάγκαλος, στο Δημήτρη Αβραμόπουλο τότε, όταν διεκδικούσαν και οι δύο τον Δήμο της Αθήνας, ναι. Όταν είχε πει ότι είναι ο κύριος τίποτα. Το θυμάσαι αυτό, ναι, σε εκείνη την προεκλογική περίοδο. Αυτό μου θύμισε.
1: Αυτές οι εκφράσεις σε μένα δεν νομίζω, δεν αρέσει κανένα. Είναι απαράδεκτο. Είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, έτσι, και αυτοδιοικητικό. Είναι Δήμαρχος Αθηναίων. Έχει μια απορία. Εντάξει, το να διαφωνήσει μαζί του για τις ή τις επιλογές του ή τη διαδρομή του ή τις δηλώσεις του. Αυτό είναι κάτι, κάνεις κριτική πάνω σε αυτά που λέει και αυτά μπορεί να τον κρίνεις για το έργο του στην Αθήνα. Το ακούω.
0: Φυσικά.
1: Μπορεί να τον κρίνεις για κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει. Το ακούω τον κύριο Δούκα. Δεν μπορεί να λες ότι είναι ο κύριος τίποτα. Δεν μπορεί να το λες αυτό. Και γι' αυτό προκάλεσε την αντίδραση. Αυτές οι δηλώσεις προκάλεσαν την αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων. Και με το δίκιο του άνθρωπος, έτσι.
0: Και άλλων στέλεχων του ΠΑΣΟΚ, έτσι.
1: Και του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε ανακοίνωση.
1: Ναι, της Ελλάς, του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έχουμε μπερδευτεί λίγο.
0: Ναι,
1: που έβγαλε και ανακοίνωση.
0: Χθες είχαμε όμως και μία έτσι πολύ περίεργη συνύπαρξη διαδικτυακή.
1: Ναι.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν προσκεκλημένος του Στέφανου Κασελάκη σε διαδικτυακή συζήτηση, κυρίως για τα θέματα της υγείας. Έγινε λοιπόν χθες το βράδυ αυτή η εκπομπή. Βρέθηκε, λέει, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Φυσικά μίλησαν για τα θέματα υγείας. Εκεί που του είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει το ΕΣΥ αυτή τη στιγμή με την έλλειψη είναι αυτή η έλλειψη των νοσηλευτών. Εκεί, λέει, κυρίως έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και ανακοίνωσε και την προκήρυξη νέων θέσεων για γιατρούς στο ΕΣΥ και μάλιστα είπε και πώς πηγαίνουν αυτές οι αιτήσεις.
2: Επειδή έχω ένα ευχάριστο νέο να σου πω, θα ανακοινώσω την Πέμπτη πώς πήγε. Εμείς προκηρύξαμε πριν από ένα μήνα με το Μάθημα στο Κλέος και τη Λίλιαν Βιλδηρίδου και την Ειρήνη Αγαπηδάκη, προκηρύξαμε τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη πρόσκληση, πρόσληψη μονίμων γιατρών στο ΕΣΥ ever. 1.131 θέση, μία πρόσκληση. Τα στοιχεία, όπως τα είδα μέχρι σήμερα το πρωί με την κυρία Γενική Γραμματέα, είχαμε ήδη πάνω από 2.500 αιτήσεις. Φαίνεται θα πάμε σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πλήρωση των θέσεων, ίσως και πάνω από 80%. Άρα, σίγουρα έχουμε και πάρα πολλέ προσλήψεις και στην επαρχία. Όταν έχω τα αναλυτικά στοιχεία την Πέμπτη, θα σας τα παρουσιάσω στη δημοσιότητα.
0: Άρα πηγαίνει καλά λοιπόν αυτό ο διαγωνισμό.
1: Πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Υπάρχει
0: 1.131 θέση είναι περισσότερε από 2.000 οι αιτήσει.
1: Ναι. Υπάρχει αυτό ενδιαφέρον, είναι αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πάντως είχε ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση.
0: Ναι, γιατί φυσικά δεν έμειναν μόνο στα θέματα υγεία. Αναφέρθηκαν και στι πολιτικέ εξελίξει. Εκεί όπου ο Στέφανος Κασελάκης ξεκαθάρισε ότι το κόμμα, το Δημοκράτε Προοδευτικό Κέντρο, θα έχει αυτόνομη πορεία και στι εκλογέ. Αναφέρθηκαν και σε όσα είχαν γίνει στο συνέδριο εκείνο όπου αποχώρησε ο Στέφανος Κασελάκης. Και την σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα. Είχε ένα ενδιαφέρον. Πάντως έβγαλε ειδήσει για το χώρο της υγείας με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι. Να πω ότι υπάρχει μια δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα politic.gr και έχουμε, θα πω λίγο τα ποσοστά. Η Νέα Δημοκρατία 28,1% από 26,1%. Βλέπουμε μία άνοδο δύο μονάδων για την Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάς και πάλι του κ. Τσίπρα 14,5%. Δεύτερη, ξεκάθαρα. Έχει ανέβει 12,8% ήταν στην προηγούμενη μέτρηση. Άρα 1,7% νομίζω κερδίζει η Ελλάς του κ. Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ κολλημένο στο 12,3, τόσο ήταν και στην προηγούμενη μέτρηση. Η Ελληνική Λύση 7,4 από 5,8. Η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, το κόμμα Ελπίδα, 5,4 από 7,5%. Χάνει δύο μονάδες και είναι πέμπτο σε αυτή τη δημοσκόπηση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα 4,5% από 5%. Φωνή Λογικής 4%. Πλεύση Ελευθερίας 3%. Χαμηλά και η πλεύση. Μέρα 25 2,9. Δημοκράτες 2%. ΣΥΡΙΖΑ 0,5%.
0: Έχει εξαϊλωθεί.
1: 0,5%.
0: Όλες τις δημοσκοπήσεις, αυτή η πορεία.
1: Και μετά ανήκει 0,5 και τα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ελλάδα του κ. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία με άνοδο δύο μονάδων διατηρείται το προβάδισμα ξεκάθαρα. Περίπου νομίζω double score είναι σε σχέση περίπου με την Ελλάδα του κ. Τσίπρα που ανεβαίνει κατά 1,7 μονάδες στο 14,5%. Κολλημένο στο 12,3 το Πασό και πέμπτη, κυρία Καριστιανού.
0: Καλημέρα και στο Λάμπρο. Για την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, λέει, και την υπόθεση των προσωπικών δεδομένων θα πούμε τίποτα. Δεν θα πείτε τίποτα, λέει. Ή πάει το μπούκομα στα τέσσερα. Άρε Λάμπρο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει, ρε Λάμπρο. Μας κατάλαβες, δηλαδή. Μπράβο, ρε φίλε. Συγχαρητήρια. Όταν θα ανέβει η εκπομπή στο real.gr, πήγαινε εκεί 9 παρα 20 και βάλε να ακούσεις. Καλημέρα. Πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια.

0: Real FM.
1: Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Έχει και υπέροχο design, σας το έχω πει πολλές φορές. Είναι ένα έργο τέχνη στην κουζίνα σας. Έχει και βολικό μέγεθος, τοποθετείται πανεύκολα και ομορφαίνει λοιπόν το χώρο. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, πατάς εκεί πέρα, τάκ, έτσι όπως έλεγε.
1: Ναι, ναι.
0: Τάκ, κάνεις εκεί, στην οθόνη αφής, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο, φρεσκότατο και σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Εγώ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτές τις ημέρες έφτιαχνα το τσάι μου.
1: Έτσι και ήσουν και αεροστούλης.
0: Με τον επιτραπέζιο ψύκτη αφής της Rainbow Waters. Πατούσα το ζεστό, ούτε να βράζω, ούτε τίποτα. Το τσαγάκι μου έτοιμο σε ένα λεπτό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
1: Να πούμε ότι χθες πραγματοποιήθηκαν στο στρατόπεδο Παπάγου τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Βέβαια, παρουσία και της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας. Είδαμε και τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, να πηγαίνει σε αυτά τα εγγένεια που είναι πάρα πολύ σημαντικό το κτίριο. Αυτό είναι ένα πρεσίχνο κτίριο τριών επιπέδων. Έγινε με δωρεά από το Κοινοφιλές Ίδρυμα Αθανάσιος Λασκαρίδης. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι το έργο αποτελεί σημείο αιχμής για τη θωράκιση της χώρας απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές. Φυσικά και δεν μπήκαν οι κάμερες μέσα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό τώρα εδώ είναι κάτι που έχει να κάνει με την ασφάλεια της χώρας, δεν είναι κάτι
0: ακριβώς,
1: απλό.
0: Ακριβώς, είναι ασπίδα για τις κύβερνο επιθέσεις.
1: Ακριβώς, που αυξάνονται.
0: Όχι μόνο για τις ένοπλες δυνάμεις.
1: Γενικότερα.
0: Γενικά για τις κύβερνο επιθέσεις που μπορεί να δεχθεί η χώρα σε κρίσιμες υποδομές. Οπότε είναι πραγματικά μια σημαντική ασπίδα προστασίας. Και ο Υπουργός Φυσικά Εθνικής Αμήνης, ο Νίκος
1: Δένδιας,
0: ο οποίος είπε ότι είναι η σημαντικότερη μεταρρύθμιση που έχει γίνει στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων, και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος δήλωσε τα ακόλουθα.
2: Σε μια συγκυρία, μάλιστα, που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρούς ισχύοντα συστήματα, η πρόκληση αυτή, κύριε Αρχηγέ, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά και η απάντηση, βέβαια, είναι ισοδύναμη. Όπως βλέπετε, σε ένα κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς, αλλά και σε νέους κινδύνους.
1: Λοιπόν, θα πούμε μια έκτακτη είδηση που είναι πάρα πολύ σημαντική και έκανε αυτό που έπρεπε ο Κυριάκος Κερακάκης στο Υπουργείο Οικονομικών, που κατέθεσε πριν από λίγο νομοθετική διάταξη για την ενιαία εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου σχετικά με τις ρυθμίσεις δανείων του νόμου Κατσέλη, που είχε δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και ήταν θολό το τοπίο. Πλέον, με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που όρισε το δικαστήριο, επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της ωφελής. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, τα παραπάνω ποσά από συνεπείς δανειολήπτες, αναγνωρίζονται ως καταβληθέν κεφάλαιο, μειώντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων. Η ρύθμιση προβλέπει δίκαιο επιμερισμό του οικονομικού βάρους μεταξύ των τραπεζών και του προγράμματος κρατικών εγγύσεων, αυτό που λέμε Ηρακλής, για την εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Οι ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού παραμένουν αμετάβλητες, με τη μηνιαία δόση να υπολογίζεται ως τοκοχρεωτική επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Άρα, ξεκαθαρίζει το τοπίο μετά την νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών και πλέον όσα δάνεια είναι στο νόμο Κατσέλη και υπάρχει μια απόφαση δικαστηρίου για τη δόση, τι θα δίνουν, ο τόκος θα υπολογίζεται επί της δόσης της μηνιαίας και όχι της συνολικής οφειλής. Τέλος λοιπόν η ομοιρία 350.000 περίπου δανειοληπτών που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Μια πολύ θετική εξέλιξη με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Κυριάκου Πιερακάκη.
0: Επίσης πολύ σημαντικό αυτό που είπε η Αμαλία, η αναδρομική αναγνώριση δηλαδή για τα υπερβάλλοντα ποσά.
1: Βεβαίως.
0: Που έχουν ήδη καταβληθεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Θα μειώσει λοιπόν τις δόσεις κι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Φτάνουμε στο τέλος όμως, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Yeah.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές... Η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε καλέ. Τι στέλνετε μηνύματα. Μόλις 2 λεπτά. Τώρα πάει 3 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Αφήσαμε λίγο το σηματάκι. Ξέρετε, το γουρλίδικο το σηματάκι. Να παίξει λίγο περισσότερο. Τι κάνετε, ανταμώνουμε και σήμερα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ελάτε να μεγαλώσει η παρέα μας. Να ξυπνήσουμε μαζί, να πιούμε καφεδάκι. Εδώ εγώ τον καφέ τον έχω φτιάξει. Χαλαρά, κλασικά. Ξέρετε τώρα. Αυτό τον πολύ διαφημισμένο καφέ. Που λίγοι τον απολαμβάνουν, η κυρία Βουγιουκλιώτη παραδείγματος χάρη, η Στεφανία η Κασίμη, πάλι καλά βέβαια την ώρα και με τον τρόπο που έρχεται η Στεφανία εκείνη την ώρα οτιδήποτε, όπως και να τον ο καφές έχω την εντύπωση, μια χαρά θα τον απολάμβανε, αντιλαμβάνεσαι τώρα, ειδικά που είναι και λίγο πιο δυνατός. Τι κάνετε, πώς περάσατε το τελευταίο 24ωρο, πώς τα είδατε τα πράγματα, πώς τα βλέπετε? Εγώ δεν τα βλέπω πάρα πολύ έτσι καλά. Τα βάλουμε σε μία σειρούλα, θα βάλουμε σε μία σειρούλα. Ο κύριος Μορτάκης είναι απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων. Εδώ απόλυτος άρχοντας του κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, τι κάνεις, εντάξει, και από χθες αυτό, μια χαρά, μια χαρά. Θα σε έχω και αύριο το πρωί, και αύριο το πρωί, μια χαρά. Τα μαμ που λένε και στην Τουρκία. Έχουμε και ελληνοτουρκικά γι' αυτό, μπαίνω στο mood. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Μπορείτε να καλείτε, να της λέτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, όπως άλλωστε κάνετε καθημερινά. Εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας, το εκμεταλλευόμαστε. Μας αρέσει που μας ξεκλειδώνετε το μυαλό και μας αρέσει πολύ πολύ το γεγονός ότι μας γεμίζετε με ρεπορτάζ, μας γεμίζετε με θέματα και εμείς προσπαθούμε να φανούμε πραγματικά χρήσιμοι σε εσάς. studio@realfm.gr είναι το mail μας. Εάν δεν θέλετε να σας ακούσουν, τι θέλετε να βγει στον αέρα, στέλνετε μήνυμα στο συγκεκριμένο mail και εμείς τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Εάν τώρα βαριέστε να γράψετε, είπαμε 211-200-8200, σας περιμένει εκεί η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Για να ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Έτσι δυναμικά θα μπούμε σήμερα στο μέσο της εβδομάδας, 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Μου φαίνεται τώρα, αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, ξέρετε εσείς, μου φαίνεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν κολλήσει το σύνδρομο της δημιουργικής ασάφειας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς, κανείς τελικά δεν γνωρίζει τι γίνεται σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Πάντως υπάρχουν πολλές, μα πάρα πολλές, διφορούμενες δημόσιες δηλώσεις. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, να καταλήξουν κάπου επιτέλους και να σταματήσει όλη αυτή η ιστορία εκεί στη Μέση Ανατολή, που ασφαλώς έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μέλη αυτού του πλανήτη είμαστε και εμείς εδώ, σε αυτή τη μικρή γωνιά στη χώρα μας, όπου πολλά συντελούνται, πάρα πολλά. Προεκλογική πολιτική περιραίουσα ατμόσφαιρα, παρόλο που διατυμπανίζουν από το Μέγαρο Μαξίμου. Μα το έχει πει τόσες φορές ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο, αλλά ξέρετε, μη βάζουμε και στοίχημα, διότι ο Μητσοτάκης μάλλον έχει συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό του και γι' αυτό προετοιμάζεται τόσο έντονα και το κόμμα αλλά και η κυβέρνησή του. Θα το πάει μέχρι την άνοιξη του 27 για να τους εξαντλήσει. Κρατήστε το αυτό, γιατί έχουμε ρεπορτάζ σήμερα. Σεισμός 3,6 στην Εύβοια, στη 1:20, 1:19 πρώτα λεπτά. Έχουμε ασφαλώς και όλη αυτή την σκιά του νέου κεφαλαίου που αφορά στο Qatar Gate. Θα τα πούμε αυτά, θα συνδεθούμε και με τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, τον Βαγγέλη τον Αρετέο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Ημέρα Τετάρτη, 24 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Είπαμε, πάμε πολύ δυναμικά σήμερα.

Ωραίος αυτός ο πανικός που βλέπω με τα μηνυματάκια. Σας θέλω κι άλλα. Θα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε νωρίς. Δεν έχουμε Θανάση Τσίτσα σήμερα. Εκτός και αν χτυπήσει μόνος του το τηλέφωνο. Εκτός και αν θέλει μόνος του να βγει στον αέρα για να μας πει τα μαντάτα. Εάν υπάρχουν μαντάτα, γιατί ξέρετε, έχουμε κουραστεί ρε παιδί μου αυτό το πράγμα το πάνω κάτω. Μία να λέει ο ένας τα δικά του, μία ο άλλος. Είναι φοβερό στο μεταξύ. Άσε η στραβωμάρα μορτάκι, άσε, όσο πάει. Θυμάσαι, πριν από 15 μέρες τον υπολογιστή τον έβλεπα. Έβλεπα τα γράμματα. Τώρα πρέπει να φορέσω τα γυαλιά. Προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μία δίκαιη συμφωνία με το Ιράν και τα πάμε καλά. Είναι δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ. Απέρριψε τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης. Προσέξτε, τα πάμε λέει καλά. Παρόλα τα αυτά, έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι δεν έχει προγραμματιστεί επίσκεψη επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, λέγοντας ότι αυτό έχει συμφωνηθεί. Αφού διαφωνούν οι άλλοι, πώς έχει συμφωνηθεί? Ό,τι να είναι, όπως να είναι, αντί τελικά να μαθαίνουμε, ξέρετε, από τους καλύτερους του πλανήτη, μαθαίνουν οι καλύτεροι από εμάς, οι καλύτεροι του πλανήτη από εμάς. Γιατί κάπως έτσι πάμε τα πράγματα κι εμείς εδώ στην Ελλάδα. Πρώτα βάζουμε τα παπούτσια μας και μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας. Ο ήλιος ανατείλει 2 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 53 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τα έχουμε πει, όσο πάει και μικραίνει πλέον η μέρα. Η μεγαλύτερη μέρα του έτους ήταν στις 21 Ιουνίου. Πάει. Είναι ήδη παρελθόν. Διανύουμε ήδη την 175η μέρα του έτους.

Προσοχή εκεί με τα μηχανάκια, ναι. Καλημέρα μάνο μου, την αγάπη μου, να προσέχετε. Να προσέχετε. Και εσύ και ο Γιάννης κυκλοφορούν πολύ περίεργοι στο δρόμο. Έχω αρχίσει και ανησυχώ, διότι δυστυχώς θα ξεκινήσω με λίγη γκρινίτσα. Διότι δυστυχώς δεν περνάει πλέον μέρα που να μην δω έστω και ένα μικρό ατύχημα. Με συγχωρείτε, στο διάβα μου. Μην τρέχετε, ωραία, μην τρέχετε. Τηρείτε τα όρια ταχύτητας. Προφανώς τα έχουν βάλει για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Θα μου πεις τώρα, ρε Παπαδάκη, τα όρια ταχύτητας σε φάγανε σε μια χώρα που τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Σωστό και αυτό, αλλά τι σημαίνει ότι πρέπει και εμείς να επιβαρύνουμε το λάθος με τη συμπεριφορά μας στην καθημερινότητά μας? Για πάμε στις πολύ ωραίες, ενδιαφέρουσες γωνιές του ημερολογίου μας. Έχει πολύ πραγματάκι σήμερα. Στο μακρινό 1765 συναντάμε πώς να το πω τώρα, οι Τούρκοι πάντα με πολλές κινήσεις στο βάθος της ιστορίας έχουν αφήσει το στίγμα τους με αρνητικές εικόνες και γεγονότα. Οι Τούρκοι λοιπόν το 1765 αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Σύδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Θα λέγαμε τρόπον την αγενέθλια για την ελληνική αστυνομία σήμερα. Ναι, την Ελλάς, την ελληνική αστυνομία. Να μην μπερδευόμαστε. 1859 διεξάγεται τη μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. Αυτό από τις μάρτυρες της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο αλβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων. Κάπως έτσι γράφεται η ιστορία.

Το 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο θα δραματοποιηθεί κινηματογραφικά από το σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστές τους Sir Alec Guinness και William Holden. Την έχετε δει, φαντάζομαι. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη που να μην έχει δει τη γέφυρα του ποταμού Κβάι. Και το 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 στον πατέρα του Σολομού. Επίσης η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδερφό του Ισαάκ και στον αδερφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. Δεν είναι τόσο τα ποσά όσο το συμβολικό του πράγματος. Είδατε οι σημερινές θύμισες του ημερολογίου της ατζέντας μας ξεκίνησαν από μια άσχημη εικόνα των Τούρκων και κατέληξαν σε μια ακόμη πιο άσχημη το 2008. Το άσμα το ακούτε ήδη, το ξέρετε. Πάμε στο αρχαίο μας γνωμικό, στα αρχαία μας γνωμικά. Σας έχω εκπληξούλα σήμερα. Λοιπόν, για τα μηνυματάκια σας, γιατί αμέσως μετά θα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε, κάνοντας ασφαλώς και τη βολτίτσα μας στην επικαιρότητα. Μαζί θα περπατήσουμε σε αυτό το ανάγλυφο της επικαιρότητας, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά. Σήμερα έχει γενέθλια ο Μέση, να ξέρετε, όσοι είσαστε ποδοσφαιρόφιλοι. Το 1987 γεννήθηκε τούτος εδώ ο Στούμπος, ο οποίος μας έχει κάνει όλους να παραμιλάμε. 1987 είναι στα 30... κάνει την προσαφαίρεση, τι έχουμε, τα 39 κλείνει. 39, ναι, 2026. Κλείνει τα 39, λοιπόν, ο μεγάλος Λιονέλ Μέση. Για πάμε στο αρχαίο μας γνωμικό. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ναύαρχο Φορμίωνα. Και για ποιο λόγο θα μιλήσουμε για τον Ναύαρχο Φορμίωνα? Διότι και η νέα, η επόμενη Μπελαρά έρχεται, κάνει δοκιμές και θα έχει ασφαλώς το όνομα Φορμίωνας. Έμεινε στην ιστορία για την τακτική ιδιοφυΐα του και λιγότερο για κάποιο φιλοσοφικό απόφθεγμα. Ωστόσο το πιο γνωστό περιστατικό που κατέγραψε ο ιστορικός Πολύαινος αφορά τη φράση του όταν ετοιμαζόταν για ναυμαχία κατά των Σπαρτιατών. «Ουκ αν δεινών ούτε μέγα ουδέν». Δεν είναι τίποτα τρομερό ούτε σπουδαίο, εννοώντας το θάρρος των αντιπάλων. Ο Φορμίωνας ενέπνευσε το στράτευμά του λέγοντας πως παρά τα όσα λέγονται για τη γενναιότητα των Σπαρτιατών, στην πραγματικότητα δεν διαθέτουν κάποια υπερφυσική δύναμη και βασίζονται μόνο στην εμπειρία τους, στη στεριά, υστερώντας στη θάλασσα. Τώρα για να λέμε για το στραβού το δίκαιο όμως, Φορμίωνα, οι τελειότεροι, καλύτεροι πολεμική μηχανή που έχει πατήσει στο πλανήτη, το πόδι της στον πλανήτη, ήταν η αρχαίοι Σπαρτιάτες. Πώς να το κάνουμε τώρα? Μορτάκι, άμα δεν πενέψουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει. Πάμε γι' άλλα!

Η ελεγχόμενη τώρα από τους Ρεπουμπλικάνους Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε χθες, μόλις χθες, ψήφισμα για τον τερματισμό των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Αν οι πύραυλοι που έχουμε για την άμυνά μας δεν υπήρχαν, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα είχαν ισοπεδώσει το Ιράν όπως τη Γάζα. Αυτή είναι δήλωση του Πεζεσκιάν, του Ιρανού Προέδρου. Απλά σας δίνω λίγο το κλίμα για να δείτε πόσο όμορφα κινούνται τα πράγματα εκεί. Στις διαπραγματεύσεις. Τώρα, είπε κιόλας ότι οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης Ιράν-ΗΠΑ και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ. Μια ευτυχισμένη ατμόσφαιρα. Καλημέρα Σπύρο, ο συνονόματος, ο ταξιτζής μας. Να προσέχετε. Είπαμε, κυκλοφορούν πολύ περίεργοι εκεί έξω. Έχω καιρό να δω τον πατινατζή, αυτό τον πατιναρά άνθρωπο της τηλεοφόρο Κηφισίας. Δεν ξέρω, ίσως επειδή έχει αλλάξει το ωράριό μου, να φταίει αυτό. Ή μπορεί και να τον μπουζουριάσανε, γιατί πήγαινε με 70-80 χιλιόμετρα στη τηλεοφόρο Κηφισίας. Έκανε σλάλομ ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Με το κουστούμάκι του, το σκαρπινάκι του. Αμέ. Είχε και την backpack πίσω. Σάκα τη λέγαμε εμείς στο σχολείο. Σάκα και εκνευριζόμασταν να την έχουμε στην πλάτη. Και παρόλο που είχε δύο τεράστια αυτιά για να την κουβαλάμε και να την κρατούσαμε από το χέρι, διότι μας ενοχλούσε στην πλάτη. Τώρα δεν ξέρω αυτή η νέα γενιά, ρεσί Αντώνη. Ειλικρινά δεν ξέρω με αυτή τη νέα γενιά τι γίνεται. Μου στείλε ένας φίλος μία φωτογραφία και μου λέει οι άντρες το 1960. Και μου στέλνει να πούμε μία 5-6 αναβάτες πάνω σε Χάρλεϊ. Ξέρεις, με τα δερμάτινα, τα μουσια, το ένα, το άλλο, τα χαϊμαλιά που λέει και η μάνα μου και όλα τα σχετικά, πάνω στις Χάρλεϊ. Και λέει, οι άντρες το 2026. Και μου στέλνει δύο τύπους που είναι πάνω έτσι με το σκουστούμάκι του Νατάλου, πάνω σε δύο πατίνια. Φοβερό. Δεν ξέρω εάν αυτό αποτυπώνει την εικόνα, αλλά όπως και να το κάνουμε, λίγο να το πάρουμε αλλιώς. Έχουν αρχίσει, λέει, και διαμαρτύρονται. Δύο κοπέλες στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέβασαν στα social media ένα βίντεο που λένε δεν υπάρχουν πλέον άντρες. Βγαίνουμε, λέει, έξω και δεν μας φλερτάρουν. Μα πώς να βγει ένας άντρας να φλερτάρει? Υπάρχει περίπτωση να τον καταγγείλουν 27 φορές για σεξουαλική παρενόχληση. Δηλαδή, αν με πει την άλλη, μπορώ να σας κεράσω ένα ποτό. Μπορεί να το θεωρήσει ότι κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί να πάρει τηλέφωνο στο Me Too, στο Me 3, στο Me 4, στο Me 5, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Αλλά καλό είναι αν υπάρχουν τέτοια αντανακλαστικά στη νέα γενιά και οι κοπελίτσες αρχίζουν να αναρωτιούνται για ποιο λόγο δεν φλερτάρουν οι άντρες. Είναι καλό, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω, σε 15, σε 20, σε 30 χρόνια να επανέλθουμε εκεί που ήμασταν εμείς πριν από 15, 20, 25, 30 χρόνια πριν. Είναι, πώς το έλεγε ο Πόποτας, εμπρός, πίσω ένα πράγμα. Κάποια στιγμή νομίζω ότι θα καταφέρουμε να βρούμε τις ισορροπίες μας σε αυτή την κοινωνία. Κάποια στιγμή όταν θα βγαίνουμε, έχω καιρό βέβαια να πάω για καφεδάκι με τον Γιώργο, πρέπει να σου πω, με τον κολλητούλη μου εκεί. Κάθε φορά σχολιάζουμε με τον Γιώργο το εξής. Καθόμαστε, πίνουμε τον καφέ. Εμείς τα κινητά, παρόλο που είναι και το επάγγελμά μας, χτυπάνε συνέχεια τα ρημάδια, δεν σταματάνε, τα αφήνουμε εκεί, δεν ασχολούμαστε. Μία ώρα που είναι να πιούμε ένα καφέ, να πούμε πέντε κουβέντες, θα τις πούμε χωρίς να. Μόνο αν είναι κάτι υπερβολικά επίγον. Και βλέπουμε τα νεαρά παιδιά. Δηλαδή, την τελευταία φορά ήταν ένα ζευγαράκι. Σαν τα κρύα τα νερά, μωρέ, και οι δύο. Ο ένας με το κινητό στο χέρι του, ο άλλος με το άλλο κινητό στο χέρι του. Φτάσαμε στο σημείο να τρολάρουμε, έτσι για να πούμε, να τρολάρουμε και να λέμε, μάλλον μιλάνε μεταξύ τους με μηνύματα. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Ή κάνανε FaceTime μεταξύ τους, έτσι από... Συντονιστείτε. Πολλές καλημέρες. Γεια σου ρε Ελπίδα, η Ελπίδα την καλημέρα μου. Ο Γιώργος, ο Γιούρας όπως υπογράφει από την Αργυρούπολη. Στο Δήμο Αργυρούπολης, λέει, στην οδό Μαρίνου Γερουλάνου 47 και Ειρήνης Γωνία, μετά από μικρό χρονικό διάστημα άρχισε πάλι να τρέχει νερό. Κάτσε ρε αδερφέ, εδώ μου το είχε στείλει αυτό το μήνυμα πριν από 30, 40, 45 μέρες. Μπορεί και παραπάνω, το είχαμε πει, δεν το φτιάξανε. Τώρα ξαναέσπασε ο σωλήνας. Τι είναι αυτό το πράγμα? Στο πεζοδρόμιο, λέει, ακριβώς στο ίδιο σημείο. Μήπως έχει πρόβλημα το πεζοδρόμιο? Μήπως εκεί που περπατάτε οι κάτοικοι περπατάτε άτσαλα?
Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, μπορεί να δημιουργούν δονήσεις. Και να... Λοιπόν, εμείς το λέμε στον αέρα, θα το στείλουμε και θεσμικά. Πριν 4 μήνες μου το είχε στείλει. Το ίδιο πρόβλημα. 3 μηνύματα. Το οποίο δεν έλυσε τελικά, λέει η υπηρεσία. Τι να σας πω. Θα το ξαναστείλουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Για το κάθε τι πρέπει να μας βγαίνει το λάδι για να γίνει. Καλημέρα, λέει, στο χρηματιστήριο στην Ελλάδα τα κέρδη χρονολογούνται με κάτι. Λευτέρη μου, δεν καταλαβαίνω. Στη Γερμανία με 25% λέει στα κέρδη. Ακόμα και όταν παίζονται στο ελληνικό χρηματιστήριο δεν κατάλαβα γρή. Ειλικρινά, δεν είναι και το φόρτε μου τα οικονομικά και όλα τα σχετικά, αλλά δεν κατάλαβα γρή. Ξαναστείλε. Γεια σου ρε Νάσο, ο Νάσος από το γυμνό Ευβίας, καλημέρα σε όλη την παρέα, γράφει. Ψωμάκι ζεστό, κουλουράκια με μπόλικο σουσάμι, μπουγάτσα, τυρόπιτα. Κοίτα ρε Βουγιουκλιώτη τι μας κάνει πρωί πρωί ο Νάσος από το γυμνό Ευβίας. Και είναι και μακριά, Πανάθεμά με. Δεν μπορούμε να πεταχτούμε για να πάρουμε τυρόπιτα, λέει, με φρέσκια φέτα. Πόσο την έχεις την τυρόπιτα με τη φρέσκια τη φέτα? Γιατί η φέτα, πήγα στο σούπερ μάρκετ εχθές, μέσα στο τρέξιμο, για να προλάβω ανοιχτά. Πάντα στο παρατέταρτο με βλέπουν εκεί οι κοπέλες, οι υπάλληλοι μου, λέει, σας περιμέναμε. Λέω, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν τύχει, λέω, καμιά μέρα να αργήσω κανένα 5 λεπτό, κρατήστε το λίγο το μαγαζί περισσότερο. Και δεν ξέρω, μου ήρθε, ρε παιδί μου, μια επιθυμία για φυτούλα. Πάω λοιπόν απευθείας, παίρνω το καρότσι και φεύγω σφαίρα στον πάγκο με τα τυριά. Κοιτάω από εδώ, μου λέει, τι κάνετε? Λέω, καλά εσείς, καλησπέρα σας. Μου λέει, θέλετε φέτα? Λέω, εγώ θέλω φέτα, η φέτα δεν με θέλει. Ρε παιδιά, τι γίνεται πάλι με τη φετούλα? Για ποιο λόγο, στα 14 ευρώ, στα 14 ευρώ, μωρέ, η φετούλα, τι βάζετε μέσα, γάλα από χρυσό, παίρνετε χρυσό και το... Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται. Θέλω, Νάσο μου, τιμή. Τυρόπιτα με φρέσκια φέτα, πόσο την έχετε στο γυμνό Ευβίας? Τι άλλο, λέει, να κάνουμε, το παλεύουμε και θα επιβιώσουμε. Καλή συνέχεια, φίλε Σπύρο. Έτσι πρέπει. Την καλημέρα μου και στον Νίκο, εκεί τον Νίκο τον Αγγελίδη, στο Μπελβί, στη Νέα Σμύρνη. Τα αρτοποιία, τα πραγματικά αρτοποιία που ζυμώνεται από νωρίς και ψήνεται τα ψωμάκια έτσι για να μοσχοβολάει η γειτονιά. Πόσο ανάγκη το έχουμε, πραγματικά. Πάμε στα χρηστικά μας.

θα πηδήξουμε από τη χαρά μας σήμερα, διότι όσοι έχετε σκοπό να κινηθείτε στο κέντρο της Αθήνας, αφήστε το. Θα βρεθεί η Αθήνα, το κέντρο της πρωτεύουσας, σε κλειό κινητοποιήσεων. Γιατί λέμε σε κλειό κινητοποιήσεων και δεν χρησιμοποιούμε κάποια άλλη μάρκα, κάποιο άλλο αυτοκίνητο? Δεν το κατάλαβε κανένας, δεν πειράζει, συνεχίζω. Στις 11 η ώρα λοιπόν στην πλατεία Κάνιγκος θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξαν. Την ίδια ώρα είναι προγραμματισμένη στα γραφεία του ΣΕΒΙ η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, σε 4ωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί και συγκέντρωση στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου προγραμματίζουν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Να πούμε επίσης ότι σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη. Δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες αυτή η τροπολογία. Επιτέλους, είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας από την ώρα που βγήκε η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Το παίξανε τρελίτσα τα fans, οι servicers. Α, λέει, άμα θέλετε, μια γνωμοδότηση είναι. Όποιος θέλει, λέει, να μπει στην εφαρμογή της γνωμοδότησης, να εφαρμοστεί η γνωμοδότηση για τη δική του υπόθεση και για το δικό του δάνειο, θα πρέπει, λέει, να κατατεθεί να γίνεται μια παράλληλη δίκη. Θυμάστε, τα είχαμε συζητήσει με την κυρία Μοσχοπούλου, τα είχαμε συζητήσει και μας τα είχε πει και ο Στρατής ο Νικολακέας, που είναι ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών. Θα τον έχουμε και σήμερα τον κύριο Νικολακέα για να δούμε αυτή την εξέλιξη. Η νομοθετική τώρα διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά στο νόμο Κατσέλη των 3869 για τους γνωρίζοντες και τους πιο μοιημένους προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο. Μιλάμε για τεράστιες διαφορές. Για τεράστιες διαφορές. Και βεβαίως θα μας εξηγήσει, φαντάζομαι, ο κύριος Νικολακέας τα της αναδρομικής εφαρμογής του συγκεκριμένου. Η καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου ουσιαστικά απαλλάσσει τους δανειολήπτες από ένα βάρος που όχι απλά τους γονάτισε, όχι απλά, ξέρετε, χάθηκαν σπίτια, περιουσίες. Έπρεπε να είχε γίνει πολύ νωρίτερα. Μην γκρινιάζουμε, καλό αργά παρά ποτέ, αλλά έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα. Θα υπάρχει αναδρομική λοιπόν ελάμφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις, με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος της ρύθμισης εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Σας το ανέφερα στην εισαγωγή μας, στην πρώτη καλημέρα. 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είναι η σεισμική δόνηση. Σημειώθηκε 1:19 στη 1:19 πρώτα λεπτά. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα δυτικά του προκοπείου Ευβοίας. Είχε εστιακό βάθος 16,8 χιλιόμετρα. Ακολούθησαν αρκετοί σεισμοί, εντάσεως από 1,6 ως 2,7 Ρίχτερ. Εντάξει, είναι λογικό ότι οι κάτοικοι έχετε ανησυχήσει. Δεν ξέρω, Νάσο μου, εσύ κουνήθηκες εκεί? Δεν ξέρω πόσο μακριά είσαι από το προκόπη. Ψυχραιμία. Σε κάθε περίπτωση, ψυχραιμία. Με τους ειδικούς που μιλήσαμε, δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Εάν χρειαστεί, θα επανέλθουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Επίσης, στις υπόλοιπες ειδήσεις, μία 43χρονη συνελήφθη αργά χθες το βράδυ για τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες το πρωί στην Κερατέα. Ομολόγησε η ίδια σύμφωνα με την πυροσβεστική και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Πραγματικά θέλω να βρεθώ κάποια στιγμή απέναντι σε έναν από αυτούς τους ανθρώπους για να
Για να καταλάβω, ρε παιδί μου, το σκεπτικό τους. Αν υπάρχει σκεπτικό, αν μπορούμε να... Δεν είναι πολύ ξένο, πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Να μπεις στη διαδικασία, να βάλεις φωτιά. Να βάλεις φωτιά. Να καταστρέψεις περιουσίες. Να καταστρέψεις φυσικό κάλος. Να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ, λυπάμαι. Συγχωρέστε με, συμπαθάτε με. Έχουμε πει, είπαμε κάποια πραγματάκια για τη Μέση Ανατολή, θα πούμε κι άλλα. Έχουμε και το ρωσο-ουκρανικό όμως. Έχουμε την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Τώρα έχουμε, επειδή υπάρχει συνάντηση σήμερα στο Βερολίνο με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Ασφαλώς, επειδή στην ατζέντα αυτής της συνάντησης είναι το ρωσο-ουκρανικό αλλά και η προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, συμμετέχει και ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, ο κύριος Μαρκ Ρούτε. Χθες ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν υπάρχει έδαφος για απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πόσες φορές τα έχουμε πει? Δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο τύπος, ο Βλαδίμηρος, να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον άλλον τύπο. Βλαδίμηρος και αυτός, αλλά Βολοντίμιρ. Δεν υπάρχει περίπτωση να καθίσει στο ίδιο τραπέζι μαζί του. Δεν τον αναγνωρίζει, ρε παιδί μου, δεν τον βλέπει. Τώρα μπορεί να υπάρξουν μία ομάδα από τη μία πλευρά, μία ομάδα από την άλλη. Ασφαλώς από την πλευρά της Ουκρανίας μπορεί να συμμετάσχει και ο Ζελένσκι. Πάντως δεν υπάρχει περίπτωση να καθίσει στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ο Πούτιν με τον Ζελένσκι. Μιλώντας σε εκδήλωση στρατιωτικών ακαδημιών, δήλωσε ότι η Δύση με αιχμή του δόρατος στο ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Χαρακτήρισε ψευδείς τους ισχυρισμούς περί δίθεν στρατιωτικής απειλής από τη Ρωσία. Αυτά τα έχει πει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Έτσι απλά, επειδή το τραβάνε το σκηνή.

Τραγουδάρα έβαλε ο Μορτάκης, τραγουδάρα. Λοιπόν, στα 39 του κάνει θαύματα ο Μέση. Θαύμα, ναι, η Αγγλία από θαύμα σε θαύμα, από την ανάποδη το πηγαίνει. Έχει τα προβλήματα εκεί εξαιτίας του Brexit. Πάει και ο Κιρ Στάρμερ, να δούμε ποιος κύριος θα έρθει στη θέση του. Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα την αγάπη μας. Η Δήμητρα, να ξέρεις Αντώνη, είναι μια φοβερή τύπισσα, απίστευτη τύπισσα, η οποία πριν βγούμε στον αέρα στο κανάλι μας κάνει όμορφους. Η εικόνα που βλέπεις, επειδή με βλέπεις εμένα ζωντανά, με την εικόνα στην τηλεόραση καμία σχέση δεν είναι. Αυτό το καμία σχέση προς το καλύτερο οφείλεται στη Δήμητρα. Την αγάπη μου Δήμητρα, καλή δουλίτσα. Πηγαίνει ήδη προς το κανάλι. Ναι, κατά τις 9 θα είμαι και εγώ εκεί, 8.30. Οπότε ακόνησε τα πινέλα σου. Γιατί όχι τίποτα άλλο. Πρέπει να στοκάρει και πολύ πράγμα. Πάρα πολύ πράγμα. Την καλημέρα μου Δήμητρα, να είσαι καλά, την αγάπη μου. Αγγλία Γκάνα λοιπόν, για να σας δώσουμε και την αθλητική σας ενημέρωση. Αγγλία Γκάνα 0-0, έχουμε και Μουντιάλ. Πού μας αφήνουν τα Qatar Gate και τα υπόλοιπα να ασχοληθούμε και λίγο με το Μουντιάλ, να δούμε κανένα γκολάκι. Αλλά φαντάζεσαι μετά από τόσο καιρό να λες, να πεις, άντε βρε παιδί μου να καθίσω μπροστά στην τηλεόραση να δω έναν αγώνα του Μουντιάλ, να δω κανένα γκολάκι και να πέσει πάνω στο Αγγλία Γκάνα. 0-0. Άντε, βοηθιά μας. Παναμάς Κροατία 0-1. Η Πορτογαλία προκρίθηκε στους 32. Κέρδισε με 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Έβαλε δύο γκολάκια ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Είναι το Μουντιάλ των 40ρηδων, να το πούμε αυτό. 39 ο ένας, 40 ο άλλος. Παλιά ήταν είδηση, θυμάσαι το Ροζέ Μιλά. Το Ροζέ Μιλά δεν τον θυμάσαι. Τον Καμερουνέζο, ο οποίος ήταν 40 χρονών, νομίζω στο Μουντιάλ της Ιταλίας το 90. 40 χρονών και είχε βάλει και του κόσμου τα γκολ. Και είχε γίνει πανικός. Πανικός, ο Ροζέ Μιλά ο 40. Τώρα έχουμε 40 τον Ρονάλντο, 39 τον Μέση. Έχει και κανένα 2-3 ακόμα 40ρηδες εκεί. Εγώ σας το έχω πει παιδιά, τα 50 είναι η νέα εφηβεία. Να το ξέρετε. Τα 40 είναι τώρα αυτοί για να πηγαίνουν να δίνουν πανελλήνιες. Δεν με ακούτε. Πάντως είναι σε κάθε περίπτωση το Μουντιάλ των ρεκόρ. Εκτός από το ότι έχει σπάσει τα κοντέρ ο Μέση, ο Ρονάλντο έβαλε δύο γκολάκια και με αυτά τα δύο γκολ ουσιαστικά γίνεται ο πρώτος παίκτης που έχει σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ. Φοβερό. Φοβερό. Λοιπόν, ο καιρός. Προβλέπεται αίθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Ομπρέλα να πάρεις. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και σε ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Θα τη χαλάσει στη Μαρία που ήθελε να πάει για μπάνιο σήμερα. Τη λέω τόσο καιρό έχει 30-35 βαθμούς Κελσίου. Πήγαινε ρε παιδάκι μου, με βαριότανε. Σήμερα μου το δήλωσε. Αύριο θα πάω για μπάνιο. Μεγάλη πετυχησιά. Μπράβο μαράκι μου. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Είμαστε στα 36 λεπτά.

βοηθάει. RealPlayer.gr, αυτό πληκτρολογείτε στον υπολογιστή σας, στο τάμπλετ σας, στο λάπτοπ σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως κάνει ο Τέλης. Καλημέρα φίλε Σπύρο μου, γράφει ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Τέλος τα ψέματα. Η μεγαλύτερη νύχτα του έτους πέρασε και τώρα πάμε προς τα επάνω. Πρέπει να σου δηλώσω, Τέλη μου, ότι και εδώ στην Ελλάδα, τέλος τα ψέματα. Η μεγαλύτερη μέρα του έτους πέρασε και πάμε προς τα κάτω. Σε κάθε περίπτωση, την αγάπη μου, από 3 βαθμούς... Ρε Παναγία μου, έχει κρυουλάκι στο Σίδνεϊ. Από 3 βαθμούς μέχρι 19 στο Σίδνεϊ, μου γράφει ο Τέλης. Κοίτα μου, λέει, ρε, πού πάμε, λέει. Κοίτα που φτάσανε τα ντόνατς. Ρε, έχετε βαλθεί όλοι σήμερα πρωί-πρωί. Ο Νάσος, να πούμε, από το φούρνο του εκεί, στο γυμνό Ευβίας. Αυτή η τυρόπιτα με τη φέτα, τώρα μου την έχεις φέρει, δεν είναι, γεύση. Στείλε κάτι, στείλε, δεν ξέρω, με το κτέλ, οτιδήποτε. Φοβερό, και τώρα στέλνει φωτογραφίες με ντόνατς. Ντόνατς, λέει, Nutella Bomb. 12 δολάρια. Είναι δολάρια Αυστραλίας. Να μας κάνει την ισοτιμία για να καταλάβουμε πόσο τα αγοράζεται εκεί τα ντόνατς. Jam Bomb. Α, εχθές πρέπει να σου πω, η γυναίκα μου έφτιαξε η μαρμελάδα. Με, της είχα πάρει κάτι φρούτα, κάτι ροδάκινα, κάτι βερίκοκα από εδώ, από εκεί, τα οποία επειδή ήταν αρκετά γινωμένα, μου λέει, ξέρεις να διαλέγεις, Λέω, ασφαλώς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ' αυτού. Μου λέει, πώς τα παίρνεις. Μα ήταν, λέω, συσκευασμένα, τα είχαν φτιάξει από μόνοι τους. Μπράβο, μου λέει, εντάξει. Βαριώσουν να πας στον πάγκο. Λέω, δεν είχα χρόνο, προσπάθησα να δικαιολογηθώ ο Άμυρος. Αλλά βγήκε σε καλό. Εχθές λοιπόν μου ανακοίνωσε, μου λέει, έχω φτιάξει μαρμελάδα. Για δεν υπήρχε περίπτωση να είναι τέτοιο. Φοβερή μαρμελάδα, δεν το συζητάμε. Έφαγα 2 φέτες εχθές το βράδυ. Γι' αυτό κιόλας και το στομάχι πηγαίνει μια χαρά. Ναι. Ωραία, μιλήσαμε για μπόλικο φαγητό. Άρε Τέλη, την καλημέρα μου και στον Νίκο εκεί στο Ho Chi Minh City. Γεια σου Τάσο, καλημέρα. Ο άλλος λέει στη Λάρισα. Που, δεν το έχω δει αυτό το θέμα, ρε Σιτάσο, δεν το έχω. Ναι, τι να σου πω. Και πώς τα συνδυάζεις τώρα και μετά. Την καλημέρα μου σε κάθε περίπτωση. Μα κατάλαβες τώρα και μετά με ψέγεις. Ότι να, δεν διαβάζεις, λέει, τα μηνύματα στον αέρα, τι φοβάσαι. Τις μηνύσεις φοβάμαι εσύ, αδερφέ. Λογικό δεν είναι. Έχουμε φτάσει αυτήν, μετά από 32 χρόνια και τόσες ζωντανές εκπομπές, μήνυση χτυπάω ξύλο, δεν έχουμε φάει. Τώρα στα γεράματα δεν κάνει, ρε φίλε. Λοιπόν, η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Άστα Σπύρο, η φέτα τα σπάει όντως. Η φέτα ήτανε... Α, να και η κυρία Βουγιουπιώτη. Θέλω ντόνατς, τυρόπιτες και μπουγάτσες τώρα. Και εμείς, κυρία Βουγιουπιώτη. Δεν παίρνετε ένα τηλέφωνο την κυρία Στεφανία μας, το τσουνάμι μας, όπως έρχεται προς εδώ, να κάνει μια στάση και να φέρει τίποτα, γιατί από ό,τι κατάλαβα, ούτε φρυγανιά δεν έχει σήμερα, κυρία Βουγιουπιώτη, τίποτα, ούτε φρυγανιά. Oh. Άντε να δούμε πώς θα βγάλουμε την ημέρα, μορτάκι. Άντε να δούμε πώς θα βγάλουμε την ημέρα.

Και όμως έφερε φρεσκότατες φρυγανίτσες η κυρία Βουγιουκλιώτη. Μια χαρά, εντάξει, τώρα την ξυνήλα δεν την κατάλαβα, αλλά σε κάθε περίπτωση. Τώρα από μπουγάτσα ή από τυρόπιτα με φέτα που μας άνοιξε την όρεξη ο Νάσος. Καλή είναι και η φρυγανιά. Τι να κάνουμε. Υγεία πάνω απ' όλα. Ψήνω, λέει, σχεδόν καθημερινά. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ψήνω, λέει, σχεδόν καθημερινά κουλούρια Θεσσαλονίκης. Υπέροχα. Ένα μεγάλο μπράβο στον Πιερακάκη. Ήταν καιρός. Το φωνάζαμε. Κάναμε πάρα πολλά ρεπορτάζ. Και συνομιλήσαμε πάρα πολλές φορές. Και μάλιστα και με τους υφυπουργούς οικονομικών που φιλοξενήσαμε εδώ στο Real FM και τους ρωτούσαμε, μα αν είναι δυνατόν, έκανε παρεμβάσεις και ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς. Έκανε παρέμβαση από αυτού.

Τι, δεν είναι δυνατόν? Και μιλάμε για απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου, την οποία τα fans, οι servicers, ήθελαν απλά να αντιγράψουν στα παλαιά των υποδημάτων τους. Ήθελαν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο τους δανειολήπτες και τους δικηγόρους των δανειολήπτων. Απίστευτη και πραγματικά τραγική η κατάσταση σε αυτή τη χώρα. Και ναι, έπρεπε να γίνει και το φωνάζαμε, ότι θα πρέπει η πολιτεία να παρέμβει εφόσον δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ολομέλειας του Αρείου Πάγου, με τη γνωμοδότηση. Ναι, γνωμοδότηση. Για ποιο λόγο βγάζει γνωμοδότηση ο Άριος Πάγος? Για να την βάζουμε στον τοίχο και να την κοιτάμε? Ή απλά για να έχουμε εμείς να λέμε στον αέρα? Απαράδεκτη. Και μπράβο στον Πιερακάκη.

Σήμερα λοιπόν ψηφίζεται στη Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη. Επαναλαμβάνω, δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες. Εάν αυτό είχε γίνει νωρίτερα, θα μιλούσαμε για πάνω από 300-350.000 δανειολήπτες. Θα μας πει τα νούμερα αναλυτικά ο κύριος Νικολακέας. Να έχετε υπομονή στο δίωρο με τη Στεφανία. Σας έχουμε μπόλικα πραγματάκια. Και θα λύσουμε πολλές απορίες και δικές μας απορίες όσον αφορά στα κόκκινα δάνεια. Η νομοθετική λοιπόν διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αφορά στο νόμο Κατσέλη, τον 3869, προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή. Καθολική εφαρμογή, έλα το έχασα, τι είναι αυτό το πράγμα πια. Της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάμφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος της ρύθμισης είναι στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσα σε τράπεζες και δημόσιο θα επιμεριστεί το συγκεκριμένο κόστος. Εντάξει. Κάπως έτσι έπρεπε να γίνει. Τώρα, ακόμα και αυτό, τον επιμερισμό ανάμεσα σε τράπεζες, στις τράπεζες και το δημόσιο, και σε αυτό θα σας δώσουμε απαντήσεις σήμερα. Simon Says, εδώ στην προκειμένη περίπτωση Simon Asks. Ο Simon λοιπόν ρωτάει, ευχαριστώ την κυρία Βουγιοκριώτη, έρχονται και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Πότε ανεβαίνει το ακατάσχετο στους λογαριασμούς. Η πρόβλεψη για ακατάσχετο, ναι, τέλος πάντων, εμένα αυτή η λέξη δεν μου είπα. Ακατάσχετη είναι η ομορραγία, αλλά εν πάση περιπτώσει, για να καταλαβαινόμαστε, έτσι όπως έχει επικρατήσει την καθομιλουμένη. Με το που θα ψηφιστεί ο νόμος, το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Τώρα θα είναι προς τα τέλη του μήνα, αρχές του επόμενου, και ασφαλώς θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή, από ό,τι μας είχε πει κιόλας, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Παπαθανάσης, σε μία από τις συνεντεύξεις που μας έχει δώσει με την Στεφανία, εδώ σε αυτή την ταπεινή εκπομπούλα.

Να ξέρετε επίσης ότι αύριο βγαίνουν οι βαθμολογίες και έχει έρθει η ώρα των αποφάσεων για χιλιάδες υποψηφίους. Αν μπείτε στο ενικός.gr θα διαβάσετε και συμβουλές για το σωστό μηχανογραφικό. Να ξέρετε ότι την Παρασκευή, επειδή εμείς έχουμε μεριμνήσει, θα έχουμε τον Νίκο τον Παπαϊωάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας, ακριβώς για το συγκεκριμένο, για αυτό το θέμα. Διαφημιστικό διαλυματάκι. Άντε, δικό σας κύριε Μορτάκη.

0: Real FM.
1: Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μόνο μία ερώτηση έχω να σας κάνω για να μην τρέχετε που λέει και ο Λένι, ο Κράβιτς. Ναι, για να μην είσαστε always on the run. Για ξαναδώστε μία. Δώστε. Η κομβική ερώτηση είναι η εξής. Καθαρίσατε? Διότι αν δεν καθαρίσατε, από σήμερα λέει θα πέφτουνε πρόστιμα, τα πρόστιμα βροχή. Όσοι δεν προλάβατε να καθαρίσετε οικόπεδα και πάει λέγοντας, έχει λήξει η προθεσμία, έπρεπε να έχετε καθαρίσει, έπρεπε να το έχετε δηλώσει. Δεν πιστεύω κανένας Πονηρίδης τώρα από εσάς να μπει και στην πλατφόρμα και ενώ δεν έχει καθαρίσει το οικοπεδάκι να έχει δηλώσει ότι το καθάρισε. Γιατί σου λέει, εντάξει ρε παιδί μου, στην Ελλάδα είμαστε, πότε θα περάσουν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί από εδώ, πότε θα περάσουν από εκεί. Εντάξει, θα βρω το χρόνο, θα κερδίσω καμιά δεκαριά, 15 μέρες μέχρι να το καθαρίσω. Εάν σας πιάσουν να έχετε δηλώσει ψευδή στοιχεία, γιατί, ναι, ψευδή στοιχεία θεωρούνται, εάν έχετε δηλώσει ότι καθαρίσατε ενώ δεν έχετε καθαρίσει, θα υπάρχει προβληματάκι. Τα πρόστιμα υπερδιπλασιάζονται. Τώρα θα μου πεις το εξής. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Εάν έχεις καθαρίσει και περάσουν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί, γιατί ξέρετε, οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί δεν θα περάσουν ταυτόχρονα σήμερα από παντού. Όχι. Θα περάσει και ένας χρόνος. Θα περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Μπορεί, ας πούμε, να έρθει ηλεκτρικός μηχανισμός το Σεπτέμβρη. Και να έρθει να σου χτυπήσει την πόρτα και να σου πει: Ελά, δωρε μεγάλε, για ποιο λόγο δεν καθάρισες? Και το έχεις δηλώσει και στην πλατφόρμα. Εσύ θα πεις μα καθάρισα. Αφού εδώ είναι 3 μέτρα τα... Και θα σου πει ο άλλος ξαναβγήκα. Σεπτέμβρης είναι. Διότι δεν ξέρω κατά πόσο. Το λέω καθ' υπερβολή. Διότι ξέρετε, σε αυτή τη χώρα μονίμως, όποτε μιλάμε για ηλεκτρικούς μηχανισμούς, μας λένε οι πάντες. Από πού να το πιάσουμε? Να το πιάσουμε από την περιφέρεια, να το πιάσουμε από τους δήμους, να το πιάσουμε από την κεντρική πολιτεία. Δεν υπάρχουν, λέει, πάρα πολλά άτομα που να προλάβουν. Δεν θυμάστε με το εργοστάσιο στο τέτοιο? Λέμε, ρε παιδιά, για ποιο λόγο δεν είχε γίνει έλεγχος? Λέει, πώς, 7 άτομα, λέει, υπάρχουν όλα και όλα. Τι να πρωτοπρολάβουν να κάνουν? Άρα εδώ τα έχουμε βρει τα άτομα. Γιατί εγώ, μιλώντας με πάρα πολλούς, συμπαθάτε με για το εγώ, συνομιλώντας με πάρα πολλούς δημάρχους, μου λένε το εξής: δεν έχουμε άτομα, δεν έχουμε τους πόρους. Στο μεταξύ παρατηρείται και ένα ακόμη φαινόμενο. Δεν έχουν προλάβει πολλοί δήμοι να καθαρίσουν τα δικά τους τα οικόπεδα. Αυτά τα οποία ανήκουν στους δήμους. Και κάθε φορά που μιλάμε ασφαλώς με τους δημάρχους, μας λένε το εξής: έχετε δει πολλές φωτιές να ξεκινούν μέσα από τον αστικό ιστό? Μωρέ, έχετε δίκιο, αλλά τι πρέπει δηλαδή να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό το φαινόμενο? Δηλαδή, έλεος, προς Θεού. Προς Θεού, είναι ένα μέτρο το οποίο ασφαλώς και θα πρέπει να εφαρμοστεί, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά κενά. Όπως επίσης ένα από το σημαντικότερο κενό είναι ότι αυτά τα οποία καθαρίζαμε, γιατί ξέρετε, οι συνειδητοποιημένοι πολίτες ξέρουν τι να κάνουν και καθαρίζουν από μόνοι τους. Καθαρίζαμε δηλαδή τα οικόπεδά μας εδώ και δεκαετίες. Δεν περιμέναμε να έρθει η πλατφόρμα. Και το ερώτημα είναι το εξής. Δεν είχατε προβλέψει, αγαπητοί κύριοι, ότι αυτοί οι οποίοι κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά, τους εργάτες που βάζαμε τόσα χρόνια, έφτασαν στο σημείο να υπερδιπλασιάσουν τις τιμές? Και αυτό έγινε αποτρεπτικό για πάρα πολλούς συνανθρώπους μας να καθαρίσουν τα οικόπεδα όπως έκαναν παλαιότερα. Εν πάση περιπτώσει, να μην γκρινιάζουμε, είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί. Υπενθυμίζω, σας επαναλαμβάνω, ότι από σήμερα πέφτουν πρόστιμα. Ναι. Μου λέει 12 δολάρια, μου γράφει ο Χάρος ο Παντελής. Καλημέρα. Δεν αλλάζει nickname. Είναι το επώνυμό σου αυτό. Τι να σου πει, λέει ο φίλος από την το επώνυμό του είναι. Α, Παντελή μου, εντάξει, συγγνώμη, δεν ήξερα. Ευτυχώς εδώ ήρθε η βοήθεια του κοινού από την κυρία Ψάλτη. 12 δολάρια, λέει, είναι το ντόνατ, όταν το ρομίσθιο είναι 36, δηλαδή 3 ντόνατ την ώρα. Εδώ παίρνεις 1 ευρώ. 1 ευρώ το ντόνατ. Για την ιστορία, η ισοτιμία είναι 2 αυστραλέζικα 1 ευρώ. Μάλιστα, 2 αυστραλέζικα 1 ευρώ. Άρα δηλαδή τα 12 δολάρια που μου έστειλε ο Τέλης. Α, περίμενε, έχει στείλει μήνυμα και ο Τέλης, αλλά είναι πιο χαμηλά. Ναι, δεν είναι.
Τα 12 δολάρια Αυστραλίας είναι 8,30 Αμερικής, 7,29 του ευρώ. Τα 12 δολάρια βγαίνουν 7 ευρώ περίπου, 7,5 ευρώ. Εντάξει. Οκ, 7 ευρώ το ντόνατ. Ακριβό δεν είναι? Ο Χριστός και η Παναγία, ούτε ντόνατ δεν θα τρώγαμε. Τι λέει ότι? Το ντόνατ, ναι. Άστα Μαρία, έχουμε περάσει άσχημα σήμερα με το μορτάκι. Ναι, όχι, δεν κατάλαβες. Μας στέλνουν μηνύματα. Έστειλε ο Νάσος από το γυμνό Ευβίας, μας έστειλε αρτοποιός. Λέει, φτιάχνω εδώ τυρόπιτα, λέει, με φρέσκια φέτα. Πρωί-πρωί, ακριβώς. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, κάθε πρωί, λέει, ψήνει κουλουράκια Θεσσαλονίκης. Κουλούρια Θεσσαλονίκης. Καταλαβαίνεις πώς περάσαμε, έτσι. Ήρθε και ο Τέλης από το Σίδνεϊ να μας αποτελειώσει. Να, λέει, έστειλε και μία φωτογραφία, θα τη δώσω στην Στεφανία για να την ανεβάσει στο ενικός.gr. Μας έστειλε και μία φωτογραφία με 6-7 ντόνατς, το ένα δίπλα στο άλλο. Ναι, αυτό, ναι, κατάλαβες. Έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα και εμείς εδώ το μοναδικό πράγμα που έχουμε είναι οι φρυγανιές. Πάλι καλά που είναι και η Βουγιουκλιώτη εδώ πέρα και φέρνει καμιά φρυγανιά. Ασιτία θα είχαμε πάθει, θα είχαμε πεθάνει, θα είχαμε σοφίσει από την πείνα.

Ρε Τόρπι, καλημέρα λέει κύριε Παπαδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνετε, για τη φέτα να τη σώσετε. Δεν προσπαθώ να σώσω τη φέτα, προσπαθώ να σώσω όλους εμάς τους υπόλοιπους, μπας και καταφέρουμε να φάμε φέτα. Γιατί σας λέω, πάω στο σούπερ μάρκετ και εχθές είχα ρε παιδί μου τη γεύση, λέω θα πάρω ένα κιλό φέτα, να τη βάλω κάτω να της αλλάξω τα φώτα. Μου ήρθε και εμένα και μου το έφτασα μπροστά στον πάγκο, μου φύγει η όρεξη τελείως. Τελείως μου φύγει η όρεξη. Εγώ λέει την ξέχασα διότι παίρνω μόνο λευκό τυρί. Με αγάπη από το Ηλίωνο Τόρπι. Να, αυτά είναι τα οποία δεν θέλουμε. Σε κάθε περίπτωση, δύο λεπτάκια. Με τέτοια τραγουδάρα και δύο λεπτά μόνο. Α, ο Έμπονης στέλνει ιδού ο άντρας ο σωστός. Τι εννοείς? Για τον καφέ, εντάξει. Σου έχω πει εσένα, επειδή στέλνεις και διάφορα ωραία, να έρθεις από εδώ για να κεράσω καφέ. Ξέρεις, αυτόν, τον Μαζούτ. Τώρα είμαι σε δίλημα, σε μεγάλο δίλημα. Με αυτό θα πάμε μέχρι το τέλος. Με αυτό θα πάμε μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος λοιπόν να σας πω ότι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM σας στέλνει 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο. Μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manis Travel μπορεί να απολαύσει μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay, στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού. Να απολαύσετε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Μάνησης, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχασες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο είναι 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, real.gr. Βρίσκεται το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Να κλείσουμε με Bruce Dickinson την πρώτη ώρα. Θα επανέλθουμε με το τσουνάμι μας, τη Στεφανία Κασίμη. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μορτάκη και για τις μουσικάρες και για τη συνεργασία και για τις αντοχές του. Θα επανέλθουμε με την κυρία Μαρία Ψάλτη, η οποία ανυπομονεί εδώ στο κόκπιτ. Δικό σας.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιος Ενωπίου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικό. Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Είναι η ώρα που κολλάει υπερβολικά το Have a Nice Day, διότι είμαστε στο μετέχμιο, φεύγει το μαύρο της νύχτας και το αντικαθιστά αυτό το καταγάλανο του Αττικού ουρανού, ναι, διότι έχει θεωρητικά πάντα και σύμφωνα με το ημερολόγιο εδώ και 4 λεπτά έχει ξημερώσει, έχει ανατύλει ο ήλιος, βέβαια είναι κρυμμένος πίσω από την Πεντέλη, αλλά σε κάθε περίπτωση καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, σε όλους τους πρωτευουσιάνους και τις πρωτευουσιάνες. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένας έτσι πρωτευουσιάνος. Αθηναίος, ρε παιδί μου. Είναι λίγες οι οικογένειες. Όλοι από τα χωριά μας ήρθαμε. Όλοι από τα βουνά ήρθαμε. Κατεβήκαμε εδώ στην πεδιάδα του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Πολλές καλημέρες. Ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς που είσαστε από τη νύχτα και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη.

0: έτσι. Δεν σου λέει ψάλτη, έχεις ένα λεπτό. Έχεις ένα λεπτό, Στεφανία, να βάλεις τον καφέ που είχε τελειώσει το γάλα.
1: Ότι ένα λεπτό. Ένα λεπτό για να τελειώσει το τραγούδι.
0: Σου λέω, έχει τελειώσει το γάλα. Πρέπει να. Δηλαδή.
1: Α, εντάξει.
0: Είναι δυνατόν.
1: Εχθές πήγα.
0: Ρε ψάλτη, τι καταπίεσαι.
1: Ναι.
0: Δεν κρατιέται, το ξέρω. Έχει τόσο να πει και δεν μιλάει όλη μέρα.
1: Είναι γεγονός αυτό.
0: Δηλαδή δεν έχει που να τα πει, να του δώσουν.
1: Με θυμώνεται.
0: Του... Δεν μιλάς.
1: Δεν θα περάσει. Πώς το λέγανε παλιά το σύνδημα.
0: Τι άλλο να σου δώσουμε, ρε εσύ. Ραδιόφωνο σου δώσαμε, τηλεόραση σου δώσαμε. Τι άλλο σου δώσουμε, μιλάς.
1: Δεν μου τα δώσατε δικά μου.
0: Τέλος πάντων. Σκέψου να είχε ραδιόφωνο ο Παπαδάκης.
1: Ωραία δεν θα ήταν.
0: Όλη μέρα.
1: Ναι.
0: Θα έκανε άλλη μια πρόσληψη, κάτι μια μάθη, μοιράζανε λίγο το χρόνο, 24 ώρες.
1: Ναι, α, λες να το
0: βέβαια.
1: Είχα σε...
0: Μισό-μισό, δηλαδή
1: σε
0: σκέφτομαι
1: νούπα.
0: Ότι...
1: Όχι, θα είχα δύο-τρία...
0: Με
1: λέμε,
0: ένα-δύο άτομα που μου έρχονται στο μυαλό, το ξεπετούσα τώρα το 24 ώρο.
1: Ναι. Τρία άτομα από 8 ώρες ο καθένας.
0: Και δύο βγαίνει, απλώς έτσι για αλλαγή.
1: Για αλλαγή. Για να ακούγονται, να υπάρχει πλουραλισμός στις φωνές.
0: Δεν είμαι εγώ ένα από αυτά σίγουρα, αλλά είναι κάποιος άλλος.
1: Εκ των πραγμάτων. Όχι, εξαρτάται.
0: Ένα-δύο άτομα που μου έρχονται στο μυαλό άνετα κάνουν ένα ξάωρο.
1: Θεωρείτε ότι είναι φιδωλή η Στεφανία γενικότερα στις τοποθετήσεις της, στις δηλώσεις της?
0: Είμαι, ναι. Σε σχέση με σένα που δεν βάζεις γλώσσα μέσα, τη γλιστρίδα.
1: Εγώ μιλάω μόνο κατά τη διάρκεια.
0: Η γλιστρίδα την έχεις κατά από το μαξιλάρι.
1: Κατά τη διάρκεια του ραδιοφώνου. Έχει γέλιο. Καλημέρα στη Μαρία τη Φαρμακιώτη, αρχισυντάκτρια της πρωινής εκπομπής στο κανάλι της Ναυτιβορικής, που γυρίζει μονίμως και μου λέει, να σου πω, μου λέει σφιχτά, δύο λεπτά.
0: Δύο λεπτά, κοίτα να σου πω κάτι, επειδή καταπιέζεσαι, γι' αυτό ναι. Το βγάζεις εδώ.
1: Στα δύο λεπτά, εντάξει, κοίτα, τώρα το έχουμε φτάσει, το φτάσαμε από ένα σημείο, το έχουμε περιορίσει γύρω στα 6-7 λεπτά. Ναι.
0: Ήθελες ένα δεκάλεπτο καθαρό πριν.
1: Πήγαινε και λίγο παραπάνω. Δεν φταίω εγώ, με ρωτάνε οι παρουσιαστές.
0: Ναι, ρε, εσύ, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εσύ ρωτάς, εγώ απαντάω. Αυτό τι να κάνω, να το βουλώσω, δηλαδή την ώρα που ρωτάς είναι από πέρα, το δίλεπτο.
0: Να είσαι λακωνικός.
1: Εννοείται. Είμαι λάκωνας. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, ρε παιδί.
0: Όχι, δεν είσαι σε κάποια πράγματα.
1: Είμαι λάκωνας στην καταγωγή. Πρέπει να τα έχουμε όλα.
0: Λοιπόν. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Στεφανία Κασίμη.
0: Σπύρος Παπαδάκης, Μαρία Ψάλτη στη ρυθμιστή. Τον είχα και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papaikirialfm.gr. Μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ.
1: Μας έχουν ταράξει από το πρωί, πρέπει να σου πω.
0: Σε ποιο πράγμα?
1: Τι σε ποιο πράγμα? Ο Νάσος μας στέλνει αυτό, λέει, φτιάχνω στο αρτοποιείο, λέει, τυρόπιτα με φρέσκια φέτα.
0: Α, εξαιρετικά αυτά, ναι. Μ' αρέσουν.
1: Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ μας έστειλε να πούμε 6 ντόνατς σε φωτογραφία.
0: Α.
1: Ναι, αυτό λέω. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη λέει, κάθε πρωί λέει, παιδιά, εγώ ψήνω κουλούρια Θεσσαλονίκη.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Καταπληκτικά. Θέλεις μια φρυγανίτσα?
0: Όχι.
1: Είναι το σήμα κατατεθέν της εκπομπής.
0: Όλα θα τα ήθελα, τώρα προσπαθώ ως άνθρωπος τελευταία στιγμή να κάνω διατροφή τέλη Ιουνίου για αρχές Αυγούστου.
1: Καταπληκτικό.
0: Εξαιρετικό, το ξέρω. Ναι. Το κάνω πάντα. Ναι. Παλιά έπιανε όταν ήμουν κάτω των 35. Ναι. Αλήθεια είναι. Τώρα δεν πιάνει καθόλου.
1: Ναι, τώρα που είσαι 36 δεν
0: πιάνει. Να μου πεις, έχεις μυστικό.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, το 35 είναι το όριο.
0: Όχι, στον καθένα.
1: Είναι το ψυχολογικό φράγμα.
0: Δεν είναι θέμα φράγματος. Είναι στον καθένα πώς αλλάζει ο μεταβολισμός. Ναι. Δεν χάνεις το ίδιο εύκολα κιλά. Τα κιλά του χειμώνα όταν είσαι 25, όταν είσαι 35 και όταν είσαι 45, θέλω να το ξέρεις.
1: Αυτό θέλω να καταλάβω. Δηλαδή το 35 με το 36, ας πούμε, έχει τεράστια διαφορά.
0: Όχι, καλέ. Τώρα στον κάθε άνθρωπο έχει διαφορετικά. Κάποια στιγμή ή στο περίπου, λέω.
1: Εντάξει.
0: Προφανώς. Λοιπόν, αυτό ήταν ο πόνος μου. Φαντάζομαι θα τον έχουν και άλλοι, θα το συμμερίζονται.
1: Δεν. Εγώ έχω ξεκινήσει γενικότερα, ήμουνα στο στέγνωμα τη προηγούμενη.
0: Εσένα δεν σε νοιάζει.
1: Αυτό. Εννοείται ότι
0: όχι,
1: δεν με νοιάζει,
0: δεν έχεις ανάγκη.
1: Αλλά λέμε, όχι, σου λέω, είχα ξεκινήσει το στέγνωμα νωρίτερα, από τα τέλη του 2025, τώρα είμαι στον όγκο.
0: Ναι, λοιπόν, τώρα έβρεξε.
1: Στέγνωμα και όγκο, το στέγνωμα.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Είναι τέτοιο, επειδή σου το έχω πει ότι έχω γραφτεί στο γυμναστήριο.
0: Εντάξει, ναι. Απλά δεν πας.
1: Δεν μου το είχαν πει αυτή τη λεπτομέρεια ότι πρέπει να πηγαίνω κιόλας και ότι πρέπει να πηγαίνω και συχνά.
0: Είδες.
1: Νόμιζα ότι με το που θα γραφτεί στο γυμναστήριο θα αρχίσει τα αποτελέσματα να φαίνονται. Ναι, είναι το ψυχολογικό πράγμα.
0: Υπάρχουν κάποια γυμναστήρια που μπορείς να κάθεσαι και να γυμνάζεσαι.
1: Ναι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Α, πιο εκείνο με τα καλώδια. Ναι. Α, εγώ είμαι ικανός πρώτα απ' όλα να πάθω ηλεκτροπληξία με τα καλώδια.
0: Δεν παθαίνεις, ρε ανθρωπέ μου, κάτι τέτοιο.
1: Όχι,
0: δεν παθαίνεις.
1: Το ξέρεις ότι παραλίγο να είμαι το πρώτο θύμα του hands free στα κινητά.
0: Δεν παθαίνεις πάντως.
1: Ναι, μόνιμος. Ένα καλώδιο.
0: Δεν παθαίνεις. Έχω κάνει εγώ, δεν παθαίνεις. Απλώς μετά πρέπει να.
1: Τι.
0: Έχουν ρίχει γρήγορα αποτελέσματα, αλλά μετά πρέπει να τα διατηρήσεις. Η αλήθεια είναι, εκεί είναι το δύσκολο.
1: Τι εννοείς να τα διατηρήσεις, με ποιο τρόπο?
0: Να τα βάλεις στον πάγο, ρε Παπαδάκη. Να μην νομίζεις δηλαδή ότι επειδή έχεις χάσει λίγο λίπος και επειδή γυμνάστηκες λίγο, τελείωσες, πήγαινε φάε 5 πιάτα και 8 σοκολάτες.
1: Όχι, ρε παιδί μου, 8 σοκολάτες όχι, αλλά 3-4 πιτόγυρα δηλαδή.
0: Όχι, γι' αυτό το λέω. Όχι, λοιπόν.
1: Τι ψυχούλα έχουν.
0: Μεγάλη ψυχή έχουν. Σήμερα λοιπόν.
1: Και πολύ κοτζαζίκι.
0: Επειδή έχουμε αρκετή επικαιρότητα, βεβαίω.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Έχουμε, για τέτοια εποχή έχουμε. Λοιπόν, και σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή και η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Υπάρχουν ωφέλη για περίπου 100.000 δανειολήπτες.
1: Και αλλά αν είχαν γίνει κάποιες ενέργειες νωρίτερα, θα ήταν και θα υπήρχαν ωφέλη για πολλούς, για πολύ περισσότερους, ναι, δανειολήπτες.
0: Ναι, ναι, γιατί γι' αυτό ακριβώς λέει η αντιπολίτευση, για ότι μένουν αρκετοί έξω, δηλαδή δανειολήπτες των οποίων η ρύθμιση ολοκληρώθηκε ή έχει χαθεί.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για το θέμα. Να πούμε ότι σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμάται το γενέθλιο του Τίμιου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, καθώς και η μνήμη Συνεξαχαρίου και Ελισάβε των γεννητόρων αυτού.
1: Χρόνια πολλά σε ποιους λέμε?
0: Ερίκου της Οξέρ. Ερίκος.
1: Ο Ερίκος. Α. Γιατί με το βαξίνι ξεκίνησες από πρόδρομο.
0: Όχι, όχι, τα έκανα το ορτολόγιο, ναι, μόνο δεν.
1: Χρόνια πολλά να χαίρεσαι την ονομαστική σου εορτή, Ερίκο. Ο Ερίκος και η Έρικα βεβαίως, Όχι.
0: Ο Ερίκος μόνο βλέπω, αλλά ναι, οκ. Okay. Κάτσε να δω, δώσουμε ένα λεπτό.
1: Γιατί
0: να
1: υπάρχει
0: κάτι
1: αυτό το...
0: Ερίκος και Ερικ. Ναι. Δεν μου βάζει Ερίκα.
1: Εντάξει.
0: Ερίκα, συγγνώμη. Δεν μου το βγάζει.
1: Έχω μια φίλη, Έρικα, θα την πάρω τηλέφωνο να τη ρωτήσω αν γιορτάζει. Εάν μου πει ναι γιορτάζω, αντιλαμβάνεις ότι θα εκτεθώ.
0: Μάλλον είναι εσύ θα εκτεθείς, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε εκθέσω εγώ.
1: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό προσπαθώ.
0: Θα σου
1: λοιπόν
0: πω τώρα,
1: ναι.
0: Λοιπόν,
1: σήμερα να ξέρεις επίσης, μέχρι να το βρεις, ότι είναι και η Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία.
0: Ωραία.
1: Διότι έχουν αποδείξει διαχρονικά ότι οι γυναίκες, όταν αναλαμβάνουν πόστο διπλωματικό, αφήνουν πραγματικά πολύ λαμπρό έργο πίσω τους.
0: Ωραία.
1: Σε πολλά και σε διαφορετικά επίπεδα της ιστορίας μπορούμε αυτό να το δούμε. Από πού να ξεκινήσουμε?
0: Η Έρικα γιορτάζει τον Αγίον Πάντα 7 Ιουνίου.
1: Α.
0: Έχασες. Δεν την πήρε σίγουρα τηλέφωνο, από ό,τι καταλάβαμε όλοι.
1: Θα την πάρω τηλέφωνο σήμερα για να της πω ότι έλα χρόνια πολλά, Έρικα, που ούτως ή άλλως 40 μέρες.
0: Ακριβώς.
1: Ξέρεις το κλασικό για τους ξεχασιάριδες είναι 40 μέρες.
0: Ναι,
1: ήξερα. Ναι, είναι η. Όπως λοιπόν είπες, και νομίζω, ναι, ότι αυτή είναι η είδηση της ημέρας, μέσα σε όλο αυτό το συνονθήλευμα πολλών και διαφορετικών θεμάτων της επικαιρότητας. Σήμερα που θα ψηφιστεί η συγκεκριμένη τροπολογία.
0: Κατατέθηκε χθες αργά.
1: Ναι.
0: Το βράδυ.
1: Ουσιαστικά δίνει τέλος στην ομηρία δεκάδων χιλιάδων δανειοληπτών. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά τελικά, γιατί το είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Νικολακέα. Θα τον έχουμε σήμερα τον κύριο Νικολακέα, τον νομικό σύμβουλο της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών, και με την κυρία Μοσχοπούλου, επίσης δικηγόρο που ασχολείται με τα κόκκινα δάνεια. Από τη στιγμή που οι servicers, τα funds, έκαναν την επιλογή να μην εφαρμόσουν απευθείας τη γνωμοδότηση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου και ουσιαστικά προέτρεπαν τους δανειολήπτες, εάν θέλετε να μπείτε σε μια διαφορετική ρύθμιση με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα πρέπει να γίνει και μια παράλληλη δίκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Έπρεπε η πολιτεία να αποφανθεί, έπρεπε η πολιτεία να μπει στη διαδικασία και να βάλει ένα πλαίσιο και να ενσωματώσει την απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου στο νόμο. Και αυτό και έκανε αυτό που κάνει σήμερα η κυβέρνηση.
0: Απλώς επειδή και παραλαμβάνω και, και η αντιπολίτευση έχει χαιρετήσει την ρύθμιση, αλλά ζητούν να ισχύσει και για όσους δεν μπορούσαν να ισχύσουν να πληρώνουν τις δόσεις και την έχασαν.
1: Τώρα αυτό είναι ένα θέμα.
0: Άρα μιλούν για σοβαρές εκκρεμότητες με τη λογική ότι χιλιάδες δανειολήπτες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με καταγγελίες των ρυθμίσεων.
1: Υπάρχει ένα ζήτημα λοιπόν, το οποίο έχει να κάνει με το εξής και είναι καθαρά, είναι πολύ μεγάλο θέμα, κοινωνικό
0: θέμα. Να σε ρωτήσω κάτι, τώρα δηλαδή κάθε
1: Έχουν χαθεί, αν μου επιτρέπεις, έχουν χαθεί σπίτια, έχουν χαθεί περιουσίες.
0: Προφανώς. Κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε δηλαδή σε αυτόν τον υπολογισμό, σε αυτόν τον τρόπο υπολογισμό των δόσεων, δεν θα έπρεπε να θεωρείται άκυρη.
1: Λέει ότι έχει αναδρομική ισχύ.
0: Όχι,
1: να δούμε τι ισχύει, τι εννοεί η αναδρομική ισχύ.
0: Αυτό δεν τις πιάνει, λέει.
1: Λοιπόν, να το δούμε.
0: Αυτό τις έχουν χάσει τις ρυθμίσεις.
1: Γι' αυτό το λόγο νομίζω
0: είναι για ενεργές ρυθμίσεις.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει.
0: Αυτό λέει η αντιπολίτευση.
1: Νομίζω ότι θα γίνει, θα μας το εξηγήσει ο κ. Νικολακέας.
0: Να μας εξηγήσει ποια ακριβώς μένουν απ' έξω.
1: Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει ένα reset και ένα restart, αν μου το επιτρέπετε η φράση αυτή.
0: Το reset και το restart να γίνει γιατί, αφού έβγαλαν τη ρύθμιση. Το θέμα είναι ότι δεν έμειναν απ' έξω κάποιοι άνθρωποι. Αφού
1: ναι, παιδί μου, αυτοί που έμειναν απ' έξω, για ποιο λόγο να μείνουν απ' έξω. Δηλαδή, μέχρι προχθές.
0: Προφανώς δεν υπάρχει κάποια πρόθεση να μπουν μέσα. Αλλιώς δεν θα είχαν βγάλει αυτή την νομοθετική ρύθμιση, θα βγάλουν άλλη καινούργια
1: σήμερα. Το παράδειγμα το οποίο έφερε ο Πιερακάκης. Δείχνει και το μέγεθος. Δηλαδή, με την προηγούμενη, με αυτό το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα, ένας δανειολήπτης μπορεί να έφτανε η επιβάρυνση από τους τόκους σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Με αυτή τη ρύθμιση, η επιβάρυνση μπορεί να μην ξεπερνά το 1 ευρώ το μήνα. Καταλαβαίνουμε τη διαφορά.
0: Ναι, απλώς
1: τεράστια διαφορά. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του με βάση αυτά τα οποία ισχύουν μέχρι σήμερα, δεν θα πρέπει να τον βάλουν στη νέα ρύθμιση. Μπαίνει αυτός ο άνθρωπος στη νέα ρύθμιση?
0: Όχι. Είναι για τις ενεργές ρυθμίσεις.
1: Βλέπετε μου, τι σημαίνει για τις ενεργές ρυθμίσεις?
0: Τι να σου πω, δεν.
1: Τι σημαίνει για τις ενεργές ρυθμίσεις?
0: Σου είπα τι σημαίνει.
1: Άρα δηλαδή, γι' αυτό το λόγο μιλάμε για 100.000 και δεν μιλάμε για 300 και 350.000. Αυτό επίσης να ακουστεί στον αέρα και να μας το πει ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με αυτά τα θέματα, όπως είναι ο στρατής Νικολακέας. Και να το δουν, επειδή υπάρχει χρόνος μέχρι την ψήφιση της τροπολογίας. Μήπως κάνουν και άλλου είδους ρυθμίσεις.
0: Ναι.
1: Τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
0: Λοιπόν, εντάξει. Νομίζω ότι είναι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι λίγο. Όχι ασαφές, λίγο έτσι. Επιλεκτικό αυτό το οποίο.
1: Εγώ διαβάζω.
0: Καλή βεβαίως ρύθμιση προφανώς, αλλά ανάσα για πάρα πολλούς. Απλώς καταλαβαίνω και διαβάζοντας, χωρίς να είμαι ειδική, και τις αναφορές της αντιπολίτευσης, ότι κάποιοι μένουν απ' έξω.
1: Αυτό το λέει η αντιπολίτευση.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ διαβάζω αυτό το οποίο είπε ο Πιερακάκης. Αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις, με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Και το κόστος της ρύθμισης, το οποίο εκτιμάται σε 700 εκατομμύρια ευρώ, επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Ή λοιπόν κάτι δεν καταλαβαίνουμε καλά εμείς, ή κάτι δεν έχει καταλάβει καλά η αντιπολίτευση.
0: Εμείς, τι εννοείς?
1: Εγώ θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μπει σε οποιαδήποτε ρύθμιση και η δόση είναι στο Θεό,
0: ναι,
1: λόγω του παλιού υπολογισμού,
0: ναι,
1: τι σημαίνει λοιπόν αναδρομική ίσχυ? Τι σημαίνει αναδρομική ίσχυ? Εγώ δεν θα πρέπει να μπω στη νέα ρύθμιση με το νέο υπολογισμό? Θα πληρώνω δεκάδες χιλιάδες δηλαδή την επιβάρυνση.
0: Εγώ
1: ενώ δεν θα ισχύει.
0: Έχει αναδρομικό συμψηφισμό μόνο για όσους διαθέτουν ενεργή ρύθμιση και είναι συνεπείς πληρωμές τους.
1: Ναι. Οκ. Okay.
0: Αυτό
1: καταλαβαίνεις εσύ, αυτό καταλαβαίνει η αντιπολίτευση.
0: Αυτό καταλαβαίνω.
1: Α, οκ. Okay.
0: Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ωραία. Κάποιος δηλαδή ο οποίος είναι έτοιμο να πληστηριαστεί το σπίτι του, όταν θα μπει στη διαδικασία να επαναδιαπραγματευτεί, θα ισχύει το παλιό καθεστώς? Αυτό μου λες.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αυτό μου λες. Εγώ δεν το έχω καταλάβει έτσι. Με συγχωρείς πολύ. Εγώ έχω καταλάβει ότι όποιος έχει.
0: Όποιος
1: είναι δανειολήπτης και είναι στα κόκκινα δάνεια και κινδυνεύει ακόμα και να χάσει το σπίτι
0: αυτό
1: του και την περιουσία του.
0: Δεν είναι ενεργή ρύθμιση, την έχει χάσει. Σωστά, σωστά. Έχει γίνει καταγγελία για να έχει προχωρήσει.
1: Μιλάμε
0: να
1: για
0: χάσει.
1: Το νόμο 3869 πρώτα απ' όλα. Μιλάμε για το νόμο Κατσέλη. Για όλους όσοι έχουν αποφάσεις του νόμου Κατσέλη.
0: Ναι.
1: Τις οποίες δεν τις τηρούσαν μέχρι τώρα.
0: Ωραία.
1: Άρα λοιπόν αυτοί όλοι θα μπουν μέσα στη νέα ρύθμιση. Δεν θα μπουν.
0: Okay.
1: Ωραία. Ο νόμος Κατσέλη είναι.
0: Εντάξει.
1: Από πότε ισχύει. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Μα γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε φωνάξει σήμερα τον κύριο Νικολακία, για να καθόμαστε να κάνουμε εμείς εικασίες με βάση αυτά τα οποία λέει η αντιπολίτευση.
0: Όχι, γι' αυτό θα μας τα εξηγήσει, συμφωνώ.
1: Αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω το ενεργή τι εννοείς. Εάν κάποιος έχει να πληρώνει, παραδείγματος χάρη, δώσει 1500 ευρώ επειδή του έχουν φορτώσει τόκους 20 και 30.000 και 100.000, γιατί μιλάμε για τεράστια ποσά, δηλαδή τι θα γίνει, αυτός μόνο θα μπει στην νέα ρύθμιση. Επαναλαμβάνω, αυτός ο οποίος κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του και ακυρώνει τον πληστηριασμό την τελευταία στιγμή, ξέρουμε τις μεθόδους, τις νομικές μεθόδους μας έχουν εξηγήσει. Στη νέα ρύθμιση, στη νέα διαπραγμάτευση, δεν θα ισχύει ο νόμος, δεν θα ισχύει η νέα τροπολογία.
0: Λοιπόν, θα το δούμε. Θα μας τα πεις λίγο.
1: Το θέμα είναι το εξής. Η αδικία που υφίσταται είναι σε αυτούς που έχουν χάσει ήδη τις περιουσίες τους, που θα έπρεπε να ισχύει εδώ και χρόνια. Και θα έπρεπε να είχε βγάλει η ολομέλεια του Αρείου Πάγου μια τέτοια γνωμοδότηση. Πάντως για τα αντανακλαστικά, για τα δεδομένα της Ελλάδας, τα αντανακλαστικά του κυρίου Πιερακάκη.
0: Ναι.
1: Αρκετά καλά.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Δεν υπήρξε μεγάλο χρονικό κενό.
0: Από την απόφαση.
1: Από την απόφαση.
0: Όχι, όχι, τα αντανακλαστικά μια χαρά ήταν. Εντάξει. Δεν ήταν πρόβληματα τα ανακλαστικά. Επαναλαμβάνω, ναι. Σου λέω για να προχωρήσουμε παρακάτω. Εγώ καταλαβαίνω ότι εκτός ευνοϊκής μένουν όσοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη ρύθμιση ή έχουν εκπέσει από αυτήν επειδή δεν πλήρωναν τις δόσεις. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Μα το όσοι έχουν εκπέσει, τι σημαίνει.
0: Αυτό σου λέω, καταλαβαίνω. Πάμε παρακάτω, θα μας τα πει μετά γιατί μιλάμε 10 λεπτά.
1: Μα τώρα λες άλλο πράγμα.
0: Το ίδιο είπα. Εσύ όσοι έχουν χάσει, δεν είπα κάτι άλλο.
1: Βάζεις και το όσους έχουν εκπέσει.
0: Αυτό είπα. Όσοι έχουν απολέσει τη ρύθμιση, είπα και πριν. Δεν είπα κάτι άλλο, το ίδιο είπα.
1: Προηγουμένως έλεγες για ενεργή ρύθμιση.
0: Όχι, αυτοί μένουν εκτός, είπα. Ενεργοί είναι όσοι μένουν εντός. Αυτό είπα. Τι εννοείς.
1: Μένουν εκτός αυτοί που έχουν εκπέσει ουσιαστικά, έχουν βρεθεί εκτός ρύθμισης.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Γι' αυτό είπα μόνο ενεργές ρυθμίσεις.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Λοιπόν, θα μας τα πεις λίγο ο κύριος Νικολακιάς. Τους ή άλλως δεν είναι και εύκολα τα θέματα. Λοιπόν, αυτά. Πάντως θα ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή. Οι αλλαγές είναι σημαντικές. Και βλέπουμε τώρα στα διεθνή. Έχουμε ένα. Πάλι λένε άλλα ντάλλον ο καθένας, έτσι.
1: Δηλαδή,
0: άλλα λέει η Αμερική, άλλα λέει το Ιράν, υπάρχει τελείως, υπάρχουν τελείως αντιφατικές δηλώσεις και για τα στενά του Ορμούς και για το θέμα των πυρηνικών. Και το θέμα είναι ότι πλέον, ξέρεις, νομίζω ότι δεν είναι αυτό που λέμε δεν ξέρεις ποιο να πιστέψεις. Ναι. Δηλαδή, πιστέψεις τον Παπαδάκη, πιστέψεις την Κασίμη, είναι αξιόπιστη, δεν ξέρω. Η μία πλευρά, το Ιράν, έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι αξιόπιστη. Ο Τραμπ αλλάζει τις δηλώσεις του κάθε λίγο και λιγάκι.
1: Καλά, αν δεν είναι αξιόπιστο το Ιράν, τότε για ποιο λόγο δεν διαψεύδει ο Τραμπ. Απλά έχω την εντύπωση ότι διαφορετικές δηλώσεις κάνουν δημόσια και διαφορετικά συζητούν στις
0: πραγματεύσεις. Νομίζω και εγώ αυτό ακριβώς
1: είναι
0: γίνεται.
1: Ξεκάθαρο,
0: νομίζω έτσι γίνεται. Πάντως φαίνεται, γιατί έχει δημοσιοποιηθεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Ναι. Υποτίθεται τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δημοσιοποιήθηκε το μνημόνιο. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν αναφέρονται σε αυτό το κείμενο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά, γιατί
1: σε
0: η Αμερική.
1: Ποιο κείμενο, λες?
0: Σε αυτό το μνημόνιο της κατανόησης που υπέγραψαν.
1: Ναι.
0: Το
1: έχουν δώσει στη δημοσιότητα.
0: Αυτά τα που έχουν.
1: Α, γιατί άλλα διαρρέει ο ένας, άλλα διαρρέει ο άλλος.
0: Ναι, αυτά τέλος πάντων. Λοιπόν, ότι η Τεχεράνη λέει, η κυβέρνηση Τραμπ μάλλον λέει ότι το Ιράν έχει αποδεχθεί επιπλέον παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Το Ιράν λέει όχι. Λέει όχι, ό,τι βλέπεις, τύπου.
1: Ναι.
0: Και στο κομμάτι αυτό είναι το θέμα των πυρηνικών επιθεωρήσεων, δηλαδή και ο Τραμπ και ο Βανς λένε ότι το Ιράν έχει αποδεχθεί να γίνονται πυρηνικές επιθεωρήσεις στο υψηλότερο επίπεδο και μάλιστα επάπειρον. Το ίδιο είπανε και οι δύο, και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, αλλά το Ιράν λέει ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και ότι συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας θα γίνει με τις διαδικασίες που υπάρχουν, χωρίς κάτι επιπλέον από την πλευρά των επιθεωρητών. Λοιπόν, και το... έχουμε χρόνο, όχι, και το...
1: Για σένα κάτι θα κάνει ψάλτη.
0: Κάτι θα κάνεις.
1: Δώσε 2-3 λεπτά και παραπάνω.
0: Και το δεύτερο είναι ότι η αμερικανική κυβέρνηση λέει επίσης ότι τα στοιχεία, τα περιουσιακά του Ιράν που θα αποδεσμευθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών προϊόντων. Το Ιράν όμως λέει ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια αμερικανική, κάποια απορρίπτει μάλλον κάθε εξωτερική εμπλοκή και λέει ότι η διαχείριση των κεφαλαίων είναι δικό μας θέμα. Και υπάρχει και το θέμα των στενών του Ορμούς, το οποίο το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, γιατί το μνημόνιο προβλέπει ότι η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς θα είναι χωρίς τέλη ελεύθερη για 60 μέρες. Ο Τραμπ λέει ότι θα είναι ελεύθερη και μετά, θα είναι μόνιμο αυτό και μετά τις 60 μέρες, και ότι αυτό το θέμα έχει τελειώσει, ενώ το Ιράν δεν το επιβεβαιώνει αυτό και έχει προαναγγείλει την επιβολή τελών για κάποιες υπηρεσίες. Γι' αυτό και ο Τραμπ απειλεί ότι θα μπορούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν τον έλεγχο των στενών και να επιβάλλουν τις ίδιες χρεώσεις. Αυτά πάνω κάτω γίνονται εκεί. Και μόλις επιστρέψουμε, θα πούμε και για το Ισραήλ και για το Λίβανο.

0: Real FM.
1: Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στη Ουάσιγκτον η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βλαντιμίρ Πούτιν. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Αναλυτικά στο real.gr.

0: Ναι, καλά, εγώ θα συνεχίσω να το πω. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας σε κάθε περίπτωση. Κοιτάξτε, Δημήτρη μου, σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε, να το ερμηνεύουμε σωστά και να καταλαβαίνουμε και αυτό το οποίο ακούμε. Και στο τέλος να κάνουμε και το. Να βγάζουμε και τα συμπεράσματά μας με βάση αυτά τα οποία είναι τα πραγματικά γεγονότα. Διότι δεν είναι έτσι όπως το. Έτσι όπως λέγεται και έτσι όπως το γράφεις το συγκεκριμένο θέμα. Λίγη υπομονή, θα μας λύσει τις απορίες ο κύριος Νικολακέας. Καλημέρα, στέλνει ο Γιώργος. Α, εσύ τώρα έχεις πάει στο λιβανικό, στο θέμα του Λιβάνου. Ότι είναι ισχυρός, λέει, ο στρατός του Λιβάνου που θα αναλάβει την επιτήρηση στο νότιο Λίβανο. Έφτασες εσύ στην επιτήρηση, Γιώργο μου, εδώ έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, άλλα συζητάνε απ' έξω, άλλα συζητάνε μέσα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, μπας και ξεμπλέξουμε από όλη αυτή την ιστορία. Όχι τίποτα άλλο, διότι όλος ο πλανήτης παρακολουθεί και τα οικονομικά δεδομένα και τις συνέπειες αυτής της επιχείρησης που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ για να βρεθεί στη συμφωνία του 2015 του Ομπάμα. Είναι φοβερό.
1: Και χειρότερη.
0: Ασφαλώς είναι
1: μάλλον, από αυτοί που ξέρουν.
0: Εάν μετά τους δύο μήνες τελικά είχε αλλάξει το status quo της των στενών του ορμούς, ασφαλώς θα είναι και χειρότερη συμφωνία σε σχέση με αυτή την οποία υπέγραψε ο Ομπάμα το 2015. Αλλά αυτά είναι, είπαμε. Ο Τραμπ θέλει με τον ένα με τον άλλο τρόπο να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης. Κάνα Άσκαρ να του δώσουνε, να τελειώνει η ιστορία.
1: Νόμπελ ή Όσκαρ.
0: Νόμπελ Ειρήνης. Νόμπελ Ειρήνης δεν υπάρχει περίπτωση. Κοίτα, εντάξει, μην τον υποβαθμίσουμε τόσο πολύ. Τον 47ο είναι κρίμα από το Θεό. Ένα Όσκαρ, παιδί μου. Ένα Όσκαρ, τι να σου πω, της απόλυτης πολιτικής υποκριτικής τέχνης, ας πούμε.
1: Ωραία.
0: Να σηκωθούν εκεί να τον χειροκροτήσουν. Φαντάζομαι ότι όποιος δεν σηκωθεί να τον χειροκροτήσει θα σημειώνει τα ονόματα ο Ντόναλντ Τραμπ. Σπύρος Παπαδάκης δεν σηκώθηκε. Ναι, αυτό. Πώς ήταν με την ταινία με τον Κοέν που έκανε το. Βέβαια, έκανε τον ηγέτη.
1: Πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό, να ξέρεις.
0: Πιστεύω ότι γίνεται αυτό. Πιστεύω ότι, δηλαδή, ότι όταν κάποιος του λέει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο θέλει να ακούσει, στους συνεργάτες γυρίζει και του λέει: καθαρίστε τον αυτό. Ναι. Καθαρίστε τον με την άποψη. Όχι, μην πάει το μυαλό σας προς Θεού. Καθαρίστε τον με την άποψη ότι απολύστε τον ή πηγαίνετε τον σε άλλο, ναι, σε άλλο πόστο.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι.
0: Δεν είναι. Δεν είναι και άλλο. Διάβαζα προχθές, ας πούμε, ότι ένας, λέει, από τους εχθρούς του Πούτιν, ο οποίος είχε βγάλει, λέει, κιόλας, είχε δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες, είχε βγάλει το θέμα με τη σχέση την οποία είχε ο Πούτιν.
1: Έφαγε μανιτάρια αυτός.
0: Ναι, αυτός έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια.
1: Για καλά κάνω και δεν τρώω.
0: Ναι, εννοείται. Εννοείται, ειδικά τα μανιτάρια κονσέρβα είναι πολύ επικίνδυνα. Δεν ξέρεις από πού τα έχουν μαζέψει. Θέλει προσοχή, προσοχή στα μανιτάρια. Είδατε τι έπαθε ο άνθρωπος.
1: Την Αλίνα Καμπάεβα, την πρωταθλήτρια.
0: Ναι,
1: την πρώην πρωταθλήτρια.
0: Την πρωταθλήτρια πιανού.
1: Τη σχέση. Ενόργανη. Ρυθμική, ρυθμική.
0: Ρυθμική ή ενόργανη. Έχει σχέση. Άρα ήταν.
1: Μόνο για τον Πούτιν έχει σχέση.
0: Λιγερόκορμη και όλα τα σχετικά. Είναι λίγο πιο πετήτ στη ρυθμική, όχι.

0: Δεν λύνει τα πράγματα ο Πούτιν με ένα δικό του σκεπτικό, τα λύνει όλα τα θέματα. Οπότε δεν είναι και έτσι ο Τραμπ, προς Θεού.
1: Το βασικό είναι πάντως να μην τρως μανιτάρια.
0: Το βασικό είναι να μην τρως μανιτάρια. Τα μανιτάρια κάνουν κακό στο στομάχι, κάνουν κακό στην υγεία γενικότερα. Και επίσης το βασικό είναι, εντάξει, να προσέχουν οι ένικοι, μάλλον οι επισκέπτες αυτοί που πηγαίνουν, έρχονται στο Κρεμλίνο.
1: Εν τω μεταξύ, ο Πούτιν είπε χθες ότι η Δύση και το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Γι' αυτό μας αναγκάζουν κιόλας να πληρώνουμε για δαπάνες, για στρατιωτικές.
0: Σωστό. Ναι. Δηλαδή, φαντάζομαι, σκέφτομαι, ας πούμε.
1: Αλλά είμαστε έτοιμοι, αφού πληρώσαμε, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε όλες τις απειλές.
0: Ναι. Σκέφτομαι, ας πούμε, μου έρχεται η εικόνα στο μυαλό τώρα που έχουν ξεκινήσει λίγο και έχει αναζωοποιηθεί η κατάσταση εκεί στο ρωσο-ουκρανικό ενός επίπεδο συνομιλιών. Ο Πούτιν λέει: ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, ελάτε να συζητήσουμε. Όχι βέβαια στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι, νομίζω το ξεκαθαρίζει αυτό το πράγμα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Αλλά μου έρχεται η εικόνα ο Ζελένσκι να κάνει αποδεχτή την πρόσκληση του Πεσκόφ. Ο Πεσκόφ δεν ήταν ο τελευταίος ο οποίος είπε στον Ζελένσκι: άμα θέλει ο Ζελένσκι να δει στη Μόσχα να διαπραγματευτούμε. Ας έρθει στη Μόσχα, ας έρθει στο Κρεμλίνο. Και να μπαίνει μέσα ο Ζελένσκι σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα στο Κρεμλίνο. Είναι μια τεράστια αίθουσα, πρέπει να σου πω, Στεφανία. Όταν λέμε τεράστια αίθουσα, μπορώ να σου πω ότι από εδώ που είμαστε μέχρι το κέντρο του Αμαρουσίου ένα πράγμα. Τεραστίων διαστάσεων. Είναι τεράστια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αχανέστατο το κτίριο και η συγκεκριμένη αίθουσα. Και να μπει μέσα ο Ζελένσκι και να του πούν πριν ξεκινήσουμε τον Νατάλο να γευματίσουμε. Και να του φέρουν μεταξύ άλλων, ας πούμε, να του φέρουν μακαρόνια με μανιτάρια.
1: Με τρούφα.
0: Με μοσχαράκι ή σούπα που οι Ρώσικες, οι Μοσχοβίτικες, οι σούπες είναι καταπληκτικές. Με μανιτάρια. Γενικότερα, όλο το τραπέζι να έχει μπόλικο μανιτάρια.
1: Καλά, αν θες πας και αλλού, δεν χρειάζεται το μανιτάρι τώρα.
0: Δεν θέλω να σου πω όμως, δεν είναι το συμβολικό να έχει ακουστεί, να έχει γεμίσει ο τόπος, ο πλανήτης, ότι έφαγε μανιτάρια ο άνθρωπος και κάτι δεν πήγε καλά, ήταν δηλητηριώδη τα μανιτάρια και να σου κάνει
1: εκτός
0: το τραπέζι ο Πούτιν και να σου κάνει το τραπέζι ο Πούτιν με βασικό, ας πούμε,
1: φαγητό,
0: τα μανιτάρια.
1: Δεν τρως. Εντάξει.
0: Λες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έχω αλλεργία στα μανιτάρια.
1: Έλα μου.
0: Ή κάτι, οτιδήποτε. Γι' αυτό, έχω την εντύπωση, γι' αυτό το λόγο δεν πηγαίνει ο Ζελένσκι προς Κρεμλίνο μεριά.
1: Πάντως σπίτι του, λέει, πέθανε.
0: Ναι.
1: Ο δημοσιογράφος.
0: Ναι.
1: Και
0: τα μανιτάρια τα είχε μαζέψει
1: ο ίδιος.
0: Τα είχε μαζέψει ο ίδιος.
1: Από την αυλή του.
0: Από την αυλή του. Λοιπόν,
1: από την αυλή του σου λέω, δεν του τα φέρανε, δεν τα αγόρασε.
0: Τι να σου πω.
1: Μην βάζεις δάκτυλο, στην αυλή του ήτανε τα μανιτάρια.
0: Στην αυλή τη δική μας έχουμε τριαντάφυλλα, έχουμε ντοματιές, έχουμε αγκουριές.
1: Στη ζωή μου θα το φυτέψω μανιτάρια στην αυλή.
0: Μανιτάρια δεν έχουν βγει.
1: Θα πάω να το φυτέψω μανιτάρια αύριο το πρωί. Το πρώτο Σαββατοκύριακο που θα έχω ελεύθερο, γι' αυτό καθυστερώ, θα φυτέψω μανιτάρια.
0: Η Βλαντιμίροβα Πούτινα. Θα φυτέψει μανιτάρια.
1: Λοιπόν.
0: Γεια σου, ρε Λεωνάρντο. Καλημέρα. Καλημέρα, λέει η Στεφανία. Επικαιρότητα. Καλημέρα, Σπύρο. Ενημέρωση. Μας έχει βαφτίσει κιόλας. Γεια σου, επικαιρότητα.
1: Γεια σου. Κόλατο.
0: Όχι, γεια σου, ενημέρωση.
1: Το ξέρω, γι' αυτό σου είπα κόλατο.
0: Ναι, το κολλάω. Άλλος. Αλλού νταλού.
1: Τι αφού...
0: Στεφανία Παύλα Επικαιρότητα.
1: Το κατάλαβα.
0: Σπύρο Παύλα Ενημέρωση.
1: Γι' αυτό σου έδωσε χεράκι,
0: και σου
1: αφού
0: λέω,
1: μας βάφτισε.
0: Καλημέρα Επικαιρότητα.
1: Καλημέρα Ενημέρωση.
0: Έτσι,
1: γι' αυτό σου έδωσα το χέρι κόλλατο.
0: Επιτέλους. Ναι. Στο μεταξύ, αυτό το εικονίδιο, το emoji με τα χεράκια κολλημένα. Παιδιά, σας μιλάω ειλικρινά για πάρα πολύ καιρό. Εγώ νόμιζα ότι είναι, ξέρεις, να είμαστε. Όχι, είναι να ήμασταν. Είναι κόλλατο. Αμέ, κοίτα πως με κοιτάει. Στεφανία, γιατί γελάς? Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό δεν είναι σωστά, δεν λέω. Δεν ξέρεις ούτε εσύ. Ναι, μου το είπε η κόρη μου. Μου λέει, γιατί μου το στέλνει συνέχεια αυτό, ρε μπαμπά.
1: Παιδιά, το στέλνω.
0: Λέω, να είμαστε.
1: Αλήθεια, λες.
0: Ναι, και μου λέω γι' αυτό.
1: Οπότε το στέλνω εξίσου σοβαρούς ανθρώπους.
0: Μπράβο, ναι, είναι σαν να τους λες κόλατο. Όχι, το να, εγώ νόμιζα ότι είναι το να είμαστε.
1: Και εγώ αυτό λέω.
0: Είναι να ήμασταν, παιδί μου, ξέρω εγώ τι σου λέω. Αποκλείεται, η κόρη μου αυτά τα ξέρει.
1: Εμπιστεύομαι τη νέα γενιά σε αυτά, γι' αυτό το λέω.
0: Και εγώ τη νέα γενιά εμπιστεύομαι. Και εγώ τη νέα γενιά εμπιστεύομαι σε αυτά τα πράγματα. Δεν...
1: Τα δύο χεράκια που είναι σαν. Περιέγραψε το στον κόσμο. Γιατί...
0: Τα δύο χεράκια κολλημένα. Τα δύο χεράκια
1: που είναι σαν. Παρακαλώ.
0: Που όλοι νομίζουμε ότι είναι να είμαστε.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ναι, αυτό.

0: Το να είμαστε σημαίνει. Λοιπόν,
1: εγώ εμπιστεύω με τη μικρή, να ξέρεις.
0: Η Άννα σε αυτά είναι. Τι μου λες τώρα. Στο μεταξύ, παιδιά, αυτή η νέα γενιά, εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω. Προχθές καθόμασταν και μιλούσαμε και είχε το κινητό. Και είχε τα δάχτυλά τη μου και έγραφε. Με κοιτούσε, μιλούσε κανονικά και έγραφε. Τι ζω, τι κάνεις, παιδάκι μου.
1: Σε αυτό ταιριάζω με την νέα γενιά.
0: Όχι, όχι, δεν κατάλαβε. Τι κάνεις, παιδάκι. Τι κάνεις, λέω. Στέλνω μήνυμα, μου λέει συγκολητή μου. Συγγνώμη, λέω, και δεν το βλέπει. Δεν έβλεπε, παιδί μου, το πληκτρολόγιο, δεν το έβλεπε. Με κοιτούσε, μιλούσαμε και έστελνε. Τοκ, τοκ, τοκ, τοκ.
1: Αυτό εντάξει, ταιριάζουμε μόνο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Έχω σοκ, έχω πάθει σοκ.
0: Θέλω να στείλετε μηνύματα. Θέλω να στείλετε μηνύματα. Η νέα γενιά που μας ακούτε, η νέα γενιά. Έτσι και τέτοια ώρα, 6 και 43, που έχουν ξεκινήσει οι διακοπές. Όλοι μας ακούνε. Όλη η νέα γενιά. Οι κάτω των 25, να μας πείτε αυτά τα χεράκια τα κολλημένα, που είναι το emoji. Εάν σημαίνει να είμαστε ή αν σημαίνει να ήμασταν.
1: Καλέ, λέει πλη.
0: Το γκουγκλάρι, παιδιά.
1: Το βάζω το. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Στο chat GPT.
1: Όχι, στο Google.
0: Να, στο Google. Ναι.
1: Ναι, προσευχή, ευχαριστώ, ευχαριστώ, πλή, ναι.
0: Ναι.
1: Όταν θες να ζητήσεις χάρη, να στείλεις ευχές, είναι ευκράση την ευγνωμοσύνη.
0: Ναι.
1: High five.
0: High five, να το, ορίστε, high five, τα ακούς.
1: Όχι, ναι.
0: Ναι, high five. Παιδί, δεν υπάρχει περίπτωση η νέα γενιά να κάνει λάθος.
1: Τι,
0: εν πάση περιπτώσει το έχουν μεταφράσει.
1: Please, μεταξύ. Thank you, prayer. Αν το έχουν βάλει έτσι, στην, η νέα γενιά είναι ανησυχητικό, Παναγία μου.
0: Γιατί είναι ανησυχητικό?
1: Είναι λίγο, ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, έλεγες πάντως για τον Τραμπ, για τον Πούτιν, πρέπει να, και να έχουμε πιάσει την πολυλογία σήμερα.
0: Πρώτα απ' όλα, θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου?
1: Εννοείται, θα ξέρω.
0: Έτσι, μπράβο λοιπόν.
1: Όλοι μας.
0: Όλοι μας θέλουμε να ξέρουμε. Με το νέο ρεύμα λοιπόν Maxi Home Safe απολαμβάνει σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαερίοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, που συνηθίζει να λέει και η Στεφανία μας. Λοιπόν, τι άλλα?
1: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, να φάμε κάνει μανιταράκι να επιστρέψουμε, πάμε.
0: Μανιτάρια, μια μανιταρόπιτα τώρα, ε. Πω.

0: Real FM. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
3: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
2: Ανατίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
0: Προπόληση more.com. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
10: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μόνο ο Νίκος με καταλαβαίνει. Κορώνα λέει της Λακωνίας. Και ακίμητε πρωινέ φρουρία της ενημέρωσης. Δουλευόμαστε και μεταξύ μας και πάρα πολύ μου αρέσει αυτό να ξέρεις. Έτσι γενικότερα τα τρολαρίσματα τα οποία παίρνουν.
1: Καταρχάς, κορώνα της Λακωνίας είναι. Ακίμητος είναι, πρωινός είναι, φρουρός είναι της ενημέρωσης. Προχωράμε. Όλα σωστά είναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Λάκωνας είμαι σίγουρα. Πες μου λέει μόνο ένα πράγμα. Φρυγανιές έχεις ή σε έχει αφήσει η παραγωγή στο έλεος της πείνας. Εδώ η παραγωγάρα μας, πρώτα απ' όλα η κυρία Βουγιουπιώτη, φροντίζει για όλα.
1: Συγγνώμη, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Ο Παντελής Χάρος έχει δίκιο.
0: Σε τι πράγμα.
1: Στεφανία, καλημέρα. Παπαδάκης δεν ξέρει ποιος είναι ο Χάρος. Γίνεται να δουλεύει στο Real και να μην ξέρει το Χάρο.
0: Παιδιά, σας ζητάω συγγνώμη. Είμαι νέος εγώ. Δεν
1: γίνεται, έχει δίκιο.
0: Είμαι νέος. Είμαι ο πιο. Πώς το λένε, είμαι ο πιο μικρός και νεότερος παραγωγός του Real FM.
1: Αυτό έχει δίκιο.
0: Έτσι, ναι.
1: Τώρα τον έμαθες όμως.
0: Τον έμαθα. Τον έμαθα και από την καλή και από την ανάποδη. Παντελή μου, την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Θα το λέω. Θα αλλάξω και το τέτοιο. Δεν θα λέω βγήκε παγανιά ο Τέ, θα λέω βγήκε παγανιά ο Παντελής.
1: Ο Κώστας μας λέει καλημέρα Σπύρο Στεφανία στην ωραία Νάουσα. Μαθίας, έχει εστιατόρια που μαγειρεύουν αποκλειστικά νοστιμότατες πολλές συνταγές μανιταριών.
0: Μάλιστα. Πλευρό τους.
1: Δεν υπάρχει αυτή η διευκρίνηση, παρακαλώ. Είναι κάτι που με ενδιαφέρει, βεβαίως. Αλλά παρόλα αυτά, όλα τα υπόλοιπα στην Άουσα μπορώ να τα φάω.
0: Είναι από τον κήπο του συναδέλφου. Αν είναι από τον κήπο του συναδέλφου, λοιπόν, να το αποφύγουμε λίγο το πράγμα.
1: Λοιπόν,
0: πάντως, να σου πω.
1: Πες.
0: Πολιτικά μανιτάρια.
1: Πολιτικά μανιτάρια φυτρώνουν πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Ενδεχομένως να φυτρώσουν κι άλλα.
0: Και άλλα, ρε παιδί μου, πόσο θα φτάσουμε. Όλη η Βουλή θα γεμίσει μανιτάρια.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν θα φυτρώσουν κι άλλα. Έχουν φυτρώσει.
0: Στο εντευκτήριο εκεί δεν θα τρώνε τίποτα άλλο εκτός από μανιταρόπιτες.
1: Λοιπόν, χθες το λέμε για τα νέα κόμματα, γιατί περιμένουμε και το κόμμα.
0: Σαμαρά. Το κόμμα Σαμαρά.
1: Αν αυτό υπάρχει.
0: Είχε και μία έκτακτη εμφάνιση. Ήταν guest σε ένα event της κυρίας Γκελεστάθιο.
1: Ο
0: Σαμαράς, ναι. Πήγε εκεί, μίλησε και έδωσε και οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Δεν μπορεί, λέει ένας, όταν ο πρωθυπουργός, λέει παραδείγματος χάρη της χώρας, και το ξέρω, λέει εγώ, είπε ο κύριος Σαμαράς, που έχω διατελέσει πρωθυπουργό, πηγαίνει ας πούμε 10 η ώρα στο γραφείο του, λογικό είναι ο άλλος να πάει στις 11. Κατάλαβες, ή ο υπουργός πάει στις 10 η ώρα, θα πάει ο άλλος στις 11.
1: Ναι.
0: Ενώ λέει αν πάει, λέει ο πρωθυπουργός ή ο υπουργός στις 8 η ώρα το πρωί,
1: ναι,
0: ο άλλος από φιλότιμο και μόνο θα πάει στις 7.
1: Εντάξει. Αυτό σημαίνει και στις δουλειές.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, τώρα μην με ρωτάς εμένα. Ρωτάς, ρώτα τον κύριο Σαμάρα που το είπε.
1: Ναι.
0: Αυτό, έδωσε έτσι αυτή τη στοχοπροσήλωση.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες.
1: Ναι,
0: του τάχω σε κοινό πάλι του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Σαμαράς.
1: Να σου πω, είναι έτοιμα όλα, όντως.
0: Έτσι λένε, ότι είναι όλα έτοιμα.
1: Άρα ουσιαστικά αυτό που έχει γίνει είναι ότι έχει ετοιμάσει τα πάντα, ή τέλος πάντων σχεδόν τα έχει ετοιμάσει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια ετοιμότητα.
0: Ναι.
1: Και τι αναμένει. Για να λάβει τις αποφάσεις του.
0: Όχι για να λάβει τις αποφάσεις του. Τις αποφάσεις του τις έχει λάβει.
1: Άρα μόνο το χρόνο ανακοίνωσης.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, το είπαμε.
1: Ο χρόνος ανακοίνωσης είναι το θέμα.
0: Το λέγαμε δύο εβδομάδες πριν το Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Το ξέρω, το έχεις πει πρώτος αυτό. Άρα το θέμα.
0: Και το είπε. Έχω πάρει τις αποφάσεις.
1: Άρα αυτό που απομένει είναι ο χρόνος ανακοίνωσης.
0: Το timing.
1: Το timing. Ναι. Ωραία. Σε αυτό τι θα μετρήσει. Θα μετρήσουν οι δημοσκοπήσεις. Τι θα μετρήσει.
0: Όχι, το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
1: Ωραία. Εσύ δεν εκτιμάς δηλαδή ότι θα παίξει ρόλο ή μπορεί να αλλάξει η απόφασή του το αν στις δημοσκοπήσεις, στις έρευνες που κάνει ο ίδιος φαντάζομαι το επιτελείο του, το ποσοστό το οποίο φαίνεται να καταγράφει.
0: Κοίταξε, θα σου πω. Η δυνητική ψήφος στον κύριο Σαμαρά,
1: ναι,
0: σε σχέση με την δημοσκόπηση της interview,
1: ναι,
0: εχθές ήταν 12%,
1: ναι,
0: η δυνητική ψήφος.
1: Ναι.
0: Στην προηγούμενη, ναι, δημοσκόπηση της interview, γιατί πρέπει να συγκρίνουμε,
1: ναι, ναι, τα ίδια, ναι,
0: τις ίδιες δημοσκοπήσεις,
1: τις
0: δημοσκοπήσεις των ίδιων εταιρείων, ήταν 14% η δυνητική ψήφος.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει μία πτώση 2%. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κοιτάξουν εκεί στο επιτελείο του κυρίου Σαμαρά. Ναι. Τι έχει πάει λάθος.
1: Η δυνητική ψήφος, εντάξει, θέλω να πω ότι θα μετρήσει όλο αυτό. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, αν έγραφε.
0: Στις τελικές του αποφάσεις.
1: Αν έγραφε 8, θα μετρήσει, λέω εγώ. Αν έγραφε 3, θα μετρούσε. Αυτό
0: με
1: θέλω
0: βάση,
1: να πω.
0: Με βάση το ρεπορτάζ, είναι αποφασισμένος.
1: Okay.
0: No matter what. Ό,τι και να δείξουν.
1: Αυτό θέλω να
0: ό,τι
1: πω.
0: Και να δείξουν οι δημοσκοπήσεις,
1: ναι,
0: και οι έρευνες που έχει στα χέρια του. Παρόλο που έχουν τελείως διαφορετική εικόνα στο επιτελείο του κυρίου Σαμαρά, μιλάνε μέχρι και για διψήφιο νούμερο. στις εκλογές, αλλά αυτό είναι εκτιμήσεις του στρατοπέδου Σαμαρά, του πρώην πρωθυπουργού. Έχει πάρει τις αποφάσεις του. Και μάλιστα τις έχει πάρει τις αποφάσεις του με τέτοιο τρόπο που ήδη το γεγονός ότι πήγε στην Κυριακή Λεστάθη, που μέχρι το Μάιο ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Βέβαια, και έφυγε, βέβαια.
0: Έτσι, και έφυγε και με χμές και όλα
1: βεβαίως,
0: τα σχετικά.
1: Βεβαίως, ναι, το θυμόμαστε.
0: Νομίζω ότι λέει πολλά. Τώρα, στο Μέγαρο Μαξίμου...
1: Η ανάρτηση που δεν είχαμε καταλάβει τότε, αλλά την καταλάβαμε μετά, ναι.
0: Μόνο μια χαρά την είχαμε καταλάβει.
1: Όχι, θυμάσαι, δεν την είχαμε καταλάβει. Θυμάσαι, το πρωί ήταν, δεν λέω τίποτα, αλλά λέω και αυτό. Και, ναι, εντάξει.
0: Μια χαρά την είχαμε καταλάβει. Απλά ήταν διαφορετικό το σχόλιο το οποίο είχαμε κάνει και οι δύο εκτός αέρα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι. Από εκεί και έπειτα, το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και είναι ολίγον τι εκνευρισμένοι,
1: ναι,
0: στην Πειραιώς.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ότι υπάρχουν συνεχώς κρούσεις από την πλευρά Σαμαρά, mm-hmm, σε ενεργά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κάτσε ρε, αυτό γιατί είναι περίεργο. Εκνευρισμένη, λογικό είναι πρώτον, φαντάζομαι.
0: Μιλάμε για πολιτικό εκνευρισμό.
1: Ο εκνευρισμός είναι το λογικό αποτέλεσμα. Ναι. Αλλά δεν καταλαβαίνω σε τι τους κάνει εντύπωση. Από πού δηλαδή να υπήρχαν κρούσεις. Θα έπρεπε να το περιμένουν αυτό.
0: Ασφαλώς, επειδή το περιμέναν, δεν περίμεναν όμως ότι κάποια στελέχη τα οποία μέχρι
1: χθες. Το θέμα είναι να ανταποκρίνεσαι στις κρούσεις, ξέρεις.
0: Εδώ υπάρχει ένα μικρό ζητηματάκι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μίλησα, ας πούμε, με πρώην υπουργό. Όπου το όνομα του πρώην υπουργού. Έχουμε χρόνο.
1: Όχι, αλλά έχει χρόνο.
0: Έχουμε 30 δεύτερα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε 30
1: πέστα,
0: ολόκληρα
1: πέστα
0: δεύτερα. Το όνομα του συγκεκριμένου πρώην υπουργού το δίνουν εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα απλόχερα από την πλευρά Σαμαρά.
1: Mm-hmm.
0: Όταν συνομίλησα μαζί του, μου είπε το εξής. Όχι, σε παρακαλώ, μη βάλεις το όνομά μου. Ναι, μιλάω με τον Αντώνη. Ναι, έχουμε πολύ στενή σχέση, τον αγαπάω και το ξέρει, αλλά δεν ξέρω τι θα κάνω.
1: Mm-hmm. Α, δεν ξέρω, χιδέρι.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνω.
1: Ναι, ναι, μάλιστα.
0: Έτσι, υπάρχει λοιπόν και αυτή η κατηγορία.
1: Mm-hmm.
0: Και μιλάμε για βαρύ όνομα και γι' αυτό το
1: και
0: αναφέρω.
1: Που είναι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Που βρίσκεται, είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία και,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: και ενεργός.
1: Ενδιαφέρον. Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε θα πούμε και για τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι. Μικρό και ευέλικτο το σχέδιο.
1: Ναι, πολύ μικρό. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε δελτίο ειδήσεων και σε αλλαγή ώρας, να σας πω το εξής, μην μπερδεύεστε από το όνομα. Γιατί το φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει ρεύμα και ρεύμα, με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδυάστε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σας και βγείτε ακόμα πιο κερδισμένοι. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και δείτε τι ταιριάζει και σε εσάς.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα... Ford. Πάντα δίπλα σου.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
7: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σκληρή κριτική στη Γερουσία άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταρρεύσει και η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών αποφασίζει να προχωρήσει σε μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία, έγραψε σε ανάρτησή του. Την ίδια ώρα περισσότερα από 1000 εμπορικά πλοία κάθε κατηγορία εξακολουθούν να παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό κόλπο παρά τη συμφωνία των δύο χωρών. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των αμεσών συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων, χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Αναλυτικά στο enikos.gr. Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Υποστήριξε ότι τα μέλη της συμμαχίας αυξάνουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες, επικαλούμενα ισχυρισμούς περί δίθεν στρατιωτικής απειλής από τη Μόσχα. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Περιλαμβάνει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου επί της μηνιαίας δόσης. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Λασίθη, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
17: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Για το παγκόσμιο κύπελο, Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 5-0, Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-0, Αγγλία, Γκάνα 0-0 και Παναμάς, Κροατία 0-1. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα υπηρωτικά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σταμάτα, παιδάκι μου, να μου μιλάς στο διάλειμμα. Άσε να μπούμε. Πρώτα απ' όλα έχει κίνηση. Ωραίο τραγουδάκι. Αυτό. Έχει ξημερώσει. Ο ήλιος, να πούμε, μεσημέριασε. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Κοίτα τι ωραία που είναι. Κοίτα κατά γάλανος ουρανός. Κοίτα τι όμορφα. Θα βρέχει, λέει, μετά το μεσημέρι. Αλλά και. Ναι, έτσι.
1: Δεν μας αρέσει. Καλά, δεν έχουμε πει τον καιρό. Πες την κίνηση και να τον βρω τον καιρό.
0: Η κίνησούλα εδώ. Έρε κατοικοκοινάδια στον Κηφισό. Από. Αχ, δεν βλέπω πλέον. Τελείωσε. Έχω στραβωθεί τελείως. Ναι, αυτό ήταν, παιδιά. Πάει. Δεν βλέπω ούτε τους δρόμους. Από την Εθνάρχου Μακαρίου στην άνοδο του Κηφισού. Ξεκινά το μποτιλιάρισμα, το οποίο αυτό το μποτιλιάρισματάκι φτάνει μετά την Αχαρνών, στην δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφια. Και στην κάθοδο τα πράγματα. Α, όχι, εντάξει, στην κάθοδο είναι κάπως καλύτερα. Να ξέρετε ότι στην έξοδο για την Αττική Οδό, όπως κατεβαίνετε μετά τη μεταμόρφωση, έχει θεματάκι, οπότε χρειάζεται υπομονή για να μπείτε στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Εκεί στον κόμβο της Ρενό επίσης ένα μικρού μήκους μποτιλιάρισμα. Κατά τα άλλα η κάθοδος είναι ανοιχτή μέχρι τη Δυραχείου. Από την Δυραχείου μέχρι και την Λένορμαν έχει επίσης ένα μποτιλιάρισμα, το οποίο θα σας εκνευρίσει ο λίγοντι. Θέλει προσοχή, να μην τρέχετε, μωρέ, να μην τρέχετε. 5 λεπτά πάνω, 5 λεπτά κάτω, δεν θα πάθετε κάτι. Να ξέρετε ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου. Το μποτιλιάρισματάκι ξεκινά από το ύψος του ψυχιατρίου εκεί στο Δαφνί. Μέχρι, okay. Μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Όχι, είναι πολύ καλύτερα από ό,τι τις προηγούμενες μέρες. Γιατί το μποτιλιάρισμα ξεκινούσε από το φανάρι του κολυμβητηρίου. Οπότε εκεί κάπως θα καταφέρετε να αισθανθείτε λίγο καλύτερα. Οι πονηρίδιδες τα έχουμε πει. Μην χρησιμοποιείτε τη Λέα. Ναι, ονομάζεται λωρίδα έκτακτης ανάγκης για συγκεκριμένο λόγο. Έκτακτη ανάγκη δεν είναι η βλακεία που έχετε κάποιοι στον εγκεφαλό σας, η βλαμμένη που συνεννοείστε μεταξύ σας, ότι εγώ θέλω να πάω από εκεί για να φτάσω πιο γρήγορα, δεν είσαστε πιο έξυπνοι από τους άλλους. Θα πρέπει να το δει η τροχέα με κάποιο τρόπο εκεί και να αρχίσει να κόβει πρόστιμα. Περιμετρικά τώρα της πλατείας Συντάγματος στην Αρδιτού έχει το κλασικό μποτιλιαρισματάκι λίγο πριν το φανάρι με την, το δρόμο, με την Βασιλίση Σόλγας. Δόθηκε τελικά στην κυκλοφορία Βασιλίση Σόλγας ή μόνο για ποδήλατα?
1: Μόνο για σένα.
0: Μόνο για μένα. Μα δεν πηγαίνω εγώ από εκεί. Να την ξανακλείσουν τότε. Άμα την άνοιξα μόνο για μένα, να ξέρετε ότι δεν κατεβαίνω πάρα πολύ συχνά από εκεί. Μου στείλαν και μήνυμα χθες, να ξέρεις.
1: Ωραία.
0: Ναι. Όταν λέμε κάτι στον αέρα μετά, δεν ξέρω, ενεργοποιείται το σύστημα. Έστω και με μηνύματα. Στείλε κάτι. Γύρνα πίσω, έστω τηλεφώνω.
1: Τηλεφώνω, πάλι
0: κάτι, οτιδήποτε. Και μποτιλιαρισματάκι επίσης από το ύψος της Ριζάρη μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Αυτά. Η Κατεχάκη είναι προς το παρόν χάλια. Από την τελευταία πλατεία, από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και λίγο πριν τον Καρέα είναι ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Μια χαρά, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.
1: Εξαιρετικά. Λοιπόν, χρωστάω τον καιρό, ναι. Ο οποίος θα είναι γενικά έθριος
0: Μποσανόβα
1: σήμερα
0: είναι αυτό,
1: με τοπικές νεφώσεις, αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και το μεσημερό απόγευμα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές και κυρίως τωρινά κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Από τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση στα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34. Σκέψη, πτώση 32 βαθμούς βλέπω. Λοιπόν, Αττική 23 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Γενικά έθριος ο καιρός και το μεσημερό απόγευμα θα έχει έτσι λίγα συννεφάκια και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Θεσσαλονίκη 21 με 31 βαθμούς και το ίδιο ακριβώς μεσημέρα απόγευμα
0: στην Αθήνα
1: και στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, ομπρελίτσα να πάρεις, δεν ξέρεις, μπορεί να την χρειαστείς, μπορεί να έρθει το σύννεφο από πάνω και να αρχίσει να βρέχει. Ζακετούλα να μην πάρεις, διότι θα βγάλεις την μπέμπελη σε κάθε περίπτωση. Γεια σου ρε Βάιε, καλημέρα. Ναι, ευχαριστώ πολύ.
1: Για να βάλω μία σειρά.
0: Ναι, θα έπρεπε τόση ώρα.
1: Ναι.
0: Μα δεν είναι. Την τάξη μόνο από την. Από εσάς τις γυναίκες την περιμένουμε. Εμείς είμαστε της αταξίας.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Ναι, το νούμερο, ναι.
1: Το νούμερο 3.
0: Ο Βάιος λέει το εξής. Καλημέρα, Κασίμη και Λάκωνα.
1: Μάλιστα.
0: Μήπως και εδώ τους λειτουργούς της δημοσιογραφίας, στους λειτουργούς της δημοσιογραφίας, να τους δώσουμε σούπα μανιταριών από την καλή τροφή για σκέψη. Έλα μωρέ τώρα, μην είσαι κακός. Πρώτα απ' όλα σε ποιους αναφέρεσαι. Μην πετάς λάσπη στον ανεμιστήρα. Μην πετάς μανιτάρια στον ανεμιστήρα. Πόσο δε μάλλον μανιταρόσουπα. Θα ποινικοποιήσουμε τα μανιτάρια. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ο Φίλιππος, καλημέρα σας από την ηλιόλουστη και σε κατάσταση καύσωνα Βιέννη. Το Σαββατοκύριακο λέει μέχρι και 40 βαθμούς περιμένουμε. Και περιμένουμε λέει να έρθουμε στην Ελλάδα για να δροσιστούμε. Ρε που καταντήσαμε, που φτάσαμε, τι να αυτό.
1: Πλάκα έχει έναν πάρα πολύ δύσκολο καύσωνα, ναι, στην Ευρώπη. Με νεκρούς, ειδικά στην Γαλλία, είναι πολύ τα αποπνιγμούς κιόλας.
0: Είναι δυνατόν, έχουν χάσει 40 άνθρωποι τη ζωή τους.
1: 40 άνθρωποι στην Γαλλία. Έχουμε 40 θανάτους αποπνιγμό μέσα σε λίγες μέρες στη Γαλλία, γιατί πολλοί προσπαθούν να βρουν λίγη ανακόφιση από την ζέστη.
0: Είδατε όταν δεν είναι συνηθισμένοι. Δεν είναι συνηθισμένες κάποιες χώρες να αντιμετωπίζουν ακραία καιρικά φαινόμενα από την ανάποδη που τα αντιμετωπίζουμε εμείς.
1: Ναι, καλά, και εδώ δηλαδή έχουμε, βέβαια, για τα δεδομένα τα δικά μας έχουμε πάρα πολλούς πνιγμούς. Όχι, μπορεί να είναι θέμα ζέστης.
0: Κάτσε, παιδί μου, εδώ πέρα λέει 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία. Α, ή πνιγμό.
1: Ναι, ναι, γιατί.
0: Ναι, αλλά δεν ξεχωρίζει.
1: Έχει και πνιγμούς πάρα πολύ σου.
0: Νέα λέει ανέρχονται οι νεκροί στη Γερμανία.
1: Ναι, ναι, έχει πνιγμούς όμως και πολλούς.
0: Εδώ στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, το χειμώνα τον χιονίζει. Που δεν είμαστε συνηθισμένοι στα χιόνια. Έτσι κατεβάζουμε.
1: Ναι, ναι, παθαίνει, κλείνει η χώρα. Ναι. Είχε και στο Λονδίνο έχει πάρα πολύ ζέστη. Στην Ισπανία έχει πάρα πολύ ζέστη. Στη Γερμανία που είπες επίσης. Στην Ιταλία πάνω από 1000 περιστατικά στα επίγοντα. Η Ιταλία έχει το χειρότερο, λέει, κύμα καύσωνα από το 2003. Διάβαζα κάτι στοιχεία στα ξένα μέσα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ότι λέει τα τελευταία 4 χρόνια έχουν χάσει τη ζωή του 200.000 άνθρωποι λόγω αιτιών που σχετίζονται με την ζέστη.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ, απίστευτο. Λοιπόν.
0: Θα μου επιτρέψεις να σου πω το εξής. Ναι. Αν σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος, γιατί εγώ είμαι σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να σου πω.
1: Κι εγώ απόφαση πρέπει να το πάρω.
0: Ναι, τώρα όμως είναι η στιγμή, Στεφανία. Και δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο, ούτε εγώ ούτε εσύ. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS στο τέλος που λέει και η Στεφανία μας.

0: Δεν θέλω να αγχώνεσαι, Μαρία Ψάλτη. Ναι, ναι, ναι. Θα πάμε Μαρία μία. Ψάλτη, θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα.
1: Έτσι. Έχουμε να... άπλετο χρόνο τους.
0: Να δούμε όπως έχει.
1: Και θα τον διαχειριστούμε αριστοτεχνικά όπως
0: κάνουμε
1: κάθε
0: πάντα.
1: Φορά.
0: Θα πάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα, λοιπόν, να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες στην επικαιρότητα. Και θα ξεκινήσουμε.
1: Με την Κόντρα Νιούς βεβαίως. Ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια. Με απόφαση του Κυριάκου Πιερακάκη ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ. Πώς και πόσο μειώνονται οι τόκοι και το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Στρατή Νικολακέα αυτά. Οι τομεάρχες της Ελλάς.
0: Ναι,
1: ποιοι είναι
0: κυβέρνηση.
1: Οι σκιώδεις υπουργοί του Αλέξη Τσίπρα, αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Κόντρα. Και αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδό της.
0: Απογευματινή ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται τα χρήματα. Προβλέπεται αναδρομικότητα για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση και πλήρωναν όλο το κεφάλαιο. Η κυβερνητική πρωτοβουλία δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες θύματα του νόμου Κατσέλη. Επίσης, κτηματολόγιο, μία κρεμότητα 200 ετών έλαβε τέλος. Δύο αιώνες αδιαφάνειες, Κυριάκος Μητσοτάκης, ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα, Γιάννης Αντετοκούμπο, Έλληνας Μύδας του NBA με έδρα το Μαϊάμι. Πρώτη εδώ τη δώσαμε την είδηση.
1: Ναι, ναι, ναι. Μας λοιπόν έστειλε μήνυμα ο Τσίτσας λοιπόν από τη Νέα Υόρκη, έτσι, ότι πήγε στους Μαϊάμι Heat.
0: Δίπα, δουλειά
1: σε. Καπελάκι θέλω.
0: Δουλειά σε 55 και αμαία μέσω δύο νέων προγραμμάτων από την ΔΥΠΑ. Άλμα 22 θέσεων, νούμερο 61 παγκοσμίως και 15 στην Ευρώπη, το Καποδιστριακό και εκπαίδευση. Ποια σχολεία κλείνουν, συγχωνεύονται και πού ιδρύονται νέες μονάδες.
1: Στον Ντούκου το πέρασε. Ένα καπελάκι, τον Μαϊάμι Χιτ. Τι
0: ζητήσει από μένα, εγώ.
1: Από σένα, ασφαλώ, δηλαδή δεν κατάλαβε. Ναι.
0: Ναι.
1: Τι να πάρει 3 κιλά φέτα, τι να πάρει ένα καπελάκι τον Μαϊάμι Χιτ. Mm-hmm. Ναι, μπορώ να σου πω το καπελάκι μπορεί να είναι και πιο φθηνά.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε στην. Mm-hmm. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη, αναφέρει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Πλήση εγκεφάλου, δόλια χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω αχρίας των δημοσκοπήσεων. Έκθεση Τράπεζας της Ελλάδος, υψηλό πληθωρισμό την επόμενη διετία προβλέπει ο Στουρνάρας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
0: Δάνεια νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμιο αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ, σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα, κεντροαριστερός αχταρμάς στο σχήμα μάχης της Ελλάς. Στη βιτρίνα η παλιή Βασιλιάδης Γαβρόγλου Κουντεντάκης Καλογύρου Τεμπονέρας. Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους το ακατόρθωτο. Και ρευματοκλοπή εξαρθόρχη κύκλο μάνα των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Η ζημιά είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
1: Περνάμε στην εστία. Μόνο όταν η πολιτική επίγεται σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Θετική εξέλιξη η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση των δανείων. Αν δεν είχαμε εκλογές, θα δυσαρεστούσαν τις τράπεζες, αναρωτιέται η εφημερίδα. Μετά από μάχη κατά τη διάρκεια της οποίας ο Άριος Πάγος αρχικώς αρνήθηκε να δικαιώσει χιλιάδες δανειολήπτες, γιατί θα χάναμε την επενδυτική βαθμίδα, επιτέλους ανάσα είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας. 7 χρόνια άρχισε η κυβερνητική ευαισθησία για προστασία δανειοληπτών, υπέρ τραπεζών και φαντ, τα έσοδα από την καταστρατηγική των προβλέψεων του νόμου, γράφει η εφημερίδα. Βρετανία, επόμενη μέρα και γνωστός άγνωστος κύριος Μπέρναμ. Συνταγματική αναθεώρηση, κόκκινη κάρτα από Ντόρα και Αθανασίου, σε ποιο άρθρο διαφώνησαν με την κυβερνητική πρόταση. Σκιώδης υπουργοί, η Ελλάς έκανε κυβέρνηση από το κέντρο έως την εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Αλέξη Τσίπρας, τρεις δεσμεύσεις για την παιδεία. Και στο Σύνταγμα για τα προσφυγικά, αγώνας για τη ζωή, κρίσιμη κατάσταση του Περγού Πίνας και το αίτημα για διάλογο.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια μετρητές. Α, έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο, καταπληκτικά. Ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρας, η στάση της Αθήνας, σε άλλο σημείο της εφημερίδας. Κλειδί η ικανότητα άμεσης λήψης αποφάσεων, το μήνυμα που έστειλε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος από το συνέδριο Money Review. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
0: Λοιπόν, Το Μανιφέστο, νέα σελίδα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες, μικρότερες δόσεις και αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες. Τι κερδίζουν όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Κυριάκος Πιερακάκης αφορά περισσότερους από 100.000 συμπολίτες μας και το δυνητικό κόστος είναι 500 εκατομμύρια. Επίσης, κάτι σάπιο υπάρχει στο Βασίλειο των Βρυξελών, στα όρια του Γελίου, το ένταλμα για Αβραμόπουλο.
1: Θα μας τα πει λίγο Μανιφέστο αργότερα ο Βαγγέλης ο Αρετέος, γενικότερα και πώς θα είναι και η διαδικασία από εδώ και πέρα και σε επίπεδο ευρωπαϊκής, σε επίπεδο Ευρώπης. Η εφημερίδα Τα Νέα, καθολικά, αναδρομικά και άτοκα. Αναλυτικά παραδείγματα για τους πάνω από 100.000 ωφελημένους. Σκληρή κριτική από Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και Αντώνη Σαμαρά. Ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο από οπλισμένα τουρκικά F-16. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Ριζοσπάστης, κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, γαλαδρόφιμα, ποτά, περιφέρειες, απεργιακός κλειός, κυβέρνηση, κεφάλαιο για μισθούς, συμβάσεις, ένσημα, υγεία είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Ακόμη, βιοπαλλεστές αγροκτηνοτρόφοι ξεκίνησαν από χθες νέο κύκλο κινητοποιήσεων. Διεκδικούν μέτρα για την επιβίωσή τους και απαιτούν να σταματήσουν τώρα όλες οι διώξεις. Συγκεντρώσεις με τρακτέρ σήμερα σε Λάρισα, Καρδίτσα και αλλού.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Πόλεμο του Σμαραγδί με τον κωμικό ηθοποιό. Πιατά σε βάσου του νεκρού. Με την τοποθέτηση που έκανε ο κύριος Πιατάς, ότι δεν θέλω να παίξω λόγω. Μάλιστα. 275 εκατομμύρια στα χέρια του νέου μίδα του NBA. Στου Miami Heat, ο Greek Freak, 275 εκατομμύρια.
0: Καλά είναι.
1: Είναι σε δολάρια.
0: Ναι, αυτό.
1: Λόγω τη ισοτιμία είναι. Ναι. Η διαβολική τεχνητή νοημοσύνη θα ρίχνει κυβερνήσεις. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
0: Ελεύθερη ώρα. Η μαφία του κορονοϊού αισθάνεται την καυτή ανάσα της δικαιοσύνης. 24 χρόνια φυλακή σε υπουργό για τις μάσκες COVID. Σε δύσκολη θέση ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Ισπανίας Σάντσεθ για τις μίζες, λέει, του πρώην Υπουργού Μεταφορών. Ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν και τρεις Έλληνες πολιτικοί που φέρονται να είχαν ενημερωθεί το 20 θα είχαμε πανδημία. Λοιπόν, αυτό γράφει η Ελεύθερη Ώρα και Political. Ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 δανειολήπτες. Καθολική εφαρμογή και αναδρομικά της απόφασης του Αρείου Πάγου για αλλαγές στον νόμο Κατσέλη. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας και. Αποκλειστικά στην Political, 30 χρόνια μετά, 4 συνεργάτες του Αντρέα μιλούν για το αποτύπωμα που άφησε στην πολιτική ζωή του τόπου.
1: Λοιπόν, με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλες τις χώρες, που ασφαλώς μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political, που έρχεται δωρεάν στο mail σας.

0: Ο Ανδρέας λέει: καλημέρα σας, συγχαρητήρια για το σταθμό σας και τις εκπομπές σας. Θα ήθελα να πω και να ακουστεί στην εκπομπή σας. Εμείς που έχουμε πάρει δάνειο στεγαστικό και για τρεις απλήρωτες δόσεις το έδωσε η τράπεζα στα φαντς και πληρώνουμε και το κεφάλαιο και δεν πέφτει καθόλου. Γιατί κρατάνε πρώτα τους τόκους, τι γίνεται?
1: Ναι.
0: Στρατής Νικολακίας. Έχει απαντήσεις για όλα. Νομικός σύμβουλος της Ένωσης Δανειοληπτών και Καταναλωτών. Κύριε Νικολακία, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλημέρα, Θεφανία. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καταρχάς, το ακούσατε το μήνυμα του ακροατή?
2: Ναι, ο ακροατής προφανώς πρέπει να μας εξηγήσει αν είναι ενημερός και αν... ενώ ήταν ενήμερος, μεταφέρθηκε το δάνειό του από τράπεζα σε φαν. Στην περίπτωση αυτή, εδώ υπολογίζονται το και τραπεζικά. Είναι πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δηλαδή, ανεξαρτήτως αν είσαι ενήμερος ή δεν πληρώνεις τις δόσεις σου, υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς του δανείου από την τράπεζα σε φαν. Ο τρόπος υπολογισμού τραπεζικός είναι μεικτός. Περιέχει δηλαδή κάθε δόση και κεφάλαιο και τόκους. Έτσι, εκτός εάν ο φίλος ο κρατής έχει κάνει ρύθμιση η οποία είναι με πολύ χαμηλή δόση για να μπορεί να την εξυπηρετεί, οπότε σε αυτή την περίπτωση πληρώνει μόνο τόκους ή μέρος των τόκων, έτσι, γιατί μπορεί να πληρώνει και μέρος των τόκων, προκειμένου να μπορεί να είναι ενήμερος. Mm-hmm. Αλλά στις περισσότερες εξ αυτών των περιπτώσεων δεν πληρώνει καθόλου κεφάλαιο, δηλαδή το ποσό του κεφαλαίου πηγαίνει μετά από μια σημαντική περίοδο χάριτος πληρώμης μόνο τόκων. Είναι περίοδο χάριτος προφανώς αυτή.
0: Λοιπόν, βάζουμε μια άνω τελεία, Στρατή, καλέ μας φίλε. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε, διότι...
1: Έχουμε πάρα πολλές απορίες.
0: Ναι, και με το που ακούστηκε το όνομά σου στον αέρα γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματα. Παρακαλώ.
2: Να είστε καλά. Real FM.
3: Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
14: Minoan Lines.
10: Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
13: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
14: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σκληρή κριτική στη Γερουσία άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την έκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταρρεύσει και η Γερουσία αποφασίζει να προχωρήσει σε μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία, έγραψε σε ανάρτησή του. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Στο real.gr. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλαιο. Επιτόπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κλειστή είναι η οδός Ορφέως από το ύψος της Αγίας Άννης στο ρεύμα προς Κηφισό.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο ανατμήματα από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρη και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο.

0: Να συνεχίσουμε γρήγορα την κουβέντα μας με τον κύριο Νικολακέα. Και υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλά μηνύματα. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για την, για την τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα, που ουσιαστικά βοηθά τους δανειολήπτες. Αλλά έχουμε πολλές απορίες, κύριε Νικολακέα.
1: Καταρχάς να πούμε τι περιλαμβάνει, ποιοι είναι ωφελούμενοι και ποιοι μένουν εκτός.
2: Βεβαίως. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, γιατί πολλοί μπερδεύονται και νομίζουν ότι τους καταλαμβάνει η ρύθμιση, ενώ δεν τους καταλαμβάνει. Λοιπόν, καταλαμβάνει.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό.
2: Όσοι έχουν νόμο καρτέλι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όσοι έχουν εξοδικαστικό μηχανισμό, όσοι έχουν νόμο 4605 του 2019, όσοι έχουν απλά ρυθμισμένη την οφειλή τους με την τράπεζα ή το φαντ, όπως προηγούμενος οφείλος, δεν καταλαμβάνονται. Η ρύθμιση αφορά μόνο τους δανειολήπτες που έχουν ενεργή δικαστική ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, του νόμου
0: 3810
2: της κατοικίας τους.
0: Εξηγήστε μας το ενεργή. Δηλαδή, εγώ είμαι δανειολήπτης. Ένα λεπτάκι για να το κάνουμε λίγο και πιο, πιο λιανά. Είμαι δανειολήπτης. Έχω μπει στο νόμο Κατσέλη. Υπάρχει ρύθμιση εξοδικαστικού χαρακτήρα.
2: Μάλιστα.
0: Για χύψη ωμέγα λόγους τη ρύθμιση αυτή την χάνω. Δηλαδή, 2, 3, 4 μήνες δεν την πληρώνω τη ρύθμιση αυτή.
2: Μάλιστα.
0: Θα μπορέσω, θα ευεργετηθώ από αυτή την τροπολογία, από την γνωμοδότηση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
2: Λοιπόν, αυτοί που έχουν εκπέσει, γιατί δεν πληρώνουν 3-4 δόσεις,
0: ναι,
2: και έχουν εκπέσει, όπως λέμε, δηλαδή έχουν χάσει τη δικαστική ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, δεν καταλαμβάνονται από τη ρύθμιση.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή η συμβουλή μας είναι να πάνε να κάνουν αίτηση ανατροπής της έκπτωσης, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους χάσανε τις 3-4 καταβολές, και εκεί θα κληθεί δικαστικά αν όντως ορθά εξέπεσαν ή όχι.
0: Όταν λοιπόν φτάσουν στο δικαστήριο και πάρουν την απόφαση στα χέρια τους ότι ναι, πηγαίνετε σε μία δεύτερη εξοδικαστική ρύθμιση, η ρύθμιση αυτή θα γίνει με βάση το προηγούμενο καθεστώς ή το νέο καθεστώς?
2: Το νέο καθεστώς, δεν το συζητάμε. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, όπως είχαμε πει, δεν είναι νόμος. Έτσι. Γι' αυτό και άφηνε ακάλυπτους όσους δεν είχαν προσφύγει δικαστικά.
0: Μάλιστα.
2: Έλεγε ότι από εδώ και πέρα, παιδιά, θα υπολογίζετε τη δόση σας με τον τόκο, να υπολογίζετε πάνω στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Αυτό, τρόπος υπολογισμού του τόκου ήταν. Αλλά αυτό έχει τεράστια σημασία, γιατί οι πιο πολλοί δεν μπορούσαν να πληρώνουν τις δόσεις τους με την αύξηση των επιτοκίων. Είχαν φτάσει άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια δόση με βάση τη δικαστική τους απόφαση του νόμου Κατσέλη της τάξης των 500 ευρώ για οφειλή περίπου 100.000 ευρώ, έτσι, και φτάνανε και δίνανε 7 και 8 εκατοστάρικα το μήνα. Επομένως, αυτά τα 300 ευρώ παραπάνω τους ανέτρεπε τον μηνιαίο προϋπολογισμό του νοικοκυριού τους και δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Επίσης, να πούμε το άλλο τώρα, ότι έχει τακτοποιήσει η κυβέρνηση νομοθετικά και το θέμα του τι γίνεται με τους καλοπληρωτές. Γιατί πολλοί από αυτούς που έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη πληρώνουν ανελιπώς και με αγωνία κάθε μήνα τη δόση τους. Αυτή έρχεται η νομοθετική παρέμβαση πια, η οποία επικυρώνει την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και τους δίνει και αναδρομικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτοί οι άνθρωποι, εάν για 30 μήνες έχουν πληρώσει 500 ευρώ παραπάνω σε τόκους, 1.000 ευρώ παραπάνω σε τόκους, όποιο ποσό παραπάνω έχουν πληρώσει σε τόκους, για όλο αυτό το διάστημα θα αφαιρεθεί,
1: ναι,
2: από την οφειλή τους.
1: Αυτό πάλι αφορά τις ενεργές ρυθμίσεις.
2: Ναι, ναι,

0: λοιπόν που έχουν πει στον νόμο Κατσέλη και άλλοι έχουν εκπέσει, όπως είπαμε προηγουμένως με τον Σπύρο, και πρέπει να κάνουν δικαστικά μια μάχη για να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους δεν πληρώνουν τη δόση τους, και από εκεί πέρα θα αποφασίσει ο δικαστής. Άλλοι έχουν χάσει κάποιες δόσεις, έτσι, μόνο κάποιες δόσεις, δεν έχουν εκπέσει, και απλά πρέπει τώρα να γίνει επαναυπολογισμός του ποσού το οποίο οφείλουν. Έχουν περιπτώσεις, ας πούμε, ανθρώπων οι οποίοι πληρώνουν κανονικά το κεφάλαιο το οποίο αναγράφεται στη δικαστική απόφαση, παραδείγματος χάρη 500 ευρώ, αλλά δεν μπορούσαν να πληρώνουν τα 300 ευρώ του τόκου που σας έδωσα στο παράδειγμα. Αποτέλεσμα, μετά από, ξέρω εγώ, 50 μήνες απλήρωτους τόκους, 3-5-15, χρωστάνε ένα σημαντικό ποσό τόκων στο φαν. Το φαν τους ενοχλεί, τους λέει ελάτε εδώ πληρώστε τους τόκους, ελάτε εδώ πληρώστε τους τόκους. Από τη στιγμή που δεν τους πληρώνανε, αυτοί μπορεί να κηρυχθούν και έκτοτε ακόμα.
1: Ναι.
0: Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα τους ανοίγει και ένα παράθυρο να πούνε στο φαν, ελάτε εδώ, εγώ δεν πήρωνα τους τόκους γιατί δεν μπορούσα, ένα ο καινούργιος νόμος λέει αυτά και αυτά, εγώ θέλω να υπολογίσετε ξανά την οφειλή μου και να μπω σε μια κανονικότητα πάλι.
1: Μάλιστα. Η απόφαση...
0: Και βέβαια υπάρχουν και αυτοί που πληρώνουν, έτσι, να μην το ξεχνάμε.
1: Ναι,
0: είναι,
1: βεβαίως,
0: είναι προφανώς. Περίπου 100.000 δανειολήπτες αυτοί οι οποίοι έχουν πει στον νόμο Κατσέλη, ίσως και παραπάνω, γιατί μιλάμε για νοικοκυριά, έτσι. Λοιπόν, αν μιλήσουμε για νοικοκυριά, είναι 100.000 αποφάσεις, οι οποίες το κάθε νοικοκυριό μέσω όρο να πούμε ότι είναι 3 άτομα, είναι 300.000 ψυχές. Είναι λίγοι. Είναι πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, προφανώς είναι πάρα πολύ.
0: Ξέρετε κάτι, όλοι αυτοί.
2: Και το σίγουρο είναι ότι θα βοηθήσει όλοι. Θα βοηθήσει
0: αγωνία. Ναι. Δεν ξέραν τι να πληρώνουν. Δεν ξέραν πόσο είναι ο τόκος. Δεν τους ενημερώνανε τα φαντς. Αυτό πόσο το πάμε. Ότι ήθελε ένας χριστιανός να πληρώνει τη δόση του κάθε μήνα και τους έπαιρνε τηλέφωνο, τους έστελνε email, τους ξαναέπαιρνε με οποιονδήποτε τρόπο επικοινωνία και δεν είχαν σαφή εικόνα του πόσο είναι ο τόκος. Μέχρι και εξώδικα έχουμε στείλει για να μας στείλουν ενημερωτικά πόσο είναι η σωστή δόση για να την πληρώνουν. Επίσης, τα φαν δεν υπολογίζαν ποτέ σωστά τους τόκους. Αυτό θέλω να σας το πω, να το ξέρετε. Δεν υπολογίζαν τους τόκους σωστά. Η απόφαση, όταν λέει 500 ευρώ κεφάλαιο, εννοεί ότι κάθε μήνα ο Σπύρος και η Στεφανία θα δίνουν 500 ευρώ κεφάλαιο. Αντί αυτού, λοιπόν, υπολογίζαν τελείως τραπεζικά το ποσό το οποίο τους είχε βγάλει η δικαστική απόφαση να πληρώσουν και σπάγανε τον τόκο και το κεφάλαιο σε όλες τις δόσεις, με αποτέλεσμα να μην δίνεις 500 ευρώ το μήνα, κάθε μήνα κεφάλαιο. Δηλαδή σου μειώνει και το κεφάλαιο που πρέπει να πληρώνεις.
2: Εδώ τώρα θίγεται ένα πολύ μεγάλο θέμα, κύριε Νικολακέα, που κατά το παρελθόν το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και το έχουμε συζητήσει και στον αέρα, διότι θα πρέπει να υπάρχει και ένας γενικότερος έλεγχος. Η τράπεζα δηλαδή να ελέγχεται για αυτά τα οποία σας δίνει ως στοιχεία που χρωστάει ο πελάτης, ο δανειολήπτης.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και να σας πω και κάτι, αυτή η νομοθετική παρέμβαση σήμερα είναι τεράστια ανάσα γιατί τους μειώνει πρώτα απ' όλα τι πληρώνουν κάθε μήνα. Δεν θα σταματάει λοιπόν να πληρώνει αυτούς που πληρώνουν 800 ευρώ με τον τόκο και πληρώνει μόνο το 500 άρικο. Ή ένα μικρό, να πούμε ότι υπάρχει τόκος σε αυτό το 500 άρικο, αλλά είναι πάρα πολύ μικρός. Δηλαδή, αν το επιτόκιο είναι 3%, θα υπολογίζεται το 500 άρικο, οπότε 3-5-15 θα δίνει, γιατί για 500 θα δίνει 515 ευρώ. Είναι αμεληταία όμως η διαφορά, έτσι, δηλαδή είναι σχεδόν άτοκη.
2: Θα βοηθήσει αυτή η γνωμοδότηση και αυτή η τροπολογία, κύριε Νικολακία, για να μην δημιουργηθούν και νέα κόκκινα δάνεια.
1: Α, αυτό είναι σωστό.
0: Το πιο σημαντικό είναι αυτό, Σπύρο μου. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι δήλωναν αδυναμία να πληρώνουν τους τόκους. Με αποτέλεσμα, όχι μόνο να θα δημιουργεί το σίγουρα νέα γενιά κόκκινων δανείων, και το χειρότερο θα ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι αργά ή γρήγορα θα βρισκόντουσαν έξω από την κύρια κατοικία τους. Γιατί όταν χάνεις τον νόμο Κατσέλη, επί της ουσίας τώρα όλες οι ρυθμίσεις είναι για την προστασία της κύριας κατοικίας, παιδιά. Αυτό είναι. Μες. Ο νόμος Κατσέλη δεν ρυθμίζει απλά χρέη. Προστάτευε την κύρια κατοικία του Έλληνα πολίτη τη δύσκολη δεκαετία 10-20 της κρίσης. Επομένως, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα χάνανε τα σπίτια τους γιατί πολύ απλά δεν θα μπορούσαν να πληρώνουν τους υπέρογκους τόκους που είχαν συσσωρευτεί με τις αυξήσεις της ανεπάλληλες των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και ο Άριος Πάγος και σωστά στάθηκε και είπε: το σκεπτικό του Άριου Πάγου, ξέρετε τι είναι. Το σκεπτικό του Άριου Πάγου είναι ότι τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δεν είναι μια κατηγορία δανειοληπτών γενική και αόριστη. Είναι μια κατηγορία δανειοληπτών από πιο ευαίσθητες κοινωνικές και οικονομικές ομάδες πληθυσμού, οι οποίες χρήζουν προστασία κυρίως και στην κύρια κατοικία τους. Και επίσης το σκεπτικό τους είναι, και αυτό θέλω να το ακούσουν οι φίλοι ακροατές μας, ότι πάβει να συνδέεται ο δανειολήπτης συμβατικά με την τράπεζα. Σταματάει αυτή η ισχύ.

0: σχέση καταργείται και αλλάζει και γίνεται μια δικαστική ρύθμιση. Έτσι, εδώ λοιπόν έχουμε μια δικαστική ρύθμιση που ο ίδιος ο δικαστής ορίζει το πώς θα υπολογίζεται ο τόκος και το πώς θα υπολογίζεται το ποσό το οποίο απομένει για να αποπληρωθεί όποιος έχει υποθήκη πάνω στο ακίνητο.
1: Κύριε Νικολακιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
1: Ασφαλώς. Για να δούμε πώς μετά την τροπολογία, με το που θα γίνει και νόμος, να δούμε πώς θα κυλήσει όλο αυτό. Γιατί το παρακολουθείτε εσείς πάρα πολύ στενά λόγω
0: είναι
1: της δουλειάς σας.
0: Είναι τεράστια ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά και ήταν πολύ αναγκαία στην ομοθετική παρέμβαση.
2: Ωραία,
1: καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλαζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
13: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
14: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
15: Ό,τι αντέχεις στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Αστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
17: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
18: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
19: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Ο Πούθος σήμερα το πρωί θα πάει στον Πουτουδού.
1: Α, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Α, ωραία.
0: Ο Πρωθυπουργός της χώρας θα ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως κάνει κάθε μήνα. Οπότε θα φύγει από την Ηρειόδου Δυτικού 19, να πάει στο 21 που είναι το Προεδρικό Μέγαρο. Ναι, για να...
1: Στις 11. Πουθού Πουτουδού.
0: Ναι, Πουθού Πουτουδού. Και περιμένω και τούτου είναι ο Τράπεζα της Ελλάδος.
1: Ωραία. Εντάξει. Φροντιστήριο κάνεις.
0: Όχι ρε παιδί μου, δεν... γενικότερα μου ήρθε ένα σκεπτικό στο μυαλό.
1: Εντάξει.
0: Αλλά λοιπόν, έχεις κάτι να πεις?
1: Βεβαίως, γιατί κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο lavos.gr ή κάλεσε το 18 11 33.
0: Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια, πρέπει να σου πω Στεφανία, να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα. Και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες και εσύ, είμαι σίγουρος. Σήμερα με την Αβίν που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο. Εγώ λοιπόν το έκανα. Προσέφερα απλά μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει με τις αγορές μου στην Αβίν και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Και θα κάνουμε προσπάθεια για να συνδεθούμε με EU.
1: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Ναι. Θα κάνουμε προσπάθεια. Εσύ, ναι. Είχαμε αφήσει στη μέση. Δεν είπαμε για την. Πήγαμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Λέγαμε για τη σκιώδη κυβέρνηση του Τσίπρα που ανακοινώθηκε χθες. Έκανα στο σχόλιο βεβαίως ότι είναι τσιόδη.
0: Ναι, δεν προλαβαίνεις μάνα μου να διαβάσεις τα ονόματα. Δεν έχουμε πάρα πολύ λίγα λεπτά.
1: Ολίγο. Δεν διάβαζα όλα τα ονόματα. Σε μετακαλώ.
0: Εντάξει, γιατί είναι.
1: Είπε, έκανε στο σχόλιο ότι είναι ένα ευέλικτο σχήμα. Συγγνώμη.
0: Σε παρκάρει.
1: Τι να κάνω. Ευέλικτο σχήμα, λίγο μελές.
0: Αυτό είναι το σωστό. Δεν έχει παρκτρόνι.
1: Ναι. Πολλά ονόματα το μεάρχες. Έχει αρκετά πρόσωπα από την διακυβέρνηση του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή.
0: Ναι. Τσίπρας εκεί, Τσίπρας εδώ, Τσίπρας παραπέρα. Ναι.
1: Έχει και τεχνοκράτες, έχει και νέα στελέχη. Έχουμε και...
0: Έχει και παλιά στελέχη.
1: Έχει και παλιά στελέχη, εντάξει. Κοίτα, νομίζω ότι πέρα από τα στελέχη βεβαίως, το θέμα είναι ότι πρέπει σιγά σιγά να... Δούμε και κάποια συγκεκριμένα πράγματα, ενώ συγκεκριμένες προτάσεις από την πλευρά της Ελλάς. Γιατί αν δεν σιγά σιγά, ξέρεις, αν δεν δεις και συγκεκριμένες προτάσεις από την πλευρά της Ελλάς, επειδή ο Τσίπρας έχει και να ξέρει, τον ακολουθεί και ένα όνομα με αφορμή το 2015, ναι. Πρέπει να υπάρχουν λίγο συγκεκριμένες προτάσεις στα οικονομικά, επειδή ακούω διάφορα. Αλλιώς νομίζω ότι αν δεν υπάρχουν σιγά σιγά συγκεκριμένες προτάσεις, αυτά τα, έτσι, τα ποσοστά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, τα αρκετά υψηλά. Κάποιοι θεωρούν ότι δεν είναι αρκετά υψηλά σε σχέση με τα ποσοστά τα οποία έχει όταν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εντάξει, για τόσο λίγο χρονικό διάστημα που είναι το νέο κόμμα, είναι αρκετά υψηλά ποσοστά κατά τη δική μου άποψη. Αλλά αν δεν υπάρχουν σιγά σιγά, κατά τη γνώμη μου, επίσης συγκεκριμένες προτάσεις από εδώ και πέρα, νομίζω ότι αυτά τα ποσοστά υπάρχει ο φόβος ότι ξέρεις, θα αρχίσουν να ξεφουσκώνουν, δεν ξέρω.
0: Τα δεδομένα.
1: Ναι.
0: Τα δεδομένα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας με την επιτιεμφανίση που λέμε,
1: ναι,
0: στρογγυλοκάθισε δημοσκοπικά τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Και αν με ρωτάς, κάθισε ο Τσίπρας.
0: Κατά δεύτερον.
1: Είναι ο Τσίπρας, ναι, ο οποίος κάθισε.
0: Ο Τσίπρας. Μα ασφαλώς, δεν το συζητάμε. Και φαίνεται και η διαφορά κιόλας σε σχέση με τη δυνητική ψήφο που έπαιρνε ο Τσίπρας πριν ανακοινώσει το κόμμα και με τα δημοσκοπικά ευρήματα αφού του ανακοίνωσε το κόμμα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτά μπορούμε να τα βάλουμε σε μία βάση για να μπορούμε να συζητάμε για το τι μέλη γενέστε. Επίσης μαθαίνω, προκύπτει από το ρεπορτάζ, ότι Δευτέρα προς Τρίτη, Τετάρτη σήμερα, ναι, Δευτέρα προς Τρίτη, είχαν μία σύσκεψη εκεί στην Αμαλίας, η οποία σύσκεψη τράβηξε μέχρι πάρα πολύ αργά.
1: Ναι.
0: Μου λένε χαρακτηριστικά μέχρι τις πρωινές ώρες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να έχουν ανοίξει και τα πρώτα φαγάδικα εκεί στην πλατεία Συντάγματος.
1: Δεν ξέρω
0: γύρω-γύρω
1: τι ώρα κράτησε.
0: Κράτησε μέχρι αργά, λέει. Και εκεί γίνανε πάρα πολλές συζητήσεις. Ένα από τα θέματα τα οποία συζήτησαν και υπόθηκε από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα είναι ότι μέχρι να γίνουν συνολικές ανακοινώσεις, ειδικά για τα οικονομικά ζητήματα, ειδικά για τα φορολογικά, ουσιαστικά τους είπε να κλείσουν το στόμα τους.
1: Δηλαδή γίνεται όμως αυτό. Αυτό προσπαθώ να σου πω, ότι συγκεκριμένα λένε από την πλευρά ότι ουσιαστικά συγκεκριμένα πράγματα θα υποθούν όταν υπάρχει, όταν παρουσιαστεί όλο το πρώτο, κοστολογημένο και όλα αυτά.
0: Αυτό λέω.
1: Πολύ
0: αυτό,
1: ωραία, ναι.
0: Αυτό λέω.
1: Το ξέρω
0: αυτό
1: ότι λες
0: ο κύριος Τσίπρας.
1: Το καταλαβαίνω ότι λες αυτό.
0: Συνδετημόνες του.
1: Δεν διαφωνώ, το κατάλαβα ότι λες αυτό. Απλώς λέω κι εγώ ότι δεν γίνεται όμως, ας μην βγαίνουμε στα κανάλια τότε. Δεν γίνεται να μιλάς. Μία ερώτηση που θα σου κάνουν, που θα βρεις τα λεφτά, τι θα κάνει, δεν καταλαβαίνω.
0: Μα γι' αυτό το λέω, όταν ανακοινώνεις κάτι, όταν παραδείγματος χάρη λες.
1: Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να επηρεάσει τα ποσοστά, αν δεν έχει συγκεκριμένα πράγματα.
0: Όταν παραδείγματος χάρη λες ότι δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε όλους.
1: Εντάξει, αυτό το κοστολόγησα, νομίζω. Ναι.
0: Το κοστολόγησα μεν. Πόσο γκέλ όμως έχει.
1: Για τη φορολογία, λέγω. Κυρίως εκεί αφορά.
0: Πηγαίνω στο απλό, άσε να τελειώσω τη φράση. Τι γκέλ έχει αυτό στην ελληνική κοινωνία. Διότι μία που το είπαν στον αέρα, το έθεσαν δημόσια, και μία που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι εντάξει, δεν πολύ ενδιαφέρεται και ο κόσμος για αυτό το κομμάτι. Ένα 16% βλέπω από τις δημοσκοπήσεις. Πόσο δε μάλλον σε σοβαρότερα θέματα, όπως είναι η φορολογία της πολυτελούς διαβίωσης.
1: Μα γι' αυτό νομίζω ήταν κυρίως όμως το...
0: Εκεί ήταν, δεν ήταν καμπανάκι, ήταν καμπάνα.
1: Αυτάκι ήταν.
0: Τι αυτάκι ήταν, αυτάρα.
1: Αυτάρα, αυτάρα.
0: Λοιπόν, είχαμε κανονίσει, επειδή στέλνετε μηνύματα για να κλείσουμε, κυρία Ψάλτη, να μας να συνδεθούμε με Βρυξέλλες, με το Βαγγέλη τον Αρετέο. Εντάξει, προφανώς δεν... μερικές φορές οι γραμμές και η τεχνολογία δεν μας βοηθά. Για το Qatar Gate, για να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια του Qatar Gate.
1: Θα το δούμε αύριο.
0: Θα το δούμε αύριο. Εδώ είμαστε. Δεν χανόμαστε ούτως ή άλλως. Εμείς πρέπει να παραδώσουμε το στούντιο, το ραδιοθάλαμο.
1: Τι δεν θα μείνει ο Παπαδάκης μέχρι το, που είπαμε άλλες 6 ώρες.
0: Δεν.
1: Έλα ρε εσύ, αφού συμφωνήσαμε.
0: Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό αυτή τη συμφωνία. Έρχεται το Dynamic Duo του σταθμού μας, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου. Η Αμαλία Κάτζου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Εμείς θα τα πούμε κλασικά αύριο.
1: Πάρε με τηλέφωνο να μου πεις τα υπόλοιπα που έχεις πολλά να πεις. Θα τις πω άλλες 4 ώρες το τηλέφωνο θα μου τις πεις.
0: Να βλέπεις τηλεόραση.
1: Εντάξει, λοιπόν, γεια σας, καλημέρα.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ, αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
5: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Βάλε και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων.
9: Η ώρα είναι 8.

0: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
2: Στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις επίσης στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο του Καρέα από Ηλιούπολη και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά. Σκληρή κριτική στη Γερουσία άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταρρεύσει και η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών αποφασίζει να προχωρήσει σε μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία, έγραψε σε ανάρτησή του. Την ίδια ώρα περισσότερα από 1,000 εμπορικά πλοία κάθε κατηγορία εξακολουθούν να παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό κόλπο παρά τη συμφωνία των δύο χωρών. Περισσότερα στο enikos.gr. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Περιλαμβάνει η καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου επί της μηνιαίας δόσης. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Κυπριακό υπογράμμισε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του οργάνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Με τα ψηφίσματα αυτά καλούνται όλα τα κράτη να σεβαστούν την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και να μην αναγνωρίσουν την αποσχιστική οντότητα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλαιο, επί το που επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κλειστή είναι η οδός Ορφέως από το ύψος της Αγίας Άνης στο ρεύμα προς Κηφισό. Συνελήφθη 25χρονος μετά από καταγγελία 26χρονης φοιτήτριας που ανέφερε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης σε υπόγεια διάβαση απέναντι από το Πάντιο Πανεπιστήμιο.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Κολομβία κέρδισε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και προκρίθηκε στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης είναι Αγγλία, Πορτογαλία και Γκάνα. Τα αποτελέσματα: Αγγλία-Γκάνα 0-0, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0 και Παναμά-Κροατία 0-1. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά θρύος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αχ, στην εκκλησία μπήκα για να λειτουργηθώ. Κυρία Κάτζου μου.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ. Πήγε στην εκκλησία, έμαθε την ιερτοκλασία.
0: Έτσι λέει το τραγούδι.
1: Ναι, έμαθε την ιερτοκλασία επιτέλους στα 55 σου χρόνια. Να μάθει την ιερτοκλασία.
0: Ρε λύσα κακιά με την ιερτοκλασία.
1: Μα είναι δυνατόν, τι είναι ο άρτος, πότε γίνεται η ιερτοκλασία, πώς μοιράζει το άρτος, τι έμαθε όλα αυτά. Το Παναγία.
0: Εγώ τα ήξερα, δεν χρειάζεται να τα μάθω.
1: Τι ήξερε, εσύ δεν ξέρει τι είναι, λέει, εκείνα ψωμί, λες, είναι αυτό. Αυτό που δίνουν, βάζουν μέσα στη διακοινωνία. Μαζί το Σαφρανίδι τα λέγατε αυτά.
0: Είπα το πρόσφορο.
1: Δεν είναι πρόσφορο. Το πρόσφορο είναι άλλο.
0: Α, περίμενε. Η Δήμητρα από την Κοζάνη. Λοιπόν, να πληροφορήσεις, λέει την κυρία Αμαλία, ότι εμείς όταν κάνουμε αρτοκλασία πηγαίνουμε 5 πρόσφορα. Αυτά με τη σφραγίδα και όχι γλυκό ψωμί. Κατάλαβες.
1: Δεν ξέρω τι κάνω. Εγώ ξέρω το γλυκό. Ότι η αρτοκλασία είναι η μεγάλη άρτη με τη σφραγίδα πάνω που είναι, έχουν μέσα γλυκάνισο. Είναι λίγο. Δεν είναι το αντίδωρο που παίρνουμε τη εκκλησία.
0: Πήγε στην Υπαπαντή, λοιπόν, μπήκε στην εκκλησία για να λειτουργηθεί και τάραξε εκεί τον άρτο. Και όπως λέει.
1: Πού το ξέρω εγώ ότι είχε άρτο. Πήγα για να ανάψω το κερί να παρακολουθήσω την Κυριακάτικη και η Λευθερία.
0: Έσπρωχνε εκεί τους πιστούς, τις γριούλες. Δεν άφηνε να πάρει κανείς. Έβαζε στις τσέπες. Και όπως λέει και η Χριστιανά, μήπως λέει εκεί στην Υπαπαντή πήγε ακριβώς από κάτω που έχει το παλαιότερο και καλύτερο γαλακτομπούρεκο και τα σάρτσε.
1: Δεν υπάρχει. Ποιος το στέλνει.
0: Η Χριστιανά.
1: Χριστιανά μου, έχεις δίκιο. Εκεί υπάρχει, παιδιά, ένα ζαχαροπλαστείο. Με είχε πάει η συγχωρημένη θεία μου, λοιπόν, που μένει στην Καλαμάτα. Δεν υπάρχει το γαλακτομπούρεκο αυτό.
0: Σας τα λέω, δεν παιδιά, υπάρχει. Δεν αφήνει τίποτα. Σαρωτής.
1: Δεν πήγα όμως.
0: Δεν αφήνει τίποτα στο πέρασμά της.
1: Δεν πήγα όμως για το γαλακτομπούρεκο, τα που να πάει,
0: αφού είχε σκάσει με τον άρτο.
1: Βρε σου εξηγώ.
0: Άγιε μου παρακαλώ, άσε κανένα κομμάτι και για μας.
1: Βρε Χριστιανέ του Θεού, σου εξηγώ. Ο τον άρτο, τον έχουν πλέον, τον βάζουν μέσα σε κομμάτι-κομμάτι, μέσα ξέρεις, σε αυτό το πλαστική μεμβράνη και παίρνεις έναν. Δεν παίρνεις 21 για να χορτάσεις.
0: Ναι, αλλά εσύ ξαναπήγαινες όμως.
1: Δεν πήγα,
0: βέβαια. Έστειλε και το Γιάννη και παίρνε.
1: Λες, βρε, ούτω.
0: Δεν σε ξέρω, τώρα θα σε μάθω.
1: Δεν είναι για χόρταση ο άρτος επίσης, δεν είναι ταβέρνα η εκκλησία.
0: Και έρθει ενθουσιασμένη, μου λέει για την άχνη που είχε από πάνω. Τι ωραία που ήταν, λέω κανένα κέικ έτρωγε, τα έχει τσακίσει και καμιά γιαουρτόπιτα. Αχ, τουλάχιστον αυτό μας έδωσε αφορμή να ξεκινήσουμε με τη λειτουργία εδώ πέρα. Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Θεοδωράκης, στίχη και φυσικά η φωνή της Μέρης Λίντα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Εδώ με την κυρία Αμαλία Κάντζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
1: Πάντως να ξέρετε, έχω πέσει από τα σύννεφα γιατί το 80% του Real εδώ, του πρωινού Real FM, δεν γνώριζε τον άρτο και την αρτοκλασία. Απορώ πραγματικά. Δηλαδή, οι μανάδες σας δεν σας πήγαν πάει ποτέ σε μία ορτοκλασία. Οι μανάδες σας. Δηλαδή, κυρία Αγγελική μου, σας παρακαλώ, πείτε το μου. Τι θες εσύ, Μαρία μου? Δεν σας πήγανε? Παναγία μου, τι ακούω. Είσαι μικρή εσύ, έτσι, αλλιώς είσαι μικρή. Αλλά μιλάμε για μένα και τον Καλαμαράκη. Εσύ τώρα είσαι μικρίουλα, εντάξει. Καλημέρα. Ξέρετε, χθες ρώτησα την κόρη μου. Ξέρω, παιδί μου, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Oh, ελπίζω να ήξερε το παιδί.
1: Κι όμως ήξερε, παιδιά.
0: Πάλι καλά.
1: Μα έχουμε πάλι σαρτοκλάσια. Δόξα τω Θεώ, λέω.
0: Καλημέρα στον Κώστα. Βρε, φύγε, λέει, από το μοναστήρι, μην πας αλειτούργητος. Καλημέρα, Κώστα, θα σου πω μετά ιστορία για μοναστήρι, παιδιά, τι έγινε στην Κύπρο. Θα ακούσετε και δεν θα πιστεύετε τα αυτιά σας. Θα τα πούμε λοιπόν όλα στη συνέχεια με τη σειρά. Θα βάλουμε τα θέματα έτσι όπως τα έχουμε ετοιμάσει με την Αμαλία. Για να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα.
1: Συγγνώμη, φτερνίστηκα, τι να κάνω. Τα air condition. Μακριά από το μικρόφωνο το έκανα. Ήμαρτον.
0: Ναι,
1: γύρισα και την πλάτη μου. Μαράκι, το
0: είδες. Είπα εγώ τίποτα, σχολίασα κάτι.
1: Με κοίταξες περίεργα με τα γουρλωτά σου μάτια.
0: Εγώ ένα πράγμα θα πω.
1: Τα μπυρμπυλωτά.
0: Ξέρετε εκείνο το περίφημο ηχητικό, έτσι. Το θυμάστε, είχε γίνει και τρέιλερ κάποια στιγμή.
1: Καλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
0: Δεν είναι το θέμα τι ζει. Εγώ τι ζω με την Κάντζου. Εγώ τι ζω, παιδιά, με την Κάντζου. Δηλαδή δεν μπορώ να σα το περιγράψω.
1: Σταμάτα, γιατί θα σε ρωτήσω και για άλλες.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Για άλλα, που δεν θα τα ξέρεις.
0: Δεν θέλω, άστο.
1: Πρόσεξε.
0: Φτάνει, έμαθα την αρτοκλασία, φτάνει.
1: Καλημέρα και στο Μιλτιάδη, λέει. Καλημέρα στο πιο ευχάριστο Δήμο. Να σε καλά, Μιλτιάδη μου. Καλημέρα. Τι να του πω. Τι πειραχτήρι, δεν είμαι πειραχτήρι. Αλλά από χθες δεν μπορώ να χωνέψω ότι ο Καλαμαράκης δεν ήξερε την αρτοκλασία και την άρθρο. Δεν μπορώ.
0: Πάθει, παιδιά, κόλλημα όπως έχει φάει με τον Διόνυσο και τη Δήμαρχο. Εκεί πέρα τώρα έχει φάει με την αρτοκλασία. Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ, καλημέρα στον Νίκο το Σάνση, καλημέρα στον Μιχάλη στα Χανιά, στην Κρήτη. Και στην Κατερίνα, στην Πάτμο, να σε καλά Κατερίνα.
1: Η Κατερίνα, η οποία αποφύτησε από το Λύκειο, και να της πούμε συγχαρητήρια.
0: Πολλά συγχαρητήρια.
1: Πολλά συγχαρητήρια, Κατερινάκη μου.
0: Μπράβο, μπράβο Κατερίνα.
1: Α, έτσι είναι, είδες, όποιος θέλει μπορεί και σε όποια ηλικία κι αν είναι.
0: Ο Αβραάμ από την άλλη, ο Ιωσήφ παραμένει το επίσημο πειρακτήρι της παρέας. Από Καλικάντζαρος ξεκίνησε, αλλά τελευταία φαίνεται να μαζεύει ένσημα αγιοσύνης. Αυτό ακριβώς. Θα γιάσω, Αβραάμ.
1: Θα γιάσω. Έλα, παιδί μου, πάμε στις καλέτα.
0: Για πάμε λοιπόν τώρα στα θέματα της επικαιρότητας. Και φυσικά το πρώτο θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τα κόκκινα δάνεια, τα οποία έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η συγκεκριμένη τροπολογία, εναρμονισμένη με την απόφαση του Αρείου Πάγου, την πρόσφατη απόφαση.
1: Ακριβώς, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Το λέγαμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, φωνάζαμε, εγώ μάλιστα και σε πολύ έντονο ύφος, για αυτή την. Το ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, με τα fans και τους services να ζητάνε διευκρινιστική απόφαση από τον Άριο Πάγο. Είχε βγει βέβαια, και θέλω να το πω αυτό, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη του Πασόκ. Δηλαδή συνεχείς ερωτήσεις και λέει, τι παιδιά, δεν εφαρμόζεται αυτή η απόφαση.
0: Και ο Κώστας Τσουκαλάς,
1: δεν θυμάσαι. Ο Κώστας Τσουκαλάς μας έστειλε μήνυμα και καλημέρα Κώστα αν μας ακούς. Λοιπόν, ο οποίος ξεκάθαρα είπε ο άνθρωπος ότι πρέπει τα fans και οι services να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τέλος πάντων, χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, και θέλω να πω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Γενικότερα αλλάζει η εικόνα του ιδιωτικού χρέους. Και γιατί το λέω? Γιατί δεν είναι μόνο ότι πλέον με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή, δεν θα μπορούν τα fans και οι services να βρίσκουν παραθυράκια και να τοκίζουν τη μηνιαία δόση επί της συνολικής οφειλής και όχι επί της μηνιαίας. Πέρα από αυτό, δηλαδή, πλέον σου έχει επιδικάσει το δικαστήριο, όταν είσαι στο νόμο Κατσέλη, ένα ποσό, 250 ευρώ. Πλέον δεν θα σου βάζουν πάνω στα 250 ευρώ. Πληρώνεις 250 ευρώ και τέλος. Γιατί μέχρι τώρα τι γινόταν? Στην μηνιαία δόση, τα fans και οι services έβαζαν τόκο επί της συνολικής οφειλής. Με αποτέλεσμα η δόση να διπλασιάζεται, να τριπλασιάζεται και να τετραπλασιάζεται. Αυτό τέλος. Τέλος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν υπάρχουν πια παραθυράκια, ούτε κολπάκια. Όμως το πιο σημαντικό είναι η αναδρομικότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πω ποιες δύο κατηγορίες εξαιρούνται. Όμως αυτή η θετική εξέλιξη αφορά 100.000 περίπου δανειολήπτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Α, μπορώ να το φέρω, Ιωσήφ?
0: Παρακολουθώ.
1: Όχι, να μην κουράσω. Λοιπόν, πες λοιπόν ότι έχεις ένα δάνειο περίπου 145.000 ευρώ. Το οποίο το υπόλοιπο, συγγνώμη, οφειλείς 144.500 ευρώ τον Ιανουάριο του 2024. Πριν την απόφαση του Αρείου Πάγου και την νομοθετική ρύθμιση, η μηνιαία δόση ήταν 731 ευρώ για χρονικό διάστημα 300 μηνών. Με την απόφαση και τη ρύθμιση, με τον νέο υπολογισμό, η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 483 ευρώ. Άρα, αν πλήρωνες 731, τώρα θα πληρώνεις 483. Παιδιά,
0: είναι μια μεγάλη διαφορά.
1: Ναι. Εκ των οποίων τα 482 ευρώ αφορούν χρεολύσιο και μόλις 1 ευρώ τόκους. Εφόσον λοιπόν ο συγκεκριμένος δανειολήπτης συνέχισε να καταβάλει τη δόση των 731 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2026, έως τώρα δηλαδή, έως τώρα που μιλάμε, έχει καταβάλει επί 30 μήνες πολύ υψηλότερο, ποσό υψηλότερο, κατά 248 ευρώ μηνιαίως. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Έδινε παραπάνω για το δάνειό του 248 ευρώ. Άρα προκύπτει ένα ποσό υπερβάλλον. Που πόσο είναι? Περίπου, θα πω εγώ τώρα 7.500 ευρώ, για να μην σας πω 7.700. Το ποσό αυτό, τα 7.500, δεν επιστρέφονται σε μετρητά. Δεν θα τα πάρει στην τράπεζα. Αλλά λογίζεται ως αποπληρωμή κεφαλαίου και αφαιρείται από τις τελευταίες χρονικά δόσεις της ρύθμισης. Έτσι, αντί να απομένουν 270 δόσεις, τι απομένουν? 255 δόσεις. Άρα ουσιαστικά είσαι κερδισμένος κατά 55 και 10, 65, 15 δόσεις. 15 δόσεις είναι περίπου πάνω από ένα έτος. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τους δανειολήπτες? Τι ελάφρυνση είναι? Λοιπόν, αυτό είναι το. Και το έφερα το παράδειγμα για να μας καταλάβει ο κόσμος. Καταλαβαίνετε, ο άλλος πληρώνει 740 ευρώ το μήνα και τώρα θα πληρώνει 428. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά, παιδιά. Είναι τεράστια διαφορά. Για ανθρώπους που τα βγάζουν πέρα δύσκολα ή για ανθρώπους που παίρνουν ένα μισθό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Επιτέλους, το Υπουργείο Οικονομικών έφερε αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Τέλος τα τρικάκια, τα παραθυράκια, τα τρίκ, τα κόλπα. Και έχει και αναδρομική ισχύ. Δύο κατηγορίες δεν μπορούν να εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη απόφαση. Η μία είναι η κατηγορία που έχει αποπληρώσει το ποσό. Και εδώ υπάρχει και μια γκρίνια. Εμείς το έχουμε αποπληρώσει. Τι, γιατί εμείς μας τα πήραν κτλ. Δεν γίνεται. Δεν μπορούσε να αφορά και αυτούς. Μετά θα μιλούσαμε για πολύ μεγάλο πλήγμα στις τράπεζες. Και η δεύτερη κατηγορία είναι όσοι έχουν χάσει τη ρύθμιση. Είναι έκπτωτη.
0: Περίμενε όμως τώρα. Και αυτές οι δύο κατηγορίες δανειοληπτών δεν έχουν δίκιο. Δηλαδή, είτε έχεις αποπληρώσει, είτε έχασες τη ρύθμιση. Γιατί ο σέρβισερ έχει κάνει καταγγελία της ρύθμισης επειδή σου ζητούσε ένα ποσό το οποίο τελικά κρίθηκε παράνομο.
1: Ναι.
0: Παρότι υπήρχαν δικαστικές αποφάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν θα πρέπει να δικαιωθούν. Αυτοί ας πούμε που έχασαν τη ρύθμιση επειδή του ζητάγανε δόση πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έπρεπε με δικαστική απόφαση να καταβάλουν.
1: Το ακούω αυτό που λέει εσύ ο Σιφ, πραγματικά, και επειδή δεν θέλω τώρα να. Τα λέω πολύ σωστά και θα συμφωνήσω μαζί σου. Ξέρεις, κάποιες αποφάσεις δεν μπορεί να περιλαμβάνουν το σύνολο των δανειοληπτών. Ήδη υπάρχει ένα κόστος, το οποίο επιμερίζεται μεταξύ του κράτους και των τραπεζών. Δεν γίνεται, δεν θα γινόταν. Στο λέω ανοιχτά. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπουν και αυτοί, δηλαδή να μπουν και οι έκπτωτοι και αυτοί που έχουν αποπληρώσει, γιατί μετά αυτός ο λογαριασμός για τράπεζες και δημόσια θα μεγάλωνε. Για να είμαστε ειλικρινείς και να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν.
0: Άρα, ήδη το κόστος της ρύθμισης
1: 700 εκατομμύρια.
0: Είναι 700 εκατομμύρια, το οποίο θα επιμεριστεί σε τράπεζες και κράτος.
1: Ναι. Εγώ λοιπόν εχθές, και ξέρεις πολύ καλά ότι μιλώ με τραπεζικά στελέχη, μου είπαν ότι για αυτούς είναι πάνω από ένα δις. Άρα έπρεπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, να ισορροπήσει μεταξύ του να προστατεύσει τους δανειολήπτες που έπρεπε να το έχουν κάνει καιρό πριν. Δεν έπρεπε να περιμένουμε τον Άριο Πάγο που είχαν προσφύγει δανειολήπτες και που έχουν πληρώσει. Και δικαστικά έξοδα για να τα λέμε αυτά, έτσι. Από την μία να προστατεύσει τους δανειολήπτες και από την άλλη να προστατεύσει, να θωρακίσει τη σταθερότητα των τραπεζών. Εγώ το ακούω αυτό. Δεν δικαιολογώ. Δεν λέω ότι δεν έχεις δίκιο. Θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί λένε και άλλοι που πληρώσαν. Εμείς ήμασταν κορόιδα. Που πληρώναμε τον τόκο επί της συνολικής οφήλικης κάθε μήνα και αποπληρώσαμε. Δίκιο έχουν οι άνθρωποι.
0: Ή ο άλλος που λέει την έχασα.
1: Την έχασα γιατί κάτι μου πήγε στραβά. Γιατί ήταν πάρα πολύ.
0: Μου ζητάγανε να πληρώνω παραπάνω γιατί, και με απόφαση πλέον του Αρίου Πάγου.
1: Ακριβώς. Γιατί σου λέει εγώ, το δικαστήριο μου έβγαλε 300 ευρώ και αυτοί μου ζητάγανε 500. Δίκιο έχουν. Αλλά δεν μπορούσε να συμβεί αυτό. Άρα λοιπόν αυτή είναι η ρύθμιση. Όσοι είστε τώρα σε αυτόν τον νόμο Κατσέλη, θα δείτε μεγάλη ελάφρυνση στη δόση σας.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι, τεράστια ελάφρυνση και δεν θα έχετε τις οχλήσεις από τα fans. Και το ξέρω, γιατί έχω άνθρωπο που δέχεται. Ευτυχώς ο συγκεκριμένος πήγε βέβαια δικαστικά και πλήρωνε μόνο τη δόση του νόμου Κατσέλη που το είχε βγάλει το δικαστήριο. Δικαιώθηκε ο άνθρωπος. Αλλά παιδιά, μιλάμε για 10 τηλέφωνα και 20 την ημέρα. Λοιπόν, αυτό σταματάει. Επιτέλους και ξαναλέω, αλλάζει εικόνα με αυτόν τον τρόπο της αναδρομικότητας κυρίως του ιδιωτικού χρέους. Που έχει εκτιναχθεί, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε.
0: Επειδή αναφέρεσαι στην αναδρομικότητα, να ακούσουμε τον Κυριάκο Πιερακάκη χθες που είπε ότι εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου και αναφέρθηκε στο θέμα της αναδρομικότητας.
2: Τόκος θα εφαρμόζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του ποσού. Δεν κάνουμε μόνο αυτό. Ερχόμαστε και λέμε ότι για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση. Υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
0: Και πολύ σωστά.
1: Και πολύ σωστά και άργησε. Αργήσατε στο Υπουργείο Οικονομικών να το πούμε και αυτό. Εγώ να πω κάτι. Δεν λέω ότι οι τράπεζες δεν έχουν βγάλει χρήματα και ότι πρέπει να τις λυπούμαστε. Εγώ ανέβρω το σκεπτικό του Υπουργείου Οικονομικών για τις δύο εξαιρέσεις από την νομοθετική ρύθμιση. Επίσης, επειδή υπάρχουν ερωτήματα, δεν αφορά όσους προσέφηκαν στα δικαστήρια. Αφορά όλους τους δανειολήπτες που τα δάνεια τους έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Δεν αφορά όσους έχουν προσφύγει δικαστικά. Αφορά όλους. Όλους που τρέχει η δόση τους και η ρύθμιση.
0: Και είναι ενεργή η ρύθμιση.
1: Ναι,
0: όπως
1: είπα,
0: ακούσαμε.
1: Και τρέχει η ρύθμιση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν είσαι έκπτωτος, όταν είσαι έκπτωτος, έχει σταματήσει η ρύθμιση. Ή αν έχεις αποπληρώσει, δεν μπαίνεις στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Δεν σε αφορά. Αφορά ενεργές ρυθμίσεις.
0: Είναι σίγουρα λοιπόν μια θετική εξέλιξη για περίπου 100.000 δανειολήπτες που επιτέλους θα δουν τις δόσεις τους να είναι αυτές που πρέπει, αυτές που είχαν οριστεί και με δικαστικές αποφάσεις και πλέον και με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Οι τόκοι να υπολογίζονται στη μηνιαία οφειλή και όχι στη συνολική οφειλή του δανείου. Από εκεί και πέρα μένουν αυτές οι δύο περιπτώσεις που αναφέραμε με την Αμαλία, των ανθρώπων δηλαδή που έχει ολοκληρωθεί η ρύθμισή τους ή εκείνων που έχασαν, απόλεσαν τη ρύθμιση μετά από καταγγελία που έγινε από τους σέρβισες επειδή δεν μπορούσαν να καταβάλουν τα ποσά τα οποία τους ζητούσαν. Και εκεί ενδεχομένως να έχουμε προσφυγές στη δικαιοσύνη.
1: Ναι, ναι, μπορεί να έχουμε προσφυγές στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν μπορούν να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Να πω μόνο κάτι. Όσοι είστε ενταγμένοι στον εξωδικαστικό, δεν έχετε, δεν μπορείτε να πείτε στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Δεν αφορά. Είναι άλλο καθεστώς διέπει τον εξωδικαστικό, το οποίο καθεστώς παραμένει. Δεν έχει να κάνει με αυτό που ορίζει η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή. Το ξαναλέω για να μην μπερδευτούμε. Αυτό αφορά τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, όχι τον εξωδικαστικό μηχανισμό.
0: Και επειδή λέμε συνέχεια ο νόμος Κατσέλη, ναι, να ακούσουμε και την κυρία Κατσέλη, ναι, λοιπόν, χθες, η οποία μίλησε στο Open για την απόφαση αυτή της κυβέρνησης, την ρύθμιση που φέρνει σήμερα στη Βουλή και την απόφαση του Αρείου Πάγου.
3: Χαίρομαι ιδιαίτερα για την απόφαση της κυβέρνησης, διότι όπως ξέρουμε υπήρχαν διαφορετικές απόψεις που είχαν εκφραστεί την περασμένη εβδομάδα. Πριτάνευσε η λογική, πριτάνευσε το γεγονός ότι μια δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου δεν χωράει παρερμηνίες και ασάφειες και έρχεται και επικυρώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία ουσιαστικά, όπως θα ήθελα να προσθέσω, είναι πολύ πολύ σημαντική.
0: Θυμάστε, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν επιδέχεται ερμηνεία σε συγκεκριμένη απόφαση, ότι είναι ξεκάθαρη.
1: Μα προσπαθήσαν να βρούνε κάποια παράθυρο οι σέρβισες για να την γλιτώσουν, για να το πούμε έτσι και λίγο λαϊκά. Και τι είπε, ζήτησαμε επιστολή στον Άριο Πάγο, ερμηνευτική απόφαση. Δεν γίνονται αυτά. Εντάξει, και γι' αυτό είπα ότι επειδή το θέμα σερνόταν 10 μέρες, 12, μια εβδομάδα, δεν θυμάμαι τώρα πόσο, έπρεπε η κυβέρνηση να το κάνει αυτό νωρίτερα. Βεβαίως, η εξέλιξη και η νομοθετική ρύθμιση είναι ιδιαίτερως θετική. Είτε θέλουν κάποιοι να το ακούν, είτε να μην τον ακούν. Η αλήθεια είναι αυτή. Και κυρίως όσον αφορά την αναδρομικότητα. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι ο άνθρωπος που έχει πληρώσει, έτσι, δεν πήγανε στράφη τα χρήματά του και ότι με έναν τρόπο θα συμψηφιστούν και άρα θα τα γυρίσουν πίσω. Δεν είναι σημαντικό αυτό? Το έχουμε ξαναδεί να γίνεται. Να μην το πούμε. Να μην το πούμε, ρε παιδιά.
0: Καλημέρα και στην Χρύσα φυσικά και θα αναφερθούμε στον Κάρλος Γκαρντέλ και ενδεχομένως θα κλείσει η εκπομπή σήμερα με τον Κάρλος Γκαρντέλ, τον βασιλιά του τάγκο. Είναι ήδη στη σκαλέτα της εκπομπής. Καλημέρα και σε άλλο ακροατή που λέει σήμερα είναι του προδρόμου. Χθες ήταν ο Κλείδωνας μεταξύ άλλων και είναι τα μαγιάτικα στεφάνια. Το θυμάσαι αυτό το έθιμο?
1: Όχι.
0: Που ανάβουμε τις φωτιές τον Ιούνιο στους δρόμους και πηδάμε από πάνω.
1: Δεν το κάνατε αυτό.
0: Όταν ήσασταν παιδιά?
1: Όχι.
0: Εμείς το κάναμε λοιπόν. Είναι ένα έθιμο το οποίο έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα, αλλά το είχαν πάρα πολύ έντονα και οι Μικρασιάτες και το μετέφεραν όταν ήρθαν στην Ελλάδα. Παραμονή λοιπόν, ανάβουν οι φωτιές, είναι αυτό το έθιμο του Κλείδωνα και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε, πρέπει να κρατάμε έτσι ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα μας.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Ο Νίκος έχει ένα άλλο ερώτημα. Ναι. Με εμάς λέει που πληρώνουμε κανονικά όλα αυτά τα χρόνια και μπήκαμε σε ρύθμιση, αλλά δεν ήμασταν στον νόμο Κατσέλη. Τι μπορεί να γίνει? Είναι περίεργο πάντως. Λέει τα στεγαστικά που έχουν μπει σε ρύθμιση, ενώ πληρώνονται, να θεωρούνται κόκκινα και να δίνονται σε φανς. Καλημέρα και σε σένα, Νίκο. Μεγάλο θέμα για πολλούς δανειολήπτες, κυρίως με αυτά τα στεγαστικά δάνεια. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
4: Real FM.
5: Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
13: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
16: Την περαιτέρω ωρίμανση του e-commerce στην Ελλάδα διαπιστώνει η ετήσια έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Οι online αγορές αποτελούν πλέον καθημερινότητα, καθώς το 77,6% των καταναλωτών ψωνίζει συχνά ή πολύ συχνά στο διαδίκτυο.
17: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ!
18: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνος η στέγης ή ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
19: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
20: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
21: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές κοστιλάτας,
2: Έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
21: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
22: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
23: Ο Παναθηναϊκός.
22: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
23: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
22: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
23: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
22: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Σαν σήμερα που λες, Αμαλία μου, 24 Ιουνίου του 1945, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. Ήταν μια γέφυρα η οποία χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Σαν σήμερα γκρεμίστηκε λοιπόν, έγινε ρημαδιό. Μπαμ, πάρτι κάτω. Το 1945, στη συνέχεια φυσικά, έγινε ταινία από τον David Lean. Της αρέσει το μουσικό θέμα, να ξέρετε. Κινείται στους ρυθμούς του, γκρεμίζει και η Κάτζου τη γέφυρα του ποταμού.
1: Ακριβώς.
0: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις ότι με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Είδες πώς τα λέω.
1: Άλλες πάρα πολύ ωραία.
0: Δυσκολίες bye bye, έχεις AI στα public.
1: Μανούλες και μπαμπάδες που έχετε βάλει τα όνειρά σας στην αναμονή, έφτασε επιτέλους η ώρα να κάνετε κάτι για εσάς και την εξέλιξή σας. Usert, μέλος του The Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεων προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φερέντερικ, μας θυμίζει ότι το μέλλον μας χωράει παντού. Ξεκινήστε τώρα τις σπουδές σας στην πληροφορική, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τη διοίκηση στο χώρο και το χρόνο που σας εξυπηρετεί. Για πληροφορίες και εγγραφές, μπείτε στο frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410.
0: Καλημέρα φίλτα Τεστάθη, πέστα σε παρακαλώ. Δηλαδή λέει η κυρία Αμαλία γνωρίζει τα πάντα για την αρτοκλασία, αλλά για το αρχαιοελληνικό έθιμο του κλείδωνα τίποτα. Θα πάμε όλοι σε μοναστήρι.
1: Πω, τι είστε βρε παιδί μου, δεν αφαίρετε να πέσετε.
0: Έχει δίκιο τώρα.
1: Εντάξει, τίποτα
0: έχει
1: κάτω.
0: Δίκιο τώρα. Δεν έχεις πηδήξει τις φωτιές.
1: Όχι, φωτιά.
0: Δεν το θυμάσαι αυτό το έθιμο.
1: Άντε πάλι. Όχι σου είπα.
0: Ρίχναμε τα μαγιάτικα στεφάνια μέσα. Και κάναμε γύρω γύρω και μετά πηδάγαμε πάνω από τη φωτιά. Δεν το έχεις κάνει σαν παιδί. Τι να πω ρε παιδί μου.
1: Έχω κάνει άλλα, αλλά αυτό όχι.
0: Μάλιστα. Με έπεσε μακριά γαϊδούρα. Καλά, όλοι πέσαμε όταν ήμασταν παιδιά, αλλά τέλος πάντων, άστα τώρα με τα παιχνίδια, μην γυρίσουμε πίσω πολλά χρόνια. Πάμε παρακάτω, γιατί είπαμε για τα κόκκινα δάνεια, είπαμε για την τροπολογία η οποία θα ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή του Υπουργείου Οικονομικών. Πάμε και στην υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου και του εντάλματος, το οποίο είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές και κατηγορεί επί της ουσίας τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ότι έχει αποκομίσει ωφέλη από δίκτυο το οποίο είχε κάνει εγκληματικές ενέργειες. Δηλαδή ότι τα χρήματα προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες. Τι γίνεται λοιπόν, ο κύριος Αβραμόπουλος αυτό το οποίο λέει είναι ότι εγώ είχα πάρει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχα ζητήσει, λέει. Ναι, από την κυρία Φόντερ Λάιν και κυρίως από την Επιτροπή Δεοντολογίας και είχα πάρει έγκριση.
2: Δεν υπάρχει καμία εντολή για έρευνα. Όταν μου προτάθηκε εμένα, εγώ δεν αποδέχτηκα αμέσως. Έστειλα επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία ζητούσα να μου πούν αν αυτός ο οργανισμός είναι σωστός, αν κάνει καλά τη δουλειά του και αν μου επιτρέπει η Επιτροπή να γίνω μέλος του. Δεν είχαμε καμία σχέση με τις άλλες δραστηριότητες του Πανσέρι. Τι έκανε μακριά και πέρα. Όλο αυτό το θέμα μας ήταν εντελώς ξένο.
1: Το θέμα είναι, αν καταλαβαίνω καλά, είναι ότι είχε κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις και δεν πήγε. Βέβαια, δικαιώθηκε ο κύριος Δημητρακόπουλος, τον άκουσα το πρωί να λέει ότι δεν είχε πάρει κλήση. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να δύο φορές να τον έχουν καλέσει και να μην του έχει επιδοθεί η κλήση, δεν το καταλαβαίνω. Πάντως, υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Από την άλλη πλευρά, λέει ο ίδιος ότι τα έχει δηλώσει τα χρήματα και έχουν φορολογηθεί. Άρα, πού είναι τα χρήματα και έχουν φορολογηθεί. Άρα, πού είναι, σου λέει, πώς έχω κάνει κάποιο αδίκημα, εφόσον έχω δηλώσει. Έχουν φορολογηθεί. Έχει προκύψει όμως.

0: Από την άλλη, Αμαλία μου, εγώ άκουσα χθες τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ρωτήθηκε λοιπόν για το θέμα και είπε ναι, εμείς είχαμε δώσει την έγκριση στον κύριο Αβραμόπουλο, αλλά άλλο η έγκριση λέει, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλο η ανάρμοστη ή η παραβατική συμπεριφορά. Κράτησε αποστάσεις λοιπόν ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό το οποίο λένε οι βελγικές αρχές είναι ότι υπήρχε ναι αυτή η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ταυτόχρονα όμως με μια οδηγία η οποία έλεγε ότι για 2 χρόνια μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα του Ευρωπαίου Επιτρόπου δεν θα έπρεπε να έχει καμία συναφή δραστηριότητα με το αντικείμενο. Υπενθυμίζουμε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν επίτροπος μετανάστευσης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε για 2 χρόνια λέει δεν έπρεπε να έχει καμία δραστηριότητα που είναι, να είναι συναφή με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Και ο κύριος Αβραμόπουλος είχε πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στο Κατάρ μετά από πρόσκληση της κυρίας Καϊλή. Είχε συναντήσει εκεί με αξιωματούχους του Κατάρ και αντικείμενο των συζητήσεων, κάποιων συζητήσεων τέλος πάντων, ήταν και η κατάργηση της βίζας για τους πολίτες του Κατάρ όταν θέλουν να επισκεφθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι όλες οι πτυχές. Το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο ένταλμα το οποίο έφτασε στις ελληνικές αρχές διαβιβάστηκε λοιπόν πλέον σαν δικογραφία αμελητή στη Βουλή.
1: Ακριβώς.
0: Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από τον Άριο Πάγκο και στη συνέχεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί και ασυλία, έτσι, τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος είπε ότι θα φυσικά να έρθει η ασυλία μου και να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις.
0: Παναγιώτη Ζέλη Κοβολάνη στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα παλικάρι μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, έχουμε και βαπτίσια.
0: Βέβαια.
2: Εντάξει, το δέχομαι, τι να πω. Κλειστά είναι τα 2 ρεύματα της Ορφαίος στο Εγάλεο, από την Αγία Σάνης μέχρι τον παράδρομο του Κηφισού, λόγω αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών που ξέσπασε, υπενθυμίζω, χθες το μεσημέρι. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο ανατμήματα η κάθοδος Θηβών από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλή Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σε Πειραιώς, Μάρνη, Πατησίων στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καλά, εκεί ο κόσμος κάνει υπομονή 16 χρόνια. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκι από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από τις Τζιπιές μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Ουρές οχημάτων στα 2 ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο και επειδή νωρίτερα ακούσαμε το η γέφυρα του ποταμού Κουβάη, λέει ο Δανιήλ για τη διέλευση του ποταμού Κηφισού θα γράψει κάποιος καμιά μπαλάντα.
1: Ναι, καλά λέει.
0: Απλούς τουλάχιστον. Καλημέρα, Δανιήλ.
1: Λοιπόν, θα μεταφέρω μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης παραιτήθηκε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Λοιπόν, μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή παραιτήσεις του, λέγοντας ότι δεν μπορεί να ζητάς διαφάνεια και να έχεις αυλή. Το κίνημα έγινε προσωπικό πολιτικό εγχείρημα, λέει ο κύριος Κοκοτσάκης, και συνεχίζει. Όσοι προερχόμαστε από τον αγώνα των Τεμπών, δεν μας κινητοποίησε η εξουσία, αλλά μας κινητοποίησε η ανάγκη για αλήθεια. Λοιπόν, ήταν ο πραγματογνώμονας, είναι ο πραγματογνώμονας στην υπόθεση του Τεμπών, ο κύριος Κοκοτσάκης. Όχι,
0: ναι.
1: Το λέω, έτσι.
0: Ναι,
1: στην επιστολή του επιρρύπτει την κύρια πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία του φορέα στη Μαρία Καριστιανού, υποστηρίζοντας ότι το εγχείρημα μετατρέπεται σε προσωπικό πολιτικό όχημα. Ο ίδιος δηλώνει ότι αποσύρει τη στήριξή του, τονίζοντας πως η δομή του κόμματος δεν ανταποκρίνεται πλέον στις αρχές της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικής λειτουργίας. Αυτά. Ναι, είναι ένα θέμα τώρα και βαριές αιχμές δεν είναι τυχές προς την κυρία Καριστιανού. Βεβαίως δεν έχουμε δει και πρόσωπα από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, εκτός τον κύριο Αυγερινό, ξέρουμε και την κυρία Γρατσία. Γι' αυτό και δεν μπορούν να μαθαίνω ότι συνάδελφοι ζητούν στελέχη από το κόμμα της κυρία Καριστιανού εκπροσώπους να βγουν και δεν υπάρχουν. Δύο είναι τα πρόσωπα. Τώρα και αυτή η παρέτηση του κύριου Κοκοτσάκη με αυτές τις αιχμές δημιουργεί ένα θέμα. Ένα προβληματισμό, θα έλεγα.
0: Να πούμε μια κουβέντα και για τους χθεσινούς αγώνες του Μουντιάλ, χθεσινούς δηλαδή, μέχρι και σήμερα.

0: Το πρωί έπαιζαν γιατί είναι και οι ώρες τέτοιες. Χθες λοιπόν Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 5-0 με δύο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο έγραψε και αυτός ιστορία. Γιατί μπορεί να μην είναι ο πρώτος σκόρερ όπως είναι ο Μέση, αλλά είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία που έχει σκοράρει σε 6 διαφορετικά μουντιάλ. Δεν το έχει πετύχει κανένας άλλος, το πέτυχε λοιπόν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αγγλία Γκάνα 0-0, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Δεν μπορούν τα παιδιά. Δεν μπορούν. It's coming home και it's coming home. Φέρε 0-0 τώρα με την Γκάνα. Κροατία Παναμάς 1-0 και Κολομβία Κονγκό στο τελευταίο αγώνα που ολοκληρώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί. 1-0 η Κολομβία. Σήμερα έχει γενέθλια και ο Λιονέλ Μέση, αλλά θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 39 γίνεται, Αμαλία. Έκλεισε τα 38 και μπήκε στα 39.
1: Να καταστήσει ο άνθρωπος, τι να πω, πραγματικά. Η φυσική του κατάσταση και το ταλέντο του είναι...
0: Μοναδικά.
1: Μοναδικά, πραγματικά.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Βραγή, αλλάξατε, λέει. Καλημέρα και σε σένα, Παναγιώτη. Έχει μείνει στη χθεσινή είδηση.
1: Ναι, με αυτά που λες, έχει
0: και ο Δημήτρης από τα Γανιά. Με κάψατε, λέει. Σας άκουσα ότι πρέπει να κοιμόμαστε χωρίς εσώρουχο. Η γυναίκα μου λέει και οι φίλοι της που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη για διακοπές και έμεινε σπίτι, δεν το βρήκαν σωστό.
1: Έμανε.
0: Εγώ στο υπόγειο τώρα, τι να πω, να είστε καλά.
1: Με αυτά που λες στους ακροτές.
0: Όχι εγώ, γιατρός. Καλημέρα στον Δημήτρη στα Χανιά. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
8: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
7: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
8: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
7: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
9: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
10: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθ μηχανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Αμαλία, υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές σχετικά με το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας.
1: Ναι, που είναι πάρα.
0: Το οποίο ολοκληρώνεται 30 Ιουνίου και ρωτάνε τι θα γίνει.
1: Είναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει δώσει λύσεις σε ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από την παχυσαρκία, αλλά την πραγματική παχυσαρκία, έτσι, η οποία είναι ασθένεια. Εντάξει, και εγώ το λέω επειδή έχω περάσει από παχυσαρκία. Λοιπόν, δεν είναι απλό. Να πω λοιπόν ότι επειδή υπάρχει ένα άγχος και μια ανησυχία ότι τελειώνει το πρόγραμμα και δεν θα συνταγογραφούνται τα συγκεκριμένα φάρμακα, δεν θα τα παίρνουν δωρεάν οι άνθρωποι. Ενώ έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και είναι πανάκριβα, δεν είναι εύκολο κάποιος να τα πάρει μόνος του. Να πω ότι σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο Υγείας, όσοι έχουν ενταχθεί τόσο στο πρόγραμμα θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα φάρμακα δωρεάν μέχρι να φτάσουν, γιατί παρακολουθούνται από ειδικούς. Δεν είναι έτσι. Άντε κάνουμε οτιδήποτε, παίρνουμε ένα χάπι, ένεση, δεν ξέρω τι κάνουν και άντε το κάνεις και. Θα παρακολουθούνται πώς πάει το σωματικό τους βάρος κτλ. Ο δείκτης μάζα σώματος μέχρι να φτάσουν στο επιθυμητό βάρος. Άρα μην έχετε ανησυχία, θα συνεχιστεί το πρόγραμμα. Θα βγει, νομίζω, τις επόμενες μέρες και μια επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας.
0: Τώρα, στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top, παιδιά, τώρα τι να συζητάμε, top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και πάει στα Lidl. Από ζέστη πώς πάμε, μέχρι 32 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία, εδώ στην Αττική.
1: Το βράδυ έχει αρχίσει και κάνει.
0: Αλλά εντάξει, ακόμα είναι υποφερτά. Δηλαδή,
1: σε σχέση με το που είναι στην Ευρώπη, σε Γαλλία, σε Ολλανδία, σε Ισπανία. Πόσους πνιγμούς έχουμε, λέει, από τη ζέστη, γιατί βουτάνε παντού οι άνθρωποι, έτσι. 20 πνιγμοί, λέει. 20 πνιγμοί στη Γαλλία, γεμάτα τα νοσοκομεία στην Ιταλία, ακυρώσεις εκδηλώσεων στην Ισπανία.
0: Πνιγμοί και στην Αγγλία, πνιγμοί και στη Γερμανία, γιατί οι άνθρωποι αναζητώντας έτσι λίγη δροσιά πάνε βουτάνε όπου να είναι, δεν ξέρουν για καλό μπάνιο. Έχουν πολλούς πνιγμούς λοιπόν, όπως λέει και η Αμαλία. Και η κατάσταση είναι δραματική με αυτόν τον θερμικό θόλο, ο οποίος λέει έχει δημιουργηθεί από θερμές αέριες μάζες, οι οποίες έχουν μετακινηθεί από την Αφρική και έχουν κατσικωθεί πάνω εκεί. Πάνω δηλαδή από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Βρετανία.
1: Δεν έχονται προς τα δω, μας έσωσε το Μελτέμι. Απλώς να πω και στην Ολλανδία αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία και εκεί είναι γεμάτα. Μου λέει, αδερφή μου, δεν μπορούν να πάρουν ανάσα οι άνθρωποι. Το 33 και το 34 για την Ολλανδία είναι σαν να είναι 42 εδώ.
0: Και είναι και η υγρασία.
1: Βέβαια, γι' αυτό το λέω. Μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς τι βιώνουμε.
0: Είναι έντονο το αίσθημα δυσφορίας.
1: Ακριβώς.
0: Θα ακούσουμε τώρα, Αμαλία, την κυρία Λίλιαν Κουτσούκου.
1: Ναι.
0: Είναι Ελληνίδα η οποία ζει στη Βαλένθια, στην Ισπανία. Μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου περιγράφοντας την κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι στην Ισπανία.
2: Πλησιάζει τώρα εκεί 6 το απόγευμα, έτσι δεν είναι? Ισχύει ακόμη η σύσταση για αποφυγή μετακινήσεων στους δρόμους και σε χώρους χωρίς κλιματισμό?
3: Ισχύει μέχρι και αύριο, και αύριο θα μας ενημερώσουν για άλλη μια φορά. Αλλά δυστυχώς είναι τρομερή η κατάσταση. Δεν υπάρχει κανένας έξω. Και σήμερα μάλιστα συστήσανε να όσοι μπορούν να δουλέψουν από το σπίτι, να δουλέψουν από το σπίτι.
2: Πείτε μας για τις συνθήκες που βιώνετε. Ο υδράργυρος έδειξε 44 και 45 βαθμούς. Φαντάζομαι όμως ότι σε ορισμένες περιοχές το αίσθημα είναι σαν να έχετε 50 βαθμούς Κελσίου λόγω της υγρασίας.
3: Δεν έχουμε ζήσει ποτέ με 50, αλλά ναι, είναι κάτι τέτοιο, λέει ο κόσμος. Εδώ είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά στην Ανδαλουσία ξεπέρασε τους 45 βαθμούς. Στο βορρά, που δεν είναι συνήθως τόσο υψηλή θερμοκρασία, έχει ξεπεράσει τους 40. Εγώ χαρακτηριστικά σήμερα δεν μπόρεσα να βγάλω το αμάξι μου, γιατί από τη διαστολή της μεταλλικής πόρτας δεν ανοίγει πόρτα και αυτό δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ.
2: Δεν ανοίγει πόρτα από τη διαστολή, τρομερό. Τρομερό.
3: Το βράδυ ανοίγει όμως, το πρωί ανοίγει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να την ανοίξω.
1: Απίστευτο.
0: Φαντάσου τι γίνεται. Πρωί βράδυ ανοίγει η καραζόπορτα, αλλά στη διάρκεια της ημέρας με αυτές τις θερμοκρασίες ούτε την καραζόπορτα.
1: Είναι και ο δεύτερος καύσωνος μέσα στον Ιούνιο, έτσι, που πληττεί κάποιες χώρες στην Ευρώπη. Δεν είναι ο πρώτος και είναι Ιούνιος. Φανταστεί θα γίνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δηλαδή, πραγματικά οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ.
0: Να, και μήνυμα τώρα από τον Ντούισμπουργκ, το στέλνει ο Βασίλης και λέει: υπάρχουν πνιγμοί γιατί μπαίνουν στο ποτάμι ενώ τους λένε ότι είναι επικίνδυνο. Εδώ την Παρασκευή θα δείξει 40. Ευτυχώς λέει: ξεκινάω αύριο για την πατρίδα και θα δροσιστώ.
1: Φαντάσου,
0: 40 βαθμοί Γερμανία.
1: Γερμανία.
0: Φαντάσου.
1: Και έρχεσαι να δροσιστεί ο άνθρωπος.
0: Με το καλό να έρθει, φίλε, με το καλό να έρθει στην πατρίδα.
1: Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και όσο, σε όποια θερμοκρασία θέλετε, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Αμαλία, τι έγινε με την υπόθεση αυτή των προσφυγικών και μια πορεία η οποία υπήρξε προς το σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά εκεί στην Αγία Παρασκευή?
1: Κοίταξε να δεις. Μία ομάδα ατόμων ξεκίνησε από κάποιο σημείο της Αγίας Παρασκευής, έκοβε βόλτες δηλαδή, έτσι με πανό κτλ. Έφτασε στη. Βρήκαν που μένει ο κ. Χαρδαλιάς στο σπίτι, η οικογένειά του, τα παιδιά του. Έτσι έγραψε στους τοίχους και όχι μόνο στο σπίτι του, σε όλη τη γειτονιά. Τι να πω τώρα. Για το σχέδιο που προωθεί για τα προσφυγικά είναι αντίθετη.
0: Για την ανάπλαση και στα προσφυγικά.
1: Που είναι ένα θέμα που το κληρονόμησε ο κ. Χαρδαλιάς. Αλλά πέρα από αυτό, να πούμε αν υπάρχουν αντιδράσεις ή όχι. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει να. Τι να πω. Να πηγαίνει σε ένα χώρο. Και μένει εκεί.
0: Στο σπίτι του άλλου τώρα, εκεί που είναι η οικογένειά του.
1: Και πάει στο σπίτι, η οικογένειά του και τα παιδιά του.
0: Και οι υπόλοιποι κάτοικοι, έτσι.
1: Βεβαίως, οι αρχές τι κάνανε. Δηλαδή, μπορεί ο καθένας να πηγαίνει στο σπίτι του άλλου και στη γειτονιά.
0: Αν θες να διαμαρτυρηθείς, μπορείς να πας στα περιφέρεια, στην περιφέρεια.
1: Εντάξει, δεν πας όμως να κατασκηνώσεις όπου θες. Υπάρχουν νόμοι εδώ πέρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επίσης, ο κ. Χαρδαλιάς, στο σχέδιο που εκπονεί η περιφέρεια, θέλει να κάνει ξενώνες για συγγενείς ανθρώπων που.
0: Συγγενών ανθρώπων οι οποίοι συνέβονται στον Άγιο Σάββα.
1: Και που περνούν πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίως και κάποιοι που δεν έχουν που να μείνουν, να τους παραχωρήσουν ένα σπίτι να μείνουν. Αλλά και ακόμα να αντιδράς. Να μην το θες, να έχεις διαφορετική άποψη.
0: Να πούμε ότι υπάρχει ένας απεργός πείνας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από 138 ημέρες απεργίας πείνας.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα η κατάσταση της υγείας του είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν δεν είναι έναν αγώνα.
1: Εντάξει, εγώ το ακούω αυτό και το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά άλλο είναι να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο ή να διαμαρτυρηθούμε. Γιατί καλά κάνουν ο κόσμος που θεωρεί ότι δεν θέλει αυτό το σχέδιο ανάπλασης. Λοιπόν, ο κ. Χαρδαλιάς βέβαια έκανε ένα βιντεάκι που λέει ότι δεν εκφοβίζομαι και καλά το είπε. Καλά το είπε γιατί δεν είναι ότι πήγαν στην περιφέρεια. Πήγαν στο σπίτι του. Δεν γίνεται ο καθένας να πηγαίνει στο σπίτι του άλλου, στα παιδιά του και στην οικογένεια.
0: Και γράψανε τώρα συνθήματα εκεί στην είσοδο της πολυκατοικίας περιεχόμενο το οποίο εντάξει. Άστο τώρα μην το χαρακτηρίσουμε. Λίγο. Και αναστάτωσαν και την οικογένεια του Νίκου του Χαρδαλιά, αλλά και τις άλλες οικογένειες οι οποίες μένουν σε συγκεκριμένη περιοχή.
1: Και πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Αισθάνονται μια ανασφάλεια. Αυτό θέλω να πω. Το αν διαφωνήσει όχι με το σχέδιο, είναι δικαίωμα του καθενός να αντιδράσει και να διαμαρτυρηθεί. Να πω ότι ο Γιάννης μένει στην Ολλανδία και λέει: παιδες, η κατάσταση είναι σκέτη κόλαση. Φαντάσου τι ζουν οι άνθρωποι εκεί.
0: Και ο Παύλος, Ντίσελντορφ, 22 η χαμηλότερη θερμοκρασία στις 3-4 το πρωί. Σήμερα θα φτάσει τους 37. Και ο Φίλιππος, ο οποίος μας ακούει στη Βιέννη, έχει ήδη πάρει τα μέτρα του. Και πολύ καλά κάνεις, αγαπητέ φίλε. Η ώρα πλησιάζει 9, δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με Μέση και Λαγοκέφαλο.
4: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Le Mart, Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28652.
3: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Κλειστά μάτια.
5: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: ενισχύοντας τους καλούς λιμένες. Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, επισιτισμό, τουρισμό, εμπόριο και περιφέρειες. Έχουν προγραμματίσει συγκεντρώσεις και πορείες στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Κολομβία κέρδισε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και προκρίθηκε στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης είναι Αγγλία, Πορτογαλία και Γκάνα. Τα αποτελέσματα: Αγγλία-Γκάνα 0-0, Πορτογαλία-Ουσπεκιστάν 5-0 και Παναμά-Κροατία 0-1. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αιθριός καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίδα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ταγκό. Ταγκό Αργεντινό.
1: Φανταστικό.
0: Που έλεγε και ο Βέγκος, παιδιά, η Αμαλία Κάτζου χορεύει κουμπαρσίτα στο στούντιο του Real FM.
1: Οπωσδήποτε.
0: Το έζησα και αυτό, έχει βγάλει και τη βεντάλια και χορεύει κανονικότατα. Ταγκό. Θα ανεβάσω βίντεο στα social media.
1: Χάλι μου το χάνεις αυτά εσύ.
0: Δεν χάνω αυτή την ευκαιρία. Γιατί χορεύει την κουμπαρσίτα όμως σήμερα η Αμαλία Κάτζου? Γιατί έχει γενέθλια ο Λιονέλ Μέση. Πάει αυτός, τρελάθηκε.
1: Τι αυτό?
0: Τρελάθηκε, έβλεπε το Μέση, κατέβαινε ο Μέση, πέρναγε ένα, δύο, τρεις, πέντε, δέκα.
1: Τι
0: πέρασε όλους. Τρελάθηκε αυτός.
1: Σουβλάκι της πέρασε.
0: Ακριβώς. Έχει λοιπόν γενέθλια ο κατά τεκμήριο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον καλύτερος παίκτης του κόσμου μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Πραγματικά να είναι γερός ο άνθρωπος εκεί στα 39 που μπαίνει σήμερα, να ζήσει και άλλες επιτυχίες, να πάει καλά και με την Αργεντινή στο Μουντιάλ. Έχουμε και εμείς φυσικά εδώ τους δικούς μας, Μέση. Δεν έχουν μόνο στην Αργεντινή Μέση, έχουμε εδώ και στην Ελλάδα Μέση.
2: Είσαστε Μέση Ρονάλντο?
3: Μέση. Δεν το συζητάω. Αλλά εντάξει, εγώ νομίζω ότι η συμπάθεια σε έναν ποδοσφαιριστή δεν έχει να κάνει μόνο με τις τεχνικές του δυνατότητες, αλλά και με τον τρόπο που παίζει, με το χαρακτήρα του. Εμένα μου ταιριάζει πιο πολύ ο Μέση.
1: Ταιριάζει.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας έτσι κι αλλιώς έχει μια αδυναμία στην Αργεντινή λόγω Μαραντόνα.
1: Ναι.
0: Και τη συνεχίζει τώρα αυτή την αδυναμία και με το Μέση και φέρνει και ένα ακόμη παράδειγμα.
3: Έχω αποκτήσει μια εμπειρία σε σχέση με αυτό που κάνω. Όπως ο Μέση, ας πούμε, στα 17 ήταν αλλιώς, στα 35 πάει να σκώσει κούπα.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Σου λέει, έχω εμπειρία.
0: Ας πούμε, στα 17.
1: Ναι, ήταν δεν είναι το ίδιο. Πολύ ωραία το είπε ο κ. Τσίπρας. Πολύ ωραία.
0: Έτσι και εγώ τώρα σου λέει, μπορώ να σηκώσω κούπα, όπως έκανε και ο Μέση. Πάει που λες, Αμαλία μου, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεία στην Πιερία.
1: Μάλιστα.
0: Στις προηγούμενες εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι ένας πολίτης εκεί και του λέει.
4: Κύριε Πρόεδρε, είσαι ο Μέση της πολιτικής, πάρ' το χαμπάρι. Ο Μέση της πολιτικής είσαι. Δεν παίζεσαι. Με τίποτα δεν παίζεσαι. Ρε παιδί μου, Κυριάκο, μην καταλαβαίνεις τίποτα. Επίθεση.
0: Επίθεση, Μέση, επίθεση. Όλοι Μέση, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ένας, δύο, έχουμε και τρίτο.
1: Υπάρχει κι άλλος, Μέση. Για ρίξτο.
0: Δεν θα έχει Μεσσηνία.
1: Καλά, τροχόλια.
0: Δηλαδή βγαίνει και από το όνομα. Μέση.
1: Μη μου θυμίσει τη Μεσσηνία τώρα, άστο.
0: Μεσσηνία. Τι να μη στη θυμίσω, που στη θυμίζουν εδώ οι ακροατές με τα μηνύματά σου. Τώρα θα σου διαβάσω εδώ, αλλά πάμε στο Μέση της Μεσσηνίας.
5: Εμπρός.
6: Ναι, κύριε Γιάννη, ο Θωμάς είμαι από την εταιρεία Managers. Κύριε Γιάννη, σου έχω φοβερό παιχτάκι από Καλαμάτα.
5: Εμπρός. Έρχεται με τώρα ο Καλαμάτιανός.
3: Μπράβο, Αντώνη.
6: Και δυνατός όπως τον εθές,
7: Παλεύω και παλεύω με κάθε τρόπο.
6: Τι να περιμένουμε, ρε Μπάμπη. Στην ευκαιρία να τον πάρεις τώρα που είναι φτηνός. Όχι του χρόνου που θα μου τον ζητάει η Μάντσεστερ.
3: Έχουμε πεθάνει με 10 γκολ από τα αποδυτηρία. Εάν είναι να πάμε επαναστατικά, θα τους βάλουμε 10 γκολ.
6: Πρόεδρε μου, ρώτα όλη την Πελοπόννησο.
5: Εμπρός! Έρχεται με τώρα ο Καλαμάτιανός.
6: Όποιον και να ρωτήσεις, θα σου πει ότι είναι το νέο αστέρι της Μεσσηνίας.
3: Μπράβο, Αντώνη.
6: Με πιάνεις έτσι, της Μεσσηνίας. Μεσσηνίας. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί παίχτη μιλάμε.
3: Εγώ, κύριε Πρετεντέρη, μπαίνω στο γήπεδο, όπως όλες οι μεγάλες ομάδες, για την νίκη. Δεν μπαίνω ούτε για την ισοπαλία, ούτε για την ήττα.
6: Της Μεσσηνίας. Μεσσηνίας.
3: Θα τους βάλουμε 10 γκολ.
5: Δεν περιγράφω άλλο.
0: Μεσσηνία. Και έρχεται εδώ ο Θοδωρής και λέει ότι η Κάτζου λέει πήγε στην Υπαπαντή στην Καλαμάτα, αλλά δεν τσάκισε μόνο, λέει, τον Άρτο, τσάκισε και το Γαλακτομπούρεκο και τη Γουρνοπούλα. Ξέρει που έχει την καλύτερη Γουρνοπούλα εκεί στην Καλαμάτα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Α, το μαγαζί, στέλνει και το μαγαζί.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ντοκουμέντα εδώ πέρα.
1: Ναι, τι ντοκουμέντα, αφού δεν το ήξερα, τώρα το έμαθα. Δεν το ξέρω.
0: Καλά τώρα, εσύ που δεν τα ξέρεις, δεν άφησες τίποτα εκεί.
1: Ωραία,
0: πέρασμά σου. Καλημέρα, Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Εδώ είμαστε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Μέση εδώ πέρα του αληθινού ραδιοφώνου, την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο, πρόσεξε τι θα πεις.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο, αυτό
0: καλά,
1: θα πω.
0: Δεν κάνεις καμία παρομοίωση να τρέχουμε και να μην φτάνουμε.
1: Όχι, ναι.
0: Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Το Αρμενάκι τώρα τι λέει. Καλημέρα, καλά μου παιδιά. Σε ένα έγκυρο περιοδικό Οκεανολογίας, διάβασα. Ακαδημιακή είναι και η συγκεκριμένη. Λοιπόν, άρθρο του διάσημου καθηγητή χθιολογίας Νίκ Γαβρόπουλου ότι ο πιο ακίνδυνος λαγοκέφαλος είναι ο λευκοπράσινος γιατί τρέφεται μόνο με λαχανικά. Προπαντός με καρότα και μπατζάρια.
0: Υπάρχει τέτοιος λαγοκέφαλος.
1: Να το λέει το Αρμενάκι. Τρώει καρότα και παντζάρια ο λαγοκέφαλος.
0: Τώρα διάβαζα, Μαλία, ότι υπάρχει σχέδιο επιδότησης λοιπόν για το κυνήγι του λαγοκέφαλου, αλλά υπάρχουν και σενάρια που εξετάζονται, μεταξύ των οποίων και η πρόταση να αφήσουν τη φύση να κάνει το ξεκαθάρισμα. Δηλαδή υπάρχει και αυτό πάνω στο τραπέζι. Αύριο θα γίνει σύσκεψη του Μαργαρίτη Σχοινά με τους αλλοίς. Οι επιστήμονες από την άλλη πλευρά ζητούν να σταματήσει ο πανικός που έχει προκληθεί για τα τοξικά ψάρια τα οποία πληθαίνουν στις ελληνικές θάλασσες. Εδώ να πω κάτι το οποίο μου το υπενθύμισε ένας καλός φίλος και ακροατής, ο Νάσος. Έχει γίνει λοιπόν ένας πανικός με τους λαγοκέφαλους, έχουν αρχίσει και βγαίνουν διάφορα βίντεο, πιάνουν τους λαγοκέφαλους, τους ξαναβάζουν μέσα, τους βάζουν κουτάκια. Είδα ένα άλλο βίντεο λοιπόν με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πιάσει ένα λαγοκέφαλο. Το ψάρι, όπως καταλαβαίνεις, έξω από το νερό δυσκολεύεται να αναπνεύσει και εκείνη την ώρα τον μπουκώνει με ένα άλλο ψάρι για να δείξει ότι θα το φάει.
1: Ναι.
0: Και λες, ρε φίλε, είναι ένα πλάσμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όσο και αν έχει προκληθεί πανικός, γιατί το ταλαιπώρεις. Δηλαδή, ή βγάλ το έξω και ακολούθησε τη διαδικασία όπως προβλέπεται, δηλαδή να πάει εκεί που πρέπει να πάει κτλ. Το να το βγάλεις τώρα και να το ταλαιπωρείς για να ανεβάσεις ένα βίντεο στο διαδίκτυο και να γίνεις viral ή να πάρεις μερικά likes, γιατί το κάνεις αυτό.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Δηλαδή,
1: δεν το καταλαβαίνω.
0: Κρίμα, και εγώ δεν μπορώ να το δεχθώ αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έγκριση επιδοτήσεων για τους αλλοίς για να αλλοιεύουν τον λαγοκέφαλο. Αλλά όπως σας είπαμε, υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις επιστημονικών φορέων που προτείνουν τον περιορισμό της αλλοίας για την ενίσχυση των φυσικών θηρευτών του λαγοκέφαλου στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Να δούμε λοιπόν ποια άποψη θα επικρατήσει το επόμενο διάστημα.
1: Να δούμε,
0: υπάρχουν και άλλα μέτρα όμως, πιο δραστικά.
1: Ποιο είναι το πιο δραστικό?
0: Λοιπόν, υπήρξαν ιερείς του παλαιού ημερολογίου.
1: Μάλιστα, παλαιομερολογίτες δηλαδή.
0: Να το διευκρινίσουμε αυτό. Οι οποίοι κάνουν δεήσεις.
1: Για να φύγουν οι λαγοκέφαλοι από τις θάλασσες.
0: Έχουν ξεκινήσει λοιπόν τις δεήσεις για να φύγουν οι λαγοκέφαλοι. Το θέμα ανέδειξε χθες στην εκπομπή της η Κατερίνα Καινούργιου. Δηλαδή από εκεί το πήραμε και εμείς. Και θα ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ για τους λαγοκέφαλους.
8: Με δεήσεις, παρακλήσεις, προσευχές και αγιασμούς υδάτων αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν κληρικοί του παλαιού ημερολογίου σε Εύβοια και Αττική το φαινόμενο των λαγοκέφαλων.
9: Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου.
8: Αυτός είναι ο ψαλμός που ακούστηκε στον αγιασμό που έγινε την Κυριακή. Πρόκειται για ψαλμό που προστατεύει από κάθε κακό. Για τον αγιασμό υπήρχε και κάλεσμα από ιερείς.
10: Προσκαλούνται όλοι οι ευσεβείς πιστοί του Πατρόου Εορτολογίου, όπως έρθουν να συμπροσευχηθούμε για να κοπάσει το φαινόμενο των λαγοκεφάλων σε Αττική και Εύβοια.
8: Οι δεήσεις θα συνεχιστούν το επόμενο Σαββατοκύριακο σε Βραβρώνα και Μαραθώνα.
0: Το Σαββατοκύριακο τώρα που μας έρχεται, πάμε Βραβρώνα και Μαραθώνα να κάνουμε δεήσεις.
1: Σταμάτα, δεν μπορώ άλλο.
0: Για
1: δηλαδή
0: να φύγουν οι λαγοκέφαλοι.
1: Πού έχουμε φτάσει, αυτό έχω να πω.
0: Ξεκίνησαν από την Εύβοια.
1: Ναι.
0: Έτσι, και τώρα πάμε Βραβρώνα, Μαραθώνα. Θεέ μου, φύλαγε.
1: Κάνεις λάθος το σταυρό σου. Το κάνεις λάθος το σταυρό σου.
0: Δηλαδή.
1: Κάνεις λάθος.
0: Να μου γκρεμίσει το μύθο που έχω χτίσει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Κάνεις λάθος το σταυρό σου, Παναγία μου. Δεν το πιστεύω αυτό που έκανε.
0: Τι τον κάνω, ρε παιδί μου, πώς τον κάνω. Σωστά τον κάνω.
1: Για κάνω.
0: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
1: Α, τώρα το κάνω σωστά.
0: Έτσι τον κάνω πάντα.
1: Όχι, πριν μπερδεύτηκες μάλλον.
0: Ξεκίνησαν λοιπόν οι δεήσεις από ιερείς του παλαιού ημερολογίου. Στη μάχη κατά των λαγοκέφαλων δεν ξέρουμε ακόμα τα αποτελέσματα, αλλά ο Ανδρέας Καραγιάννης, ξέρεις που τα ξέρει αυτά τα θέματα, τα εκκλησιαστικά και ήταν εκεί στο πάνελ, έδωσε μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη.
11: Εντάξει, είναι λίγο μια ακραία έκφανση, μπορούμε να πούμε. Βλέπουμε ότι οι συγκεκριμένοι ιερείς ουσιαστικά επιστρατεύουν τον ψαλμό 90, που είναι ο ψαλμός για κάθε τι κακό δαιμονικό. Θεωρούν τα ψαράκια του λαγοκέφαλου ότι είναι μια δαιμονική διαταραχή τη φύση. Οπότε σου λέει με αυτόν τον τρόπο.
12: Μην φτάσουμε στο να λέμε αποτάσσει το λαγοκέφαλο. Απεταξάμι. Καταλαβαίνετε, θα φτάσουμε τώρα σε τέτοιο.
13: Κοίτα, Στέφανε, άμα φεύγει όμως έτσι, του το πεις και φύγει, θα το.
14: Έφυγανε στην Εύβοια και στη Βραβρώνα. Και στο Μαραθώνα, παρακαλώ.
11: Αυτό θα φανεί εν καιρό. Εντάξει, αυτό θα φανεί εν καιρό, δεν φαίνεται απευθείας.
0: Δεν φαίνεται αμέσως, κατάλαβες. Θέλω να περάσει λίγο διάστημα για να αποδώσουν οι προσπάθειες και να δούμε τα αποτελέσματα. Θέλει λίγο διάστημα να δούμε αν φύγουν
1: πάντως κάτι
0: οι λαγοκέφαλοι από την Βραβρώνα.
1: Αυτό που έστειλε το Αρμενάκι, το έστειλε λέει δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβες, μου λέει γιατί είσαι αθώα. Κατάλαβε ο διπλανός. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα.
0: Καλά, δεν πειράζει.
1: Έχεις καταλάβει.
0: Δεν πειράζει, θα σε εξηγήσω.
1: Θα με εξηγήσεις μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, γιατί. Κάτι μάλλον δεν είναι το
0: εσύ μείνε στι δεήσει εδώ.
1: Ναι.
0: Για του λαγοκέφαλου.
1: Σώσω κύριε το λαόν σου.
0: Στη Βραβρώνα.
1: Στη Βραβρώνα θα πάω. Εκεί θα πάω κι εγώ. Το Σαββατοκύριακο.
0: Άντε,
1: για του λαγοκέφαλου.
0: Για εσένα καμιά δέηση.
1: Με το μάτι που έχω αυτό τον καιρό, τέσσερις μήνες, τα ξέρεις εσύ καλά.
0: Έλατε.
1: Δεν με πιάνει τίποτα πια.
0: Έχεις δίκιο. Και ο Παναγιώτης λέει χοντροκέφαλη εναντίον λαγοκέφαλο.
1: Έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο. Εγώ σου είπα, με ενόχλησε πάρα πολύ αυτή η εικόνα.
1: Και εμένα πάρα
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι όμορφο το ψάρι. Πραγματικά είναι κακάσχημο, είναι χάλια κτλ. Είναι τοξικό, ναι. Αλλά ρε παιδί, πρέπει να το βγάλεις έξω τώρα δηλαδή από τη θάλασσα και να το ταλαιπωρείς, να το βασανίζεις. Για ποιο λόγο, για να ανεβάσεις βίντεο και να γίνεις viral. Και να πάρεις μερικά likes. Εντάξει, το καταλάβα. Αυτά λοιπόν και με τους λαγοκέφαλους. Στην πρώτη ώρα φυσικά της εκπομπής ξεκινήσαμε με την τροπολογία η οποία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση και του Αρείου Πάγου.
1: Ακριβώς, πλέον ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι της συνολικής οφειλής και θα έχει και αναδρομικότητα. Καταλαβαίνετε αυτό είναι μια ανάσχεια για 100.000 περίπου δανειολήπτες.
0: Σας είπαμε και για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, αυτό το οποίο λέει είναι ότι εγώ θα πάρει την έγκριση από την Επιτροπή Δεοντολογίας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δεοντολογίας, για να συμμετέχω στη συγκεκριμένη ΜΚΟ και ότι τα χρήματα τα οποία πήρα τα έχω δηλώσει και έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη καθώς η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στη Βουλή και το αίτημα άρσης ασυλίας θα συζητηθεί. Ο ίδιος όπως λέει δεν θα χρησιμοποιήσει τη βουλευτική του ασυλία. Για το Μουντιάλ σας τα είπαμε και για τον Κριστιάνο και για τον Μέση, σας είπαμε και για τον Καύσωνα ο οποίος χτυπάει κυρίως Γαλλία, Ισπανία, Βρετανία, Ιταλία και Γερμανία και Ολλανδία όπως μας στέλνετε εσείς τα μηνύματά
1: ναι,
0: σας.
1: Ναι.
0: Ακούσαμε και Ελληνίδα κάτοικο της Ισπανίας να περιγράφει ότι δεν ανοίγει καν η γκαραζόπορτα από τη ζέστη και από τη διαστολή η οποία έχει προκληθεί. Και βέβαια σας είπαμε και για την υπόθεση της ανάπλασης των προσφυγικών εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και την επίθεση που δέχθηκε στην κατοικία του ο Νίκος Χαρδαλιάς και η οικογένειά του από περίπου 150 άτομα που φώναξαν κάποια συνθήματα και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους. Τώρα, Μαλία μου, όμως, είναι δίπλα μας ο Παναγιώτης Βολάνιος, γιατί είναι η ώρα του, 9 και 20, για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
15: Καλημέρα και πάλι. Από Βαλένθια η δήλωση για τον Καύσωνα, μην ξεχνάμε αυτή την ωραία ισπανική πόλη.
0: Ναι, η κυρία που ακούσαμε νωρίτερα ήταν στη Βαλένθια.
15: Σωστά. Και από εκεί θα έρθει και ο Μοντέρο τώρα σε μερικές μέρες.
0: Θα έρθει θερμόπληκτος, θα έρθει.
15: Θα έρθει. Καυτός, όπως πριν ένα μήνα.
0: Για βέβαια,
1: ατάκες με τα γράμμα, μου αρέσει. Συνεχίστε, παιδιά, συνεχίστε, μου αρέσει.
15: Θα πω την κίνηση. Τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλαιο εξακολουθούν να είναι κλειστά από την Αγία Σάνης μέχρι τον παράδρομο του Κηφισού λόγω αναζωπήρωσης πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλαιο. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Θηβών από Περιστέρι μέχρι Εγάλαιο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Στο κόκκινο είναι το κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Στην Ομόνια με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στη Σμάρνη, Πειραιώς, Σταδίου και Πατησίων. Απροσπέλαστη άνοδος Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Βύρωνα. Πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και το ρεύμα προς Πειραιά από Καλυθέα μέχρι Φάληρο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο.
1: Τι γίνεται.
15: Ναι, είναι.
0: Μέλιστα η γλώσσα.
15: Δύσκολη κατάσταση. Και στο ρεύμα προς Πειραιά, ουρές χιλιομέτρων από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αρκετή κίνηση έχει και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κλείνω με την Αττική Οδό, καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι το Δήμο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι το κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη, χαρήκαμε πολύ που σε είδαμε. Να μας ξανάρθεις. Και όπως λέει ο Νίκος, δώσε πόνο βολάνιε. Καλή σου ημέρα. Τώρα είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, την λύση Spendeo. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε κι εσείς στον κύκλο της Edenred.
16: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
17: Η Γερμανία αποτελεί διαχρονικά μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στην ιστορία του παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου και κατέχει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ που δύσκολα θα καταρριφθεί. Είναι η χώρα με τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικούς μουντιάλ, έχοντας φτάσει συνολικά 8 φορές στον αγώνα που κρίνει τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Η πρώτη της παρουσία σε τελικό ήταν το 1954, όταν κατέκτησε το τρόπαιο απέναντι στην πανίσχυρη Ουγγαρία. Ακολούθησαν οι τελικοί του 1966, του 1974, του 1982, του 1986, του 1990, του 2002 και του 2014. Από αυτές τις 8 συμμετοχές, οι Γερμανοί σήκωσαν το τρόπαιο 4 φορές. Το 1954, το 1974, το 1990 και το 2014. Ενώ γνώρισαν την ήττα στους υπόλοιπους 4 τελικούς.
18: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
19: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
18: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
21: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
22: Full και λίγα λες.
21: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
22: Εγγύηση? Τι μου λες?
21: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
22: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
21: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
24: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
3: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
2: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
3: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
2: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχίσει.
6: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
7: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
25: Η ζωή μας κατοίκων. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
26: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
27: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
28: Ο Παναθηναϊκός.
27: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
28: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
27: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
28: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
27: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Λευτέρη. Ο Λευτέρη στέλνει μήνυμα και μου λέει: δεν τον έπνιγε στον νηπτήρα όταν μπορούσε στο βολάνιο. Ορίστε τώρα τα ολέθρια αποτελέσματα.
1: Σας παρακαλώ, μην πειράζει το βολάνιο. Αφήστε τον στην ησυχία του.
0: Έχεις δίκιο, Λευτέρη. Καλημέρα και στην Αθηνά, η οποία μας ακούει στο Λονδίνο.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς εδώ λέει σήμερα μας θα έχουμε 35. Είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα. Και ποιος θα το πίστευε ότι μετά από 21 χρόνια στο Λονδίνο θα ήθελα να βρέξει. Σε καταλαβαίνουμε, Αθηνά. Καλή σου ημέρα από την Αθήνα. Τη δροσερή σχετικά Αθήνα. Να πούμε ότι σήμερα στις 10, σε μισή ώρα περίπου, στο στούντιο εδώ του Αληθινού Ραδιοφώνου θα βρίσκεται ο Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Θα είναι καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου. Στις 10 λοιπόν, ο Στέφανος Κασελάκης εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο.
1: Κώστα, μωρό μήνυμα έστειλες. Πραγματικά δεν μπορώ να το διαβάσω, αλλά είναι εκπληκτικό. Είσαι μέσα στο μυαλό μου, πραγματικά.
0: Καλημέρα και στο Θάνο. Σχολιάζει αυτό που λέγαμε νωρίτερα για αυτούς που βγάζουν τις φωτογραφίες και τα βίντεο με τους βλακοκέφαλους και λέει: δυστυχώς το 80% πλέον ζει με τα likes και το viral.
1: Σωστό.
0: Κάπου έχεις δίκιο, κάπου έχεις δίκιο. Ενώ ο Κωστής λέει: πιο επίγον είναι να δοθεί μάχη κατά των καρπουζοκέφαλων που μας ταλαιπωρούν παρά των λαγοκέφαλων. Καλημέρα και σε σένα, Κωστή. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Καλημέρα, Κατερίνα μας. Λοιπόν, ακρίβεια, αγαπημένο μας θέμα, καθημερινό θέμα, πλατφόρμα πόσο κάνει, την έχουμε σχολιάσει. Έχουμε σχολιάσει και το πόσο χρηστική μπορεί να είναι, αλλά και τις ατέλειες που υπάρχουν και τα προβλήματα που προκύπτουν από την καθημερινή χρήση της. Ρωτήθηκαν και χθες οι πολίτες στην αγαπημένη πόλη της Καλαμάτας. Την αγαπημένη πόλη της Αμαλίας, δηλαδή εκεί που πήγε στην Υπαπαντή και δεν άφησε τίποτα όρθιο. Για να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν χθες οι Καλαματιανοί σχετικά με την πλατφόρμα πόσο κάνει και την ακρίβεια.
5: Το πόσο κάνει. Το πόσο βρίσκω, θα φύγουμε από την Καλαμάτα δηλαδή να πάμε να δούμε τη φέτα στην Καβαβάλα αν έχει 10 και 25, αν είναι φτηνή.
8: Πάντως η πλατφόρμα αυτή θα εξυπηρετήσει, σου είπα, τους ανθρώπους της τεχνολογίας. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που δεν γνωρίζει τεχνολογία.
9: Γενικά πώς βλέπετε τα πράγματα με την ακρίβεια?
8: Η ακρίβεια είναι σκαλπάζει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και ζορίζονται. Πιστεύω αρκετοί άνθρωποι ζορίζονται. Μπορεί και να μην το λένε, αλλά ζορίζονται.
0: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, λέει η κυρία, που δεν τα βγάζουν πέρα και ζορίζονται. Έτσι λοιπόν είπε μια κυρία χθες στην Καλαμάτα.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Εγώ έτσι νομίζω. Άκουσα όμως τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο.
1: Α, λέω και εγώ, γιατί με κοιτάει, λέω.
0: Ο οποίος αναγνωρίζει το πρόβλημα. Αναγνωρίζει το πρόβλημα της ακρίβειας και ότι μπορεί να ταλαιπωρεί αρκετά νοικοκυριά. Αλλά λέει ότι πάρα πολλοί Έλληνες δεν έχουν πρόβλημα. Και πού το βασίζει λοιπόν αυτό, ότι πάρα πολλοί Έλληνες δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαβίωσης και ότι δεν ισχύει αυτό το οποίο ακούγεται συχνά, ότι ο μισθός ή η σύνταξη τελειώνει στις 15 ημέρες.
10: Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αφορά όλους τους Έλληνες, αλλά αφορά περισσότερο ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο πραγματικά αντιμετωπίζει πρόβλημα στην καθημερινότητά του. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλευεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλευερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Λένε πολλοί ότι δίδεται στις 15 του μηνός και θα σταματάει ο μισθός όλων των ανθρώπων. Δεν ισχύει. Για κάποιους υπάρχει πρόβλημα. Σαφώς και υπάρχει πρόβλημα. Είναι για όλους. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλευεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλευερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
0: Κατάλαβες, Αμαλία μου?
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί που να αντιμετωπίσουν πρόβλημα, γιατί βλέπεις τους δελιβεράδες να πηγαίνουν και να έρχονται.
1: Τι
0: και έχει γίνει
1: αυτό
0: το πιο επικερδές επάγγελμα, λέει ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος.
1: Όχι, και τι σημαίνει
0: αυτό?
1: Εγώ
0: θα σταθώ μόνο στην αντίδραση της Μαρίας απέναντί μας, που άκουσε την είδηση και είχε μείνει. Η κοπέλα είχε γουρλώσει τα μάτια και με κοίταζε. Ναι, είναι ένα κριτήριο λοιπόν κατά τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο ότι επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλοί ντελιβεράδε, πάει να πει ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί
1: που
0: κυκλοφορούν.
1: Ότι δεν μαστεύουν τα λεφτά από τα μπατζάκια όλων. Ναι. Αυτό.
0: Κατάλαβε. Ναι. Παραγγέλνει σε συνέχεια κάτι σου και αυτά βλέπει ο κύριο Λοβέρδο και πιστεύει ότι δεν είναι πάρα πολλοί οι Έλληνε που έχουν πρόβλημα και δεν βγάζουν τον μήνα με το μισθό ή με τη σύνταξή του. Μάλιστα, το ακούσαμε και αυτό, αν και δεν νομίζω ότι είναι το κριτήριο αυτό, δηλαδή η κίνηση των delivery.
1: Εντάξει, αν τώρα, αν τώρα...
0: Και να είναι καλά και οι άνθρωποι, να πούμε.
1: Φυσικά,
0: πάνω από όλα, που
1: καλά,
0: κάνουν αυτή
1: λέω,
0: τόσο δύσκολη δουλειά, έτσι.
1: Αν αξιολογούμε την ακρίβεια με το πόσα delivery κυκλοφορούν, πραγματικά κάτι χάνουμε. Ξέρω εγώ, έτσι λέω εγώ
0: και
1: τώρα.
0: Δεν πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί λοιπόν στο τι λένε, ειδικά σε αυτή την περίοδο που η ακρίβεια ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και που καλπάζει καθημερινά. Δεν πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί.

0: των προοδευτικών ανθρώπων στη Μεγάλη Βρετανία και του Εργατικού Κόμματος. Γιατί άλλα είπε και άλλα έκανε, οπότε του ευχήθηκε καλά ξεκουμπίδια. Τώρα, στο Λονδίνο βρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, ο οποίος βλέπει πάρα πολύ θετικά την διαδοχή στο Εργατικό Κόμμα, τη διαδοχή του κ. Στάρμερ από τον Άντι Μπέρναμ.
1: Ο Μπέρναμ, που έχει πάρα πολλές πιθανότητες να είναι ο νέος πρωθυπουργός, δεν ήταν απλώς δήμαρχος του Μάντσεστερ, αλλά ανήκε στην περίφημη αριστερή τάση, σε μια τάση μέσα στο κόμμα που έλεγε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμος ο ρόλος των δήμων και των περιφερειών και προσιάζεται ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης, περισσότερο συμμετοχικό, περισσότερο ριζοσπαστικό, περισσότερο ανατρεπτικό.
0: Όπα, σου λέει, εδώ έχουμε κάποια κοινά στοιχεία. Είναι δήμαρχος, έτσι.
2: Ναι.
0: Είναι δήμαρχος στο Μάντσεστερ.
2: Ναι,
0: αυτός,
2: ναι,
0: τώρα,
2: ναι,
0: πρόσεξε να δεις μια ιδιαιτερότητα. Δήμαρχος στο Μάντσεστερ, ο Άντι Μπέρναμ, αλλά με καταγωγή από το Λίβερπουλ και οπαδός της Έβερτον. Δηλαδή, από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Δήμαρχος του Μάντσεστερ, από το Λίβερπουλ, οπαδός της Έβερτον. Και σου λέει ο κύριος Χάρης Δούκας τώρα, αυτός είναι η αριστερή συνιστόσα μέσα στο Εργατικό Κόμμα. Είναι πιο ριζοσπάστης, είναι και δήμαρχος και πάει τώρα για μια εναλλακτική διακυβέρνηση. Στέλνει ένα μήνυμα, θέλω να πω, ο κύριος Χάρης Δούκας.
2: Ναι, στέλνει ένα μήνυμα. Πώς δεν στέλνει? Λες να καλοβλέπει.
0: Δεν ξέρω. Πάντως βλέπει θετικά την υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ. Να πούμε για το Πασόκ ότι σήμερα η εκδήλωση στο Καλέτζι Αχαΐας,
2: ναι,
0: με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από το θάνατο του ιδρυτή του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου, εκεί θα μιλήσουν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Κανδαλίδης και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και βέβαια είχαμε και την σκιώδη κυβέρνηση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Ναι, με πάρα πολλά, αρκετά θα έλεγα, καινούργια πρόσωπα, έτσι επιχειρηματίες. Θα πω ότι μου προκάλεσε εντύπωση και ο Θωμάς ο Μόσχος. Τον έχουμε βγάλει αρκετές φορές εδώ στο ραδιόφωνο. Συνδικαλιστής αγρότης, ο άνθρωπος, και νομίζω πρόεδρος των Λαϊκών Αγορών, ο οποίος ανέλαβε το Μεμάρχη της Αγροτικής Πολιτικής. Λοιπόν, και επιχειρηματίες και αρκετά στελέχη από το Πασόκο, όπως ο Μαρίνος Κανδάμης, ο Γιώργος Παπάς, ο Βασίλης Αϊβαλής, ο Αντώνης Σαουλίδης, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, όλοι αυτοί προέρχονται από το Πασόκ. Απλώς το λέω για να
0: πω. Κύριος Κανδάμης, αν δεν κάνω λάθος, παραιτήθηκε λίγα 24 ώρα πριν από. Έφυγε λίγα 24 ώρα πριν από το Πασόκ.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Βέβαια. Βέβαια. Και πήγε κατευθείαν εκεί. Θέλω να πω αρκετά νέα πρόσωπα. Στην πλειοψηφία του, νομίζω όλα νέα πρόσωπα. Δεν είδα κανέναν από το παλιό. Ο κ. Κουτεντάκης είναι στο τομέα οικονομικών, έτσι. Λέγανε και τον κ. Λιάκο και τον κ. Χουλιάρη, ο οποίο δεν τον είδαμε εκεί. Γενικότερα, πολλά νέα πρόσωπα.
0: Και βέβαια η είδηση που μας μετέφερε η Αμαλία νωρίτερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι παραιτήθηκε από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ναι, και μάλιστα με βαριές καταγγελίες ο κύριος Κοκοτσάκης, ο γνωστός πραγματογνώμονας και στην υπόθεση των Τεμπών, ο οποίος έκανε καταγγελίες για το κόμμα λέγοντας ότι λειτουργεί χωρίς κανόνες και διαφάνεια και ότι το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα.
2: Ναι.
0: Μια ηχηρή παραίτηση λοιπόν από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Τώρα να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Η πρωτοβουλία λοιπόν Δίχως Ηλικία στα public.
2: Να πούμε εδώ, το ΔΕΗ Fiber, ο ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος φωνάζει Πασοκάρα, προφανώς ακούγοντας νωρίτερα την αναφορά στην σημερινή εκδήλωση.

0: μπουκάρα!
1: Αφιερωμένο σε σένα, καλημέρα και στον Κώστα που μας ακούει στο Μάντσεστερ, έστω και με μουσική υπόκρουση τους Beatles που ήταν από το Λίβερπουλ. Ο Μπέρνα μου λέει δεν είναι ακριβώς δήμαρχος στο Μάντσεστερ, είναι το αντίστοιχο του περιφερειάρχη στο Greater Manchester, όπως λέγεται η περιφέρεια. Να είσαι καλά Κώστα, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Πάντως ότι είναι Everton το έχω μάθει. Ξέρεις, εκεί στο μεγάλο λιμάνι, ναι, στο Λίβερπουλ, είναι δύο οι μεγάλες ομάδες. Ναι. Η μεγαλύτερη είναι η Λίβερπουλ και η άλλη είναι η Everton. Και υπάρχει αυτή, ξέρεις, η αντιπαλότητα, όπως συμβαίνει συνήθως στις μεγάλες πόλεις, ναι, που έχουν δύο ομάδες. Love me do και εσύ, Μαρία Ψάλτη. Εγώ, Manchester.
2: Α, Manchester.
1: Από παιδάκι.
2: Α, ναι.
1: United.
2: Μάλιστα.
1: Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
7: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
8: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
9: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
11: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοχή. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Να πούμε και μια θετική είδηση, Αμαλία μου.
1: Να πούμε, βέβαια.
0: Για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο κατέλαβε την 62η θέση παγκοσμίως στην παγκόσμια κατάταξη ερευνητικής δραστηριότητας. 62η θέση μεταξύ 24.000 πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών από 220 χώρες.
1: Μεγάλη επιτυχία για το Καποδιστριακό Πανεπιστημίο.
0: 62η στον κόσμο.
1: Στον κόσμο.
0: 15η στην Ευρώπη.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Παιδιά, να λέμε
1: είναι
0: και τα καλά.
1: Που λέω, αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, Ιωσήφ, ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι εξαιρετικά. Και γι' αυτό οι φοιτητές μας που τελειώνουν εδώ ελληνικά πανεπιστήμια πολύ εύκολα πάνε για μεταπτυχιακό. Δηλαδή τους θέλουν έξω τους Έλληνες έτσι πια που έχουν σπουδάσει σε ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι τους οι ίδιοι, δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο μέρος στο Delft, νομίζω της Ολλανδίας, που είναι βέβαια τα μεταπτυχιακά για πολυτεχνικές σχολές, ζητούν μόνο Έλληνες. Θέλουν να παίρνουν μόνο Έλληνες που έχουν αποφετήσει από το Πολυτεχνείο. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Πραγματικά έχουμε πολύ καλά.
0: Άλλη μια διάκριση.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα στα ορυχεία της Κοζάνης, ο οποίος αναρωτιέται αν παραγγείλω δηλαδή λέει, δύο πίτσες ένα μήνα επειδή έχω μικρά παιδιά, αυτό καθορίζει την οικονομική μου άνεση.
1: Έχει δίκιο. Έχει πολύ δίκιο. Καλά τα λέει ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν.
0: Και ο Αβραάμ συμπληρώνει delivery ή ταβέρνα της νέας μεσαίας τάξης. Καλημέρα και σε σένα, φίλε.
1: Εγώ έχω συγκλονιστεί με την είδηση από τη Μυτιλίνη.
0: Την κοπέλα,
1: από την κοπέλα αυτή, τη γιατρό. Που γέννησε και μετά έχασε τη ζωή της. Από επιπλοκές.
0: Μόλις στα 36 της χρόνια.
1: Στα 36 της χρόνια μεταφέρθηκε στην Αθήνα, αλλά ήταν ήδη πια αργά. Δε, πραγματικά με έχει συγκλονίσει αυτή.
0: Ναι, ναι. Και εγώ όταν την άκουσα.
1: Αλήθεια, αλήθεια.
0: Το ίδιο νιώσα. Καλημέρα και στην Σόφη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Τώρα να σας πούμε και για τον μεγάλο μας διαγωνισμό, ο οποίος θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Το πρώτο δώρο, 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay στον πανέμορφο Γαλισσά. Έχεις πάει στο Γαλισσά?
1: Ναι, βέβαια.
0: Πανέμορφα.
1: Έχω πάει, είναι πανέμορφο νησί. Όλο το νησί. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Σύρος.
0: Είναι αρχοντική η Σύρος.
1: Είναι αρχοντική. Έχει αυτό ένα χρώμα ακριβώς. Αρχοντικό. Ναι, θα συμφωνήσω.
0: Το Dolphin Bay βρίσκεται δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού. Μία τετραμελής οικογένεια λοιπόν θα πάει. Θα απολαύσει 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις δηλαδή, με ήμιη διατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Μάνεσης. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο real.gr. Έλα παιδί μου.
1: GR.
0: Ωραία, γιατί πήγαινα σε κόψη.
1: Ναι, δεν είναι η Μαρία να το πω.
0: Τον Real Player εκεί στο real.gr. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Να πούμε μόνο ότι σήμερα στις 1 παρατεταρτό σε κεντρικό ξενοδοχείο θα γίνει μια εκδήλωση για τον κάθετο διάδρομο. Παρουσία της Kimberly Guilfoyle, του βεβαίως Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Παπασταύρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Atlantic Sea, του κ. Εξάρχου και του Προέδρου του κ. Ξηφαρά. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Να δούμε τι νέα θα βγάλει και τι ανακοινώσεις θα γίνουν σε αυτή την εκδήλωση στις 1 παρατέταρτο για τον κάθετο διάδρομο, που βάζει φυσικά ο κάθετος διάδρομος στην Ελλάδα, έτσι μάλλον την σε πρωταγωνιστή στην ενέργεια και είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για τη χώρα.
0: Σε πολύ λίγο κοντά σας ο Νίκος Χατζηνικολάου θα φιλοξενήσει στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον Στέφανο Κασελάκη. Σαν σήμερα, Αμαλία μου, 24 Ιουνίου του 1935 φεύγει από τη ζωή Ο Κάρλος Γκαρντέλ έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα. Ο Κάρλος Γκαρντέλ, τραγουδιστής του τάγκο, θεωρείται η σημαντικότερη μορφή μαζί με τον Άστρο Πιατσόλα, ο Άστρο Πιατσόλα του νεότερου τάγκο. Ο Κάρλος Γκαρντέλ ήταν η προσωποποίηση της ψυχής του τάγκο. Έφυγε λοιπόν μία ημέρα σαν τη σημερινή, μας το θυμίσαν και ακροατές νωρίτερα. Αυτό το οποίο έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα είναι το περίφημο ταγκό από το άρωμα γυναίκας, όπως έχει μείνει στην ιστορία, το Περούνα Καμπέθα δηλαδή, για το κεφάλι ενός αλόγου. Αυτή είναι η μετάφραση. Όπως στις υποδρομίες λοιπόν κερδίζει το ένα άλογο το άλλο με διαφορά μιας κεφαλής. Αυτό περιγράφει λοιπόν για το πώς έχασε στη μάχη της αγάπης. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Η ώρα είναι 10.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
4: Που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Περιλαμβάνει η καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου επί της μηνιαίας δόσης. Τον Πρωθυπουργό υποδέχεται σε μία ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Στασούλας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Συνέντευξη εφόλης της ύλης παραχωρεί στον Real FM αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης. Σκληρή κριτική στη Γερουσία άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταρρεύσει και η Γερουσία αποφασίζει να προχωρήσει σε μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία, έγραψε σε ανάρτησή του. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό Πρόεδρο εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας τον Ιούλιο στην Άγκυρα. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη 26χρονος για 4 ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών στη Θεσσαλονίκη. Απέσπασε τη μαλφή άνω των 7.000 ευρώ.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Η Κολομβία κέρδισε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και προκρίθηκε στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης είναι Αγγλία, Πορτογαλία και Γκάνα. Τα αποτελέσματα: Αγγλία-Γκάνα 0-0, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0 και Παναμά-Κροατία 0-1. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Θα έχουμε σήμερα, όπως έχετε ακούσει, τον πρόεδρο των Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο, το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Να υπενθυμίσω πριν τον παρουσιάσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Πρωτέργεια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Πρωτέργεια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fun happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέργεια. Μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα φίλες και φίλοι.
0: Έχω σήμερα διάθεση και ελπίζω να βρω την αντίστοιχη από πλευρά σου, Πρόεδρε, να μιλήσουμε στον Ενικό, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Ελπίζω να βρω την αντίστοιχη διάθεση από την πλευρά σου, να κάνουμε μια εξομολογητική συνέντευξη. Μια συνέντευξη που να είναι και πολιτική, αλλά και ανθρώπινη. Θα ξεκινήσω λοιπόν από το πώς και γιατί ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει μια καλή επαγγελματική διαδρομή, μια καλή επιχειρηματική διαδρομή σε μια άλλη μεγάλη χώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχει πετύχει κάποια αποτελέσματα, πώς και γιατί επιστρέφει στην Ελλάδα, πώς και γιατί αποφασίζει να μπλέξει, και τη λέξη τη διαλέγω ενσυνείδητα, να μπλέξει στον δύσκολο και συχνά βρώμικο χώρο της πολιτικής. Τι είναι αυτό τώρα, είναι φιλοδοξία, είναι τρέλα, είναι...
1: Νίκο, με έχει φυτέψει CIA.
0: Ωραία, πες το να αλλάξει όλη η συνέντευξη.
1: Το φανερώνω τώρα, είμαι πράκτορας στη CIA του Τζορτζ Σόρος, εδώ πέρα με τα 70.000 που ξόδεψε για την καμπάνια μου στο ΣΥΡΙΖΑ μόνος μου για να κερδίσω την αξιωματική αντιπολίτευση. Όχι, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και φυσικά θα ανταποκριθώ και στην πρόκληση της συνέντευξης. Το πώς είναι σε ένα μεγάλο βαθμό από τύχη, από σπόντα. Διότι άλλαξε ο νόμος για το επικρατείας που έβαλε τους απόδημους σε εκείνη την φάση, το κάθε κόμμα έπρεπε να διαλέξει τρεις υποψηφίους. Στον ΣΥΡΙΖΑ εγώ είχα ενδιασμούς για την οργάνωση του κόμματος και το καθεξής, αλλά δεν γνώριζα πολύ καλά το πώς είναι η ελληνική πραγματικότητα στα κόμματα, διότι ήμουν 21 χρόνια στο εξωτερικό. Αυτό είναι γνωστό, δεν είναι κάτι που δεν το έχω κρύψει. Και θεωρούσα ότι υπήρχαν δύο μεγάλα κόμματα στην Ελλάδα, ένα κεντροδεξιό και ένα κεντροαριστερό. Το λέω πολύ απλά. Και βλέποντας την διεύρυνση, έστω και επιγραμματικά, που διάβαζα στο εξωτερικό, στο Προοδευτικό Κέντρο, που είναι αυτό το οποίο είμαι κατά βάθη, ένας προοδευτικός, φιλελεύθερος, κεντρός άνθρωπος με πολλές ανησυχίες για το πού πάει η χώρα μας και πώς μπορεί να βελτιωθεί η κοινωνία και το περιβάλλον και το καθεξής, θεώρησα ότι θα μπορούσα να προσφέρω στην οικονομική ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ αρκετά, επειδή υπήρχε έλλειμμα κατανόησης του πώς δουλεύει η πραγματική οικονομία και όχι μόνο τα μακροοικονομικά, γιατί τα μακροοικονομικά μου επιτρέψουν το εύκολο. είναι το λογιστήριο. Βέβαια, η φορολογία επηρεάζει και την παραγωγή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το δύσκολο είναι το εμπόριο. Είναι το business. Το πώς μια χώρα παράγει και παράγει προστιθέμενη αξία. Εκεί είναι το πολύ δύσκολο κομμάτι. Και εκεί πέρα το βαθμός κατανόησης στο προηγούμενο κόμμα το είδα και εγώ προσωπικά και στο think tank που έστελνα. Δεν ήμουν μέρος του think tank.
0: Εκεί μπαίνοντας στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάλαβες αμέσως ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο κεντρώα. Ότι δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα αριστερό κόμμα.
1: Και κάποιο λόγο που τώρα νομίζω τον συνειδητοποιώ, δεν με είχαν εντάξει ούτε στους μηχανισμούς, ούτε στις επιτροπές προγράμματος. Μία εισήγηση είχα κάνει τότε για τους οπόδιωμους και για τα οικονομικά, την οποία την είχε δει το γραφείο του Προέδρου τότε. Υπήρχε συζήτηση να ενταχθώ στο think tank του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ τότε, ουδέποτε έγινε follow-up από μεριάς τους και απλά εντάχθηκε στο επικρατείας 20 μέρες πριν τις εκλογές. Συνεπώς δεν είχα exposure, δεν είχα ορατότητα στο τι γινόταν εκεί.
0: Στο εσωτερικό.
1: Αλλά συγχρόνως γνώριζα και την κοινωνική ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως καταλαβαίνεις, για τα δικαιώματα και για τις ευαισθησίες.
0: Ναι, σε αυτά ταυτιζόσουν. Σε αυτά ταυτιζόσουν.
1: Άρα τώρα, και υπήρχε και το κομμάτι του Τεμπών, που εκεί όταν το θυμάμαι σαν χθες, που ήμουν στο Μαϊάμι όταν είχε γίνει η σύγκρουση. Ήταν απόγευμα ώρες εκεί και βλέπω ένα σκοτάδι, μια πυρόσφαιρα και λέω τι έγινε εδώ πέρα. Και εγώ περίμενα την επόμενη μέρα να παραιτηθεί η κυβέρνηση, τουλάχιστον να υπάρξει μια τεράστια αντίδραση από την κυβέρνηση με έναν τρόπο που δεν ήταν αυτό το περιμένουμε ήσυχα και κάνουμε ένα στημένο βιντεάκι που δεν λέει μια συγγνώμη. Εγώ του σοκαρίστηκα που δεν υπόθηκε μία συγγνώμη από την πρώτη στιγμή από τον Πρωθυπουργό. Και εκεί
0: παρετήθηκε ο Υπουργός Μεταφορών.
1: Παρετήθηκε
0: ο Καραμανλής.
1: Και τον ξαναβάζει βουλευτή.
0: Ναι, ήταν λοιπόν, υποψήφιος βουλευτής,
1: ναι,
0: αλλά την υπουργική θέση παρετήθηκε.
1: Ναι, εντάξει, ωραία. Αλλά το να τον ξαναβάζει βουλευτή είναι σαν να ξεπλένεις.
0: Αυτό λοιπόν ήταν ένα γεγονός που σε ριζοσπαστικοποίησε, να το πω έτσι. Σε οδήγησε πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, μου οδήγησε πιο κοντά στον απολυτευτό. Διότι μάλιστα, αυτό που έγινε ένα μήνα αργότερα από τα Τέμπη ήταν ένα που πήγε ο Πρωθυπουργός, πήγε στο φράχτη στον Εύρο. Απρόκλητα, δεν υπήρχε κάποιο ρεύμα μεταναστών ή κάτι τέτοιο, πήγε για επιθεώρηση του φράχτη. Και ήταν η αρχή της καμπάνιας του. Και λέω συγγνώμη, ένα μήνα τώρα, δηλαδή αντί να μπει μια τάξη εδώ πέρα και να υπάρξει μια ειλικρινή συγγνώμη και το καθεξής και πάμε να αρχίσουμε την καμπάνια αναμοχλεύοντας ρατσιστικά. Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά διαφωνώ στην εργαλοποίησή του επικοινωνιακά. Στο ότι πάμε να αρχίσουμε την καμπάνια λέγοντας, πάλι αναμοχλεύοντας.
0: Ζήσαμε και έναν υβριδικό πόλεμο εκεί από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Και να ξέρεις τη θέση μας, δημοκράτες, όσον αφορά.
0: Φεύγουμε όμως τώρα από το θέμα, από τη διήγηση. Θα επιστρέψω. Θέλω να μου πεις πώς γίνεται ένας Έλληνας οικονομικός μετανάστης στην ουσία, ο οποίος επιστρέφει και από τις...
1: Ακαδημαϊκός μετανάστης.
0: Ναι, ακαδημαϊκός μετανάστης και στη συνέχεια έμεινες εκεί για να εργαστείς. Επιστρέφει στη χώρα του, μπαίνει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας ως ένας από τους τρεις υποψηφίους απόδημους Έλληνες και βρίσκεται πρόεδρος του κόμματος.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή είναι ένα άλμα πολύ μεγάλο. Και προσπαθώ να καταλάβω τι συνέβη.
1: Είναι ένα άλμα μεγάλο και είναι ένα άλμα δημοκρατικό.
0: Βεβαίως, γιατί έγινε από τους πολίτες.
1: Έγινε
0: με ψήφο
1: πολίτες
0: των πολιτών.
1: Και μάλιστα έγινε με ψήφο.
0: Εσύ πώς βρέθηκες υποψήφιος?
1: Βρέθηκα με μια καμπάνια social media. Με πολύ δυσκολία 30 υπογραφές.
0: Βρέθηκες με προσωπική σου απόφαση ή σου ζητήθηκε?
1: Όχι, προσωπική απόφαση. Θα σου πω.
0: Και στη συνέχεια έδωσε ευλογία ο Τσίπρας?
1: Όχι, δεν έδωσε ευλογία, δεν υπήρχαν ευλογίες.
0: Εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Όχι, είχαμε ίσως δύο συνομιλίες στην προεκλογική περίοδο. Μία από τις δύο ήταν για κάτι SMS για την κυρία Χτσιόγλου και καθίστηκε ότι περνούμε σε μια έβρεχη εκείνη την μέρα, ήμουν έξω στο δρόμο, λέει τι έγινε, ούτε καν το είχα παρακολουθήσει. Και ότι έπρεπε να απαντήσω σε αυτό και ειλικρινά σκεφτόμουν, συγγνώμη, με αυτό ασχολούμαστε, είναι δυνατόν? Δηλαδή θεωρούσα ότι ήταν σε μια γυάλα η όλη φάση. Και νομίζω αυτό αποδείχθηκε και έμπρακτα, διότι 50.000 συμπολίτες μας γράφτηκαν να ψηφίσουν στο κόμμα. Και είναι 50.000 που δεν ήταν μέλη του κόμματος πριν. Συνεπώς,
0: αλήθεια είναι.
1: Κάποιος έφερε νέο κόσμο. Η ευλογία αντιφάσκε με αυτό. Έτσι ναι, δεν είναι. Αν ναι. ήταν η ευλογία, δεν θα ερχόντουσαν 5.000 καινούργοι.
0: Ναι, δεν θα χρειαζόταν.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα χρειαζόταν.
1: Όχι μόνο δεν χρειαζόταν, θα υπήρχαν εκεί πριν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Λοιπόν, κοίτα, έχω υπάρξει απόλυτα ειλικρινής. Πρώτον, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα σωστό κόμμα. Ως κόμμα λέω τώρα, όχι ως
0: εσωτερικές λειτουργίες, δημοκρατικές λειτουργίες.
1: Προφανώς θα υπήρχε ένας πάγκος από στελέχη και με διαφορετικές πεπιθήσεις που θα μπορούσαν να κατέβουν. Εδώ ήταν όλα προηλυμένα. Ποιες ήταν οι ισορροπίες, την Κεντρική Επιτροπή μετά κτλ. Ουδέποτε έδωσαν φωνή στη βάση του κόμματος.
0: Εκλέγεσαι πρόεδρος.
1: Και εγώ κατέβηκα διότι είδα μια μεγάλη κοροϊδία μετά την παρέτηση του προκατόχου μου εκεί, στην οποία χωρίς να λένε απολύτως τίποτα, είναι τόσο εύκολο το αυτό που ονόμασα απομαρώματα και νομίζω ότι κουραστεί πάρα πολύ ο κόσμος από αυτές τις γυναικολογίες. Λοιπόν, δεν έλεγαν απολύτως τίποτα και είχε απογοητευτεί ο κόσμος και δεν έλεγαν και τίποτα το οποίο ήταν ριζοσπαστικό. Δηλαδή είχε ριζοσπαστικό στη λέξη και δεν έλεγαν τίποτα ριζοσπαστικό. Άρα εγώ έβαλα μια πλατφόρμα με 16 μεγάλες προτάσεις από τη φορολογία μέχρι την στρατιωτική θητεία και την ανεξαρτησία των δικαστών κτλ. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε σε αυτό, ανταποκρίθηκε σε ένα φρέσκο μήνυμα και πολύ πιο προσιτό από το ξύλινο πολιτικό λόγο. Και έτσι έγινα πρόεδρος. Και το θέμα είναι ότι αυτή η λέξη, γιατί έμπλεξε, που λες. Και μου την ρώτησε και ο κύριος Γεωργιάδης στην διαδικτυακή μας συνομιλία. Και μου το ρωτάει όλος ο κόσμος.
0: Σημειωτέων, αυτή ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία και θέλω να το πω αυτό. Ήταν ένας διάλογος πραγματικά υψηλού επίπεδου με επιχειρήματα, μια σύγκρουση ουσίας και όχι με φωνές και πυροτεχνήματα όπως συνήθως γίνεται στην Ελλάδα, και αξίζουν συγχαρητήρια και στους δύο πολιτικούς αντιπάλους, γιατί δείξατε ότι μπορεί να λειτουργεί η δημοκρατία στην Ελλάδα με έναν τρόπο πραγματικά σύγχρονο, πραγματικά ευρωπαϊκό.
1: Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι...
0: Φαντάζομαι ότι πληρώνεις κόστος για τις κινήσεις σου αυτές.
1: Έχω...
0: Γιατί έβλεπα από κάτω. Λίγοι ήμασταν αυτοί που γράψαμε μπράβο για την πρωτοβουλία. Υπήρχε χολή τύπου ότι θα έπρεπε να τον χαστουκίσεις, δεν ξέρω, να τον πυροβολήσεις, δεν ξέρω τι να κάνεις. Είναι αυτό που συναντούμε και πολύ συχνά οι δημοσιογράφοι στις συνεντεύξεις μας.
1: Εντάξει, για εσάς είναι επάγγελμα βέβαια το να συζητάτε με τους πολιτικούς. Για μένα είναι μία μορφή επικοινωνίας με ένα ευρύ κοινό. Αφιλτράριστο, εξάλλου δεν είναι κάθε μέρα που άνθρωποι μπορούν να μπουν με την κάμερά τους και να ρωτήσουν απευθείας ή τον υπουργό ή έναν πρόεδρο κόμματος. Άρα είναι μια προσφορά στη δημοκρατία τουλάχιστον.
0: Ναι, και είδα ότι μετέφερες τις απόψεις των πολιτών και με βίντεο και με μηνύματα.
1: Α, σωστά, λοιπόν.
0: Τώρα επιστρέφω στο θέμα μας. Γίνεσαι πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ και παίρνεις και μια σειρά από πρωτοβουλίες. Τι στράβωσε εκεί? Πήγες κόντρα στον προηγούμενο πρόεδρο, στον Αλέξη Τσίπρα, και ενόχλησες ένα κομματικό κατεστημένο, να το πω έτσι? Τι συνέβη?
1: Το ότι νομίζω ενόχλησα πάρα πολλά κατεστημένα. Εάν θυμάσαι από την πρώτη μέρα, υπήρχε αμφισβήτηση του δημοκρατικού αποτελέσματος. Θυμάμαι σαν χθες που ένας νυν βουλευτής που πήρε τη θέση του κύριου Τσίπρα στον Πειραιά έλεγε να παραιτηθεί ο Κασελάκης από πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ και να κάνει δικό του κόμμα. Αυτή ήταν η φιλοσοφία από την πρώτη στιγμή. Και θυμάμαι που έλεγαν για το ότι θα γίνει διάσπαση και διάσπαση κάθε μέρα στα κανάλια, όλοι να πηγαίνουν αυτά τα στελέχη για να την προειδεάσουν. Να θυμίσω ότι είχα αυτοδιοικητικές εκλογές που έτρεξα πάλι σε όλη τη χώρα και για ψηφοδέλτια που δεν τα κατήρτισα εγώ υπό την ηγεσία μου. Μετά από τις αυτοδιοικητικές κατευθείαν σε μια κεντρική επιτροπή που ετοιμαζόντουσαν να κάνουν μομφή. Πάλι μετρούσαμε κουκιά από την πρώτη στιγμή για τη μομφή αυτή. Μετά έγινε μια διάσπαση εκεί. Μετά Δεκέμβριος μήνας έχω το οικονομικό πρόβλημα με τα μέσα του κόμματος, διότι οι δαπάνες ήταν υπέρογγες για τις καμπάνιες πριν, ήταν πολύ περισσότερες από τις φορές από τη χρηματοδότηση που παίρνουν τα κόμματα, συν ότι έσκασαν πολλά μεταχρονολογημένα τιμολόγια. Και έπρεπε να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Διότι φαντάζεσαι ένα κόμμα της αριστεράς που σε λένε δαπίτη και τραπεζίτη και όλα αυτά, το να μπορείς να τον αφήσεις εργαζόμενος απλήρωτος είναι πολιτικός θάνατος. Και για μένα είναι και ζήτημα ηθικής. Τι μπορώ να κάνω, δηλαδή είναι στον όμιλό μας. Είναι στην ομάδα, στον όμιλο του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς να το πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μέτοχος. Είναι ο βασικός μέτοχος σε ιδιωτικές εταιρείες. Λοιπόν, ήταν πραγματικά καμένη γη αυτό το οποίο συνάντησα. Και ήταν καμένη γη και πολιτικά, όπως είπα. Με την έλλειψη. Αποδοχή τη δημοκρατία.
0: Δεν είναι λογικό. Σε αυτό το διάστημα επικοινωνούσε μαζί σου, σε στήριξε.
1: Είχαμε.
0: Η αίσθησή σου είναι ότι κατ' ουσίαν ανέμενε την αποτυχία για να κάνει την επόμενη κίνηση.
1: Στο πρώτο διάστημα υπήρχε επικοινωνία. Δεν ήταν, μην φανταστείς ότι ήταν κάθε εβδομάδα, όχι, αλλά εντάξει, υπήρχε μια και φιλική προδιάθεση και επικοινωνία. Και μετά για κάποιο λόγο, Δεκέμβριο-Ιανουάριο, άρχισαν οι διαρροές για το νέο φορέα μετά τις ευρωεκλογές. Και όλο αυτό όλη αυτή η συζήτηση του πώς θα μπορεί αυτό το πράγμα να μετατραπεί σε συνιστώσεις στην ουσία ενός νέου φορέα, αυτό άρχισε με συνεντεύξεις στον τύπο και μετά με επικοινωνίες με το γραφείο μου. Και εγώ το θεώρησα απαράδεκτο αυτό. Το να υπάρχουν τέτοιες, θα σου πω, μηχανογραφίες, ραδιουργίες, ίντριγκα, δηλαδή. Υπάρχει μια δημοκρατική διαδικασία. Ας τον κόσμο να αποφανθεί. Και γι' αυτό έκανα το ερωτηματολόγιο στα μέλη του κόμματος, μπορεί να το ξεχνάει ο κόσμος αυτό, για το αν θέλουν αριστερά ή κεντροαριστερά, και έγινε ο κακός χαμός. Για ένα ερωτηματολόγιο, ένα ολόκληρο συνέδριο, αμφισβήτηση με το πάνω κάτω, πήγαινε πάλι σε εκλογή από την βάση. Λέει, σκέψου λίγο τώρα. Έχεις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μετά πας πάλι σε διάσπαση ως κανομορφή. Μετά έχεις οικονομικά προβλήματα. Μετά έρχονται στο συνέδριο, ξανακατέβα για ηγεσία του κόμματος και ούτω καθεξής, δεν σε αναγνωρίζουμε. Και μετά πρέπει να πας σε ευρωεκλογές και να κάνεις μια διαδικασία προκριματικών μέχρι τότε για να μπορείς να τα αναδείξεις. Και πας σε ευρωεκλογές, αργώνεις όλη τη χώρα. Στο λόγο της τιμής μου, εμείς δεν είχαμε καμία εξωτερική στήριξη οικονομική στο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνουμε τις εκλογές αυτές, ούτε και ψηφοδέλτια δεν είχαμε καλά χρήματα να τυπώσουμε. Από την χρηματοδότηση, μάλιστα, πήγε ένα κομμάτι να πληρωθούν οι μισθοί σε όλο τον όμιλο, όπως είπα πριν.
0: Οφειλόμενα.
1: Ναι, δηλαδή άφησε πλεόνασμα από την χρηματοδότηση των ευρωεκλογών. Και σε αυτή λοιπόν τη φάση έρχεται ένα 15%. Ακολουθεί μια τραπεζική συζήτηση στη Βουλή μαζί με διάφορα άλλα που εγώ ήμουν απέναντι, και νομίζω ότι αυτό έστειλε ένα σημαντικό μήνυμα προς όλους, ότι στην ουσία αυτός, παιδιά, είναι τρελός. αυτός ήρθε απ' έξω και δεν μασάει. Σκέψτε αυτό λίγο, ότι ένας outsider έρχεται στην Ελλάδα, γίνεται ο νούμερο 2 πολιτικός της χώρας και δεν βάζει το χέρι στο μέλι. Σκέψου λέει τι ευκαιρίες θα είχα να το έκανα αυτό. Και όχι μόνο αυτό, έβαλα το χέρι στην τσέπη. Και βρήκα και τον πελά μου γι' αυτό.
0: Και κατηγορήθηκες.
1: Άρα θέλω να σου πω ότι είμαι πολύ περήφανος για αυτή την πορεία, διότι είναι μια πορεία αυθεντικότητας και αλήθειας. Και δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχει ξαναγίνει στη μεταπολίτευση. Και
0: ρωτά φίλος ακροατής και είναι το ερώτημα ευθύ και θα το μεταφέρω. Λέει, δηλαδή ουσιαστικά δεν έγινε ποτέ πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά δεν είχε ποτέ την πραγματική εξουσία στο κόμμα.
1: Κοίτα, όταν υπάρχει ένα
0: κόμμα. Ζόρικη ερώτηση.
1: Εγώ έχω αποκαλύψει την ίντρικα και τους σχεδιασμούς αυτούς πάνω από 2 χρόνια. Μπορεί να θυμάσαι ότι και τότε που ήμουν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις ευρωεκλογές, είπα ότι υπάρχει σχέδιο ρευστοποίησης για να δημιουργηθεί ένας βολικός κεντροαριστερός χυλός. Λοιπόν, και πλέον είναι απλά αριστερόστροφος, αλλά και αυτό χωρίς με μη επαρκείς προτάσεις χυλός. Λοιπόν, άρα, το να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος που μια ηγεσία επί ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θέλει να το διαλύσει, πάει να πει ότι αυτό δεν ήταν κόμμα. Το λέω πολύ απλά. Λέει, φαντάσου τώρα να απαραίτει το Ανδρουλάκης και να κάνει τα πάντα να καταστρέψει το Πασόκ. Για να μπορεί, για να. Δεν γίνονται αυτά.
0: Αυτό είναι το αίσθημα που έχεις, ότι παραιτήθηκε ο Τσίπρας και έκανε τα πάντα για να καταστρέψει το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν με ενδιαφέρει, ας κάνει ό,τι θέλει ο προκάτοχος μου. Το θέμα είναι ότι ένα κόμμα πρέπει να αποδέχεται δημοκρατία και να προχωρά. Είχε μια τεράστια ευκαιρία.
0: Πώς εξηγείς ότι τώρα στις δημοσκοπήσεις το νέο κόμμα Τσίπρα εμφανίζεται δεύτερο.
1: Ειλικρινά δεν θα έδινα βάση ούτε στην επικαιρότητα που υπάρχει, ούτε καν στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, διότι πρώτον το εκλογικό σώμα σε επόμενες εκλογές θα είναι εντελώς διαφορετικό, θα είναι εκλογή υψηλής συμμετοχής. Πλέον ξέρουμε πολλά πράγματα, από τον ΕΠΕΚΕΠΕ και τη συγκάλυψη στα Τέμπη μέχρι την Ακρίβεια.
0: Με ειδοποιούν ότι πρέπει να πάμε για τίτλους ειδήσεων. Βάζουμε άνω τελεία. Θα την επαναφέρω την ερώτηση αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι! Πάμε!
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη!
16: Μήλο!
17: Κρήτη λέω κι εγώ.
16: Μήλο!
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
16: Hey.
17: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
16: Ναι!
15: Πάει το ταμείο.
17: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
18: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
19: Κι εγώ!
20: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών. Κλειστή παραμένει η οδός Ορφαίος στο Εγάλιο λόγω της πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών. Ήταν προσωπική μου απόφαση να είμαι υποψήφιος πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν μου είχε δώσει ευλογία ο Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης. Απευθείας με ήχο και εικόνα η συνέντευξη στο real.gr και στο enikos.gr. Ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
23: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 27 στη Θεσσαλονίκη, 28 στην Άρτα.
2: Μιντέα.
24: Το κλίμα.
5: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη στη συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος του Φίξ σε Βασιλίση Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στη Μεσογείο στο ύψος του Χολαργού. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Ηρακλείου και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Όσοι θέλετε να έχετε και εικόνα από τη συζήτηση, μπορείτε να μπείτε στο real.gr ή στο enikos.gr και να παρακολουθήσετε την εκπομπή και με εικόνα. Λοιπόν, πρόεδρε, επιστρέφω στη συζήτηση που είχαμε. Το ερώτημα που έθεσε ο φίλος ακροατής, αν υπήρξες ποτέ ουσιαστικά πρόεδρος στο κόμμα αυτό.
1: Κοίταξε, ουσιαστικά ναι, επειδή η βάση του κόμματος, η οποία είχε εξελιχθεί, δεν είναι 40% του 15% του ΣΥΡΙΖΑ το 23, ήταν καινούργια ψήφος. Ένα κομμάτι από το πρώην 17% έμεινε σπίτι του. Το οποίο είναι κατανοητό, τα κόμματα εξελίσσονται. Η στροφή στο προοδευτικό κέντρο, είναι κάτι το οποίο έλεγε η διακήρυξη του κόμματος και κάτι που θεωρούσε ότι αν θες να είσαι ένα κόμμα που κυβερνά, πρέπει να το έχεις μπροστά. Ως πραγματοποίητα. Γιατί άλλο οι αξίες ενός χώρου, όπως οι αξίες αριστεράς, και άλλο το πώς εφαρμόζεις πολιτική. Η οποία προφανώς πολιτική αρχίζει από πώς το πω, τώρα οι ταμπέλες κέντρο και τα λοιπά, αλλά εκεί είναι. Τώρα το θέμα είναι το...
0: Τώρα εσύ ήσουν πρόεδρος επικεφαλής σε ένα κόμμα της αριστεράς. Συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς, έλεγε ο τίτλος.
1: Προοδευτική Συμμαχία.
0: Προοδευτική Συμμαχία. Ναι. Α, εσύ ήσουν στην Προοδευτική Συμμαχία.
1: Εντάξει, δεν ήμουν εγώ.
0: Ναι,
1: το ερώτημα
0: είναι, από το αριστερά στο προοδευτικό κέντρο, πόσο μεγάλη απόσταση είναι?
1: Όσον αφορά στην εφαρμοσμένη πολιτική, δεν θεωρώ ότι υπάρχει καθόλου απόσταση. Το προοδευτικό κέντρο δεν είναι αξίες, είναι εφαρμοσμένη πολιτική. Η αριστερά είναι αξίες. Και πολύ απλά αυτές οι αξίες, όπως είναι η αλληλεγγύη, η ισότητα, η δημοκρατία, η ελευθερία, αυτές δυστυχώς μετά αναμίχθηκαν με κομμουνιστο, σταλινό, πώς το πω,
0: αγγελώσεις. Με κομμουνιστικής και σταλινικής προέλευσης αγγελώσεις.
1: Ακριβώς. Και με έναν κρατισμό ο οποίος έχει αποδειχθεί ότι δεν λειτουργεί. Και δυστυχώς αυτό αυτή η πορεία της πρώτης φοράς αριστερά, δηλαδή επειδή με άλλη οικονομική φιλοσοφία εξελέγει το κόμμα το 2015 και με άλλη εφάρμοση. Και γι' αυτό και ο προκάτοχός μου, όταν ήμουν στο επικρατείας, είχε πει: δώστε μας την ευκαιρία, έλεγε τότε στις ομιλίες του, να είμαστε τώρα για πραγματικά πρώτη φορά αριστερά. Ο ίδιος το έλεγε. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η κουβέντα, η οποία μου θυμίζει εμφύλιο. Και εντάξει, όντως ισχύει ότι όσοι ήταν αριστεροί αδικήθηκαν στη μεταπολεμική περίοδο και όντως για μένα αυτές οι αξίες, όπως σου είπα, με εμπνέουν. Και την πολιτιστική κληρονομιά της αριστεράς θέλω να την προστατεύσουμε και να την αναδείξουμε όσο πιο πολύ γίνεται και στην
0: παιδεία
1: μας.
0: Θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου κεντροαριστερό
1: Εγώ πιστεύω σε μια φιλελεύθερη προοδευτική πολιτική. Η Ελλάδα δεν έχει
0: σε τι διαφέρεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λοιπόν, για να σε τρολάρω. Τι διαφέρεις? Και εκείνος μιλά για μια φιλελεύθερη οικονομική πολιτική.
1: Άλλο τι μιλάει, άλλο τι κάνει.
0: Δεν κάνει.
1: Επιδόματα κάνει. Γιατί δεν μειώνει το φόρο στα καύσιμα?
0: Τώρα τον κατηγορείς για αριστερή απόκληση, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί επιδόματα έκανε ο κ. ΣΥΡΙΖΑ και τα κατηγορούσε τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Δεν έχει κυβερνήσει ως φιλελεύθερος, είναι το μόνο σίγουρο.
0: Πάντως σε περιόδους κρίσης,
1: δηλαδή, ένας φιλελεύθερος...
0: είναι ένα εργαλείο το επίδομα. Δηλαδή όταν, για παράδειγμα, έχεις τον κορονοϊό μπροστά σου, είναι περίπου μονόδρομος η επιδοματική πολιτική. Σε περιόδους πολύ μεγάλης ακρίβειας, το να στηρίξεις στοχευμένα κάποια τμήματα της κοινωνίας που έχουν οικονομικό πρόβλημα, επίσης είναι...
1: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο που πάμε σε κάθε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και αλλάζει το φορολογικό σύστημα. Δηλαδή είναι χώρα αυτό? Κάθε χρόνο και άλλη φορολογία. Εσύ μπορείς να επενδύσεις την επιχείρησή σου με ασφάλεια έτσι σε ορίζοντα δεκαετίας, αν δεν ξέρεις τι θα...
0: Άμα ξέρω ότι θα μειώνεται ο φόρος κάθε χρόνο, ναι. αν όχι...
1: Ναι, εντάξει, και να μειώνεται...
0: Γιατί, για παράδειγμα, ακούω τώρα από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και δεν έχουν προσδιορίσει ακριβώς τι θα κάνουν και πώς, ότι θα φορολογήσουν παραπάνω τα μερίσματα. Έχει. Ακούω ότι οι 1500 κωδικοί θα δώσουν μερικά δισεκατομμύρια για το κοινωνικό πρόγραμμα του νέου κόμματος κλπ. Πώς
1: ναι,
0: τα ακούς αυτά?
1: Ανοησίες είναι αυτά. Εντάξει, οι προοδευτικά μερίσματα κατά τύχη το είπαν σε μια συνέντευξη και το έχουν κάνει οι πολιτικοί. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά πράγματα. Εντάξει, υπάρχει ατομική κλίμακα η οποία είναι εισόδημα, είναι εισόδημα, τέλος. Και από εκεί και πέρα να έχεις μια χαμηλή φορολόγηση στις επιχειρήσεις, προοδευτική εκεί, ότι μέχρι 220.000 ευρώ είναι 17%.

0: Η επιχείρηση χρωστάει.
1: Τι μου λες τώρα, και είναι λογική ή φιλελεύθερο αυτό το οποίο λες. Αυτό έτσι πρέπει και δίκιο και ηθικό. Δεν το κάνει όμως ο πρωθυπουργός της χώρας. Και αυτό που κάνει, που έκανε και στην τελευταία έκθεση.
0: Νομίζω ότι είναι πάνω στο τραπέζι τώρα αυτά τα δύο. Η προκαταβολή φόρων.
1: Αυτό δεν είναι παράνοια.
0: Μπορεί δηλαδή στην έκθεση να τα.
1: Τι κάνει 7,5 αυτά. Χρόνια. Λέει ότι γιατί προπληρώσαμε πολύ χαμηλά επιτόκια, τόσα 5 δις πόσο ήταν, και δεν κάνει αυτό. Για να γίνει ο Πιερακάκης πρόεδρος του Eurogroup. Για μόστρα.
0: Νομίζω ότι είναι μόνο μόστρα, γιατί παράλληλα έτσι η χώρα ανεβάζει την εικόνα της. Την εικόνα της και δανείζεται πιο εύκολα.
1: Εγώ προτιμώ ο κόσμος να έχει.
0: Σε κρίσιμες περιόδους.
1: Η χώρα δανείζεται ήδη σε πολύ χαμηλά επιτόκια.
0: Ίσως γι' αυτό. Ίσως επειδή αποπληρώνει με γρήγορο ρυθμό.
1: Πριν την αποπλήρωση, μια χαρά δανειζόταν. Το θέμα είναι ότι επέλεξε την εικόνα που λες, αντί το να δώσει αυτή τη ρευστότητα στις τσέπες του Έλληνα πολίτη.
0: Πάντως η διόρθωση της εικόνας δεν φέρνει και επενδύσεις, δεν φέρνει και ανάπτυξη.
1: Το κράτος δικαίου είναι προϋπόθεση για να έρθουν επενδύσεις. Και η χώρα μας υστερεί πάρα πολύ. Στη συζήτηση που είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη, να σου πω ότι σε κάποια φάση αναφέρθηκε σε επενδύσεις, σε άμεσες ξένες επενδύσεις που είναι στο real estate. Και του λέω, ναι, αυτό ισχύει, και γιατί πολλές από αυτές είναι στα κόκκινα δάνεια που υπάρχουν στο real estate, αλλά έπρεπε να πηγαίνουν στη βιομηχανία, σε ενέργεια, στην καινοτομία. Εκεί ιστορούμε πάρα πολύ. Δεν φτάνει απλά να έρχονται επενδύσεις. Πρέπει να έρχονται επενδύσεις που θα έχουν υπεραξία, θα έχουν παραγωγικότητα, θα έχουν ενάρετους κύκλους στις τοπικές κοινωνίες. Όχι απλά έρχεται κεφάλαιο για να δημιουργήσει στρεβλώσεις με τις Golden Visa και να παίρνει κόκκινα δάνεια. Αυτά δεν είναι ποιοτικές επενδύσεις. Λοιπόν, το άλλο επίσης που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι, έχει έρθει η ώρα να το συζητήσουμε, είναι αυτός ο παραναϊκός ΦΠΑ του 24%. Και σε αυτό έκανε κολοτούμπα ο Πρωθυπουργός. Άλλα έλεγε προεκλογικά, άλλα έκανε μετά. Για να μην αναφερθώ στο τεκμαρτό εισόδημα, που και σε αυτό εξέπληξε όλη τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γενικά υπάρχει μια φιλοσοφία ότι είσαι απατεώνας πρώτα, είσαι κλέφτης πρώτα και μετά πρέπει να αποδείξεις. Ότι
0: σε αντιμετωπίζουν, λες.
1: Σε αντιμετωπίζουν σαν έχεις κλέψει απριόρι. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις έτσι ως χώρα. Λύνεις το πρόβλημα στη ρίζα του και μετά, εάν κάποιος παρεκκλίνει, η ποινικοποίηση είναι σε πολύ πιο αυστηρό επίπεδο. Δηλαδή, και κακούργημα, πώς είναι τώρα, και των 20.000 ευρώ η φοροδιαφυγή, νομίζω. Αυτό πρέπει να μειωθεί μαζί με μείωση του ΦΠΑ. Ας μειωθεί στο 15% ο ΦΠΑ, που είναι ένα προσωρινό κασφλοϊκό. Να σου το πω, επίπτωση, μια προσωρινή επίπτωση, αλλά μετά σε βάθος ενός χρόνου μαζί με το κλείσιμο του κενού και την έξτρα κατανάλωση θα βγάλεις και κέρδος από αυτό, αλλά παράλληλα θα ποινικοποιήσεις σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο τη φοροδιαφυγή, σε αυτό ως κακούργημα. Αν το κάνεις αυτό, είναι μια σταθερή και έντιμη συμφωνία με τον Έλληνα πολίτη. Και όταν έχεις προβλεψιμότητα και σε ένα κράτος δικαίου που τα δικαστήρια πρέπει να έχουν και εξειδίκευση σε μερικά πράγματα. Εάν είχαμε χρηματαγορές με κατάλληλη εξειδίκευση που να μπορεί να κινούταν το κεφάλαιο στον ιδιωτικό τομέα, θα είχαμε πολύ περισσότερη ρευστότητα και πολύ περισσότερη δυνατότητα να εξελιχθεί κάποιος μέσα στην οικονομία. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή κάθονται και περνάνε μια χαρά. Πραγματικά τέτοια υπερκέρδη για τόσο χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών και τέτοιες τεράστιες χρεώσεις, είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Εμείς εκεί πέρα δεν λέμε, όπως το Πασόκ παραδείγματος χάρη, έλα εκ των υστέρων να φορολογήσεις λίγο ένα χαστούκάκι στο χέρι, να το πω έτσι απλά. Όχι. Λέμε ότι σε ζωντανό χρόνο, εάν κάθεσαι μια τέτοια μεγάλη διαφορά στα επιτόκια, αυτά που δίνεις, αυτά που παίρνεις, θα φορολογήσεις ζωντανά. Εάν, δηλαδή, όταν γίνεται αυτό, εάν δανείσεις, δεν φορολογείς ως τράπεζα.
0: Απλό ερώτημα λοιπόν που μου το δίνει η τελευταία σου ατάκα, Πρόεδρε. Γιατί να ψηφίσει κάποιος τους Δημοκράτες και όχι το Πασόκ? Γιατί ένας κεντρώος ψηφοφόρος, ένας δημοκρατικός ψηφοφόρος, να ψηφίσει το κόμμα σου και όχι το Πασόκ?
1: Διότι ποιες είναι οι διαφορές σας? Οι Δημοκράτες είναι η λύση στο να ξεκολλήσει η οικονομία. Είναι το κόμμα που μπορεί να φέρει αυτές τις τομές και στους θεσμούς και στο φορολογικό σύστημα και στη γραφειοκρατία, χωρίς τις συντεχνίες του συνδικαλισμού. Εμείς δεν θέλουμε τους εργατοπατέρες του συνδικαλισμού. Το Πασόκ βασίζεται σε εκείνους. Λοιπόν, αυτό είναι μια τεράστια διαφορά που έχουμε με το Πασόκ. Συν ότι δεν έχουμε οποιαδήποτε συστημική εξάρτηση. Δεν θα πάρουμε εμείς άδεια από κάποιον για να κάνουμε αυτό που λέμε για τις τράπεζες, για να έρθει ρευστότητα.
0: Θα πάρει άδεια το Πασόκ?
1: Το Πασόκ θα πάρει άδεια. Και το έκανε και τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, και έχω ήδη αναφερθεί σε αυτό, αλλά δεν είναι το πρόβλημά
0: μου. Πάντως εδώ εγώ
1: το Πασόκ ιδεολογικά το Πασόκ είναι κοντά. Αλλά είναι μια παλιακή πολιτική. Και ειδικά στην οικονομία δεν έχει ούτε ριζοσπαστικές ούτε σύγχρονες.
0: Αυτά που διαβάζω για το ενδεχόμενο συνεργασίας

0: με το ΠΑΣΟΚ. Διαβάζω ότι,
1: δηλαδή,
0: ότι υπάρχει συζήτηση, ότι μπορεί να κατεβείτε μαζί στις εκλογές.
1: Χθες λέγανε ότι θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία. Προχθές ότι θα πάω στο ΠΑΣΟΚ. Αντιπροχθές ότι θα επιστρέψω στο Μαϊάμι. Όλο λένε. Λοιπόν, τώρα τι να σου πω, ότι αν έχουμε κάνει τόσες συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ για να υπάρξουν μερικές έμπρακτες προτάσεις, μία από αυτές ήταν για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Γι' αυτό το έχω πει και δημόσια τόσες φορές. Δεν ξέρω εάν φοβάται μια κουλτούρα στην Κρήτη ή κάπου αλλού που νομίζει ότι θα παρεξηγηθεί με μια τέτοια πρωτοβουλία. Αλλά εγώ θέλω, αυτό που λέω είναι ο κάθε πολίτης να αισθάνεται ασφαλής στη χώρα του. Και το λέμε στα λόγια, στην πράξη. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε άλλη μια γυναικοκτονία κάθε μήνα που περνάει και να έχουμε αποκτήσει ενοσία σε αυτό. Έλεος πλέον. Οι γυναίκες να έχουν δικαίωμα να είναι ασφαλείς στο σπίτι τους, να έχουν μια διέξοδο. Δεν κάνει τίποτα το ΠΑΣΟΚ σε αυτό. Ενώ οι βουλευτές τους συμφωνούν με αυτό. Ο πρόεδρος τους δεν αντιδρά.
0: Επομένως, συνεργασία δύσκολο ή αδύνατο.
1: Τι να σου πω, εάν είναι να γίνει μια προγραμματική σύγκληση, λέω τώρα, και να υπάρξει εκλογή προέδρου για ένα σχήμα από τον κόσμο, από κάτω, θα νομίζω αυτό θα ήταν μια πιθανή λύση.
0: Α, να υπάρξει δηλαδή ουσιαστικά η ίδρυση ενός νέου σχήματος.
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις ιδέες. Τα κόμματα πρέπει να έχουν ξεκάθαρες ιδέες. Λοιπόν, εάν δεν μπορούμε να βρούμε συμφωνία όπως αυτό που είπα στο συνδικαλισμό, εμείς θέλουμε νέα ψηφοδέλτια. Όχι παραταξιακά. Ας υπάρχουν παρατάξεις, να έχουν υποψηφίους, αλλά δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, στο κάτω.
0: Αλλά να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο, λες.
1: Να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο, από ένα νέο ψηφοδέλτιο.
0: Είτε από μία είτε από δύο παρατάξεις.
1: Ναι. Τώρα βγήκε πέρα και καταλαβαίνεις η ιδέα του να συμφωνεί.
0: Πολλοί με ρωτούν εδώ, εάν μπείτε στη Βουλή,
1: ναι,
0: εάν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε την επόμενη μέρα με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, έχουμε απαντήσει 100 φορές σε αυτό.
0: Το ξαναρωτούν.
1: Και υπάρχει συνεδρική απόφαση και εξάλλου η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα έχει αποδείξει μια βαθιά σύψη όσον αφορά στους θεσμούς, στο κράτος δικαίου, στην συγκάλυψη, στην προώθηση ακροδεξιών πεπιθήσεων, όπως και με τα στελέχη που προωθεί τελευταία ο κύριος Μητσοτάκης. Συνεπώς, νομίζω είναι παρέλκει το ζήτημα. Οι θέσεις μας είναι αντίθετες. Δηλαδή, αυτά που σου λέω, πέρα ότι θα έπρεπε ένας φιλελεύθερος πρωθυπουργός να έχει διεφαρμόσει. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει πραγματικό φιλελεύθερο κόμμα στη χώρα. Και αυτός ο χώρος τώρα μεταξύ των ανοησιών από τη μία και το πώς κάνει επιδοματική πολιτική. Ξέρεις ότι αν είσαι εκεί και είσαι σε αυτό το ύψος, λέω χαμηλότερα, και ζεις στον ταχυδρομικό κώδικα, θα έχεις χαμηλότερο φόρο. Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν μπορείς να έχεις ένα πλαίσιο καθαρό και σταθερό γέλος και να έχεις έξτρα κίνητρο που χρειάζεται. Λοιπόν, δεν υπάρχει ένα ορθολογικό, ρεαλιστικό, κοινωνικά προοδευτικό και φιλελεύθερο, οικονομικά ισόρροπο αλλά ριζοσπαστικό κόμμα που να μπορεί να εκφράσει τους Έλληνες που θέλουν να εργαστούν, να δουλέψουν, να καινοτομήσουν, να παράγουν στη χώρα τους.
0: Η απάντηση είναι όχι για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έχουμε πει όχι στο συνέδριό μας. Λοιπόν, αυτά είναι τα μέλη. Τα μέλη μας αποφασίζουν. Από εκεί και πέρα όμως, επαναλαμβάνω ότι έχει φτάσει η ώρα να ξεφύγουμε λίγο από αυτές τις ατέρμονες συζητήσεις και να επικεντρωθούμε στις ιδέες. Ιδέες. Δεν είναι καλυστία εδώ πέρα. Δεν είναι ας έχεις την ταμπέλα εκείνη, ας έχεις την ταμπέλα την άλλη και έλα αν μπορεί η μία με την άλλη. Ιδέες μπορούμε να συζητήσουμε. Πριν αναφέρθηκα σε μερικές τομές. Εμείς οι δημοκράτες θέλουμε να εκφράσουμε τους Έλληνες που θέλουν, όπως είπα, να δουλέψουν, να χτίσουν, να παράγουν στη χώρα τους, να κάνουν προκοπή στη χώρα τους σε μια χώρα με κανόνες.
0: Τώρα θέλω από ένα σχόλιο για τα νέα κόμματα. Ξεκινώ από αυτό της κυρίας Καριστιανού. Πώς το είδες, Πρόεδρε?
1: Δεν έχω πολλά να πω. Νομίζω ότι στο οικονομικό κομμάτι δεν έχω ακούσει τίποτα. Οι θέσεις για τις γενοκτονίες και τις αμβλώσεις είναι πάρα πολύ προβληματικές. Πάρα πολύ προβληματικές. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τέτοιες πεπιθήσεις. Στο κομμάτι της δικαιοσύνης η ίδια έχει συγκλίνει με τις απόψεις που εμείς και εγώ προσωπικά λέμε εδώ και 3 χρόνια. Συνεπώς, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι θετικό να πολιτεύονται άνθρωποι από την κοινωνία και θεωρώ ότι από τη στιγμή που τα παλιά κόμματα, κάτι νόμου, έχουν αποτύχει να φέρουν μια ελπίδα, αξιοπρέπεια, μια αισιοδοξία στους πολίτες, να κοιτάξουν τα νέα κόμματα. Αν κάποιος έχει πολύ πιο συντηρητικές πεπιθήσεις από εμένα και τους δημοκράτες, μπορεί να κοιτάξει το κόμμα της κυρίας Χριστιανού. Είναι μια επιλογή. Είναι θετικό για τη δημοκρατία.
0: Το κόμμα, το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Έχω ήδη αναφερθεί νομίζω σε αυτό. Το τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, πόσο αυτό θα εξελιχθεί σε εκείνο. Ειλικρινά δεν το κατανοώ. Δεν κατανοώ τι άλλαξε μέσα σε 3 χρόνια. Εγώ θεωρώ όταν υπάρχει μια έλλειψη ξεκάθαρης αυθεντικότητας του γιατί κάνεις κάτι. Με ρώτησες πριν στην αρχή του γιατί έμπλεξα. Δεν το απάντησα αυτό ποτέ. Δεν έμπλεξα επειδή έχω κάποια αιτιοδοξία στο μυαλό μου ότι έπρεπε να το κάνω ή κάτι τέτοιο. Εγώ όταν ήμουν μικρός, 13 χρονών, 12-13, βίωσα μια μεγάλη αδικία στην οικογένειά μου. Έζησα μια οικονομική καταστροφή η οποία προήλθε από ένα παραδικαστικό σύστημα που οδήγησε τους γονείς μου σε μια εξάντληση και οδήγησε εμένα στην Αμερική. Από τότε και μετά, από τότε που έφυγα στην Αμερική 14 χρονών και με υποτροφίες και με σκληρή δουλειά μπόρεσα να στηθώ και να σταθώ όρθιος. Από τη μία μου έλειπε η πατρίδα μου, από την άλλη αισθανόμουν πολύ πικραμένος από εκείνη. Και ήθελα να επιστρέψω και να μπορώ να πάρω εκδίκηση για αυτό το οποίο έγινε, αλλά ήθελα να κάνω κάτι όταν βλέπουμε τέτοια αδικία. Με κινητοποιεί αυτό βαθιά, γιατί έτσι σχηματίστηκα ως άνθρωπος στα εφηβικά μου χρόνια. Άρα όταν προέκυψε αυτή η ευκαιρία, όπως σου είπα, με την αδικία στα ΤΕΜΠΗ και τα άλλα που είχα δει, οικονομικές αδικίες, να μπορώ να πολιτευτώ, ήταν για μένα ένα τόξο, ειδικά σε μια φάση που είχα κλείσει τον πρώτο κύκλο μου επιχειρηματικά. Και είχα την αυτονομία να το κάνω με τους δικούς μου όρους. Αισθανόμουν ότι ήταν κάτι που όφυλα στον εαυτό μου από τότε που ήμουν 13. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ υγιές κίνητρο. Και το γιατί έμπλεξες και μια χαρά ζωή και τα λοιπά δείχνει ένα κινησμό και μια τοπάθεια για την πολιτική, την οποία τη συναντώ παντού. Και νομίζω έχει έρθει η ώρα η πολιτική με ήττα να
0: δεν
1: γίνει...
0: είναι συμπαθής με ήττα η πολιτική στους νέους ανθρώπους. Δεν είναι δηλαδή μέσα στους στόχους τους η ανάμειξη στην πολιτική. Θεωρούν ότι είναι ένας χώρος δύσκολος, με χτυπήματα κάτω από τη μέση, ένας χώρος συχνά βρώμικος.
1: Είναι βρώμικος
0: το
1: χώρος,
0: βλέπεις,
1: αλλά όταν, είναι βρώμικος χώρος και συγχρόνως επηρεάζει τον ιδιωτικό τομέα. Πολλές φορές μου λένε άνθρωποι δεν θέλουν να μπλέξουν με την πολιτική που είναι στον ιδιωτικό τομέα. Και τους λέω, έχεις ήδη μπλέξει. Μπλέκει η πολιτική μαζί σου.
0: Μπλέκει η πολιτική.
1: Άρα
0: μαζί
1: λοιπόν
0: σου.
1: Το θέμα είναι να ξεμπλέξουμε από την πολιτική. Είναι η πολιτική, κατά τη γνώμη μας, ο κράτος πιστεύω ότι πρέπει ένα κράτος να παρέχει 3 δικαιώματα και μετά να επιτελεί 2 ρόλους. Τα 3 δικαιώματα είναι υγεία, παιδεία, ασφάλεια. Και οι 2 ρόλοι είναι οι υποδομές και οι θεσμοί.
0: Μάλιστα. Κλείνω. Αν μπει στη Βουλή, δεν υπάρχει ερώτημα. Θα δούμε τα επόμενα βήματά σου εκεί. Αν δεν μπει στη Βουλή, θα συνεχίσεις την μάχη?
1: Όχι.
0: Στην πολιτική ή θα,
1: σου είπα, όχι.
0: Ή θα επιστρέψεις?
1: Όχι, δεν είναι. Θα μείνω Ελλάδα. Εάν δεν μπουν οι δημοκράτες στη Βουλή, εγώ μένω Ελλάδα. Θα κάνω ό,τι μπορώ επιχειρηματικά. Ήδη θέλω να επενδύσω στη χώρα μας με ένα σχήμα που θα είναι εισηγμένο στο χρηματιστήριο, που θα μπορεί με διαφάνεια ο καθένας να είναι μέρος του, να δώσουμε ευκαιρίες σε νέους επιχειρηματίες. Γιατί, όπως είπα, υπάρχει ρευστότητα, τεράστιο έλλειμμα. Στρεστότητα. Άρα θέλω, είναι κάτι που το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό και θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη ευκαιρία στην Ελλάδα με παραγωγικό τρόπο να μπορούμε όλοι να κερδίσουμε από την υγιή επιχειρηματικότητα. Αλλά και φυσικά θα παραμείνω στο κομμάτι της επιρροής όπως μπορώ να βοηθήσω την πατρίδα μου. Δεν μπήκα στην πολιτική για να κάνω καριέρα στη Βουλή και να παίξω το παιχνίδι. Μπήκα επειδή πραγματικά πιστεύω στην δύναμη της κοινωνίας να φέρει μια αλλαγή. Εάν αποχωρήσω, σκέψω ότι δεν υπάρχουν άλλοι 30 που βγαίνουν μπροστά στην πολιτική αρχηγή. Αυτό που λες, ποιος θα μπλέξει και πόσο μάλλον έχουν ένσημα από την αγορά.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν εγώ το κάνω από την καρδιά μου και εύχομαι ο κόσμος να το αναδείξει.
0: Αμέσως μετά το καλοκαίρι, εκεί αρχές Σεπτεμβρίου, θέλω να δεσμευθείς ότι θα έρθεις εδώ ένα πρωί και θα ανοίξουμε γραμμές για να ρωτάνε οι ακροατές.
1: Αυτό ήθελα πάρα πολύ αυτό.
0: Να ρωτάνε οι ακροατές. Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Εμείς σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
1: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πλωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πλωτέρια είμαι, πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
11: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε.
13: Η ώρα είναι 11.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 2681-0-28-652.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια!
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Πιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα Ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Χρωστάμε αθλητικά από την πρώτη ώρα. Πάμε.
1: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η εθελοντική ομάδα της Big Win τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με την Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Όροπο. Ακόμη μια πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της Big Win που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Διεθνούς Μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Καλή σας ημέρα. Θα ξεκινήσω με μια πολύ δυσαρεστή είδηση. Θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου για το χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Τάκη Γκόνια, στην ηλικία 54 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα το 1988 στον Λιβαδιακό. Είχε παίξει σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Πανιόνιο, Πανηλιακό και σε πολλές ομάδες, αρκετές ομάδες του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων και η Ισπανική Sporting Gijón. Ήταν προπονητής και διατελέστης προπονητής στην Καλυθέα, στον Εργοτέλη, στη Γλυφάδα, αλλά και επίσης στο εξωτερικό. Είχε αγωνιστεί στην εθνική ομάδα. Η τραγική είδηση έκανε γνωστό η ΠΑΕ Λεβαδιακός. Ήταν δεξί χαφ, 270 συμμετοχές με 36 γκολ. Ο Τάκης Γκόνιας που
0: δημιουργεί. Πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα. Νεότατος.
2: Πολύ μικρό σε ηλικία, μόλις 54 ετών.
0: Ναι, ναι. Και εξαιρετικός σε όλα του.
2: Λοιπόν, τώρα πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο που ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική. Η Κολομβία 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό πέρασε στους 32. Η Πορτογαλία 5-0 το Ουσμπεκιστάν με το Ρονάλντο. Παρά το γεγονός ότι και πάλι στα τελευταία λεπτά ήταν πήγαινε, πέτυχε 2 γκολ. Έγραψε ιστορία ο Ρονάλντο γιατί έγινε ο μόνος παίκτης που έχει σκοράρει και σε 6 διοργανώσεις το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τώρα εδώ Κολομβία 6 έχει εξασφαλίσει την πρόκληση στους 32. Πορτογαλία 4 στην αγκαλιά με την φάση των νοκάουτ. Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό 1 βαθμό. Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμούς. Η Αγγλία φλίαρη στο 10ο όμιλο. Έφερε 0-0 με την πολύ μαχητική Γκάνα. 1-0 η Κροατία κέρδισε τον Παναμά. Η Αγγλία 4 βαθμούς. Η Γκάνα 4 είναι αγκαλιά, θα λέγαμε, με την πρόκληση στους 32. Η Κροατία 3 βαθμούς. Ο Παναμάς χωρίς βαθμούς. Έχουμε μετά την ολοκλήρωση τη δεύτερη. Σήμερα καταρχήν να πω ότι έχουμε 10 η ώρα. Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία, Καναδά και ώρα 1 είναι μαζί τα παιχνίδια Μαρόκο, Αϊτή και η Σκωτία με την ομάδα της Βραζιλίας. Και έχουμε μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής οι εξής ομάδες έχουν κάνει από 2 νίκες και έχουν κλειδώσει και μαθηματικά την πρόκληση. Είναι λοιπόν το Μεξικό, η ΗΠΑ, η Γερμανία, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Αργεντινή και η Κολομβία. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη. Το Δημήτρη. Ποιο Δημήτρη. Τι λέω. Διάβαζα άλλα. Από τον Δημήτρη Σταυρακάκη φύγαμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη, καλημέρα.
3: Καλώς τον Κώστα. Αγχώθηκα.
0: Καλώς τον Κώστα. Γεια σου και εσένα. Αγχώθηκα γιατί ξεφύγαμε με τη συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη στην πρώτη ώρα. Χάσαμε τα αθλητικά, τα βάλαμε στη δεύτερη και τώρα τρέχουμε να προλάβουμε.
3: Τα αθλητικά είναι στο φόρτε. Να σε ρωτήσω το εξής, μια που μιλούσαμε πριν με το Σταυρακάκη, μιλούσατε για τα ρεκόρ. Πόσα χρόνια κάνεις ρεπορτάζ?
0: Κάνω από το 1984 αρχές.
3: Έχεις ακούσει ποτέ πολίτη να λέει δεν θα απολογηθώ εγώ σε κανένα κερατά?
0: Όχι.
3: Για τις αρχές. Το είπε ο Αβραμόπουλος το πρωί στο Sky.
0: Δεν είναι καλή διατύπωση αυτή.
3: Έτσι.
0: Δεν είναι καλή διατύπωση αυτή και όταν λέγεται μάλιστα από έναν πολιτικό που οφείλει να έχει ευαισθησία σε ό,τι αφορά τα θέματα των θεσμών και της δικαιοσύνης.
3: Αυτό θέλω να πω μόνο και πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, τα φάγαμε τα σχόλια μας, τα φάγε ο Σταυρακάκης. Δύο συνεντεύξεις έχουμε σήμερα και καλές συνεντεύξεις. Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια Γιώργος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό. Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Σαπρανίδης, στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Βασιλόπουλος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη Ευανθία Τασοπούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο στην επικοινωνία με τους ακροατές 211-200-8200 η Εύη Βουγιουκλιώτη, και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Αντώνης Δελατόλας και ο Νίκος Χατζηνικολάου. Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου. Καλημέρα, κυρία Κούφο-Νικολάκου.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Χαίρετε.
0: Και καλωρίζει και να έχετε καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την ευχή. Θα μου χρειαστεί οπωσδήποτε.
0: με την ελληνική δημοσιογραφία σίγουρα. Λοιπόν, Αντώνη, ξεκινάς.
2: Ναι, να ξεκινήσω. Ανακοινώσατε χθες αυτό που ονομάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι σκιώδη κυβέρνηση. Είναι, θα λέει κανείς, μια πολυσυλλεκτική ομάδα. Έχει καθηγητές, έχει ανθρώπους από την κοινωνία, έχει και λίγο Πασόκ. Εγώ θέλω να ρωτήσω, και δεν είμαι εγώ μόνο, ρωτάει και αρκετός κόσμος από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματα, εάν αυτό είναι ένα εμπόδιο να έρθουν κάποια στελέχη που ίσως έχουν για σας ενδιαφέρον ή ενδιαφέροντα να έρθουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ που έχει απομείνει, εμπασχετός, είτε είναι αυτοί οι βουλευτές, είτε είναι στελέχη.
1: Ως προς το τελευταίο ερώτημά σας, με όλο το σεβασμό πρέπει να το απευθύνετε στους ίδιους, όχι σε εμένα. Εμείς δεν κοιτάμε καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς δεν κοιτάμε καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς έχουμε πρώτη στο μέλημά μας αυτή τη στιγμή να οικοδομήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και ουσιαστικές συμμαχίες, συμμαχίες που βασίζονται στη δική μας αξιοπιστία και στη δική μας ικανότητα να διαβουλευτούμε με τις κοινωνικές δυνάμεις του πεδίου από κάτω. Και αυτό αντικατοπτρίζει η επιλογή των τομεαρχών που είδατε. Γι' αυτό δεν βρίσκεται κοινή γραμμή, κοινό παρονομαστή. Γιατί το κριτήριο ήταν η πολιτική συγκρότηση του καθενός, η επιστημονική γνώση του καθενός και η κοινωνική εμπειρία της καθεμίας και του καθενός.
0: Ναι, αλλά και έτσι υπάρχει κάτι.
1: Και μια ομάδα πολυσυλλεκτική που να μπορεί να επεξεργαστεί εφαρμόσιμες πολιτικές.
0: Κυρία Κούφο-Νικολάκου, υπάρχει κάτι που κάνει εντύπωση.
1: Ναι.
0: Και εγώ το σχολίασα θετικά μεν, αλλά έχει και μια αρνητική πλευρά την οποία. Θα σας πω τώρα. Εγώ το σχολίασα θετικά ότι είναι νέα πρόσωπα όλα αυτά. Και αυτό δείχνει μια φρεσκάδα, μια διάθεση ανανέωσης. Από την άλλη μεριά όμως, αναρωτιέμαι από τους παλαιούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, στα χρόνια που κυβέρνησε. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να άξιζε τον κόπο να είναι στην ομάδα αυτή.
1: Αφού έχετε παρατηρήσει τώρα αυτή η ερώτηση
0: ούτε
1: είναι
0: ένας.
1: Κατά τη άδικη, βεβαίως.
0: Γιατί
1: και υπάρχουν
0: άδικη.
1: Άνθρωποι με τους οποίους έχει συνεργαστεί. Δηλαδή ο κύριος Γαβρόγλου δεν έχει συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα στο παρελθόν.
0: Εννοώ από τους τομεάρχες. Ο κύριος Γαβρόγλου είναι ένα πολύ έμπειρο στέλεχος. Τον έχει βάλει επικεφαλής στους τομεάρχες. Αλλά από κάτω, στα υπουργεία, δεν είδα ούτε έναν παλαιό του συνεργάτη.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω, εμείς δεν ψάχνουμε να διασφαλίσουμε εσωκομματικές ισορροπίες κάποιου είδους. Νομίζω ότι αυτού του είδους η προσέγγιση είναι αποδεδειγμένα αποτυχημένη. Εμάς μας ενδιαφέρει.
0: Όχι, εμένα η προσέγγιση μου δεν είναι καθόλου οι εσωκομματικές σας ισορροπίες που με αφήνουν παγερά αδιάφορο.
1: Να σας απαντήσω.
0: Η προσέγγιση μου είναι η αποτελεσματικότητα ενός σχήματος και το να έχει υψηλό επίπεδο, γιατί αυτό κάνει καλό στη δημοκρατία μας και στη λειτουργία της.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, η αποτελεσματικότητα ενός σχήματος εξαρτάται από τη δυνατότητα συντονισμού, από τη δυνατότητα παραγωγής αξιόπιστων πολιτικών προτάσεων και από μια κουλτούρα που πρέπει να διατρέχει ένα νέο πολιτικό φορέα που δεν μπορεί να είναι άλλη από την κουλτούρα της υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες. Κανένας από αυτούς που στελεχώνουν αυτή τη στιγμή το δυναμικό της Ελλάς, είτε τους βλέπετε στους τομεάρχες, είτε τους βλέπετε σε άλλες θέσεις, δεν προτάσει την αξίωσή του να καταλάβει κάποια θέση. Εμάς μας ενδιαφέρει το πρόταγμα ανιδιοτελούς προσφοράς και το εννοούμε αυτό που λέμε. Γιατί διαφορετικά αποτυγχάνεις τη μεγάλη ανάγκη να φροντίσεις αποτελεσματικά την κοινωνία. Πίσω από τους τομεάρχες υπάρχουν ομάδες εργασίας που στελεχώνονται και από παλαιά και από νέα στελέχη. Να σας θυμίσω ότι ο κ. Κουτεντάκης, που είναι τομεάρχης οικονομικών, ήταν Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού. Και μπορώ να σκεφτώ και πάρα πολλούς ακόμη. Έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο να αποδείξω, να δώσω τα διαπιστευτήρια του ότι υπάρχουν και παλιά στελέχη, ότι υπάρχουν μόνο νέα στελέχη. Τα διαπιστευτήρια θα πρέπει να τα δώσουμε στη βάση του ότι αυτή η πρόταση που κάνουμε συνολικά προς την κοινωνία είναι και αξιόπιστη και αποτελεσματική και πολύ καλά συγκροτημένη.
2: κυρία Κουφονικολάκου, αφού αφήνω ασχολίαστο το άδικη ερώτηση, δεν υπάρχουν σε αυτή την εκπομπή άδικες ερωτήσεις. Ερωτήσεις υπάρχουν, θα ρωτήσω το εξής. Είπατε δύο λέξεις.
1: Υπήρχε όμως η παραδοχή.
0: Όχι, γίνονται και άδικες ερωτήσεις. Ναι, εγώ συμφωνώ με την κυρία Κουφονικολά. Συμφωνώ.
1: Ναι, οπότε γι' αυτό επαρτή τη βάση.
0: Όχι, αν μια ερώτηση εδράζεται σε λάθος πληροφορία, είναι άδικη ερώτηση.
2: Τοποθέτηση είναι η άδικη.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Είπατε δύο λέξεις. Είπατε δύο λέξεις. Και συγκράτησα τη λέξη συντονισμός και εμπιστοσύνη. Ποιος συντονισμός, και μάλιστα από ένα χώρο που προείσταται ο πρώην Πρωθυπουργός, έμπειρος πάρα πολύ και σε λίγο χρονικό διάστημα απέκτησε τεράστια εμπειρία. Όταν ο ένας μια μέρα βγαίνει και μιλάει για τα κότερα, που είναι και γρήγορα τα κότερα, που δεν υπάρχουν γρήγορα κότερα. Ο άλλος μιλάει για κυβικά που θα φορολογήσει, που έχουμε ξεπαράσει. Είναι τόσο παλιακό και να τα ακούμε. Ο άλλος λέει: έχω κάτι να σας πω, χωρίς να προσδιορίζει τι σημαίνει αυτό που θέλει να πει και θα το μάθετε στο πρόγραμμα. Και θέλω να ρωτήσω κάτι απλό. Έχετε προσδιορίσει ή είστε σε ένα δρόμο να προσδιορίσετε τι σημαίνει για σας πλούτος για φορολογία?
1: Και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για την ερώτηση. Σχολίασα ήδη τα αντανακλαστικά σε ό,τι αφορά αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι δημιουργήθηκε έτσι, ας πούμε, ένας θόρυβος ο οποίος δεν αντιστοιχεί, γιατί η ξεκάθαρη προγραμματική μας θέση από την αρχή αυτής της διαδικασίας, και παρότι είμαστε κόμμα μόνο του ενός μήνα, έτσι, του ενός μήνα κυριολεκτικά, η ξεκάθαρη προγραμματική θέση είναι ότι θα μειώσουμε το καθαρό φορολογικό βάρος των μισθωτών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και θα επανιδρύσουμε το κοινωνικό κράτος. Και από εκεί και πέρα, μέσα στους προγραμματικούς μας άξονες.
0: Ναι, αλλά δεν είπατε μόνο αυτά.
1: Και άμεσα μέτρα έχουν
0: εντάξει. Μιλήσατε άμεσα για 1.500 αφημεία, από τα οποία θα βγουν, από ό,τι κατάλαβα, μερικά δισεκατομμύρια.
1: Επιτρέψτε μου σε αυτή
0: τη σχέση. Πώς θα το κάνετε αυτό το μαγικό?
1: Επιτρέψτε μου σε αυτή τη σχέση quid pro quo, έτσι, γιατί κάτι λέτε, κάτι θέλω να πω κι εγώ, να αποσαφηνίσω τις θέσεις μας. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτούς τους προγραμματικούς άξονες εντάσσεται η άμεση προστασία του κόσμου από την ακρίβεια, και σε ό,τι αφορά το βασικό καλάθι, και σε ό,τι αφορά την ενέργεια, και σε ό,τι αφορά τη στέγαση που τίνει να αναδειχθεί σε μείζον πρόβλημα για τα επόμενα χρόνια. Και τέταρτον, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας μέσω του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη και πάρα πολύ αξιόπιστη πρόταση. Ένα από τα αντίβαρα τα οποία έχουμε αναφέρει, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, είναι η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης που προέρχεται από κινητή περιουσία, δηλαδή από μερίσματα, τόκους και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η επιβάρυνση των μισθωτών στην Ελλάδα είναι η τέταρτη υψηλότερη στον ΩΣΑ για τους μισθωτούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με δύο παιδιά, ενώ για τη φορολογία των εταιρικών εισοδημάτων είναι η τέταρτη χαμηλότερη στον κόσμο στις χώρες του ΩΣΑ, που πάλι να θυμίσω είναι 38, δεν είναι και λίγες. Και πάλι να πω ότι στα 38 αυτά μέλη ο μέσος όρος φορολόγησης των εταιρικών κερδών είναι 35 με 40%. Να πούμε λοιπόν ότι αυτά που προαναγγέλλονται, δηλαδή και η φορολόγηση της κινητής περιουσίας, που όμως δεν προέρχεται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα ούτε βέβαια από μισθωτή εργασία, αφορά τα μερίσματα, τους τόκους και την υπεραξία. Και η πατριωτική εισφορά, για την οποία μίλησε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Αλέξης Τσίπρας, έχει να κάνει με τι? Με τη βαθιά και μεγάλη ανάγκη να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος. Μας αρέσει αυτή η κατάσταση. Μιλάμε συνέχεια στα πάνελ για τους αριθμούς. Στο δημόσιο σχολείο οι συνθήκες μας αρέσουν? Η βαθιά απαξίωση? Στο δημόσιο σύστημα υγείας?
2: Μην το απλώνετε το θέμα. Να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο.
0: Όχι, ρώτησα και εγώ κάτι συγκεκριμένο και δεν πήρα απάντηση.
1: Πώς
0: από 1.500 αφημοί μπορούν να βγουν μερικά δισεκατομμύρια?
1: Αυτό είναι τα 1.500 αφημία.
0: Έτσι είπε, το στέλεχος του κόμματός σας.
1: Ας επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό που ανέφερε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Πρωθυπουργός. Αυτό ο πρώην Πρωθυπουργός. Με συγχωρείτε για το λάψους. Λοιπόν,
2: αλλά δεν συμφωνείτε με το στέλεχος, ήταν ανενημέρωτο.
1: Αυτό που ανέφερε λοιπόν και εμένος αυτός εκπρόσωπος τύπου είναι το εξής. Ότι από τη μία θα μειωθεί το καθαρό φορολογικό βάρος των μισθωτών, από την άλλη θα αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση στην κινητή περιουσία, θα θεσμοθετηθεί η πατριωτική εισφορά και ανέφερε φορολόγηση, αυτό όμως είναι ένα μικρό κομμάτι, για πολύ συγκεκριμένα εισοδήματα τα οποία υπερβαίνουν ένα ύψος. Ο Αλέξης Τσίπρας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών είχε αναφέρει.
0: Επομένως, οι πισίνες των 50 τετραγωνικών και τα γρήγορα κότερα δεν είναι στο πρόγραμμά σας.
1: Ό,τι άλλο έχετε ακούσει θα εξεταστεί στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των προγραμματικών θέσεων του επόμενου διάστημα. Και,
2: να ρωτήσω και κάτι συγκεκριμένο πάνω σε αυτά.
1: Και κάτι τελευταίο.
2: Ναι.
1: Και κάτι τελευταίο.
2: Για πείτε.
1: Μιλάμε συνεχώς για αριθμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη συζήτηση, ακριβώς με τον ίδιο συγκροτημένο τρόπο, να εντάξουμε τους κοινωνικούς δείκτες που μας δείχνουν ότι η χώρα μας έχει πάρει πάρα πολύ επιζήμιο, πάρα πολύ προβληματικό δρόμο σε ό,τι αφορά την κοινωνική συνοχή, σε ό,τι αφορά την προστασία της ευαλωτότητας, σε ό,τι αφορά την προστασία και της μεσαίας τάξης. Για εμάς, απόλυτη προτεραιότητα θα είναι η προστασία της μεσαίας τάξης. Έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάμε και στην επόμενη ερώτηση.
2: Αφού σας θυμίσω, δεν νομίζω ότι να θεωρηθεί άδικο ότι τη φορολογική πολιτική σε επιμέρους πράγματα την πληρώσετε, ο Αλέξης Τσίπρας την πλήρωσε πολιτικά. Ας το ξεπεράσω, αυτό είναι σχόλιο.
1: Ναι, παρόλα αυτά,
0: και γι' αυτό αναφέρει η κυρία Κουφονικολάκου τη μεσαία τάξη ότι θα την προστατεύσει,
1: ναι.
0: Διότι την προηγούμενη φορά με τη μεσαία τάξη υπήρξε το πρόβλημα.
1: Θα ήθελα παρόλα αυτά, επειδή είστε και οι δύο πάρα πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι, να αποφύγουμε τη σύγκριση μιας χώρας που βρίσκεται στο περιβάλλον της μνημονιακής περίοδου, έτσι, που βρίσκεται σε αυτή την περιδίνηση, σε αυτή την εξευτελιστική στοχοποίηση, με μια χώρα που βρίσκεται με διαφορετικούς όρους, δηλαδή το 2015-19.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
2: Προφανώς έχετε δίκιο.
1: Αγορές, να αποκλιμακωθεί το κόστος δανεισμού, έπρεπε να πείσεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις, έπρεπε να απαντήσεις στο δούνο του που ζητούσε προληπτική νομοθέτηση για το
2: 2019.
1: Αυτή η κυβέρνηση παράγει υπερπλεονάσματα, ενώ πλέον δεν τα χρειάζεται για να μπορεί να μοιράζει κομφετή επιδόματα.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για δύο τελευταία ερωτήματα.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κι εγώ.
3: Real FM. Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
10: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων.
4: Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς στο εργοστάσιο με πλαστικά στο Εγάλαιο. Κλειστά είναι και τα δύο ρεύματα της Ορφέως από το ύψος της Οδού Νεότητος έως την Αγία Άνης. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Προεδρικό Μέγαρο έχει ο Κωνσταντίνος Στασούλας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Ήταν προσωπική μου απόφαση να είμαι υποψήφιος πρόεδρος των ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μου είχε δώσει ευλογή ο Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε στην Εφόλιστη Ύλη συνέντευξή του στον σταθμό μας ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης. Σημείωσε ότι αν το κόμμα του δεν μπει στη Βουλή, θα μείνει στην Ελλάδα και θα ασχοληθεί με επενδύσεις. Περισσότερα στο real.gr. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει ευνοϊκές αλλαγές για τους ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Καθυστερήσεις στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα, σε Αμαλία Σταδίου και στην άνοδο του Κηφισού ανατμήματα από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στην συνέντευξή μας με την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Αντώνη.
1: Ναι, ναι.
2: Μου βάλατε και ωραίο τραγούδι την ώρα που περίμενα. Ευχαριστώ.
0: Είναι όντως ωραίο τραγούδι αυτό.
2: Ναι.
0: Είναι της εποχής μας.
2: Είναι τον Wet Wet Wet. Το ακούγαμε στο MTV όταν ήμασταν μικρά. Ναι.
0: Εμείς δεν ήμασταν μικρά όταν το ακούγαμε.
1: Λοιπόν, ένα ερώτημα που είναι, αφορά τα οικονομικά, αλλά είναι και στην επικαιρότητα και μπορεί να έχει και προεκλογική, λέω, μπορεί, χρειά. Είναι αυτή η κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, που εξήγηλε ο Υπουργός Οικονομικών και υπερασπίζεται τώρα στη Βουλή και μάλιστα μαθαίνω θα είναι, αν δεν είναι ήδη, και ο Πρωθυπουργός. Πώς τη χαρακτηρίζετε, είναι θετικό μέτρο ή, να το πω αλλιώς, είναι προς μια θετική κατεύθυνση σε σχέση με την απόφαση του Ριπάγου?
2: Εμείς, τι να πω, με μια μηχανία χαιρετίζουμε την αναγκαστική αναδίπλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Χρειάστηκαν 20 μέρες από παλινοδίες, από δημόσιες δηλώσεις περί χρυσών τομών, από επικλήσεις περί εστάθειας του συστήματος, συντονισμένους υπαινιγμούς ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά και χρήζει κάποια δημιουργική ερμηνεία, για να αναγκαστεί η κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο. Για μας η κυβέρνηση δημιούργησε το πρόβλημα όταν αντί από την πρώτη στιγμή να απαιτήσει καθολική συμμόρφωση τραπεζών, funds και services, άνοιξε δημόσια συζήτηση για ισορροπίες και τώρα καλείται να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα δεν λύνεται σε ό,τι αφορά τα δάνεια τα οποία έχουν παραχωρηθεί τώρα σε funds και services, ενώ δεν λύνεται στην ολότητά του. Επομένως, θα ήθελα με την ευκαιρία της ερώτησής σας να μιλήσω για την πρότασή μας για τα κόκκινα δάνεια. Επειδή πολλά εξ αυτών έχουν περάσει σε funds και services και αντί να δίνονται δίκαιες ρυθμίσεις, οι δανειολήπτες πιέζονται αφόρητα για γρήγορη εισπραξή και χάνουν και τα σπίτια τους και χάνουν την περιουσία τους, εμείς έχουμε προτείνει ήδη τη δημιουργία ενός νέου μη κερδοσκοπικού φορέα κοινωνικής διαχείρισης δανείων και δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Αυτός ο φορέας θα αγοράζει κόκκινα δάνεια από funds και servicers σε χαμηλή τιμή, όπως περίπου τα αγόρασαν και εκείνοι, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο για να δίνει πραγματικές ρυθμίσεις με βάση το εισόδημα και τις δυνατότητες κάθε
1: δανειολήπτη. Πού θα βρει τα λεφτά ο φορέας?
2: Χαμηλότερες δόσεις. Έχει υπολογιστεί το κόστος της δημιουργίας ενός τέτοιου φορέα. Μην ανησυχείτε. Είναι όλα κοστολογημένα.
0: Πώς να μην ανησυχούμε?
2: Θα τα δείτε. Ναι. Είναι
0: πολύ δυνατές. Από πού θα έρθουν τα λεφτά?
2: Οι ομάδες που δουλεύουν στην κοστολόγηση και τον υπολογισμό είναι πάρα πολύ δυνατές. Ρωτήστε όμως, κοιτάξτε
1: αυτό
2: να δείτε.
1: Αυτό μας καθησυχάζει, λέτε. Πρέπει να μας πείτε από πού θα βρείτε τα λεφτά. Πολύ ωραία ιδέα είναι πάντως αυτή. Πολύ οικία, άμα είναι.
0: Η ιδέα είναι όντως ωραία, αν έχει βρεθεί ο τρόπος να χρηματοδοτηθεί.
1: Ναι, προφανώς.
2: Ναι, έχει βρεθεί ο τρόπος να χρηματοδοτηθεί. Σας απαντώ.
1: Μας το κρατάτε κρυφό. Από πού?
2: Μα θα εξειδικεύονται όλα και
1: τα λέτε τόσο ωραία, μην το χαλάτε στο τέλος.
2: Και θα δίνονται στο δημόσιο.
1: Πού θα βρείτε τα λεφτά?
2: Μα έχουμε ήδη κατονομάσει συγκεκριμένες πηγές. Το πού θα βρείτε τα λεφτά, ρωτήστε το κάποια στιγμή και στην κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένα σταθερό. Ακούστε, να σας απαντήσω. Να, ωραία. Αφού θέλετε να το πάμε τόσο δομημένα, θα σας απαντήσω αμέσως. Λοιπόν, πρώτον, υπάρχει αυτή τη στιγμή 5% υπερπλεώνασμα. Ενώ δεν χρειάζεται να υπάρχει όπως μέσα στη μνημονιακή συγκυρία, όπως σας είπα, υπάρχει 5%. Αυτά είναι 7 δις. Λαμβάνοντας υπόψη και τον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών, γιατί υπάρχει και αυτό από το σύμφωνο, εμείς έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να ακουμπάει πλήρως τις υφιστάμενες ανάγκες και στις υφιστάμενες δυνατότητες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρώτον οι πόροι που αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση για κουπόνια, για πλατφόρμες και τα λοιπά θα αξιοποιηθεί με διαφορετική πολιτική στόχευση για την προστασία των πολιτών. Δεύτερον, δεύτερη
1: από
2: απάντηση.
1: Από το πλεόνασμα δηλαδή.
2: Η διαφορά στοιχίζει πάρα πολύ ακριβά. Με βάση τη μελέτη του ΟΣΑ, την ίδια αξιολόγηση του ΟΣΑ, η διαφθορά από τις δημόσιες συμβάσεις στοιχίζει σε ό,τι αφορά την εκάστοτε χρηματοδότηση από 25% και σε ορισμένα παιδιά μέχρι και 30%. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή πηγή εξοικονόμησης.
1: Πολύ καλά, απάντηση. Πολύ καλή πηγή, αρκεί να εντοπιστεί η διαφορά και να αποδώσει.
2: Σας ανέφερα πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες σχετίζονται με τη φορολόγηση της κινητής περιουσίας, με τα μερίσματα, τους στόχους και την υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Και επίσης θα σας επαναλάβω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει και ένα σχέδιο αναφορικά με την πατριωτική εισφορά και όσο προχωράμε τα μέτρα θα εξειδικεύονται. Ακούστε, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό και ο ίδιος ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας θα φέρει και παραπάνω δημοσιονομικό περιθώριο. Διότι στην υφιστάμενη κατάσταση έχουμε την αφήγηση ενός success story το οποίο είναι κούφιο, δεν υπάρχει. Μας λέει, ας πούμε, η κυβέρνηση: έχω εγώ ρυθμό μεγέθη ΣΑΕΠ 2,1. Μα το 2018 ήταν 2,1 και το 2019 ήταν 2,3 και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη χαμηλότερη θέση μαζί με τη Βουλγαρία σε σχέση με την αγοραστική δύναμη. 18 χιλιάρικα για τους Έλληνες, 40 χιλιάδες ο μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός για τους Ευρωπαίους. Το εμπορικό ισοζύγιο εμφάνιζε το 2019 έλλειμμα του μείον
1: κομμάτι. Κυρία Κουφονικολάκου, πάρτε μια ανάσα να ρωτήσω το εξής.
2: Και τώρα είναι
1: γιατί
2: τα μείον 11 δισεκατομμύρια στις επενδύσεις.
1: Ναι, πάρτε μια ανάσα.
2: Σας απαντώ.
1: Βάλτε μια ανωτελεία που λένε στα πρωτότυπα εμείς. Μισό λεπτό. Είπατε κάτι που έχει ενδιαφέρον. Για τα μερίσματα, το ακούμε. Είχατε πράγματι 15%, τώρα είναι 5%. Αυτά τα έχουμε ξαναδεί και μακάρι μπορεί να τα εφαρμόσετε όταν κυβερνήσετε. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Λέτε τη διαφθορά. Λεφτά από τη διαφθορά. Πρώτον, πρέπει κανείς να την εντοπίσει, να αποδώσει και μετά να φτιάξει, να συνεισφέρει στο ταμείο που λέτε που
2: υπολείπεται. Δεν καταλάβατε τι λέω.
1: Εσείς
2: δημιουργήσατε έναν άλλο συνειρμό για τα χρεωστήτως καταβληθέντα ενδεχομένως ή με νομικές διαδικασίες. Εμείς μιλάμε και για αυτό προφανώς, το έχουμε στο νου μας, έτσι. Αλλά μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό. Μιλάμε για εξοικονόμηση σε μεγάλη κλίμακα λόγω του προγράμματος Διαφάνεια. Το πρόγραμμα Διαφάνεια τι είναι? Είναι μία πλατφόρμα που διασυνδέει τρία μητρώα και που με την αξιοποίηση της τεχνητής εντοπίζει κάθε δημόσια σύμβαση από αναναθέτουσα αρχή και αναανάδοχο, προκειμένου να αποφεύγονται τι? Διαδοχικές τροποποιήσεις συμβάσεων στα κρυφά που τώρα εμφανίζονται ως μεμονωμένες πράξεις στη διάβγεια. Να αποφεύγονται με οποιονδήποτε τρόπο ασυνέπειες στην παράδοση του έργου στην υλοποίηση. Εταιρείες
0: τι λεφτά θα μαζέψετε
2: πολιτικά
0: από αυτό?
2: Πολιτικά πρόσωπα πίσω από τις εταιρείες. Σας ξαναλέω, η εξοικονόμηση προκύπτει στα χρήματα τα οποία.
0: Έχετε κάνει υπολογισμό τι θα προκύψει από αυτό?
2: Μα είναι σαφές αυτό που σας είπα. Όταν δίνεις 100
0: ευρώ. Ναι, σαφές είναι, αλλά τι θα προκύψει από αυτό? Συνολικά τι ποσό υπολογίζετε ότι θα προκύψει από αυτό?
2: Μπορεί να προκύψει με βάση τον ΟΣΑ από την καταπολέμηση της διαφθοράς από κάθε χρηματοδότηση για κάθε έργο. Όταν έχεις άπειρες απευθείας αναθέσεις, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς κανένα δίκτυο αναφορικά με την ποιότητα του έργου, αναφορικά με τη βιωσιμότητά του, αναφορικά με το πώς βελτιώνει τη ζωή των πολιτών εκεί έξω, αυτό που κάνεις εν της πράγμαση είναι σπατάλη από τη μία και χατήρι από την άλλη. Περί αυτού πρόκειται. Αλλά σας ανέφερα και άλλες πηγές και σας λέω ότι μία οικονομική πολιτική είναι ολιστική. Δεν απαντιέται ούτε

0: δείξει εμπιστοσύνη.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Κουφό Νικολάκου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Από το 2017 δρούσε το κύκλωμα που έκανε ρευματοκλοπές και εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Τα μέλη του παραβίαζαν ακόμα και τα σύγχρονης τεχνολογίας ψηφιακά ρολόγια, έκλεβαν ρεύμα και το πουλούσαν σε σπίτια και γνωστές επιχειρήσεις. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Κλειδί για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας τα εκατομμύρια κλειστά ακίνητα. Τι δείχνει μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού στη Βουλή, οι 5 προτάσεις για να επιστρέψουν στην αγορά, πώς μπορούν να μειωθούν έως 25% οι τιμές των ακινήτων. Νέα διεθνής διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο κατατάσσεται 15ο στην Ευρώπη και 61ο παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα ανάμεσα σε 19.500 πανεπιστήμια.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός. Ένας θείος.
6: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
10: Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
11: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: People have repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέει.

0: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM. Πιστεύω ότι ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, θα ήθελα ένα σχόλιο σας, θα θέλαμε ένα σχόλιο σας, για αυτή τη φράση του κύριου Αβραμόπουλου, η οποία μας ξενίζει κυρίως τους πολίτες, ότι, που είπε το πρωί στον Sky, ότι δεν απολογούμε σε κανένα κερατά.
1: Ναι, τώρα δεν την έχω
2: ακούσει. Ακούτε αυτό εσείς,
1: δεν την έχω ακούσει και δεν ξέρω μέσα σε τι πλαίσιο έχει ελεχθεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα το δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά, φαντάζομαι δεν αφορά τη δικαιοσύνη.
2: Δεν αφορά.
1: Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν το γνωρίζω. Δηλαδή καλούμε να σχολιάσω κάτι που δεν ξέρω σε τι πλαίσιο έχει ελεχθεί. Δεν την έχω ακούσει.
0: Για την υπόθεσή του τον ρωτούσαν το πρωί στο Sky, για τις βελγικές αρχές και το ένταλμα.
1: Σύμφωνοι, αλλά καταλάβετε τη δυσκολία που έχω, επειδή δεν άκουσα την συνομιλία αυτή και δεν ξέρω πώς ακριβώς διατυπώθηκε και δεν ξέρω σε τι πλαίσιο έχει.
0: Πώς να μην έχετε τώρα, πώς να μην έχετε δυσκολία, είναι φράση αυτή. Είναι φράση αυτή.
1: Να ρωτήσω. Τα σχόλια είναι δικά σας.
2: Να ρωτήσω. Τώρα, αυτή η υπόθεση του κύριου Αβραμόπουλου, που θα δούμε τι κατάληξη έχει, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε και την νομική σας άποψη και όχι μόνο ως υπουργός. Και το δεύτερο είναι αυτή η καταδίκη της κυρίας Μισελ Σιμακοπούλου, δεν θολώνει λίγο αυτή την περίοδο της, την εικόνα της κυβέρνησης, ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια και τα ζητήματα της δικαιοσύνης?
1: Πείτε λίγο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει, πώς να σας πω, μια δεν επιτρέπεται να σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις. Βγήκε μια απόφαση. Ο πρώτος που
2: έβαλε το πολιτικό σκέλος, εγώ.
1: Ναι, ο πρώτος που οφείλει να τη σεβαστεί είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αυτή είναι μια απόφαση πρωτόδικη. Έχω την εντύπωση ότι ασκήθηκε μια έφεση, θα αποφαθεί και το κατέθεση δικαστήριο όταν πρόκειται να γίνει δίκη. Άρα, εγώ τι να πω τώρα. Αυτό που έχω να πω πάντα είναι ότι οφείλω και αυτό πράττω να σέβομαι τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτό κάνω. Και προσπαθώ με όλες τις θεσμικές παρεμβάσεις που κάνουμε εδώ να βοηθηθεί η ελληνική δικαιοσύνη για να μπορεί να αποδίδει πιο γρήγορα σε καλύτερες συνθήκες. Ας πούμε, σήμερα το πρωί εγκαινιάσαμε μια μεγάλη αίθουσα δικαστική στο εφετείο της Αθήνας, υπερσύγχρονη. Με την ευκαιρία σας το λέω τώρα αυτό, γιατί η προσπάθεια είναι να μπορούμε να βοηθούμε τη δικαιοσύνη να αποδίδει καλύτερα. Τώρα, να σας πω επίσης και κάτι. Επειδή η δικαιοσύνη γενικώς βάλεται ως θεσμός κτλ. Από χθες, με μια πρωτοβουλία, νομίζω πολύ σημαντική, που πήρε το Υπουργείο Οικονομικών για τα δάνεια του παρελθόντος, τα λεγόμενα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κτλ., η ελληνική δικαιοσύνη χειροκροτήθηκε, επειδή ο Άρεος Πάγος έβγαλε μια απόφαση η οποία, εν πάση περιπτώσει, κρίνεται όπως κρίνεται. Ζήτω η ελληνική δικαιοσύνη. Χειροκροτήθηκε όταν έβγαλε την απόφαση το αρμόδιο εφετείο σε δεύτερο βαθμό για τη Χρυσή Αυγή. Ή όταν ένα μονομελές πλημμυροδικείου κάτι είπε εκεί με μια απόφαση για τις υποκλοπές. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε κατά περίπτωση. Η δικαιοσύνη είναι το τελευταίο καταφύγιο των Ελλήνων πολιτών απέναντι και στις αυθαιρεσίες της όποιας της εκτελεστικής εξουσίας ή τις υπερβολές της νομοθετικής ή, εν πάση περιπτώσει, στην παράνομη δράση των συμπολιτών μας. Θέλει ένα σεβασμό. Εγώ αυτό οφείλω να κάνω και αυτό κάνω τώρα.
0: Κύριε Υπουργέ, η υπόθεση Αβραμόπουλου θα κριθεί από την ελληνική δικαιοσύνη ή από τη βελγική? Τι δυνατότητες υπάρχουν? Ναι, αυτό να μας πείτε, παρακαλώ.
1: Ναι, η διαδικασία που προβλέπεται είναι η εξής. Ότι εφόσον ο κύριος Αβραμόπουλος έχει αντιρρήσεις κατά αυτού του εντάλματος, τότε,
0: θέλω να δω δηλαδή αν ο κερατάς θα είναι Έλληνας ή Βέλγος, γι' αυτό ρωτώ.
1: Ας κατανοήσει ο κόσμος ότι γελάμε τώρα, αλλά δείτε λίγο, η διαδικασία είναι η εξής. Όταν ένας πολίτης αμφισβητεί ένα ένταλμα ευρωπαϊκό που έχει εκδοθεί σε βάρος του, τότε η δυνατότητα που έχει είναι αρνούμενος την, πώς να σας πω, την υλοποίηση του εντάλματος αυτού, την εκτέλεση του εντάλματος, να ζητήσει να αποφανθεί γι' αυτό το Συμβούλιο των Εφετών. Το Συμβούλιο των Εφετών αποφαίνεται και στη συνέχεια ο πολίτης έχει δικαίωμα να προσφύγει και στον Άριο Πάγο. Δηλαδή να κριθεί και από το Συμβούλιο του Άριου Πάγου. Αυτές οι διαδικασίες που σας περιγράφω είναι ταχύτατες. Γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Επομένως τώρα η διαδικασία που κατά τον νόμο θα ακολουθηθεί είναι να συζητηθεί το αίτημα της άρσης ασυλίας στη Βουλή των Ελλήνων, και από ό,τι είδα ο κ. Σταυρομόπουλος επιθυμεί να αρθεί η ασυλία του, και στη συνέχεια έχω διαβάσει ότι λέει ότι αφισβητώντας την εγκυρότητα του εντάλματος αυτού και το περιεχόμενο, να ζητήσει από το Συμβούλιο των Εφετών να κριθεί το περιεχόμενο του εντάλματος.
2: Ορισμένα αυτό στελέχη, είναι αλήθεια, όχι πολλά, έχουν αφήσει κάποιοι επινιγμούς για κάποιες τέτοιες κινήσεις όπως αυτή των βελικών αρχών για τον κύριο Αβραμόπουλο, ότι και ή κάποιες κινήσεις της κυρίας Κοβέση σε σχέση με την πλήρωση των θέσεων των εισαγγελέων, ότι κινούνται κάτω από σκοπιμότητες πολιτικές. Έχετε αυτή την αίσθηση?
1: Να σας πω. Αν θέλετε, για την κυρία Κοβέση, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το περασμένο Νοέμβριο η ανανέωση της θητείας από τη δική τους πλευρά των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν εδώ στο τμήμα το ελληνικό, τότε υπήρξε αντίδραση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου που είπε ότι αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να κινηθεί μονομερώς από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι το Ελληνικό Σύνταγμα εδώ και 100 χρόνια λέει ότι οι υπηρεσιακές μεταβολές των Ελλήνων δικαστών και των Ελλήνων εισαγγελέων κανονίζονται αποκλειστικά από το Νότο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Με βάση αυτό λοιπόν η εισαγγελία προχώρησε στην προκήρυξη αυτών των τριών θέσεων και κλήθηκαν οι εισαγγελείς που υπηρετούν ήδη και ήθελαν να ανανεωθεί η θητεία τους να υποβάλουν αιτήσεις, όπως και άλλοι επίσης που και αυτοί επιθυμούσαν. Και ταυτόχρονα η κυρία Κοβέση, που είχε επικοινωνήσει τότε μαζί μου και της εξήγησα ότι αυτά λέει το Ελληνικό Σύνταγμα, υπέβαλε έτοιμα η ίδια στο Ανώτο
2: Για πενταετή θητεία αντιδιώνει.
1: Ακριβώς. Και το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η θητεία ανανεώνεται για 2 χρόνια. Αυτό είναι. Και τώρα στη συνέχεια έγινε μια προσφυγή.
2: Σήμερα κρίνεται αυτό, κύριε Φροίδη?
1: Νομίζω ότι σήμερα κρίνονται αυτά. Ναι, έγινε μια προσφυγή από την κυρία Σακοβέση κατά τις αποφάσεις της πρώτης που πήρε το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο, και η προσφυγή είναι στην Ολομέλεια πλέον του Αρείου Πάγου, η οποία νομίζω συνεδριάζει σήμερα και για το θέμα αυτό. Επομένως, με τις πράξεις αυτές που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναγνώρισε. Γιατί πώς να εξηγηθεί αλλιώς από τη μια μεριά το αίτημα που υπέβαλε και από την άλλη μεριά η προσφυγή που άσκησε κατά της αποφάσεως του ΝΑΤΟ Δικαστικού Συμβουλίου, ότι η αρμοδιότητα ανήκει στις κατά το Σύνταγμα αρχές, δηλαδή στο Νότο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για τα ζητήματα.
2: Και κάτι τελευταίο. Μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, και γιατί, βραδερφέ, να μην πείτε ναι στους 5, για να τελειώνουν και υποθέσεις γρηγορότερα? Δηλαδή, τι κρύβει αυτή η αντιπαράθεση?
1: Βλέπετε, χρησιμοποιείται μια διατύπωση που μπορεί να δημιουργεί παρανοήσεις. Γιατί στα ζητήματα αυτά η ελληνική κυβέρνηση, η σημερινή, και καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έχει δικαίωμα να πει το παραμικρό. Όλα τα θέματα αυτά αφορούν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Εμείς δεν έχουμε λόγο να πούμε τίποτα εκεί. Τίποτα. Απαγορεύεται, πώς να σας πω.
0: Ευχαριστούμε.
1: Άρα, η αυτή δεν αφορά την κυβέρνηση.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης. Καλημέρα. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με τραγούδι αφιερωμένο σήμερα. Είναι επέτειος γάμου Νίκου Κρίστης. 22 χρόνια, Αντώνη, κλείνουμε σήμερα. Μπράβο, με την κυρία Κρίστη.
2: Καλά, ευτυχισμένη και όλα τα καλά του κόσμου.
0: Και θέλω να της πω και εδώ από το μικρόφωνο ότι την αγαπώ. Και με αυτό το τραγούδι θα κλείσω.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία απέναντι στις...
6: Η ώρα είναι 12.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
2: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολβάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολβάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ετοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
7: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
4: Προπόληση more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δεν μπορώ να δώσω την απάντηση γιατί πέταξε την ατάκα λίγο πριν ανοίξω το μικρόφωνο και δεν μπορώ να ανοίξω το.
1: Α, ο Νίκος είναι αυτό.
0: Να απαντήσω, ναι, όντως. Το έκανε επίτηδες για να με φημώσει. Ή μάλλον να με προστατεύσει. Λέει, άστα, πάει στα κομμάτια, μην απαντήσει. Άστα. Τι κάνουμε.
2: Καλά είμαστε γενικώς.
0: Όλα καλά.
2: Βέβαια. Ο Μητσοτάκης τριαδεύει.
0: Τι κάνει.
2: Τριαδεύει.
0: Ρε, μια φορά δεν μπορείς να μου ξεκινήσεις με το πρώτο θέμα της ημέρας.
2: Ποιο είναι το πρώτο θέμα της ημέρας.
0: Είναι η ρύθμιση Πιερακάκη.
2: Γι' αυτό μιλάω κι εγώ.
0: Δεν θριαβεύει ο Μητσοτάκης, ο Πιερακάκης θριαβεύει.
2: Ο Μητσοτάκης δεν τον άκουσες τώρα που πήγε στον Τασούλα, στον πρόεδρο.
0: Πιερακάκης θριαβεύει. Έλα. Να είσαι.
2: Δηλαδή, τι εννοείς, εννοείς ότι ο Πιερακάκης το έκανε χωρίς να το ξέρει ο Μητσοτάκης.
0: Καλά, δεν είπα κάτι τέτοιο. Είναι δυνατόν. Είναι τι, εντάξει, τι, πάντα σκυλιά, λες, τι είμαστε.
2: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Έτσι.
2: Δεν είναι αυτό που κατάλαβα εγώ, βέβαια, η ρύθμιση.
0: Θέλω να μου πεις για την ρύθμιση. Καλά, πλάκα μου. Τώρα γιατί τη κυβέρνηση είναι τώρα, εντάξει. Θέλω να μου πεις όμως για την ρύθμιση. Έχω κάποιες απορίες. Καταρχάς, να πω για να μην παραξηγηθώ, εξαιρετική ρύθμιση. Η οποία ανακύπτει βέβαια από δικαστική απόφαση και όλο το υπόλοιπο. Αλλά δεν θέλω να είμαστε μίζεροι. Ο λόγος που θέλω να θέσω ερωτήματα είναι στο επίπεδο προβληματισμού και κάποιων απορριών που έχω. Και είναι ειλικρινές απορίες. Δεν προέρχονται από την αντιπολίτευση οτιδήποτε άλλο ή με πρόθεση αντιπολιτευτική και τύπος αντιπολιτευτικού λόγου. Έτσι.
2: Ναι, να σου πω.
0: Ναι.
2: Δεν έχω καμία δυσκολία. Η ρύθμιση αυτή εδράζεται στο νόμο του Γιώργου Παπανδρέου, μιας που λες τώρα για Πιερακάκη και
0: έλα μου τώρα, να σου πω κάτι, μην με πηγαίνει στο πολιτικό.
2: Πάσε να τελειώσω τη σκέψη.
0: Είναι, ναι, μωρέ. Εντάξει, άντε πες το να μας λύσει καμιά απορία.
2: Επειδή το λέμε νόμο Κατσέλη, ήταν η Κατσέλη υπουργός.
0: Στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου.
2: Αλλά το έκαναν στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου πριν μπούμε στα μνημόνια.
0: Σύμφωνοι.
2: Και ήταν η συνέχεια και η ολοκλήρωση ρυθμίσεων τις οποίες είχε κάνει ad hoc ο Κώστας Καραμαλής, η κυβέρνηση Καραμαλή δηλαδή, διότι ήδη πριν πέσει ο Καραμαλής είχαν αρχίσει να εμφανίζονται προβλήματα στην αποπληρωμή δανείων.
0: Ναι.
2: Σύμφωνοι. Οι λύσεις εκείνες μετά προσετέθησαν, διαφοροποιήθηκαν λίγο σε διάφορα πράγματα από τους επόμενους υπουργούς και κυβερνήσεις και γενικώς είναι σωστή η αρχή ότι όταν κάποιος πτωχεύει, έτσι, σε σύγκριση με το τι είχε πριν, δηλαδή είχε μια ορισμένη κατάσταση, εκτιμήθηκε ότι μπορεί να πάρει ένα δάνειο, δεν έγινε σωστή εκτίμηση, άλλαξαν οι συνθήκες στη ζωή του και στη δουλειά του, είναι σωστό να έχει βοήθεια. Σύμφωνοι, δεν είναι σωστό να του πάρει το σπίτι, σωστό είναι να τον βοηθήσει να το κρατήσει,
0: σωστό,
2: και αυτός να κάνει από την πλευρά του ό,τι μπορεί για να ανταποκριθεί σε αυτή τη ρύθμιση.
0: Εντάξει. Τα λες στρογγυλά και μ' αρέσει που τα λες έτσι. Αλλά να σου θυμίζω ότι περάσαμε για κάποια χρόνια και δεν αναφέρομαι σε σένα. Που όποιος, κυρίως την περίοδο των μνημονίων, γιατί όπως είπες ο νόμος προϋπήρχε, που ζήσαμε αυτόν τον κοινωνικό αυτοματισμό, γιατί δανείστηκες ρε, εγώ κορόιδο ήμουνα και έμεινα στο ενίκιο. Ένα. Δύο. Να πρόσεχες. Πηγαίνει ο φτωχός και δανείζεται, αφού δεν μπορεί να το αποπληρώσει. Αυτές ήταν οι ατάκες. Και η κατάσταση που επικρατούσε στην ελληνική κοινωνία, σου τα θυμίζω, όχι για να πω αν ήταν αριστερά, δεξιά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ήταν αυτά που μας χώριζαν τότε.
2: Κακώς. Αυτό που δεν υπήρχε και ακόμη δεν υπάρχει, mm-hmm, και ακόμη κανείς δεν τολμάει να το φέρει και να πει, είναι ότι όταν πτωχεύεις, mm-hmm, μπορεί να χάσεις το σπίτι το οποίο αγόρασες με δάνειο, mm-hmm, αλλά δεν θα συνεχίσεις να έχεις υποχρεώσεις. Αυτό δεν έχει γίνει στην Ελλάδα ακόμη σήμερα που μιλάμε.
0: Αυτό είναι φοβερό.
2: Αυτό είναι το φοβερότερο όλων.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι που θα περίμενα.
0: Πάει στα κομμάτια, πλήρωσε ό,τι πλήρωσε. Παιδιά, δεν θέλω, δεν μπορώ. Αλλά πάρτε το σπίτι, γεια σας.
2: Πάρτε το σπίτι και σε όρους λογικούς. Διότι έτσι κι αλλιώς θα είσαι σε ένα σπίτι, θα πληρώνεις ένα ενίκιο μέσα σε άκρη.
0: Όχι, εγώ θέλω να σε ρωτήσω αυτό. Δεν με νοιάζει, δεν θέλω ούτε όρους ούτε τίποτα. Λέω, παιδιά, να σου πω κάτι. Πέθανε ο μπαμπάς μου και αφού μου άφησε ένα σπιτάκι, θα πάω να μείνω σε αυτή την τρούπα, αρκεί να φύγω από τον καρκίνο του στεγαστικού δανείου. Και λες, παιδιά, πάρτε το. Ό,τι πει, σας έδωσα. Με γεια σας, με χαρά σας. Πιείτε τα σε κρασιά. Φάτε τα στους γιατρούς. Δεν ξεμπλέκω.
2: Αλλά απειλά γίνει. Τελείωσα. Ως εδώ.
0: Δεν ξεμπλέκεις.
2: Όχι, δεν ξεμπλέκεις. Στην Ελλάδα είναι αυτό. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Και να σας πω ότι από όλους όσοι πήραν δάνειο και μετά δεν μπορούσαν. Mm-hmm. Εγώ δεν θα μπω στο θέλαν, δεν θέλαν, αν ήταν στρατηγικοί, κακοπληρωτές και αυτά. Πάντα υπάρχουν και τέτοιοι.
1: Σίγουρα.
2: Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις αν είναι οι περισσότεροι, αν είναι οι λιγότεροι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα δικαστήρια, τουλάχιστον, αλλά θα τα δούμε και αργότερα, γιατί έχουμε καλεσμένη την κυρία Φραγκάκη, όπως πάντοτε σε αυτές τις περιστάσεις, και μας βοηθά. Αλλά οι περισσότεροι, τα δικαστήρια τους απέρριψαν. Τους είπαν, παιδάκι μου, αυτό που ζητάς, να σε ανακηρύξω πτωχό και επομένως να έχεις μια ευνοϊκή ρύθμιση των δανείων σου, δεν προκύπτει. Δεν τα έπεισαν τα δικαστήρια. Οι υπόλοιποι όμως έπεισαν το δικαστήριο. Άρα έχω δικαστικές αποφάσεις. Και επειδή οι δικαστικές αποφάσεις δεν ήταν όλες τις ίδιες, είχαν διαφοροποιήσεις αυτά, και επειδή πήραν και ερωτηματικά και μας πήρε μια δεκαετία.
1: Γιατί τώρα με πηγαίνεις, με έχεις πάει.
2: Όχι, να σου πω καταλήγω αμέσως. Και επειδή μας πήρε μια δεκαετία, είναι λογικό ότι έπρεπε να γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Σύμφωνοι. Το ξεκαθάρισμα είναι το οποίο κάνει τώρα ο Πιερακάκης και ο Μητσοτάκης. Το ξεκαθάρισμα. Και το κάναν πολύ γρήγορα για να μην τους προλάβουν με τις διάφορες προτάσεις.
1: Σου ξαναλέω αυτό, όμως παραμένει ζητούμενο, το ότι εγώ, αν θέλω να πω, παιδιά, πάει στα κομμάτια να πάει πληγή, κάφτε το, θέλω απλώς πάρτε το και δεν με νοιάζει τι θα γίνει, δεν ξεμπλέκεις.
2: Δεν θέλει κανείς. Δηλαδή, αυτοί που έχουν πάρει απόφαση πτώχευσης από το δικαστήριο για ευνοϊκή ρύθμιση, θέλουν να το κρατήσουν. Γι' αυτό και κάνουν όλα αυτά, και έχουν δώσει μάχες επιμαχών.
1: Μα το έθεσε. Ρε Σιμπάμπη, έλα, μην με μπερδεύεις, γιατί εσύ το διαχώρισες σε άλλο κομμάτι. Λες, το ζητούμενο είναι άλλο και είναι αυτό. Πάμε λοιπόν από την αρχή, θα μας βγάλεις την ψυχή. Πάμε να σε ρωτήσω οικονομικά, πάντα μου λες πολιτικά. Πάμε να σε ρωτήσω πολιτικά, πάντα μου λες οικονομικά. Πάμε να τα βάλουμε λίγο κάτω. Νόμος Κατσέλη. Πες μου ο παραλογισμός ή αυτόν οι χρεώσεις που έκρινε ο Άριος Πάγος ως παράλογες, ποιες ήταν, για να καταλαβαίνουμε όλοι γιατί μιλάμε. Να είμαστε χρηστικοί.
2: Ο Άριος Πάγος επανεφίβρε ένα τρόπο υπολογισμού των τόκων, γιατί κάθε δάνειο έχει τόκους. Ο οποίος πρέπει να πάμε πίσω στο Μεσαίωνα, και αν τον βρούμε και τότε. Το φτιάξανε για να εξυπηρετήσουν μια κατάσταση. Το ότι δηλαδή υπολογίζει τον τόκο σε κάθε μια δόση χωριστά. Είναι ένας παραλογισμός, δεν έχει καμία οικονομική βάση, ούτε τίποτα άλλο. Και έφτιαξε ένα πράγμα ο Άριος Πάγος για να είναι κοντά στις ρυθμίσεις και στην φιλοσοφία των νόμων, που είναι ο νόμος Κατσέλη και οι υπόλοιποι, που ίσχυσαν και με βάση τους οποίους νόμους πήραν τις αποφάσεις στα δικαστήρια. Είναι ένα κατασκεύασμα. Αυτό είναι, έχει μια ζημιά για το δημόσιο. Έχει μια ζημιά. Τις ζημιές του δημόσιου τις πληρώνουν οι φορολογούμενοι, έτσι, δεν τις πληρώνει κανείς άλλος. Άρα πρέπει να πούμε ότι, okay, παιδιά, για να ενισχύσουμε 100.000, τους υπολογίζουν περίπου, τους ανθρώπους οι οποίοι πήραν αυτή τη δικαίωση, θα βάλουμε από την τσέπη μας 500.
1: Αυτό είναι φεύγουν το Άριο Πάγου.
2: Ο τρόπος υπολογισμού.
1: Ναι.
2: Ναι, βέβαια. Γιατί αλλιώς θα έπρεπε να ισχύσει για όλα τα δάνεια. Το έχει φτιάξει ο Άριος Πάγος sur mesure, για τον πελάτη, στα μέτρα του πελάτη. Δηλαδή είχε να λύσει ένα πρόβλημα, το φτιάξε έτσι.
1: Αυτό που λέμε ότι θα κοστίσει το κράτος, το συνολικό που θα κοστίσει είναι κοντά στα 800 εκατομμύρια, θα μοιραστεί με τις τράπεζες. Να πληρώσουμε το κράτος.
2: Ναι. Και εμένα μου δώσαν κάποια νούμερα ότι μπορεί να φτάσει και το 1 δις. Αλλά τελευταία, γιατί είχα προμήσει τώρα
1: στους
2: υπολογισμούς, ο Πιερακάκης έχει δώσει τα στοιχεία που του δώσανε οι σέρβισες.
1: Του δημοσιονομικού κόστους.
2: Είναι 500 εκατομμύρια για το δημόσιο και 200 εκατομμύρια για τις τράπεζες.
1: Ακριβώς.
2: Οι τράπεζες θα την κάνουν, δεν θυμάμαι πώς είναι ακριβώς η έκφραση που χρησιμοποιούν οι νέοι, αλλά δεν θα βγάλουν σημουδιά. Δεν θα πούνε δηλαδή ότι, okay, είναι μια ζημιά, θα τη γράψουμε στα βιβλία μας, αρκεί να μην τους πειράξουμε.
1: Πες όμως
2: τον
1: κόσμο, γίνε λίγο δάσκαλος για να καταλαβαίνουμε όλοι.
2: Προσπαθώ.
1: Μας. Δεν προσπαθείς.
2: Ρώτησέ με, γιατί είναι πιο εύκολο έτσι. Ρώτα. Είναι 500 που θα. 500 τρώει.
1: Δεν με νοιάζει, ρε Μπάμπη, το δημοσιονομικό.
2: Αυτό δεν με ρώτησε.
1: Όχι, το χρηστικό σε ρώτησε από την αρχή. Πώς ήταν πριν η χρέωση και πήγε. Τι λέει ο Άριος Πάγος, πώς είναι η χρέωση κανονικά.
2: Ο Άριος Πάγος λέει ότι δεν μπορεί.
1: Έχω ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Εντάξει. Πλήρωνα πριν την απόφαση του Αρίου Πάγου τόκο.
2: Πλήρωνες μια δόση.
1: Μια δόση, σωστό.
2: Κεφάλαιο και τόκους, έτσι όπως το είπες, κοντά στα 600.
1: Okay.
2: Τώρα
1: ναι.
2: Θα πληρώνεις κοντά στα 400.
1: Έρχεται λοιπόν ο Άριος Πάγος και λέει: ο τόκος δεν θα μπαίνει στο συνολικό κεφάλαιο, έτσι. Θα μπαίνει στη δόση.
2: Σε κάθε μία δόση χωριστά.
1: Okay. Φύγαμε από το πρώτο κομμάτι. Για να το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Αυτό που έχεις εσύ στο κεφάλι σου εδώ και 40-50 χρόνια, 60, δεν το έχει όλος ο κόσμος. Γι' αυτό σε ρωτάω, Κακομοίρη.
2: Καλά κάνεις, με βοηθάς.
1: Συνεχίζουμε τώρα. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής, από ό,τι μαζεύω και εγώ σταχυολογώ και από αυτά που ακούω και από αυτά που τίθεται και προσπαθώ να πάρω απαντήσεις. Το πρώτο είναι νομικό ερώτημα που λέει ότι γιατί χρειαζόταν ρύθμιση για να εφαρμοστεί μια απόφαση του αερίου πάγου. Η απάντηση είναι αυτονόητη, γιατί αν είχαμε προσφύγει εγώ και ο Μπάμπης στον Άριο Πάγο, η απόφαση του Άριου Πάγου θα αφορούσε μόνο εμένα και τον Μπάμπη. Άρα λοιπόν η ρύθμιση έρχεται να την κάνει για όλους, την απόφαση του Άριου Πάγου. Χρειαζόταν δηλαδή.
2: Έτσι.
1: Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι. Εδώ η απορία που τίθεται είναι, δεν υπάρχει πια νόμος Κατσέλη, υπάρχει εξοδικαστικός συμβιβασμός.
2: Άλλο αυτό, είναι μια άλλη διαδικασία.
1: Την ίδια φιλοσοφία. Φιλοσοφία.
2: Σε παρόμοια, ναι, βεβαίως.
1: Εδώ όμως το ζήτημα είναι το εξής. Ότι δεν είναι, έχεις χρέωση δύο ταχυτήτων.
2: Ναι, αλλά
1: στον εξοδικαστικό συμβασμό συνερχίζει αυτός ο παράλογος παραλογισμός. Υπολογισμός, χρέωση.
2: Ο κανονικός εννοείς.
1: Κατά τον Άριο Πάγο παράλογος.
2: Δεν λέει ότι ο Άριος Πάγος ότι είναι παράλογος.
1: Ναι, αυτό περιγράφει.
2: Όχι, ο Άριος Πάγος λέει ότι ο τρόπος με τον οποίο υπολόγιζαν τις τοκοχρεωτικές δόσεις πρέπει να αλλάξει, ώστε να είναι σύμφωνος με την απόφαση των δικαστηρίων, με τις αποφάσεις των δικαστηρίων, ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι πτωχοί.
1: Ναι.
2: Άρα δεν μπορείς να τους αντιμετωπίσεις όπως τους άλλους. Είναι οι άλλοι. Οι άλλοι είναι όσοι πληρώνουν κανονικά
1: το δάνειό τους.
2: Συν αυτοί που θα μπουν στον εξοδικαστικό.
1: Πάμε λοιπόν. Σε αυτούς λοιπόν του εξοδικαστικού συμβασμού που είναι επίσης πτωχοί.
2: Δεν είναι.
1: Εξοδικαστικός συμβασμός είναι. Τι είναι?
2: Όχι, δεν είσαι πτωχό. Εκεί είναι η διαφορά.
1: Τι,
2: είναι ότι δεν έχεις δικαστική απόφαση που σε έχει κηρύξει πτωχό. Άρα σε αδυναμία πληρωμή.
1: Okay.
2: Έχεις μια δικαστική απόφαση ενδεχομένως, αν και οι εξοδικαστικοί γίνονται χωρίς να χρειάζεται δικαστική απόφαση πλέον, εδώ και καιρό, ευτυχώς. Που σου λέει ότι έχεις δυσκολίες.
1: Ναι.
2: Και αφού έχω δυσκολίες, να βρω έναν τρόπο να διευκολυνθώ. Okay.
1: Ναι.
2: Άλλο αυτό, άλλο πτωχός.
1: Πάμε παρακάτω. Το άλλο ερώτημα είναι. Γιατί, τι γίνεται με αυτούς οι οποίοι πλήρωσαν, ξεχρέωσαν και τόσο καιρό λέει το δικαστήριο, εδώ κάτι δεν πήγαινε καλά.
2: Έχει τελειώσει το δανειό τους.
1: Έχει τελειώσει το δανειό τους. Γιατί αυτή είναι εκτός.
2: Με γεια τους, με χαρά τους.
1: Με γεια τους, με χαρά τους. Τελειώνει αυτό το κομμάτι.
2: Ατύχησαν.
1: Κράταμε. Ατύχησαν.
2: Δεν είναι και πάρα πολύ. Δεν πρέπει να είναι.
1: Δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει. Αντιθέτως με αυτό που λες, αν δεν είναι πολύ, δικαίωσέ τους. Δώσε αυτά που έχουν δώσει πίσω.
2: Γιατί έχουν δίκιο και πρέπει να τους δικαιώσω?
1: Σύμφωνα με αυτή την απόφαση.
2: Μα η απόφαση αυτή δεν έχει αναδρομικό. Το πιερακάκης βάζει μια αναδρομικότητα.
1: Κράτησε το αυτό που λες. Κράτησε το. Γιατί είναι επόμενη συζήτηση. Την αναδρομικότητα. Εκεί στέκομαι. Στην αναδρομικότητα, την οποία θα πούμε. Το άλλο κομμάτι είναι γιατί πετάς έξω αυτούς οι οποίοι έχασαν τη ρύθμιση.
2: Αυτό που έβαλε ο Σαμαράς.
1: Είναι ζήτημα αυτό.
2: Αμέσως.
1: Είναι ζήτημα αυτό.
2: Ναι, γιατί.
1: Και είναι ζήτημα γιατί σου λέει ο άλλος. Εγώ θα λέω παράλογες χρεώσεις για να καταλαβαίνουμε όλοι μας. Δεν κάνω τη νομική. Δεν τον νομικό όρο. Λες λοιπόν. Βγήκα εκτός ρύθμισης του νόμου Κατσέλη λόγω των παράλογων ρυθμίτων, των παράλογων χρεώσεων. Επειδή δεν μπορούσα να αντέξω. Τώρα λοιπόν φέρεις μια ευνοϊκή ρύθμιση. Δεν πρέπει να με βάλεις μέσα για να μπορέσω, αν λέω, για να μπορέσω να πληρώσω.
2: Γι' αυτό ο Μητσοτάκης είπε στον Τασούλα ότι εδώ είναι μια επιβράβευση των συνεπών. Δηλαδή, οι οποίοι ενώ ήσαν με βούλα δικαστική πτωχή, συνέχιζαν και κάναν ό,τι μπορούσαν, έτσι, για να πληρώνουν τις δόσεις έτσι όπως τις είχαν προσδιορίσει οι services και οι τράπεζες. Okay. Άρα σου λέει ότι αυτοί έκαναν αυτή την προσπάθεια, άρα αυτούς τους δικαιώνω και τους δίνω και πίσω χρήματα σε πολλές περιπτώσεις όπου χρειαστεί, αλλά μόνο για αυτούς. Τώρα, τι θα γίνει, θα ρωτήσω, το περιμένω και εγώ να ρωτήσω την Κατερίνα Φραγκάκη, είμαι βέβαιος ότι προφανώς στη βάση του ερωτήματος που βάζεις, το οποίο είναι λογικό, θα προσφύγουν στα δικαστήρια για να συμπεριληφθούν στην ρύθμιση την οποία κατόπιν της αποφάσεως του Αριού Πάγου η κυβέρνηση θα την πάει στη Βουλή και θα πάρει την έγκρισή της σήμερα το απόγευμα.
1: Τώρα, στο θέμα αναδρομικότητα. Ο κύριος Πιερακάκης και εκεί δίνει βάρος η κυβέρνηση, δηλαδή εκεί ποντάρει, λέει παιδιά κοιτάξτε, εγώ έχω κάνω πράξη αμέσως μία δικαστική απόφαση. Εντάξει. Και ποντάρει και βάζει σύνο Πιερακάκης και λέει: ακούστε, εγώ παίρνω την απόφαση αυτή, ισχύει από εδώ και πέρα. Όμως εγώ, με τη ρύθμιση που φέρνω, την καθιστώ αναδρομική. Δηλαδή, λέω ότι εσύ που πλήρωνες τόσο καιρό και συνεχίζει να σε κρεμότητα δανείο σου, πλήρωνες τόσο καιρό με αυτές τις παράλογες χρεώσεις, αυτές οι παράλογες χρεώσεις, το ποσοστό θα σου μειωθεί από τη συνολική σου οφειλή. Επίσης εξαιρετικό. Λέει τώρα η αντιπολίτευση, έρχεται το Πασόκ και λέει, με συγχωρείτε, δεν έχω δει την απόφαση. Όλοι οι νομικοί που διαβάζουν την απόφαση ορίζουν την αναδρομικότητά της. Ότι ορίζεται μέσα την απόφαση η αναδρομικότητα της απόφασης αυτής.
2: Έτσι. Εγώ τη δεν την έχω διαβάσει. Αλλά δεν είμαι νομικός.
1: Δεν την έχω. Εγώ δεν
2: διάβασα. Είναι πολλές σελίδες. Ατελείωτες.
1: Εγώ δεν την έχω διαβάσει. Ομολογώ. Όμως.
2: Αν διαβάζει δικαστικές αποφάσεις.
1: Μιλώντας με την κυρία Αποστολάκη. Που είναι νομίζω και είναι το μεάρχης οικονομικών του Πασόκ.
2: Yes.
1: Αυτό στο οποίο στάθηκε ήταν ότι η αναδρομικότητα ορίζεται από την απόφαση.
2: Άρα δεν είναι μπόνους πιερακάκι.
1: Δεν είναι μπόνους πιερακάκι. Λέει η αντιπολίτευση.
2: Ναι.
1: Okay. Το λέω επειδή πολιτικά επενδύει η κυβέρνηση σε αυτό και αν είναι έτσι πολύ καλά κάνει.
2: Ναι,
1: έτσι, πω, αν δίνει αναδρομικότητα.
2: Που νομίζω ότι έχει δίκιο ο Πιερακάκης,
1: ναι,
2: και δεν έχει δίκιο καλά, η Αποστολάκη.
1: Μην το πάρεις επάνω σου. Γιατί δεν έχουμε την ερμηνεία της
2: απόφασης. Νομίζω, λέω.
1: Okay.
2: Που νομίζω. Νομίζω ότι αν δεν το ρύθμιζε τώρα με νόμο, θα έπρεπε να προσφύγουν, και μας το είχε πει η κυρία Φραγκάκη, νομίζω, και στην τελευταία κουβέντα μας, θα έπρεπε να προσφύγουν για να το πετύχουν. Ενώ τώρα το περνάει με νόμο και λύνεται το θέμα. Δηλαδή, όσοι πλήρωναν 600, ενώ με τη ρύθμιση του Αριουπάγου θα πλήρωναν 400 και έχουν πληρώσει 50 δόσεις, 60 δόσεις, αυτή η διαφορά των 200 ευρώ θα συνυπολογιστεί ως να έχει πληρωθεί. Δηλαδή θα αφαιρεθεί και από το κεφάλαιο του δανείου και γενικά. Δηλαδή δεν θα τη χάσουν. Δεν είναι ότι πλήρωσες.
1: Ναι.
2: Αυτό, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να προσφύγουν. Έτσι το έχω καταλάβει. Όμως δεν είμαι νομικός και δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο. Εγώ οικονομολόγος είμαι και ως εκ τούτου φαντάζομαι ότι τα βιβλία των οικονομικών και της χρηματοοικονομικής θα ξαναγραφτούν τώρα.
1: Μάλιστα. Okay. Πάμε, αλλαγή μειώρο.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Στα Μάτις Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
11: Την περαιτέρω ορίμανση του e-commerce στην Ελλάδα διαπιστώνει η ετήσια έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Οι online αγορές αποτελούν πλέον καθημερινότητα, καθώς το 77,6% των καταναλωτών ψωνίζει συχνά ή πολύ συχνά στο διαδίκτυο.
12: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια! Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στον Ασπρόπυργο κοντά στο στρατόπεδο Ξηρογιάννη. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 5 αεροσκαφών. Χρέος μας είναι να στηρίζουμε την κοινωνία απέναντι στις παρατεταμένες αυξήσεις των τιμών σε βασικά προϊόντα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αναφερόμενο στη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή, τόνισε ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Αριστερό χυλό με ανεπαρκείς προτάσεις χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στο σταθμό μας. Περισσότερα στο real.gr.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 29 στη Θεσσαλονίκη, 28 στο Καστελόριζο.
18: Μιντέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη σε σταδίο και Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισίας από Αλεξάνδραση έως Πανόρμου και από Κατεχάκη έως Πανόρμου.

0: Έλα, κύριε Νιφλή.
1: Έλα.
0: Τι, έλα. Τα πάμε αυτά, θα τα ξαναπούμε και στη μία και μισή. Εγώ πρέπει να σου πω ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να μένουν ασφαλείς και οι μεγάλες απειλές, εκτός από την επιχειρησιακή δράση, που είναι η δικιά τους υπόθεση, είναι οι ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν παντού. Δεν χρειάζεται να ξέρετε πολλά εσείς, αυτά τα ξέρει το Vodafone Business, που σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή, και με το Vodafone Business η επιχείρησή σας θα είναι ασφαλής. Βρείτε τη λύση της online προστασίας που χρειάζεστε στο Vodafone.gr, κάθετος business.

0: Μέχρι να έχουμε τον κύριο Ζερεφό στη τηλεφωνική μας γραμμή, θέλω, εσένα δεν σε ενδιαφέρει αυτό, Νίκο, πηγαίνω στην αγαπημένη μας σχολεία, διαβάζω μερικά από τα σοβαρά μηνύματα που χθες στην εκπομπή. Η Ελλάδα φλέγεται από σκάνδαλα κάθε μέρα και ένας βόθρος και εσείς τα σπόνδυλα θα μας πείτε πάλι για το Brent. Μπρος ξεκινήστε. Έτσι ξεκίνησε. Αυτό είναι αγαπημένη μου σχολή, μέρα και τον Νίκο, μην ασχολείσαι με αυτό. Είστε μεγάλοι τραμπάκουλες και ο χοντρός ο μεγαλύτερος από όλους. Αυτός ο πορτοκαλής θεός υπογράφει.
1: Λοιπόν, διαμαρτύρομαι.
0: Γιατί με αποκαλείς από το... Για μένα λέει εσύ. Εδώ με αποκαλείς εσύ κάθε μέρα. Δεν με αποκαλείς ο πορτοκαλής θεός. Είναι και θεός. Εσύ μη θεός. Λοιπόν, περίμενε. Ο κόσμος τότε, αγαπητέ Μάνο, ο κόσμος έλεγε τότε στους επισφαλείς δανειολήπτες. Είστε, εσείς δανειστήκατε, εμείς θα πληρώσουμε τα κερατικά σας, λέει η Κατερίνα. Κάτι ανάλογο είπε και ο Πάπας Παπαδημητρίου σήμερα, αλλά πρέπει να προσέχεις μεταξύ των λεγόμενων του Πάπα Παπαδημητρίου. Ναι, Μπάμπη μου, και σε ευχαριστούμε που το στέλνεις για τη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Μας λέει ότι είναι μεγάλη, το ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων. Να σας ενημερώσουμε, θα μας τα πει σε λίγο και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Κλειστή σταδίου, έχετε το νου σας. Σήμερα έχει πολύ πολύ μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση. Okay. Ή κατεβείτε και να λάβετε μέρος στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ή αν δεν περιορίστε το. Έχει σήμερα, περίμενε, γιατί το έβλεπα και στο ριζοσπάστη, ήταν 24 του μήνα, το λέγαμε. Είναι οι εργαζόμενοι στις κατασκευές, στον επισυντισμό και τον τουρισμό, στο γάλα και τα τρόφιμα και τα ποτά και τις περιφέρειες.
1: Οι εργαζόμενοι όλοι,
0: ναι, οι εργαζόμενοι.
1: Όσοι ακολουθούν τα συνδικάτα του ΚΚΕ. Δεν ξέρω, είναι όλοι. Έχουν κηρύξει ομοσπονδίες τους.
0: Μπορώ να σου πω για τον επισυντισμό και τον τουρισμό, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Ο κ. Χότζογλου δεν είναι κουκουέ.
1: Κάθε άλλο, αλλά ναι. Μου κάνει εντύπωση, γιατί ο Χότζογλου τον φιλοξενήσαμε πριν μερικές εβδομάδες, ναι, εδώ, όταν υπέγραψε την επιχειρησιακή κλαδική συμφωνία. Και είπε ότι την υπογράψαμε, συμφωνήσαμε.
0: Για κάτι άλλο είναι.
1: Μπράβο, άρα πρέπει
0: είναι
1: να είναι.
0: Είναι ασφάλεια στους χώρους εργασίας, συνθήκες κτλ.
1: Άρα
0: δεν είναι οικονομική.
1: Για κακή εφαρμογή της επιχειρησιακής σύμβασης.
0: Ναι, και για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.
1: Να τον ξαναβγάλουμε, θέλω να πω, γιατί πρέπει να μας τα πει.
0: Ναι. Για να μας πει ότι δεν είναι κουκουέ.
1: Δεν χρειάζεται να το πει ο Χότζογλου, μπορώ να σου το πω εγώ. Ναι. Λοιπόν, Todd Brent.
0: Και αυτός λέει που έχασε τη ρύθμιση και το σπίτι του επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει. Αυτό είναι μια άλλη κατηγορία. Είναι αυτό, όπως το είπε πριν ο Βάβης, ατύχησε. Ναι. Αυτός ατύχησε, παιδιά, τελείως. Δεν υπάρχει αναδρομικότητα σε αυτό. Έτσι.
1: Ναι, αλλά μπορεί να προσπαθήσει μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού να ανανεώσει την δυνατότητά του. Πάντως, γενικότερα, είναι αρκετά ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχουν γίνει στη διάρκεια των πολλών τελευταίων ετών, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι...
0: Πρόσεξε τώρα. Επειδή εγώ θα το πω και το λέω πολύ έτσι, συνήθως δεν μιλάω ταξικά. Επειδή οι δεξιοί τα χρόνια των μνημονίων μας είχαν πρίξει, μας είχαν διαλύσει τον έρωτα εδώ, εμείς κάθε μέρα φιλοξενούσαμε κόσμο, μας εξηγούσε τι γίνεται με τους δανειολήπτες, τα προβλήματα, και έβγαιναν όλοι οι δεξιοί με τη σειρά και λέγανε να μην είχαν δανειστεί, τώρα ξαφνικά σκέφτονται τους συνεπείς προβληματικούς δανειολήπτες και λέει τώρα ο Τσίλερ εδώ, καλημέρα αγαπητοί, για εμάς τους τα πετεινά του ουρανού, τους συνεπείς αποπληρωτές, θα υπάρξει κάποια ουσιαστική επιβράβευση. Έτσι.
1: Αυτό ήταν ένα πράγμα. Ναι. Αυτό, τώρα που το λες, έλεγα εκείνα τα χρόνια, λοιπόν, τα ωραία. Λέω ότι, παιδιά, τουλάχιστον οι συνεπείς, δώστε τους κάτι.
0: Ναι.
1: Δώστε τους ένα καλύτερο επιτόκιο, τουλάχιστον. Δώστε τους κάτι τις. Διότι το να είσαι συνεπής δεν είναι εύκολη δουλειά. Και υπάρχουν πάρα πολλοί που είχαν δυσκολίες και προσπαθούσαν να είναι και ήσαν. Έτσι, πάρα πολύ.
0: Φυλάθηκες, το πετσί μου το ξέρει.
1: Ναι. Okay. Λοιπόν...
0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ζερεφό, στον κύριο Χρήστο Ζερεφό, τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, τον

0: Διότι η κλιματική αλλαγή ούτως ή άλλως έχει μετατραπεί σε κρίση, όπως ξέρετε, και τα φαινόμενα τα οποία θεωρούσαμε πολύ σπάνια άρχισαν να γίνονται συχνότερα.
1: Mm-hmm.
0: Συγκεκριμένα, ας πάρουμε το παράδειγμα το τελευταίο της Γαλλίας.
1: Mm-hmm.
0: Γαλλίας, Ιταλίας, Βρετανίας, Ισπανίας. Ο πρώτος ανάλογος καύσων έγινε το 2003, τον Αύγουστο, και κράτησε περίπου 10 μέρες. Τότε είχαμε συνολικά 70.000 θανάτους από θερμοπληξία.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν ο πρώτος μεγάλος καύσωνας που απείλησε την κεντρική και βορειοδυτική Ευρώπη. Ο πρώτος. Θυμίζω ότι ο πρώτος μεγάλος καύσωνας που έπληξε τη χώρα μας ήταν τον Ιούλιο
1: του
0: 87.
1: Ναι.
0: Τότε είχαμε και εμείς, βέβαια σε αναλογία πληθυσμού, 2.000 θερμόπληκτους μικρούς, και τότε ξεκίνησαν να βάζουν air conditioning στα νοσοκομεία.
1: Ναι, ναι.
0: Σας το θυμίζω, γιατί όλοι το ζήσαμε αυτό, οι μεγαλύτεροι τουλάχιστον. Και αυτό επανήλθε στη χώρα μας μετά 3-4 φορές, δηλαδή και το 2007 είχαμε ένα επεισόδιο και μετά είχαμε συνέχεια από το 20 και μετά, το 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Το 2025 ήταν πιο ήπιο, όπως και φέτος. Βέβαια, τον Ιούλιο τι θα κάνει, κανείς δεν το ξέρει.
1: Ναι. Α, και αυτό είναι ένα ερώτημα, κύριε Ζηραφέδη. Είμαστε στα τέλη Ιουνίου και δεν ξέρω αν είναι απόρρια της κλιματικής αλλαγής των ευνίδιων μεταβολών που δεν ξέρουμε πάνω κάτω, έστω για τον επόμενο μήνα, τι γίνεται.
2: Αυτό.
1: Ε?
2: Και
1: αυτό
2: κατά πόσο είναι ευνίδιες, κύριε Ζηραφέ, κατά πόσο είναι ευνίδιες.
0: Είναι ευνίδιες μεν, αλλά υπό αίρεση πάντοτε έχουμε και κάποια ανησυχία πρόβλεψης. Δηλαδή, όσο η επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας, η θάλασσα, πάμε και κάνουμε μπάνιο, mm-hmm. όσο είναι τόσο αυξημένη όπως τη βλέπουμε τα τελευταία 6 χρόνια, τόσο ο κίνδυνος αυτός θα συνεχίσει να παραμονεύει. Δηλαδή, η θερμοκρασία της θάλασσας, ας πούμε φέτος στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, είναι περίπου 2 και πάνω βαθμοί Κελσίου πάνω από τις κανονικές τιμές.
1: Mm-hmm.
0: Η επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας, επαναλαμβάνω. Αν αυτή ξεπεράσει τους 3 βαθμούς, που είναι πιθανότατο μέσα στον Ιούλιο-Αύγουστο να συμβεί αυτό, τότε μπορεί να συμβεί και καύσωνας και μπορούν να συμβούν και ακραίες καταιγίδες τύπου Ιαννού και τύπου Ντάνιελ. Αυτά όσον αφορά στη δική μας περίπτωση. Τώρα, σε παγκόσμιο επίπεδο η Ευρώπη συνειδητοποίησε ότι πλέον το air conditioning είναι απαραίτητο εργαλείο σε όλες τις επιχειρήσεις, είτε είναι τρόφιμα, είτε είναι εστιατόρια, είτε όλα αυτά, καταλάβατε.
1: Mm-hmm.
0: Πάρα πολλοί φίλοι μου, Γάλλοι, Γερμανοί μου είπανε ότι τους εξέπληξε η έλλειψη του air conditioning σε πολλά μεγάλα εστιατόρια, διάσημα, διότι οι άνθρωποι δεν περίμεναν ποτέ μήνα Ιούνιο ότι θα έχουν τέτοιο καύσωνα.
1: Mm.
0: Ο καύσωνας αυτός είναι ανάλογος του καύσωνα που ζήσανε σε αυτές τις περιοχές το 2003 τον Αύγουστο με τα χιλιάδες θύματα. Τώρα βέβαια είχαμε πολύ λιγότερα θύματα, είχαμε δεκάδες θύματα, αλλά η αιτία είναι ότι τότε οι ηλικιωμένοι, επειδή δεν είχαν ξαναδεί τέτοιο φαινόμενο, είχαν αφαιθεί.

0: στη σπίτια τους από τα παιδιά τους, εγγόνια τους κλπ. Τα οποία πήραν διακοπές, μήνας Αύγουστος, όπως ξέρετε είναι mm-hmm. ο μήνας των διακοπών σε όλη την Ευρώπη, και αφήσανε τους πιο ανήμπορους, νομίζοντας, δηλαδή μη φανταζόμενοι ποτέ, ότι ο δείκτης δυσφορίας θα πάει στο κόκκινο του κόκκινου.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό συνέβη το 2003. Αυτή τη φορά υπήρξε ενημέρωση, υπήρξαν προβλέψεις, υπήρξαν μέχρι και μπανιέρες με πάγο σε πλατείες μεγάλες και στη Γαλλία και στην Ισπανία και σε πολλά σημεία όπου συγκεντρώνεται κόσμος.
1: Ναι, τότε πιάστηκαν πραγματικά στον ύπνο και χάσαν τους γέροντες σαν τα κουνούπια τους χάνανε. Ήταν πολύ τραγικό αυτό που συνέβη. Βέβαια. Γιατί κάνανε, όχι μόνο δεν κάνανε τα σωστά, κάνανε και τα ανάποδα.
0: Ναι, κάνανε και τα ανάποδα, όπως το λέτε. Ναι.
1: Τώρα, κύριε καθηγητά, μία ερώτηση ακόμη. Αυτά τα αποδίδουμε στην κλιματική αλλαγή. Είναι μάλιστα. Επειδή αυτό συμφέρει στις νέες βιομηχανίες και στις νέες επιχειρήσεις, οι οποίες βγάζουν απίστευτα κέρδη εκμεταλλευόμενες την προσπάθειά μας να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή.
2: Καλώς το φίλο του Ντόναλτ Τραμπ. Τι με θυμίζεις, Παπ'
1: Μακρινός ξάδερφος.
0: Κοιτάξτε, δεν ισχύει αυτό. Το θέμα είναι ότι όσο καθυστερούμε να αντικαταστήσουμε τις ενεργειακές μας πηγές με φιλικές στο περιβάλλον, τόσο αυτά τα ακραία φαινόμενα μπορεί να γίνουν ακόμη πιο συχνά και πιο έντονα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η προοπτική, δεν μπορεί κανείς να πει ότι ξέρετε το 2026 τον Ιούλιο θα έχουμε έναν γερό καύσωνα. Mm-hmm. Κάπου στον πλανήτη αν το πείτε είναι σίγουρα ότι θα πέσετε μέσα. Αν πείτε στη Μεσόγειο, είναι υποσυζήτηση. Ας πούμε, είδαμε αυτόν που έπληξε Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία κλπ. Τώρα, αν πείτε ότι θα έχω σε μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα καύσωνα, τότε όλα εξαρτώνται από τη συμπεριφορά της θερμοκρασίας της θάλασσας,
1: mm-hmm.
0: η οποία σας πληροφορώ ήδη είναι ανωδική. Ήδη η επιφανειακή θερμοκρασία είναι πάνω από 2-2,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Επομένως, δηλαδή οι θάλασσές μας γίνονται θερμότερες.
1: Ναι.
0: Κάνουμε μπάνιο και νομίζουμε ότι βρισκόμαστε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ενώ είμαστε στην Ελλάδα. Η οποία κατά τεκμήριον είχε 1-2 βαθμούς πιο ψυχρά επιφανειακά ύδατα. Αυτό είναι το μόνο που μπορεί να πει κανείς. Καλό είναι να έχουμε τα μέτρα μας, καλό είναι να ενυδατωνόμαστε, καλό είναι να προστατευόμαστε από τον ήλιο, ο οποίος εξακολουθεί να είναι επικίνδυνος, και το κυριότερο είναι, ιδίως για τη Δυτική Ελλάδα, όσοι πάνε τις διακοπές τους εκεί, δεν χρειάζεται να κάνουν τον ΝΤΑΗ απέναντι σε κεραυνούς. Μπορεί να πέφτουν πολλοί κεραυνοί, αλλά όταν αρχίζουν να πέφτουν οι κεραυνοί, ήδη από τις βροντές που ακούμε, πάμε να μπούμε σε ένα κτίριο μέσα για να μην αντιμετωπίσουμε.
1: Και δεν μπαίνουμε στη θάλασσα.
0: Και βέβαια δεν μπαίνουμε στη θάλασσα. Και να σας πω κάτι που δεν το σκέφτεται ο καθένας μας. Το κεφάλι μας όταν κολυμπάμε, ναι, είναι το ψηλότερο σημείο μέσα στο νερό. Επομένως,
1: ναι.
0: ένας κολυμβητής, ο οποίος μπαίνει στο νερό,
1: ναι,
0: για να κολυμπήσει και έχει το κεφάλι του βεβαίως έξω από το νερό,
1: ναι,
0: προσελκύει τον κεραυνό περισσότερο από οποιοδήποτε δέντρο υπάρχει γύρω γύρω.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Από το 2017 δρούσε το κύκλωμα που έκανε ρευματοκλοπές και εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Τα μέλη του παραβίαζαν ακόμα και τα σύγχρονης τεχνολογίας ψηφιακά ρολόγια, έκλεβαν ρεύμα και το πουλούσαν σε σπίτια και γνωστές επιχειρήσεις. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Κλειδί για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας τα εκατομμύρια κλειστά ακίνητα. Τι δείχνει η μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού στη Βουλή, οι 5 προτάσεις για να επιστρέψουν στην αγορά, πώς μπορούν να μειωθούν έως 25% οι τιμές των ακινήτων. Νέα διεθνής διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο κατατάσσεται 15ο στην Ευρώπη και 61ο παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα ανάμεσα σε 19.500 πανεπιστήμια.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
17: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
19: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
20: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
21: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
20: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
21: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
22: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
23: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
24: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
25: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, το Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
26: Τρουφαλντίνο
25: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δώσε Νίκο, πάμε. Παναγιώτης Βολάνιος, έλα Παναγιώτη, κάνε μας μαύρη την καρδιά.
1: Καλησπέρα, θα την κάνω όντως γιατί έχουμε και αρκετές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Κλειστή είναι η σταδίου στην Ομόνοια από το ύψος της Σεόλου λόγω προγραμματισμένης πορείας, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στις Πανεπιστημίου Πατησίων και Πειραιός. Μένουμε στο κέντρο, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην Κάφοβο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοβο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Κλειστά παραμένουν τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο από το ύψος της Νεότητος μέχρι την Αγία Άνης λόγω αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο κόκκινο είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Προσοχή, παιδιά. Ο λόγος στον κύριο Παπαδημητρίου.
2: Βεβαίως, διότι σε μια εποχή που η ασφάλεια του σπιτιού μας είναι προτεραιότητα, η Σιάμο ξεχωρίζει, είναι η αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 πρωτοπορεί με θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, καινοτομία, υψηλή ποιότητα, τεχνολογία, πιστοποιημένα προϊόντα και συνεχής εξέλιξη. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας η Σιάμο για κάθε σπίτι και έχει εμπειρία δεκαετιών. Προσήλωση στη λεπτομέρεια, καθημερινή ηρεμία με πόρτες Σιάμο. Είναι η πραγματική ασφάλεια, δεν είναι επιλογή, είναι επένδυση ζωής, κυρίες και κύριοι.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι...
8: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Σεισμός 5 ρίχτερ σημειώθηκε στην Κάρπαθο με επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του νησιού. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου για τον χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή Τάκη Γκόνια που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών μετά από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Ολυμπιακό, Λεβαδιακό, Ηρακλή και Πανιόνιο καθώς και στην Εθνική Ομάδα. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
13: Peter Vetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Inter Vetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Inter Vetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριος, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, άκου να δεις, Μάνο Νιφλή. Το ιστορικό αρχείο της Εθνικής Τράπεζας έχει μια έκθεση που είναι ενδιαφέρουσα και μπορείτε να πάτε, παρακαλούμε, να την επισκεφτείτε. Λάμπρος Ορφανός, εκφάνσεις χαρακτικής. Είναι ένα αφιέρωμα στον καλλιτέχνη που άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική χαρακτική και στη χάραξη τραπεζογραμματείων. Εγκαινιάστηκε η έκθεση στην φετινή νύχτα μουσείων και σας περιμένετε να επισκεφτείτε μέχρι το Μάρτιο του 27. Έχετε καιρό. Περισσότερες πληροφορίες θα αναζητήσετε στο site του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τραπέζης.
1: Μάλιστα.
0: Όπα. Τι όπα.
1: Να τα με τα ερωτήματα που θέτεις. Έσκασε μύτη και ο Πουαρό, ο οποίος λέει: επιστημονική απόδειξη για κλιματική αλλαγή, η κρίση έχει να φέρει στο διάλογο.
0: Τι. Δεν έχει air-conditioner ο κύριος.
1: Όχι, λέει. Μπορείς να αποδείξεις ότι έχουμε κλιματική κρίση.
0: Ναι, φυσικά. Έχει αποδειχθεί με πολλαπλά μοντέλα που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες.
1: Πάρε μου τον Τραμπ ένα τηλέφωνο.
0: Τραμπ, έλα. Ακούς. Ναι. Του την έπαιξε τώρα κανονικότατα το κογκρέσο του Τραμπ. Τώρα που τον ανάφερες. Του...
1: Πόσο όχι. Ήταν 50...
0: Δεν θυμάμαι το νούμερο.
1: Ναι.
0: Πάντως, εντάξει, όχι ότι θα επηρεάσει τις αποφάσεις του, πάντως τώρα ξέρει ότι και το κογκρέσο δεν θεωρεί ότι έχει ενημερωθεί επαρκώς, δεν θεωρεί ότι έχει δώσει την έγκρισή του στις πολεμικές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Καλά, τώρα ούτε και ο ίδιος τις θέλει. Θα πάμε έτσι. Ευτυχώς δηλαδή από μια άποψη. Θέλουμε ακόμη 10 λεπτά για να κατέβει στο επίπεδο που ήταν πριν ξεκινήσει οι βομβαρδισμοί. Η βενζίνη στην Αθήνα είναι 1,87, 1,88. Το είχαμε στο 1,75. Θυμάμαι κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι απ' έξω τώρα.
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί.
1: Είδες Brent.
0: Το Brent πρέπει να είναι στα 77, για να δω, 75.
1: 75.
0: Ναι.
1: Θα πάω μετά να βάλω καύσιμο. Και θέλω να δω που είναι, γιατί δεν το έχω τσεκάρει τις τελευταίες ημέρες. Το πετρέλαιο.
0: Κίνησης.
1: Ναι.
0: Το οποίο χρησιμοποιείς εσύ.
1: Ναι. Λέει ο Βασίλης εδώ, σε σχέση με τη χθεσινή φωτιά στο εργοστάσιο στην Ορφέως. Ξέρεις ποιο είναι ο Ορφέως?
0: Ναι.
1: Είναι το επίμαχο σημείο με το οποίο από καιρούς και καιρούς ασχολούμαστε. Ευτυχώς χθες, λέει, δεν είχε το μποτιλιάρισμα που είχε άλλες ημέρες. Φανταστείτε να ήταν όλοι σημειωτών, τι θα γινόταν εκεί. Πρέπει άμεσα η πολιτεία να πάρει μέτρα. Βασίλη, είναι ακριβώς το θέμα που έθεσα και εγώ το πρωί σε σύνδεση που είχαμε με έναν άνθρωπο ο οποίος εργάζεται στην περιοχή, έχει πρακτορείο. Και σκεφτόμουν αυτό, έχοντας δει την εικόνα στην Ορφέως και αυτή που στυλιτεύουμε σχεδόν καθημερινά εδώ, στο δρόμο με τα πρακτορία δηλαδή, εάν την ώρα της φωτιάς υπήρχαν ακινητοποιημένα όπως υπάρχουν καθημερινά δεκάδες, εκατοντάδες αυτοκίνητα, χτυπάω ξύλο, τι θα είχε συμβεί, έτυχε χθες να μην έχει κίνηση.
0: Ναι, γιατί εκεί δεν έχει και πού να πάει. Δηλαδή, ακριβώς, και καλή θέληση να έχει κάποιον να κάνει χώρο.
1: Δεν έχει κανέναν δρόμο διαφυγής από εκεί.
0: Τίποτα. Okay.
1: Το θέτουμε σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά βλέπετε πόσο κοντά περνάει από την πραγματικότητα το ενδεχόμενο αυτό. Δηλαδή, κάποια στιγμή κάντε κάτι. Κάντε κάτι.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι επειδή συνήθως κατηγορούμε τους Ρωμά για τις ρευματοκλοπές.
1: Ναι.
0: Και επειδή κάνει καλή δουλειά η αστυνομία τώρα, κακά τα ψέματα, σε πάρα πολλούς τομείς δηλαδή, δεν υπάρχουν πολλές δημόσιες υπηρεσίες, γιατί δεν υπάρχει, κατεξοχήν δημόσιο πράγμα είναι η αστυνομία, έτσι. Και κάνει καλή δουλειά σε πολλούς τομείς. Τώρα που τους πιάσανε αυτούς, που ήταν κανονική επιχείρηση, επιχείρηση που σου έλεγε πήγαινες εκεί, φτηνότερο ρεύμα, αυτά, κανονικές ρευματοκλοπές, 606 παράνομες συνδέσεις.
1: Από επιχειρήσεις.
0: 606. Mm. Και εδώ μιλάμε για επιχειρήσεις.
1: Μπάμπη, αν μου επιτρέπεις, δεν θέλω να υποτιμήσω καθόλου αυτό που λες, ούτε το ρόλο της αστυνομίας. Με θυμώνει λίγο όταν κάνουμε μια τέτοια συζήτηση λέγοντας ότι η αστυνομία κάνει καλά τη δουλειά της. Ναι, οργανώθηκε μια πολύ πολύ καλή επιχείρηση, όπως οργανώνεται και δεν είναι μοναδική, πολλές φορές. Είναι καθημερινά πολλές που δεν γνωρίζουμε. Εδώ είναι μια συνολική αδυναμία του κράτους να εντοπίσει ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο πληρώνουμε όλοι μας. Όπως πριν είπες, πρόσεχε, δεν πάνε να ενεργοποιήσω αυτοματισμό μηνυμάτων, αλλά πριν τι είπες, ότι ξέρεις, ναι μεν καλή είναι η απόφαση του δικαστηρίου, του Αριουπάγου, αλλά το κράτος θα πληρώσει το τέλος, εμείς οι φορολογούμενοι θα πληρώσουμε, αλλά με εκνευρίζει που όταν πληρώνουμε για την αδυναμία του κράτους δεν μας ενδιαφέρει, δεν δίνουμε σημασία. Δηλαδή, τι ρευματοκλοπή, το συζητούσαμε και πριν από δύο εβδομάδες που βγήκαν στοιχεία 450 εκατομμύρια, κάπου τόσο ήταν, τότε την πληρώνουμε εμείς οι υπόλοιποι. Οι κακόμοιροι, δεν απασχολεί τη δημόσια συζήτηση.
0: Θα έπρεπε.
1: Προφανώς.
0: Θα έπρεπε και είναι ένα από τα πράγματα, συμφωνώ απολύτως μαζί σου, διότι δεν ήταν πάντοτε έτσι. Ναι. Δηλαδή, δεν ήταν τόσο εκτεταμένοι. Ήτανε, θα σου το πω όπως το πιστεύω, πιο δικαιολογημένη. Δηλαδή πήγαινε κάποιος και είχε πραγματική αδυναμία. Επειδή μου έβρισκε αυτή τη λύση. Mm-hmm. Ό,τι αφήνεις θα γίνει χειρότερο.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή λοιπόν, γιατί παλιά δεν ήτανε μέσα, το βάλανε στο λογαριασμό.
1: Mm-hmm.
0: Θα μου πεις και πάλι, η ΔΕΗ ήτανε δημόσια επιχείρηση 100%, άρα πάλι στη ΔΕΗ πήγαινε, άρα σε όλους εμάς. Αλλά κάποια στιγμή, θρασίτατα, είπανε παιδιά, στο λογαριασμό θα πληρώνετε και τη ρευματοκλοπή, την οποία εμείς δεν κάνουμε ό,τι θα έπρεπε να έχουν κάνει
1: για να την
0: γιατί μαζεύουν.
1: Έτσι.
0: Με αποτέλεσμα να επεκταθεί αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ ξέρανε παλιά ότι οι οικοδομές ολόκληρες χτιζόντουσαν παίρνοντας ρεύμα από τον στήλο της ΔΕΗ.
1: Ναι.
0: Ό,τι αφήνεις θα γίνει χειρότερο. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού.
1: Να συμφωνήσουμε όμως, επειδή λέγαμε για την έκταση ρευματοκλοπής από καταβλισμούς Ρωμά κτλ. Και ισχύει, έτσι, για να μην είμαστε τώρα αυτό.
0: Ναι, εδώ, ναι, εγώ είπα, όχι μόνο, μην ναι, το περιορίζουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, και πολύ σωστά λες. Εδώ είναι και υπεράνω υποψίας επιχειρήσεις και ιδιώτες και οικονομικά εύρωστοι.
0: Μα και κάνουμε αυτό που λες με τους καταβλισμούς των Ρωμά, που το ξέρουν. Το έχουμε συζητήσει εδώ και ο κοντινός Δήμος το γνωρίζει. Mm-hmm. Πόσο μάλλον όταν ψηφίζουν στον κοντινό Δήμο οι καταβλισμοί.
1: Ναι.
0: Όλοι το γνωρίζουν.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Και δεν λένε το εξής. Λένε να πούνε παιδιά μια στιγμή. Δεν χρειάζεται να το κλέβετε. Θα έρθουμε να σας το βάλουμε.
1: Ναι, περίμενε.
0: Θα κρατάμε δε το ρεύμα αυτό που καταναλώνετε mm-hmm. από τα επιδόματα.
1: Ναι. Ναι, προφανώς.
0: Λέω εγώ έναν τρόπο.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα αν τι θα κάνουν και τι θα κρατάνε τώρα. Εντάξει, οκ. Okay, κατευθείαν βρεις έναν τρόπο. Μπάμπη, αλήθεια, θαυμάζω σε ένα πώς
0: ανακαλύπτεις
1: πρακτικούς μηχανισμούς ανακαλύπτεις σε δευτερόλεπτα. Είναι φοβερό αυτό. Αλλά τι θέλω να πω, έχεις δίκιο να σχετίζεις το Δήμο. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Οι Ρωμά σε κάθε περιοχή που φτιάχνουν καταβλισμό, την φτιάχνουμε μία ανοχή κυρίως δημοτικής αρχής, γιατί ταυτόχρονα υπάρχει μία άτυπη συμφωνία και είναι και οι πελάτες της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Οκ. Okay. Και επειδή είναι πελάτες εκάστοτε δημοτικής αρχής, είναι φοβερό να περνάς από έναν καταβλισμό, ο οποίος έχει κάνει μία άτυπη κρυφή συμφωνία, θα σε ψηφίσω, δώσε μου ρεύμα, δίνει ο Δήμος αβέρτα, κάνει τα στραβά μάτια, γι' αυτό λέω αβέρτα, και το πληρώνω εγώ.
0: Εδώ πριν από λίγα χρόνια, όχι πολλά χρόνια, είχαμε παρέτηση υπουργού που κατά το άλλο δεν είχε κανένα λόγο να παραιτηθεί, ειδικά εκείνη τη στιγμή, mm-hmm. επειδή μπροστά του είπε πρώην υπουργός, υφυπουργός συγκεκριμένα και νυν τότε δήμαρχος Σπάρτης, είπε ότι όποιος πέρναγε από μπροστά του δίναμε και μια βοήθεια για, για τις φωτιές στην Ηλία.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι?
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι γενικώς δεν, εμένα με ενοχλεί να μην αντιμετωπίζει το κράτος με τον σεβασμό που θα έπρεπε τα χρήματα που παίρνει από τους φορολογουμένους.
1: Συμφωνούμε.
0: Δεν μας περισσεύουν.
1: Σε παρακαλώ, κράτησε μετά, κράτα τη σημείωση, επειδή ονόματα δεν θυμάσαι αλλά θυμάσαι όλα τα υπόλοιπα, στρέβλωση αγοράς από τον πρωτογενή τομέα, κάτι που αποκαλύφθηκε σε εισαγωγικά σήμερα στην εκπομπή.
0: Να μου το πεις.
1: Άναυδος, ναι, για τη λειτουργία της αγοράς.
0: Το χάσα τι είχατε πει. Και ήθελα να σε ρωτήσω τι είναι αυτό που λέγατε, γιατί το πιάσα στο τέλος.
1: Στο ερώτημα που έθεσα σε παραγωγό και μέλος συνεταιρισμού, λέω, πείτε μου κάτι. Σε αυτή την πολύ δύσκολη κρίση που βρισκόμαστε, αυτή την πολύ δύσκολη δυσυγκυρία, οι μεσάζοντες έχουν πιεστεί, έχουν ρίξει καθόλου τις τιμές τους, μια και σε αυτούς αποδίδουμε τα πάντα.
0: Τα κέρδη τους.
1: Τα κέρδη τους. Ναι, αυτό λέω.
0: Και
1: έχουν
0: το κέρδος, μια τιμή τους. Είναι, ναι.
1: Η απάντηση ήταν, θα δείξει. Γιατί θα δείξει?
0: Ωραία, θα μου το πεις
1: μετά. Κύριε Μπαϊρακτάρη, το λέω εντάχει για να σχολιάσουμε, λέγεται εμείς που λέμε ανοιχτές τιμές. Δηλαδή, τι είναι ότι που λέτε ανοιχτές τιμές? Τα δίνουμε, φτάνουν, πολλούνται και παίρνουμε μετά.
0: Μετά πληρώνονται.
1: Ερώτηση είχα τη σαλάτα. Πώς τιμολογείται? Δεν τιμολογούμε. Μα αυτό είναι παράνομο. Το ξέρω, αλλά έτσι λειτουργούμε.
0: Τώρα έγινε παράνομο.
1: Όχι, όχι. Έχει μία δικλίδα, θα την πω.
0: Ναι. Έχει, okay, δεν... Λοιπόν, πάμε όμως γιατί περιμένω καλεσμένο.
1: Παραμένει νόμιμο έως 15 ημέρες. Okay.
0: Αυτό άκουσα που το έλεγε ο Χρυσαλάτας και σου λέω έχασα τα προηγούμενα.
1: Κωνσταντίνος Γλούμης. Ο κύριος Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό θέμα.
0: Κύριε Γενικέ.
1: Δημογραφικό, στεγαστικό ζήτημα. Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας κύριε Νιχλή, καλησπέρα κύριε Παπαδημητρίου, καλησπέρα σας.
1: Να είστε καλά. Έχουμε στη διαβούλευση λοιπόν ένα νομοσχέδιο.
0: Πες, Μπάμπη, ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι ένα σχέδιο. Από αυτά που μπαίνουν στη διαβούλευση, μπορείτε να μας τα ιεραρχήσετε, ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σημαντικό για να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά, δηλαδή όπως δεν το κάνουμε, το πρόβλημα της στέγασης, κύριε Γενικέ?
2: Ωραία. Να πούμε αρχικά, έχουμε σε διαβούλευση ένα σχέδιο εθνικής στρατηγικής που για πρώτη φορά διαμορφώνουμε στη χώρα μας. Είναι ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο που μας δείχνει ουσιαστικά τον οδικό χάρτη για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη στεγαστική πίεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει και μέτρα τα οποία είναι υφιστάμενα ή σχεδιάζονται αυτή τη στιγμή. Έχουμε πάνω από 45 μέτρα με συνολικό προϋπολογισμό 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για τα στεγαστικά. Και υπάρχουν επίσης και κάποιες προτάσεις για παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και να αντιμετωπίσουν και εκείνα τις στεγαστικές πιέσεις αρκετά στοχευμένα.
1: Αν μου επιτρέπετε, για να σταχυολογήσουμε 2-3 που έχουμε βρει εμείς, έχουμε εντοπίσει και προσθέτεται. Για παράδειγμα, βλέπω εδώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με απορία θα έλεγα, μείωση ΦΠΑ για την ανέγερση νέων κατοικιών. Ένα.
2: Σωστά.
1: Είναι ένα από αυτά. Ναι.
2: Εδώ πέρα, λοιπόν, ένα βασικό κομμάτι είναι να αυξήσουμε την προσφορά. Να αυξήσουμε δηλαδή τα διαθέσιμα ακίνητα, τις διαθέσιμες κατοικίες στην αγορά. Ναι. Το εγγυστικό μας απόθεμα. Για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε και τις τιμές. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Ένας τρόπος είναι να ενισχύσουμε το κομμάτι της κατασκευής. Να δούμε ότι οι κατασκευές στη χώρα μας τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης μειώθηκαν πάρα πολύ. Κάτω από τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ πριν ήταν στα 18 δις. Mm-hmm. Το λέει σήμερα και η έκθεση του προϋπολογισμού, του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής.
1: Και μειώνουμε το ΦΠΑ για να είναι πιο.
0: Να μπορέσουμε. Τι θες, παιδί μου, να μην τον μειώσουμε? Επιτέλους να μειώσουμε ένα ΦΠΑ.
1: Θα περάσει την αγορά.
2: Η στόχευση του προτινόμενου μέτρου είναι ιδίως για όσα σπίτια θα κατασκευαστούν, τα οποία θα διατίθενται με χαμηλότερο μίσθωμα από αυτό της αγοράς. Δηλαδή με ένα κοινωνικό, με ένα προσιτό μίσθωμα. Άρα εκεί είναι η προσέγγιση. Να υπάρχει αυτό το οικονομικό κίνητρο, αυτή η ελάφρυνση για το κομμάτι της κατασκευής, αλλά να επιστρέφεται στην κοινωνία έχοντας ένα μειωμένο μίσθωμα και μακροχρόνια μίσθωση.
1: Ακούστε, κύριε Γενικέ, τώρα για να κάνουμε την κουβέντα, γιατί μου αρέσει το να ακούω ότι ένα νομοσχέδιο βρίσκεται σε διαβούλευση, για να μπορούμε να το συζητάμε και να βρίσκουμε γωνιές, πτυχές που ίσως προβληματίζουν κάποιους. Οι άνθρωποι της αγοράς, από τους μεσίτες και όλους και τους χώρους και του χώρου της κατασκευής, τι λένε? Ότι είναι ένα μέτρο το οποίο δεν θα αποδώσει. Εκτιμούν, τέλος πάντων. Γιατί αν ανακοινήσω εγώ το σπίτι μου, σιγά μη μειώσω και το ενίκιο. Θα το διαθέσω, ναι μεν, αλλά θα φροντίσω να αυξήσω, να το πουλήσω, να το νοικιάσω σε πολύ πολύ καλύτερη τιμή. Θέτω ένα προβληματισμό.
2: Ναι, ναι. Αυτό είναι το κομμάτι των ανακοινήσεων. Εδώ πάμε να αντιμετωπίσουμε ένα δεύτερο ζήτημα, μια παθογένεια επίσης της ελληνικής αγοράς, που είναι το ότι έχουμε πάρα πολλά κλειστά διαμερίσματα. Υπάρχει δηλαδή ένα δυνητικό απόθεμα που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, αλλά δεν αξιοποιείται. Και αυτό επίσης επισημαίνει σήμερα και η έκθεση, αλλά το επισημαίνει και η στρατηγική. Τι προσπαθούμε να κάνουμε εδώ πέρα? Να ενισχύσουμε τις ανακαινήσεις και τις ενεργειακές αναβαθμίσεις για να μπορέσουν να διατεθούν στην αγορά. Εδώ να πούμε όμως ότι π.χ. το νέο μέτρο της ανακαίνησης των κατοικιών που αναφέρεται τώρα, ειδικά για τις ανακαινήσεις, αυτό το οποίο ξεκίνησε με τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας τώρα και το έχει ανακοινώσει και η Υπουργός Νόμη Μιχαηλίδου και ο κ. Παπαθανάσης, αφορά σε επιχορήγηση που φτάνει το 95% της δαπάνης, έως και 95% της δαπάνης που δίνει κάποιος, μέχρι και 36.000 ευρώ. Άρα είναι αρκετά γενναιόδωρο το ποσό το οποίο επιχορηγείται, δίνεται σε ένα νοικοκυριό, δηλαδή να ανακοινήσει το σπίτι του. Και όντως εκεί το κρίσιμο είναι να διατηρήσουμε τα ακίνητα αυτά για μακροχρόνια μίσθωση.
1: Ναι.
2: Άρα εδώ δεν λέμε για ρυθμιζόμενο ή για όριο αύξηση το ποσό του ενοικίου ή χαμηλότερο από αυτό της αγοράς. Εδώ μιλάμε για ένα αγοραίο μίσθωμα μεν, αλλά θα πρέπει να είναι για μακροχρόνια μίσθωση. Άρα οι ανακαινήσεις και το κίνητο που δίνεται με την επιχορήγηση της ανακαινήσεις αφορά στο να είναι για μακροχρόνια μίσθωση το ακίνητο. Δεν τίθεται θέμα ενοικίου δηλαδή και ρυθμιζόμενου ενοικίου.
1: Ναι. Τώρα το έθεσα πριν μεταξύ σοβαρού και αστείου. Η μείωση του ΦΠΑ, πώς, ενώ η απάντηση που παίρνουμε και το ζητάκι αντιπολίτευση για τη μείωση του ΦΠΑ σε πολύ συγκεκριμένα προϊόντα, ήδη πρώτης ανάγκης ή πολύ στοχευμένη ομάδα προϊόντων, η κυβέρνηση απαντά ότι δεν θα περάσει, και εδώ θεωρούμε ότι θα περάσει στα κατασκευαστικά υλικά.
2: Να σας πω, είναι ένα προτινόμενο μέτρο και αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει αποφασιστεί. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο έχει καταγραφεί στη στρατηγική. Είναι κάτι το οποίο βασίζεται σε πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το έχουμε δηλαδή σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Ολλανδία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία. Να υπάρχει δηλαδή μειωμένος ΦΠΑ όταν όμως μιλάμε για κατασκευή για κοινωνικές ή προσιτές κατοικίες, δηλαδή για μειωμένο μίσθωμα. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις έρχεται και εδώ μια τέτοια πρόταση. Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί αν θα προχωρήσει ή όχι.
0: Κύριε Γκλούμπη, μήπως όμως δεν είναι αρκετά τολμηρή αυτή η πρόταση? Αφού λες ότι έχω ένα έλλειμμα, γιατί να μην τον κατεβάσει το ΦΠΑ για κάποια χρόνια μέχρι ότου να συμπληρωθεί αυτό το κενό που έχουμε?
2: Αυτό είναι ο σκοπός της στρατηγικής, να καταγραφούν κάποιες προτάσεις και φυσικά σε επίπεδο κυβερνητικό συνολικά και στο πλαίσιο της κυβερνητικής επιτροπής για τη στέγαση που υπάρχει, συζητώντας αυτά τα μέτρα με όλα τα συναρμόδια υπουργεία. Μάλιστα. Γιατί εδώ έχει μεγάλο λόγο και το Υπουργείο Οικονομικών, βεβαίως.
1: Ναι, πρωτίστως. Ναι.
0: Εντάξει, τώρα καλή εποχή είναι, κύριε Γκλούμπη, να του προτείνουμε του Υπουργού των Οικονομικών να κάνει κάτι, διότι ακούει τέτοιες ιδέες.
1: Πιέστε ιδέες. Τον όσο είναι καιρός πριν από τη Βεύκη, γενικά.
2: Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνεχής και Οικογένειας αυτό κάνουμε και αυτό κάνουμε και με τη στρατηγική. Και να πούμε τώρα, είναι σημαντικό γιατί είναι στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που είναι τώρα στη Βουλή για ψήφιση. Υπάρχει και ένα μέτρο επίσης φορολογικό, το κατασκευάζω, νοικιάζω, το οποίο προβλέπει την κατασκευή κατοικιών οι οποίες θα έχουν ένα χαμηλότερο μίσθωμα από αυτό της αγοράς, επίσης μακροχρόνια μίσθωση, και εκεί εκπίπτει από τη φορολογία των εισοδημάτων αυτός ο οποίος κάνει τη διαχείριση των ακινήτων. Mm-hmm. Άρα και εμείς μαζί με το οικονομικό κινούμαστε σε μια τέτοια κατεύθυνση, η κυβέρνηση συνολικά να μπορέσει να δώσει και κάποια φορολογικά κίνητρα προκειμένου να αυξηθεί το απόθεμα, αλλά να έχουμε και τιμές οι οποίες είναι πιο λογικές και πιο βιώσιμες για όλους τους πολίτες στην αγορά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, λοιπόν. Θα τα διαβάσουμε, να τα διαβάσουν και όσοι μας ακούνε.
1: Και οπωσδήποτε θα τα ξαναπούμε, κύριε Γιαννική, και σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Εγώ να σας πω ότι στις 7 Ιουλίου το Ντυρί σας παρουσιάζει ένα διαφορετικό μέλλον με το Ντυρί Program Fair. Ελάτε να ανακαλύψετε ποιο αντικείμενο σπουδών σας ταιριάζει, τι δυνατότητες σας προσφέρει αν σπουδάζετε σε ελληνικό πανεπιστήμιο, τι υποτροφία σας αναλογεί, τι επιλογές έχετε σε μεταπτυχιακές σπουδές στον Τυρί, την εμπειρία του μαθήματος, αν μπείτε σε τάξη της προτίμησής σας να το παρακολουθήσετε, και ακόμη θα μάθετε για την επόμενη μέρα του Τυρί που ανήκει στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, έναν οργανισμό με εκπαιδευτική ιστορία 150 ετών. Θέλετε να μάθετε περισσότερα? www.acg.edu.
3: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Η Γερμανία αποτελεί διαχρονικά μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στην ιστορία του παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου και κατέχει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ που δύσκολα θα καταρριφθεί. Είναι η χώρα με τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικούς Μουντιάλ, έχοντας φτάσει συνολικά 8 φορές στον αγώνα που κρίνει τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Η πρώτη της παρουσία σε τελικό ήταν το 1954, όταν κατέκτησε το τρόπαιο απέναντι στην πανίσχυρη Ουγγαρία. Ακολούθησαν οι τελικοί του 1966, του 1974, του 1982, του 1986, του 1990, του 2002 και του 2014. Από αυτές τις 8 συμμετοχές, οι Γερμανοί σήκωσαν το τρόπαιο 4 φορές. Το 1954, το 1974, το 1990 και το 2014. Ενώ γνώρισαν την ήττα στους υπόλοιπους 4 τελικούς.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
15: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή. 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα ραγδαία μείωση της δόσης του δανείου τους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Αριστερό χυλό με ανεπαρκείς προτάσεις χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στο σταθμό μας. Περισσότερα στο real.gr. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στην 29χρονη που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον 24 ετών σύντροφό της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών προς Καραμαγκά και στην Κηφισία στο τμήμα Κατεχά και Αλεξάνδρας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στις 7 Ιουλίου. Το Ντυρί σε βοηθά να αποφασίσεις ποιο μέλος σου ταιριάζει. Έλα στο Ντυρί Programs Fair 2026 και δες τον μελλοντικό σου εαυτό. Σε ένα από τα πολλά και σύγχρονα πανεπιστημιακά προγράμματα, στις επιλογές που σου δίνει, αν σπουδάζεις παράλληλα στο ελληνικό πανεπιστήμιο, στις διαθέσιμες υποτροφίες που θα σου επιτρέψουν να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου, στα μεταπτυχιακά σου προγράμματα, στην αυθεντική εμπειρία του μαθήματος που θα ζήσεις μπαίνοντας σε μια τάξη της προτίμησής σου. Ανακάλυψε όσα κάνουν τον Ντυρί την επιλογή σπουδών που θα σε προτιμάσει για κάθε μέλλον στο Ντυρί Programs Fair 2026 στις 7 Ιουλίου. Και ακόμη, στο Ντυρί Programs Fair θα μάθεις και για τη νέα σελίδα που ετοιμάζεται να ανοίξει τον Ντυρί στην εκπαίδευση. Δήλωση συμμετοχή σήμερα στο www.acg.edu.

Πάντως, εδώ, επειδή η Τατιάνα γράφει ένα μήνυμα σε σχέση με την καταμέτρηση και είναι κάτι που έχω περάσει και γράφει για συγκεκριμένο πάροχο, ο πάροχος δεν έχει, όχι ευθύνη, δεν έχει σχέση με την καταμέτρηση. Με την καταμέτρηση του ρολογιού σου, του ρεύματος, έχει να κάνει ο ΔΔΕ. Στο λέω επειδή την έχω πατήσει, με ενημέρωσε ο πάροχος μου, έχουμε τον ίδιο πάροχο, ότι κάποια στιγμή, ύστερα από 2 χρόνια, 3, πλήρωνα λογαριασμούς, μου έρχονταν λογαριασμοί, μου απάντησε ότι έχει να καταμετρηθεί το ρολόι σας εδώ και κάποια χρόνια. Έρχονταν λογαριασμοί στο μεταξύ. Έτσι. Και καταλήξαμε στις ευθύνες του ΔΔΕ. Μάλιστα, το είχαμε κάνει και σύριαλ εδώ στην, στην εκπομπή. Γιατί είχα βρει ποιος ήταν ο υπεύθυνος καταμέτρησης του ΔΔΕ στην περιοχή, ο οποίος την έβγαζε στο καφενείο, έλεγε ότι μετρούσε, δεν μετρούσε ποτέ. Και πληρωνόταν κανονικά.

0: Μπορώ να σου πω, Μάνο Νιφλή, αν μου επιτρέπεις, ότι το θέμα. Τι.
1: Παρακαλώ.
0: Έχεις κάτι άλλο, μήπως παρεμβαίνω σε κάτι, γιατί.
1: Όχι. Απλώς θαυμάζω με τον τρόπο που διαβάζεις τους χορηγούς μας.
0: Τους διαβάζω διότι.
1: Έχουν ένα πρόλογο.
0: Έχουν ένα ενδιαφέρον, εσύ.
1: Προφανώς, αλλά.
0: Εγώ αυτό το πράγμα με τους ιούς, με τους hacker.
1: Ναι.
0: Το διάβασε αυτό.
1: Όχι, τα έχω διαβάσει εγώ για μένα.
0: Α, yeah, μάλιστα. Τα κακόβουλα λογισμικά κτλ. Με απασχολούν εμένα πάρα πολύ και τις επιχειρήσεις. Ακούω ανθρώπους που έχουν μικρές επιχειρήσεις και σου λένε την πατήσαμε. Έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Παιδιά, ψηφιακές απειρές θα υπάρχουν. Μπορείτε να προστατευτείτε απλά. Vodafone Business έχει τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακαλύψτε, μην αργείτε, τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η δική σας επιχείρηση στο vodafone.gr, κάθετος business.
1: Μάλιστα. Και τώρα ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε, η ώρα της Καταρίνας Φραγκάκη, για να μιλήσουμε για τη νέα ρύθμιση σε σχέση με τα δάνεια του νομού Κατσέλη. Κυρία Φραγκάκη, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Από το πρώτο λεπτό της εκπομπής περιμένουμε να έρθει η ώρα να μιλήσουμε.
0: Έχουμε κάνει 15 αναφορές στο όνομα Φραγκάκη.
1: Ναι, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά. Πείτε μας τώρα, πάμε να δούμε. Έχουμε κάνει την εισαγωγή. Συζητήσαμε πολλά θέματα εμείς μεταξύ μας. Είπαμε προφανέστατα ότι πρόκειται για μια πολύ θετική ρύθμιση. Έχει και κάποιες, όχι σκιές, θέματα ή απορίες που προκαλούνται. Σωστά.
2: Δεν νομίζω ότι έχει απορίες, δηλαδή θεωρώ ότι είναι αναμενόμενο αυτό και ίσως γράψανε και κάποια παραπάνω πράγματα τα οποία θεωρώ ότι δεν χρειαζόταν, δηλαδή θα μπορούσαν να είχαν μείνει μόνο στο θέμα της αναδρομικότητας. Τώρα για το όσοι είναι εκτός νόμου Κατσέλη εννοείται ότι είναι εκτός αυτής της ρύθμισης, άρα δεν ξέρω για ποιο λόγο γράφτηκαν αυτά, ήταν ας πούμε κάποια πίεση που άσκησαν οι εταιρείες αυτές να γραφτεί αυτό, να είναι ξεκάθαρο, να μην ξεκινήσουν νέες αγωγές για το ζήτημα αυτό. Δεν το ξέρω το σκεπτικό, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που αναμέναμε, είναι αυτό που συζητάγαμε, ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου ήταν ξεκάθαρη, ότι όλοι μας ξέραμε πώς θα πρέπει να γίνεται ο υπολογισμός, το λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι.
2: Εκείνοι συνέχιζαν να επιμένουν στο χαβά τους πώς θα πάρουν περισσότερα χρήματα από τον κόσμο, ενώ δεν έπρεπε να γίνεται αυτό. Αναγκαστήκαμε να φτάσουμε στον Άριο Πάγο. Δικαιωθήκαμε στον Άριο Πάγο και όλο αυτό το χρονικό διαστήμα προσπαθούσαν με κάποιο τρόπο να μην εφαρμόσουν την απόφαση που θα έπρεπε να εφαρμοστεί από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ευτυχώς υπήρξε αυτή η νομοθετική ρύθμιση, σημαντική, ίσως να μην χρειαζόταν κιόλας κατά την άποψή μου, την ταπεινή, την νομική. Αλλά από τη στιγμή που
1: οι εταιρείες αυτές... Γιατί χρειάζονται νομοθετική ρύθμιση? Γιατί εγώ έσπευσα να δώσω μία απάντηση που εγώ είχα στο μυαλό μου, ότι εάν δεν υπήρχε νομοθετική ρύθμιση, θα έπρεπε να ισχύσει μόνο για αυτούς οι οποίοι είχαν προσφύγει και για τους διαδίκους. Μόνο για αυτούς, όχι.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε εξ αρχής να ισχύσει για όλους και το ζήτημα της αναδρομικότητας που λέγαμε εξ αρχής, και το ζήτημα της άμεσης εφαρμογής και όχι του υπολογισμού, όπως λέγανε εκείνοι με μηνιαία, θυμάστε που συζητάγαμε ότι θα υπολογιζόταν, θα παίρνουν ακόμα περισσότερα χρήματα εφόσον υπολογιζόταν με τη μηνιαία δόση όσο περνάει το χρονικό διάστημα, που αυτό θα ήταν ακόμα πιο καταστροφικό. Δηλαδή με λίγα λόγια ψάχναν να βρουν τρόπους πώς να μην εφαρμοστεί. Ευτυχώς εκεί το Υπουργείο Οικονομικών, όσο όφιλε, έκανε αυτή την ρύθμιση για να σταματήσει αυτή η κουβέντα και να σταματήσουμε κι εμείς να φωνάζουμε όλοι οι νομικοί που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Και έρχεται να λυθεί ένα ζήτημα, το οποίο αφορά μόνο όσους έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, αλλά εγώ θα το προχωρήσω παραπάνω το ζήτημα, ότι αυτή τη στιγμή δεν λύνεται όλο το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, εννοείται. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα με τους πληστηριασμούς που γίνονται καθημερινά. Πρέπει και εκεί πέρα να δούμε να υπάρξουν αντανακλαστικά και από την κυβέρνηση, αλλά και από την αντιπολίτευση και όλα τα άλλα κόμματα, γιατί βλέπω να τσακώνονται για το ποιοι είναι μέσα στον νόμο Κατσέλη και δεν συζητάνε την ουσία, και πρέπει να μάθουν, να κάτσουν, να διαβάσουν όσοι είναι, ασχολούνται με την πολιτική, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τα κόκκινα δάνεια. Και όχι μόνο αυτή τη στιγμή, τι συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια που εμείς πολεμάμε, εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να μην χάνει τα σπίτια του. Είναι τεράστιο το πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα που έχει γεννηθεί στην οικονομική κρίση, που συνεχίζεται, που ο κόσμος χάνει τα σπίτια του, και αν δεν έχει έναν δικηγόρο να του σταθεί δίπλα του.
1: Σωστό, δεν βγάζει
2: άκρη. Σίγουρα το
1: κύριε Φρακάκη, πείτε μας κάτι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι, εμένα μου ακούγεται άδικο, δεν το λέω για να μιζεριάσουμε, γιατί είπαμε είναι θετική ρύθμιση, αλλά δεν είναι άδικο να μην δίνει, να μην δοθεί δεύτερη ευκαιρία σε αυτούς οι οποίοι έχασαν στη διαδρομή τη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, γιατί ακριβώς δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις υπέρογγες χρεώσεις.
2: Κοιτάξτε, αυτή είναι ελάχιστη. Γι' αυτό σας λέω ότι όσοι κάθονται και κάνουν αντιπολίτευση με αυτό, δεν ξέρουν το θέμα.

0: δέχονταν. Αυτή είναι η πόλη, αυτή είναι όσοι αυτή τη στιγμή έχουν ξαναδανειστεί από κάποιο συγγενικό πρόσωπο, από κάποιον άλλον, προκειμένου να πληρώσουν τα φαντ, να βγουν εκτός νόμου Κατσέλη και να μην ζουν αυτό τον εφιάλτη που ζούσανε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Γιατί ζούσαμε έναν εφιάλτη που εκβίαζαν τον κόσμο ότι θα τον πετάξουν εκτός νόμου Κατσέλη, του έστελναν εξώδικα. Έχω πάρα πολλά τέτοια εξώδικα, όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοι που τους λέγανε ότι δεν πληρώνεται τη σωστή δόση που υπολογίζαμε εμείς και πρέπει να βγείτε εκτός νόμου Κατσέλη, επειδή εμείς υπολογίζουμε μια υπέρογγη δόση στην οποία δεν μπορούσαν να συμμορφωθούν. Και αναγκάζονταν, κάνανε δικαστήρια, πληρώναν δικαστήρια τα λεφτά αυτά των δικαστήριων, ποιος θα τα πληρώσει μετά την απόφαση αυτή. Δηλαδή πληρώναν αυτοί οι άνθρωποι, δέχτηκαν μια τεράστια ηθική βλάβη από όλο αυτό το πράγμα. Αυτά είναι τα ζητήματα που έχουμε αντιμετωπίσει. Το θέμα της έκπτωσης είναι μικρότερο, το αντιμετώπισαν ευτυχώς λίγοι, γιατί προφανώς φοβόντουσαν να τους κηρύξουν εκτός τους, επειδή ξέρανε ότι ο υπολογισμός ήταν εσφαλμένος, το ξέρανε πάρα πολύ καλά αυτό. Τους το λέγαμε, τα κερδίζαμε στα δικαστήρια. Αυτά όλα τα δικαστήρια, με αποτέλεσμα να είναι λίγοι. Πολλοί είναι αυτοί που σας λέω, που βίωσαν τον εφιάλτη. Έναν εφιάλτη τον οποίο δεν το σταμάτησαν μέχρι τώρα να βγει και αυτή η ρύθμιση. Και συνέχισαν να λένε ότι εμείς θέλουμε να δούμε τι σημαίνει αυτή η απόφαση, ενώ ήξεραν πάρα πολύ καλά ότι ο υπολογισμός ήταν εξ αρχής σωστός. Ναι. Και να πούμε στον κόσμο, γιατί αυτό που λένε είναι ότι ναι, οι τυχεροί όσοι μπήκαν στον νόμο Κατσέλη, ήταν ευάλωτοι, ουσιαστικά είναι πτωχευμένοι αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ένας πολίτης ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να πάει να πάρει πιστωτική κάρτα, μπορεί να πάει να κάνει ό,τι θέλει. Είναι ουσιαστικά κάποιος ο οποίος έχει πτωχεύσει. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή τη διαφορετική αντιμετώπιση και είναι άνθρωποι που ήταν ευάλωτοι, αποδεδειγμένα. Γίναν δικαστήρια και οι δικαστές αποφάσισαν ότι αυτοί πρέπει να έχουν αυτή τη μεταχείριση μέσω του νόμου Κατσέλη.
1: Κυρία Φραγκαγή, να ρωτήσω κάτι. Αυτά έγιναν στα χρόνια μεταξύ του 9 και του πόσο, 15, 16, κάπου εκεί. Αυτή ήταν πτωχευμένη, ήταν τότε.
0: Ο νόμος Κατσέλη ίσχυε μέχρι τον Μάρτιο του 2019.
1: Μάλιστα, άρα από το 9 μέχρι το 19, 10 χρόνια.
0: 10 χρόνια. Λοιπόν, όσοι πρόλαβαν, κάναν τις αιτήσεις τότε και εντάχθηκαν στον νόμο Κατσέλη.
1: Τώρα, κάποιοι που ήσαν άτυχοι τότε και πτώχευσαν, ενδεχομένως στο μέλλον, στα χρόνια που πέρασαν από τότε και στα επόμενα χρόνια, καλά να είναι οι άνθρωποι τώρα που ξεπερνούν και αυτό το εμπόδιο, μπορεί να πάει καλύτερα η ζωή τους. Βέβαια. Αυτή τη ρύθμιση όμως δεν θα τη χάσουν.
0: Όχι, εκτός, βέβαια, ο νόμος Κατσέλη λέει ότι αν αλλάξει πάρα πολύ η οικονομική σου κατάσταση, έχουν δικαίωμα και οι σερβίσερς και οι τράπεζες, αν έχουν τα δάνεια, τους βγάλουν εκτός νόμου Κατσέλη.
1: Καθίστε, αυτό θέλω να το, δηλαδή, θέλω να το καταλάβω καλύτερα, κυρία Φραγκάκη. Δηλαδή, έχει δικαίωμα αυτός που έχει το δάνειο να πει: «Οκ, τότε ήσουν φτωχός, πήρες αυτές τις ρυθμίσεις ευνοϊκές. Θέλω όμως να ξέρω ποια είναι σήμερα η οικονομική σου κατάσταση». Μπορεί να το κάνει αυτό?
0: Βέβαια, το κάνουν και ζητάνε οικονομικά στοιχεία και ελέγχουν τα οικονομικά στοιχεία. Προκειμένου να κάνεις οποιαδήποτε ρύθμιση, πρέπει να καταθέσεις όλα τα οικονομικά στοιχεία. Άρα λαμβάνουν γνώση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης και μετά ξέρουν πάρα πολύ καλά σε τι κατάσταση είναι ο δανειολήπτης.
2: Μάλιστα.
1: Και ένα ακόμη. Επειδή έχουμε μιλήσει πολλές φορές και για τον εξοδικαστικό, αυτοί του εξοδικαστικού είναι μη πτωχευμένοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν σε κατάσταση πτώχευσης κατά τον νόμο.
0: Ακριβώς. Δεν είναι πτωχευμένοι, είναι σε μια κατάσταση ρύθμισης. Σαν να πηγαίναμε, ας πούμε, να κάνουμε μια διμερή διαπραγμάτευση. Είναι τελείως διαφορετικό καθεστώς. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι ο εξοδικαστικός βάζει και τελείως διαφορετικές λύσεις. Βέβαια. Τώρα περιμένουμε και την προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού, που και αυτή θα είναι μια καλή ρύθμιση, να το πούμε και αυτό. Για τους ευαλώτους είναι διαφορετικό το πλαίσιο. Εκεί μπορείς να δεις και κούρεμα, μπορείς να δεις περισσότερες δόσεις. Και βεβαίως υπάρχει και η διαδικασία της πτώχευσης για τους ιδιώτες πλέον. Και βεβαίως της προστασίας της πρώτης κατοικίας για τους ευάλωτους, μέσω του μισθώματος που καταβάλει κάποιος, το φορέα μίσθωσης και επαναπόκτησης του ακινήτου, όπου στη δωδεκαετία μπορεί να επαναποκτήσει το ακίνητό του, ενώ το έχει προστατεύσει ουσιαστικά καταβάλλοντας ένα μίστομα.
1: Χοντρικά ευάλωτος έχουμε με
2: έλα, το, έλα,
1: άλλη φορά, δεν τη χάνουμε τη φραγκάκι.
2: Δεν θέλουμε να το χάσει.

0: Σε περίπου τώρα που την έχω, δεν θα τη κάνω ερωτήσει.
1: Πόσο ορίζει το ευάλωτο στην Ελλάδα τώρα, μην μου ανοίξει το στόμα. Να είστε καλά, κύριε Φραγκάκη.
2: Ναι.
1: Να είστε καλά, κύριε Φραγκάκη. Καλώ ήρθατε.
2: Όπω πάντα, εμεί ευχαριστούμε.
1: Γεια σα.
3: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Από το 2017 δρούσε το κύκλωμα που έκανε ρευματοκλοπές και εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Τα μέλη του παραβίαζαν ακόμα και τα σύγχρονης τεχνολογίας ψηφιακά ρολόγια, έκλεβαν ρεύμα και το πουλούσαν σε σπίτια και γνωστές επιχειρήσεις. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Κλειδί για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας τα εκατομμύρια κλειστά ακίνητα. Τι δείχνει η μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού στη Βουλή, οι 5 προτάσεις για να επιστρέψουν στην αγορά, πώς μπορούν να μειωθούν έως 25% οι τιμές των ακινήτων. Νέα διεθνής διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο κατατάσσεται 15ο στην Ευρώπη και 61ο παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα ανάμεσα σε 19.500 πανεπιστήμια.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαράζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
8: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε. Και Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankei.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
14: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
2: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
15: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
16: Προπόληση more.com. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Η Ιωάννα λέει: μόλις πήγα τη μικρή μου στο μετρό να πάει για δουλειά, έβαλα βενζίνη με 1,84. Καλό είναι, παιδιά.
1: Καλό είναι.
0: Καλό είναι. Καλό είναι. Καλό είναι. Καλό είναι το 1,84. Μιλάμε για αυτά που ζούμε, έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, καλύτερο από ότι ήταν δύο εβδομάδες πριν.
0: Προφανώς. Προφανώς.
1: Αυτό λέμε, δεν λέμε τίποτα άλλο. Αμάν πια. Ναι. Το αυρομόπλο, πώς τον βλέπεις?
0: Θέματα, είναι πολλά ερωτήματα, αλλά επειδή δεν είμαι νομικός, είναι πολλά τα νομικά ερωτήματα που τίθενται.
1: Μπερδεμένη η υπόθεση.
0: Ναι. Μίλησε σήμερα, έδωσε απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Μπούρδα τη χαρακτηρίζει την υπόθεση. Από την άλλη, υπάρχει μια σιωπή από την βελγική εισαγγελία.
1: Τώρα, αυτός ο Βέλγος εισαγγελέας, σου έχω πει ότι έχω διαβάσει το βιβλίο του.
0: Έχει γράψει βιβλίο.
1: Είχε γράψει ένα βιβλίο. Και το διάβασα την εποχή τότε που μάντρωσε την Καϊλή.
0: Τίτλο, πες μου.
1: Δεν θυμάμαι τώρα το τίτλο. Το έχω εδώ μέσα. Το έχω ηλεκτρονικά.
0: Ήμουν σίγουρο.
1: Γιατί να θες να με εκθέσεις, δεν σε καταλαβαίνω.
0: Για να δείξω ότι θυμάσαι.
1: Και μου είχε φανεί εξωφρενικό αυτό που κάνανε την Καϊλή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, δεν επρόκειτο να τη χάσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτός έχει φήμη ανθρώπου πολύ σκληρού.
0: Okay. Σε διακόπτω γιατί θα πρέπει να κλείσουμε. Φωνάζει ο Νίκος.
1: Ναι.
0: Σου ζητώ συγγνώμη.
1: Νερό έχεις πιει τώρα πριν φύγεις? Να πιείς, σε παρακαλώ.
0: Γιατί?
1: Γιατί πρέπει να πίνουμε νερό όταν έχει ζέστη.
0: Μάλιστα. Κάτι έχει συμβεί. Κάτι έχει πετάξει το νερό. Καλό μεσημέρι. Αύριο πάλι.
1: Γεια σας, να προσέχετε.
2: Real FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε, περίμενε!
8: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες!
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
14: Πού πας, ρε καραμούζα,
13: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
16: Για πάντα!
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτου.
18: Η ώρα είναι 2.

0: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Έδωσε εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει γιατί πετρελαϊκές εταιρείες δεν μειώνουν τις τιμές.
1: Νέα διεθνής διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο κατατάσσεται 15ο στην Ευρώπη και 61ο παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα ανάμεσα σε 19.500 ιδρύματα.
0: Στα αθλητικά, θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου για το χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Τάκη Γκιόνια, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας.
1: Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Κολομβία κέρδισε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και προκρίθηκε στους 32. Αγκαλιά με την πρόκριση στα νόκαουτ παιχνίδια της διοργάνωσης είναι η Αγγλία, Πορτογαλία και Γκάνα.
0: Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στους 32 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται και αύριο η απογευματινή αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Από την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι κάτω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια της Πανεπιστημίου Πατησίων. Στο κόκκινο η άνοδος της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και η κάθοδος από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή η ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου και από το Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας αλλά και στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
1: Έχουμε, Παναγιώτη, προβλήματα ακόμα λόγω της φωτιάς στο Εγάλεο.
3: Κλειστά παραμένουν τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο από την οδό Νεότητος μέχρι την Αγία Σάνης λόγω αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου πέρασε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων του Κωνσταντίνου Τασούλα για όλα τα τρέχοντα ζητήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία απέναντι, όπως είπε, στις παρατεταμένες αυξήσεις τιμών. Αναφερόμενος στη ρύθμιση ανάσα που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή για τους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, δήλωσε ότι ξεπεράσαμε τις προσδοκίες μας και στέλνουμε μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις. Ακούμε ένα απόσπασμα και επανερχόμαστε για να συνδεθούμε με τη Βουλή.
4: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε λοιπόν με απλά λόγια το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα, να το τονίσω αυτό, των δυνατοτήτων μας. Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια εκκρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο αρείου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε. Και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό Γιώργο Λικουρέτζο και αργά το απόγευμα αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με όλες τις ευνοϊκές ρυθμίσεις.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ίσως και αργά το βράδυ, καθώς είναι πολύ μεγάλος αριθμός των ομιλητών οι οποίοι έχουν εγγραφεί στον κατάλογο και διήγηνε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για να τοποθετηθούν, κυρίως επί της τροπολογίας. Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι η κυβέρνηση θέλει να προβάλλει τη ρύθμιση η οποία έρχεται σήμερα για να δώσει ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Από την πλευρά του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, ήταν πολύ κοντά σε αυτά που μόλις ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την επίσκεψή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επέμεινε ο κ. Πιερακάκης ότι η κυβέρνηση έφυγε πέραν από την απόφαση του Αρείου Πάγου, καθώς η πολιτική ευθύνη είναι πολύ μεγαλύτερη από την νομική. Λέγοντας χαρακτηριστικά ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα σημαντικές μειώσεις στις μηνιαίες καταβολές τους, έκανε λόγο για μια πολύ πολύ μεγάλη ανάσα, λέγοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν αυτές οι μειώσεις ακόμα και τα 300 ευρώ τον μήνα. Παράλληλα, είπε τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί επιπλέον των πραγματικών υποχρεώσεων θα συνυπολογίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο της οφειλής και συντομεύοντας τη διάρκεια της αποπληρωμής. Ήταν πολύ χαρακτηριστική η φράση του κ. Πιερακάκη ότι δεν κάνουμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο, αλλά κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Να πούμε ότι το συνολικό κόστος της ρύθμισης υπολογίζεται κοντά στα 700 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα και με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, εκ των οποίων περίπου τα 500 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη μελλοντική ελάφρυνση των δανειοληπτών και 200 εκατομμύρια ευρώ την αναδρομική τους αποκατάσταση. Όπως πολύ σωστά είπε ο Βασίλη, η ψηφοφορία αναμένεται σήμερα αργά το βράδυ. Μένει να δούμε εκεί αν θα ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία από τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου όλοι οι βουλευτές να τοποθετηθούν επί αυτής. Φαίνεται ότι είναι θετικό το κλίμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτό, ωστόσο δεν σημαίνει ότι θα δούμε να υπερψηφίζεται ομοφόνος από τη Βουλή η συγκεκριμένη τροπολογία. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Πιερακάκης σε κάθε περίπτωση εμφανίστηκε αιχμηρός απέναντι στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι ο νόμος Κατσέλη, παρά τις αρχικές του προθέσεις, επί της ουσίας προκάλεσε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και καταχρήσεων.
1: Και θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε ο Γιώργος Λικουρέτζος, στη στάση δηλαδή της αντιπολίτευσης, η οποία ήταν επιφυλακτική και κριτική απέναντι σε αυτή τη ρύθμιση. Η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι δεν συνιστά πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών, συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην ανάγκη να υπάρχει καθολικότητα της ρύθμισης από την έναρξη ισχύως του νόμου, χωρίς προϋποθέσεις, ενώ το ΚΚΕ σημειώνει ότι στην απόφαση του Αρείου Πάγου δεν χωράνε ερμηνείες. Πάμε να δούμε όλες τις αντιδράσεις με τη βοήθεια της Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
6: Εντάξει, σχεδόν σύσσωμη αντιπολίτευση, αν εξαιρέσουμε το ΠΑΣΟΚ και θα σας πω γιατί. Κατηγορεί την κυβέρνηση για επικοινωνιακή εκμετάλλευση και ότι παραστάνει περίπου το τζάμπα μάγκα, για να χρησιμοποιήσω και ένα πολύ πρόσφατο όρο έτσι, στην πολιτική ζωή του τόπου. Τονίζουν ότι η κυβέρνηση δεν νομοθέτησε από τη δική της κοινωνική ευαισθησία, αλλά μόνο και μόνο επειδή ήταν υποχρεωμένη να εφαρμόσει την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στο ΠΑΣΟΚ και στο ΚΚΕ επισημαίνουν ότι η παρέμβαση έρχεται πολύ αργά, πάντως κατόπιν εορτής. Με το ΚΚΕ, μάλιστα, να υπενθυμίζει ότι έχει καταθέσει σχετική τροπολογία ήδη από το 2024, την οποία η κυβέρνηση τότε την είχε απορρίψει. Από την πλευρά του, στο ΠΑΣΟΚ προφανώς και θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της τροποποίησης, αλλά επιμένουν ότι δεν πρόκειται για κάποιο είδους ρύθμιση και σίγουρα για μια ρύθμιση στην οποία οδηγήθηκε από πολιτική ευαισθησία η Νέα Δημοκρατία. Θεωρούν ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο πέραν από το αυτονόητο, δηλαδή να πειθαρχήσει σε μια τελεσίδικη απόφαση του Αρείου Πάγου, που είχαν είναι και το ανώτατο δικαστήριο του κράτους. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση υπογραμμίζουν ότι η ρύθμιση αφήνει περίπου απ' έξω τους συνεπείς δανειολήπτες και όσους έχουν ήδη εξοφλήσει τα δάνειά τους, πληρώνοντας και παράνομους στόχους, καθώς και εκείνους που έχασαν τις ρυθμίσεις τους στο παρελθόν λόγω των υψηλών πτώσεων. Και τελικά η Ελληνική Λύση υποστηρίζει ότι το πραγματικό κόστος μετακυλείται στους πολίτες και όχι στις τράπεζες.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα είχαμε παρέμβαση και από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία για τα κόκκινα δάνεια δικαιώνει την πρόσφατη δημόσια παρέμβασή του, όπως λέει, υπέρ της άμεσης εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τον νόμο Κατσέλη. Εξέφραζε ωστόσο ενστάσεις για το εύρος των δικαιούχων που καλύπτει η νέα ρύθμιση. Να ευχαριστήσουμε τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε την κίνηση αυτή του Υπουργείου Οικονομικών. Η Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
7: με μια μηχανία χαιρετίζουμε την αναγκαστική αναδίπλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Χρειάστηκαν 20 μέρες από παλινοδίες, από δημόσιες δηλώσεις περί χρυσών τομών, από επικλήσεις περί εστάθειας του συστήματος, συντονισμένους υπαινιγμούς ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά και χρήζει κάποια δημιουργική ερμηνεία, για να αναγκαστεί η κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο. Για μας η κυβέρνηση δημιούργησε το πρόβλημα όταν αντί από την πρώτη στιγμή να απαιτήσει καθολική συμμόρφωση τραπεζών, funds και services, άνοιξε δημόσια συζήτηση για ισορροπίες και τώρα καλείται να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Εμείς έχουμε προτείνει ήδη τη δημιουργία ενός νέου μη κερδοσκοπικού φορέα κοινωνικής διαχείρισης δανείων και δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Αυτός ο φορέας θα αγοράζει κόκκινα δάνεια από funds και services σε χαμηλή τιμή, όπως περίπου τα αγόρασαν και εκείνοι, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο για να δίνει πραγματικές ρυθμίσεις με βάση το εισόδημα. Έχει υπολογιστεί το κόστος της δημιουργίας ενός τέτοιου φορέα.
1: Εν τω μεταξύ, εφόλης της ύλη συνέντευξη στον Νίκο Χατζανικολάου, παραχώρησε το πρωί ο επικεφαλής του κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης. Όπως είπε, ήταν προσωπική του απόφαση να είναι υποψήφιος πρόεδρος των ΣΥΡΙΖΑ. Δεν του είχε δώσει ευλογία ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν η χαρακτηριστική φράση του.
8: Τότε που ήμουν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις ευρωεκλογές, είπα ότι υπάρχει σχέδιο οριστοποίησης για να δημιουργηθεί ένας βολικός κεντροαριστερός χυλός. Και πλέον είναι απλά αριστερός τροφός, αλλά με μη επαρκείς προτάσεις χυλός. Τα κόμματα πρέπει να έχουν ξεκάθαρες ιδέες. Εάν δεν μπορούμε να βρούμε συμφωνία όπως αυτό που είπα στο συνδικαλισμό, εμείς θέλουμε νέα ψηφοδέλτια, όχι παραταξιακά. Ας υπάρχουν παρατάξεις. Να έχουν υποψηφίους.
9: Αλλά να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο, λες.
8: Να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο, από ένα νέο ψηφοδέλτιο.
9: Είτε από μία είτε από δύο παρατάξεις. Ναι. Πολλοί με ρωτούν εδώ, εάν μπείτε στη Βουλή, εάν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε την επόμενη μέρα με τη Νέα Δημοκρατία.
8: Έχουμε πει όχι στο συνέδριό μας, τα μέλη μας αποφασίζουν.
9: Θέλω από ένα σχόλιο για τα νέα κόμματα. Ξεκινώ από αυτό της κυρίας Καριστιανού.
8: Στο οικονομικό κομμάτι δεν έχω ακούσει τίποτα. Οι θέσεις για τις γενοκτονίες και τις αμβλώσεις είναι πάρα πολύ προβληματικές. Στο κομμάτι της δικαιοσύνης η ίδια έχει συγκλίνει με τις απόψεις που εμείς και εγώ προσωπικά λέμε εδώ και 3 χρόνια.
9: Αν δεν μπει στη Βουλή, θα συνεχίσεις την μάχη?
8: Όχι.
9: Στην πολιτική ή θα,
8: είπα, όχι.
9: Ή θα επιστρέψεις?
8: Όχι, δεν είναι. Θα μείνω Ελλάδα. Εάν δεν μπουν οι Δημοκράτες στη Βουλή, εγώ μένω Ελλάδα. Θα κάνω ό,τι μπορώ επιχειρηματικά. Δεν μπήκα στην πολιτική για να κάνω καριέρα στη Βουλή και να παίξω το παιχνίδι. Μπήκα επειδή πραγματικά πιστεύω στην δύναμη της κοινωνίας να φέρει μια αλλαγή.
0: Στη Βουλή βρίσκεται η δικογραφία του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές σε βάρος του, εμπλέκοντας το όνομά του στο σκάνδαλο Qatar Gate. Δεν κλήθηκα ποτέ να δώσω εξηγήσεις, δήλωσε ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, χαρακτηρίζοντας την ιστορία μπούρδα. Αν υπάρχουν αντιρρήσεις για το ένταλμα, ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δικαίωμα προσφυγής στο Συμβούλιο Εφετών αλλά και στον Άριο Πάγο, είπε εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Και μέσα σε όλα, Άννα Κανδύλη, είχαμε και την απόρριψη από τον Άριο Πάγω της προσφυγής Κοβέση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, η οποία χαρακτηρίζεται απαράδεκτη.
10: Ακριβώς. Καλό σας μεσημέρι. Με απόφαση λοιπόν του Αρείου Πάγου, του ανώτατου οργάνου του δικαστηρίου, την Ολομέλεια, με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, απερίφθη η προσφυγή της κυρίας Κοβέση για την πενταετή ανανέωση της θητείας των 3 Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων του πρώτου βαθμού. Υπενθυμίζω ότι ότι εδώ το ανώτατο δικαστήριο είχε ανανεώσει τη θητεία τους για 2 χρόνια προκειμένου να τελειώσουν τις υποθέσεις, γιατί αυτό είχε επικαλεστεί η κυρία Κοβέση όταν έσπευσε να ανανεώσει τη θητεία τους από τον περασμένο Νοέμβρη, χωρίς να έχει αποφανθεί το ανώτατο δικαστικό, ότι έχουν σοβαρές υποθέσεις. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε ότι 2 χρόνια φτάνουν. Να σας πω ότι την προσφυγή υποστήριξε ο συνταγματολόγος Σπύρος Βλαχόπουλος, εκπροσωπώντας δηλαδή την κυρία Κοβέση, επικαλούμενος στην υπεροχή του ενωσιακού δικαίου και ζητώντας το ζήτημα να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αν δεν ικανοποιηθεί, που δεν ικανοποιήθηκε βεβαίως, γιατί οι δικαστές, οι ανώτατοι δικαστές, είπαν ότι ένομο συμφέρον να προσφύγουν έχουν μόνο οι ίδιοι, μόνο δηλαδή οι τρεις εισαγγελείς. Να σας πω ότι και επίσης και ότι αυτή την ώρα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίζει για την επιλογή 3 νέων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για τις νέες θέσεις τις οποίες ήδη έχουν διακηρυχθεί, 2 στον δεύτερο βαθμό, 1 στον πρώτο, που ανεβάζουν τον αριθμό των εντεταλμένων εισαγγελέων στη χώρα μας από 10 σε 13.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα Κανδύλη, και να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Δικαιοσύνης εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
11: Εν πάση περιπτώσει, τώρα το δεν απολογούμε σε κανέναν και δατά, φαντάζομαι δεν αφορά τη δικαιοσύνη. Η διαδικασία είναι η εξής. Όταν ένας πολίτης αμφισβητεί ένα ένταλμα ευρωπαϊκό που έχει εκδοθεί σε βάρος του, τότε η δυνατότητα που έχει είναι, αρνούμενος την υλοποίηση του εντάλματος αυτού, την εκτέλεση του εντάλματος, να ζητήσει να αποφανθεί γι' αυτό το Συμβούλιο των Εφετών. Το Συμβούλιο των Εφετών αποφαίνεται. Και στη συνέχεια, ο πολίτης έχει δικαίωμα να προσφύγει και στον Άριο Πάγο. Δηλαδή να κριθεί και από το Συμβούλιο του Άριου Πάγου. Αυτές οι διαδικασίες που σας περιγράφω είναι ταχύτατες. Επομένως, τώρα η διαδικασία που κατά τον νόμο θα ακολουθηθεί είναι να συζητηθεί το αίτημα της άρσης ασυλίας στη Βουλή των Ελλήνων και από ό,τι είδα ο κ. Σταυρομόπουλος επιθυμεί να αρθεί η ασυλία του. Και στη συνέχεια έχω διαβάσει ότι λέει ότι αφισβητώντας την εγκυρότητα του εντάλματος αυτού και το περιεχόμενο, να ζητήσει από το Συμβούλιο των Εφετών να κριθεί το περιεχόμενο του εντάλματος.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Από το 2017 δρούσε το κύκλωμα που έκανε ρευματοκλοπές και εξιχνιάστηκε από το ελληνικό FBI. Έγιναν ταυτόχρονες έρευνες στην Αττική, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο και συνελήφθησαν 5 άτομα. Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις του είδους, καθώς τα μέλη της οργάνωσης δεν παρενέβαιναν στις κολόνες μέσης και υψηλής τάσης κλέβοντας ρεύμα, όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις. Είχαν καταφέρει να παραβιάσουν τους σύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακούς μετρητές, κλέβοντας ρεύμα από το δίκτυο, το οποίο στη συνέχεια πουλούσαν σε σπίτια αλλά και σε γνωστές επιχειρήσεις, Σοφία Γαλάνη.
12: Πρόκειται για ιδιαίτερα καλωστημένο κύκλωμα που υπολογίζεται ότι προκάλεσε στο ελληνικό δημόσιο ζημιά ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα, μεταξύ των οποίων τα 3 βασικά μέλη της οργάνωσης. Πρόκειται για έναν 52χρονο που φέρεται να είναι ο εγκέφαλος και συντονιστής της οργάνωσης, έναν 40χρονο που είχε επιχειρησιακό και διαμεσολαβητικό ρόλο και ένα 43χρονο πραγματοποιούσε τις επεμβάσεις στους μετρητές και εισέπρατε αμοιβές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 101 όχι μόνο φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις οι ρευματοκλοποί φέρεται να πραγματοποιούνταν προς όφελος επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, αφού έκλεβαν το ρεύμα, το πουλούσαν, όπως είπες, κατόπιν συμφωνίας βεβαίως με τις επιχειρήσεις, όπως πρατήρια καυσίμων, καταστήματα εστίασης, ίντερνετ καφέ, βιομηχανίες τροφίμων και ελαιοτριβία. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκονται μάλιστα και γνωστές επιχειρήσεις, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Να την ακούσουμε.
13: Αυτή την υπόθεση βλέπονται αρκετές οικίες αλλά και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ώστε να παρεμβαίνουν στους μετρητές και να κερδίζουν να μην καταγράφεται η πραγματική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν και γνωστές επιχειρήσεις που εμπλέκονται, γι' αυτό ακριβώς δεν μιλάμε μόνο για φυσικά πρόσωπα που είναι κατηγορούμενοι στη δικογραφία αλλά και νομικά πρόσωπα, επειδή ακριβώς φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι ρευματοκλοποί πραγματοποιούνταν από επιχειρήσεις. Έχουμε πλέον τους ψηφιακούς μετρητές. Είναι πιο δύσκολο να παρεμβαίνει κάποιος στους ψηφιακούς μετρητές, γι' αυτό ακριβώς και θέλουμε να διαπιστώσουμε πώς ακριβώς δραστηριοποιούνταν αυτή η εγκληματική οργάνωση, καθώς δεν είναι εύκολο να παρέμβεις σε ένα ψηφιακό μετρητή, πρέπει να κατέχεις ειδικές γνώσεις.
1: Και αυτό ακριβώς που είπε η κυρία Δημογλίδου είναι που προκαλεί αίσθηση, Σοφία. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο κατάφεραν να παραβιάσουν ακόμη και τα ψηφιακά ρολόγια.
12: Ναι, εδώ μιλάμε για high-tech απάτη, Ελισάβετ, γιατί έχουμε να κάνουμε με παγκόσμια πατέντα που βρήκαν για τους ψηφιακούς μετρητές. Χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένο παράνομο λογισμικό τύπου Edmi Atlas, το οποίο εγκαθιστούσαν στο σώμα του μετρητή με τη χρήση ειδικής οπτικής κεφαλής. Με τον τρόπο αυτό αποκτούσαν παράνομη πρόσβαση στο λογισμικό και τα δεδομένα του μετρητή. Για τους αναλογικούς μετρητές τώρα χρησιμοποιούσαν κάθε είδους κινήσεις. Παρέμβαση μέσω γεφυρών, διακλαδώσεων, επεμβάσεων σε ποινία, παραβίαση σφραγίδων, απομόνωση καλωδίων και ποινίων τάσεως κλπ. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να καταγράψουν μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, οι παρεμβάσεις είχαν περιοδικό χαρακτήρα, καθώς τα μέλη της οργάνωσης επανέρχονταν ένα μήνα, ένα τρίμηνο ή ένα εξάμηνο, προκειμένου να ανανεώνουν τους συντελεστές κλίμακας και τις υπόλοιπες παραμέτρους που επηρέαζαν τη ρευματοκλοπή. Επίσης, τα μέλη του κυκλώματος μπορούσαν να κάνουν από μακριά έλεγχο στοιχείων των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που τους επέτρεπε να παρακολουθούν στοιχεία κατανάλωσης, ενεργοποιήσεις και απενεργοποιήσεις μετρητών και δεδομένα των παροχών στις οποίες είχαν παρέμβει. Κατά την έρευνα, να σου πω επίσης ότι διαπιστώθηκε πως η οργάνωση δεν περιοριζόταν αποκλειστικά σε περιπτώσεις ρευματοκλοπής. Σε 2 περιπτώσεις φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων διαπιστώθηκαν παράνομες επεμβάσεις με σκοπό όχι τη μείωση της καταγραφόμενης κατανάλωσης αυτή τη φορά, αλλά την τεχνητή αύξηση της εμφανιζόμενης ως παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την παράνομη οικονομική ωφέλεια των εμπλεκομένων φυσικά. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η τρεις ληθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
1: Τώρα πάμε, Σοφία, και στο περιστατικό που συνέβη σε υπόγεια διάβαση απέναντι από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μία φοιτήτρια έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από επιδειξία και ήταν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα.
12: Ακριβώς. Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής γυναίκας, το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 7, δηλαδή το απόγευμα, εν λόγω άνδρας με καταγωγή από την Ιεμένη, παρακολουθούσε την νεαρή γυναίκα από τη στιγμή που αποχώρησε από τον χώρο του Πανεπιστημίου. Την ακολούθησε μέχρι την υπόγεια διάβαση της συγκρού κάτω από την οδό Λαγουμιτζή, έχοντας σε κοινή θέα τα γεννητικά του όργανα. Η 26χρονη κατάφερε να απομακρυνθεί τρέχοντας ευτυχώς και κατευθύνθηκε σε σημείο που υπήρχε κόσμος. Ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, δίνοντας και την περιγραφή του δράστη. Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντόπισαν τον 25χρονο σε κοντινή απόσταση και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη είσοδο στη χώρα. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές, έχει συλληφθεί και προσαχθεί επανειλημμένα για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ είχε ελεγχθεί και για υπόθεση απόπειρας κλοπής στην περιοχή της Ακρόπολης. Σημασία έχει το γεγονός ότι η φοιτήτρια πρόλαβε να φωτογραφίσει τον δράστη μετά το περιστατικό και να παραδώσει το υλικό στις αρχές. Οι φωτογραφίες μάλιστα έχουν αναρτηθεί και σε λογαριασμό.
1: Ήταν ψύχρεμη, είχε την ψυχραιμία για να το κάνει.
12: Ακριβώς. Και είναι πολύ δύσκολο να έχει την ψυχραιμία σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει σημασία όμως το ότι τον φωτογράφησε, γιατί έχει ενημερωθεί και η πανεπιστημιακή κοινότητα για να δούμε αν υπάρχουν και άλλα πιθανά θύματα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
0: Μένουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε η 29χρονη που μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει αναλυτικά.
14: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκης. Τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν, να προσθέσω εγώ ότι η 29χρονη έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Η συνήγορός της, η δικηγόρος Μαργαρίτα Σημεωνίδου, ωστόσο, έδωσε μια άλλη τροπή, υποστηρίζοντας ότι η 29χρονη είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας και μάλιστα επαναλαμβανόμενης, και ότι η πράξη της ήταν αποτέλεσμα κατάστασης ακραίου φόβου. Η 29χρονη, σύμφωνα πάντα με την δικηγόρο της, προσπάθησε να διαφύγει από το σπίτι, όμως ο σύντροφός της την εγκλώβησε. Κλειδωμένη μέσα στο σπίτι, επιχείρησε να καλέσει την αστυνομία χωρίς να τα καταφέρει. Μάλιστα, όπως ισχυρίζεται, λίγες ημέρες νωρίτερα είχε σημειωθεί περιστατικό κατά το οποίο είχε επιχειρηθεί ο πνιγμός της.
0: Είχε καταγγελθεί το περιστατικό αυτό, Ελένη?
14: Αυτό δεν το έχει διευκρινίσει η δικηγόρος. Αυτό που διευκρίνησε ήταν ότι μετά το χθεσινό αιματηρό επεισόδιο η ίδια 29χρονη κάλεσε το ΕΚΑΒ και παραμένει στην γραμμή ότι επιχειρούσε να αμυνθεί ως η ίδια θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, ύστερα από καυγά η γυναίκα επιτέθηκε στον 24χρονο χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια. Από την επίθεση ο νεαρός υπέστη τραύματα στο πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Έχει υποβληθεί σε επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Τα δύο μαχαίρια έχουν κατασχεθεί, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να περιληφθεί στη δικογραφία.
0: Να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, ακραίος καύσωνα συνεχίζει να πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, όπου η θερμοκρασία έφτασε τους 44 βαθμούς, μεγαλώνει μέρα με τη μέρα η λίστα των νεκρών από πνιγμούς και θερμοπληξία, ενώ η Ιταλία θρηνεί τα πρώτα της θύματα, την ώρα που 16 πόλεις, ανάμεσά τους το Μιλάνο και η Ρώμη, βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει.
15: Ακόμα και 18 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα είναι οι θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Ελισάβετ, η Γαλλία κατέγραψε χθες τη θερμότερη μέρα στην ιστορία της με 44,3 βαθμούς στην περιοχή Πισός, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι 40 άνθρωποι σε όλη τη χώρα πνίγηκαν κολυμπώντας σε μη ελεγχόμενες περιοχές. Περισσότερο από το 90% του πληθυσμού είναι εκτεθειμένο σε ακραία ζέστη, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται σήμερα από 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου, από τη Βρετάνια στην περιοχή του Παρισιού, καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος στα νότια και δυτικά της χώρας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι σημερινές και οι αυριανές θερμοκρασίες αναμένεται να σπάσουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ, με αποτέλεσμα τα σχολεία να κλείσουν και οι πολίτες να καλούνται να αποφύγουν τις μετακινήσεις. Η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένα τμήματα της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ βρίσκεται σε ισχύ κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη, η οποία καλύπτει μία περιοχή που εκτείνεται από το Λονδίνο έως το Σουόνσι και από το Σόμερσετ έως το Μπέρμιγχαμ. Το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας τώρα έχει επίσης κηρύξει κόκκινο συναγερμό για καύσωνα σε 16 πόλεις για σήμερα, συμπεριλαμβανομένου, όπως είπες, του Μιλάνου και της Ρώμης. Από σήμερα έως τουλάχιστον την Παρασκευή, η κεντρική και νότια Ολλανδία θα βρίσκονται σε πορτοκαλί συνεγερμό για ακραίο καύσωνα. Την Πολωνία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις υψηλού επίπεδου για το δυτικό τμήμα της χώρας από την Πέμπτη έως και το Σάββατο, ενώ σε συναγερμό έχουν τεθεί μέχρι την Κυριακή οι δημοφιλείς ακτές της Κροατίας. Η Ουγγαρία τώρα, η οποία βρισκόταν ήδη υπό συναγερμό δευτέρου βαθμού, ανακοίνωσε ότι αναβαθμίζει την προειδοποίηση στο μέγιστο επίπεδο από το Σάββατο έως και την Τρίτη. Για την ώρα, κανείς δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει το τρέχον κύμα καύσωνα, ενώ ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός επισήμανε ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο και να επισημάνουμε πως στις επόμενες ημέρες το κύμα καύσωνα αναμένεται να επεκταθεί και στην Ανατολική Ευρώπη.
1: Είναι λοιπόν ανησυχητικά τα δεδομένα και την ίδια ώρα, Τζένι, πάνε και όλα τα ρεκόρ και στην κατανάλωση ρεύματος. Είναι άλλωστε φυσικό. Για έναν καύσωνα ανάλογο με αυτόν του 2003 έκανε λόγο στον Real FM στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο εθνικός εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή, Χρήστος Ζερεφός.
16: Η Ευρώπη συνειδητοποίησε ότι πλέον το air conditioning είναι απαραίτητο εργαλείο σε όλες τις επιχειρήσεις. Είτε...
17: Χτίζεις, αναγεννίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα, Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
18: Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
20: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
21: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Time out για Θράκων.
27: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
26: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
27: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε... Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
28: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
29: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
30: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τραγωδία στη Λέσβο, νεαρή γιατρός που είχε γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό, εμφάνισε σοβαρές επιπλοκές και εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της στην Αθήνα, όπου παρά τις ιατρικές προσπάθειες κατέληξε λίγες ώρες μετά την αφήξή της. Φως τα ακριβή αιτία θανάτου αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων Εμιλία Σταθάκου σε αυτή την τραγική υπόθεση, η οποία διερευνάται.
2: Η τραγωδία, Βασίλη. Η άτυχη 36χρονη γιατρός που εργαζόταν στο ΕΚΑΒ της Μυτιλίνης πέθανε από επιπλοκές μετά τη γέννα. Την περασμένη Παρασκευή έφερε στον κόσμο ένα υγιές τοκετοδί με κεφαλική τομή. Μάλιστα, παρόν στο τοκετό ήταν και ο σύζυγός της, που είναι επίσης γιατρός στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης. Λίγες ώρες μετά το τοκετό εμφάνισε ψηλό πυρετό και η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία. Τη Δευτέρα εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και διασωληνώθηκε, ενώ κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο στην Αθήνα. Δυστυχώς όμως, κατά την αεροδιακομιδή έπαθε ανακοπές και παρά το γεγονός ότι έγιναν μεγάλες προσπάθειες συνάταξης από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, τελικά η άτυχη 36χρονη κατέληξε. Γίνονται εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του τραγικού θανάτου της, που έχει βυθίσει στο πένθος και τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, πρέπει να πούμε, γιατί μιλάνε για μια εξαιρετική γιατρό, πάντα πρόθυμη, που παρέμενε στην πρώτη γραμμή έως 6 μηνών έγκυος, εξυπηρετώντας έκτακτα και συχνά υπέρβαρα περιστατικά.
3: Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, επισητισμό, τουρισμό και εμπόριο. Έκαναν πορείες νωρίτερα στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας για τα αιτήματά τους, μας ενημερώνει η Αργυρό Μαυρούλη.
4: Ελισάβετ, όπως είπες και εσύ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό και Τουρισμό έχει προκήρυξει σήμερα 24 παιδιά, αλλά και η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα των εργασιακών σχέσεων, των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας. Το πλαίσιο λοιπόν 24 πανελλαδικής απεργίας στον τουρισμό και επισητισμό που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία, έγιναν απεργιακές συγκεντρώσεις και έγιναν σε ολόκληρη τη χώρα, με την κεντρική συγκέντρωση σήμερα το πρωί στις 11 έξω από το Υπουργείο Εργασίας και ακολούθησε και πορεία στο Σύνταγμα. Και την ίδια στιγμή στις 11 η ώρα στην πλατεία Κάνικος είχαν συγκέντρωση και οι οικοδόμοι. Τώρα, στον τουρισμό και επισητισμό, η Ομοσπονδία την ανακοίνωση τη ζητάει ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και μερομίσθια, υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλο τον κλάδο, καταχείριση του πενθυμέρου και του οκτάωρου, πληρωμή και κάθε υπερορίας, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και άμεση ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών απέναντι στην αδήλωτη εργασία. Και από την πλευρά της Ομοσπονδίας των Οικοδόμων ζητά επίσης μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της κλοπής ενσημάτων, μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, αλλά και να τηρούνται το εστάωρο, το πενθήμερο και οι 35 ώρες απασχόλησης. Επίσης ζητάνε αναμείωση των ορίων ηλικίας της εξοδότησης και αναγνώριση για διανομή υπεραγνώστων ενσύμων, όπως τους λένε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους. Στάση εργασίας θα έχει στηρίξει και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας σήμερα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι ήταν η στάση, και πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της ΕΣΕΕ. Και μάλιστα προειδοποιούν ότι αυτή η τετράωρη στάση είναι προπομπός της πανελλαδικής απεργίας που θα προκηρύξουν στο εμπόριο την Κυριακή 19 Ιουλίου, ημέρα που είναι ανοιχτά τα καταστήματα, που μπορούν να είναι ανοιχτά τα καταστήματα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
1: Άπιαστο όνειρο για τους Έλληνες αποτελεί η έβρεση κατοικίας. Η εκτείναξη του κόστους στέγασης τα τελευταία χρόνια οφείλεται όχι μόνο στην περιορισμένη ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας και στις χαμηλές επενδύσεις σε νέες κατοικίες, αλλά και στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος των υφιστάμενων κατοικιών παραμένει κενό και δεν διατίθεται για μακροχρόνια μίσθωση ή πώληση. Στη διαπίστωση αυτή καταλήγει η μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Προτείνει μάλιστα την υιοθέτηση ισορροπημένης στρατηγικής που θα συνδυάζει τη στήριξη για νέες κατασκευές με πολιτικές καλύτερης αξιοποίησης των κλειστών σπιτιών. Ο εφιάλτης του στεγαστικού για να εκλείψει απαιτεί συνδυαστικές προτάσεις, Μέρη Παπακοσταντίνου.
5: Ακριβώς, Βασίλη, βλέπουμε ότι η ραγδαία αύξηση των ενοικίων και η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών αποτελούν πλέον μια κορυφαία κοινωνική και οικονομική πρόκληση. Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή παρεμβαίνει τώρα με μία δέσμη 5 συγκεκριμένων προτάσεων, εστιάζοντας στην απελευθέρωση των χιλιάδων κλειστών ακινήτων. Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν γενναία φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις,

0: μείωση των φόρων για μετατροπή βραχυχρόνων μισθώσεων σε μακροχρόνιες. Επίσης προτείνουν επιδότηση των ανακαινήσεων, κάτι που έχει ξεκινήσει βέβαια με κάποια προγράμματα, για ενίσχυση και διεύρυνση του προγράμματος ανακαινήσεων οικιάζων, για κρατική υποστήριξη και την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση παλαιών κτηρίων. Ακόμα η μελέτη, ένας από τους άκρους της μελέτης, λέει για φρένο στα Airbnb. Τοπική και χρονική περιορισμή στις βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι η πρόταση και αυστηρότεροι κανόνες σε περιοχές με μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα. Ακόμη αυτό που προτείνουν ότι πρέπει να εστιάσουμε είναι να δοθεί λύση σε γραφειοκρατία και κληρονομικά, να υπάρχει ταχεία ολοκλήρωση του κτηματολογίου για τον εντοπισμό αγνώστων ιδιοκτητών και να αξιοποιούνται, να απλοποιούνται μάλλον οι διαδικασίες μεταβίβασης για ακίνητα με πολλούς κληρονόμους. Τέλος, δίνουν έμφαση οι άξονες αυτές πρώτην λύση για το στεγαστικό στην κοινωνική κατοικία με την αξιοποίηση κενών κτηρίων του δημοσίου και τη δημιουργία αποθέματος κατοικιών για φθηνή ενοικίαση σε νέους και ευάλωτους. Απομένει, Βασίλη, έστω και μέρος από αυτά να υλοποιηθούν, να δοθεί μια όθηση και μια λύση στο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης που ταλανίζει όλη τη χώρα.
1: Προτείνεται λοιπόν, Μέρη Παπακωνσταντίνου, δέσμη μέτρων με ταυτόχρονη υλοποίηση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Μία ακόμη σημαντική διάκριση κατέκτησε το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, επιβεβαιώνοντας τη θέση του μεταξύ των κορυφαίων ιδρυμάτων του κόσμου. Κατατάσσεται στη 15η θέση στην Ευρώπη και στην 61η παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα. Και αυτή η επιτυχία Νίκη Κότσου εδραιώνει το ίδρυμα ανάμεσα στα κορυφαία 100 πανεπιστήμια διεθνώς.
3: Ναι, Ελισάβετ, σύμφωνα με την Παγκόσμια Κατάταξη Πανεπιστημίων AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2026, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατέκτησε μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση, καθώς βρίσκεται πλέον στην 61η θέση, όπως είπες, παγκοσμίως, ανάμεσα σε 19.592 πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς από 221 χώρες. Το Ίδρυμα βελτίωσε τη θέση του κατά 22 θέσεις την τελευταία πενταετία και συγκαταλέγεται στα 100 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου ως προς την ερευνητική του δραστηριότητα, με βάση το συνολικό δείκτη Total Age Index των ερευνητών του. Παράλληλα, καταλαμβάνει τη 15η θέση στην Ευρώπη και την 1η θέση μεταξύ των Πανεπιστημίων Ελλάδας και Κύπρου. Στην ίδια κατάταξη ακολουθούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 173η θέση, το Πανεπιστήμιο Πατρών 299, το Πανεπιστήμιο Κρήτης 384, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 385 και άλλα ελληνικά ιδρύματα. Από την Κύπρο υψηλότερα κατατάσσεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην 607η θέση παγκοσμίως. Η σημασία της διάκρισης είναι ιδιαίτερη, καθώς η κατάταξη βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικούς δείκτες επιστημονικής παραγωγής και απήχησης που προέρχονται από τα δημόσια προφίλ των ερευνητών στο Google Scholar, χωρίς τη χρήση ερωτηματολογίων φήμης ή άλλων υποκειμενικών κριτηρίων. Ο Πρίτανης Γεράσιμος Χιάσος δήλωσε ότι η νέα διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία του Ιδρύματος μεταξύ των κορυφαίων ερευνητικών πανεπιστημίων διεθνώς. Τόνισε τέλος ότι το Πανεπιστήμιο συνεχίσει να επενδύει στην αριστεία, την καινοτομία, τη διεθνή εξωστρέφεια και την παραγωγή έρευνας υψηλού αντίκτυπου.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων το Δημήτρη Σταυρακάκη, που θα αρχίσει με μια είδηση όπως με ενημερώνουν της τελευταίας στιγμής. Δημήτρη.
4: Απόφαση βόμβα από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο 23χρονος άσος του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πριν από λίγο με ανάρτηση του ότι θα πέσει από τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου το προσεχές διάστημα. Δηλαδή δεν υπολογίζεται για τα παιχνίδια του Nation League της πρώτης κατηγορίας που έρχονται εκτός έδρας με Σερβία 24 Σεπτεμβρίου, με Γερμανία 27 Σεπτεμβρίου, τα εντός έδρας στην Τούμπα με Ολλανδία 1 Οκτωβρίου και με Γερμανία 4 Οκτωβρίου. Τονίζει ότι πρόκειται για σωστή απόφαση, αναφέροντας την ανάρτηση
1: το λόγο των αναφέρει Δημήτρη.
4: Οικογενειακούς λόγους. Λέει χαρακτηριστικά Βασίλη και Ελισάβετ, με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για μένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή, ναι. Αναφέρει χαρακτηριστικά. Να δούμε τώρα τι αντίδραση θα υπάρχει από την ΕΠΟ και τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, τον κύριο Γιωβάνοβιτ, και σίγουρα είναι μια πολύ πολύ σημαντική απώλεια να μην έχει τον Κωνσταντέλια σε αυτούς τους πολύ σημαντικούς αγώνες που έρχονται από το Σεπτέμβριο.
1: Να πάμε και στην τραγική είδηση, Δημήτρη, που προκαλεί θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου, η απώλεια του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Τάκη Γκόνια. που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών.
4: Μόλις 54 ετών ο Τάκης Γόνιας θα αντιμετώπιζε σοβαρά

0: προβλήματα υγείας και έφυγε σήμερα το πρωί από κοντά μας. Είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα στο Λεβαδιακό το 1988. Είχε παίξει Ολυμπιακό, Ηρακλή, Πανιόνιο, Πανηλιακό, σε ομάδες του εξωτερικού, ανάμεσά του στην Sporting Gijón στην Ισπανία. Ήταν διεθνής με την εθνική μας ομάδα. Είχε 270 συμμετοχές, δεξί χαφ με 36 γκολ. Είχε προπονητική καριέρα στην Καλυθέα, στην Κλειφάδα, στον Εργοτέλη και σε ομάδες του εξωτερικού. Πάμε τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική σε όλους τους ομίλους. Η Κολομβία 1-0 στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό πέρασε στους 32. Η Πορτογαλία ανοίξε 5-0 του Ουσμπεκιστάν και είναι αγκαλιά με την είσοδο στους 32. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε 2 γκολ. Έγινε ο μοναδικός παίκτης που έχει σκοράρει σε 6 διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Κολομβία 6 βαθμοί. Η Πορτογαλία 4. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1 βαθμό. Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμούς. Τον άλλο όμιλο που είχαμε τα παιχνίδια χθες. Η Φλίαρη Αγγλία απέναντι στην πολύ μαχητική Γκάνα 1-0-0, ενώ 1-0 η Κροατία κέρδισε τον Παναμά. Η Αγγλία είναι στους 4, η Γκάνα 4 βαθμοί. Ουσιαστικά αυτοί οι δύο έχουν το προβάδισμα για την πρόκριση. Η Κροατία 3 και ο Παναμάς χωρίς βαθμούς. Απόψε στις 10 έχουμε τα παιχνίδια Βοσνία-Κατάρ και Ελβετία-Καναδά. Καναδάς 4, Ελβετία 4, Βοσνία 1 βαθμό, Κατάρ 1 βαθμό. Μπαίνουμε στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική τη φάση των ομίλων. Και μία η ώρα το βράδυ, Μαρόκο Αϊτή, Σκωτία Βραζιλία. Εδώ η Βραζιλία έχει 4 στο Μαρόκο, 4 στη Σκωτία 3, η Αϊτή χωρίς βαθμούς. Μετά την ολοκλήρωση τη δεύτερη αγωνιστική, δύο νίκες έχουν οι ομάδες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή, Κολομβία. Αυτές και μαθηματικά έχουν περάσει στους 32. Αποκλείονται ανεξάρτητα με τα αποτελέσματα που θα φέρουν τα τελευταία τους παιχνίδια στον τρίτο αγώνα τους η Αϊτή, η Τουρκία, η Τινησία, η Ιορδανία και ο Παναμάς. Και κλείνοντας, Βασίλη, μία είδηση που βγήκε πριν από λίγο, η ΗΠΑ χαλάρωσαν τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στην εθνική ομάδα του Ιράν εν ώψη του αγώνα με την Αίγυπτο. Πλέον θα επιτρέπουν στην ασιατική ομάδα να μπορεί να παραμείνει στην πόλη που δίνει το παιχνίδι για δύο ημέρες. Θυμίζουμε ότι.
1: Θυμόμαστε όλη την ταλαιπωρία των ποδοσφαιριστών του Ιράν.
0: Βέβαια, θυμίζουμε, δηλαδή θα μπορούν να πηγαίνουν την παραμονή και να φεύγουν μετά την επόμενη του αγώνα. Ή να πηγαίνουν δύο μέρες πριν. Θυμίζουμε ότι οι αρχές των ΗΠΑ είχαν επιβάλει στους Ιρανούς να πηγαίνουν ασφημερών από την Τιχουάνα του Μεξικού, που έχουν εγκατασταθεί εκεί το προπονητικό του κέντρο, στην πόλη που έπαιζαν. Κάτι που έκαναν στα παιχνίδια με Βέλγιο και με Νέα Ζηλανδία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
2: Ο καιρός.
3: Αρκετή ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο, ωστόσο επιμένει η απογευματινή αστάθεια σε ορισμένες περιοχές. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
4: Πράγματι, Ελισάβετ Τσαλαμάρα, έτσι είναι τα πράγματα. Η απογευματινή αστάθεια θα εξακολουθήσει και αύριο, μόνο που θα έχουμε τοπικές βροχές από το πρωί μόνο στη Θεσσαλία και μετά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι καταιγίδες όμως κυρίως στα βουνά. Βορείους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 στο Αιγαίο 6, στο Ανατολικό Αιγαίο έως και 7. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 31 με 34 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Πολύ καλές θερμοκρασίες για αυτή την εποχή, αν αναλογιστούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα δυτικά του νομού. Βορειάδες 3 με 4, στα νυχτά 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμους, το θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Παρασκευή, με ενίσχυση του μελτεμιού μόνο στο Αιγαίο που θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ, που αφενός μεν θα διώχνει τον καύσωνα, δεν θα τον επιτρέπει τον καύσωνα της Ευρώπης να κατέβει νοτιότερα, αλλά απ' την άλλη αυξάνει τον κίνδυνο για πυρκαγιές.
1: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
5: Στο κόκκινο, η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι κάτω Πατήσια, λόγω καραμπόλας 5 οχημάτων που σημειώθηκε στο ύψος της οδού Λιωσίων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, Πιερακάκη στη Βουλή. Πέρα από την απόφαση του Αρείου Πάγου, η κυβέρνηση αναδρομική ελάφρυνση για 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.
3: Και στο ενικός.gr, Χανιά, σε κλίμα Οδύνης το τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Δύσκολη μέρα για την κοινωνία μας, είπε ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 54 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Νίκος Απρανίδης και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
3: Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασιλή Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: που δέχεται. Οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
3: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM. Η ώρα είναι 3.
17: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολη.
18: Η ώρα είναι 3.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον νομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

Και δεν είναι εδώ και η Λουκία για να με ρωτήσει γιατί διάλεξα το τραγούδι. Αλλά νομίζω ακούγοντας το ξεκίνημα θα καταλάβατε. Γιατί χτυπούσαν κάτι καμπάνες. Καμπάνες. Προημερών που το είχαμε ξανακούσει είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, οι καμπάνες. Σας είχα ρωτήσει για ποιον χτυπάει καμπάνες. Σήμερα θα σας ρωτήσω για ποιους χτυπάνε οι καμπάνες. Όχι η καμπάνα, οι καμπάνες. Γιατί νομίζω ότι αυξάνεται ο αριθμός τους. Γίνονται όλο και περισσότεροι. Δεν ξέρω, θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι, καταλαβαίνετε, αλλά η λύση για τον πρώτο που χτυπάει καμπάνα είναι πάρα πολύ εύκολη. Ακούτε, φαίνεται και από τον ήχο. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι αυτός για τον οποίο χτυπάει καμπάνα είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Διότι όταν υπάρχει ένα ένταλμα συλλήψεως της Βελγικής, των Βελγικών Αρχών, ένα ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως με βαρύτατες κατηγορίες για έναν πρώην επίτροπο, πρώην υπουργό, ένα κορυφαίο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος. Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα, τραγουδάνε με χρωή, ποιος να αναπτύνει. Ένταλμα συλλήψεως που φτάνει στη Βουλή, αφού πέρασε από την ελληνική δικαιοσύνη, φτάνει με αίτημα για άρση ασυλίας Αβραμόπουλου. Ένα ένταλμα συλλήψεως το οποίο αντιμετωπίζει τρεις κακουργηματικές κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μάλλον χρήμα δηλαδή, πάλι κατ' εξακολούθηση, τότε καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι σοβαρά. Και γίνονται ακόμα πιο σοβαρά όταν ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος, μετά σήμερα το πρωί στο Sky, επιλέγει να τα εμφανίσει ως μη σοβαρά. Εκτιμώ πάρα πολύ τον κ. Αβραμόπουλο, άρα λυπάμαι που θα τα πω αυτά. Ωστόσο, δεν περίμενα ότι η αντιμετώπιση από έναν τόσο σοβαρό πολιτικό θα ήταν αυτή. Δηλαδή να πει, με έπαιρναν κάτι Βέλγοι αστυνομικοί. Αυτά είναι μπούρδες. Δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά. Η ιστορία λέει είναι μια μπούρδα. Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν η ιστορία είναι μπούρδα, ούτε αν θα απολογηθείτε σε κερατά. Πάντως δεν καλείστε να εμφανιστείτε ενώπιον κανενός κερατά, αλλά ενώπιον αρχών που μέχρι στιγμής έχουν συλλάβει κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής κοινής για το σκάνδαλο Παντσέρι, δηλαδή του πρώην ευρωβουλευτή από την Ιταλία, ο οποίος είναι στο επίκεντρο της υπόθεσης. Θυμάστε την Εύα Καϊλή τότε, το λόμπινγκ για το Κατάρ, τους λογαριασμούς, τις βαλίτσες. Θυμάστε, Εύα Καϊλή. Εδώ οι κατηγορίες, μου έλεγε το πρωί ο κ. Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της κ. Καϊλή, είναι ακριβώς οι ίδιες για τον κ. Δημητρακόπουλο. Δεν ξέρουμε τίποτα για ποσό, δεν υπάρχει τίποτα. Όντως αυτό που λέει έχει δίκιο. Δηλαδή τότε ήταν επίτροπος μέχρι το 19. Από το 21, 20, τέλη 20 μέχρι αρχές 22, 14 μήνες, πήρε 5.000 ευρώ το μήνα για να μπει σε αυτήν την επιτροπή που είχε φτιάξει ο Παντσέρι. Πράγματι, τίποτα εκεί δεν ήταν επιλείψιμο ως στο βαθμό που γνωρίζαμε. Είχε πάρει την άδεια της Κομισιόν, είχε δηλώσει τα χρήματα, φορολογούντο, αλλά εκεί σταματάει τότε η ιστορία. Η άλλη ιστορία ξεκινά όταν μπαίνει στο μικροσκόπιο και όχι μόνο εκείνος και άλλα πρόσωπα, για το αν έχει παραβιάσει τους όρους βάσει των οποίων του είχε δοθεί άδεια, όπως δίδεται σε όλους τους διατελέσαντες σε ευρωπαϊκά αξιώματα, για να μην μπορούν στο διάστημα του επίμαχο να κάνουν κάτι επιλείψιμο, όπως είναι αυτό για το οποίο τον ελέγχουν, δηλαδή το lobbying υπέρ του Κατάρ, δηλαδή οι κινήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταλαβαίνετε, εκεί τα εκατομμύρια είναι πάρα πολλά. Προφανώς δεν λέω για τον κ. Αβραμόπουλο, μην παρεξηγηθώ. Είναι πολλά τα εκατομμύρια που γενικώς διαθέτουν χώρες όπως το Κατάρ για να κάνουν τις δουλειές τους στην Ευρώπη. Για να κάνουν πιο εύκολα τις δουλειές τους στην Ευρώπη. Θυμάστε τις κατηγορίες και προφυλακιστεί. Και επιφυλακεί η Εύα Καϊλή. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι σοβαρό. Προφανώς υπάρχει τεκμήριο της αθωότητας. Προφανώς κανείς δεν μπορεί να πει αν εμπλέκεται καθιονδήποτε τρόπο ο κ. Αβραμόπουλος. Αυτό θα το πει η δικαιοσύνη εφόσον προχωρήσει η ιστορία. Για να προχωρήσει όμως θα πρέπει να εμφανιστεί ενώπιον των αρχών που τον καλούν.
Η απάντηση με πήρε ένα σκοροφύλακα, ένα Βέλγο, αυτά είναι μπουρδε και δεν απολογούμε σε κάποιον κερατά, σε κανέναν κερατά. Προφανώ δεν καλύπτει την βελγική δικαιοσύνη, τη βελγική αστυνομία και επίση δεν καλύπτει την ελληνική πλευρά ο ισχυρισμό του κ. Αβραμόπουλου ότι ήταν στα χέρια, λέει, του Χρυσοχοίδη αυτό το ένταλμα. Στην αρχή είπε τρει μήνε, μετά είπε τρει μέρε, νομίζω τρει μέρε εννοούσε. Και ότι τελικώ το έμαθε, λέει, από το Μαξίμου. Επειδή έτυχε να φιλοξενώ σήμερα στο Open τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, κατάλαβα ότι ακούγοντας το πρωί τον κύριο Αβραμόπουλο ήρθε στην πιο δύσκολη θέση από τότε που έχει αναλάβει αυτό το αξίωμα. Γιατί ο κύριος Μαρινάκης και θα έπρεπε να μιλήσει με προσοχή, ξαναλέω, υπάρχει τεκμήριο της αθωότητας, αλλά θα έπρεπε και να στείλει το μήνυμα, το αυτονόητο μήνυμα, ότι όταν σε καλούν ξένες αρχές, όταν σε καλούν αστυνομία, δικαιοσύνη για να απαντήσεις, τότε θα πρέπει να πας, θα πρέπει να ανταποκρίνεσαι. Όσο και μια υπόθεση είπε δεν στέκει, ήταν πολύ προσεκτικός ο κ. Μαρινάκης, αφού κάποια στιγμή, μια στιγμή του λέω τον αδειάζεται, την άλλη τον καλύπτεται. Ήταν πολύ προσεκτικός στην αντιμετώπιση του θέματος, αλλά από την άλλη πλευρά, η αντιμετώπιση, η φρασιολογία που χρησιμοποίησε ο κ. Αβραμόπουλος, το γεγονός ότι επιχείρησε να εμπλέξει το Μέγαρο Μαξίμου, που εξήγησε ο κ. Μαρινάκης ότι δεν έχει καμία σχέση, είναι μια αυτόματη διαδικασία που ακολουθείται, ούτε κανένας Χρυσοχοίδης δεν μπορεί να κρατήσει σε κανένα συρτάρι τέτοια εντάλματα, μπαίνουν στην αυτόματη διαδικασία και προωθούνται ώρα-ώρα, λεπτό-λεπτό, μέρα-μέρα, όπως προβλέπετε. Κανείς, καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να κρατήσει κρυφό σε κανένα συρτάρι ένα ένταλμα συλλήψεως για πρώην Ευρωπαίο, για Ευρωπαίο πρώην Επίτροπο. Καταλαβαίνετε σε πόσο δύσκολη θέση ήρθε ο κ. Μαρινάκης σήμερα. Επειδή εκτιμώ τον κύριο Αβραμόπουλο και επειδή εγώ πάντα ακούω τους ειδικούς, άκουσα και σήμερα τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο, τον μόνο Έλληνα νομικό που γνωρίζει τόσο καλά την υπόθεση αυτή, ως δικηγόρος της Εύας Καηλή, γιατί είναι παράλληλη. Η ιστορία έχει πολλές ομοιότητες. Είναι η συμβουλή του. Θα έλεγα να ακούσει τη συμβουλή του κύριου Δημητρακόπουλου. Να μην ξεκινήσει τη διαδικασία για άρση της ασυλίας του, γιατί αν την ξεκινήσει και αρθεί και πάει εκεί, θα συλληφθεί. Να πάει με ασυλία, να πάρει το πρώτο αεροπλάνο, να εμφανιστεί ενώπιον των βελγικών αρχών και να μάθει γιατί κατηγορείται. Να δει, να μιλήσει, να απαντήσει, να πει είμαι εδώ, δεν ξεφεύγω, δεν θέλω να διαφύγω. Προφανώς με βέβαιος ότι δεν θέλει να διαφύγει. Προφανώς με βέβαιος ότι ο κ. Αβραμόπουλος δεν έχει τίποτα να κρύψει. Επομένως, αφού επαναλαμβάνω, τεκμήριο της αθότητας, ο ίδιος λέει, εγώ 75.000 πήρα, τα δήλωσα, το είχα πάρει την άδεια, τέλειωσε η ιστορία, δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει ένα ένταλμα. Το οποίο ένταλμα κάτι λέει. Και για να εκδίδεται ένταλμα συλλήψεως Ευρωπαίου Επιτρόπου, καταλαβαίνετε ότι κάτι θα έχει γίνει. Και αν δεν έχει γίνει, κάποιες ενδείξεις θα έχουν, κάτι θα ψάχνουν. Και συγκεκριμένα αυτό ψάχνουν ότι παραβίασε τους όρους της άδειας που του είχε δοθεί από την Κομισιόν ο κύριος Αβραμόπουλος και γι' αυτό ελέγχεται στο διάστημα της διετίας, το κρίσιμο διάστημα μετά την άσκηση των κατοικόντων του και ελέγχεται ότι σε αυτό το διάστημα παραβιάζοντας αυτό τον όρο έκανε λόμπινγκ υπέρ του Κατάρ. Ξαναλέω, είναι πολλά τα λεφτά εκεί. Μάλιστα ελέγχεται ότι πήγε και ένα ταξίδι στο Κατάρ με την κυρία Καηλή. Ο κύριος Δημητρακόπουλος μου είπε το πρωί ότι έγινε αυτό το ταξίδι, δεν πήγαν μαζί, πήγαν χωριστά, συναντήθηκαν εκεί στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης, συνεδρίου, επίσκεψης, δεν ήταν μαζί, δεν έκαναν κάτι μαζί και δεν έκαναν λόμπινγκ. Τι θα έλεγε ο κύριος Δημητρακόπουλος, δεν έκαναν λόμπινγκ, πιάνομαι το Θεό. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ταξίδι έγινε. Έγινε, ήταν μαζί, συνέπεσαν μαζί, έτυχε να είναι μαζί. Και μάλιστα, ακούστε εδώ, επειδή θα έχουμε σε λίγο τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, που είναι πάρα πολύ κοντά στον πρωθυπουργό, τον κύριο Κοντογιώργη, θα τον ρωτήσω και για το τρίτο πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στο πόρισμα, γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Αβραμόπουλος και ο κύριος Παντσέρη, είναι και ο Μαργαρίτης Κινάς, ο τότε αντιπρόεδρος της Κομισιόν, για τον οποίο αναφέρει το πόρισμα ότι ήταν το Greek Connection. Όταν προχώρησε το πράγμα και έπρεπε να δοθούν εγκρίσεις, λέει το ένταλμα, τότε εκεί αναφέρεται το όνομα του κ. Σκηνά. Ο ίδιος βέβαια λέει ότι όλα ήταν στο πλαίσιο της άσκησης των νόμιμων αρμοδιοτήτων του. Και αυτή η απάντηση δεν υπάρχει ένταλμα για τον κ. Σκηνά, ούτε καμία κατηγορία. Αναφέρει απλώς ήταν σε μία ομάδα που συνήργησε στο να ευνοηθούν τα συμφέροντα του Κατάρ με ένα τρόπο, ξαναλέω, αναφέρεται από τον Greek Connection. Ο Μαργαρίτης Κινάς πρόσφατα έγινε και Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο κ. Κινάς, ξαναλέω, λέει ότι όλα είναι νόμιμα. Ήταν το πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, των αρμοδιοτήτων του, αυτό το οποίο μέσα στο οποίο κινήθηκε. Όμως το πράγμα καταλαβαίνετε ότι αρχίζει και μπλέκει.
Άρα οι καμπάνες είναι πολλές, οι καμπάνες τυπούν για πολλούς και βεβαίως δίνουν πάτημα και στην κυβέρνηση μια στιγμή που φαίνεται να έχει καθαρό αποφάσισμα στις δημοσκοπήσεις, να έχει double score σε σχέση με το δεύτερο κόμμα που δεν είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που απέκτησε και σκιώδη κυβέρνηση. Είναι τρίτο το ΠΑΣΟΚ, άρα σε μια στιγμή που η κυβέρνηση φαίνεται να έχει ένα καθαρό αποφάσισμα στις δημοσκοπήσεις, δεν είναι το καλύτερο δυνατό αυτό το σκηνικό που στείνεται με επίκεντρο ένα πρώην επίτροπο, ένα κορυφαίο στέλεχος της κυβερνητικής παράταξης, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Καταλάβατε γιατί χτύπησαν καμπάνες, έτσι δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Σας τα είπα όσο πιο αναλυτικά γίνεται, κάνοντας και εισαγωγή, για να μιλήσουμε στη συνέχεια, γύρω στις 4 και 5, με τον κύριο Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, να του θέσουμε το ερώτημα αυτό και να δούμε πώς ακριβώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την υπόθεση Αβραμόπουλου και τι απαντά στην αντιπολίτευση που λέει: Αβραμόπουλος πριν ο ΠΚΠ, μετά φυλακή Αναμιστέλα Σιμακοπούλου με αναστολή. Άρα βουλιάζεται στη διαφθορά. Με την κυβέρνηση βέβαια να απαντά στο μεν κόμμα Τσίπρα, κοίτα ποιος μιλάει ο Τσίπρας, και στο ΠΑΣΟΚ ότι εδώ δεν πρόκειται για κάτι που ακουμπάει την κυβέρνηση. Ο ΠΚΠ λέει ότι όλα τα ειδικογραφείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ουσιαστικά έχουν αποδειχθεί ως κενό γράμμα, δεν υπάρχει κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο. Βοήθησε και η έκθεση τη Χεροπούλου στο μεταξύ, που ήταν απέναντι σε αυτή την ιστορία, αλλά εδώ συνηγορεί υπέρ του ότι άνθρακες ο θησαυρός, εκεί καταλήγει ουσιαστικά για τις ευρωπαϊκές ειδικογραφίες. Από την άλλη πλευρά, για την υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου λέει ότι υπήρξε, αποδόθηκε δικαιοσύνη, η τιμιγορή του δικαστήριου είναι αυτή, φυλάκιση με αναστολή, και είναι μια υπόθεση που δεν αποτελεί διαφθορά αλλά μια μεμονωμένη κίνηση εκμετάλλευσης υλικού που ήταν στα χέρια της κυρίας Ασημακοπούλου. Μιλούμε για τα μέλη των αποδείνων. Λοιπόν, είμαστε εδώ σήμερα, 24 Ιουνίου, πάει και Ιούνιος, Πέμπτη, Παρασκευή, την άλλη εβδομάδα μπαίνουμε στον Ιούλιο, πάει το καλοκαίρι, Γιώργο Τζιβελεκίδη, τι γίνεται, μια χαρά, πάει το καλοκαίρι, γιατί καλό φθινόπωρο. Λοιπόν, είμαστε εδώ 14 λεπτά μετά τις 3, δεν θα είναι η Λουκία σήμερα μαζί μας, μια ανελημμένη υποχρέωση, αύριο θα είναι μαζί μας πάλι η Λουκία Γκάτσου, Γιώργο Τζιβελεκίδης απέναντί μου, Δήμητρα Πανανού στο συντονισμό το δημοσιογραφικό της εκπομπής, η Βάσια Κούτρα υποδέχεται τα μηνύματά σας στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr, στείλτε τα μηνύματά σας. Τώρα, πριν προχωρήσω, καταρχήν να σας πω για τον καιρό. Να σας πω για τον καιρό ότι η θερμοκρασία είναι κανονική, γύρω στους 35 βαθμούς. Δεν θα έρθει, το έλεγα και χθες, ο φοβερός και τρομερός καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης που λιώνει την Ευρώπη, με θερμοκρασίες κοντά στους 45 βαθμούς στη Γαλλία. Κινείται μεταξύ Ιβερικής, Γαλλίας, κάτω χωρών και Σκανδιναβικών. Είναι όλη η Δυτική Ευρώπη. Ένα πρωτοφανές φαινόμενο. Έχει εγκλωβιστεί εκεί αυτό το σύστημα. Οι νεκροί έχουν φτάσει στους 51. 46 είναι από πνιγμούς στη Γαλλία και τη Γερμανία και 5, οι τρεις ηλικιωμένοι και τα δύο παιδιά που σας έλεγα χθες, που τα ξέχασαν, αν είναι δυνατόν, οι γονείς του αυτοκίνητο 2 και 4 ετών. 51 νεκροί, 46 πνιγμένοι Γαλλία-Γερμανία και 5 από τον καύσωνα στη Γαλλία. Τρεις ηλικιωμένοι και δύο παιδιά. Αδιανόητο. Ξέρετε, η Γαλλία έχει παρελθόν από πολύ μεγάλους αριθμούς θυμάτων από καύσωνες όλα τα τελευταία καλοκαίρια. Εδώ δεν θα μας έρθει λοιπόν αυτό, θα πάμε σήμερα και αύριο με καταιγίδες από Λαμία και βορειότερα, τώρα μετά το μεσημέρι και στα ορεινά της Πελοποννήσου, οι θερμοκρασίες εκεί γύρω στους 35 βαθμούς και μελτέμια να υποχωρούν, δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ σήμερα. Σήμερα και αύριο αυτή η εικόνα, από Παρασκευή κλασικό καλοκαίρι, υποχωρούν τα φαινόμενα στάθειας μεσημέρι απόγευμα και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Και θα έχουμε ένα κλασικό καλοκαιρινό καιρό και δεν φαίνεται, καλό νέο, κανένας καύσωνας μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Τουλάχιστον αυτός ο καύσωνας δεν θα έρθει στην Ελλάδα και κάποιο άλλο σύστημα που να εκτοξεύει το θερμόμετρο δεν φαίνεται στον ορίζοντα, λένε πάντα οι μετεωρολόγοι. Τώρα, πριν πω αυτά που, που είχα προγραμματίσει να σας πω, βλέπω τώρα τις τιμές του πετρελαίου, ξέρετε, εκεί υπάρχει μια καταπληκτική συμφωνία όπου όλοι διαφωνούν, αλλά συμφωνούν. Συμφωνούν ότι διαφωνούν. Τελείωσε η συνάντηση της Ελβετίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στη συνέχεια είπε ο Τραμπ, ο Βάνς, ο Ρούμπιο, ότι συμφωνήσαμε για τα στενά του ορμού, στα πυρηνικά, τους ελέγχους στα πυρηνικά, στο πυραυλικό σύστημα, τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, όλα τα θέματα, τις κυρώσεις. Και βγαίνει η Ιρανή, λέει βεβαίως. Αλλά συμφωνήσαμε. Και λένε άλλα.
Σε αυτή την κατάσταση λοιπόν, που οι μεν λένε άλλα και οι δε λένε άλλα, το βέβαιο είναι ότι κανείς από τους δύο δεν θέλει τον πόλεμο. Θέλει να τελειώσει. Και οι δύο δηλώνουν νικητές. Ο Τραμπ βέβαια ξανά πέφτει τώρα στη Πενσιλβάνια. Αν θέλω, το έχω λέει σε μια εβδομάδα. Τους έχω. Να σας πω πώς ακριβώς το είπε, γιατί έχει σημασία. Να σας διαβάσω τη φράση του. Λέει λοιπόν ο Τραμπ, θα μπορούσα να πάρω το Ιράν σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Ούτε πυράβλους έχουν, ούτε τίποτα. Τους έχουμε. Δεν είναι έτσι. Ο Τραμπ δεν έχει κερδίσει τον πόλεμο. Εγώ θα έλεγα ότι είναι όλοι χαμένοι από αυτό το πόλεμο και πρώτα απ' όλα η παγκόσμια οικονομία. Στα στενά του Ορμούζ δεν έχουν συμφωνήσει, γιατί οι Ιρανοί λένε διόδια. Ο Ρούμπιο λέει δεν γίνεται και ο Βάνς να έχουμε διόδια στα στενά του Ορμούζ, να πάμε χειρότερα από ό,τι πριν, που λένε οι Αμερικανοί κερδίσαμε τον πόλεμο. Λένε οι Αμερικανοί, επαναλαμβάνω. Μέσα αυτήν την κατάσταση λοιπόν, οι αγορές καταλαβαίνουν ότι κανείς δεν θέλει πόλεμο. Προσπαθούν και έχουν καταφέρει για 2-24 ώρες να ελέγξουν και τον Νετανιάχου. Έχει ηρεμήσει η κατάσταση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο. Και έτσι το πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή, να πατήσω το μαγικό κουμπί, είναι στα 74,7161 παίζει ευρώ. Δηλαδή πολύ κάτω. Είναι στην πιο κάτω τιμή από αυτήν που είχαμε από την έναρξη του πολέμου. Πάρα πολύ κάτω, είναι πολύ κοντά. Στιγμή που είχαμε 72 με 77 όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Θα περίμενε λοιπόν κανείς, ξέρετε, επειδή εγώ δεν ξεχνάω, είπε ο Πρωθυπουργός δύο φορές τελευταίες μέρες, που ο κ. Μαρινάκης, ότι θα είμαστε στη γωνία να περιμένουμε να πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Αν δε. Και έχω μπει στο fuelprices.gr, το καθημερινό δελτίο επισκόπης τιμών υγρών καυσίμων της ΔΜΕΑ, το επίσημο site δηλαδή του Υπουργείου Ανάπτυξης για το θέμα των τιμών, που λέει ότι η αμόλυβδη είναι στα 1,92 και το ντίζελ στα 1,62. Δηλαδή παραμένουν πολύ πιο πάνω από τις τιμές που ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Και εγώ ρωτώ, γιατί δεν πέφτουν? Πέφτουν, για να είμαι ειλικρινής, πέφτουν. Αλλά δεν πέφτουν, δεν πάνε εκεί που ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Ξέρω την απάντηση. Θέλει χρόνο, υπάρχουν αποθέματα, ή το αυτό, το εκείνο, ναι. Μόνο που υπάρχει μία μικρή λεπτομέρεια. Πάντα υπάρχουν 2, 3, 4, 5 λόγοι να μην πέφτουν αμέσως οι τιμές, αλλά αμέσως ανεβαίνουν. Εκεί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Βράδυ πόλεμος, πρωί χραπ, στα ύψη οι τιμές. Εκεί ανεβαίνουν αμέσως. Τα ρεφλέξ προς τα πάνω είναι άμεσα, προς τα κάτω έχουν μία, έτσι, αδυναμία.

0: Τώρα, επειδή λέγαμε για τον καιρό, θυμάστε που έληξε προχθές η προθεσμία για να καθαριστούν τα οικόπεδα από τον κόσμο, από τους ανθρώπους, από τους κατοίκους αυτής της χώρας. Διότι αν πρόκειται για θυμούς και δασαρχία, φαίνεται ότι υπάρχει άλλο καθεστώς. Τα όσα άκουσα σήμερα το πρωί πραγματικά δεν πίστευα στα αυτιά μου. Με πήραν χθες και μου έκανα μια καταγγελία ότι ο ημιτός, αν και τελείωσε η προθεσμία Δευτέρα, είναι ακαθάριστος, λέω, είναι δυνατόν. Είναι ακαθάριστος, δεξιά και αριστερά στην περιφερειακή, επάνω προς το βουνό, κάτω, δηλαδή όσες εκτάσεις δεν ανήκουν σε ιδιώτες, είναι ακαθάριστες. Και λέω, συγγνώμη, 24 Ιουνίου η προθεσμία έχει λήξει στις 22. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Τι περιμένετε? Είναι ένας από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου του λεκανοπεδίου. Έχετε καθάρισει τον ημιτό, πάτε καλά. Εδώ υπάρχει μια διαμάχη που ήρθε στο φως. Υπάρχει από τη μια πλευρά, είναι εδώ υπεύθυνη για τον καθαρισμό του ημιτού. Δεν είναι δήμος-δήμος. Είναι το δασαρχείο σε κάποιες περιοχές και στις περισσότερες ο σύνδεσμος προστασίας και ανάπτυξη ημιτού, δηλαδή οι 12 δήμοι που είναι, τους ακουμπάει ο ημιτός από πάνω μέχρι κάτω. Βγαίνει λοιπόν ο Δήμος Ελληνικού, παλαιότερα ο Δήμος, και κρατήστε το αυτό, και ο Σταντάτος ήταν πρόεδρος αυτού του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Ημιτού, και καταγγέλει ο Αντιδήμαρχος ότι όπα, εδώ δεν έχει καθαριστεί ο ημιτός. Και δεν έχει καθαριστεί από τον ΣΠΑΙ, το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Ημιτού. Ο κύριος Βασίλης Κρητικός, Αντιδήμαρχος Αργυρούπολης Ελληνικού, έκανε την καταγγελία. Και έδειξε προς τα δασαρχεία, ότι φταίνε τα δασαρχεία, και προς το Προεδρείο του Συνδέσμου των Δημάρχων του Ημιτού, τον κύριο Ισίδωρο Μάντη, που είναι Μάδης, που είναι δήμαρχος Παιανίας. Εδώ λοιπόν δεν θέλετε να ξέρετε τι έγινε στον αέρα της τηλεόρασης. Διότι ο κύριος Κρητικός έλεγε, να τα, όντως, γύρω ήταν ακαθάριστα όλα. Κοιτάξτε τα ακαθάριστα, ποιος είναι υπεύθυνος? Ο Σύνδεσμος. Πάμε στον δήμαρχο Παιανίας, λέει, εγώ έχω καθαρίσει. Πού έχεις καθαρίσει? Μόνο εσύ δεν έχεις καθαρίσει. Και αρχίζουν και τσακώνονται. Και καταλήγει η ιστορία ότι έχουν εκλογές στο Σύνδεσμο, λέει. Άρα το Ελληνικό καταγγέλει την Παιανία και τον πρόεδρο, διότι έχουν εκλογές και θέλει να τον πλήξει. Μία λεπτομέρεια. Ένας είναι υποψήφιος πάλι. Ο Δήμαρχος Παιανίας. Άρα ποιος θα έχει όφελος εάν πληγεί ο Δήμαρχος Παιανίας, αφού εκείνος θα ξαναβγεί? Δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος. Ο Δήμαρχος Παιανίας. Δεν ξέρω. Ξέρετε τι κρατώ από όλη αυτή την ιστορία? Ότι δήμαρχοι και δασάρχες του λεκανοπεδίου τσακώνονται εν έτη 2026, γιατί ο ημιτός είναι εν μέρη ή εν όλο ακαθάριστος. Και λέω, εισαγγελέας υπάρχει. Μπορεί να πάει ένας εισαγγελέας να δει, γιατί αν τσακώνονται και είναι ακαθάριστος ο ημιτός, δεν είναι θέμα ένας ιδιώτης να του βάλουμε πρόστιμο. Είναι 12 δήμοι και ο ημιτός ακαθάριστος. Πάει ο εισαγγελέας, κάνει μια προκαταρκτική, καλεί τους δημάρχους, πάει και η πυροσβεστική, πάει και ο κύριος Τουρνάς, ο αρμόδιος υπουργός, πάνε οι αρμόδιοι για τα δασαρχεία, κάθονται κάτω, κάνουν απόψε μια σύσκεψη, αύριο βγάζουν τα συνεργεία και καθαρίζουν. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα αφήσουμε καθάριστο τον ημιτό και θα τσακώνονται τι είναι ο ημιτός και αν είναι οι εκλογές ή οτιδήποτε άλλο. Είναι δυνατόν? Και όμως είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν? Ναι, είναι δυνατόν. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν μπορεί εν έτη 2026 να τσακωνόμαστε γιατί και έχει καεί 100 φορές. Να έχουν μείνει ο ημιτός, τον είχαμε ως κόσμημα, ότι λειτουργεί αυτός ο σύνδεσμος προστασίας του ημιτού και ανάπτυξης ως μοντέλο για την προστασία του βουνού. Ξαφνικά να τσακώνονται, να έχουν τα πυροφυλάκια, να έχουν τις κάμερες, να έχουν τα ειδικά, να έχουν τις ομάδες τις εθελοντικές και να έχουν ακαθάριστο το βουνό. Και να τσακώνονται τι είναι η αρμοδιότητα και όχι είναι Παιανίας, όχι είναι εσείς ή έχετε εκλογές, μας καταγγέλλετε, μας στήσατε. Σταματήστε, συνεδριάστε σήμερα, ενωθείτε, βγάλτε συνεργεία, καθαρίστε σήμερα τον ημιτό, να επέμβει ο εισαγγελέας, να πάει ο κ. Τουρνάς εκεί, να του τραβήξει τα αυτή και να καθαρίσουν τον ημιτό. Δεν δέχομαι δεύτερη κουβέντα. Δεν δέχομαι. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα που θα συζητήσουμε στη συνέχεια με τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη, είναι η ρύθμιση, τα λέγαμε και χθες, που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή, που καλύπτει, όπως εξηγούν οι ειδικοί και η κυβέρνηση, 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, με τέτοιο τρόπο ώστε συμμορφώνεται η πολιτεία 100%, λέει ο κ. Πιερακάκης, στην απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Τι σημαίνει αυτό? Αναδρομικά και για όλους, όχι αυτούς που προσέφυγαν, όχι από εδώ και πέρα, αναδρομικά αποκαθίσταται η δικαιοσύνη, κουρεύονται οι δόσεις και ακούστε ένα παράδειγμα. Δανειολήπτης που για δάνειο 144.000 το άλικτο κεφάλαιο είχε να πληρώσει ακόμα 74.852 ευρώ σε τόκους. Ξέρετε πόσο θα πληρώσει? Ξαναλέω, είχε να πληρώσει σε τόκους 74.852 ευρώ. Θα πληρώσει μέχρι το τέλος, είναι 300 μήνες. Ακούστε πόσο, 411 ευρώ. Δηλαδή το κούρεμα είναι 74.400 από τα 74.800. Είναι δυνατόν? Κι όμως, φανταστείτε πόσο μεγάλη ήταν η αδικία. Εδώ λοιπόν, πράγματι, λέει ο κύριος Πιερακάκης, για τους 100.000 αυτούς, τα πάντα κουρεύονται, οι δόσεις, γίνεται συμψηφισμός, διότι όσα έχεις δώσει, όσα χαρωστεί τους καταβληθέντα, τα παραπάνω για τόκους, συμψηφίζονται και γλιτώνεις δόσεις και κεφάλαιο. Σου συμψηφίζεται κεφάλαιο. Υπάρχει όμως ο αντίλογος. Ο αντίλογος είναι αυτοί οι οποίοι τόσο καιρό δεν μπορούσαν. Χάσαν τα σπίτια τους, χάσαν τις ρυθμίσεις. Δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτή την καταχρηστική πρακτική των services, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς στους οποίους έχουν πάει funds και services στα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες. Και έτσι τι χάσαν? Τη ρύθμιση, χάσαν το σπίτι. Αυτοί τι θα γίνει? Μου είπε ο κ. Μαρινάκης το πρωί, θα το κοιτάξουν σε δεύτερη φάση, σε δεύτερο χρόνο. Τώρα προς το παρόν, 100.000 που είναι μέσα στη ρύθμιση, είναι ενεργή η ρύθμιση, είναι συνεπείς, αυτοί πράγματι θα έχουν όφελος. Λέει ο κ. Μητρόπουλος, μια στιγμή οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη όλοι είναι 350.000. Αν 100 ωφελούνται, 250.000 χάσαν τη ρύθμιση, γιατί όλοι ήταν καταχρηστικοί, πρέπει να μπουν και αυτοί. Και αν βάλουμε και αντίστοιχες περιπτώσεις κόκκινο δανείο, φτάνουμε στο εκατομμύριο. Άρα, λέει ο κ. Μητρόπουλος, μένουν 1.000.000 δανειολήπτες εκτός ρύθμισης, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τους ακουμπά. Απαντάει η κυβέρνηση. Όχι. Αυτή η απόφαση του Άριου Πάγου, με την οποία συμμορφώνεται το Υπουργείο Οικονομικών, είναι μόνο για αυτούς που είναι ενεργοί στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του νόμου Κατσέλη. Είναι 100.000, όλοι υποφελούνται, σε όλους γίνεται κούρεμα, όλοι θα πληρώνουν πολύ μικρότερη δόση και θα γλιτώσουν και κεφάλαιο. Αυτή είναι η εικόνα. Εγώ θα επιμείνω ότι αυτή η απόφαση είναι ένα συνολικό μήνυμα και στα funds και στους services να σταματήσουν αυτή την καταχρηστική πολιτική που πραγματικά τρελαίνει δανειολήπτες, αδύναμους ανθρώπους που έχουν χάσει σπίτια, περιουσίες, δουλειές, προσπαθούν να τα βάλουν πέρα, τον ένα μήνα πληρώνουν τη δόση του δανείου, τον άλλο μήνα το ρεύμα, τον τρίτο μήνα τα κοινόχρηστα, όλα μαζί δεν μπορούν. Τους τελειώνουν τα χρήματα στις 15, δεν έχουν να πάνε το σούπερ μάρκετ. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ρύθμιση πρέπει να είναι το επόμενο βήμα της ρύθμισης από την πολιτεία. Βέβαια, και ο κ. Μαρινάκης λέει ότι το τραπεζικό σύστημα εξάντλησε τα όρια του με αυτή τη ρύθμιση. Να το κρατήσουμε αυτό, γιατί μου έλεγε κορυφαία τραπεζική πηγή ότι αυτό κοστίζει κοντά στο δισεκατομμύριο και δεν αντέχει άλλο. Να μου πείτε, το νοιάζει το δανειολήπτη? Πόσα λεφτά έχουν χαθεί από την ελληνική κοινωνία την περίοδο των μνημονίων για να σωθούν οι τράπεζες? Δίκιο έχει και ο δανειολήπτης. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλους ειδήσεων, και επιστρέφουμε με τον αντιπρόεδρο των δανειολήπτων, τον κύριο Κρέτσι. Στη συνέχεια, Θανάση Κοντογιώργης, υφυπρόσωπα του Πρωθυπουργού, και Διονύση Τεμπονέρας, ο κορυφαίος τομεάρχης από την σκιώδη κυβέρνηση του κόμματος Τσίπρα, της Ελλάς, μαζί μας. Ενώ έχουμε και εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ, που αύριο, πιεζόμενος από την εσωκομματική αντιπολίτευση, ο κύριος Φάμελος συγκαλεί τα κομματικά όργανα με το ερώτημα να παραμένει: θέλουμε να πάμε στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας σας θέλει, μου έλεγε κάποιος ακροατής πολύ σωστά χθες. Γιατί να τους θέλει ο Τσίπρας? Γιατί να θέλει το 0,1%? Τι να το κάνει αυτό ο Αλέξης Τσίπρας? Βάρος θα του είναι παρά όφελος? Σχόλιο του ακροατή. Κρατήστε το, δεν νομίζω ότι έχει άδικο. Και από την άλλη πλευρά, έχουμε εξελίξει το κόμμα Καριστιανού. Αποχωρήσει ο κ. Κοκοτσάκης, το θυμάστε. Ο πραγματογνώμος ήταν πολύ κοντά στην κυρία Καριστιανού. Έφυγε από το κόμμα, λέγοντας: αυτό δεν είναι κόμμα, είναι μια παρέα. Φεύγω, γεια σας. Ενδιαφέρον έχει. Κρατήστε το, πάμε.
1: Real FM.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Έλα, πού
6: είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή. Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετεποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού μετά από σύγκρουση 5 οχημάτων στο ύψος της Λιωσίων. Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή. 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα ραγδαία μείωση της δόσης του δανείου τους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Περισσότερα στο real.gr. Αύριο στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι θα λάβουν γραπτό μήνυμα στο κινητό τους εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση.

0: στους 97,8.
1: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάση Ντόβη, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Νούση, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσει Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγο, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Αρχίζει!
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Να σε ρωτήσω, βρε Γιώργο, ο Τραμπ κάνει να αρτήσει και ενώ κοιμάται. Ξέρεις τι ώρα είναι τώρα στην Αμερική? Ξημερώματα. Τι ώρα, από τις 5 ο πρόεδρος? 6. Έτσι φαίνεται, γιατί έκανε ανάρτηση. Δεν στο λέω τυχαία τώρα, έχουμε είδηση. Ο Τραμπ λοιπόν ξύπνησε πρωί-πρωί, πήρε αμέσως το τηλέφωνο, άρχισε να γράφει στο κινητό του, να γράφει και στο Truth Social που αλλού, ανάρτηση, και τα τίναξε στον αέρα. Τι σας έλεγα πριν? Στενά του ορμού, θυμάσαι Γιώργο που το έλεγα. Ότι δεν γίνεται, λένε οι Αμερικανοί, ελεύθερα. Λένε οι Ιρανοί, ξεχάστε το, έχουμε συνοηθεί με το Αμάν, διόδια. Λέει λοιπόν ο Τραμπ, ακούστε λέει, εμείς έχουμε συμφωνήσει, έχουμε ενημέρωση από την Τεχεράνη εδώ στην Ουάσιγκτον, δεν υπάρχουν διόδια. Τίποτα δεν απαιτεί το Ιράν. Αν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως. Άρα τι λέει ο Τραμπ, και όταν λέει, ξέρετε, το εννοεί. Μέχρι να το αλλάξει 5 λεπτά εννοεί, Γιώργο, εντάξει, μην έτσι. Λοιπόν, λέει ο Τραμπ ότι αν επιμείνετε, που θα επιμείνουν, σας το λέω εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση, θα επιμείνουν. Αν επιμείνετε για διόδια στα στενά του ορμούς, αποχωρώ από τις διαπραγματεύσεις. Επίσης, λέει για τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Καμία αποδέσμευση δεν έχει γίνει ως τώρα. Όταν γίνει, θα αφορά, το έχει ξαναπεί αυτό, αγορά τροφίμων από Αμερικανούς παραγωγούς. Δηλαδή ότι θα πάνε τα λεφτά του Ιράν στην Αμερική. Ωραίο είναι αυτό. Κεφαλαία το γράφει. Δεν υπάρχουν διόδια. Δεν υπάρχουν κόστη ασφάλισης. Καμία άλλη χρέωση. No tolls, no insurance costs, no other charges of any kind being sought or received by Iran on ships traveling the Strait of Hormuz. Πώς το βλέπεις, το βλέπω live στο... Αυτή την ώρα την έκανε την ανάρτηση ο Τραμπ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ είναι σαφές ότι για μια ακόμα φορά μπαταριά του Τραμπ, την άρεση των ενέργειας διαπραγματεύσεις. Σας λέω από τώρα, οι Ιρανοί δεν υπάρχει ούτως να δεχθούν. Αλλά αν δεν δεχθούν, αν πουν διόδια, τότε γιατί έκανε ο Τραμπ τον πόλεμο? Πριν τον πόλεμο δεν είχε διόδια. Αν καταφέρει να κάνει πόλεμο, να τον κερδίσει και να μείνουν διόδια στο όρμο, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Τι γελάς Γιώργο, έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα υπάρχει δημοσκόπηση, εδώ να δείτε βόμβα. Είναι η Real Polls, δεν είναι από τις μεγάλες εταιρείες, για το Protagon. Ωστόσο, συγκρινόμενη η δημοσκόπηση με την προηγούμενη, έχει βόμβα. Ακούστε τώρα. Στην πρόβλεψη αποτελέσματος, στην εκτίμηση ψήφου δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 28,3. Πάμε τώρα στη είδηση. Θέση νούμερο 2. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πόσο λέτε? Όπα. 21,4. Για πρώτη φορά ο Τσίπρας βάζει μπροστά 2. Δηλαδή έχουμε Νέα Δημοκρατία 28,3. Ελλάς 21,4. Το Πασόκ είναι τέταρτο. Είναι... Περιμένετε να σας πάω να σας δω όλη την κάρτα. Μισό λεπτό να τη βρω. Λοιπόν, νάτι. Νέα Δημοκρατία ήταν στο 27,5 το Μάιο, πήγε τώρα ένα μήνα μετά στο 25,8, άρα έχει μια πτώση 1,7. Το Πασόκ ήταν στο 8,6, πάει στο 8,9, άρα παραμένει τέταρτο, περιμένετε. Ναι, η Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό προσέξτε που σας λέω, είναι πρόθεση ψήφου. Καθίστε να σας πάω όπου, για να έχουμε τα ίδια στοιχεία με την εκτίμηση. Πάμε λοιπόν. Εκτίμηση. 29,1 πέφτει 28,3. Είναι 0,8 κάτω η Νέα Δημοκρατία. Πρώτη. Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα είχε 16, πάει 21,4. Δηλαδή 5,5 μονάδες επάνω. Γράφει 2. Είναι πια σε απόσταση 7 μονάδων από το πρώτο κόμμα. Ήταν σε απόσταση 13. Οι 13, η ψαλίδα έγιναν 7. Τρίτη Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, είχε 13, πάει 11,9. Τέταρτο το Πασόκ, 9,9 από 9,6, λίγο τσιμπάει, αλλά παραμένει τέταρτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, θα στενοχωρήσω, στην εκτίμηση αποτελέσματος έχει 1,2, στην πρόβλεψη 1, 0 δηλαδή, αυτό που μας λέει ο Κορατής πριν. Τι να πάει, να πει ο Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ, ελάτε, γιατί, για να κερδίσει το 1, μα θα χάσει παραπάνω, θα του πούνε παίρνει το σαν ρετσινιά το παλιό κόμμα. Αυτό, περί αυτού πρόκειται. Δίκιο έχει ο Κορατής. Κουκουέ 6,4 από 7,4 πέφτει. Ελληνική Λύση 5,1-5,6 πέφτει. Πλεύση Ελευθερίας 3,1. Στα όρια του να μπει στη Βουλή. Πολύ χαμηλά. Το χαμηλότερο σημείο του κ. Κωνσταντοπούλου, λέει η Real Polls πάντα, από 4,5. Νίκη 0,9. Νέα Αριστερά εξαφάνιση 0,2. Δημοκράτες Κασελάκης 0,7 από 2. Πακάτω. Φωνή Λογικής μπαίνει η Βουλή. Από τα μικρά κόμματα το μόνο, και είναι πάνω και από την Κωνσταντοπούλου, η Λατινοπούλου.
3,6 για 4,1. Μέρα 25 ανεβαίνει. Κερδίζει και εδώ ο Βαρουφάκης. 2,5 από 1,7. Άλλο κόμμα 4,3. Σίγουρα θα ζητηθεί αυτή η δημοσκόπηση. Είναι real polls για το Protagon. Ξαναλέω, δεν είναι από τις μεγάλες εταιρείες, αλλά όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μία τάση που δεν είναι αμεληταία.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το θέμα των δανείων, της ρύθμισης για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Ο αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών νόμου Κατσέλη, ο κ. Κώστας Κρέτσης, είναι μαζί μας. Σε λίγο θα είναι η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Καλησπέρα σας, κύριε Κρέτση.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Στραβελάκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Θέλω να ρωτήσω, επειδή είχαμε και το πριν μια κουβέντα με τον, και με τον κύριο Μητρόπουλο, θα περίμενα να είστε ικανοποιημένοι από αυτή τη ρύθμιση, υπό την έννοια ότι, λέει η κυβέρνηση, εφαρμόζει κατά γράμμα την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, μπαίνουν όλοι οι δανειολήπτες που έχουν ενεργή ρύθμιση, πάνω από 100.000, και αναδρομικά και μεγάλο κούρεμα. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα που λέει και ο Σπυρακάκης, ότι κάποιος που είχε 144.000 υπόλοιπο δανείου και είχε να πληρώσει τόκους 75.000 σχεδόν ευρώ, ξαναλέω, 75.000 ευρώ, θα πληρώσει 411. Θα πληρώνει δηλαδή 1 ευρώ το μήνα τόκο, γιατί ο τόκος θα πέφτει πάνω στη δόση και όχι στο άλεκτο κεφάλαιο. Να και κύριε Καλαποθαράκου, καλησπέρα κύριε Καλαποθαράκου, από την Εκπιζώ, πρωταγωνίστησε στο να κερδιθεί δικαστικά αυτή η μάχη. Γιατί δεν είστε τόσο ικανοποιημένος, κύριε Κρέτση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι θέμα ικανοποίηση, είναι θέμα ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτε άλλο πέρα από το να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Αυτό κάνει, δηλαδή.
0: Τι άλλο να κάνει, δηλαδή?
1: Όχι, άλλο θέλω να σας πω. Η δικαστική
0: μα αμφισβητεί το και αυτό. Μέχρι πριν από λίγες μέρες έλεγαν κυβερνητικά στελέχη, μα δεν γίνεται, πρέπει ως προσέφυγαν, όχι αναδρομικά. Παίρνετε το maximum τώρα.
1: Ακριβώς αυτό. Εντάξει, είμαστε και στην προεκλογική περίοδο.
0: Οι ενεργοί δανειολήπτες. Ναι, δεν ξέρω.
1: Είμαστε και από ό,τι φαίνεται σε προεκλογική περίοδο, αλλά θέλω να πω το εξής. Η κυβέρνηση λοιπόν τι κάνει? Παίρνει τη δικαστική απόφαση και την εφαρμόζει. Τι λέει η δικαστική απόφαση? Ότι ο τόκος πάει στη μηνιαία δόση και όχι στο κεφάλαιο, αυτό που λέτε, που είπατε και πριν, κύριε Στραβελάκη, και ότι υπάρχει αναδρομική ισχύ. Γιατί το λέει? Δεν το λέει έτσι ξεκάθαρα. Λέει ότι ο τόκος πάει στη μηνιαία δόση από την έναρξη της ρύθμισης. Άρα στην ουσία τι λέει? Ότι έχει αναδρομική ισχύ.
0: Σωστά.
1: Αυτό. Έτσι. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι μένουν αρκετοί δανειολήπτες απ' έξω, γιατί όπως γνωρίζετε καλά, με την κρίση, με τα μνημόνια, μετά με το κούρεμα μεστών και αυτά, ήταν πολλοί δανειολήπτες οι οποίοι μείναν, δεν μπορούσαν να τους υπέρογους τόκους να τους πληρώσουν και βγήκαν από τον νόμο Κατσέλη. Με αυτούς τι θα γίνει? Με αυτούς που βγήκαν από το. Έχουν τελειώσει τη ρύθμιση, όπως είπε ο κ. Σπυρακάκης, έχουν τελειώσει τη ρύθμιση και έχουν πληρώσει, έχουν ξοφλήσει, με αυτούς θα επιστραφούν τα χρήματα?
0: Ρώτησα τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος μου είπε ότι σε δεύτερο χρόνο θα μπορούσε να το δει η κυβέρνηση, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια του τραπεζικού συστήματος και το μάξιμο που μπορεί να δώσει, γιατί είναι ένα τεράστιο κόστος, είναι να εφαρμόσει κατά γράμμα για τους ενεργούς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη αυτή την απόφαση. Πριν συνεχίσετε, να ακούσω για την κυρία Καλαποθαράκου, πρωταγωνίστρια σε αυτή τη δικαστική μάχη.
1: Φυσικά,
0: να μου πείτε πώς σας φαίνεται, κυρία Καλαποθαράκου, αυτή η ρύθμιση και αν συμφωνείτε με ενστάσεις, όπως αυτή που διατύπωσε ο κύριος Κρέτσης, ότι πολλοί μένουν απ' έξω, που έχασαν τη ρύθμιση γιατί ήταν καταχρηστικοί όροι όσο είχαν μπει, που έχασαν το σπίτι τους ή άλλοι δανειολήπτες σε παρεμφερή

0: καταγγελθεί στην βάση αυτή. Κυρίως αυτούς και όχι τόσο σε όσους έχουν αποπληρώσει, και για αυτούς θα ήταν δίκαιο να επιστραφούν οι τόκοι. Ωστόσο, εκτιμούμε ότι είναι λίγοι αυτοί που έχουν αποπληρώσει, καθότι οι δικαστικές αποφάσεις για τη διάσωση κυρίας κατοικίας έχουν μια διάρκεια 15, 20, 25 χρόνων. Άρα ελάχιστες θα είναι αυτές που έχουν λήξει, κυρίως όσους έχουν προπληρώσει, όσοι έχουν προπληρώσει σε συμφωνία με την τράπεζα ή τους έλεγχους. Αυτούς αφορά και εκτιμούμε ότι είναι λίγοι. Όμως θα έπρεπε να συμπεριληφθούν και όσοι έχουν κηρυχθεί έκτοτε, ακριβώς τους καταγγέλθηκε η σύμβαση, δεν μπόρεσαν στη συνέχεια να καταβάλουν διότι έκλειναν τους λογαριασμούς οι σέρβισες και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις όπου δηλαδή αν δεν μπορούσε κανείς να πληρώσει τους αυξημένους τόκους που σε μια σύμβαση 100.000 με δόση 500 ευρώ ήταν τουλάχιστον 250 με 300 οι τόκοι. Αν δεν μπορούσε να πληρώσει τα 750 με 800 ευρώ, κατήγγειλαν τη σύμβαση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα με 3, 4, 5, 6 μήνες. Αυτό είναι μια αδικία και ενδεχομένως είναι και μια συνταγματική παραβίαση, θα έλεγα. Θα το δούμε.
1: Άρα λέτε ότι υπάρχει μια περίμετρος δανειοληπτών που θα μπορούσε να καλυφθεί. Ξαναλέω, ρώτησα τον κύριο Μαρινάκη, όλα αυτά τα ακούσε, μου είπε ότι σε δεύτερο χρόνο θα μπορούσε, αλλά τώρα λέει έχουν εξαντληθεί τα όρια του τραπεζικού συστήματος. Γιατί ο καθηγητής Μητρόπουλος υπολόγισε αυτές τις κατηγορίες που περιγράφεται σε 1 εκατομμύριο. Καταλαβαίνετε ότι θα ήταν δισεκατομμύρια το κόστος. Να μου πείτε, να κάνω μόνο τον αντίλογο. Τι τον νοιάζει το δανειολήπτη? Εδώ ξοδέψαμε ως λαός δισεκατομμύρια, σώσουμε τις τράπεζες, τα μνημόνια.
2: Ακριβώς, κύριε.
1: Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αποδεί δικαιοσύνη. Το, ανεξάρτητα από αυτό που δεν έχω απάντηση αν μπορεί να καλυφθεί αυτός ο αριθμός, μακάρι να μπορούσαν και το 1 εκατομμύριο να έχουν την αντίστοιχη ρύθμιση. Το βασικό μου ερώτημα, ξέρετε, επειδή μου αρέσει να βλέπω τη μεγάλη εικόνα, κύριε Καρποθάκου, είναι αυτή η απόφαση και αυτή η ρύθμιση θα αποτελέσουν ένα ηχηρό μήνυμα στα funds, στους services και όλους τους φορείς, τους χρηματοδοτικούς, οι οποίοι ασκούν καταχρηστικές πρακτικές, ταλαιπωρώντας εκατοντάδες χιλιάδες αδύναμους δανειολήπτες?
0: Δεν είμαι βέβαιη. Ως προς το συγκεκριμένο θα συμμετέχουν. Ως προς τα υπόλοιπα όμως δεν είμαι καθόλου βέβαιη.
1: Καθόλου,
0: Όχι, όχι. Και εμείς ως εκπίζω στείλουμε ομαδικές επιστολές, ώστε να επιληθεί το θέμα αυτό άμεσα. Δηλαδή να στείλουν άμεσα δοσολόγιο στους, νέο δοσολόγιο, μείωση του κεφαλαίου κατά τα ποσά των υπερβολικών τόκων που έχουν εισπραχθεί και θα δούμε, θα το παρακολουθούμε το θέμα, γιατί ακόμα και αυτό το ζήτημα θέλει το χρόνο του για να αντιμετωπιστεί και να ικανοποιηθούν οι οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Άρα δεν θεωρούμε ότι θα λυθεί το ζήτημα, θα λυθούν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, οι καταναλωτές με τους services και με τις τράπεζες που δεν απαντούν, που κλείνουν λογαριασμούς, που δεν δίνουν τους λογαριασμούς ή που ζητούν χρήματα για να δώσουν ανάλυση της αναλυτική κατάσταση των οφειλών ή να προσδιορίσουν τα ποσά. Εδώ μπαίνει το θέμα να προσδιορίσουν τα ποσά των υπέρμετων τόκων και να τα αφαιρέσουν από το συνολικό κεφάλαιο, να μειώσουν τον αριθμό των δόσεων αντίστοιχα.
1: Το λέω, κύριε Καρποθάκου, γιατί χρόνια τώρα τα μηνύματα που βλέπω από ακροατές και στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και τηλεθεατές είναι συγκλονιστικές περιπτώσεις πραγματικά ανθρώπων που οι τράπεζες γνωρίζουν ότι έχουν μπροστά τους δανειολήπτη απέναντί τους σε αδυναμία και παρόλα αυτά μετέρχονται των πιο απίθανων μεθόδων, σας το λέω ως νομικός, για να εκμεταλλευτούν και να τους φέρουν τελικά σε αδιέξοδο. Και πολλές φορές και να τους πάρουν και το σπίτι. Δηλαδή υπάρχουν τόσο κραυγαλαίες αδικίες που λες, μα δεν υπάρχει κάποιος να τους σταματήσει. Είναι τόσο ασίδωτη.
2: Όπως το λέτε,
1: γι' αυτό ρωτώ. Μα βλέπω, περιγράφω τις δικές σας καταγγελίες, κύριε Καρποθάκου και κύριε Κρέτση, που φαντάζομαι τα ίδια βλέπετε κι εσείς. Και ρωτώ, θα υπάρξει κάποιος που θα πει, είδατε, η κυβέρνηση, το δικαστήριο αυτό. Σταματήστε το, δείτε το όλο από την αρχή. Θα είναι μεγαλύτερο κέρδος, αν μου επιτρέπετε, από οποιαδήποτε μεμονωμένη ρύθμιση.
2: Δεν πάμε για. Αν μου επιτρέπετε.
1: Ελάτε, κύριε Κρέτση.
2: Δεν πάμε για μεμονωμένες ρυθμίσεις. Εμείς πάμε να.
1: Θέλει αλλαγή πρακτικής. Αλλαγή τακτικής.
2: Αυτό που είπε και η κυρία Καλαποθαράκου και είναι ξεκάθαρο, κατά πόσο θα εφαρμόσουν τα funds σερβισερ, γι' αυτό είμαστε εδώ να το παρακολουθούμε ακριβώς. Και ήθελα να τονίσω μισό λεπτό, κύριε Στραβελάκη. Είναι το που σας είπα και το πρωί, το θέμα των εγγυητών.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, όταν υπάρχει κούρεμα στο δάνειο και υπάρχει εγγυητή στο δάνειο,

0: δηλαδή ο πρωτοφυλέτης, να σας δώσω ένα παράδειγμα, 100.000 δάνειο, κουρεύεται τα 30.000 και έχει μπει και εγγυητής. Τα 70.000 που είναι ο πρωτοφυλέτης θα ρυθμιστούν και, και έρχεται το φαντ και τα 30.000 τα ζητάει από τον εγγυητή. Καταλάβατε, δηλαδή είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
1: Που δεν είναι σε προστασία, δεν προστατεύεται από τίποτα.
2: Δεν έχει ρυθμιστεί.
1: Δεν έχει ρυθμιστεί.
0: Ακριβώς. Πρέπει να το δούμε και αυτό. Γιατί εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα ότι στο σύλλογο, τουλάχιστον μένει μας και αυτά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις τέτοιες.
1: Πάρα πολύ μεγάλο.
0: Πρέπει να το δούμε. Έτσι, γι' αυτό σας το λέω και συμφωνώ σε αυτά που είπε η κυρία Καλαποδαράκου, ότι είμαστε εδώ να τον παρακολουθούμε και φυσικά τα φάντς πρέπει να συμμορφωθούν. Δεν το συζητάω.
1: Ελάτε, κυρία Καλαποδαράκου, σας
2: ακούμε. Κοιτάξτε, βλέπουμε οι συμβάσεις αναδιάρθρωσης εκτός του νόμου Κατσέλη. Σφίζουν από καταθρηστικούς όρους. Καταλάβατε, υπάρχουν πολλά προβλήματα με τους σέρβισες, οι οποίοι στην κυριολεξία είναι αρπακτικά. Δεν έχουν καμία κοινωνική διάσταση και κοινωνική.
1: Θυμίζουμε, είναι φορείς που δημιουργήθηκαν από τις τράπεζες για να ξεφορτωθούν οι τράπεζες τα κόκκινα δάνεια.
0: Ακριβώς.
2: Και δεν διστάζουν να βγάζουν στο πληστηριασμό και σπίτια αδύναμων καταναλωτών, οι οποίοι δεν μπορούν να επιβιώσουν.
1: Τελευταίο ερώτημα σας, κύριε Καλαποδαράκου. Υπάρχει κάποια θεσμική επαφή με εκπροσώπους των φαντς? Θέλω να πω, πολλές φορές ξέρω ότι γίνονται επαφές και από την Τράπεζα της Ελλάδας, το Υπουργείο Οικονομικών. Υπάρχει μία ομάδα ανθρώπων που ακούνε από αυτά τα φαντς ή απλώς παρακολουθούμε τι κάνουν και δεχόμαστε καταγγελίες?
2: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε επικοινωνία με την Τράπεζα της Ελλάδας και έχουμε ζητήσει και με το Υπουργείο Ανάπτυξης και με τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Έχουμε εκθέσει τα προβλήματα, έχουμε ζητήσει να αναλυφθεί η πρωτοβουλία από τα αρμόδια συναρμόδια Υπουργεία και Τράπεζα της Ελλάδας να βρεθούμε όλοι μαζί και να τα συζητήσουμε, πράγμα που δεν έχει γίνει.
1: Δεν έχει γίνει.
2: Είναι δεκτική, αλλά δεν έχει γίνει.
1: Θα βοηθούσε πολύ με τέτοιες
2: συνέντες. Ξέρουν πολύ καλά πάντως τα προβλήματα, τα έχουμε εκθέσει επανειλημμένα και πριν ένα μήνα είχαμε συνάντηση με την Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που μας επιβεβαίωνε αυτά τα οποία έχουμε καταγγείλει γραπτώς και έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να υπάρξει ένα στρογγυλό τραπέζι και να εκθέσουμε όλα αυτά μπροστά και στους σέρβισες, στους εκπροσώπους των σέρβισες.
1: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, που πρωταγωνίστησε σε αυτή τη δικαστική μάχη που κερδίθηκε με μεγάλο κόστος, και ο κύριος Κώστας Κρέτσης, αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Δανειοληπτών του Νόμου Κατσέλη. Και τους δυο σας ευχαριστίες.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours.
5: Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
14: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
15: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
14: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
15: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
14: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
16: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
17: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
18: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
17: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
19: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
20: Προπόληση more.com.
21: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
22: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
21: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Καταλάβατε από τη συζήτηση που κάναμε ότι το θέμα δεν είναι, είναι πολύ θετική η ρύθμιση και πραγματικά τακτοποιεί και αποκαθιστά μια αδικία για 100.000 και πλέον δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, δύναμους δανειολήπτες, αλλά το θέμα είναι να ληφθεί το μήνυμα από φορείς χρηματοδοτικούς που έχουν πάρει τα κόκκινα δάνεια και δεν αντιμετωπίζουν, να το πω πολύ ευγενικά, με το σεβασμό που απαιτείται στους ανθρώπους που είναι απέναντί τους. Τώρα, μετά τις 4 και 5, θα φιλοξενήσουμε τον Υφυπουργό Πρωθυπουργό, τον κύριο Κοντογιώργη, και ανυπομονώ πραγματικά να δω τι θα μου απαντήσει για την περίπτωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, γιατί είναι μια δύσκολη περίπτωση που την έκανε πιο δύσκολη η αντιμετώπιση της δημόσια σήμερα από τον πρώην Επίτροπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρώην Υπουργό και κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί φράσεις όπως «δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά» ή «ότι αυτή η ιστορία είναι μπούρδες» ή «ότι το είχε κρυμμένο Χρυσογοήδης για μέρες ή μήνες στα συρτάρια του και ευτυχώς με ενημέρωσε ο Μητσοτάκης», δεν νομίζω ότι διευκολύνουν την κυβέρνηση. Αντίθετα, δείχνουν ότι μάλλον δεν έχει καταλάβει ο κ. Αβραμόπουλος πόσο σοβαρό είναι να έχει απέναντί του ένα ένταλμα συλλήψεως με τρία κακουργήματα από ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις και το λέω και επειδή ένας ακροατής μου λέει «μα συγγνώμη Νίκο, εσύ μας λες ότι σέβεσαι και εκτιμάς τον κύριο Αβραμόπουλο, α, είσαι δικός του». Σου δίνω την εντύπωση, αγαπητέ μου, καθίστε να βρω και το μήνυμα, γιατί ανάμεσα στα εκατοντάδες περιμένετε, θα το βρω γιατί θέλω να το απαντήσω του ακροατή. Λοιπόν, πόσο επιβεβαιώνομαι, λέει, ότι είσαι επίπεδου βούλτεψη, δεν ξέρω, αφού εκτιμάς τον πρίγκιπα Αβραμόπουλο. Σκάνδαλο με εμβόλια, τεστ αιμοδοσία, Ερίκο Δινάν, διευκρίνηση Τατσινοβάρτη, Κάγκελα, μάρμαρο σύνταγμα από τάφους νεκροταφείων. Καταρχήν, από όλες αυτές τις περιπτώσεις που λες, Στέλιο, από τις τα 3/4 έχει απαντήσει. Συνέχισε να τον εκτιμάς αφού πληρώνεσαι σοβαρά. Δηλαδή, σου μοιάζω από αυτά που είπα το πρωί στην τηλεόραση και λέω τώρα ότι πληρώνομαι. Καλύτερα να ρωτήσει τον κύριο Αβραμόπουλο τι εντύπωση σχημάτισε βλέποντας τη συνέντευξη που έκανε το πρωί με τον κύριο Μαρινάκη. Αυτό σου λέω μόνο. Διότι εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εκτιμώ τον κύριο Αβραμόπουλο, συνεχίζω να τον εκτιμώ, αλλά θεωρώ, επειδή τον εκτιμώ και το λέω και δημόσια, ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζει μια πολύ σοβαρή υπόθεση είναι λάθος και τον αδικεί. Τόσο απλά, τόσο καλά. Πάντα, 40 χρόνια έχω κατακτήσει το δικαίωμα να λέω τη γνώμη μου, είτε δυσαρεστώντας πολύ ή περισσότερο όλους. Είτε Νέα Δημοκρατία, η Πασόκ, η ΣΥΡΙΖΑ, η Τσίπρας, η ΚΚΕ ή οποιοδήποτε. Γιατί ο δημοσιογράφος είναι απέναντι σε κάθε εξουσία. Πάμε ειδήσεις και επιστρέφω.
21: Real FM.
0: Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
23: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0 της...
24: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνο σιταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Η αίτηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για την πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Αύριο στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι θα λάβουν γραπτό μήνυμα στο κινητό τους εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την απόφασή του να απέχει από τις προσεχείς υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Επικαλείται οικογενειακούς λόγους, σημειώνοντας ότι πρόκειται για σωστή απόφαση για τον ίδιο και τους δικούς του ανθρώπους. Περισσότερα στο φύλαθρος.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Real World.
10: weather.
11: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάντως το βέβαιο δεν θα βαρεθούμε, γιατί σας έλεγα πριν για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, σας έλεγα για την, σας είπα για τη Λάουρα Κοβέση, βέβαια, την πρόσφυγη που εκδικάστηκε σήμερα από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και ο Άριος Πάγος της είπε όχι, ότι δεν μπορούν οι Ευρωπαίοι, οι Έλληνες Ευρωπαίοι Εισαγγελείς να έχουν άλλα 5 χρόνια θητείας, 2 μόνο, δηλαδή όχι ανανέωση της θητείας, αλλά παράταση για άλλα 2 χρόνια. Βλέπω άλλο πεδίο σύγκρουσης εκεί. Θυμίζω τις αιχμές του Πρωθυπουργού, όταν είχε μιλήσει τον Νίκο Χατζηνικολάου, είχε πει την κυρία Κοβέση, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα, ότι η επιτυχία, αν επιτυχημένη μια εισαγγελέα, κρίνεται από την πορεία που έχουν οι δικογραφίες. Πόπο καρφί που ήταν αυτό. Έχετε δει που έχουν πάει αυτές οι δικογραφίες για τα 13 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων ήρθε η ασυλία. Στο ζητάει, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Μάλιστα, η κυρία Τιχεροπόλου, που ήταν απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, με το πόρισμά της ουσιαστικά ακύρωσε αυτές τις τοιχογραφίες, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν διαφυγόντα κέρδη, δηλαδή δεν έχασε χρήματα. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό θα ήταν η κατηγορία. Γιατί σε τι ζημιώθηκαν τα ευρωπαϊκά ταμεία. Δεύτερο λοιπόν αυτό, αλλά βλέπω τώρα και στα άλλα κόμματα ότι γίνεται πάρτι. Βλέπω παρέτηση Κοκοτσάκη από το κόμμα Καριστιανού. Δεν μπορεί, λέει, να ζητάς διαφάνεια και να έχεις αυλή. Το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα. Και ξέρετε, είναι καρφί για την κυρία Καριστιανού επώδυνο, γιατί ο κύριος Κοκοτσάκης ήταν πολύ κοντά της στην υπόθεση των Τεμπών. Ήταν ο πραγματογνώμονας που έβγαλε την ιστορία «Δεν έχω οξυγόνο». Αυτό το βίντεο που έγινε σλόγγαν, συλλαλητήριο, έβγαλε εκατομμύρια κόσμο στους δρόμους, με τους διαλόγους που φώναζε κάποιος μετά τη σύγκρουση. Συγκλονιστικές, δεν θα ζητεί κανείς καμία σχέση του ένα με το άλλο. Εγώ μιλώ για την πολιτική πλευρά της υπόθεσης. Και η υπόθεση Δούκα, που είναι μια πληγή για το Πασόκ. Ο κύριος Κερίδης λέει λοιπόν σήμερα, ο Χάρης Δούκας, επανήλθε, αυτό τον είπε κύριο τίποτα. Ο Χάρης Δούκας έχει πάει στον Αλέξη Τσίπρα και δεν το έχουν καταλάβει. Δεν το έχουν καταλάβει. Σε 3 μήνες θα τον βρίσκουν στο Πασόκ, είπε ο κύριος Κερίδης. Εδώ πρέπει να πω ότι υπάρχει ένα θέμα. Νομίζω ότι ο κύριος Κιαΐδης είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει ακριβώς αυτή την τακτική απέναντι στον κύριο Δούκα. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω, κρατήστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε χωρίς τη Λουκία Γκάτσου σήμερα. Αύριο θα είναι και πάλι μαζί μας, 9 λεπτά μετά τις 4. Ζήρα FM 97,8. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Δήμητρα Πανανού στο δημοσιογραφικό συντονισμό. Γιώργος Τζιβελεκίδης. Δεν έχουμε κανένα χειροκροτήσει, Γιώργο. Ένα χειροκροτήσω εγώ, έλα. Μπράβο. Λοιπόν, μαζί μας η Βάσια Κούτρα, επίσης χειροκροτώ. Υποδέχεται τα μηνύματά σας. 211-200-8200, email studio papakirialfm.gr. Και νομίζω ότι είναι η ώρα να πάμε στον κύριο Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα που έχουν μαζευτεί. Και βέβαια κυρίαρχο, και βλέπω ήδη κριτική από την αντιπολίτευση που τα συνδυάζει όλα μαζί και λέει βουλιάζει τη διαφθορά η κυβέρνηση. Υπόθεση Αβραμόπουλου, ο τρόπος που αντέδρασε σήμερα στο ένταλμα το ευρωπαϊκό για την σύλληψή του, η πορεία που έχει πάρει προς τη Βουλή υπόθεση για την άρση της ασυλίας του, και από την άλλη πλευρά είναι η υπόθεση της Άννας Μισέλας Σιμακοπούλου και όλα τα υπόλοιπα ανοιχτά μέτωπα. Ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Θανάση Κοντογιώργης είναι μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Θαβελάκη και στους ακροατές μας.
0: Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Καταλαβαίνω ότι τρέχετε στο Μέγαρο Μαξίμου, συντονίζετε πολλά πράγματα. Ετοιμάζετε για εκλογές 27 Σεπτεμβρίου ή 11 Οκτωβρίου. Ξέρω το 4 το έχετε από τι.
1: Το έχετε κλείσει γιατί έχουμε και κάτι γάμουση και ένα Σαββατοκύριακο να ξέρουμε.
0: Όπως βλέπω το ρυθμό πάντως του προεκλογικού και του ίδιου του Πρωθυπουργού που δίνει το σήμα, τον παλμό, είναι σαν να έχουμε εκλογές σε ένα μήνα.
1: Όχι, δεν θα έχουμε εκλογές σε ένα μήνα. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός ότι περιοδεύει στη χώρα, κάνει στοχευμένες επισκέψεις, συνομιλεί με την κοινωνία και τους πολίτες, δεν είναι κάτι που πηγαίνεται τώρα. Όλη την τετραετία και την προηγούμενη βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι τελευταίος χρόνος. Προφανώς υπάρχει και μια ανάγκη επικοινωνίας σε όλη τη χώρα του κυβερνητικού έργου και βέβαια ταυτόχρονα μια επικοινωνία που χρειάζεται με την κοινωνία. Και εντάξει, είναι και λογικό, αντιλαμβάνεστε, γίνανε και αλλαγές στο κόμμα με τον κύριο Κυρανάκη. Επομένως, στους 10 μήνες χοντρικά περίπου που απομένουν μέχρι τις επόμενες εκλογές.
0: Έως 10 μήνες.
1: Κάπου εκεί περίπου. Εμείς ουσιαστικά θα πρέπει να τη δεσμεύσει ο Χαναλάβη το 23 θα γίνει αυτός ο απολογισμός και βέβαια με την αξιοπιστία που υπάρχει, γι' αυτό θα αξιολογηθεί από τους πολίτες η πρότασή μας για την επόμενη μέρα.
0: Πάντως, εγώ είμαι δυσπιστός, λέω σε όλους τους συνομιλητές μου, κρατώ το βίντεο, αν είναι τηλεόραση, το ηχητικό, αν είναι ραδιόφωνο, και θα τα πούμε μετά το καλοκαίρι. Γιατί εγώ θεωρώ ότι καταλαβαίνω ότι ο Πρωθυπουργός έχει πρόθεση να κάνει εκλογές την άνοιξη, αλλά υπάρχουν δύο αστερίσκοι. Ο ένας είναι, αν έχουμε αλλεπάλληλες κάλπες, το ρισκάρι να πάμε στην Προεδρία 1η Ιουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς να έχουμε κυβέρνηση. Και το δεύτερο, ξέρει κανείς τι θα γίνει το καλοκαίρι, πώς θα πάει η οικονομία, οι φωτιές, ο πλανήτης. Άρα, εγώ καταλαβαίνω ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να κάνει εκλογές την άνοιξη, αλλά την τελική απόφαση θα τη λάβει Εκεί, μετά το 15 Αύγουστο. Όπως όσο το ξέρετε, πάλι... το ξέρετε περισσότερο.
1: Σας λέω και πάλι ότι οι εκλογές θα γίνουν τότε στην ώρα τους. Αλλά μια και το αναφέρατε.
0: Πρέπει τυπικά και έτσι να απαντήσετε και το καταλαβαίνω. Φαντάζεστε να λέγατε ότι θα γίνει το Σεπτέμβριο.
1: Μια και το αναφέρατε για την ελληνική προεδρία, έχω να σας πω, κύριε Θεβελάκη, ότι δεν είναι μια τυπική ελληνική προεδρία.
0: Όχι καθόλου, γι' αυτό το λέω.
1: Είναι μια προεδρία στην οποία εντάξει, δεν είναι ότι θα έρθουν εδώ πέρα 27 ηγέτες, θα τους πάμε μια μέρα στην Ακρόπολη.
0: Αυτό είναι το λιγότερο. Είμαστε εντάξει.
1: Είναι μια προεδρία στην οποία θα κρυθούν πολλά πράγματα για την Ευρώπη στο μέλλον και κυρίως το πώς θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια, γιατί στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας θα συμφωνηθεί ο ευρωπαϊκός προπολογισμός. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα πρέπει τότε να υπάρχει ένας πρωθυπουργός.
0: Επταετίας προπολογισμός,
1: Ναι, είναι 28-34 πλάς, να σας το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι τότε θα πρέπει να υπάρχει ένας πρωθυπουργός που θα βρίσκεται στην κορυφή και θα προεδρεύει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος θα πρέπει να έχει διπλωματικό κεφάλαιο, ικανότητα, αναγνώριση, ο οποίος αφενός πρέπει να κάνει, να συντεριάξει τις αντίθετες φωνές. Είναι γνωστή η συζήτηση, ακόμα και σε ανθρώπους που δεν τα παρακολουθούν πολύ. Οι Βόρειοι θέλουν συγκεκριμένα πράγματα, να το πω έτσι απλά, οι Νότιοι άλλα πράγματα. Όμως, ταυτόχρονα θα πρέπει τότε η χώρα μας να έχει ετοιμάσει και ένα εθνικό σχέδιο από το τι θα κάνουμε από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, να σας το πω έτσι, αλλά και για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν. Γιατί είμαστε τις χώρες εκείνες που μας ενδιαφέρει, παρόλο που έχουμε πλέον μια καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση, να ξεκινάνε τα προγράμματα νωρίς, να είναι στοχευμένα, να μπορούμε να τα απορροφάμε, γιατί θέλουμε γρήγορα η ανάπτυξη να συνεχίσει. Επομένως, ο όποιος τότε πρωθυπουργός στο δεύτερο εξάμεινο 27, θα πρέπει να έχει αυτή τη δυνατότητα, αυτή την ικανότητα, αυτό το σχέδιο και προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι και αυτό ένα από τα ζητήματα τα οποία θα εξολογήσουν πολύ.
0: Βλέπω να φτιάχνετε την πλατφόρμα των εκλογών, κύριε Κοντογιώργη, με αυτά που λέτε. Εμπιστεύεστε άλλον από το Μητσοτάκη για να ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια για το μέλλον τη Ευρώπη και ακολουθεί το δείγμα Μητσοτάκη η Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη η Τσίπρα, Μητσοτάκη η Κωνσταντοπούλου. Το βλέπω.
1: Αυτά, κύριε Στραβελάκη, νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται. Καταρχήν δεν μπαίνουν επιτηδευμένα, θα σας έλεγα, εκκλησιαστικά τέτοια θέματα.
0: Όχι, εγώ σας
1: είναι όμως, νομίζω, χρήσιμο, πέρα από αυτά τα οποία μπορεί να απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα, που θα συζητήσουμε σήμερα, θα συζητήσουμε καλά να είμαστε και αύριο, ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δουλεύονται και θα επηρεάσουν και επηρεάζουν τη ζωή μας. Επομένως, ναι, προφανώς έχει σημασία ποιοι θα τα χειριστούν και νομίζω ότι οι πολίτες ψύχραμα, εφόσον ξέρουν τα διακυβεύματα, ρε παιδιά, τι θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια, τι είναι αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει, τι πρέπει να αποφασίσουμε, θα λάβουν και τις ανάλογες αποφάσεις. Δεν έρχεται να πει κανένας, ξέρετε, είμαστε εμείς και κανένας άλλος. Έρχεται όμως να πει, κοιτάξτε, αυτές είναι οι εθνικές προτεραιότητες, αυτά αποφασίζουμε, αυτές είναι οι δικές μου σκέψεις, αυτές βάζω στην κρίση σας και από εκεί και πέρα ο καθένας θα αποφασίσει ότι θεωρεί καλύτερο για τον ίδιο, την οικογένειά του και τη χώρα.
0: Τώρα, στον δρόμο για τις εκλογές υπάρχουν και δυσκολίες. Πάμε σε αυτές τις δυσκολίες για την κυβερνητική παράταξη και μιλώ για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Δεν είναι όποιος, είναι κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και θέλω να ρωτήσω εάν καλύπτεται, σας το λέω ευθέως, τον κύριο Αβραμόπουλο. Και το ρωτώ, διότι δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό, το βελγικό ένταλμα, σύλληψεως, δεν είναι μόνο η βαρύτητα της κατηγορίας, βαθμού κακουργήματος που του αποδίδονται, για μια υπόθεση που ξέραμε, την είχαμε αφήσει το 22. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι καινούριο έχει υπάρξει από τότε ως τώρα. Πάντως, για να εκδίδεται ένταλμα, κάτι έχει υπάρξει για τρία κακουργήματα. Και είδα έκπληκτο τον κύριο Αβραμόπουλο το πρωί, λέει ότι αυτά είναι μπουρδες, ότι δεν απολογούμε σε κανένα κερατά και ότι ο κύριος Σουγοίδης είχε εβδομάδες ή μήνες στο σιρτάρι του το ένταλμα και καλά που ήταν ο πρωθυπουργός που τον ενημέρωσε. Δεν ξέρω, εγώ στη θέση σας θα ένιωθα πολύ άβολα βλέποντας τέτοια αντιμετώπιση από ένα κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας για μια πολύ σοβαρή, τεκμηριωθότητα, συμφωνώ, αλλά πολύ σοβαρή υπόθεση και την οποία δεν είδα σοβαρή αντιμετώπιση.
1: Να τα πάρουμε ένα-ένα, δηλαδή να διακρίνουμε την ουσία και το ύφος, βέβαια, το οποίο αναφέρετε εσείς, το οποίο δεν θα το προσπεράσω. Καταρχήν, ως προς την ουσία, ο κ. Αβραμόπουλος νομίζω έχει δώσει κάποιες, γιατί έδωσε σήμερα και δύο συνεντεύξεις και από την πρώτη μέρα νομίζω έδωσε μια γραπτή δήλωση, που τουλάχιστον φαίνεται λογικά. Δηλαδή, νομίζω θέλω να πω ότι έχει δώσει κάποιες εξηγήσεις και για την ουσία της υπόθεσης, μια παλιότερη υπόθεση, ποια ήταν η όποια, ας το πούμε, εμπλοκή του, αλλά για το χρόνο που μεσολάβησε, αλλά και γιατί μπορεί να εκδόθηκε αυτό το ένταλμα, που είχε να κάνει βέβαια με το πώς και αν εμφανίστηκε στις αρχές και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθεί. Αυτά έχουν μια λογική και μια συνοχή. Από την άλλη, βέβαια, αυτό που αναφέρεται σήμερα, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι ο κ. Αβραμόπουλος αυτή τη στιγμή αισθάνεται ότι αδικείται και σε ουσιαστικό και σε επικοινωνικό επίπεδο και προφανώς η φόρτιση μπορεί να οδηγεί σε κάποιες ληκτικές υπερβάσεις. Από την άλλη, όμως, θέλω να τονίσω ότι ειδικά στο θέμα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, νομίζω υπήρξε μια τύπη ενημέρωση. Καμία, θα σας έλεγα, καθυστέρηση δεν υπήρξε. Δεν εμπλέκεται ο Υπουργός Προστασίας Πολίτης. Μα κύριε Τραβελάκη, δεν εμπλέκεται ο Υπουργός ποτέ σε τέτοιες περιπτώσεις. Ίσα-ίσα που επειδή είναι ευρωπαϊκό ένταλμα, κινήθηκαν γρήγορα οι διαδικασίες. Η αστυνομία, να σα το πω έτσι, το στέλνει στον εισαγγελέα και μετά γίνονται τα καθέκαστα. Επομένως, και αυτά γίνανε μέσα σε ένα 24ωρο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Νομίζω ότι θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Ο κ. Αβραμόπουλος έδωσε και θα δώσει και τις όποιες σας λέω εξηγήσεις από την πλευρά του και προφανώς.
0: Μισό λεπτό, γιατί ο κ. Αβραμόπουλος είπε ότι, και γνωρίζω και από τον κ. Δημητρακόπουλο που χειρίζεται την υπόθεση Καϊλή, που είναι παράλληλη, ότι δύο φορές εκλήθη από την βελγική αστυνομία και δικαιοσύνη και δεν πήγε. Θα δώσει, διότι σήμερα μίλησε για κάτι χωροφύλακες που του έλεγαν μπούρδες.
1: Κοιτάξτε, τώρα δεν ξέρω τι λεπτομέρεια τη
0: του φακέλου. Είναι δημόσια τοποθέτηση. Ναι.
1: Μισό λεπτό.
0: Ούτε το ξέρω.
1: Αυτό, κοιτάξτε, θα τοποθετήσει στην εισαγγελία φετών. Ναι. Αφού εξετάσει όλα τα δεδομένα, θα πει ο κύριος Αβραμόπουλος με την υπεράσπιση του τι ισχύει, θα κρίνει αν η ελληνική δικαιοσύνη και αφού βέβαια είναι και η διαδικασία τη Βουλή, θα κρίνει προκειμένου την τύχη του κύριου Αβραμόπουλου ή θα διαβιβάσει την υπόθεση στο Βέλγιο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι δικονομικοί κανόνες οι οποίοι ακολουθούνται. Ό,τι πρέπει να γίνει, θα γίνει με την απόλυτη διαφάνεια και με τον τρόπο βέβαια που επιβάλλει και το Σύνταγμα, αλλά βέβαια και η κώδικα ποινικής οικονομίας.
0: Πρέπει να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι για θέματα ίσονος σημασίας, νομικής και ποινικής, ναι, ζητήθηκαν παραιτήσεις από τον Πρωθυπουργό. Και μιλώ για την πρόσφατη υπόθεση ο ΠΚΠ, που μάλιστα η πορεία της νομικής διερεύνησης των δικογραφιών δεν δικαίωσε τους αρχικούς φόβους σας για εμπλοκή των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Και η κυρία Τιχεροπούλου νομίζω ότι έπαιξε ρόλο σε αυτό. Για το κατά πόσο σημειώθηκαν τα ευρωπαϊκά ταμεία. Η ερώτηση μου είναι λοιπόν, εάν θα ακολουθήσετε την ίδια τακτική του κύριου Αβραμόπουλου, δηλαδή αν θα ζητηθεί παρέτηση του κυρίου Αβραμόπουλου από κάποιο αξίωμα ή, όπως λέει το Πασόκ, λέει σε αυτή την περίπτωση εμείς διαγράψαμε την κυρία Καϊλή αμέσως και ήταν καρμπών η υπόθεση. Θα διαγράψετε τον κύριο Αβραμόπουλο?
1: Εντάξει, δεν νομίζω κάτι τέτοιο και νομίζω ότι είναι διαφορετική τάξη ζητήματα. Και δώσατε ίσως, νομίζω και εσείς μόνο σας, μια απάντηση σε αυτό. Γιατί και ακόμα και την υπόθεση του ΠΚΠ υπήρξε, θα σας έλεγα, μια πράξη πολιτική, σας έλεγα, γενναιότητα και από τους βουλευτές, οι οποίοι είπαν ναι, και από μέλη της κυβέρνησης, ότι εμείς επειδή υπάρχει οποιαδήποτε
0: εικόνα.
1: Και ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι κάτι λογικό που φαίνεται ότι αποδεικνύεται από τη φορά των πραγμάτων, αλλά δεν θα υποκαταστήσουμε εμείς τη δικαιοσύνη, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, ότι υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει και προφανώς
0: ναι,
1: από εκεί πέρα θα αξιολογηθεί όλο αυτό και είπε ότι προφανώς δεν καταδικάζουμε κανέναν. Σας λέω και πάλι ότι ήταν μια ενέργεια τότε από τους συναδέλφους μέλη της κυβέρνησης, γιατί δεν ήθελα να υπάρχει καμία σκιά. Επομένως, αφήνουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και όποιες πολιτικές αποφάσεις, κύριε Στραβελάκη, να είστε σίγουρος ότι εφόσον προκύψει οτιδήποτε, ο Πρωθυπουργός έχει τύψει ότι δεν έχει διστάσει να τους λάβει.
0: Να το πω αλλιώς. Αναμένεται από τον κύριο Αβραμόπουλο να επιδείξει την αντίστοιχη ευαισθησία που έδειξαν ο κύριος Κρέκας, ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Μηταράκης, ο κύριος Κεφαλογιάννης, οι οποίοι υπέβαλαν παραιτήσεις.
1: Σας λέω και πάλι, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο, ούτε γνωρίζω και δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοιο θέμα. Ο κύριος Αβραμόπουλος έδωσε κάποιες εξηγήσεις που φαίνονται λογικές. Mm. Θα δούμε την πορεία της υπόθεσης και προφανώς όλα αυτά αξιολογούνται. Αλλά νομίζω πρέπει να μείνουμε σε αυτό.
0: Ναι. Το τελευταίο. Ο κύριος Αβραμόπουλος προανήγγειλε ότι αυτοδικαίως θα είναι υποψήφιος. Συμφωνεί ο Πρωθυπουργός σε αυτό, σε επόμενες εκλογές? Έχει εκκρεμεί διώξει για τρία κακουργήματα. Στο Σκάι του.
1: Εντάξει, αυτό το οποίο ξέρω με τα απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι ο Πρωθυπουργός είναι και ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εκείνος ο οποίος αποφασίζει την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Επομένως, όταν έρθει η ώρα, όσοι είναι να είναι υποψήφοι, προφανώς από τον Πρωθυπουργό θα ληφθούν και απαραίτητες αποφάσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε σε ένα. Έβλεπα το μεσημέρι στον Sky ότι απεκαλύφθησαν σημεία του εντάλματος και υπάρχει αναφορά στο όνομα του κ. Μαργαρίτη Σκινά, ο οποίος μάλιστα αναφέρεται ως Greek Connection, δηλαδή ελληνική διασύνδεση. Ήταν Αβραμόπουλος, Καϊλή και όλο το η ομάδα που ελέγχεται, έκανε, δεν ξέρω ακριβώς για να σας πω, lobbying υπέρ του Κατάρ. Και τόνισε τον ρόλο του κυρίου Σκινά. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο θέμα, αν υπήρξε επικοινωνία με τον κύριο Σκινά από την κυβέρνηση, από το Μέγαρο Μαξίμου, για να διευκρινίσει γιατί αναφέρεται το όνομά του σε αυτό το ένταλμα.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, κύριε Στραβελάκη, ούτε γνωρίζω την δικογραφία, που νομίζω μπορώ να το σχολιάσω. Νομίζω ο κύριος Σκινάς είχε αναφερθεί και παλιότερα όταν προέκυψε αυτή η υπόθεση. Δεν γνωρίζω ούτε νομίζω ότι έχει προκύψει κάτι, αλλά σας λέω από εκεί πέρα, επειδή δεν έχω γνώση ούτε της δικογραφίας, ούτε αυτό που μου λέτε, αν το είπε το Sky κάποιο άλλο μέσα, δεν μπορώ να το σχολιάσω.
0: Επομένως, δεν γνωρίζετε αν υπάρχει εμπλοκή Σκινά και αν υπάρχει θέμα με άλλα πρόσωπα πριν του κ. Αβραμόπουλου. Τώρα, πάμε στην ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είχα συνομιλήσει και εγώ με κυβερνητικά στελέχη που έλεγαν: μπα, δεν γίνεται να εφαρμόσουμε για όλους την δικαστική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, διότι είναι εκατοντάδες εκατομμύρια, διότι πρέπει να προσφύγουν, διότι δεν μπορεί να υπάρξει αναδρομική ισχύ. Μάλιστα, επέμεναν και νομικοί κορυφαίοι και οι εκπιζό πρωταγωνίστες στην υπόθεση ότι είναι μονόδρομος να εφαρμοστεί η δικαστική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και να αποκατασταθούν αυτοί οι δανειολήπτες και να κουρευτούν οι δόσεις και να, ο τόκος να είναι πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Τι άλλαξε και τελικά η κυβέρνηση έβγαλε μια ρύθμιση πραγματικά θετική που ευθυγραμμίζεται 100% με τη δικαστική απόφαση?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν όταν λέγαμε, γιατί βγαίνουν ακόμα τα αντιπολίτευση και λένε τι κάνετε, παιδιά, δηλαδή θα την εφαρμόσετε την απόφαση. Όταν λέγαμε ότι τη μελετά του Υπουργείου Οικονομικών και πέρασαν ουσιαστικά 15-17 μέρες από εκείνη την μέρα που εξεδόθηκε η απόφαση, ήταν ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο. Και νομίζω ότι ήταν μια απόφαση η οποία ξεπέρασε ίσως κάπως αυτό που, το οποίο λέτε κι εσείς ότι συνομιλούσατε με κάποια στελέχη, τις προσδοκίες που μπορεί να είχαν δημιουργηθεί από την άποψη.
0: Τα παιδιά πέρα... μου έλεγαν, ξέρεις πώς θα κοστίσει πρόγραμμα Ηρακλής, εκατοντάδες εκατομμύρια, δεν αντέχει
1: ακριβώς
0: το σύστημα.
1: Μα,
0: αυτό μου έλεγαν.
1: Καταρχήν εφαρμόζει καθολικά την απόφαση. Αυτό το οποίο τη διακρίνει σε σχέση με αυτό που είχαν οι περισσότεροι στο μυαλό τους είναι ότι όντως αναγνωρίζει αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν επιπλέον και τα συμψηφίζει υπέρ του δανειολήπτη για μια συγκεκριμένη κατηγορία συνεπών δανειοληπτών. Και όντως είναι μεγάλα τα ποσά, κύριε Στραβελάκη, είναι περίπου 700-800 εκατομμύρια, τα οποία εντάξει θα καλυφθούν και από τα πιστωτικά ιδρύματα και ένα μέρος από το δημόσιο, δεν θα επιβαρύνει όλο αυτό το δημόσιο. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια διαδικασία που κοστίζει πολύ και έχει να κάνει και με την τραπεζική ευστάθεια, δηλαδή βέβαια και τις δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού. Εμείς προχωρήσαμε σε αυτό το οποίο θεωρούμε δίκαιο και σαν μια επιβράβηση της συνέπειας, αλλά και στο πλαίσιο του πνεύματος και της απόφασης που βρήκε που βγήκε από τον Άγιο Πάγο και σε αυτή την εφαρμογή θα προχωρήσουμε, που θεωρώ όντως ότι σε αρκετούς συμπολίτες μας, περίπου 100.000, δίνει αυτή την ανάσα.
0: Θετικό. Εγώ ρώτησα τι άλλαξε. Μήπως έπαιξαν ρόλο οι εκλογές που έρχονται, κύριε Υπουργέ, και είπε η κυβέρνηση: όπα, μην τους έχουμε απέναντί μας, κάτσε να, να υποστούμε το κόστος.
1: Κύριε Στραβελάκη, ότι είναι σωστό, λογικό και δίκαιο και μπορούμε να το κάνουμε μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα, να το πούμε τα πόδια μας, θα το κάνουμε. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε πράγματα τα οποία θα σας έλεγα θέτουν επικίνδυνο πολλά ζητήματα τα οποία αντιλαμβάνεστε. Νομίζω και αντιλαμβάνονται οι ακροατές μας.
0: Άρα λέτε οι εκλογές δεν έπαιξαν ρόλο.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Υπάρχει τώρα, είχα νωρίτερα τον πρόεδρο των δανειοληπτών και την κυρία Καλαποθαράκου, οι οποίοι έλεγαν ότι, και το είπε και ο Μητρόπουλος το πρωί, ότι αυτό είναι καλό, αλλά δεν φτάνει. Διότι υπάρχουν άλλες 250.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που έχασαν τη ρύθμιση, έχασαν το σπίτι τους, επειδή ήταν επαχθείς για καταχρηστική ρύθμιση με τόσο μεγάλους τόκους, δεν μπορούσαν να αντέξουν. Και αντίστοιχες περιπτώσεις δανειοληπτών που είναι στα χέρια των funds, των services, των χρηματοδοτικών φορέων που φτάνουν το 1 εκατομμύριο. Υπάρχει σκέψη από εσάς να δείτε κάτι άλλο, δηλαδή να κοιτάξετε, να καλέσετε τα funds, ποιοι είναι οι πιο αδύναμοι και να ακολουθήσετε αυτή την τακτική και για άλλες ομάδες, μικρές, μεγαλύτερες, όσο αντέχουν τα ταμεία?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν το περίγραμμα της απόφασης του ΕΡΟΥΠΑΚΟ αφορά ενισχύει. Ναι, και αφορά ενισχύει ρυθμίσεις. Δεν μπορούμε να πάμε σε ρυθμίσεις που έχουν αποπληρωθεί ή έχει διασωθεί η κατοικία ή βέβαια έχουν παραχθεί κάποια νομικά αποτελέσματα. Νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι. Δεν μπορείς να ανατρέψεις τώρα δικαστικές αποφάσεις ετών για πολλούς λόγους, και νομικούς και οικονομικούς και λόγους συστημικούς. Επομένως, γι' αυτό μείναμε σε αυτή την περίμετρο και αυτή είναι και η περίμετρο, σας έλεγα, του πνεύματος και του γράμματος της απόφασης. Και αυτές είναι οι δυνατότητες. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να συζητήσουμε για κάτι άλλο. Τώρα, εντάξει, δεν ξέρω στο μέλλον τι μπορεί να γίνει, ούτε είναι αυτή η αριθμή. Έχω να σας πω ότι ακόμα και από αυτούς που χάσαν, ας το πούμε έτσι, την ρύθμιση ή είναι εκτός αυτής της ρύθμισης, κύριε Στραβελάκη, το 70% ήταν περίπου άνθρωποι οι οποίοι για τον Α ή Β λόγο χάσανε την ρύθμιση και το υπόλοιπο 30% βάζαν κάποια λεφτά. Νομίζω όλοι έχουμε στον περίγυρο με τέτοιες περιπτώσεις, αλλά κάλυπταν μέρος του κεφαλαίου, δεν κάλυπταν μέρος των τόκων. Επομένως, δεν μπορούν, αντιλαμβάνεστε, να καλυφθούν και από την περίμετρο της απόφασης του Αρείου Πάγου. Αυτές είναι οι περιπτώσεις οι οποίες υπήρχαν και γι' αυτό μείναμε και σε αυτή την κατηγορία.
0: Τότε να ρωτήσω κάτι για το θέμα αυτό χωρίς κόστος. Θα μπορούσε αυτή η απόφαση και η αντίδραση της κυβέρνησης που να συμμορφωθεί 100% με την ετοιμιγορία της ολομέλειας του Αρείου Πάγου να αποτελέσει ένα ηχηρό μήνυμα στους χρηματοδοτικούς φορείς, funds και services να σταματήσουν τις καταχρηστικές πρακτικές κατά αδύναμων δανειοληπτών? Δηλαδή να καλέσει Τράπεζα της Ελλάδος, το Υπουργείο Οικονομικών και να πει: κοιτάξτε παιδιά, φτάνει, stop, σας έχουμε, δείτε το ξανά, δείτε τι κάναμε στο νόμο Κατσέλη. Γιατί είναι χιλιάδες τα παράπονα για καταχρηστικές πρακτικές, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Υπουργέ.
1: Ισχύει. Ο Φέρας του Καλού είναι πάντα το καλύτερο, Στραβελάκη. Σας θυμίζω ότι νομίζω πέρυσι, τέτοια εποχή, ίσως και λίγο νωρίτερα, υπήρξε ένα πλαίσιο μέτρων τα οποία φέρναν μια μεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία των servicers με την ανακοίνωση των ρυθμίσεων. Τα
0: οποία
1: μπορεί να βρει εύκολα και αυτά έχουν προχωρήσει.
0: Αλλά δεν έχουν σταματήσει τα παράπονα.
1: Προφανώς. Προφανώς πάντοτε υπάρχουν, σας λέω, περιθώρια για μεγαλύτερη συμμόρφωση και πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία και επικοινωνία προκειμένου. Ειδικά σε κάποιες περιπτώσεις που πρέπει να τις κοιτάζεις με ένα μάτι, πέρα από το γενικό κανόνα, βλέπω ένα Excel με 100.000 άτομα και βγάζεις μια νέα πολιτική, θα πρέπει προφανώς να βλέπεις διαφοροποιημένες πολιτικές. Άλλωστε, γι' αυτό ήρθε και ο εξοδικαστικός που πλέον είναι υποχρεωτικός για τους servicers, γιατί έχει μια μεγάλη περίμετρο και είναι αναγκαστικός ως προς αυτό. Όσοι είναι εκτός περιμέτρου εξοδικαστικού, υπάρχει ένα πλαίσιο προστασίας, το οποίο αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται, όπως και βέβαια ένα πλαίσιο λειτουργίας για τους servicers, και όπου υπάρχουν τέτοια ζητήματα, προφανώς υπάρχει δυνατότητα και το καθεξής, και πρόσφατα έχω να σας πω και υπήρχαν και πρόστιμα σοβαρά σε αρκετές ελληνικές εταιρείες. Σίγουρα όμως νομίζω ότι και η απόφαση του Αεροπάγου, αλλά και όλο το πλέγμα αυτό που συζητάμε και η κοινωνική πίεση, θα οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Πρόσφατα το Πρωθυπουργό και ο Στανάσης Κοντογιώργης ήταν μαζί μας ζωντανά. Ευχαριστώ. Απάντησε και στα δικά σας ερωτήματα τα οποία μετέφερα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Τεμπονέρα, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, ο κορυφαίος τομεάρχης από τη σκιώδη κυβέρνηση του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Με πολλά ερωτήματα και θα ξεκινήσω από αυτό που βλέπω από τη Real Polls για το Πρόταγκον, ότι για πρώτη φορά σε δημοσκόπηση το κόμμα Τσίπρα έχει δύο μπροστά. Δηλαδή η διαφορά είναι από τις 13 μονάδες Νέα Δημοκρατία Ελλάς στις 7, 28-21, αρχίζει να έχει ενδιαφέρον. Με τέταρτο το Πασόκ και τρίτη την ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού.
2: Real FM.
3: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
4: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
6: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
7: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας. Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώς έως Λιοσίων μετά από σύγκρουση 5 οχημάτων. Καθυστερήσεις στην Κηφισία στο τμήμα Μαρούσι Ψυχικό και στην Αλίμου Κατεχάκη από Περιφερειακή Μητού προς Καρέα λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή. Περισσότερα στο real.gr. Το Ιράν δεν εισπράττει διόδια για το Ορμούζ. Αν το κάνει, θα μπει τέλος στις διαπραγματεύσεις, σημειώνει σε μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Στα 74 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent. Αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στις πανελλαδικές εξετάσεις.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 28 στη Θεσσαλονίκη, 31 στο Αγρίνιο.
15: Μητέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

επιστρέψαμε. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι η αγαπημένη μου ερώτηση όλο το καλοκαίρι, αν θα γίνουν εκλογές 27 Σεπτεμβρίου ή 11 Οκτωβρίου, γιατί είχα μια παλαιότερη συνομιλία με κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος, τότε που είχε πρώτο γραφτεί, και λέω 27 Σεπτεμβρίου ή 4 Οκτωβρίου, και μου λέει, ο παπα 4, είναι γρουσούζικη ημερομηνία, διότι είμαι προληπτικός, 1, 2, 3, 4, άρα 27, 11, λέω, όπα το συζητάτε, τα χάσε λίγο, λέει, όχι, όχι, πλάκα κάνω, δεν έκανε πλάκα, κατάλαβα ότι το είχαν συζητήσει για να διαλέξουν οι 27 ή 4, απέκλεισαν το 4, πήγαν στο 11, ωστόσο, ξαναλέω, όσο γνωρίζω τον Πρωθυπουργό και την πρακτική της κυβέρνησης αυτής, καταλαβαίνω ότι ο στόχος του είναι πραγματικά, το εννοεί, να κάνει εκλογές την άνοιξη του 2027. Είδατε όμως, ακούγοντας τον άνθρωπο που είναι πολύ κοντά του, τον κύριο Κοντογιώργη, τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, να λέει πόσο σημαντική θεωρεί ο Πρωθυπουργός και η Ελλάδα και η κυβέρνηση την Ευρωπαϊκή Προεδρία που αναλαμβάνει η Ελλάδα από την 1η Ιουλίου του 2027, που θα κρίνει αν πολύ στο μέλλον της Ευρώπης, γιατί θα χειριστεί τον 7ετή προϋπολογισμό ως το 2033. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι και το επιχείρημα της κυβέρνησης, όποτε κάνει εκλογές, είτε ο φθινόπωρο ή την άνοιξη, ότι θα εμπιστευτείτε τον Τάδε ή το Μητσοτάκη για την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν φτάσει η ώρα και για μένα ο Πρωθυπουργός θα πάρει την τελική του απόφαση μετά το 15 Αύγουστο ή κάπου εκεί, βλέποντας φωτιές, κατάσταση στη χώρα, παγκόσμια οικονομία, αν θα έχει ξαναξεκινήσει ο πόλεμος, θα έχει σταματήσει στο Ιράν, τι γίνεται με το άλλο μέτωπο, πώς είναι οι ισορροπίες στον πλανήτη, πώς είναι γενικά βαδίζοντας προς διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, εάν μπορεί να εξαγγείλει αυτά που θέλει ο Πρωθυπουργός ή δεν μπορεί, καταλαβαίνω ότι τότε θα πάρει την τελική απόφαση. Θα δει δηλαδή εάν είναι πιο σκόπιμο να κάνει τις εκλογές το φθινόπωρο, τώρα δηλαδή 27 Σεπτεμβρίου, μετά τη ΔΕΘ αμέσως, ή το αργότερο 11 Οκτωβρίου, ώστε οι αλλεπάλληλες κάλπες, κατά τη γνώμη μου, θα υπάρξουν, να οδηγήσουν σε μια κυβέρνηση σταθερή που θα χειριστεί την Ευρωπαϊκή, την Ελληνική Προεδρία στην Ευρώπη, ή αν θα το ρισκάρει να πάει, και είναι ρίσκο, ως το Μάρτιο-Απρίλιο, γιατί αν γίνουν 3-4 κάλπες και φτάσουμε 1η Ιουλίου χωρίς κυβέρνηση, καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει αυτό και για τη χώρα.

Τώρα, σε έλεγα την νέα δημοσκόπηση, η οποία σίγουρα θα συζητηθεί, η οποία είναι της Real Polls για το protagon.gr και η οποία δείχνει για πρώτη φορά δύο μπροστά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σας το ξαναλέω, είναι η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος και τον προηγούμενο μήνα ήταν η Νέα Δημοκρατία στο 29,1, τώρα 28,3 πρώτη. Δεύτερο ήταν το κόμμα Τσίπρα με 16,1 και πήγε 21,4, δηλαδή ανέβηκε 5 μονάδες. Άρα η διαφορά είναι πια από 13 μονάδες που ήταν 7. 28,3, 21,4, εντάξει, 7,6,9. Και τρίτη η κυρία Καριστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 11,9, είχε 13,1, έπεσε και γενικά υπάρχει πτωτική πορεία και οι δημοσκόποι συμφωνούν ότι είναι προς τα πάνω το κόμμα Τσίπρα, προς τα κάτω η Μαρία Καριστιανού και το Πασόκ είναι στο 9,9 από 9,6, είναι μονοψήφιο και στην εκτίμηση. Επομένως, εδώ έχουμε το Πασόκ τέταρτο σε μια ακόμα δημοσκόπηση. Πάντως, οι πιο πολλές είναι τρίτο το Πασόκ και δεν είναι με 9,9. Είναι με 10, 11, 12. Σε κάθε περίπτωση, η αξιοσημείωτη είναι η δυναμική που υπάρχει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που εδώ οι γνώμες των δημοσκόπων δίστανται. Δηλαδή, κάποιοι λένε ότι όσο περνάει ο καιρός και δεν ανακοινώνει πρόγραμμα, απλώς μιλούν τα στελέχη, δεν φτύρεται, άρα εκμεταλλεύεται τη σκόνη που σηκώνει κάθε νέο εγχείρημα. Και υπάρχει άλλη άποψη ότι όταν μιλήσει και πουν οι ανταγωνιστές, οι αντίπαλοι, οι πολιτικοί αντίπαλοι της Ελλάς, όπα, αυτό είναι το πρόγραμμα, μας θυμίζει το 15, είναι ο παλιός Τσίπρας, δεν είναι ο καινούριος, τι γίνεται με το ένα κόμμα, τι γίνεται με το άλλο, με το ΣΥΡΙΖΑ, ότι τότε θα αρχίσει να έχει φθορά και θα χάνει. Δεν το ξέρω. Νομίζω κανείς δεν το ξέρει αν αυτό που βλέπουμε είναι σκόνη που θα συνεχίσει προς τα πάνω να δίνει δυναμική στην Ελλάς ή η σκόνη θα κάτσει και θα διαλυθεί, άρα θα πάει προς τα κάτω. Το βέβαιο είναι ότι αυτή τη στιγμή η δυναμική της Ελλάς είναι προς τα πάνω. Άρα αυτή τη στιγμή δεν είναι τυχαίο κατά τη γνώμη μου ότι όλα τα κυβερνητικά στελέχη επιλέγουν και στα πάνελ και παντού και στις ανακοινώσεις ως βασικό αντίπαλο τον Τσίπρα και όχι τον Ανδρουλάκη. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα έλεγα ότι πιέζεται πάρα πολύ ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν έχει τις δημοσκοπήσεις 10, 11, 12, το να λες το βασικό μου, η βασική μου θέση θα με πρώτο κόμμα με μια ψήφο διαφορά, είναι πολύ δύσκολο να το υποστηρίξεις σε οποιαδήποτε συζήτηση. Δεν ακούω συχνά να το λένε πια, πραγματικά είναι δύσκολο αυτό. Συν το πρόβλημα με τον Χάρη Δούκα και την νέα του σύγκρουση, την τελευταία με την κυρία Διαμαντοπούλου και την προηγούμενη που είπε γιατί όχι με τον Τσίπρα. Άρα, Τσίπρας, να πάμε μαζί, εάν είμαστε δεύτεροι και εκείνος τρίτος ή εκείνος δεύτερος και εμείς τρίτοι, όποιος είναι δεύτερος, αυτό είχε πει ο κύριος Δούκας, να είναι αρχηγός και να πάμε μετά τις εκλογές να κάνουμε ένα μέτωπο να αντιμετωπίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Δούκας, θυμίζω, έχει πάρει πίσω αυτό που είχε πει για αρχηγό Τσίπρα, αν είναι δεύτερος, όμως αυτό που δεν έχει πάρει πίσω είναι την ουσία. Δηλαδή ότι πρέπει να μιλάμε. Η κατάσταση που υπάρχει δείχνει ένα μονόδρομο ότι πρέπει να μιλάμε με τα άλλα κόμματα που είναι του ίδιου του όμορου χώρου με εμάς. Επιμένει ο κύριος Δούκας ότι πρέπει να υπάρξει ενός τέτοιου είδους συνεργασία και στο ίδιο μήκος κύματος, στο ίδιο κλίμα αυτό εντάσσω και το βιντεάκι που ανέβασε από το Λονδίνο. Εγώ το θεωρώ καθόλου αθώο. Θυμίζω ότι εκεί παραιτήθηκε ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ και είναι ο επικρατέστερος διάδοχος του Στάρμερ στη Βρετανική Προεδρία και κάνει ένα βίντεο περπατώντας τους δρόμους του Λονδίνου και μιλώντας για τον δήμαρχο και πώς ένας δήμαρχος μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Είπατε τίποτα? Μπορείτε να βγάλετε κανένα συμπέρασμα? Δεν ξέρω. Εγώ μπορώ.

Έχουμε επικοινωνήσει με τον κύριο Τεμπονέρα που είχε προγραμματισμένο ραντεβού μαζί του η Δήμητρα Πανανού για να μας μιλήσει στις 5:25. Είναι παρά 20. Δεν απαντά. Ελπίζω να το βρούμε διαφορετικά αύριο, και αύριο μέρα είναι ή μεθαύριο. Αλλά θα είναι κρίμα, γιατί πραγματικά είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Και βλέπω ότι ο κύριος Τεμπονέρας είναι επικεφαλής στη λίστα της Κιόδους κυβέρνησης, σε αυτό που είχε συζητηθεί περισσότερο όταν έκανε τις ανακοινώσεις. Θυμάστε, εκεί στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή εκείνο το 7 δεσμεύσει, πρώτη ζωή με αξιοπρέπεια. Έχει φτιάξει λοιπόν ένα τομέα ο Αλέξης Τσίπρας που τον λέει η ζωή με αξιοπρέπεια, είναι πρώτος στην κορυφή. Η ζωή με αξιοπρέπεια και ισχυρό κοινωνικό κράτος, και επικεφαλής είναι ο Διονύσης Τεμπονέρας ως τομεάρχης εργασίας. Νομίζω ότι εκεί θα δώσει την έμφασή του ο κύριος Τσίπρας στη σκιώδη κυβέρνηση, όπως και στην οικονομία. Και εκεί βλέπω ότι υπάρχει ένας παλιός γνώριμος στον τομέα της οικονομίας. Να σας πω ότι συντονιστής των τομεαρχών θα είναι ο κύριος Γαβρόγλου, πρώην Υπουργός Παιδείας, και ο Μιχάλης Καλογύρου είναι στην επιτελική ομάδα μαζί με τον Γιώργο Βασιλιάδη, τη Γιάννα Πεπέ και την Ευγενία Φωτονιάτα. Αυτό είναι θα έλεγα, το συμβούλιο που διοικεί κατά κάποιο τρόπο την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με παλιά και νέα στελέχη, αλλά κυρίως ανθρώπους εμπιστοσύνης του κυρίου Τσίπρα. Το κόμμα αυτό, ανεξάρτητα από την κριτική που δέχεται ο κύριος Τσίπρας, αν είναι ο παλιός ή ο νέος, νομίζω ότι θα μπει στη ζωή μας. Και το ερώτημα είναι εάν θα επιβεβαιώσει τα όσα φαίνονται και καταγράφονται από τις δημοσκοπήσεις, ότι δηλαδή θα έρθει δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί αλλάζουν τα πολιτικά δεδομένα.

Στον τομέα οικονομικών είναι ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, πολύ γνωστό επίσης πρόσωπο από την πρώτη θητεία του Αλέξη Τσίπρα, και έχει και άλλους από εκείνη τη θητεία, αλλά κυρίως οι περισσότεροι είναι νέα πρόσωπα. Και έχει μία αξία αυτό. Επίσης, στον τομέα δικαιοσύνης είναι η Μαρία Λεπενιώτη, η πρόεδρος του Δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μία δικαστικός με πολύ θετικό, με πολύ δυνατό όνομα. Θα δούμε, δεν ξέρω. Είναι πολύ έντονη κριτική. Ο Πρωθυπουργός σήμερα φρόντισε, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, να στείλει το μήνυμα όταν μιλούσε για νέες παροχές. Είπε: η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα και την ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά, καλώντας τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Και προσέθεσε: βλέπε, Τσίπρας, η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν, θέλοντας προφανώς να αντιπαραβάλει τη σημερινή δημοσιονομική πολιτική με πρακτικές προηγούμενων ετών. Βλέπε πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και βλέπω και όλα

0: δεν έχω βαρύδια από το παρελθόν, είμαι ένας νέος αρχηγός, έχω πρόγραμμα, είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά μου και εκεί ποντάρει. Και ποντάρει σε αυτό που λέει ότι έχει υπολογίσει πόσο θα κοστίσει να μειωθούν φόροι, αυτό που καίει τους πολίτες, ΦΠΑ, ΑΛΦΑ, ειδικός φόρος κατανάλωσης, επιμένοντας το προηγούμενο κ. Καρχημάκης, που είναι υπεύθυνος προγράμματος, το έχουν υπολογίσει ότι μπορεί αυτό να είναι, να προέλθει το ποσό που χρειάζεται από το υπερπλεώνασμα. Μάλιστα μου έλεγε ότι έχει δώσει, έχει κάνει επαφές με τις Βρυξέλλες και δεν ισχύει αυτό που έχει πει ο κ. Πιερακάκης, ότι δεν μπορεί το υπερπλεώνασμα να χρησιμοποιηθεί για μείωση φόρων. Έχει ενδιαφέρον, γιατί ο κ. Μαρινάκης άκουγε νωρίτερα και είπε ότι αυτό δεν ισχύει. Λοιπόν, βρήκαμε τον κύριο Τεμπονέρα. Καλησπέρα, κύριε Τεμπονέρα. Θα είναι πολύ λίγος ο χρόνος, δεν πειράζει. 5 λεπτά να μας δώσετε ένα πολιτικό στίγμα της ημέρας. Καταλαβαίνω ότι τρέχετε κι εσείς και δεν μπορούσατε να είστε συνεπείς στο ραντεβού 5 παρα 25. Καλησπέρα, κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, βλέπω ότι είστε επικεφαλής της Γιώδους κυβέρνησης. Στη σειρά που ανακοινώθηκε, ζωή με αξιοπρέπεια ήταν το πρώτο, η πρώτη δέσμευση που είχε αναλάβει ο κ. Τσίπρας στο θυσίο. Ζωή με αξιοπρέπεια και ισχυρό κοινωνικό κράτος είναι ο τομέας σας. Καταλαβαίνω ότι εκεί θα δοθεί έμφαση από τον κ. Τσίπρα. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα και να σας ρωτήσω πώς σχολιάζει η Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την υπόθεση Αβραμόπουλου, για την οποία μιλούσα πριν με τον κ. Κοντογιώρη, τον υφυπρόπαρατο πρωθυπουργό, και το πρωί με τον κ. Μαρινάκη. Και καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση είναι προσεκτική στο σχολιασμό και παίρνει αποστάσεις, αλλά και δεν αδειάζει ταυτόχρονα τον κ. Αβραμόπουλο.
1: Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι σε κάθε υπόθεση η οποία εμφανίζεται, και δεν αφορά μονάχα την περίπτωση του κ. Αβραμόπουλου, είχαμε τις προηγούμενες περιπτώσεις με τους γενικούς γραμματείς της Πολεοδομίας, είχαμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε συνεχόμενα σκάνδαλα δυστυχώς το τελευταίο τρίμηνο. Είναι στο καθημερινό, λες και είναι αστυνομικό δελτίο οι υποθέσεις και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τις υποθέσεις οι οποίες εμπλέκονται. Είναι ότι επιχειρείται άρον-άρον να βγει μια απόφαση χωρίς να αναμένουμε να δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη. Το κρίσιμο, ξέρετε, στην υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου, και εκεί πράγματι δεν έχει χυθεί φως, είναι η άποψή μου, είναι για ποιο λόγο υπήρχαν οι αμοιβές αυτές των 5.000 ευρώ που έχουν προσδιοριστεί για το ένα έτος. Τι ακριβώς δουλειά έκανε ο κ. Αβραμόπουλος σε μια ΜΚΟ η οποία από ό,τι φαίνεται είναι μπλεγμένη σε διάφορες παράτυπες δραστηριότητες με βάση το σκάνδαλο του Qatar Gate.
0: Αν επιτρέπετε, το είχα ασχοληθεί τότε λόγω Καϊλή, λόγω της Εύας Καϊλή. Αυτά τα ξέραμε το 22. Αυτό που δεν ξέρουμε, και δεν ξέρω, ούτε ο κ. Μαρινάκης το ήξερε σήμερα που μιλούσα, ούτε ο κ. Αβραμόπουλος, είναι τώρα ποιο είναι το καινούριο, γιατί επανέρχεται η βελγική δικαιοσύνη και εκδίδει ένταλμα με βαρύτατες κατηγορίες για 3 κακουργήματα κατά Αβραμόπουλου 4 χρόνια μετά. Αυτά που λέτε τα ξέραμε και τότε, τις 5.000, ο κ. Αβραμόπουλος ότι έχουν φορολογηθεί, έχουν δηλωθεί. Τώρα τι προέκυψε, αυτό δεν ξέρουμε.
1: Είναι γνωστό πάντως, κ. Σταβελάκη,
0: δεν ξέρουμε.
1: Πρέπει να έχει δώσει εξηγήσει ο κ. Αβραμόπουλος.
0: Λέει τότε ότι έδωσε τότε πειράδια από την κ. Φοντερ Λάιν, ότι δήλωσε τα ποσά, ότι φορολογήθηκαν τα ποσά. Αυτά
1: επιμένω σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Το σημαίνον εδώ δεν είναι αν πήρε άδεια και αν φορολογήθηκαν τα χρήματα.
0: Δηλαδή, γιατί έπαιρνε τα χρήματα.
1: Ακριβώς. Θέλει να μάθει ο ελληνικός λαός, γιατί είναι πολιτικό πρόσωπο, είναι ενεργεία βουλευτής, ποια ήταν ακριβώς τα καθήκοντά του ως μισθοδοτούμενος από τη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση. Να μας πει ακριβώς ποια ήταν τα καθήκοντα. Τι έκανε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν μιλάμε ακόμα και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Μιλάμε για ένα μισθό των 700 ή 800 ευρώ. Μιλάμε για ένα παχυλό μισθό, ο οποίος πρέπει να αντιστοιχεί σε κάποιες ενέργειες. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να γίνει γνωστό ποιες ήταν οι ενέργειες αυτές. Ειδικά δε πολύ περισσότερο όταν οι κατηγορίες περί lobbying ή επιρροής σε άλλους ευρωβουλευτές, σε κρίσιμες αποφάσεις που ενδεχομένως αφορούσαν ξένα κράτη, είναι κάτι που έχει απασχολήσει στο παρελθόν και απασχολεί ακόμα και σήμερα και τη δικαιοσύνη. Είχαμε και την περίπτωση, όπως πολύ σωστά είπατε, της κυρίας Καϊλή. Άρα, για να είναι πλήρης οι εξηγήσεις, και αυτό θα περίμενα και από την κυβέρνηση να μας πει, όχι να βγάλει πόρισμα, ούτε είναι η δουλειά της. Η βελγική δικαιοσύνη έχει βγάλει ένα ένταλμα, προφανώς έχει κάποια στοιχεία της δικογραφίας, κανείς από εμάς, ούτε εγώ ούτε εσείς, αλλά ούτε και ο Μαρτινάκης γνωρίζει το περιεχόμενο της δικογραφίας. Δεν θεωρώ ότι για ψηλού πίδημα ξεκινάει η βελγική αστυνομία και η βελγική δικαιοσύνη.
0: Είναι το βασικό ερώτημα.
1: Ένα κυνηγητό. Άρα εδώ.
0: Που γνωρίζουμε, κύριε Τεμπονέρα, είναι ότι παραβίασε τους όρους της συμφωνίας που είχε δοθεί για να ασκήσει αυτά τα καθήκοντα. Αυτό μέχρι εκεί γνωρίζουμε.
1: Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι λιγάκι θολό και χρειάζεται περισσότερες επεξηγήσεις. Άρα, εμείς περιμένουμε από τον κύριο Αβραμόπουλο να μας πει ξεκάθαρα το καθηκοντολόγιο του, ποιες ενέργειες έκανε. Ακούγεται ότι έγινε κάποιο ταξίδι στο Κατάρ, να δούμε αν έγιναν όλα αυτά τα οποία.
0: Έγινε, το επιβεβαίωσε ο κύριος Δημητρακόπουλος, ήταν και η κυρία Καϊλή και ο κύριος Αβραμόπουλος, αλλά πήγαν λίγο χωριστά.
1: Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε ούτε τους εισαγγελείς στα μέσα ενημέρωση.
0: Κανένας.
1: Το πιο σημαντικό είναι, αφού ζητάει και ο ίδιος την άρση της ασυλίας, φαντάζομαι δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς αυτό αυτή τη στιγμή, να έρθει και να

0: στη Βουλή να δώσει τα πλαίσια της άρτησης υλείας του, αφού ζητείται αυτή, όλες τις αναλυτικές πληροφορίες για να λάβει γνώση και ο ελληνικός λαός και βεβαίως και τα στελέχη, φαντάζομαι ενδιαφέρει αυτό που σας λέω, και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τώρα, ξέρετε, νωρίτερα μιλώντας με τον κύριο Μαρινάκη, η απάντηση είναι κοίτα ποιος, και με τον κύριο Ρωμανό, η απάντηση ήταν για το κόμμα σας, κοίτα ποιος μιλάει, ο Τσίπρας του 13-0 Νίκου Παπά, που τον είχε κρατήσει στο κόμμα σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ο Τσίπρας του μεγαλύτερου σκανδάλου αποστάσεως του ελληνικού κράτους Παπαγγελόπουλου, Νοβάρτης, άρα δεν δικαιούται για διανομιλία ο κύριος Τσίπρας και δεν είναι άλλος, ας άλλαξε τα μπέλα του κόμματος, Τσίπρας τότε, Τσίπρας και τώρα, απάντηση.
2: Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι θέμα συμψηφισμών, γιατί αν κάναμε συμψηφισμούς, τότε ούτε ένα ούτε δύο πρόσωπα αρκούν να συμψηφιστούν με τις 44 υποθέσεις που ελέγχονται αυτή τη στιγμή.
1: Τραβάστηκε και τροχιά μέσα. Άρση ασυλίας και για τροχείο, δεν είναι το ίδιο.
2: Όχι. δεν καταλάβατε. Μιλάω για τις 44 στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ, που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των υποκλοπών, που εμπλέκονται στο έγκλημα της εγκάλυψης των τεμπών, που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των πολεοδομιών, της Γενικής Γραμματής και τους καταδικασμένους πια, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και την κυρία Σιμακοπούλου βεβαίως, αλλά και ένα σωρό άλλες υποθέσεις, όπου φαίνεται πια ότι η Νέα Δημοκρατία παράγει περισσότερα σκάνδαλα από ό,τι μπορεί να καταναλώσει και να αφημιώσει η ελληνική κοινωνία. Άρα εδώ δεν υπάρχει ζήτημα, αν θέλετε, συμψηφισμού ή συγκρίσεις, γιατί ένα ζήτημα για το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας ποτέ δεν κατηγορήθηκε κατά την περίοδο της τετραετούς διακυβέρνησης είναι η εντυμότητα και η ακεραιότητα όσον αφορά τα πραγμένα της κυβερνητικής περίοδου. Ακόμα και οι υποθέσεις οι οποίες αναφέρεται δεν είχαν κανένα απολύτως, όπως αποδείχθηκε, οικονομικό αντίκρισμα. Εδώ μιλάμε για 5.000, 10.000, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, όπως ζήσαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε άλλα σκάνδαλα, για λόγους επίμαχους τους οποίους ακούσαμε τα μέσα ενημέρωσης, όπου υπήρχε ένα συνεχόμενο αλυσβερίσι με θύματα μεγάλα, τους αγρότες, αλλά βεβαίως και απλούς πολίτες, που έπρεπε να προωθούν συγκεκριμένα συμφέροντα στα πλαίσια όσων ακούσαμε
1: λοιπόν,
2: για την πολεμική.
1: Άρα, λοιπόν,
2: άρα λοιπόν εδώ, για να καταλήξουμε αυτό, δυστυχώς όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, μόνο που εδώ δεν μιλάμε πια για καπνό, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία ζέχνει, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, πολιτικά, και η οποία τουλάχιστον βαραίνει την Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και ως δίλημα των επόμενων εκλογών εμείς θέσαμε ξεκάθαρα στασιμότητα η πρόοδος, ετοιμότητα η διαφορά.
1: Παρακαλώ θερμά δύο σύντομες απαντήσεις για να κλείσουμε. Ένα, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας το πρωί ο Πρωθυπουργός είπε κάτι που θεωρώ ότι είχε σας αποδέκτη. Να είμαστε, μιλώντας για τον νόμο Κατσέλη και τη ρύθμιση, να είμαστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν. Καταλαβαίνω ότι έδειξε τον κύριο Τσίπρα. Προσέξτε τι σας υπόσχονται. Απάντηση.
2: Η υπόθεση και η απόφαση της εφαρμογής της υπόθεσης του Αρείου Πάγου ήταν μια αυτονόητη απόφαση, η οποία όμως έχει αφήσει εκτός δύο κατηγορίες δανειοληπτών. Πρώτον, τους συνεπείς, οι οποίοι απόλαυσαν εντός εισαγωγικών τις υπέρμετρες και παράνομες τελικά χρεώσεις από πλευράς των funds και των τραπεζών, και βεβαίως όλους εκείνους οι οποίοι έχασαν περιουσίες, απεντάχθηκαν από την προστασία του νόμου Κατσέλη το προηγούμενο διάστημα και δυστυχώς δεν λαμβάνει σε σχέση με την ομοθήκη ρύθμιση
1: ναι,
2: την οποία έφερε
1: ο κ. Μητσοτάκη, δεν σχολιάζεται.
2: Προσέξτε, όσον αφορά τώρα τα δάνεια και τους πληστηριασμούς, κύριε Στραβελάκη, σας προκαλώ να μπείτε στην πλατφόρμα των πληστηριασμών. Τα στοιχεία λένε.
1: Διάβαζε ο κ. Μαρινάκη το πρωί λίστα ολόκληρη και έλεγε: Να τι έκανε ο Τσίπρας τότε, να τι έχουμε κάνει εμείς τώρα.
2: Τα στοιχεία λοιπόν, και ας τα αμφισβητήσει ο κ. Μαρινάκης, λένε ότι την τετραετή περίοδο διακυβέρνησης 2015-2019 γίναν 5.300 πληστηριασμοί και μόνο, επαναλαμβάνω, και μόνο για το 2025 έχουν γίνει 15.600 πληστηριασμοί, δηλαδή οι τριπλάσιοι από ό,τι έγιναν όλη την προηγούμενη κυβέρνηση.
1: Ανάποδα διάβαζε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το πρωί στο Open. Έλεγε, τι έχετε κάνει εσείς 15-19, τι έκανε τώρα η Νέα Δημοκρατία.
2: Μπορεί κάποιος εύκολα να ανοίξει την πλατφόρμα του e-auction, να μπει μέσα και να δει αναλυτικά τα στοιχεία. Άρα λοιπόν προκαλούμε τον κύριο Μαρινάκη να μας φέρει αναλυτικά τα στοιχεία μέσα από την αντίστοιχη πλατφόρμα.
1: Τελευταίο, βλέπω Real Polls για το Protagon, για πρώτη φορά βλέπω δύο μπροστά. 28,3 η Νέα Δημοκρατία από 29,1 και εσείς από 16,21,4. Τι
2: όχι
1: σημαίνει αυτό
2: δύο,
1: για σας, 21,4.
2: Για να σας πάρω λίγο σε βάθος χρόνου, είναι η μικρότερη διαφορά μεταξύ πρώτου και δευτέρου κόμματος, όχι από το 23 ή το 19, αλλά από το 2016,
1: άρα,
2: οπότε και πήρε κεφάλι η Νέα Δημοκρατία. Άρα,
0: επιβεβαιώνεται πρώτον ότι υπάρχει μια συνολική αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό με την παρέμβαση της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Και δεύτερον, φαίνεται ότι συγκροτείται. Εμείς δεν μικρομεγαλίζουμε ούτε είμαστε διαστικοί. Έχουμε σκυμμένο το κεφάλι και χρειαζόμαστε πολλή δουλειά και αυτό θα κάνουμε το επόμενο διάστημα. Αλλά φαίνεται ότι συγκροτείται εναλλακτική κυβερνητική πρόταση με το μεγάλο δίλημα να υπάρχει μεταξύ των δύο προτάσεων Νέα Δημοκρατία και Ελλάς στις επόμενες εκλογές.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Τεμπονέρα. Ο τομεάρχης ζωή με αξιοπρέπεια και ισχυρό κοινωνικό κράτος της Ελλάς, ο κ. Διονύσης Τεμπονέρας. Γιώργο, πάμε διαφημίσεις. Πάμε.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Αρχίζει.
10: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
11: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
15: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Υπερφύκαμε το χρόνο να σας πω κλείνοντας ότι ήταν μαζί μας και σήμερα η Εθνική Τράπεζα. Το ιστορικό αρχείο της Εθνικής Τράπεζας φιλοξενεί την έκθεση Λάμπρος Ορφανός Εκφάνισης Χαρακτικής. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον καλλιτέχνη που άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική χαρακτική και τη χάραξη τραπεζογραμματείων. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στη φετινή νύχτα μουσείων και σας περιμένετε, επισκεφτείτε ως το Μάρτιο του 27. Περισσότερες πληροφορίες στο site του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας με ελεύθερη την είσοδο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο Τζιβελεκή, την κυρία Δήμητρα Παρανού, την κυρία Πάσια Κούτρα. Αύριο θα είμαστε μαζί και με τη Λουκία Γκάτσου από τον Νίκο Στραβελάκη. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε εδώ. Γιώργος Κουδελάκης, Γιώργος Παγάνης. Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδελάκης. Νίκος Μπογιόπουλος. Συνέχεια, Real FM για συνεχή ενημέρωση και την καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Εμείς αύριο 3 το μεσημέρι εδώ. Γεια σας, να είστε όλοι και όλες καλά.
17: Real FM.

0: που δέχεται. Οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Le Mart, Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον νομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια!
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
7: Γιουλάς Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία, μοναδικής ποιότητας. Γιουλάς Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιουλάς Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας. You guys is catering.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: οι διευθυντές και τα λοιπά, για να μπορούν να μην απαντάνε μόνο σε σταθερά τηλέφωνα οι ακροατές, αλλά και σε κινητά τηλέφωνα. Το λέω γιατί κάποια στιγμή έλεγες, ρε παιδιά, οι μισοί άνθρωποι δεν έχουν κινητό σταθερό τηλέφωνο πια, είναι ολοφάνερο, δεν τα χρησιμοποιούν. Και κάπως έτσι θέλω να πω ότι έρχονται και τα νέα πράγματα. Το Viber που λες για παράδειγμα είναι μία από τις... Ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς πλατφόρμες δωρεάν επικοινωνίας? Το Viber και το WhatsApp. Τώρα, κάποιος έχει Viber, δεν έχει WhatsApp, έχει τα δύο. Εμείς έχουμε και τα έχουμε όλα. Οκ. Μου κάνει πάντως εντύπωση, πρέπει να πω, και... Νομίζω ότι γενικώς μπορεί κάποιος να βγάζει συμπεράσματα για τις τάσεις αυτή τη στιγμή. Δεν έχει σταθεροποιηθεί το πολιτικό σκηνικό, αλλά για τις τάσεις είναι ολοφάνερα τα πράγματα πια. Δηλαδή θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να έχει εύκολα κεφάλι με σημαντικά ποσοστά πάνω το 25 και σχετικά κοντά στο 30. Δεν ξέρω τι περιθώρια θα έχει αν εμφανίσει και το κόμμα του Σαμαρά.
1: Του Σαμαρά, βεβαίως. Και αυτό είναι κρίσιμο.
0: Έτσι.
1: Είναι κρίσιμο.
0: Σε ό,τι αφορά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον πρέπει να είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Με την έννοια ότι δεν έχει κλείσει μήνα. 26 του μήνα τον παρουσιάζει.
1: Αλλά όμως η ροή των ψηφοφόρων από τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς είναι, καταγράφεται ξεκάθαρα νομίζω. Δεν υπάρχει δημοσκόπηση που να την καταγράφει τη ροή.
0: Το μόνο που μπορείς να πεις ως πρόβλημα, μιλούσα σήμερα με έναν εξαιρετικό δημοσκόπο σε μια τηλεοπτική εκπομπή από την GPO, που εκεί που εστίασε ο ίδιος την προσοχή του, γιατί αυτό που λες στην τάση και τα λοιπά το βλέπουν όλοι και για να μην το δεις πρέπει να κλείσει τα μάτια. Δεν ξέρεις πόσο μεγάλη είναι η δεξαμενή για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όπως για παράδειγμα μπορείς να πεις η Νέα Δημοκρατία έχει μία δεξαμενή που είναι 41%. Mm. Αν από το 41% αρχίσεις και λες θα κλέψει 3 μονάδες ο ένας, θα πάρει 5 μονάδες ο άλλος κτλ., μπορείς να έχεις μια εικόνα.
1: Τι θα μείνει στη Νέα Δημοκρατία, λες.
0: Ή ξέρω εγώ, από τις ημέρες δόξας του Αλέξη Τσίπρα, και μιλάω τώρα για 15 κτλ., και το 19 βεβαίως, το 32% είναι μεγάλο ποσοστό. Να δεις ότι όσο ξέρω εγώ υπάρχει ένα πασό κρατεό ή τέλος πάντων ένα αξιοπρεπές ποσοστό, τα περιθώρια είναι συγκεκριμένα.
1: Νομίζω ότι θα επιβεβαιωθούμε και εσύ και εγώ, γιατί είχαμε κάνει ένα σχόλιο, θυμάμαι, όταν ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και είχαμε πει ότι αυτή θα είναι η δύο πόλη των επόμενων εκλογών. Και η δική μου η άποψη, εγώ επιμένω σε αυτό, διατείνομαι δηλαδή, ότι η συσπήρωση και των δύο κομμάτων θα ανέβει κι άλλο.

0: Μένω, για τον κύριο Σαμαρά, εμείς δεν γνωρίζουμε. Δεν ξέρουμε αν, αν τελικά θα το κάνει. Φαίνεται ότι θα το κάνει. Δεν το ξέρουμε όμως βέβαια.
1: Λέω ότι οι ίδιοι είναι πολύ πιο αισιόδοξοι και δεν μιλάει για τριάρια.
0: Μα αν μιλήσει μαζί τους, θα σπούνε 7. Ναι. Σπούνε από 7 και πάνω, ναι. Σου λένε, αν μιλήσει μαζί τους. Εγώ αναρωτιέμαι βέβαια.
1: Κοιτάζε, Γιώργο, και εμείς τώρα εντάξει. Παλαιοί είμαστε σε αυτή τη πιάτσα. Ναι. Όταν βλέπεις αυτή τη βδομάδα 11 υπουργούς να έχουν πάρει γραμμή να κατέβουν στην Πελοπόννησο. Δηλαδή, γιατί το κάνει η Δημοκρατία, γιατί το ξεκινάει από εκεί, γιατί
0: προφανώς.
1: Είναι η προνομιακή περιφέρεια του Αντώνη Σαμαρά.
0: Εγώ νομίζω αλλά, τα μεγάλα διλήμματα δεν το έχει βάλει.
1: Αλλά κρατήστε και αυτό που είχαμε πει παλιότερα. Η Βόρεια Ελλάδα δεν είναι κάτι απλό.
0: Τα μεγάλα διλήμματα η Νέα Δημοκρατία και οι υπόλοιποι για παράδειγμα στην Βόρεια Ελλάδα δεν τα έχουν βάλει για στην Πελοπόννησο. Εδώ θα υπάρξουν διλήμματα στο μέλλον. Και ένα από τα διλήμματα, α πούμε για παράδειγμα, θα πρέπει να απαντήσουν ενώ αν αποφασίσει να κάνει κόμμα. Θα πάει να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία για να δώσει πιθανότητα στον Αλέξη Τσίπρα να σχηματίσει κυβέρνηση που πήγαν να το βάλει φυλακή με την Οβάρτης. Τώρα, αν αυτό κάνει λογική, έχει καλώς.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής

0: Next Generation EU.
1: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Έχουμε ένα φίλο που τον συμπαθούμε πάρα πολύ και μας στέλνει μηνύματα και στεναχωριέται και στεναχωριόμαστε και εμείς μαζί του. Λέει, κάντε τα πολιτικά σας αισθήματα είδηση. Λατρεμένε μου φίλε, επειδή τα βλέπω τα μηνύματά σας και τα διαβάζω κάθε φορά.
4: Στεναχωριόμαστε που στεναχωρίες.
3: Και καταλαβαίνω πολύ και που ανήκετε και που πονάει η καρδιά σας. Δεν φταίει ο Χουδαλάκης ή ο Παγάνης που διαβάζουν μια δημοσκόπηση που έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο σας στεναχωρεί. Ή δεν φταίει ο Χουδαλάκης και ο Παγάνης που η αίσθηση είναι ότι οι δύο βασικοί αντίπαλοι. Τι να κάνουμε τώρα. Μέχρι τώρα αυτό είναι. Οι δύο βασικοί αντίπαλοι είναι η Νέα Δημοκρατία με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
4: Τέλο
3: δημοσκοπικά εννοώ. Δημοσκοπικά. Ναι.
4: Και να το πω και λίγο διαφορετικά. Εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να ακούσει κάτι που σε ενοχλεί ή σε στεναχωρεί. Ρε παιδιά, μην πλακωνόμαστε για τα πολιτικά. Έχει περάσει αυτό ο τόπο πολύ χάλια λόγω των πολιτικών. Με την ευρεία του έννοια τώρα. Έτσι. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για δημοσκοπήσεις και τα λοιπά, πράγμα το οποίο εμείς κάναμε για 5 λεπτά σε αυτή την εκπομπή, που κρατά 2 ώρες και κατά τη γνώμη μου καλώς ασχοληθήκαμε και πάλι με την ιστορία, με τη νέα ρύθμιση που έφερε την κυβέρνηση να συμφωνεί επιτέλους και με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τέλος πάντων.
3: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κύριε Γιώργο.
4: Να περάσουμε.
3: Να περάσουμε. Βεβαίως. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 ολόκληρες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Artec της The Road Show της Cosmote Telecom, Artec The Road Show της Cosmote Telecom, ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr κάθετος. Εδώ είναι μία λέξη αυτό που θα πω, είναι Telecom Road Show. Επαναλαμβάνω, cosmote.gr κάθετος, Telecom Road Show.
4: Ενδιαφέρον από κύριο Γιώργο. Το ρώτησο είναι πραγματικά.
3: Σε 16 πόλεις όλη την Ελλάδα.
4: Φέρει και θερινό και τα
3: λοιπά. Που είναι ωραία, ατμοσφαιρικό. Ωραία. Και μπράβο στην Cosmote Telecom.
4: Λοιπόν, και εγώ μένω για την τεχνική σας υποστήριξη στα νέα της Ντουροστίκ. Αν σχεδιάζετε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, μόνωση, στεγάνωση, χρηταμένη ανακαίνιση ή κάθε είδους επισκευή, καλέστε στο 210-55-16-500 την τεχνική υποστήριξη της Ντουροστίκ. Εντελώς δωρεάν, ο τεχνικός σύμβουλος εταιρείας θα σας καθοδηγήσει και θα σας προτείνει τις βέλτιστες λύσεις με τα κατάλληλα προϊόντα Ντουροστίκ, ενώ θα σας προτείνει επίσης και το κοντινότερο σε εσάς κατάστημα για να τα προμηθευτείτε.
3: Να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή και με ένα συνδυασμό προσφορών ικανό να ικανοποιήσει κάθε μια καθέναν από εσάς που την προτιμάτε για την ενημέρωσή σας και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News, Μυστικός Κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, των New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Adams, μαζί περιοδικό Ποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και επεξία. Ακόμη περιοδικό μας το Ρέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Να πούμε και στο γλώσσα τον Κώστα, ο οποίος πραγματικά γράφει εξαιρετικά κτλ.
3: Κώστα.
4: Σε βλέπουμε σε πιο λαϊκή εκδοχή.
3: Ναι, δεν σε έχω συνηθίσει.
4: Να σου παίξω εγώ μία που λένε στην Κρήτη. Θέλει η Νταρντάρα να κρυφτεί και η χαρά την αφήνει. Εγώ την ψηφίζω υπέρ αυτή και γίνομαι υποκειμενικός εντελώς και τα λοιπά, το παραδέχομαι. Όπως μας γράφει ο αγαπητός Δημήτρης, δημοσκόπηση για το Τσίπρο ή το Ούζο να κάνετε, τα φιλιά μου 100%. Την κάνουμε ευχαρίστωση, όπως καταλαβαίνεις.
3: Εγώ παλιά ήμουν του Ούζου.
4: Ήσουν να τεούζου.
3: Τώρα είμαι περισσότερο.
4: Δίπλα στη θάλασσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό είναι το θέμα. Είναι αυτή η ιστορία. Λέει, στο μέσα τραπέζι πίνουμε τσίπουρο. Στο παραθαλάσσιο πίνουμε ούζο. Έτσι. Και να πούμε για την αλήθεια, Έχουμε τρομερά ούζα. Στην Ελλάδα τρομερά ούζα. Δεν τα μόνα βέβαια, έτσι, για να πω και την αλήθεια. Α, έπεσε το τελευταίο.
3: Αυτό είναι το τελευταίο.
4: Έλα.

0: que justo en la raya afloja al llegar, y que al regresar parece decir, no olvides hermano.
1: Casi τον πειράξω τώρα,
2: ¿no? Te πειράξαμε.
1: Carlos Gardel.
2: Ο Γκαρτέλ.
1: Τι θα μπορούσε να είναι.
2: Ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, αλλά είναι Αργεντίνος, άρα ερταγκό.
2: Ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα.
1: Είναι απολύτως ταυτισμένος με το ταγκό. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε δει σε πάρα πολλές εκδοχές.
2: Τι κομμάτα είναι αυτή. Ταγκό, έτσι.
1: Το Por una cabeza.
2: Una cabeza.
1: Το οποίο έψαχνα να βρω τι στο διάλογο σημαίνει και σημαίνει με βραχία κεφάλι.
2: Έτσι όπως τα λες, ξέρεις τι μου θυμίζεις. Καμιά φορά κάθομαι και σκέφτομαι, εσύ Γιώργο, καλά ρε φίλε, πόσο μπροστά είμαι. Μετά τραβάω λίγο πίσω το κάθισμα και είμαι μια χαρά.
1: Λοιπόν, για εσάς που το θυμηθήκατε, ναι, είναι από το Άρωμα Γυναίκας και σε εκείνη την εκδοχή, αλλά και σε πολλές άλλες. Σε πολύ λίγο κοντά σας ο Νίκος Μπογιόπουλος και εμείς, πρώτα Θεός, καλά να μας τα λέμε αύριο. Στις 5.
0: Si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar.

0: Από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται. Οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη. Η ώρα είναι 7.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. 3ο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
4: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον νομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 2681-0-28-652.
9: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Άρτα, στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας, το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.
10: Τον Αργεντινό Φεντερίκο Κορία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
10: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία, γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιάννης Καρακευρέκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι βρέθηκε σε απεργιακό κλειό το Υπουργείο Εργασίας για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για αυξήσεις στους μισθούς, για μέτρα στην υγιεινή και στην ασφάλεια. Τα μεγάλα εργοτάξια και τα γιαπιά στα μεγάλα αστικά κέντρα έκλεισαν. Η απεργία είναι πετυχημένη με πολύ μεγάλα ποσοστά συμμετοχής από τη μια άκρη της χώρας στην άλλη. Αυτό φαντάζομαι χαροποιεί πάρα πολύ τον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος προχτές σε ανάρτησή του ήταν πολύ στεναχωρημένος γιατί οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων δεν έχουν κόσμο. Η σημερινή είχε πάρα πολύ και η απεργία επίσης. Φαντάζομαι είναι ικανοποιημένος ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα πρέπει να σας πω ότι το μπαράζ αυτής της κυβερνητικής επικοινωνιακής αθλειότητας και από τον κύριο Πιερακάκη σε ό,τι αφορά την νομοθετική ρύθμιση σε σχέση με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια και για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη συνεχίζεται. Σήμερα τη σκυτάλη την πήρε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε ότι είναι μήνυμα ασφάλεια σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες η ρύθμιση της κυβέρνησής του για τον νόμο Κατσέλη που ήρθε σήμερα στη Βουλή. Τα ίδια ξαναείπε σήμερα ο Πιερακάκης στη Βουλή. Ξαναλέω λοιπόν, τους βλέπουμε να ποζάρουν αυτοθαυμαζόμενοι για το γεγονός ότι έχουν αφενός εξαναγκαστεί να συμμορφωθούν και να εφαρμόσουν το αυτονόητο. Τι δηλαδή, την εφαρμογή μιας απόφασης ανωτάτου δικαστηρίου του Αρείου Πάγου όσον αφορά τους δανειολήπτες αφετέρου. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι να ποζάρουν ποιοι. Εκείνοι που με την πολιτική τους προκαλούν τη φτώχεια των ανθρώπων. Αυτοί που με την πολιτική τους προκαλούν την δυστυχία, αυτοί που με την πολιτική τους επιφέρουν όλες αυτές τις συνέπειες της λαιλασίας πάνω στο βιός των ανθρώπων, καταστρέφουν με τις πολιτικές τους ανθρώπους, τους βλέπουμε λοιπόν να έχουν και το θράσος να προχωράνε σε πολιτική κερδοσκοπία. Να προχωράνε σε ένα ασύλληπτο επικοινωνιακό πολιτικό πλιάτσικο που πάνω στη φτώχεια που οι ίδιοι προκαλούν με τις πολιτικές τους και αυτό για να ενισχύουν τις πολιτικές τους καριέρες και τις πολιτικές τους διαδρομές παριστάνοντας και από πάνω τους ακριβοδίκαιους, παριστάνοντας από πάνω και τους φιλέσπλαχνους. Τα είπαμε χτες, θα τα ξαναπούμε και σήμερα, διότι όσο μεγαλύτερη είναι η πολιτική αθλειότητα, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι και η ατίμωση που πρέπει να τη συνοδεύει και αυτό δεν γίνεται παρά με έναν τρόπο, δια της δημοσιοποιήσεως. Επίσης, επιτρέψτε μου να θεωρώ ότι η δημοσιογραφία δεν είναι να είσαι ταχυδρόμος. Ταχυδρόμος είναι μια σπουδαία δουλειά. Αλλά η δημοσιογραφία είναι μια άλλη δουλειά. Δηλαδή, η δημοσιογραφία δεν είναι να λες αυτός λέει εκείνο και εκείνος λέει το άλλο και άρα λοιπόν εγώ σας τα είπα αυτά και βγάλετε εσείς συμπέρασμα. Όχι. Δημοσιογραφία είναι να ακούς τι λέει εκείνος και να κρίνεις και να τοποθετήσεις με βάση το αν αυτό που λέει εκείνος ή ο άλλος είναι αληθές, αν είναι πραγματικό. Αυτό είναι δημοσιογραφία. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε στην πραγματικότητα μια καθυστερημένη συμμόρφωση της κυβέρνησης σε μια, ξαναλέω, δεσμευτική δικαστική απόφαση. Αυτό πότε έρχεται? Αυτό έρχεται αφού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου προσπάθησαν να κερδίσουν και λίγο χρόνο για να δουν τι θα κάνουν. Γι' αυτό λοιπόν θυμάστε και κυβερνητικές διαρροές
που έλεγαν ότι ψάχνουν τη χρυσή τομή. Ποια χρυσή τομή? Πολύ συγκεκριμένη ήταν και είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου. Γι' αυτό τους ακούσαμε να λένε για βέλτιστους, αναζητούσαν τους βέλτιστους, λέει, τρόπους εφαρμογής. Τι είπα να πει βέλτιστος τρόπος εφαρμογής? Ένας τρόπος εφαρμογής είναι. Υπάρχει η εφαρμογή της απόφασης. Γι' αυτό τους ακούσαμε να μιλάνε και για περιθώρια ερμηνείας που είχε τάχα μου η απόφαση του Αρείου Πάγου. Μέχρι και ο Στουρνάρας, ο εκλεκτός τους στην Τράπεζα της Ελλάδας, βγήκε και είπε: «Α, εδώ υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες». Και είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι εξ αρχής, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, και θα πούμε τι σημαίνει το συγκεκριμένο, είχαμε και έχουμε μία αμετάκλητη και δεσμευτική απόφαση. Ποιο είναι όμως το κρίσιμο ζήτημα εδώ? Το κρίσιμο ζήτημα εδώ είναι ότι, πρώτο, η απόφαση αυτή αφορά περί τους 100.000 διανυολήπτες οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη. Όμως ξέρετε κάτι, στο νόμο Κατσέλη δεν είναι ενταγμένοι μόνο οι 100.000 που τους αφορά αυτή η υπόθεση. Στο νόμο Κατσέλη, από όσο γνωρίζαμε από τα στοιχεία του παρελθόντος, είχαν ενταχθεί γύρω στις 300 με 350.000 περιπτώσεις. Με τις άλλες λοιπόν 200.000 περιπτώσεις, 250.000 περιπτώσεις, τι γίνεται? Με αυτούς τι γίνεται? Αυτοί καλώς πλήρωσαν τα κερατιάτικα? Αυτοί καλώς εξέπεσαν λόγω των καταχρηστικών ρυθμίσεων των services, των funds, των τραπεζών? Το πραγματικό λοιπόν ζήτημα το οποίο υπάρχει εδώ είναι τι θα γίνει με εκείνους τους χιλιάδες και χιλιάδες ανθρώπους των οποίων οι ρυθμίσεις εξέπεσαν, καταγγέλθηκαν. Με βάση τι? Με βάση έναν παράνομο, κερδοσκοπικό, ληστρικό τρόπο υπολογισμού που σήμερα κρίνεται οριστικά και αμετάκλητα παράνομος. Τι κάνει λοιπόν η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση θα την αποκαταστήσει αυτή την αδικία? Ή η κυβέρνηση προχωράει σε μία νομοθετική ρύθμιση με έναν τυπικό τρόπο? Αυτό ακριβώς κάνει. Γιατί αυτό που κάνει σήμερα ο Πιερακάκης, αυτό που κάνει σήμερα ο Μητσοτάκης, δεν είναι να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις των ανθρώπων οι οποίοι είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Βγάζει απ' έξω εκείνους οι οποίοι πλήρωσαν με το αίμα της ζωής τους και της καρδιάς τους αυτά τα κερατιάτικα, τα κλοπημαία. Τους πετάει έξω. Αλλά τι λογική δικαίου είναι αυτή? Δηλαδή δικαιώνουμε τους μελλοντικούς, αλλά αυτοί οι οποίοι αδικήθηκαν στο παρελθόν παραμένουν οι αδικημένοι? Γιατί εδώ έχουμε και με απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου ότι είναι παράνομος ο υπολογισμός εκείνος ο οποίος οδήγησε σε καταγγελίες ρυθμίσεων τις οποίες δεν μπορούσαν να καλύψουν οι άνθρωποι λόγω ακριβώς αυτού του παράνομου υπολογισμού. Και τι κάνει ο Πιερακάκης? Ο Πιερακάκης, ο οποίος σεμνύνεται για τις ρυθμίσεις του, αυτοδοξάζεται, αυτοχειροκροτείται με λουδοδίκιο τρόπο, αντί να περάσει μια ρύθμιση που θα λέει ότι αυτοδικαίως είναι άκυρα όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει οι services, οι fans, τα κοράκια όλα αυτά τα χρόνια στους δανειολήπτες, και άρα λοιπόν αυτοί πρέπει να επανέλθουν στο καθεστώς της όποιας προστασίας υπήρχε, απαλλάσσει στην πραγματικότητα τα κοράκια από αυτή την, από αυτή την υποχρέωση. Ο Άριος Πάγος λέει ότι τα επιτόκια είναι καταχρηστικά και λανθασμένα, αλλά ο Κερακάκης τι έρχεται και κάνει, και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη? Εξαιρούν αυτούς που ήδη έχουν αποπληρώσει τα δάνεια, εξαιρεί και εκείνους που έχουν χάσει τις ρυθμίσεις εξαιτίας των παράνομων
των ληστρικών επιτοκίων. Αυτό είναι ή δεν είναι εξυπηρέτηση των συμφερόντων των fans?

0: στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, το ξαναλέω, του νόμου Κατσέλη, έτσι, δεν χωράνε ερμηνείες. Είναι ξεκάθαρο ότι οι τόκοι υπολογίζονται σε μηνιαία δόση και όχι στο οφειλόμενο κεφάλαιο. Και αυτό προφανώς έχει αναδρομική ισχύ. Αλλά προσέξτε ποιοι πανηγυρίζουν σήμερα. Προσέξτε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι λειτουργούν ως αν όλοι οι υπόλοιποι να υπάρχουμε, γιατί έτσι μας το επιτρέπουν αυτοί οι Λουδοβίκοι του L'État c'est moi. Πριν από 2 χρόνια είχε κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή. Ήταν ακριβώς πριν από 2 χρόνια, τον Ιούλιο του 2024. Και τι έλεγε αυτή η τροπολογία? Έλεγε ακριβώς αυτό, ότι θα έπρεπε να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση οι τόκοι, όχι στο οφειλόμενο ποσό κτλ. Κτλ. Ξέρετε τι έκανε τότε? Την τροπολογία την είχε καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Ξέρετε τι έκανε τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία σήμερα είδε το φως της νομιμότητος? Την απέρριψε εκείνη την τροπολογία. Τα άλλα κόμματα είχαν καταπιεί τη γλώσσα τους. 2 χρόνια πριν είχε κατατεθεί αυτή η τροπολογία. Το ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία όπως και οι προηγούμενες βέβαια κυβερνήσεις, παρέχει συστηματικά στήριξη στις τράπεζες, στα funds, στους services, το γεγονός ότι επιχειρεί να παρουσιάσει σήμερα το αυτονόητο σαν προσφορά, σαν κοινωνική προσφορά, σαν επιτυχία, το λιγότερο είναι εξοργιστικό και προκλητικό για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και για όλους αυτούς ανθρώπους που σε συνδυασμό με το κύμα της ακρίβειας αντιμετωπίζουν συνθήκες ασφυξίας. Είναι προφανές λοιπόν ότι εδώ αυτό το οποίο απαιτείται με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου και την αναδρομικότητά της είναι άμεσα να απομειωθεί το οφειλόμενο κεφάλαιο για τα δάνεια που εξυπηρετούνται, να επιστραφούν τα επιπλέον ποσά για όσους έχουν ήδη αποπληρώσει τα δάνεια με τον προηγούμενο παράνομο ληστρικό υπολογισμό των τόκων και βεβαίως να ξανανοίξουν όλες οι υποθέσεις των ανθρώπων που έχασαν τη ρύθμιση εξαιτίας αυτών των υπέρογκων τόκων. Και βεβαίως το κόστος, γιατί είμαστε και στην εποχή της κοστολόγησης, από όλη αυτή την ιστορία επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους σέρβισες. Να μην διανοηθούν δηλαδή να έρθουν να μας πούν ότι θα καλύψει το δημόσιο ταμείο ούτε μέρος από αυτά τα οποία θα χάσουν, εντός εισαγωγικών, εκείνοι οι οποίοι κερδοσκοπούν δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων πάνω στο βιός των ανθρώπων. Η κυβέρνηση λοιπόν θα έπρεπε στην πραγματικότητα να απολογείται για αυτά τα οποία έχει διαπράξει. Και πάμε παραπέρα. Η τακτική αυτή των funds, των services, των τραπεζιτών έχει να κάνει μόνο με τους δανειολήπτες, τους ενταγμένους στο νόμο Κατσέλη? Μόνο σε αυτούς γίνεται αυτή η ιστορία, αυτή η αρπαγή? Δεν υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες οι οποίοι δεν κατάφεραν να μπουν σε αυτό το νόμο, οι οποίοι υφίστανται τα ίδια, ληστεύονται, καταστρέφονται, λαιλατούνται? Για αυτούς τι ακριβώς γίνεται? Δεν έχει συνολική εφαρμογή αυτή η απόφαση? Όχι, λέει ο Πιερακάκης, ο οποίος συνεχίζει να πανηγυρίζει για την φιλεσπλαχνία του. Αλλά ξέρετε, επειδή παρά είναι φιλεσπλαχνή, σήμερα έκατσα και έβγαλα τα ματάκια μου. Αλλά καλά, είχε απόδοση αυτό. Θέλετε να σας πω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ζητούν χειροκρότημα σήμερα για το γεγονός ότι έρχονται στην πραγματικότητα μετατρέποντας την ανάγκη σε φιλοτιμία μετά την απόφαση του Άριου Πάγου στην πραγματικότητα να θωρακίσουν περαιτέρω τα fans, τους services και τους τραπεζίτες. Ξέρετε ποιοι είναι? Προσέξτε ποιοι είναι αυτοί. Μπήκα στην πλατφόρμα, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, στην πλατφόρμα των πληστηριασμών, την e-action. Μπείτε λοιπόν κι εσείς και δείτε τι ακριβώς έχει γίνει με τους πληστηριασμούς ακινήτων όλα αυτά τα χρόνια. Προσέξτε. Το 2019, όταν ανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, είχαμε 29.109 αναρτημένους πληστηριασμούς. Το 2020 είχαμε 26.000 αναρτημένους πληστηριασμούς. Το 2021 είχαμε 20.286. Προσέξτε. Το 2021 περάσαν το νόμο με εφαρμογή από το 22 που ξεμπουντουλώσανε οτιδήποτε υπήρχε και ως υποψία της όποιας προστασίας των δανειοληπτών από τις καταχρηστικές, ληστικές, αρπακτικές πρακτικές των κορακιών και των ιενών. Και προσέξτε τώρα. Από τους 20.000 αναρτημένους πληστηριασμούς το 2021, το 2022 πάμε στις 52.595. Το 2023 πάμε στις 63.632. Το 2024 στις 69.337. Πέρυσι, το 2025, οι αναρτημένοι πληστηριασμοί στην πλατφόρμα των πληστηριασμών είναι 61.236. Και τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, από την πρώτη του χρόνου μέχρι σήμερα, 24 Ιουνίου, έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα των πληστηριασμών 33.498 πληστηριασμοί. Για το επόμενο τώρα διάστημα, από σήμερα μέχρι τις 31/12, ο αριθμός των ήδη αναρτημένων πληστηριασμών που έπονται είναι 13.374. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι από την ημέρα που ανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης, αυτός ο οποίος σήμερα βγήκε και μίλησε για την προστασία των δανειοληπτών, από τη μέρα που ανέλαβε η κυβέρνηση με Υπουργό Οικονομικών τον Πιερακάκη, αυτόν ο οποίος αυτοθαυμάζεται για το γεγονός ότι συμμορφώνεται και εφαρμόζει κολοβά μία απόφαση του Αρείου Πάγου, έχουν γίνει από το 2019 μέχρι και σήμερα που μιλάμε, έχουν αναρτηθεί 340.000 πληστηριασμοί. 340.000 πληστηριασμοί. Αυτοί είναι λοιπόν οι οποίοι έρχονται μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης να μας επισημάνουν ότι είναι άξιοι της λατρείας του ελληνικού λαού, διότι επί 7 χρόνια έχουν κάνει όλα εκείνα τα οποία επιτρέπουν στους φανς και στους πάτσιδες, για να μην ξεχνάμε και τον πρώην βουλευτή τους στα Γρεβενά, να πίνουν το αίμα του Κοσμάκη. Αυτοί είναι που ζητάνε σήμερα το χειροκρότημα, γιατί εφαρμόζουν μία απόφαση που είναι αναγκασμένοι να το κάνουν και η οποία όμως τελικά την εφαρμόζουν πρώτον με κολοβό τρόπο και δεύτερον αφορά ένα πολλοστιμόριο όλων εκείνων των εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που έχουν πιαστεί στη μέγενη της ληστρικής πολιτικής τους.
1: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
4: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
3: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
4: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
3: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε 5 συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αστυνομία στο πλαίσιο της ενεξελίξη επιχείρησης που πραγματοποιεί στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε είδος που εισάγεται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου. Αφορά όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Περισσότερα στο real.gr. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της αγροτοδασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στον ερχομενό.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού στον κόμβο Μεταμόρφωσης και στην Αττική Οδό. Από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς, και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα της νομοθετικής ρύθμισης στη βάση αυτής της απόφασης του Αρείου Πάγου. Μιλάω για αυτή τη ρύθμιση για την οποία επέρονται, αυτοθαυμάζονται, κοιτιούνται στον καθρέφτη τους και από μόνοι τους αγαπιούνται ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Πιερακάκη. Και θα μείνουμε γιατί ξέρετε ένα πράγμα είναι να, με τις πολιτικές σου, με τις επιλογές σου, να φτωχοποιήσεις τους ανθρώπους. Ένα πράγμα είναι με τις πρακτικές σου, με τις τακτικές σου, να προχωράς στη δυνατότητα των κορακιών και των ιερνών να λαιλατούν τους ανθρώπους. Ένα πράγμα είναι αυτό. Ένα δεύτερο πράγμα όμως είναι να έχεις και το ηθικό ανάστημα να έρχεσαι μετά και να κοκορεύεσαι για το γεγονός ότι τάχα μου είσαι φιλεύσπλαχνος, ότι είσαι κοινωνικά δίκαιος και να κάνεις και πολιτική κερδοσκοπία πάνω στη φτώχεια και πάνω στη λαιλασία που εσύ ο ίδιος έχεις δημιουργήσει. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Κύριε Μητρόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλο. Σας ευχαριστώ και εσάς και τον σταθμό. Αυτό που ζούμε σήμερα, άκουγα όλα τα σχόλιά σας και τα συμμερίζουμε και συμφωνώ. Αυτό που ζούμε σήμερα, να βγαίνει μια απόφαση ολομελίας του ανωτάτου αναιρετικού δικαστηρίου και να λέει ότι όποιος έχει δανειστεί και όποιος δανείζεται στο μέλλον θα πληρώνει τόκους επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του άλικτου συνολικού κεφαλαίου. Αυτό το είπε. Για μας τους φοιτητές μου, για όλο τον κόσμο, αυτό σημαίνει ότι είναι επικρατειακό νομολογιακό δεδομένο, αφορά όλους τους δανειολήπτες και σημερινούς και μελλοντικούς. Λοιπόν, και ενώ έχουμε περίπου 2,5-3 εκατομμύρια δανεισμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους, έχουν ασθενήσει, έχουν κοπιάσει, έχουν φτωχεύσει, τους έχει ρημάξει όλο αυτό το σύστημα, έρχεται η κυβέρνηση και επιλέγει από όλους που έχουν δανειστεί, τους 100.000 που είναι, λέει, ενεργή η ρύθμιση τους και συνεπής. Το δικαστήριο δεν έχει βάλει, κύριε Μπογιόπουλε, ρήτρα συνέπειας στο διατακτικό και στο σκεπτικό. Δεν έχει βάλει ρήτρα να είναι ενεργή η ρύθμιση και να είναι συνεπής ο δανειολήπτης. Έτσι λοιπόν τώρα τι κάνει. Ενώ οι τράπεζες, τα φαν, στις πρακτικές εταιρείες έχουν πάρει τουλάχιστον 6-7 δισεκατομμύρια σε τόκους από ενάρξεως του νόμου Κατσέλη το 2010, έρχεται η κυβέρνηση τώρα και μοιράζει 500 εκατομμύρια σε 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη υπό τον όρο, δήθεν στη υλοποίηση της απόφασης, υπό τον όρο ότι είναι ενεργή τους, ενεργή ρύθμιση και υπήρξαν συνεπείς καθ' όλη τη διάρκεια πληρωμής του και δανείου τους. Αυτό είναι ντροπή. Αυτό είναι παραβίαση της απόφασης. Αυτή είναι παραβίαση του συντάγματος και βγήκαν δυστυχώς συνάδελφοί σας. Ντρέπομαι για τους δικούς μου, μέμπω με τους δικούς μου και συνάδελφοι δικοί μου, δηλαδή επιστήμονες που από το πρωί και από χθες, άντε ιστορική ρύθμιση, άντε ότι είναι καθολική ρύθμιση, άντε ότι αφορά όλους, άντε ότι είναι αναδρομική ρύθμιση, μα αυτοί που χάσανε τα σπίτια τους, αυτοί που ξοφλήσανε, αυτοί που εξέπεσαν, έτσι το λέμε, έκπτωση από τον νόμο Κατσέλη, που είναι 300.000 παρακάτι. Συνολικά ήταν 350.000. Η κυβέρνηση εξυπηρετεί 100.000. Αυτοί που πλήρωσαν για 10 χρόνια, για 8 χρόνια, για 7 χρόνια αυτούς τους τόκους που δεν έπρεπε να εισπράξουν τα φαν και οι τράπεζες, δεν θα πάρουν κάτι.
0: Μιλάμε για αυτούς, μιλάτε για αυτούς που έχουν αποπληρώσει τα δάνεια και αυτούς που, όπως είπατε, εξέπεσαν τις ρύθμισεις λόγω και με τη βούλα του Αρείου Πάγου παράνομου ανατοκισμού, παράνομων πανωτοκίων.
1: Λόγω αδυναμίας να εξοφλήσουν, κύριε Μπογιόπουλε. Λοιπόν, και έρχεται η κυβέρνηση και το εμφανίζει ως επιτυχία και το επικοινωνεί τόσο τεχνικά, προκλητικά. Με δημοσιογράφους, με επιστήμονες, να βγαίνουν από χτες, να βγαίνουν σήμερα, όλοι, χωρίς καμία εξαίρεση. οι δανειολόγοι, τοπολόγοι, νομικοί να λένε ότι καθολική και αναδρομική ρύθμιση, όταν έχουμε 1,5 εκατομμύριο που είναι στο δικαστικό σύμβασμο, οι οποίοι αποκλείονται, στο νόμο Κατσέλη, το 70% αποκλείεται, αλλά κύριε Βογιόπουλε, είναι εκατοντάδες χιλιάδες δανειοληπτών που δανείστηκαν, κάνανε κατηδίαν ρύθμιση, μισοανταποκρίθηκαν, μισοεξυπηρέτησαν τις δόσεις τους και δεν πήγαν ούτε στο νόμο Κατσέλη, ούτε στον εξοδικαστικό. Και είναι σε ρύθμιση άνθρωποι, σε συνεννόηση απευθείας, είτε με το ΦΑΝ, είτε με την τράπεζα. Αυτοί πληρώνουν εδώ και 10 χρόνια τον τόκο, στον τόκο του τόκου, κύριε Βογιόπουλε. Με αυτούς θα γίνει.
0: Πείτε μου, έχουμε εικόνα, το ξαναρωτώ για να ακουστεί. Έχουμε εικόνα πόσες εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια ενδεχομένως, είναι σε αυτή τη μέγενη των λεγόμενων κόκκινων δανείων, κύριε καθηγητά.
1: Εμείς έχουμε υπολογίσει ως επιστημονική ένωση ότι 2.200.000 είναι δανειολήπτες, αλλά 1.000.000 κατά καλή προσέγγιση εξαιρούνται από τη ρύθμιση που ψηφίζει σε λίγο η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν 1.100.000, 1.200.000 είναι αυτοί οι οποίοι πάγονται αμέσως, ευθέως, στο διατακτικό και το σκεπτικό της ολομελιακής απόφασης. Η κυβέρνηση εξήρεσε το 1.000.000 που θα μπορούσε να επαλαμβάνω, 300.000 σχεδόν είναι του νόμου Κατσέλη οι εξαιρεθέντες. 300-400.000 είναι οι ενταγμένοι στο εξοδικαστικό που εξαιρούνται. Και οι υπόλοιποι 300-400.000 είναι η τρίτη περίπτωση που σας ανέφερα. Κατηδίαν δάνεια, ρύθμιση, συνεννόηση, οι οποίοι θα πληρώνουν. Και θα συνεχίζουν να πληρώνουν. Γιατί να πληρώνουν, αφού υπάρχει απόφαση ολομελίας.
0: Πείτε μου κάτι.
1: Από εδώ και πέρα,
0: για αυτές, παρακαλώ, παρακαλώ, πείτε.
1: Που λέει ότι γενική, επικρατειακή, επιτοκιακή πολιτική από τότε που βγήκε αυτή η απόφαση ερμηνεύουν στο όνομα του 10 και από το 10 πρέπει να ωφεληθούν αυτοί που ρυθμίζονται αυτή την απόφαση, είναι να πληρώνονται τόκοι επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του άληπτου δανείου. Τι θα γίνει με όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις και τι θα γίνει για τις μελούμενες? Όχι μόνο έκοψε 1.000.000, στέρισε τις καλής απόφασης του καλού διατακτικού 1.000.000 δανειολήπτες ευθέως, μπορεί να είναι και περισσότεροι, αλλά με το μελλοντικούς θα συνεχίζουν να πληρώνουν δόσεις τόκους επί του άληπτου δανείου, αυτοί οι οποίοι δεν είναι ούτε στο νόμο Κατσέλη, ούτε στον εξοδικαστικό. Τι θα γίνει στο μέλλον?

0: Μα είναι ο κανόνας και ο νόμος κατέλει. Το ρύθμι είναι ο κανόνας αυτός. Γι' αυτό απορώ πώς τολμάει αυτή τη ρύθμιση και την επικοινωνεί τόσο τεχνίαντος. Με το κεφάλι κάτω, την αλήθεια εννοώ, που τελικά υπάρχει κόσμος σήμερα. Με αυτά που άκουσα από συναδέλφους σας και συναδέλφους μου, να έχει πιστεί ότι η κυβέρνηση κάτι καλό κάνει. Δηλαδή πρέπει να εξηγηθεί στον κόσμο, κύριε Μπογιόπουλε. Και η δική σας εξαιρετική εκπομπή, νυφάλια, ψύχρεμη, ουσιαστική κλπ. Πρέπει να ενημερώσει τον κόσμο και να πιεστεί η κυβέρνηση. Τι σημαίνει 100.000 ενεργοί και συνεπείς, κύριε Μπογιόπουλε. Ποια ρήτρα έχει βάλει ο Άριος Πάγος που να λέει ότι θα ωφεληθούν της γενικής επιτοκιακής πολιτικής που έπρεπε να αρχίσει από το 2010. Μόνο από εδώ και πέρα αυτοί οι οποίοι ήταν συνεπείς και είναι ενεργοί στη ρύθμιση. Λοιπόν, είναι απαράδεκτα πράγματα, κύριε Βογιόπουλε. Βοηθάτε, βοηθάμε, αλλά κυρίως να μελετούν οι συνάδελφοί μου και οι συνάδελφοί μου να μελετούν, να μην επικοινωνούν τις προθέσεις της κυβέρνησης, ας το ψάξουν λίγο. Υπάρχει μια απόφαση η οποία έχει τις ατελειές της. Αλλά τόλμησε και είπε στα φανς και στις τράπεζες ότι σταματήστε από εδώ και πέρα να λαιλατείτε τον Κοσμάκη και πάρτε, εισπράξατε τόκους μόνο επί της μηνιαίας δόσης. Να μην θέλει η κυβέρνηση να την εφαρμόσει.
1: Δεν ξέρω για τους συναδέλφους σας, για τους συναδέλφους μου έχω να πω ότι πριν πουν οτιδήποτε να πάνε μια βόλτα στην Πετρούπολη, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκεί στο σπίτι της κυρίας Αλεξάνδρας, μιλάμε για μια συνταξιούχο 670 ευρώ που οι άθλοι τη ζητάνε να αποπληρώσει χρέος 140.000 μέσα στη χρονιά. Τώρα.
0: Όχι.
1: Τώρα. Αυτά γίνονται τώρα που ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης πανηγυρίζουν για όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε ότι διαπράττουν στην πραγματικότητα.
0: Θεωρώ ότι πρέπει να πιέσουμε περαιτέρω να διευρυνθεί, να καθολικοποιηθεί η απόφαση με το στοιχείο της αναλογικότητας και στον εξοδικαστικό και στους άλλους δανειολήπτες, δηλαδή με το στοιχείο καθολικότητας, αναδρομικότητας και αναλογικότητας που εμπεριέχονται την απόφαση. Άλλωστε, η ανωτάτη δικαιοσύνη ενομοποίησε την κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους που το μεγάλη κατεδάφιση έγινε δυστυχώς στο όνομα της αριστεράς ή της ψευδοαριστεράς με το τρίτο μνημόνιο. Μία απόφαση, μία-δύο αποφάσεις που έβγαλε σωστές να μην τις υλοποιούμε, κύριε Μπογιόπουλε. Να μην τις υλοποιούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μητρόπουλε. Χαίρετε, ευχαριστώ θερμά.
0: Χαίρετε.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν

0: τον κόσμο της εργασίας και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred, 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
1: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στον Άγγελο, στη Σοφία. Ελένη μου, να είσαι καλά. Πολλές καλησπέρες στον Κωνσταντή που μας ακούει από το Μπορντό. Καλησπέρα στον Όντα. Αντωνία μου, δυστυχώς τώρα το είδα το μήνυμα. Ελευθέρη, ναι, για τον κύριο Βραμόπουλο θα τα πούμε συνέχεια. Πάντως, ναι, έτσι το είπε, ότι δεν θα απολογηθεί σε κανέναν κερατά. Πρέπει να σου πω ότι μου αρέσουν αυτά τα λεβέντικα. Αναπτερώνουν το ηθικό μου σε ό,τι αφορά τη λεβεντιά του πολιτικού μας προσωπικού. Έτσι, μουσικά θα πάμε μέχρι τις διαφημίσεις, διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε, περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για...
11: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Αγωνιζόταν στην πρωταθλήτρια Τουρκίας, Φενερμπαχτσέ, ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ του Άρη. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο στις 10 απόψε παίζουν για τον δεύτερο όμιλο Βοσνία Κατάρ και Ελβετία Καναδάς. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Real Weather.
6: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Φίλε Γιώργο, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε αυτή την ιστορία με την νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης και κυρίως με αυτό το λουδοβίκιο αυτοθαυμασμό του Πιερακάκη και του Μητσοτάκη. Εξηγήσαμε τι πραγματικά συμβαίνει γύρω από αυτή την ιστορία. Το είχε εξηγήσει βέβαια χρόνια νωρίτερα ο ποιητής όταν έλεγε πλανώδη αργυραμιβή στους δρόμους, παζάρευαν τις μέρες μας με αμφίβολα νομίσματα από μελλοντικές αβέβαιες εποχές. Τώρα πάμε στην υπόθεση με τον κύριο Αβραμόπουλο. Όλη αυτή η ιστορία είναι μία μπουρδα, όπως είπε ο κύριος Αβραμόπουλος για το ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών στο πλαίσιο των ερευνών για το λεγόμενο Qatargate. Ισχυρίστηκε ότι δεν πρόκειται για ευρωπαϊκό ένταλμα. Άφησε εχμές για τον Χρυσοχοίδη, γιατί όπως είπε η αστυνομία το πήρε και για 2-3 μέρες ο κύριος Χρυσοχοίδης το είχε στο σιρτάρι και τον ίδιο, εμένα τουλάχιστον, είπε ο Αβραμόπουλος, δεν με ενημέρωσε. Δεν ξέρω, λέει, γιατί. Δικό του θέμα. Όπως βλέπετε έχουν και τα εσωτερικά τους εδώ, θα έρθουμε σε αυτά στη συνέχεια. Σύμφωνα με τον κύριο Αβραμόπουλο, πριν από 2 χρόνια είχε διερευνηθεί όλο αυτό και είχαν έρθει απαντήσεις από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έλεγε, σύμφωνα με τον κύριο Αβραμόπουλο, πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος. Όπως είπε, δεν είναι γκάφα των Βέλγων αστυνομικών, αλλά το χαρακτήρισε σκοπιμότητα. Όπως είπε, έστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ρωτήσει αν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτόν τον οργανισμό του Παντσέρη και είχε λάβει την απάντηση πως είναι ένας καλός οργανισμός για να μπείτε. Ρώτησε, είπε, αν μπορεί και να πληρώνετε και του απάντησαν βεβαίως και μπορείτε να πληρώνεστε και πήρε την άδεια, όπως είπε. Εγώ συμμετείχα, λέει, ως τιμητικό μέλος και έπαιρνα 5.000 ευρώ το μήνα, τα οποία τα δήλωνα. Φορολογούμε, λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα? Στη συνέχεια είπε ξανά πως είναι μια μπούρδα η ιστορία, την οποία κάποιοι την πήραν και την ανέδειξαν. Ήρθε στο Χρυσοχοίδη που σας έλεγα προηγουμένως, ότι η αστυνομία πήρε αυτό το ένταλμα, ότι ο Χρυσοχοίδης το είχε στο σιρτάρι, ότι δεν τον ενημέρωσε, δεν ξέρει το γιατί, δικό του θέμα. Ενημέρωσε, όπως είπε, τον Πρωθυπουργό. Καλά έκανε, αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και μετά, λέει, το άκουσα από σας. Και δήλωσε επίσης ότι δεν θα απολογηθεί σε κανέναν κερατά. Τώρα κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Μετά από αυτό έχουμε την κυβέρνηση, έτσι. Η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση του ΕΠΚΕΠΕ, να μην ξεχνιόμαστε. Είναι η κυβέρνηση των υποκλοπών. Είναι η κυβέρνηση των email της κυρίας Μισέλα Σιμακοπούλου. Καταδικάστηκε πρωτόδικα. Θα πάει βέβαια στο εφετείο να διεκδικεί στην αθώωσή της η πρώην Ευρωβουλευτής. Έχουμε την κυβέρνηση με τις γνωστές τακτικές σε ό,τι αφορά την υπόθεση των τεμπών. Έχουμε την κυβέρνηση που τώρα επί των ημερών της έχουμε κάτι θεματάκια εκεί στις πολεοδομίες κτλ. Σε κάθε περίπτωση έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ουδέποτε έχει αναλάβει την οποιαδήποτε πολιτική ευθύνη. Και τώρα λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε μια ακόμα περίπτωση που αφορά δικό της βουλευτή. Και τι κάνει η κυβέρνηση? Μα αυτό το οποίο κάνει πάντα. Βεβαίως είναι μια αδέκαστη κυβέρνηση και αυτό δηλώνει. Ξαναλέω, πριν από λίγες μέρες ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, είχε δηλώσει για την κυρία Μισελ Σιμακοπούλου και την καταδίκη της ότι είναι απορίας άξιο το πώς αντιμετωπίζονται τα πρόσωπα αυτά και ότι η κυρία Σιμακοπούλου και τα υπόλοιπα πρόσωπα είναι απορίας άξιο πώς αντιμετωπίζονται. Αν σκεφτεί, είπε ο κύριος Μαρινάκης, ότι απλά μιλάμε για την αποστολή ενός mail. Μάλιστα.
Το λέγαμε και χθες, δεν είναι ένα mail, είναι 25.000 mail. Και δεν είναι ένα οποιοδήποτε mail. Είναι αυτά που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα των ψηφοφόρων, κατά τα άλλα 10 τη διαδικασία, σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονικό ψήφο κτλ. Αλλά αυτή είναι η προσέγγιση που έχουν σε ό,τι αφορά την αριστεία. Τώρα λοιπόν, μετά τις πρωινές δηλώσεις στο Sky, νομίζω ήταν ο κύριος Αβραμόπουλος, ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Χρυσογοίδη ξαναπαίξανε την παράσταση της αριστείας. Κανένας πολίτης δεν την χάνει προνομιακής μεταχείρισης. Αυτό το βαρύγδουπο το απαντάνε πηγές της ελληνικής αστυνομίας, δηλαδή ο κύριος Χρυσογοίδης, σε αυτές τις πρωινές δηλώσεις του κυρίου Αβραμόπουλου, και λένε ότι οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας διαχειρίζονται καθημερινά ευαίσθητες υποθέσεις χωρίς καμία διαρροή και δημοσιοποίηση όπως οφείλουν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των δικαστικών αρχών και με σεβασμό στην ισονομία και τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών. Αυτά λέει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτου για τα όσα είπε ο κύριος Αβραμόπουλος σε ό,τι αφορά την μη ενημέρωσή του κτλ. Κτλ. Όσο τώρα για τον κύριο Μαρινάκη, είπε σε άλλη τηλεόραση, νομίζω στο Open ήταν, ότι όσο και αν μας φαίνεται μια υπόθεση ότι δεν στέκει, όσο και αν μια κλίση μπορεί να θεωρούμε ότι είναι υπερβολική, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όταν μας καλούν αρχές, και δεν απαντώ, λέει, για τον κύριο Αβραμόπουλο, για ποιον απαντούσε, για τον κύριο Μπογιόπουλο, προφανώς για τον κύριο Αβραμόπουλο, τον οποίο το σέβομαι απεριόριστα, είπε ο κύριος Μαρινάκης, είναι ένας πολιτικός, λέει, που έχει δώσει δείγματα γραφής, εν πάση περιπτώσει οφείλουμε να πηγαίνουμε, λέει ο κύριος Μαρινάκης, για το γεγονός ότι δεν πήγε, δηλαδή, ο κύριος Αβραμόπουλος όταν τον είχαν καλέσει οι βελγικές δικαστικές αρχές. Τώρα, εγώ αυτά που θέλω να σας θυμίσω είναι τα εξής, ότι καταρχάς τι είναι αυτό το λεγόμενο σκάνδαλο Qatar Gate, έτσι. Αυτό καταγράφηκε έτσι και στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μιλάμε για αυτή την υπόθεση της φερόμενης διαφθοράς μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και υπαλλήλων και θεσμών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για λογαριασμό κυβερνητικών αξιωματούχων του Κατάρ και του Μαρόκου, και να κάνει αυτή η ιστορία με το Μουντιάλ, μέρες που είναι τώρα, και παγκοσμίου κυπέλου, στο Κατάρ το 2022. Θυμίζω ότι μετά από έρευνα της Βελγικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας είχαν συλληφθεί ως ύποπτοι για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 ευρωβουλευτές, η κυρία Εύα Καϊλή και ο Αντώνιο Παντσέρη, και είχαν κατασχεθεί συνολικά πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά. Τώρα, σε ό,τι αφορά ειδικά τον κύριο Αβραμόπουλο, θέλω να θυμίσω ότι είχαμε 2 ευρωπαϊκές εφημερίδες, την ιταλική, την La Stampa, και την ισπανική, την El Mundo, που είχαν αναφερθεί στο σκάνδαλο αυτό και στον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο, τον κύριο Αβραμόπουλο, με δημοσιεύματά τους από το Δεκέμβρη του 2022. Η La Stampa είχε αναφέρει ότι συμμετείχε σε αυτή τη ΜΚΟ του Παντσέρη, από την οποία αναγκάστηκε να παραιτηθεί μερικές μέρες μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου. Είχε αναφέρει ακόμη η εφημερίδα ότι επί ένα χρόνο είχε λάβει 60.000 ευρώ, και αυτό σύμφωνα με την εφημερίδα, για 2 συνέδρια και για 1 άρθρο που είχε γράψει, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο διευθυντής της La Stampa είχε κάνει και δηλώσεις στην ιταλική τηλεόραση και είχε κάνει λόγο για έρευνα που είχε να κάνει με τον κύριο Αβραμόπουλο τότε και με τη ροή χρημάτων. Όσο τώρα για την ισπανική, την El Mundo, είχε γράψει ότι ο κύριος Αβραμόπουλος φιλοδοξούσε να γίνει απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες του κόλπου, και ότι δεν ήταν επίτιμο μέλος, αλλά έλαβε αποζημίωση, και ότι η άδεια για να το κάνει αυτό δόθηκε
από την Επιτροπή. Τώρα, από την πλευρά του, ο κ. Αβραμόπουλος είχε αναφέρει και τότε ότι η συμμετοχή του στη ΜΚΟ του Παντσέρη ήταν χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες, ενώ για την αποζημίωση που θα συνόδευε αυτή τη συμμετοχή είχε πει και τότε, το επαναλαμβάνει και τώρα, ότι είχε ζητήσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία και του είχε δοθεί γραπτός από την Ούρσουλα, την πρόεδρο, την κυρία Φον ντερ Λάιεν. Έτσι έχουν τα πράγματα, για να θυμηθούμε την όλη ιστορία. Βεβαίως εδώ καταγράφω, δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αυτό, αλλά καταγράφω αυτό το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο επικαλείται η Λαστάμπα, ότι δηλαδή για δύο συνέδρια στα οποία παραβρέθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος στο πλαίσιο αυτής της ΜΚΟ του Παντσέρη και για ένα άρθρο που έγραψε, έπαιρνε 5.000 το μήνα. Δηλαδή 5, 12, 60. 60.000 το χρόνο. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά αν για δύο συνέδρια και για ένα άρθρο παίρνουμε 5.000 το μήνα, δηλαδή 60.000 το χρόνο, πώς το λέει και ο κύριος Μπεϊζάνης, ο Βέγκος, σε εκείνη την ταινία. Ο Νάση τα βγάζει αυτά τα λεφτά, ρε παιδιά. Τα βγάζει. Δεν ξέρω, μπορεί να είχε κάνει και άλλα πράγματα ο άνθρωπος, τα οποία δεν καταγράφονται στο έγγραφο, ή εν πάση περιπτώσει να ήταν πολύ σπουδαία τα συνέδρια και ακόμα σπουδαιότερο εκείνο το άρθρο, τα οποία πληρώθηκαν με 60.000 ευρώ, αλλά δεν ξέρω αν ο Μέση παίρνει τόσα για αυτή τη δουλειά, για τόσο λίγη δουλειά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά που ξαναλέω, δεν το ξέρω, μπορεί να ήταν περισσότερη δουλειά. Σε κάθε περίπτωση, αυτό για το οποίο ελέγχεται, από ό,τι έχω καταλάβει κιόλας δηλαδή, ο κύριος Αβραμόπουλος, δεν είναι για το αν ήταν φορολογημένα τα λεφτά ή για το αν είχε ενημερώσει. Αυτό για το οποίο ελέγχεται, από ό,τι λένε οι βελγικές αρχές, είναι ότι αυτός ο Παντσέρη ήταν μέσα σε ένα σκάνδαλο και ότι αυτό ήταν ξέπλυμα χρήματος και ότι, εν πάση περιπτώσει, έχουμε τέτοιο χρήμα. Τι ισχύει και τι δεν ισχύει θα μας το πούν βεβαίως και οι βελγικές αρχές. Ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος λέει ότι δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτά τα περί αδειών που πήρε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κ. Αβραμόπουλος, τα ακούω μεν, αλλά τα αξιολογώ όχι για τον κ. Αβραμόπουλο, αλλά για την... πώς να το πω τώρα, για το πεντακαθαρίδικο του πράγματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως συνολικά. Τα αξιολογώ πώς ακριβώς αξιολογείται το γεγονός ότι, ξέρετε, όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση των λόμπι, μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση των σκανδάλων. Μόνο στο μητρό των λόμπι επισήμως έχουμε 14.000 τέτοια λόμπι να δουλεύουν στα Βρυξέλλας. Μιλάμε για τον αρχιδιαφθορέα όλου αυτού του μηχανισμού. Και μάλιστα αυτός ο αρχιδιαφθορέας έχει και τη βούλα. Έχει και τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αρκεί ένα πράγμα μόνο να ληφθεί υπόψη. Ήταν εκείνο το αποκαλυπτικό ψήφισμα το οποίο είχε ψηφιστεί και μάλιστα από τη συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου και από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, με εξαίρεση τους δύο Ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, το οποίο εκείνες ακριβώς τις μέρες που είχε σκάσει το σκάνδαλο του Qatar Gate, αυτοί περάσαν ένα ψήφισμα στο Ευρωκοινοβουλίο και αναγνώριζαν την δυνατότητα των λόμπι, σας διαβάζω σε εισαγωγικά, να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων στο Ευρωκοινοβούλιο που αποτελεί, τα λόμπι δηλαδή, ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που αναγνωρίζει στο εσωτερικό της ως ζωτικό και συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας της τα λόμπι. Τα λόμπι, τους αρχιδιαφθορείς
Δηλαδή, και είναι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο που κυβερνήσεις, κόμματα διαπλέκονται στη βάση της νομιμότητας βέβαια πάντα και του ζωτικού στοιχείου της ευρωπαϊκής τους δημοκρατίας και με τους επιχειρηματικούς ομίλους και με τα συμφέροντα αυτών των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό λέω, ζυγίζω αυτά τα περί άδειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο ακριβώς ζυγίζονται στο έδαφος αυτού του βούρκου, ποιου βούρκου, που με πιστοποιημένο τρόπο αναγνωρίζουν οι ίδιοι ή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τον εαυτό τους. Μιλάμε για, για αυτή τη λίμνη του βούρκου της μπόχας που αναδύεται μέσα από αυτά τα δυσόδη σκάνδαλα, τα οποία βεβαίως αναπτύσσονται που στο έδαφος του υπέροχου συστήματός τους, καπιταλιστικό το λένε αυτό το σύστημα, που έχει πολυεθνικές, έχει μονοπόλια και έχει και τα λόμπι της εγκατεστημένα μέσα στους μηχανισμούς που κρατάνε το άγιο δισκοπότηρο της δημοκρατίας. Λέγεμε Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας για τον κύριο Κοκοτσάκη. Έχουμε την αποχώρηση από το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριτσιανού, την οποία ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο πραγματογνώμονας, τον γνωρίζετε, γνωστός στην υπόθεση των Τεμπών, ο κύριος Κοκοτσάκης. Διαβάζω αυτά τα οποία γράφει. Λέει, αισθάνομαι την ανάγκη μετά τη δημόσια ανακοίνωση της αποχώρησής μου να απευθυνθώ προσωπικά σε όλους εκείνους τους φίλους που επηρεάστηκαν από τη δική μου στάση και επιλογή να στηρίξω το συγκεκριμένο πολιτικό εγχείρημα. Λέει, σήμερα μετά από μήνες προσπαθειών, προτάσεων, παρεμβάσεων και αναμονής, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το εγχείρημα ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκα και για τον οποίο ζήτησα την δική σας εμπιστοσύνη. Θέλω, λέει, να... Για εδώ παρακάτω. Ναι, λέει ότι η συγγνώμη αυτή είναι για μένα πράξη ευθύνης, ότι βρίσκεται πάντα στο πλευρό των ανθρώπων οι οποίοι δίνουν τη μάχη για την υπόθεση των Τεμπών, δίπλα στην αλήθεια, δίπλα στη δικαιοσύνη, δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών. Δίπλα όμως, λέει, και στους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η δημοκρατία δεν είναι υπόθεση αρχηγών, αλλά ενεργών πολιτών. Ως εκ τούτου, λοιπόν, αφήνοντας αυτές τις αιχμές για το προσωποπαγές, τον προσωποπαγή χαρακτήρα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Κοκοτσάκης ανακοίνωσε σήμερα την αποχώρησή του από το πολιτικό φορέα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.
1: Real FM.
2: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
3: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πλωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε, φίλε. Δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
15: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atenco, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
14: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
15: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
16: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
17: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο της ανεξέλιξης επιχείρησης που πραγματοποιεί στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Εισαγωγικός δασμός 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου. Αφορά όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδος. Περισσότερα στο real.gr. Τρεις νέους εισαγγελείς για την ενίσχυση του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα επέλεξε με ομόφωνη απόφασή του το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου έπειτα από αίτημα της Λάουρα Κοβέση.

0: Λοιπόν, έχουμε νέα απειλή από το Ιράν για το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ μετά τις νέες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο. Νωρίτερα ο Τραμπ είχε και αυτός απειλήσει την Τεχεράνη ότι αν επιβάλλει διόδια στο στενά του Ορμούζ θα τερματιστούν οι διαπραγματεύσεις. Είναι φανερό λοιπόν ότι είμαστε ακόμα σε μια διελκυστίνδα. Έχουμε διαφορετικές βεβαίως εκδοχές για τα όσα συμφωνήθηκαν στην Ελβετία. Άλλες εκδοχές προβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, άλλες στο Ιράν. Επιβεβαιώνοντας ότι εδώ έχουμε ένα προσωρινό και απολύτως εύθραυστο συμβιβασμό και κανένας τέτοιος συμβιβασμός δεν μπορεί να αναιρέσει αυτή την πορεία της όξυνσης των ανταγωνισμών που ήδη έχει βάλει τη σφραγίδα της στον κόσμο, σε έναν κόσμο που φλέγεται. Ο Τραμπ ισχυρίζεται πως το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και απόλυτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις στο υψηλότερο επίπεδο για πολύ καιρό και πρόσθεσε πως αν δεν συμφωνούσαν σε αυτό δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Απ' την άλλη, το Ιράν, το οποίο είναι προφανές ότι έχει αναβαθμίσει τη θέση του μετά τον πόλεμο, δηλώνει μέσω του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να επιτρέψει στους επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρήσουν εκείνες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που υπέστησαν πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ισραήλ. Επίσης πρέπει να σας πω ότι συνεχίζεται η αντιπαράθεση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε ψήφισμα για τον τερματισμό των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Είναι ένα ψήφισμα το οποίο έχει περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ο Τραμπ μπορεί να το παρακάμψει και να κηρύξει πόλεμο, ζητώντας στη συνέχεια έγκριση μέσα σε 60 μέρες. Και είχαμε την αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος είπε ότι ενώ έχω το Ιράν στα σχοινιά έτοιμο να πέσει, η γερουσία αποφασίζει να οργανώσει άκερη και ανούσια ψηφοφορία σχετικά με την εξουσία να κηρύσσεται πόλεμο. Αυτά ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τραμπ. Ξαναλέω, για μία κίνηση στην γερουσία η οποία ελέγχεται από το κόμμα του, από τους Ρεπουμπλικάνους. Στο μεταξύ, το είπα και πριν, το έγκλημα στο Λίβανο συνεχίζεται. Οι Ισραηλινοί επιτίθενται. Έχουμε πάνω από 4.000 νεκρούς ανθρώπους στον Λίβανο μετά την έναρξη της εισβολής του κράτους δολοφόνου, του κράτους γενοκτόνου από τις 2 Μαρτίου. Πάμε όμως στην Τουρκία, γιατί εκεί έχουμε εξέλιξη με το ΠΚΚ. Νίκο, ο Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας.
1: Καλησπέρα του Κωνσταντινούπολη. Ναι, διότι ο Ταγκίπ Ερντογάν πριν από λίγη ώρα, μετά το τέλος της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, δήλωσε ότι ετοιμάζεται ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αναμένεται να περάσει στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση το επόμενο χρονικό διάστημα, που ουσιαστικά θα ορίζεται ο αποκλεισμός και η διάλυση του ΠΚΚ. Επίσημα δηλαδή, με νομοθετική ρύθμιση. Σύμφωνα με πληροφορίες που αναπαράγονται στα τουρκικά μέσα ενημέρωση, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μπορεί να το δούμε ακόμη και τέλη Ιουλίου, λίγο πριν κλείσει η Τουρκική Εθνοσυνέλευση, μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Και αυτό που θα υπάρχει μέσα, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες, είναι ότι τα μέλη του ΠΚΚ που δεν έχουν εμπλακεί σε εγκληματικές ενέργειες και επιστρέψουν στην Τουρκία σε ένα χρόνο, θα μπορούν να υποφεληθούν από τις νέες ρυθμίσεις, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες που αναπαράγουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ θα τους επιβάλλεται πενταετής απαγόρευση ενασχόλησης με την πολιτική. Αντίθετα, τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης δεν θα καλυφθούν, τουλάχιστον από την πρώτη φάση της νομοθετικής πρωτοβουλίας, ενώ όσον αφορά το φυλακισμένο ηγέτη του ΠΚΚ, Αμπντουλάχ Ωτσαλάν, η τουρκική κυβέρνηση αποκλείει στην παρούσα φάση οποιαδήποτε αλλαγή στο νομικό του καθεστώς. Υπάρχει όμως ένα ανοιχτό ενδεχόμενο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησής του και να επιτραπούν περισσότερες επαφές με δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς και εκπρόσωπους της κοινωνίας. Αυτό το νομοσχέδιο μπορεί να το δούμε και τέλη Ιουλίου, όπως τονίζει τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, όταν η Περντογκά πάντως σήμερα έδωσε το σήμα.
0: Μάλιστα. Με την ευκαιρία ότι είσαι μαζί μας και επειδή πολλή κουβέντα κάναμε και σίγουρα θα κάνουμε και στην πορεία του χρόνου για αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, παραμένουμε στο ότι αυτό έχει παγώσει και θα το δούμε μετά το καλοκαίρι τι θα έρθει.
1: Ακριβώς. Καμία αναφορά τις τελευταίες εβδομάδες μετά τον τόρο που είχε δημιουργηθεί, ούτε από τα τουρκικά μέσα ενημέρωση βλέπουμε να υπάρχει μια ιδιαίτερη αναπαραγωγή για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Στην Άγκυρα πλέον επικεντρώνονται στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν θα ήθελαν σε καμία περίπτωση να χαλάσει το κλίμα με ένα νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, το οποίο ουσιαστικά επηρεάζονται και τα ρεκόρ.
0: Αυτό έχει οριστεί πότε είναι, το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη είναι, Νίκο.
1: Η Σύνοδο Κορυφής.
0: Ναι.
1: 7 και 8 Ιουλίου. 7 και 8 Ιουλίου και ήδη λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα στην Άγκυρα. Θυμίζει πλούριο η Άγκυρα από τώρα, προκειμένου να υποδεχθούν τις 32 ηγέτες του χώρου του ΝΑΤΟ.
0: Έγινε, Νίκο μου, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ.
2: Real FM.
3: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, το Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοχή. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Νέα Υόρκη, στην Ηρακλή, στον Ηρακλή και στη Σούλα που μας ακούνε από τη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα στο Γκαστοριά, στον Πέτρο. Καλησπέρα στο Μπουαρό. Καλησπέρα. Κατερίνα μου, δεν το ξέρω αυτό που μου γράφεις. Θα το δω και θα επανέλθω. Πρέπει να σας πω ότι οι Γερμανοί πιάνουν το νήμα με τον εαυτό τους. Όταν λέμε για Γερμανία, μιλάμε για αυτή τη χώρα που τούτη τη στιγμή οι απόγονοι των Ναζί παίρνουν 29% εκεί στις δημοσκοπήσεις με τους δεύτερους, τους δημοκράτες, αυτούς που έχουν ανεβάσει τα ποσοστά των Ναζί, έχουν γύρω στο 20%. Είναι η ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, αυτή. Σε αυτή την ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης βγήκαν τα στοιχεία προχτές. Έχουμε πάνω από 13 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Συνθήκες φτώχειας. Και όταν λέω πιάνουν το νήμα της ύπαρξής τους, πρέπει να σας πω ότι διαβάζω ότι πήραν μία απόφαση εκεί σε μία πόλη, στην πόλη Χάλε στη Σαξονία, κάτι διαχειριστές μιας οργανωμένης παραλίας. Ξέρετε ποια είναι η απόφαση? Ότι δεν επιτρέπεται, λέει, η πρόσβαση στην παραλία αν δεν μιλάς γερμανικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, πριν από λίγο το Πακιστάν ανακοίνωσε την επανέναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την επόμενη εβδομάδα. Στο μεταξύ υπήρξε

0: ήταν και δηλώσεις του Προέδρου του Ουρανικού Κοινοβουλίου, του κυρίου Γαλιμπάφ, ο οποίος παρουσιάζει τη συμφωνία ως αποτέλεσμα της Ιρανικής αντίστασης και τη χαρακτηρίζει μάλιστα ως διακήρυξη της ήττας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Γαλιμπάφ τονίζει ότι η ασφάλεια της Μέσης Ανατολής πρέπει να διαμορφωθεί αποκλειστικά από τις χώρες της περιοχής, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, και επανέλαβε τον στρατηγικό στόχο της Τεχεράνης για αποχώρηση των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων. Ο Ιρανός αξιωματούχος ασφαλώς συνδέει ευθέως τις διαπραγματεύσεις με τις εξελίξεις στο Λίβανο, παρότι το Τελαβίβ και η Ουάσινγκτον προσπαθούν να τα αποσυνδέσουν. Τονίζω ότι ο τερματισμός του πολέμου εκεί αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας συνολικής ειρηνευτικής διευθέτησης, παίρνοντας ξανά ένα μήμα στην Ουάσινγκτον.
1: Μάλιστα. Πού άλλου πάμε?
0: Θα πάμε στην Ευρώπη, η οποία φλέγεται από τον καύσωνα. Περισσότεροι από 65 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις συνθήκες καύσωνα. Ακόμη και 18 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα είναι οι θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της Ηπείρου. Μάλιστα, το μεγαλύτερο πλήγμα δέχεται η Γαλλία, η οποία κατέγραψε χθες την θερμότερη μέρα στην ιστορία της, 44,3 βαθμούς, ενώ 40 άνθρωποι σε όλη τη χώρα έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε μη ελεγχόμενες περιοχές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αντίστοιχα, σήμερα και αύριο αναμένεται η θερμοκρασία να αγγίξει τους 41 βαθμούς, ενώ σε Ιταλία, Πολωνία, Ουγγαρία επίσης υπάρχει κόκκινος συναγερμός για τη ζέστη, έχουν ληφθεί μέτρα για να μειωθούν οι μετακινήσεις, έχουν κλείσει σχολεία καθώς και δημόσιες υπηρεσίες. Για την ώρα κανείς δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει το τρέχον κύμα καύσωνα. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός επεσήμανε ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, και να επισημάνουμε πως στις επόμενες ημέρες το κύμα καύσωνα αναμένεται να επεκταθεί και στην Ανατολική Ευρώπη.
1: Ζένη μου, σε ευχαριστώ. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφιγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Και έκανες.
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Sim.
8: Η ώρα είναι 9.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Προηγήθηκε σχετικό αίτημα της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση στο πλαίσιο της έρευνας για υποθέσεις που αφορούν σε ευρωπαϊκά κονδύλια.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Ο Ολυμπιακός θα είναι πάντα κομμάτι μου, έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σακίλ Μακκίσικ που αποχωρεί από την ομάδα μπάσκετ των Ερυθρολεύκων. Στις 7 αγωνιστικές σεζόν που αγωνίστηκε, ο 36χρονος Αμερικανός forward κατέκτησε με τον Ολυμπιακό 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελλα, 4 Super Cup και 1 Ευρωλίγκα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather.
6: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Η άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θες να μου πεις τι έχει συμβεί σήμερα και είμαστε Latin γενικώς?
1: Είμαστε κεφάτη, πάρα πολύ κεφάτη. Έτσι. Αυτό που έχει συμβεί σήμερα είναι ότι έχει γενέθλια Μανώλη, ναι, ο Λιονέλ Μέση.
0: Δεν μας έστειλε γλυκά.
1: 39 ετών. Όχι, δεν μας έστειλε γλυκά.
0: Εμείς
1: πρέπει να τον κεράσουμε, ρε παιδί μου.
0: Συγγνώμη, αυτό γενέθλια κερνάει.
1: Ένα δώρο να του πάμε
0: τι
1: κάτι.
0: Τι δώρο να του πάρουμε τον Μέση?
1: Να του πάρουμε ένα δώρο, κάτι
0: τι
1: συμβολικό.
0: Δεν έχει ο Μέση για να του πάρουμε.
1: Έτσι μετριέται το δώρο, Μανώλη Παρδάλη?
0: Όχι, δεν μετριέται έτσι το δώρο.
1: Δεν σου το είχα να κάνει τέτοιο.
0: Για το Μέση, όχι, δεν μετριέται καθόλου έτσι.
1: Είναι καλό παλικάρι και σκέφτεται απλά όπως εγώ και εσύ. Κατάλαβες? Έτσι πιστεύω.
0: Ο Μέσης.
1: Ο Μέσης. Λοιπόν, ακούσαμε. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι ουσιαστικά ο ποδοσφαιρικός ύμνος της Εθνικής Αργεντινής. Έχει δηλώσει ο Μέση ότι είναι φυσικά, εννοείται, ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του, έτσι. Μουτσάτσος αόρα νος βολβίμος αλουσιονάρ, που σημαίνει μάγκες, αλάνια, ξέρω εγώ. Τώρα αρχίσαμε να ελπίζουμε ξανά.
0: Που σημαίνει ήθελα να σας δείξω ότι ξέρω να μιλάω ισπανικά.
1: Όχι, δεν ξέρω να μιλάω ισπανικά. Ξέρω πολύ λίγο. Ένα τόσο όσο πατάει γατούλα. Πολύ λίγο, πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, και ήταν ένα τραγούδι το οποίο υπήρχε, ήταν παλιότερο τραγούδι, το οποίο το διασκεύασαν και πρώτη φορά αυτός με αυτούς του διασκευασμένους στίχους ακούστηκε στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ. Και μετά έγινε, ας πούμε, το soundtrack της πορείας της Εθνικής Αργεντινής και του Μέση βεβαίως. Εννοείται.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης οδήγησε αγωνιστικό όχημα στο Eco Rally Ακρόπολης.
1: Καμία σχέση με το Μέση βέβαια αυτό.
0: Όχι, αλλά εντάξει. Ναι. Τα γκάζια λένε για τις πίστες, όχι για τον δρόμο.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Φωτιά σε καταπελημένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι. Δίπλα στα σπίτια είχε βίντεο. Μάλιστα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πουλήσουν κινητήρες στην Τουρκία για τα μαχητικά Καν. Μπα.
1: Θα γίνει.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πουλήσουν κινητήρες στην Τουρκία για τα μαχητικά Καν.
1: Ναι, κοίτα. Θα υπάρξει μία συνάντηση.
0: Ναι.
1: Στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Κατηδίαν συνάντηση. Όπως ουσιαστικά άφησε να εννοηθεί ο Ερντογάν που ρωτήθηκε.
0: Παρά
1: από τις αντιρρήσεις
0: του Κογκρέσου τον είπα.
1: Ναι, ρωτήθηκε και το άφησε τελείως ανοιχτό το ενδεχόμενο. Στον τουρκικό τύπο θεωρούν ότι θα γίνει η συνάντηση αυτή. Και αυτή η πληροφορία που διαβάζεις είναι μια είδηση η οποία δημοσιεύεται στο Reuters. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, να πούμε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Κατά τα λοιπά, να πούμε ποιοι είμαστε.
0: Τα είναι τουρκικά εντωμεταξύ.
1: Βεβαίως είναι τουρκικά.
0: Ναι.
1: Να πούμε ποιοι είμαστε. Να συστηθούμε.
0: Χθες τα πάω μόνος μου. Μη ρωτάς.
1: Τα είπες και πολύ γρήγορα.
0: Και πολύ γρήγορα.
1: Okay.
0: Μπορώ να το κάνω και σήμερα, να το κάνω και ακόμα πιο γρήγορα.
1: Για να σε δω.
0: Με προκαλείς.
1: Έλα, έλα, πάμε. Βαθιά ανάσα.
0: Γιάννης Καραγκιουρέκης ρυθμίζει τον ήχο, Ελένη Κατσαμπέκη, Μανώλης Παρδάλης στα μικρόφωνα, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων. Δημήτρης Σταυρακάκης, η Μιχάλης Φουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση.
1: Πολύ καλά. Καλύτερο ήταν το χθεσινό.
0: Το ήταν πιο.
1: Είχε τέμπο καλύτερο.
0: Ναι, το είπα σήμερα το κάνω γρήγορο.
1: Είχε τώρα κάποια κενά, η αλήθεια είναι.
0: Τι άλλο βλέπω εδώ.
1: Κοίταξε να δεις. Επειδή το πιάσαμε έτσι λιγάκι με Τραμπ και Ερντογάν, να πούμε ότι πάλι υπάρχει μια μεγάλη αμφισβήτηση τις τελευταίες ώρες για το κατά πόσο το στενό του Ορμούς θα παραμείνει ανοιχτό. Διότι το Ιράν, αυτό που λέει είναι ότι εμείς έχουμε κάνει μια συμφωνία, όμως συνεχίστηκαν τα πλήγματα του Ισραήλ σε στόχους της Χεζμπολάχ, όπως λέει το Τελαβίβ, στον Λίβανο, στον Νότιο Λίβανο, και μάλιστα είναι, νομίζω ότι εξουδετερώθηκαν κι αυτοί, δηλαδή έχει δύο νεκρούς που το Ισραήλ λέει. Στη Χεζμπολάχ. Και με βάση αυτή την εξέλιξη, το Ιράν έχει κάνει κάποιες διαρροές, έχουν κάνει κάποιες δηλώσεις ότι είναι ορατό το να κλείσει το στενό του Ορμούζ.
0: Ναι. Τώρα όμως είναι ανοιχτό.
1: Τώρα είναι ανοιχτό. Τώρα είναι ανοιχτό και μάλιστα σήμερα η τιμή του Brent ήταν στα χαμηλότερα από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δηλαδή ήταν κάτω από 75 δολάρια το βαρέλι.
0: Βλέπω εδώ τώρα εντάξει, βέβαια αδιάφορη είναι η είδηση, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Για τους εραστές του Βαλντάρο. Το δες?
1: Δεν το διάβασα, η αλήθεια είναι, το είδα όμως.
0: Ναι. 6.000 χρόνια είναι θαμένη έτσι. Ήταν θαμένη έτσι. Τι ωραία πράγματα. Δεν ξέρουμε όμως τι είναι. Μπορεί να είναι συγγενής, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να έφαγε στον ένα στον άλλο. Κανείς δεν ξέρει. Αλλά ωραίο. Ωραία, αυτά τα καλοκαιρινά θέματα που έρχονται κατέτος όταν έρθει η ώρα, δηλαδή η Μίγα Τσετσέ,
1: ναι, ναι,
0: που επιστρέφει, επέστρεφε τώρα, πια έχουμε άλλα τώρα. Και τώρα θα παίζουμε λαγοκέφαλο για την επόμενη δεκαετία.
1: Το πιστεύεις, ε?
0: Ναι, χαλάρα. Δηλαδή, ακόμα και αν εξαφανιστεί ο λαγοκέφαλος, μόνο αν εξαφανιστεί,
1: ο Σίδος
0: μπορεί να σταματήσει. Θα πει κάθε χρόνο. Θα...
1: Τους έχουν επικηρύξει τους καημένους.
0: Τους λαγοκέφαλους. Γιατί τι κάνανε?
1: Τραυματίζουν.
0: Γιατί πάνε, και τι έγινε?
1: Εμένα θα με...
0: Πιο πολύ τραυματίζουμε εμείς από αυτούς.
1: Αυτό είναι πολύ
0: αλλά
1: σωστό.
0: Αλλά δεν μας έχει επικηρύξει κανείς.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Είναι ανθρωποκεντρικά τα πράγματα.
0: Και συγγνώμη, έχουν επικηρύξει το λαγοκέφαλο. Τη Δράκαινα γιατί δεν την έχουν επικηρύξει?
1: Έλατε.
0: Που είναι και...
1: πολύ πιο επικίνδυνη.
0: Και είναι και δικιά μας, δηλαδή εδώ κάτοικος. Τι είναι αυτά, ρε παιδί μου? Τι ρατσισμός είναι αυτός?
1: Να πούμε ότι αυτή η φωτιά στην οποία αναφέρθηκες προηγουμένως στο Λουτράκι είναι αρκετά μεγάλη, είναι κοντά σε σπίτια, είναι στην παραλία, στην παραλιακή ζώνη. Έχουν σταλεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και από τις εικόνες που βλέπουμε και τα βίντεο που δημοσιεύονται από το σημείο, φαίνεται ότι πραγματικά είναι μια μεγάλη φωτιά και είναι πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά στα σπίτια. Δηλαδή είναι ακριβώς μπροστά από πολυκατοικίες και από σπίτια.
0: Από το βίντεο έτσι φαίνεται, όντως. Λοιπόν, έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Έχω πει γενικώς κάποια μηνύματα ότι δεν θέλω να... Αλλά αυτό το διαβάζω. Παρδάλι λέει, ο Μέση έφερε τις δίπλες που δεν είχε φέρει Χατσαμπίκη. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Περνάει σαν μήνυμα.
1: Είχα χρεωθεί και δίπλες.
0: Δεν θυμάμαι. Αυγό είχε σίγουρα χρεωθεί.
1: Είναι το αυγό, ναι, γιατί τις δίπλες τις είχε χρεωθεί η Πελαγία και τις έφερε.
0: Τις έφερε, τις έφερε.
1: Κατάλαβες, οπότε.
0: Εντάξει, έφερε τσίπουρο, βέβαια.
1: Όχι, έφερα τσίπουρο, όμως βολιώτικο. Έφερα. Έφερα.
0: Τσίπουρο έφερα, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι,
0: αλλά εκείνο το αυγουλάκι, το πασχαλιάτικο.
1: Εντάξει. Τώρα κι εσύ.
0: Πάσχα ήταν και πέρασε. Κύριε Στέλιο, δεν έχετε βαρεθεί να στέλνετε μηνύματα. Αλήθεια. Σας έχω απαντήσει. Ο κύριος Τάσος εδώ έχει σταυρώσει τον Τζίβρα, τον σταυρώνει, τον... πώς το λένε, Επιτάφιος Τρίνος Ανάσταση.
1: Μα.
0: Σταύρωση Επιτάφιος Τρίνος Ανάσταση.
1: Ναι.
0: Συνέχεια. Εντάξει. Έχουμε και δημοσκόπηση ενδιαφέρουσα πολύ.
1: Ναι, έχουμε δημοσκόπηση.
0: Λοιπόν, άκου, έχω πάει λοιπόν σήμερα σε έναν επιστήμονα. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο, και αφημένος αυτό. Και την ώρα που με πήρες ήμουν εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Και άκουσε την κουβέντα μας.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, ποια μου λέει, τη δημοσκόπηση αυτή που έχει βγει και δίνει 21% στον Τζίπρα.
1: Ναι.
0: Μου λέω, ναι. Μα δεν είναι ξεκάθαρο, μου λέει, το φουσκώνουνε το ποσοστό του Τζίπρα για να υπάρχει δίπολο. Ξεκάθαρο, του λέω, στο μυαλό μου δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Αλλά είναι μια ανάγνωση που την ακούω με πολύ ενδιαφέρον. Για πείτε μου. Μου λέει, εγώ πιστεύω, μου λέει, ότι το ποσοστό αυτό δεν υπάρχει και ότι το δίνουνε για να δώσουν την εικόνα ότι υπάρχει μάχη και ότι υπάρχει... Και του λέτε, αν όμως γίνουν εκλογές κάποια στιγμή, που θα γίνουν. Και βγει ένα ποσοστό που είναι πολύ μακριά από αυτό, δεν θα είναι...
1: Θα εκτεθούν.
0: Κακό. Ναι. Εκεί έμεινε η κουβέντα, βέβαια, γιατί...
1: Δεν το συνεχίσατε.
0: Όχι.
1: Ξέρεις, αυτό το δίπολο δεν ξέρεις πώς μπορεί να λειτουργήσει.
0: Όχι, αλήθεια.
1: Δεν το γνωρίζεις, ναι, πώς μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή, τι δυνάμεις μπορεί να σε σπυρώσει, προς ποια πλευρά κιόλας. Προς ποια κατεύθυνση.
0: Σωστό.
1: Μπορεί
0: σωστό
1: να σε σπυρωθούν οι δυνάμεις αυτές.
0: Σωστό.
1: Οπότε, πρώτο αυτό. Και δεύτερο αυτό που είπες, ότι μετά όταν γίνονται οι εκλογές, αν έχεις πέσει τόσο πολύ έξω.
0: Πρέπει,
1: δεν είναι
0: με
1: πολύ.
0: Κάποιο τρόπο,
1: ναι.
0: Πρέπει.
1: Ναι. Βέβαια, πάντα σε αυτή την περίπτωση υπάρχει το επιχείρημα που λέει, ναι, σε εκλογές αυτό, αλλά τότε που μετρήθηκε, τότε που έγινε η δημοσκόπηση, σε αυτό το χρόνο, το πολιτικό, αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Τώρα, αν οι εκλογές γίνουν μετά από τόσους μήνες, εντάξει, είναι, αλλάζει αυτό.
0: Τώρα, ο Φόρτσα Παουκάρα κάνει μια παρατήρηση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι και σωστή. Βέβαια, ο αντίλογος είναι ότι το αγωνιστικό δεν τρέχει στους δρόμους, ας πούμε, τους που κινούμαστε εμείς. Καλά λέει. Έναν άνθρωπο που να ξέρει δεν συμβουλεύεται ο πρωθυπουργός. Ακόμη και σε αυτό λάθος. Το Γιάρης 2026 Aero Performance που οδήγησε δεν τρέχει σε πίστα, αλλά σε δρόμους. Ράλι Ακρόπολης. Και κάποιοι λέει συμφώνησαν κιόλας με τις δηλώσεις. Ό,τι να είναι. Η αλήθεια είναι ότι το Ράλι Ακρόπολης δεν γίνεται σε πίστα.
1: Ναι. Ναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ακόμα και εγώ το ξέρω αυτό, να ξέρεις.
0: Ότι δεν γίνεται σε πίστα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το σκίτσο του Πάνου, το είδες.
0: Είναι πολύ νόστιμο το σκίτσο του Πάνου.
1: Είναι πολύ ωραίο το σκίτσο του.
0: Είναι πολύ νόστιμο. Είναι η κλασική ψισταριά ή στρογγυλή.
1: Ναι, αυτό το μπάρμπεκιου το κλειστό.
0: Ναι, αυτό το μπάρμπεκιου το κλειστό που μοιάζει με μπάλα. Το οποίο πετάει στο διάστημα και ό του θαύματος επάνω του φέρει τη σήμανση της γης. Είναι η γη
1: είναι
0: κατά βάση.
1: Υδρόγειος, ναι, ναι.
0: Είναι υδρόγειος σε ψισταριά. Ωραίο. Ωραίο.
1: Πάρα
0: τέτοιο
1: ωραίο.
0: Υπάρχει και μίνι μπαρ.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Καγόρα, μου είχαν κάνει δώρο ένα τέτοιο μίνι μπαρ.
1: Που έχει την υδρόγειο.
0: Ναι, που δεν ήταν βέβαια έτσι υδρόγειο, ήταν η παλιά η καφέ, η αρχή, πώς τη λένε. Τέλος πάντων, κατάλαβες, θέλω να πω. Αλλά κάποιος μου το έφαγε. Δαγκωτό Μητσοτάκη από πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Λέει, αν είναι αλήθεια. Α, είναι η δημοσκόπηση που θα ασχοληθούν μετά. Αυτή είναι. Δεν βλέπω κιόλας.
1: Έβγαλε μια ανακοίνωση απόψε,
0: ναι,
1: η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
0: Ότι
1: για αυτούς τους νέους δασμολογικούς κανόνες που μπαίνουν σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου για τις ηλεκτρονικές αγορές.
0: Μη μου λες, μη με τρελαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μη με σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα μικροδέματα,
0: ναι,
1: από τις εταιρείες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,
0: ναι,
1: χώρες εκτός Ευρωπαϊκής, ναι, Ένωσης, ηλεκτρονική αγορά, δηλαδή μέσω πλατφορμών,
0: ναι,
1: βάζουν έναν δασμό 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθό. Δηλαδή, αν πάρεις ένα στυλό, γυαλιά και με μια κάρτα, είναι 3 και 3, 6 και 3, 9. Είναι διαφορετικό είδος αγαθού.
0: Όπου το στυλό μπορεί να έχει 1 ευρώ
1: ή 50
0: ή
1: λεπτά.
0: Κάρτα 50 λεπτά και, ναι, τα γυαλιά 3
1: ακριβώς
0: ευρώ. Ναι.
1: Αυτό λοιπόν αφορά σε αγαθά αξίας έως 150 ευρώ. Αυτό το έως 150 ευρώ, Μανώλη, ξέρεις γιατί? Ίσως γιατί πάνω από τα 150 υπάρχει κάποια φορολόγηση, μάλλον γι' αυτό βάζουν το όριο των 150
0: Όχι,
1: ευρώ.
0: Από όσο γνωρίζω, δεν αποστέλλονται,
1: μάλιστα,
0: πακέτα άνω των 150.
1: Α,
0: δηλαδή στα 150,
1: μάλιστα,
0: ευρώ σου βάζει κόφτη.
1: Μάλιστα. Άρα γι' αυτό έτσι.
0: Πληρώνεις και μετά πάει δεύτερο πακέτο. Mm.
1: Αυτό λοιπόν από 1η Ιουλίου σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και. Απλά το επιβεβαίωσες, το πιστοποίησες.
1: Ναι, ναι, ναι, το πιστοποίησε, ναι, το ανακοίνωσε.
0: Κάτσε
1: και το έδωσε
0: λίγο.
1: Και πάρα πολύ συγκεκριμένα είναι εγκύκλιος του διοικητή της ΑΔΕ, του κυρίου Πιτσιλή, και δίνει και διευκρινήσεις συγκεκριμένες. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέει, αν ένα δέμα περιέχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, πρόκειται για 3 διαφορετικά είδη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται δασμός 9 ευρώ. Στον οποίο προστίθεται ο αναλογών ΦΠΑ και τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αν ένα δέμα περιλαμβάνει δύο πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά. Αυτά θεωρούνται ένα είδος και μπαίνει συνολικός δασμός 3 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πανομοιότυπα. Τι σημαίνει πανομοιότυπα?
1: Είναι είδος αγαθών. Δηλαδή, προφανώς στην κατηγορία σημειωματάριων.
0: Άρα, εγώ που έπαιρνα λοιπόν 10 είδη, θα μαζεύω 5 είδη από το ένα. 5 τεμάχια διαφορετικά από το ένα είδος, 5 μπλούζες, 5 γκατζετάκια, 5 αυτά.
1: Ίσως να είναι έτσι, ναι.
0: Και θα πληρώνω 3 ευρώ επιπλέον.
1: Επιπλέον, ναι, για το κάθε είδος. Για κάθε είδος, ναι. Αυτό.
0: Δεν βλέπω να έχει υπάρξει αντίδραση ακόμα από την Κίνα. Για να είμαι ειλικρινή.
1: Πάντως είναι αναείδος προϊόντος, να πούμε αυτό. Δεν είναι αναθέμα.
0: Αν με αυτό λέω, αναείδος.
1: Αναείδος.
0: Αν δηλαδή πάρεις 10 είδη, θα πληρώσεις 30 ευρώ επιπλέον.
1: Ναι.
0: Τα οποία πού θα τα πληρώνεις τα 30 ευρώ?
1: Κοίταξε,
0: θα επιβάλλεται η χρέωση εκεί που πληρώνεις?
1: Θα σου πω. Λέει εδώ πέρα ότι. Στο ερώτημα το έχει δώσει η απόφαση. Ποιος καταβάλει το δασμό? Ο ειδικός, λέει, εισαγωγικός δασμός καταβάλλεται στις τελωνιακές αρχές από τον διασαφιστή της εισαγωγής, δηλαδή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τον πολιτή, τη μεταφορική εταιρεία ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής. Προφανώς αυτό όμως θα το μετακύλει.
0: Ναι. Περιμένω να δω πώς θα το.
1: Πώς θα γίνει η εφαρμογή του.
0: Πώς θα το κάνουν.
1: Πώς θα γίνει η εφαρμογή του.
0: Ναι. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, διαφημίσεις, τίτλοι, δίσον και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
8: Τρουφαλντίνο!
7: Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στις Φλόγες τυλίχθηκε καταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι, επί τόπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης. 5 συλλήψεις στη Μύκονο στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Εισαγωγικός δασμός 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου. Αφορά όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Περισσότερα στο real.gr. 3 νέους εισαγγελείς για την ενίσχυση του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα επέλεξε ο Άριος Πάγος έπειτα από αίτημα της Λάουρα Κοβέση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα επιχειρήσω να το πω όπως το λέει ο Μανώλης Παρδάλης με μεγάλη επιτυχία. 33 λεπτά μετά τις 9. Καλά το είπα?
1: Όχι.
0: Πώς πρέπει να το λέω?
1: 34 λεπτά μετά τις 9.
0: Α, πήγε 34.
1: Ναι, ναι.
0: Το χάσα.
1: Γι' αυτό.
0: Το είδα στο 33 και το σκεφτόμουν. Χρειάστηκα ένα λεπτό για να το
1: σκεφτώ.
0: Και το χάσα.
1: Απλά όταν είδα την ώρα, λέω, κοίτα να δεις.
0: Έκανα λάθος. Λοιπόν, πάμε στη Λάρισα.
1: Πάμε
0: στον κύριο Σοκράτη Αληφτήρα, που είναι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων του νομού Λάρισας. Καλησπέρα σας, κύριε Αληφτήρα.
1: Έχουμε και καιρό να μιλήσουμε.
0: Πολύ καιρό να μιλήσουμε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Σοκράτη.
1: Γεια σας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Σας καλέσαμε γιατί έχουμε αυτές τις ημέρες, αρχές γενομένες νομίζω από χθες, κινητοποίησης των αγροτών. Για ποιο λόγο?
2: Έτσι ακριβώς, είναι μια απόφαση της Γραμματείας Παναναστικής των Μπλόκων το τρίμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου να γίνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας συλλαλητήρια, διάφορες κινητοποιήσεις οι οποίες δείχνουν με αυτόν τον τρόπο στην κυβέρνηση ότι δεν έχουν υλοποιηθεί τίποτα από τα αιτήματα που είχαμε θέσει 55 μέρες όταν είμαστε στην Εθνική Οδό τον Νοέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο. Και φυσικά δεν έχουν υλοποιηθεί και δεσμεύσει του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη μετά τη συνάντησή μας 19 Ιανουαρίου μέσω μπλόκου στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου μας είχε υποσχεθεί κάποια πράγματα που θα τα υλοποιήσει άμεσα. Και δυστυχώς αυτά μείνανε μόνο κουβέντες σε ένα χαρτί, γραμμένες σε ένα χαρτί, και δεν έχει γίνει τίποτα όσον αφορά την υλοποίηση. Να λέω υλοποίηση, υπάρχουν ακόμα θέματα με τους ελέγχους, του οποίου είχε δεσμευτεί ότι θα τελειώσουν όσο γρηγορότερα γίνονταν, ακόμα και σε ένα μήνα, με τα ΚΑΕΚΑ, τα μονιτόρικ, και θα πληρωθούν όλη η παραγωγή, κάτι που δεν έχει γίνει τώρα. Είναι αναπλήρωση οδήματος στα 160 εκατομμύρια ευρώ που έχει υποσχεθεί στους ανθρώπους στον πρωτογενή τομέα. Δεν έχει γίνει τίποτα όσον αφορά τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία, προγράμματα τα οποία καταργήθηκαν και αυτά τα χρήματα που είναι χρήματα των αγροτών θα πάνε προς άλλους σκοπούς. Και ένα σωρό άλλα πράγματα που είχε δεσμευτεί τότε και δυστυχώς δεν τα έχει υλοποιήσει μέχρι και σήμερα.
0: Έχει από τα ποσά αυτά που είχαν συμφωνηθεί και εν πάση περιπτώσει υπήρχαν οι δεσμεύσεις, τι έχετε λάβει αυτή τη στιγμή?
2: Ακούσατε πέρσι τον κύριο Χατζηδάκη να λέει ότι πήραμε 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης. Αυτά τα χρήματα δεν έφτασαν ποτέ στις τσέπες αγροτών και κτηνοτρόφων, καθώς η χώρα μας παίρνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως από τα ευρωπαϊκά κοινοτικά κονδύλια. Και σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που ανακοίνωσαν ο κύριος Σχοινάς, ο υπουργός Αγροτικής Αναπτύξης, και ο κύριος Πιτσιλής, ο διοικητής ΑΔΕ, μέχρι τέλος του έτους οι αγρότες πρέπει να πάρουν 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
1: Αυτό είναι δισεκατομμύριο. Όταν λέτε, συγγνώμη, όταν λέτε δεν έφτασαν ποτέ, τι εννοείται?
2: Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Τα 3,8 εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ που ανακοίνωσε ο κ. Χατζηδάκη δεν υπάρχουν. Η χώρα μας κάθε χρόνο παίρνει 2,5 δισεκατομμύρια.
1: Τότε πώς θα ανακοίνωσε?
2: Είναι παλιότερες οφειλές. Παλιότερες οφειλές. Τα λεφτά που λένε ότι θα δώσουν το 26, γιατί τα χρήματα πρέπει να έχουν δοθεί το 25 και για το οποιοδήποτε, για διάφορους λόγους δεν έχουν δοθεί. Απλώς αυτοί τα φρίζουν και επικοινωνιακά βγαίνει ένα νούμερο 3,8 δισεκατομμύρια που είπαν και ακούγεται ένα πάρα πολύ, ένα τεράστιο νούμερο, σε οποιονδήποτε δεν έχει καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα και δεν ξέρει αυτά τα χρήματα τι αφορούν. Αυτό σας λέω ότι είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Μέχρι το τέλος του έτους μας είπαν ότι θα πάρουμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ. 300 εκατομμύρια υποσχέθηκαν το Μάιο. Πήραμε 185. 115 εκατομμύρια δεν ξέρουν κανένας που είναι. Τέλος Ιουνίου θα πρέπει να πάρουμε άλλα 600 εκατομμύρια. Δεν ξέρουμε αν θα τα πάρουμε και πόσα θα πάρουμε. Τα δεδομένα που έχουμε και οι πληροφορίες που έχουμε από το Υπουργείο είναι ότι οι έλεγχοι δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και όσο δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι, δεν πρόκειται να δοθούν αυτά τα χρήματα.
1: Καλά, τι έλεγχοι είναι αυτοί που δεν έχουν ολοκληρωθεί?
2: Ακριβώς, αυτό ακριβώς. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΙΠΕ και όλοι αυτοί οι έλεγχοι,
1: ναι,
2: και η μετατροπή του, η μετάβαση μάλλον του ΟΠΕΚΙΠΕ στην ΑΔΕ έγινε στο τέλος του προηγούμενου έτους. Θυμάστε, μέσω μπλόκων, τον Νοέμβριο. Δεν μπορώ να καταλάβω 6-8 μήνες τι γίνεται με αυτούς τους ελέγχους που δεν έχουν προχωρήσει. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πως ένα σύστημα monitoring το οποίο χρησιμοποιεί όλη η Ευρώπη και πληρώνει τα ευρωπαϊκά κονδύλια όλη η Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο στην Ελλάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πραγματικά δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Στη δικιά μου τη λογική, που είμαι ένας άνθρωπος που είμαι μέσα στον πρωτογενή τομέα, δεν χωράει αυτό το πράγμα. Εδώ τα χρήματα, ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο, ότι αν το ευρωπαϊκό κοινοτικό πλαίσιο λέει ότι οι επιδοτήσεις του κάθε έτους δίνονται το αργότερο μέχρι το 30 Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Αν δεν δοθούν μέχρι 36 του 2026 τα χρήματα που οφείλονται στις επιδοτήσεις του 25, τότε τα χρήματα γεννάνε αυτοδίκαια σε αυτόν που ανήκουν, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά θα ψάχνουμε το κρατικό προϋπολογισμό κονδύλια για να πληρώσουμε αγρότες εκτινοτρόφους.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε σε τι σημείο, πόσο έχει φτάσει η ανικανότητα αυτής της κυβέρνησης σε ό,τι αναφορά τον πρωτογενή τομέα. Δυστυχώς δεν έχουμε ανθρώπους που να σκέφτονται, που να ενεργούν και να φτιάχνουν ένα ολιστικό σχέδιο για το πρωτογενή κλίμα. Δεν είναι το πρόβλημα τωρινό. Ανέκαθεν υπήρχε το πρόβλημα. Με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Κανένα δεν είδε με την ενδόμηση προσοχή του πρωτογενή τομέα και του ανθρώπου που είναι καθημερινά υπεύθυνοι για αυτό που βάζουμε στο πιάτο.
1: Τελικώς εσείς, η παραγωγή δηλαδή, τι χρήματα έχετε πάρει?
2: Εμείς έχουμε πάρει από τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν να πάρουμε το 2025 σε τέτοιες επιδοτήσεις.
1: Ναι.
2: Έχουμε πάρει περίπου στο 1,5 δισεκατομμύριο, λίγο λιγότερο από 1,5 δισεκατομμύριο. Ναι. Οφείλω ότι περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ακόμα, τα οποία δεν δίνονται για λόγους που σας είπα.
1: Ναι.
2: ΚΑΕΚ, ΑΤΑΚ, monitoring,
1: αυτό το 1,5 εκατομμύριο υπάρχει.
2: Δισεκατομμύριο.
1: Το 1,5 δισεκατομμύριο, να φανταστώ ότι έχουν γίνει και συμψηφισμοί για οφειλές κτλ.
2: Φυσικά, εννοείται ότι έχουν γίνει συμψηφισμοί. Και με ασφαλιστικά ταμεία έχουν γίνει συμψηφισμοί και με εφορία έχει γίνει. Από τη στιγμή που έχει περάσει την ΑΔΕ, ελέγχονται τα πάντα. Και είναι πραγματικά αδικία να μας χρωστάνε χρήματα το 2025 και να μας εισπράττουν τα χρεωστούντα ως καταβληθέντα. Ξέρετε, έχουν έρθει σε πολλούς αγρότες και κτηνοτρόφους διάφορα ραβασάκια την ΑΔΕ για χρεωστούντα ως καταβληθέντα ποσά για κακές πληρωμές που έγιναν το 2023. Θυμάστε το 2023, το έχετε πιθανόν ακούσει από την κυρία Τσιροπούλου ότι γίνανε κάποιες πληρωμές, δεν λειτουργούσε σωστά ο τεχνικός σύμβουλος που υπήρχε, γίνανε κάποιες λάθος πληρωμές. Αυτοί παίρνουν τώρα τα χρήματα σε οτιδήποτε πληρωμή παίρνουν, κάνουν, προσπαθούν να κάνουν, παίρνουν πρώτα, εισπράττουν πρώτα τα χρεωστούντα κατά πέντα, που είναι χρήματα τα οποία είναι δικό του λάθος, δεν πληρώνουν τους αγρότες, ταυτοχρόνως μπαίνουν σε λογαριασμούς και αρπάζουν οτιδήποτε βρουν μέσα από λογαριασμούς σε ένα χρεωστούντα κατά πέντα.
0: Κυρία Ληφτήρα, η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ πλέον μετά από όλα αυτά έχει εξυγιανθεί?
2: Κοιτάξτε, θυμάστε τότε στα μπλόκα μου φωνάζαμε ότι δεν θέλουμε να πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Γιατί δεν θέλαμε να πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ? Δεν είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι δεν θέλουμε τους ελέγχους. Εμείς την πρώτη στιγμή και την πρώτη μέρα φωνάζαμε ότι είμαστε υπέρ των ελέγχων και φυσικά θέλουμε τους ελέγχους. Γιατί αν γίνουν πραγματικά οι έλεγχοι τη χρονική στιγμή που πρέπει και σωστά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κάνουν τη δουλειά τους, θα δοθούν τα χρήματα σε αυτούς που πρέπει και τη στιγμή που πρέπει. Η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή είναι μια ανεξάρτητη αρχή που δημιουργήθηκε. Έχει ένα πολύ καλό σύστημα στο να ελέγχει και να εισπράττει χρήματα. Δεν είναι το ίδιο καλή στο να ελέγχει και να αποδίδει χρήματα. Το λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Δεύτερον, η ΑΔΕ ακόμα δεν έχει επιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ο αρμόδιος φορέας ο οποίος είχε πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να ελέγξει και να αποδίδει τα κοινωνικά κονδύλια σε αυτούς που τα δικαιούνται. Στην ουσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τα χρήματα τώρα σε έναν φορέα, τον οποίο φορέα αυτόν ακόμα δεν τον έχει πιστοποιήσει.
1: Και καλά, βέβαια, να σας πω τώρα και τον προηγούμενο που τον είχε πιστοποιήσει. Μην συζητήσουμε που πήγαιναν τα λεφτά, αλλά μην πιστοποιήσει.
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπήρχε μια πιστοποίηση από το 2001 το ότι φτάσαμε εμείς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, να είναι ξέφραγο αμπέλι και ο καθένας. Για διάφορους λόγους, είτε θέλετε ψηφοθυρικούς, είτε θέλετε για να ικανοποιήσει πολιτικά, κομματικά συμφέροντα, έκανε το τίποτα, δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Όχι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φταίει, αλλά ο πιστοποιημένος φορέας είχε φτάσει να, πώς το λένε, να χρηματοδοτεί βοσκοτόπια στο διάστημα, ας πούμε.
2: Ο Ευρωπαϊκός Φορέας έδινε τα χρήματα που έπρεπε να πάρουν.
1: Ναι, σωστά.
2: Εμείς ήμασταν υπεύθυνοι, γιατί υπήρχαν κάποια κέντρα υποδοχής δηλώσεων, κάποιοι βουλευτές που προσπαθούσαν να εξυπηρετήσουν και δηλώναμε βαμπάκια στο γράμμο και στο βίτσι.
1: Ναι, αυτό.
0: Αυτό το κομμάτι που περιγράφεται.
2: Πόσα πρόβατα έχει αυτή η χώρα. Εγώ ρώτησα τον κύριο, πόσα πρόβατα έχει, πόσα εγώ πρόβατα έχει η χώρα μας και δεν μπορούσα να μου απαντήσει. Και σε μια συνέντευξη που διάβασα.
1: Ο κύριος Σκινάς που να ξέρει πόσα.
2: Δεν μπορεί να με ξέρει ο Υπουργό πόσα εγώ πρόβατα έχει η χώρα μας.
1: Δεν είναι τόσα πολλά, χάσανε το μέτρημα τώρα, δεν καταλαβαίνετε.
2: Ήταν τόσο πολλά οι παρατυπίες που κάναμε και που συζητούσαμε μικροκομματικά συμφέροντα με σκοπό να εφαρπάξουμε ψήφους. Και τελικά τα χρήματα πηγαίνανε σε ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Έχουν πάρει κομμότριες, συγγνώμη, συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι μπορεί να έχουν πάρει χρήματα, μπορεί να έχουν πάρει γιατροί χρήματα, οτιδήποτε.
1: Καλά, γενικά, όποιος είχε δήλωνε πέντε ζωντανά και ένα μέτρο γης.
2: Όποιος είχε μπάρμπα στην κορώνα, έπαιρνε χρήματα.
1: Μπάρμπα στην κορώνα,
2: ήταν τόσο διάρκειο το σύστημα αυτό το ΟΠΕΚΕΠΕ, που οποιοδήποτε είχε ένα γνωστό μπορούσε να μπει μέσα στο πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Συμβούλου και να κάνει οτιδήποτε.
0: Άρα θεωρείτε ότι αυτό που περιγράφεται τώρα, ο τρόπος με τον οποίο γινόταν όλη αυτή η ιστορία, έχει εκλείψει πλέον, θεωρείτε έτσι? Δηλαδή έχει τελειώσει αυτό, αυτή η διαδρομή του χρήματος και της...
2: Για να εκλείψει θα πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να μετρήσουμε πόσα ζώα έχουμε, πρώτον. Δεύτερον, για να εκλείψει είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα έχουμε ολοκληρωμένα σχέδια βόσκησης.
1: Αυτό δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμα. Δηλαδή είμαστε ακόμα.
2: Δεν έχουμε ακόμα ολοκληρωμένα σχέδια απόσπισης. Πώς πληρώθηκαν οι επιδοτήσεις του κτηνοτρόφου τη χρονιά που μας πέρασε? Πληρώθηκαν με μια υπουργική απόφαση του κ. Τσιάρα που έλεγε ότι μπορεί να παίρνει βοσκότοπο μόνο σε όμορο νομό. Τρίτον, είδατε ότι ένα πιλωτικό πρόγραμμα ξεκίνησε να βάλουν βόλους σε ζώα. Και λένε μόνο σε μονάδες που είναι πάνω από 900 ζώα. Έχει πιλωτικά το 2025. Αν δεν μπορέσουμε να καταμετρήσουμε τα ζώα, δεν πρόκειται ποτέ να τελειώσει αυτό το πράγμα με τον ΠΚΠ. Από πού ξεκίνησε το σκάνδαλο του ΠΚΠ? Από τα βοσκοτόπια και από τα ανύπαρκτα ζώα.
0: Ναι.
2: Αν δεν κάνουμε. Και ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι, που σας είπα, το μονιτόρινγκ σε όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και το μπορεί και πληρώνει τις επιδοτήσεις. Η διαφορά, η δική μας που δεν πληρώνουμε σωστά με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Ένωσης, ξέρετε ποια είναι? Οι υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιτόπιους ελέγχους. Όταν εμείς ζητήσαμε από το Υπουργείο να γίνονται επιτόπιοι έλεγχοι, όπου το μονιτόρινγκ βγάζει κίτρινο ή κόκκινο μια περιοχή ότι δεν έχει σωστές καλλιτικές. Έχουμε επιτόπιους ελέγχους. Δηλαδή είναι ένα πολυσύνδετο πρόβλημα του αγροτικού τομέα και πραγματικά αν αυτό συνεχίσει, κάθε χρόνο θα αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα. Και τι θα έχει αυτό ως αποτέλεσμα? Κάθε χρόνο περισσότεροι αγρότες θα φεύγουν από το επάγγελμα. 75.000 άνθρωποι, συνάδελφοί μας, πήγαν από το επάγγελμα μόνο το 2025, ως επιτοπλίστων νέοι άνθρωποι, οι οποίοι απογοητεύτηκαν. Και θα έχει ως αποτέλεσμα αυτό να παράγουμε και ποσοτικά λιγότερη ποσότητα προϊόντων και ποιοτικά υποδέστη.
0: Τώρα αυτές τις ημέρες.
1: Συγγνώμη, κύριε Λευθύρα, ένα λεπτό θα θέλαμε την υπομονή σας, γιατί είναι παρατέταρτο. Πρέπει να βάλουμε μία διαφήμιση και να επιστρέψουμε για να συζητήσουμε λίγο, να δούμε τι γίνεται και με την Ευλογιά. Να δούμε πού βρισκόμαστε, τι γίνεται στη.
0: Γιατί και τον αφήσει πυρετό, βέβαια.
1: Ναι, τον αυτό. Έτσι. Τα αφήσαμε πίσω αυτά και δεν ξέρω τι λήξανε. Τα δούμε μετά.
3: Real FM.
4: Αρχίζει.
5: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά.

0: που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
1: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
5: Λοιπόν, συνομιλούμε με τον κύριο Σοκράτη Αληφτήρα από τους αγρότες της Λάρισας και να πάμε στην ερώτηση αυτή που έκανε ο Μανώλης, δηλαδή ποια είναι η εικόνα που έχετε για την Ευλογιά και τον Αυθόδη?
6: Και όταν σας είχαμε αφήσει ήταν μια δραματική κατάσταση, μετά βεβαίως είχαμε τον Αυθόδη στη Λέσβο.
7: Πραγματικά, αλλά τα πρόσματα και Αυθόδη πυρετού στην Λέσβο. Το παρήγορο είναι ότι ο Αυθόδης δεν έχει φύγει από το νησί της Λέσβο, δηλαδή δεν έχει εξαπλωθεί σε άλλο νησί στον υπηρετικό κορμό της χώρας. Δυστυχώς όμως και τα πρόσματα Ευλογιάς συνεχίζονται και δεν μπορεί να γίνει η ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου. Έχουν χαθεί περίπου 600.000 ζώα από Ευλογιά και από
6: Αυθόδη. Άρα η ανασύσταση δεν έχει ξεκινήσει.
7: Δεν μπορεί να γίνει ανασύσταση, γιατί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κοινοτικό πλαίσιο που υπάρχει, θα πρέπει η περιφέρεια να είναι καθαρή για 6 μήνες πριν να γίνει ανασύσταση. Η χώρα μας νοείται στον ευρωπαϊκό κανονισμό ως μία περιφέρεια. Δηλαδή, αν βγάζει ένα κρούσμα, έβγαλε ένα κρούσμα ο Αμπελώνας στην Άρισα πριν 1,5 μήνα. Οπότε ξεκίνησε πριν 1,5 μήνα να μετράει το εξάμηνο. Μάλιστα. Αν μετά από 3 μήνες βγει στον Εύρο ένα κρούσμα, ούτε στην Πελοπόννησο
6: το πρόβλημα. Αρχίζει να
5: αρχίζει πάλι το εξάμηνο.
7: Αρχίζουμε πάλι από το 0, δηλαδή μετράμε το εξάμηνο. Και αυτή η δουλειά πήγαινε εδώ και 2 χρόνια. Υπάρχουν συνάδελφοί μας, οικογένειες ολόκληρες, που δεν έχουν ούτε ένα ευρώ εισόδημα.
6: Που χάσαν όλο τους το κοπάδι εδώ μεταξύ, ναι.
7: Περιμένουν τέλος του έτους να πάρουν κάποια αναπλήρωση εισόδημα τους. Και υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Αν δεν κάνεις δήλωση καλλιέργεια, δηλαδή αυτοί που είχαν ζώα δεν έχουν να δηλώσουν τώρα κάτι. Αν δεν κάνεις δήλωση για 2 χρόνια, χάνεις τα ευρωπαϊκά χρήματα. Εκεί πέρα έχουμε ζητήσει πανέμβαση από το κράτος να κάνει ένα διάβημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους ανωτέρας βίας να μην χαθούν τουλάχιστον αυτά τα χρήματα που πρέπει να πηγαίνουν σε αυτές τις οικογένειες, ασχέτως αν τώρα δεν έχουν ζώα, ασχέτως αν τώρα δεν μπορούν να πουλήσουν κρέας, ασχέτως αν δεν παράγουν γάλα. Γιατί δεν δηλώνουν τίποτα.
5: Άρα υπάρχει κίνδυνος αυτοί οι άνθρωποι να πεταχτούν τελείως έξω, έτσι?
7: Υπάρχει κίνδυνος να χάσουν και αυτά τα λίγα χρήματα που παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε καταλαβαίνετε ότι μία και καλή θα εγκαταλείψουν το επάγγελμα. Το κτηνοτρόφος είναι ένα επάγγελμα το οποίο οι κτηνοτρόφοι, επειδή το ζώο εγώ είναι πάρα πολύ δεμένοι με τα ζώα του.
6: Ναι, μα θυμάμαι
7: μας. Είχαν καλύτερα τα ζώα του παρά την οικογένειά του.
6: Μας είχατε πει και εσείς. Και συνάδελφοί σας μας είχαν πει ότι πρώτα απ' όλα είναι ένα επάγγελμα που είναι 24 ώρες την ημέρα και 365 μέρες το.
7: Ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι ακριβώς. Και σας λέω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε ένα κρίσιμο σημείο η κτηνοτροφία, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου. Και είναι ένα πράγμα να κάνουμε ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου και τα ζώα αυτά χρειάζονται τουλάχιστον 2 χρόνια για να γίνουν.
6: Εγώ θα επαναλάβω, κυρία Αληφτήρα, το ερώτημα. Δεν πειράζει. Καμιά φορά με χαρακτηρίζουν λαϊκιστή που κάνουν τέτοιες ερωτήσεις. Αλλά όταν μια οικογένεια ασχολείται αποκλειστικά με αυτό, τον αγροτικό τομέα ή τη γεωργία, και για 2 χρόνια δεν έχει εισοδήματα. Έχει μόνο αυτές τις επιδοτήσεις που είναι και κουτσουρεμένες ή δεν έχουν οι οφειλές κτλ. Πώς βιοπορίζεται? Συγγνώμη, είναι λαϊκίστικο, το καταλαβαίνω, αλλά
7: δεν είναι, καθόλου
6: είναι απορία, τι να κάνουμε
7: και
6: τώρα.
7: Από εκεί και πέρα πηγαίνουμε στο χάσιμο προνομίων που μπορεί να έχει το επάγγελμα του αγρότου κτηνοτρόφου. Θα σας πω τι εννοώ.
6: Ναι.
7: Αν δεν πάρεις καθόλου χρήματα και παίρνεις μια αναπλήρωση αδήματος κάθε τέλος του έτους από κράτος, σίγουρα δεν σου φτάνει ούτε να ταΐσεις τα παιδιά σου, ούτε να σπουδάσεις τα παιδιά σου, ούτε τίποτα. Αναγκάζεσαι να κάνεις άλλο επάγγελμα. Φορολογικά μετά φεύγεις από τη φορολογική κλίμακα που έχουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Από το φορολόγητο το 8636, φεύγεις από το αφορολόγητο πετρέλαιο, όλο αυτό που παίρναμε, φεύγεις από όλα αυτά εντός αγωγικών, φεύγεις από το αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος, γιατί δεν είσαι κατεπάγιο αγρότης, φεύγεις από όλα αυτά τα εντός αγωγικών προνόμια που λέει η κυβέρνηση ότι έχει δώσει στους αγρότες. Καταλαβαίνω ότι αυτοί οι άνθρωποι αναγκάζονται είτε να εγκαταλείψουν τελείως το επάγγελμα και να πάνε σε μεγάλα αστικά κέντρα. Είτε είναι αυτή η Θεσσαλονίκη, αλλά πόσους να δεχτούν και τα μεγάλα στις κατέντρα, πόσος κόσμος να μαζευτεί επιτέλους στην Αθήνα, είτε καταλήψεις το επάγγελμα, είτε προσπαθείς να κάνεις κάποιο μεροκάματο στην περιοχή που είσαι, έτσι ώστε να μπορέσεις να δώσεις την οικογένειά σου τουλάχιστον τα βασικά για να επιζήσεις. Ναι. Ξέρετε, εγώ είμαι στη Λάρισα, εγώ είμαι στη Πάρσα, είμαι σε μια μικρή παρτιακή πόλη του νομού Λάρισας.
6: Ναι.

0: Ξέρετε πόσοι φοιτητές έχουν ξενικιάσει και έχουν γυρίσει πίσω και πηγαίνουν και δίνουν μόνο.
1: Γιατί οι οικογένειές τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν.
0: Δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα. Ναι. Να πληρώσουν τον νίκη που θέλει στην Αθήνα ο φοιτητής, στα έξοδά του και πηγαίνουν μόνο για να δώσουν τα μαθήματα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι το ένα φέρνει το άλλο. Και όσο και να μην το καταλαβαίνετε εσείς οι κάτοικοι των Αθηνών ή κάποιοι που δεν έχουν σχέση με τον πρωτογενή τομέα.
1: Ναι, άμα δεν το ζεις τώρα, δεν μπορείς να το καταλάβεις κακά τα ψέματα.
0: Ο πρωτογενής τομέας είναι πάρα πολύ σημαντικός και για την κοινωνική συνοχή του τόπου μας και για την οικονομική ευημερία. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πάρα πολλά επαγγέλματα, άμα το σκεφτείτε, εξαρτώνται από τον πρωτογενή τομέα.
1: Να κάνω άλλη μια ερώτηση. Αυτά τα χρήματα, οι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες δίνονται. Για συγκεκριμένο σκοπό, αλλά πηγαίνουν τελικώς στην παρούσα φάση σε έξοδα διαβίωσης, οφειλές κτλ. Υπάρχει περίπτωση οι άνθρωποι αυτοί να βρεθούν και εκτεθειμένοι για τη χρήση των χρημάτων, ή υπάρχει μέρημνα κρατική ώστε να τους καλύψει αυτό?
0: Αυτά τα χρήματα δίδονται όταν κάνεις μια συγκεκριμένη δήλωση καλλιέργειας και θα πρέπει αυτή την δήλωση καλλιέργειας να την υπηρετείς. Δηλαδή να έχεις να καλλιεργείς αυτή την ποσότητα προϊόντος, τα στρέμματα προϊόντος που λέει, είτε να έχεις τα ζώα που έχεις δηλωμένα. Ναι. Αυτοί τώρα που δεν έχουν τίποτα παίρνουν τις επιδοτήσεις για 2 χρόνια, δηλώνοντας ότι έχουν τα ζώα τους, ότι έχουν τα χωράφια τους σε μια αγρανάπαυση, ότι έχουν χάσει τα ζώα λόγω ολοτέρας βίας. Απλώς μετά από τα 2 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα δέχεται. Αν δεν υπάρξουν οι κατάλληλες πολιτικές αποφάσεις και δεν υπάρχει.
1: Για να τους καλύψει, σωστά πρέπει να τους καλύψει.
0: Αν δεν υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα σταματήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνει αυτά τα χρήματα. Αλλά τα χρήματα των κοινωνικών επιδοτήσεων πλέον είναι τόσα λίγα και τώρα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική 2834, που συζητιέται ότι θα υπάρξει περαιτέρω μείωση των κονδυλίων της χώρας μας στην τάξη του 25%, και αυτά θα πάνε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο προς πολεμικούς εξοπλισμούς. Θα υπάρξει μια μείωση από όλες τις χώρες κράτη-μέλη για να πάνε προς πολεμικούς εξοπλισμούς.
1: Και σε ό,τι αφορά τη χώρα μας είναι 25%.
0: Είναι 25%, ναι.
1: Το οποίο αφαιρεί
0: από αυτό. Καταλαβαίνετε ότι θα χαθεί περίπου 500 εκατομμύρια, θα πάμε στα 2%. Θα χαθούν περίπου 500 με 600 εκατομμύρια από τη χώρα. Χρήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για το ΑΕΠ αυτής της χώρας, για την παραγωγή του προϊόντος, έτσι ώστε να πουλάμε προϊόντα, να εξάγουμε προϊόντα, καθώς εξάγουμε και πάρα πολλά προϊόντα, και ότι αυτό σημαίνει το ΑΕΠ της χώρας.
1: Άρα τα 2,5 θα γίνουν 2, από τα οποία έχετε πάρει από τα 2,5 το 1,5, το οποίο έχει. Με τις οφειλές, τους συμψηφισμούς κτλ. Ωραία, εντάξει, πολύ καλά.
0: Πάνε πάρα πολύ χρήματα, πάρα πολλά χρήματα στον πρωτογενή τομέα. Ναι. Πραγματικά, σας λέω, ο πρωτογενής τομέας είναι σε μια οικονομική ασφυξία. Παντού βλέπεις, είναι πολύ θλιβερό να βλέπεις νέους κοινούς ανθρώπους να έχουν κάνει καινούργιες οικογένειες, να έχουν δημιουργήσει οικογένειες, να έχουν χρεωθεί, να έχουν πάρει τη μηχανήματα γιατί υπήρχαν και τα σχέδια των νέων αγροτών. Να μην μπορούν πλέον να παράξουν καθώς παράγουν κάτω του κόστους παραγωγής. Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί 70% λόγω των λιπασμάτων και 50% λόγω του πετρελαίου. Δεν μπορεί να πριν να πέσει ο πύραυλος στη Μέση Ανατολή να έχει αυξηθεί το λίπασμα στη χώρα μας. Πρώτον. Δεύτερον, τα προϊόντα μας είναι πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Το μαλακό το σιτάρι, που από το μαλακό το σιτάρι βγαίνει το αλεύρι που παίρνουμε το ψωμί που φτιάχνει το ψωμί τρώμε κάθε μέρα όλοι μας, πέρσι είχε 19 λεπτά και φέτος είχε 16. Εγώ σας ρωτάω. Εσείς πάτε κάθε μέρα και παίρνετε το ψωμί για την οικογένειά σας. Έπεσε καθόλου το ψωμί στην Πορνό?
2: Όχι, βέβαια.
0: Έπεσε καθόλου στο σούπερ μάρκετ τα μακαρόνια που είναι παράγωγο του σκληρού σταδιού?
1: Δεν έχω προσέξει, πρέπει να μπω στο πόσο κάνει.
0: Αυτή τη στιγμή αλωνίζονται στο ιταλικό κάμπο. Ξέρετε πόσο φεύγουν οι φακές από το χωράφο στον έμπορο? 60 λεπτά το κιλό. 60 λεπτά το κιλό καθαρισμένες. Η φακή δεν θέλει καμία επεξεργασία, μια τυποποίηση θέλει και πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Θα δείτε εσείς ότι να αγοράζετε 3,5 και 4 ευρώ τα 400 γραμμάρια. Αν προσέξετε το σούπερ μάρκετ αύριο, θα δείτε ότι τόσο την αγοράζει. Αυτό δεν είναι σκροκέρδια? Για να μην πω το κόκληφια. Δεν είναι σκροκέρδια. Κάποιοι δεν σκροκερδούν εις βάρος και των καταναλωτών και των παραγωγών. Γιατί ζητάμε από το κράτος ελέγχους για να σταματήσουν όλα αυτά τα καρτέλ που δυστυχώς λιμένουν την αγορά.
1: Κάτι άλλο.
2: Να ρωτήσουμε μόνο ως προς τις κινητοποιήσεις για αύριο ότι υπάρχει και γενικώς το επόμενο διάστημα πώς θα κινηθείτε.
0: Κοιτάξτε, χθες έγινε στη Μαγνησία, σήμερα έγινε στη Λάρισα στην Καρδίτσα, παρόλο τις άσχημες ειδικές συνθήκες καθώς είχαμε βροχή, αλλά αυτό δεν μας στόρισε καθόλου. Βγήκαμε κανονικά με το τρακτέρ στις πλατείες. Αύριο έχουν τα Τρίκαλα, έχουν στην Αχαΐα, έχουν στην Πελοπόννησο πολλές περιοχές. Από εκεί και πέρα περιμένουμε την κυβέρνηση να υλοποιήσει αυτά που έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει. Περιμένουμε την κυβέρνηση να μας καταβάλει τα χρήματα που οφείλει να μας καταβάλει. Δεν ζητάμε κάτι παραπάνω. Ζητάμε αυτά που μας οφείλονται να μας τα δώσει. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Έχουμε ανανεώσει το ραντεβού μας για 5 Σεπτεμβρίου στην Αγία της Διεθνής Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Αν δεν πληρώνουν όμως οι πληρωμές που υπόσχονται για τέλη Ιουνίου ή τους επόμενους μήνες δεν πάνε καλά. Και πραγματικά υπάρχουν χρήματα τα οποία δεν δίνονται στους αγρότες και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι. Μη σας κάνει καθόλου εντύπωση αν μέσω Θεύρους και ακόμα και τον Αύγουστο δείτε μπλόκα σε εθνικές οδούς και δεν θα φταίει ο αγρότης μετά που θα εμποδίζει τον κόσμο να πηγαίνει στις θάλασσες και θα έχουμε μείωση του τουρισμού, άρα μείωση των εισόδων στην χώρα.
2: Αυτή η περίοδος, αυτή η χρονική περίοδος είναι καλλιέργειες, υπάρχουν καλλιέργειες, γίνονται καλλιέργειες.
0: Η χρονική περίοδος είναι η χρονική περίοδος που έχουμε πολλές καλλιέργειες, είτε είναι σε οπωροκυπευτικά, είτε είναι δεδόντες καλλιέργειες, είτε είναι οι αεροτριές καλλιέργειες όπως είναι τα βαμβάκια, τα σιτάρια ή τα καλαμπόκια. Αυτό όμως όταν δεν παίρνεις αυτά που αξίζει το επάγγελμά σου και ο κόπο σου, δεν αμείβεται σύμφωνα με τον κόπο σου. Αυτό θα μας κάνει να βγούμε στον δρόμο. Στον δρόμο είναι τα προβλήματα που μας βγάζουν. Και όταν υπάρχουν προβλήματα στον πρωτογενή τομέα, όπως υπάρχουν τώρα, που είναι προβλήματα επιβίωσης και κυρίως προβλήματα αξιοπρέπειας, καθώς μας αντιμετωπίζουμε με το χειρότερο δυνατό τρόπο που μπορούν να μας αντιμετωπίσουν, αυτό είναι σίγουρο θα μας κάνει ακόμα και τώρα που έχουμε δουλειές να τις εγκαταλείψουμε, καθώς δεν έχουμε τα χρήματα να συνεχίσουμε την καλλιεργητική διαδικασία, να πάρουμε τα τρακτέρ μας και να πάμε εκεί που έχει αποδειχθεί ότι το αγροτικό κίνημα μπορεί να κερδίζει στους αγώνες, την εθνική οδό, και να πιέσουμε την κυβέρνηση να κάνει ένα ολιστικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, έτσι ώστε να δώσει μια αρτίδα ελπίδα στα νέα παιδιά να συνεχίσουν να παράγουν ποιοτικά ελληνικά προϊόντα για όλο τον ελληνικό πληθυσμό.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λευθύρα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Λευθύρα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Real FM.

0: που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28652.
5: Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Όπως αναφέρει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, επιβάλλεται ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος που εισάγεται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Το μέτρο αφορά σε όλα τα κράτη-μέλη περιλαμβανομένης της Ελλάδας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου μεταφέρθηκαν μέσω των στενών του Ορμού στο τελευταίο 24ωρο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, την ώρα που η Τεχεράνη απειλεί εκ νέου με κλείσιμο του θαλάσσιου περάσματος λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με τερματισμό των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων εάν το Ιράν επιβάλλει διόδια στο Ορμού. Τις αντοχές χωρών στη Δυτική Ευρώπη συνεχίζει να δοκιμάζει το σφοδρό κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Η Γαλλία μέτρα 40 νεκρούς ενώ δεκάδες χιλιάδες σπίτια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται επίσης Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Ιταλία, ενώ στη Γερμανία 6 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους. Νέους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς που θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο επέλεξε με ομόφωνη απόφασή του το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Προηγήθηκε σχετικό αίτημα της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση στο πλαίσιο της έρευνας για υποθέσεις που αφορούν σε ευρωπαϊκά κονδύλια.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Όλοι Ολυμπιακός να είναι πάντα κομμάτι μου, έγραψε σε ανάρτησή του ο Σακίλ Μακίσικ, που αποχωρεί από την ομάδα μπάσκετ των Ερυθρολεύκων. Στις αγωνιστικές σεζόν που αγωνίστηκε στις 7 συνολικά, ο 36χρονος Αμερικανός forward κατέκτησε με τον Ολυμπιακό 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελα, 4 Super Cup και 1 Ευρωλίγκα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Real Weather.
5: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία, γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ
1: πάτε.
0: Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 10. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Real FM 97,8. Βράδυ Τετάρτης, 24 έχει ο μήνας, 24 Ιουνίου. Η ομάδα συνεχίζει όσο έχει στη σύνθεσή της και πάμε τώρα στον κύριο Αλληλόμη που είναι Γενικός Συμβουλός.
1: Είναι πολιτικός αναλυτής.
0: Ναι, και Γενικός Συμβουλός της
1: εταιρείας Real Pulse.
0: Γεια σας, κύριε Αλληλόμη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Αλληλόμη.
2: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κόλλησα, συγγνώμη, δεν πειράζει. Είναι επειδή δεν τα πω καλά με τις δημοσκοπήσεις. Είχαμε δημοσκόπηση λοιπόν. Μετά από καιρό, τα είχαμε πει και στην προηγούμενη δημοσκόπηση της Real Pulse, έχουν αλλάξει τα ποσοστά.
2: Ναι, έχει δημιουργηθεί πλέον από ό,τι φαίνεται ένα καθαρό δίπολο που έχει αρχίσει να διαφαίνεται από την προηγούμενη μας έρευνα.
0: Ναι.
2: Έχουμε στην αντιπολίτευση πλέον από ό,τι φαίνεται να κυριαρχεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σαν δεύτερος πόλος.
0: Ναι.
2: Που τον είχαμε δει και στην προηγούμενη μας έρευνα στο 16,1, τώρα παίρνει ένα ποσοστό πάνω από το 20. Και αυτό εξηγείται ότι ουσιαστικά είναι το βασικό ποσοστό του Αλέξη Τσίπρα που είχε πάρει τον Μάιο του 2023.
1: Είναι η πρώτη δημοσκόπηση που εμφανίζει το κόμμα Ελλάς με το 2 μπροστά,
0: ναι.
1: Έτσι.
2: Ναι, ισχύει, αλλά αν δείτε σε όλη την αντιπολίτευση, κανένας δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα διακριτό πόλο και αυτό το κενό το εκμεταλλεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Και αν ξαναπάμε σε εκλογές του 2023, συνάγεται σχετικά εύκολο ότι μέχρι το ένα ποσοστό γύρω στο 20% είναι εύκολο εφικτό για τον συγκεκριμένο χώρο και συγκεκριμένο τον αρχικό του.
1: Ναι. Από πού παίρνει?
2: Μαζεύει σχεδόν όλο το ΣΥΡΙΖΑ των διπλών εκλογών του 2023. Παίρνει ένα μικρό ποσοστό από το φόρο του ΠΑΣΟΚ του 2023. Επίσης και κάποιο μικρό ποσοστό από το 40% που έγραψε η Νέα Δημοκρατία το 2023 και εντάξει, λειτουργεί πιο πολύ σαν ένα κέντρο βάρους που συσπηρώνει όλους τους ψηφοφόρους που δεν αισθάνονται άνετα με την κυβέρνηση και βρίσκουν επιτέλους μια έκφραση σε ένα κόμμα που θεωρούν ότι αντιπολιτεύεται η κυβέρνηση. Δηλαδή γενικώς ο κόσμος αναζητούσε καιρό ένα δίπολο και φαίνεται ότι αυτό δημιουργείται. Κυρίως οφείλεται στην αδυναμία του ΠΑΣΟΚ από 3,5 χρόνια να καρποθεί η ευκαιρία που του δόθηκε και να καταφέρει αυτό να φτάσει ένα ποσοστό 20%, το οποίο δεν το κατάφερε.
0: Ναι. Τώρα, εδώ όμως βλέπουμε κάποια πράγματα. Ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται στην δημοσκόπηση της Real Pulse να καταλαμβάνει στην παρούσα φάση, στο κλικ δηλαδή, το φωτογραφικό αυτή τη στιγμή, την τέταρτη θέση. Προηγείται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, βέβαια, είναι πολύ μικρή η διαφορά τους.
2: Ναι, και στην προηγούμενη μας έρευνα είχε καταλάβει την τέταρτη θέση και τότε η τέταρτη απόσταση από την κυρία Καρσιανού ήταν το μεγαλύτερο και η κυρία Καρσιανού φαίνεται να υποχωρεί. Ο ενθουσιασμός που υπήρξε αρχικά με την ανακοίνωση του κόμματος και με την όλη παρουσία στη Θεσσαλονίκη έχει υποχωρήσει αρκετά και είναι σε μια καθοδική προχιά.
0: Ναι.
2: Και αυτό το φαινόμενο του ΠΑΣΟΚ της κυρίας Καρσιανού να είναι ανάμεσα στην τρίτη και τέταρτη θέση το είδαμε και στη σειρά ερευνών του προηγούμενου μήνα. Όπου εκεί ήμασταν και πρώτοι που είχαμε βάλει ότι ήταν αρκετά κοντά αυτές τα δύο κόμματα και επιβεβαιωθήκαμε από τις έρευνες που ακολούθησαν.
1: Εκτός Βουλής, ποια κόμματα μένουν?
2: Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα μένει εκτός Βουλής, έχει σχεδόν αφυδατωθεί και όλοι έχουν πάει προς την Ελλάς. Ο κύριος Βαρουφάκης, ενώ σε κάποιες έρευνες πριν την εμφάνιση του κύριου Τσίπρα εμφανιζόταν ότι είχε κάποια δυναμική, τώρα φαίνεται ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να μπει στη Βουλή. Και έχουμε δει ότι και η πλαίσια ελευθερία, στην οποία είδαμε την προηγούμενη χρονική περίοδο, ειδικά στην περίοδο Τεμπό, να έχει πολύ μεγάλα ποσοστά πλέον, και αυτή να χάνει δυνάμεις και θα δυσκολευτεί να μπει στη Βουλή, κυρίως έχει χάσει για τη δυναμική της προς το κόμμα της κυρίας Καρσιανού και ένα κομμάτι προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Οπότε το πιο πιθανό είναι να έχουμε μια Βουλή όπου θα είναι η Νέα Δημοκρατία, η Ελλάς του κύριου Τσίπρα Στην παρούσα φάση φαίνεται ότι η κυρία Καρτιανού διατηρεί κάποιες δυνάμεις. Μετά είναι το Πασόκ, το ΚΚΕ, ελληνική λύση. Υπάρχει και μια πιθανότητα να μπει τη φωνή λογικής, η οποία κρατάει δυνάμεις κατά περίεργο τρόπο, αλλά έχει μείνει σταθερή σε όλη αυτή τη διάρκεια, σε ένα ποσοστό γύρω στο 3%.
0: Ναι.
1: Επτακομματική δηλαδή βουλή, βλέπετε, φαίνεται.
2: Ναι, με τη φωνή λογικής, άμα αυξηθεί η πόλωση, να πλήττεται και αυτή.
0: Ο κύριος Σαμαράς.
2: Το κύριο Σαμαρά δεν τον έχουμε δει, δεν τον έχει ανακοινώσει.
0: Ναι.
2: Οπότε δεν έχω να σας πω κάτι πέρα από ότι η δυνητική ψήφο έχει καταγραφεί στις προηγούμενες έρευνες.
0: Ναι. Τώρα, βλέποντας εδώ κάποια από, από τις ερωτήσεις της δημοσκόπησης, μου κάνουν εντύπωση κάποια στοιχεία. Για παράδειγμα, για να αντιμετωπιστεί ακρίβεια χρειάζεται κυρίως, πρώτο έρχεται το έλεγχος και πρόστιμα στα καρτέλ με 39,9%, δεύτερο έρχεται το μείωση φόρων, ΦΠΑ και τα λοιπά, 38,7, και τρίτο εργαλεία διαφάνειας και σύγκριση τιμών, 15,4, χαμηλό ποσοστό σε σχέση με τα άλλα δύο. Τη σύγκριση τιμών είναι επί της ουσίας το πόσο κάνει.
2: Μπράβο, θέλουμε να δούμε λίγο κατά πόσο τέτοιου είδους μέτρα έχουν αντίκρισμα και βλέπουμε ότι κατάφεραν να κάνουν μια χαμηλή πτήση. Yeah. Δηλαδή ακόμη στις χώρες της Νέας Δημοκρατίας δεν πιστεύουν ότι ένα τέτοιο μέτρο θα οδηγήσει σε αντιμετώπιση ακρίβειας. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση πρέπει, η οποία έχει δυνατότητα να κάνει κάτι τέτοιο, να προχωρήσει σε πιο δραστικά μέτρα για να μπορέσει να πείσει ότι όντως έχει λάβει το θέμα της ακρίβειας σοβαρά και έχει σκοπό να κάνει κάτι. Δηλαδή οι πολίτες δεν έχουν πιστεί ότι αυτά τα μέτρα εισαγωγικά ήταν μια ειλικρινής αντίδραση και τα βλέπουμε άλλο προσηματικά.
1: Η έρευνα έγινε αφού είχε ανακοινωθεί το πόσο κάνει?
2: Ναι, ναι, έγινε μέσα στο ουσιαστικά το Σαββατοκύριακο που πέρασε.
0: Ναι, επίσης βλέπω στην ερώτηση από όλα τα παρακάτω τι θα θέλατε περισσότερο να κάνει για εσάς ένα ιδανικός πρωθυπουργός. Ότι με βραχία βέβαια κεφαλή δεν είναι πλέον η ακρίβεια πρώτη και η μείωση των φόρων και η αύξηση των εισοδημάτων, αλλά η εγγύηση δικαιοσύνης, αξιοκρατίας, ίσων ευκαιριών και κράτους δικαίου.
2: Κοιτάξτε, εδώ πέρα ο τρόπος που διατυπώθηκε η ερώτηση είναι από την... έχουμε αναπτύξει μια τεχνολογία που μπορούμε και αναλύουμε ανοιχτές ερωτήσεις, οπότε έχουμε μια μακρά σειρά από από απαντήσεις ελεύθερου κειμένου, οι οποίες κατηγοριοποιήθηκαν και στη συνέχεια μετρήσαμε την ποσοτικοποίησή τους. Δηλαδή αυτά που βλέπετε κάτω είναι αυτά που λένε οι πολίτες αυθόρμητα για το τι περιμένουν από έναν ιδανικό πρωθυπουργό. Και χρησιμοποιήσαμε ακριβώς τις λέξεις αυτές, ώστε να δούμε τι συντονίζει καλύτερα και τι τους αρέσει. Αυτό που διαβάσατε, επειδή είναι αρκετές κατηγορίες όπως εμφανίστηκαν, η πρώτη μπάρα που είναι καταπολέμηση ακρίβειας, μπορεί να πρέπει να συνδεθεί με την έκτη που λέει να φέρει ανάπτυξη, ευημερία και καλύτερο βιωτικό επίπεδο.
0: Σωστό, οπότε ανεβαίνει πολύ
2: πρώτο, ναι.
0: Βέβαια και η τρίτη τον αγγεί, πάει με την έκτη, το να είναι έντιμος.
2: Μπράβο. Οπότε δηλαδή έχει φτιαχτεί ένα δίπολο που θέλουμε καθημερινότητα, χαμηλές τιμές αύξησης εισοδημάτων, το οποίο δηλαδή η οικονομία είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Παρ' όλα αυτά, το κομμάτι διαφάνειας ουσιαστικά και της λειτουργίας των θεσμών είναι και αυτό σημαντικός πόλος. Βέβαια, έχουμε και μια άλλη ερώτηση, όπου την έρευνα αυτή δεν είναι ότι έλκονται από τη σκανδαλολογία και από την περιπτωσιολογία. Τους ενδιαφέρει η χώρα να θωρακιστεί, ώστε να μην υπάρχουν και φαινόμενα. Το οποίο και εκεί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν το έχει αφήσει το κομμάτι αυτό ανέγκυχτο. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός δεν επικοινωνεί ότι, παιδιά, πάμε από ένα μέσο του ψηφιακού κράτους να φέρουμε μια κατάσταση η οποία δεν θα μπορούν να έχουμε φαινόμενα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ πολεοδομιών. Οπότε η κυβέρνηση προσπαθεί και τους δύο αυτούς πυλώνες, τους έχει υπόψη της και προσπαθεί να τους αντιμετωπίσει. Βέβαια, στο θέμα της ακρίβειας είναι σε μειονεκτική θέση, γιατί είναι γενικώς ένα δύσκολο πρόβλημα και μέχρι πρόσφατα συνήθως το παρέπεμπε ότι προέρχεται από το εξωτερικό, δεν είναι κάτι δικό μας, προσπαθούμε αλλά έχουμε ελεύθερη αγορά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Παρ' όλα αυτά, αν δεν αντιμετωπίσει και την ακρίβεια με τέτοιο τρόπο ώστε να πιστούν οι πολίτες ότι υπάρχει μία πρόθεση να γίνει κάτι δραστικό, αλλά και το κομμάτι της διαφάνειας, που είναι και αυτό πάλι στο χέρι της κυβέρνησης να δράσει, θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα δυσκολευτεί να φτάσει, να ξεπεράσει το 31-32% που είναι ουσιαστικά ένα σχετικά σκληρό επίπεδο δημοσκοπικό.
1: Κύριε Αλληλόμη, η γκρίζα ζώνη έχει μειωθεί?
2: Η γκρίζα ζώνη έχει μειωθεί από τότε που εμφανίστηκαν τα δύο κόμματα. Δηλαδή, εμείς το μετρούσαμε από 16 έως 18% και 20% κάποιες φορές. Εμφανίστηκαν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρτιανού και στις δύο τελευταίες έρευνες έχει πέσει στο 10 με 12%. Και επειδή γίνεται γενικώς μεγάλη κουβέντα το πώς κατανέμεται αυτό, στη συγκεκριμένη έρευνα δώσαμε και την δυνητική ψήφο για να δούμε τη δυναμική των τέσσερων πρώτων κομμάτων, αλλά και τη δυνητική ψήφο των αναποφάσιστων. Όπου εκεί πέρα φαίνεται ότι η δεξαμενή των αναποφάσιστων είναι μεγαλύτερη η εκπροσώπηση της Ελλάδας του κυρίου Τσίπρα, στη συνέχεια της κυρίας Καρτιανού και μετά της κυβέρνησης, ενώ το ΠΑΣΟΚ γενικώς είναι σαν να έχει μείνει από καύσιμα στο θέμα το που θα πάνε να αποφάσει.
0: Μία ακόμα ερώτηση, κύριε Λόμη. Στο ψήφος μου είναι πράξη, τι απαντάτε στην... όχι μάλλον, συμπληρώστε είναι. Η ψήφος μου είναι πράξη και πρώτο βγαίνει το Ελπίδος με 51,4%, πολύ υψηλό ποσοστό. Δεύτερο, η πεποίθηση 30,8% και τρίτο, οργή και τιμωρία. Εγώ γιατί είχα την, που είναι χαμηλά στο 7,6%, γιατί είχα την αίσθηση ότι ο κόσμος ψηφίζει σε ένα μεγάλο βαθμό τιμωρητικά?
2: Κοιτάξτε, πρόσφατα στις εκλογές της Κύπρου, όπου εκεί πέρα είχαν κυριαρχήσει αρκετά σκάνδαλα, διαπιστώσαμε ότι τα δύο, όπου κάναμε και εκεί δημοσίευσαμε δύο μετρήσεις, ναι, διαπιστώσαμε ότι τα δύο πιο θεσμικά κόμματα, το ΔΣ και το ΑΚΕΛ, ειδικά το ΔΣ που είναι πιο κυβερνητικό, δεν είχαν κάμψη των ποσοστών, είχαν ελάχιστη κάμψη των ποσοστών. Και τα κόμματα που είχαν επενδύσει σκανδαλολογία, συγκεκριμένα κάποιο κόμμα το οποίο είχε σαν σημαία του αυτό, σχετικά πήγαν όχι τόσο καλά. Παρόλο που είχε η συγκεκριμένη προεκλογική περίοδος, είχε πάρα πολύ κομμάτι σκανδάλων και διαφθορά. Αυτό τώρα, ενώ μπερδεύουμε καμιά φορά ότι επειδή στη δημόσια σφαίρα τα σκάνδαλα πιάνουν πάρα πολύ μεγάλο χώρο, λόγω ότι υπάρχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και λογικό είναι, αυτό δεν σημαίνει ότι ο πολίτης ταυτίζεται με αυτή τη λογική. Δηλαδή κοιτάει την επόμενη μέρα και κοιτάει αυτό που πιστεύει. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν τον ενοχλούν. Τον ενοχλούν ως θεσμικότητα, αλλά όχι ως μεμονωμένα θα τους βάλουμε στην λακή, θα τους τιμωρήσουμε.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Δεν έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, νομίζω. Πάμε στην επόμενη τώρα. Πότε θα γίνει η επόμενη? Έτσι, όλο αυτό το διάστημα νομίζω θα έχουμε δημοσκοπήσει αρκετές.
0: Έχετε κάποια εκτίμηση, κυρία Λιλόμη, για το πότε θα έχουμε εκλογές?
2: Κοιτάξτε, αν σκεφτεί δηλαδή αν πάρει κανείς τη θέση του κυρία Μητσοτάκη που έχει το βαρύ καθήκον να αποφασίσει,
0: ναι,
2: συνήθως λόγω της αστάθειας και λόγω του ότι έχει δείξει το παρελθόν ότι έχει αντοχή και είναι μια οργανωμένη δύναμη Νέα Δημοκρατία, εγώ θα επέλεγα να πάω στην άνοιξη του επόμενου χρόνου, γιατί το ναι μεν το κόμμα του κ. Τσίπρα δείχνει τώρα μια άνοδο και έναν ενθουσιασμό, αλλά πρέπει να αποδείξει ότι έχει βάθος και αντέχει.
0: Ναι.
2: Κάτι το οποίο το μόνο πολιτική που το έχει αποδείξει τελευταίες εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία. Να μπορέσει να στήσει υποδειγματικές εκστρατείες, να αντέξει, να βγάλει τα στελέχη έξω, να πάρει μέτρα, να έχει αντανακλαστικά. Και επειδή το έχει κάνει ήδη δύο φορές, πιστεύω θα τολμήσει να το κάνει και άλλη μια τρίτη. Δηλαδή πρέπει με κάποιο τρόπο ο κύριος να δείξει αντοχές και να μπορέσει μέχρι την άνοιξη να καταφέρει να κρατήσει κάποια ποσοστά ή να τα αυξήσει. Το οποίο είναι σχετικά δύσκολο, ειδικά για κόμμα αντιπολίτευσης και ειδικά όταν έχει απέναντι μια κυβέρνηση που είναι σχετικά μάλλον πολύ οργανωμένη και ξέρει να κάνει εκλογές.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Άρα ναι, και εσείς φαίνεται να συντάζει, όχι φαίνεται, βλέπετε το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή το νέο έτος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Λιλόμη, να είστε καλά. Καλό βράδυ.
2: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.

0: Εγώ πάλι πειράζει που λέω Οκτώβριο.
1: Εσύ το λες αυτό, ναι. Αλλά όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αλλά σκέψου και αυτό που είπε
0: όχι,
1: ο κύριος Αντινόμης.
0: Πολύ προσεκτικά το ακούω.
1: Ναι.
0: Πολύ προσεκτικά το ακούω. Απλά σκέφτομαι. Το πιθανότερο είναι ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα υποστούν κάποια φθορά όλο αυτό το διάστημα. Θα πρέπει να αποδείξουν πράγματα για να κρατήσουν το ποσοστό τους. Ναι. Απλά εγώ εκτιμώ ότι όσο πιο κοντά είσαι στις παροχές, στην ανακοίνωση των παροχών και στο και όσο πιο σύντομα κάνεις εκλογές, τόσο πιο πολύ αποφεύγεις το απρόβλεπτο.
1: Ναι. Αν βάλουμε στους χρόνους ότι η ανακοίνωση των παροχών θα είναι στη ΔΕΘ, δηλαδή το Σεπτέμβριο, ξέρεις, αυτό πρέπει να φανεί στην τσέπη. Δεν θα φανεί τον Οκτώβριο στην τσέπη.
0: Δεν θα έχει φανεί μέχρι το Μάρτιο.
1: Θα φανεί με το νέο έτος. Συνήθως αυτά που ανακοινώνονται στη ΔΕΘ αφορούν συνήθως τους μήνες Δεκέμβρη και Γενάρη. Αυτοί οι δύο μήνες, λέει, το νέο έτος, τα περισσότερα το Γενάρη, όπως θυμόμαστε, όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Οπότε, αν μπει σε αυτή τη λογική, πότε δίνονται οι παροχές, πότε τις νιώθω στην τσέπη μου και πότε πάω να ψηφίσω, η άνοιξη βγαίνει, η άνοιξη προκύπτει.
0: Να.
1: Ή τέλος πάντων με το νέο έτος.
0: Με το νέο έτος.
1: Με το νέο έτος.
0: Καλά, μέσα στο χειμώνα δεν κάνει κρίση τώρα κανείς.
1: Έλα μωρέ, και τι χειμώνας τώρα είναι και βαρύς.
0: Και που ξέρεις αν θα είναι βαρύ, μπορεί να έχει φάει πολύ και να μην μπορεί.
1: Να έχει χιόνια.
0: Να ξέρω. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα που έχει στείλει ο κύριος Νίκος. Κύριε Νίκο, δεν είναι πρωτόγνωρο, ούτε πρωτοφανές. Και πάντως δεν είναι ασυνήθιστη πρωτοβουλία από ιερείς. Κληρικοί λέει ετοιμάζονται ίσια για αγιασμούς σε ευεργετική για την αντιμετώπιση των λαγοκέφαλων. Έχουν γίνει δεήσεις και αγιασμοί και λιτανίες για να βρέξει. Τι.
1: Ποιες εποχές.
0: Πέρσι.
1: Σε ποια ιστορική περίοδο γινόντουσαν αυτά.
0: Πέρσι και πρόπερσι. Γινόντουσαν λιτανίες για να βρέξει. Τι όχι. Για τη λειψιδρία.
1: Ναι.
0: Και για την ξηρασία. Τι όχι.
1: Θα γίνουν και αγιασμοί υδάτων για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου.
0: Δεν ξέρω γιατί ο λαγοκέφαλος άμα πέσει αγιασμός στο νερό θα φυγεί.
1: Γι' αυτό λέω, ναι.
0: Εκκλησία λέει 3-0.
1: Έμα.
0: Να σου πω, μην το αποκλείς να συμβεί.
1: Ποιο παιδί μου.
0: Να πάει κανείς να γιάσει τίποτα νερά, να ευλογήσει τίποτα νερά για να μην δαγκώνει λαγοκέφαλοι τους λουόμενους.
1: Δίνεις πιθανότητα εσύ σε αυτό.
0: Εσύ το αποκλείς.
1: Ναι, κοίταξε, δηλαδή να γίνει ένας αγιασμός και ο λαγοκέφαλος να πει όχι.
0: Όχι, όχι, περίμενε.
1: Δεν θα δαγκώσω.
0: Τι θα κάνει.
1: Δεν θα δαγκώσω, ρε παιδί.
0: Βωματική αυτοκτονία λαγοκέφαλων.
1: Ο αγιασμός θα κάνει τους λαγοκέφαλους να σκεφτούν
0: όχι,
1: λίγο πιο σοβαρά τη σχέση τους με τον άνθρωπο.
0: Περίμενε.
1: Είναι καλοί οι άνθρωποι, δεν τους δαγκώνουμε.
0: Περίμενε, διαστρεβλώνεις αυτό που λέω. Εγώ δεν είπα ότι θα γίνει αγιασμός και θα φύγουν οι λαγοκέφαλοι. Είπα ότι θα γίνει αγιασμός. Περίμενε, μην τα μπερδεύεις.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει. Που γενικά θα γίνει ένας αγιασμός,
0: ναι,
1: θα
0: δηλαδή
1: γίνει μια δέηση.
0: Το αποκλείς να γίνει ένα τέτοιο, ας πούμε, να έχει κάπου και να πούνε ότι είναι για να φύγουν, να μην κινδυνεύσουν οι λουόμενοι.
1: Όχι, αφού λέει ότι θα γίνει.
0: Λοιπόν,
1: μα έχει
0: εγώ
1: βγει...
0: δεν είπα ότι θα φύγει ο λαγοκέφαλος.
1: Μισό λεπτάκι, εδώ έχει βγει κάλεσμα ιερέως συγκεκριμένο.
0: Έχει γίνει κάλεσμα.
1: Προσκαλούνται όλοι οι ευσεβείς πιστοί του πατρό εορτολογίου, όπως έρθουν να συμπροσχεθούμε για να κοπάσει το φαινόμενο των λογοκεφάλων σε Αττική και Εύβοια, σας περιμένουμε 21 Ιουνίου, 9 το πρωί, στην παραλία της Βραβρόνος.
0: Τι μέρα είναι?
1: 21 Ιουνίου.
0: Τι μέρα, πέρασε.
1: Α, πέρασε, έγινε. Α, έχει γίνει.
0: Περίμενε, έγινε τέτοιο
1: έγινε,
0: πράγμα και το χάσαμε.
1: Παρασκευή, το χάσαμε.
0: Το επόμενο θεσμοθήνιο, να πάμε.
1: Θα το ψάξω, να σου πω.
0: Πρέπει να πάμε. Να ενισχύσουμε.
1: Ποιους τους λαγοκέφαλους?
0: Όχι.
1: Να τους βάλουμε στο σωστό το δρόμο.
0: Δηλαδή θες να μου πεις τώρα ότι στη Βραβρώνα. Να σου πω κάτι. Θα με αναγκάσει να πάω για πάνω στη Βραβρώνα.
1: Πάμε.
0: Ναι, πέντα κάθαρα θα είναι.
1: Να δούμε.
0: Στο λέω εγώ. Εντάξει. Έχουν φύγει όλοι οι λαγοκέφαλοι.
1: Ωραία, σήκωνο το γάντι που έριξες.
0: Εντάξει λοιπόν.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε ύφεση και χωρίς ενεργές εστίες, η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι. 5 συλλήψεις στη Μύκονο στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Εισαγωγικός δασμός 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου. Αφορά όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Περισσότερα στο real.gr.

0: Δεν βρήκα καμία άλλη τέτοια εκδήλωση.
1: Δεν βρήκες, ε?
0: Έκανα αναζήτηση. Άνθρακες ο θησαυρός.
1: Όταν λέμε εκδήλωση, εννοείς κάποια δέηση.
0: Ναι, έτσι, αλλά αυτό. Βλέπω ότι έχει προκηρυχθεί κυνήγι λαγοκέφαλου.
1: Βεβαίως, έχουν επικηρυχθεί.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Εν τω μεταξύ βρήκα ένα δημοσίευμα του 2023 που λέει για το λαγοκέφαλο.
1: Αλήθεια, τι λέει.
0: Τι πρέπει να προσέχουμε.
1: Ναι.
0: Τι το προέβλεψε 3 χρόνια πριν.
1: Χαίρε παιδί μου, εντάξει, τώρα το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί επειδή είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα...
0: Ήρθαν οι πρώτοι 23, τους άρεσε.
1: Ναι.
0: Και μετά γυρίσανε πίσω, είπαν για τους υπόλοιπους και τώρα πια έχει γίνει τρέντ.
1: Γεννάνε πιο πολλά.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Εντάξει, το δέχομαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Κοιτάξτε, αυτό που έχει εφαρμοστεί όταν σου λέω για επικήρυξη, το μοντέλο που εξετάζεται είναι να εφαρμοστεί αυτό που έγινε στην Κύπρο, όπου υπήρχε αυτό το πρόβλημα, να το πω πρόβλημα, αυτή η υπόθεση, αυτή η κατάσταση. Η τιμή του, λέει, ήταν στα 4,73 ευρώ το κιλό.
0: Ποιανού?
1: Του λαγοκέφαλου.
0: Γιατί ποιος τον αγοράζει?
1: Λέει ότι τόσο δίνουνε. Για όποιον...
0: Α, είναι το κράτος.
1: Ναι, το κράτος. Για όποιον ψαρεύει, μαζεύει λαγοκέφαλο.
0: Πόσο, 4?
1: 4,73 το κιλό.
0: Και πόσο, αυτοί δυο είναι πολλά κιλά.
1: Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Κάτσε, γιατί αυτό είναι ενδιαφέρον.
1: Δεν το γνωρίζω. Λες να πάμε το καλοκαίρι να...
0: Κάτσε ένα ταλιράκι το κιλό, ένα πεντάρι κιλό, 25 ευρουλάκια.
1: Ναι, να τους ρωτήσουμε πόσο κάνει.
0: Άσχημο.
1: Ναι. Αυτό το μοντέλο σκέφτονται να εφαρμόσουν και εδώ στην Ελλάδα. Και να παίρνουν τόσα οι ψαράδες.
0: Γιατί βλέπω δεν είναι ψαρά. Πρέπει να ρίχνει δίθια, δεν έχει. Πουλί πιάνω λέει 50 κάθε μέρα.
1: Σε ποια περιοχή?
0: Στην Κρήτη.
1: Πρέπει να έχει πολλά εκεί πέρα, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα εκεί συναντιούνται και τρεις θάλασσες, βέβαια.
1: Ναι, σωστό. Σωστό.
0: Είναι ανοιχτό πέλαγος, είναι πολλά.
1: Ναι.
0: Αλλά αν πιάνει 50 και του δίνει 4 ευρώ το κιλό και 2 κιλά να είναι το καθένα, λέω τώρα εγώ έτσι, ένα, 2 κιλά να είναι το καθένα, 100 κιλά.
1: Βγαίνει.
0: Βγαίνει ένα 400 την ημέρα.
1: Βγαίνει.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε.
1: Ναι.
0: Εδώ μιλάμε για ευκαιρίες επαγγελματικές.
1: Βέβαια, και αν και βέβαια, δεν ξέρω βέβαια πότε είναι η περίοδος να παραγωγείς, γιατί εκείνη λέει την... τότε θα γίνει τη
0: σχεδιασμένη. Καλά, να σου πω ένα μήνα δουλεύεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και βγάζεις τη σεζόν. Περίμενε τώρα κι εσύ. Άμα βγάζεις 3 εκατοστάρικα την ημέρα από το λαγοκέφαλο.
1: Μα τι λες τώρα.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι λίγο πράγμα αυτό.
0: Μην τότε δεν τρελαθούμε τελείως.
1: Το θέμα είναι ότι είναι πολύ στα ριχά νερά τους βρίσκουν στους λαγοκέφαλους. Δηλαδή δεν χρειάζεται κι εμείς να πάρουμε βάρκα και να πάμε στα βαθιά, ρε παιδί μου, εκεί που θα πλατσουρίζουμε.
0: Το συζητάμε τώρα σοβαρά.
1: Ναι, βεβαίως. Απ' δεν το είπαμε ότι θα είναι το.
0: Περίμενε, θα πάμε στην Βραβρώνα. Περίμενε, θα πάμε στην Βραβρώνα.
1: Πρώτα στην Βραβρώνα.
0: Εγώ θα βάλω παπουτσάκι.
1: Ναι, να το βάλεις το παπουτσάκι.
0: Εντάξει, θαλάσσις. Γιατί δεν άνθρωποι είμαστε, μην μα τύχει καμιά κακοτοπιά και τι.
1: Απλά σκέφτομαι ότι επειδή έχεις το χαρακτήρα που έχεις, δεν θα περιοριστείς το παπουτσάκι. Δηλαδή, προσπαθώ να σε φανταστώ πώς θα σκάσεις μύτη στην παραλία της Βραβρώνας.
0: Εκεί
1: θα. Που θα έχουμε δώσει ραντεβού για τους λαγοκέφαλους.
0: Πρώτα απ' όλα, δεν δίνουμε ραντεβού για τους λαγοκέφαλους, γιατί έχει καθαρίσει, γιατί έγινε η Δανία.
1: Αυτό για να τσεκάρω.
0: Μπράβο.
1: Η Δανία έγινε, τώρα το αναβάθμισε.
0: Τι ήταν, συγγνώμη.
1: Δεν έγινε. Αγιασμό και
0: τέτοια. Αυτό, εντάξει. Συγγνώμη, ο αγιασμός είναι...
1: Η Δανία του λαγοκέφαλου.
0: Σωστό. Λοιπόν...
1: Τι θα βάλουν στην Λιτανία.
0: Δεν τα σου... Έχει μια Λιτανία από για το λαγοκέφαλο. Τι να φορέσω. Ωραίο. Λοιπόν...
1: Δεν θα βάλεις μόνο παπουτσάκι εσύ. Εσύ, ο Μανώλης Παρδάλης, δεν θα βάλει μόνο παπουτσάκι.
0: Όχι, παπουτσάκι για ασφάλεια, ρε παιδί μου, στη θάλασσα.
1: Ναι, αλλά όλο το outfit και τα gadgets που θα έχεις επίσης.
0: Πρώτα απ' όλα, απόχη.
1: Όχι κάτι απλό, φαντάζομαι.
0: Εντάξει, τι αγία.
1: Να είναι περπιλωτό, πώς να σου πω.
0: Μια απόχη, να μπορέσει να κρατήσει, ναι. Να έχει ένα ειδικό βάρος. Μια απόχη επώνυμη, κάτι. Τι να σου πω.
1: Συνέχισε.
0: Λοιπόν, απόχη. Τι άλλο τώρα για το λαγοκέφαλο.
1: Τι θα φοράς, ρε παιδί μου, από κάτω?
0: Τι θα φορά, μαγιό, ρε παιδί μου, τι θα φορέσω, με τι θα πω μέσα.
1: Και τη γαμπίτσα.
0: Δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Α, περίμενε, μήπως πάω, έρθω με αυτά τα... τις γαλότσες.
1: Ήμουνα σίγουρο ότι θα ξεδιπλώσει το ταλέντο σου.
0: Αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μπορεί να προστατεύσει η γαλότσα.
1: Γαλότσα θα βάλεις.
0: Τι πιάνει, τη γαμπούλα την. Δεν την προστατεύει, την προστατεύει.
1: Την προστατεύει.
0: Κάτω από το γόνατο. Αυτές τις ελαστικές του κήπου.
1: Ναι, ναι, του κήπου.
0: Οι οποίες δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Τίποτα αυτές. Τίποτα. Θέλω να σε δω.
0: Καινούριο λύση σκάνδαλο θα προκύψει αν επιδοτηθεί λαγοκέφαλος λαγοπεκέ.
1: Λαγοπεκέ.
0: Καλό. Τα μόνα λέει ψάρια που τρώνε τους λαγοκέφαλους είναι οι κυνηγοί και οι ζαργάνες. Στα μέσα κυκλοφορούν φωτογραφίες να έχουν πάει τέτοια ψάρια. Ο κύριος Γιώργος από το Βύρονα. Οκ.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, να πάμε λέει στα ριχά, να μας δαγκάσουν οι λαγοκέφαλοι και άντε να τρέξεις με τη γόβα στην άμμο. Ως το αποτριαντάφυλλος, ποια είναι η κυρία Τούνη? Ρε τι έχουμε πάθει. Φοβερά πράγματα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι το λύσαμε αυτό το θέμα. Πάμε πρώτα Βραβρώνα, τσεκάρουμε την κατάσταση, να δούμε αν αποδίδει αυτό.
0: Και μετά αναζητούμε πού γίνονται δεήσεις για να ακολουθήσουμε.
1: Για να ακολουθήσουμε ή πηγαίνουμε σε κάποιες περιοχές και ψαρεύουμε λαγοκέφαλους για να βγάλουμε ένα εισόδημα.
0: Όχι, ακόμα δεν ισχύει. Δεν έχει δοθεί.
1: Ναι, όταν το παιδί μου, εντάξει, όταν. Θα γίνει, εντάξει, σου λέω. Είναι σχεδόν ηλυμένη η απόφαση. Να το ξέρεις, θα γίνει.
0: Θα επιδοτηθεί, λες,
1: Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι.
0: Ανησυχητική αύξηση θανάτων σε κατοικίδια και πουλερικά. Λόγω της ακραίας ζέστης στη Γαλλία.
1: Η Γαλλία έχει τεράστιο πρόβλημα. Έχει τεράστιο πρόβλημα.
0: Αυτό όμως μου κάνει εντύπωση, γιατί τα ζώα... η αλήθεια είναι ότι υποφέρουν από τη ζέστη. Κάποια ζώα, αλλά γενικώς. Έχουν ένα θερμοστάτη που μπορούν και...
1: Ρυθμίζουν
0: λίγο το...
1: Ναι. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση στη Γαλλία, θα τα πούμε μετά το διάλειμμα.
0: Ναι, μετά το διάλειμμα.
1: Για την χρήση του air condition, να σου πω. Ναι. Θα τα πούμε μετά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times

0: Με αφορμή τον καύσωνα και τον πολύ δύσκολο τρόπο με τον οποίο ζουν τον καύσωνα. Μιλάμε για 40 και βαθμοί Κελσίου.
1: Εντάξει, αυτό είναι καύσωνα σωματικά.
0: Ναι, και με υγρασία μεγάλη. Λοιπόν, στη Γαλλία γενικά υπάρχει μια αρνητική στάση απέναντι στον κλιματισμό, γιατί το θεωρούν ότι είναι μια πολύ κακιά λύση για την κλιματική αλλαγή. Διάβαζα λοιπόν ότι τα γαλλικά νοσοκομεία και τα σχολεία, θυμίζω ότι τα σχολεία κλείσαν, θυμάσαι που κλείσανε πάρα πολλά σχολεία.
1: Λέγαμε πως τα έχουν ακόμα ανοιχτά.
0: Είναι σπάνια εξοπλισμένα με air condition, με κλιματισμό. Και μάλιστα τώρα αυτές τις μέρες, παρένθεση, η σημερινή μέρα είναι η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία, η σημερινή μέρα. Το ιατρικό προσωπικό διαμαρτύρεται πάρα πολύ για τις συνθήκες. Είναι ότι είναι αφόρητο να δουλεύεις μέσα σε νοσοκομείο χωρίς κλιματισμό. Έτσι λοιπόν, ενώ υπήρχε όλη αυτή η άρνηση με βάση την κλιματική αλλαγή να υπάρχει κλιματισμός σε χώρους, σε σπίτια, σε νοσοκομεία κτλ., βγήκανε λέει τώρα οι οικολόγοι, οι Γάλλοι, και είπανε ότι θα χρειαστούν λέει οπωσδήποτε, πρέπει να υπάρχει μια πρόβλεψη να υπάρξουν κλιματιστικά σε σχολεία και νοσοκομεία. Και μάλιστα σήμερα και χθες έβλεπα κάποια δημοσιεύματα, σε ορισμένες περιοχές μεταφέρανε κάποια φορητά κλιματιστικά. Δεν έχουν καθόλου κλιματιστικά εκεί πέρα, πάρα πολύ χαμηλή. Και τα τοποθετούσαν σε σχολεία και σε κάποιους χώρους για να μπορούν οι άνθρωποι να βρίσκονται εκεί και να προστατεύονται από τη ζέστη. Θέλω να πω ότι είναι τελείως απροστάτευτοι σε αυτές τις συνθήκες. Και να θυμίσουμε ότι το κλιματιστικό έχει βεβαίως και λειτουργία και για την υγρασία, για την υπερβολική υγρασία.
1: Ναι.
0: Και έχει ανοίξει μια τέτοια συζήτηση στη Γαλλία.
1: Η αλήθεια είναι τώρα, μεταξύ μας και κακά τα ψέματα, το κλιματιστικό δεν είναι ένα οικολογικό μέσο.
0: Ναι.
1: Φρέων και τα λοιπά. Έχουν βέβαια η τεχνολογία, υπάρχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη, έχουν γίνει όλα αυτά τα inverter κτλ. Αλλά σε ό,τι αφορά την ατμόσφαιρα, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι οικολογικό μέσο.
0: Ναι, δεν είναι οικολογικό.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή καταλαβαίνω τον προβληματισμό εκείνων που λειτουργούν υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος.
0: Ναι. Κοίτα, στη Γαλλία λέει ότι μόνο το 25% των οικοκυριών έχουν κλιματιστικό
1: την ώρα που... Ναι, ναι, και δεν υπάρχει κουλτούρα.
0: Ναι, δεν υπάρχει κουλτούρα.
1: Λοιπόν.
0: Ενώ στη Ισπανία και η Ιταλία είναι στο 50%.
1: Εντάξει, γιατί είναι μεσογειακή.
0: Μεσογειακή. Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία 90%. 90%.
1: Εγώ θα σου λέγα 100.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα το 90%.
0: Παντού υπάρχει κλιματισμός.
1: Ναι. Αυτό το 10% είναι ένα τυχαίο δείγμα που δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν υπάρχει. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Προφανώς οι χώρες όπως η Γαλλία ή δεν ξέρω οι Σκανδιναβικές που είναι άλλο το κλίμα βέβαια, ή η Βόρεια Ευρώπη, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και καταγράφονται θάνατοι, είτε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών από παθολογικά προβλήματα, είτε λόγω δυστυχημάτων, γιατί και το να αυτό ας πούμε, μου λέγεις τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους γιατί έπεσαν σε μια λίμνη, εντάξει, είναι και αυτά προφανώς δημιουργούν μια δυστοπία. Νομίζω ότι όλες οι κοινωνίες σιγά σιγά που δεν έχουν θα αναγκαστούν να μπουν σε ένα ρυθμό και να κάνουν χρήση του κλιματιστικού. Το ερώτημα το οποίο τίθεται κατά την προσωπική μου άποψη είναι το πόσο θα αντέξει η ατμόσφαιρά μας εάν αυτό το πράγμα συνεχιστεί. Τι θέλω να πω. Επειδή λίγο οι ταινίες είναι προφητικές και λέμε ότι ό,τι είδαμε πριν από 10 χρόνια γίνεται τώρα, ή ό,τι είδαμε πριν από 20 χρόνια γίνεται πριν από 10 χρόνια ή ξέρω εγώ, γενικώς υπάρχει μια τέτοια τάση. Δεν είναι πολύ μακριά. Η τρύπα του όζοντος που λέγαμε κάποτε δεν έχει πάψει, δεν έχει σταματήσει να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το ότι όλες οι εταιρείες καλλιντικών έριξαν απίστευτα μυθικά ποσά την τελευταία 15 ετία και έχουν βγάλει δείκτες προστασίας 50 που κάποτε έλεγες δείκτη προστασίας 50 και για να το βρεις έβγαινες με το ντουφέκι έξω, δεν υπήρχε. Έτσι, κάποτε υπήρχαν αντιλιακά τα οποία κάνανε απλά αντιλιακή προστασία, δεν υπήρχε δείκτης προστασίας. Το κάποτε.
0: Καλά, τώρα υπάρχει και μεγάλη συζήτηση ως προς το δείκτη προστασίας και η εταιρεία

0: καλλιντικών, πώς αυτό το μαρκετίστικα το χρησιμοποιούν.
1: Περίμενε, έτσι. Άλλο θέλω να σου πω. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι πλέον βλέπεις ότι δεν υπάρχει, δηλαδή το 50 και το 30 πουλάνε τρελά. Όταν κάποτε παίρναμε το αντιλιακό από το μαγαζί με τα τουριστικά είδη,
0: που το ήταν, σώμα το σκεφάζαμε και στο πρόσωπο.
1: Που ήταν λάδι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μύριζε καρύδα. Έτσι. Και αν γίναγες από την άλλη, ψινόσουν και από την άλλη.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Α, τώρα φεύγεις μέγκαυμα.
0: Ναι, μα είναι πραγματικό, δεν το συζητάμε.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Σε 10 αυτό. Χρόνια δεν θα φεύγεις μέγκαυμα στις 3 ώρες, άμα σε πάρει ύπνος.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλάζει, ξέρεις, όλα αυτά εξασθενούν την αντοχή του δέρματος. Το pH που λέμε.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά καλά είναι για προστασία, αλλά ξέρεις, η πολλή χρήση. Αυτό το λένε και οι ειδικοί δηλαδή. Εμείς ξέρεις, είχαμε στο στρατό ένα παλικάρι που στο στρατό κάνεις. Γιάννη, φαντάζομαι θα το θυμάσαι κι εσύ. Ρε παιδί μου, στο στρατό η υγιεινή είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Γενικώς. Είχαμε ένα παλικάρι το οποίο είχε λόξα με την υγιεινή σε βαθμό όμως κακουργήματος. Δηλαδή, όλοι πλαινόμασταν τα χέρια μας, αυτό το προσέχαμε. Εκείνος λοιπόν, το σαπούνι, είχε μια σαπουνοθήκη και σαπούνι, το οποίο το είχε στην τσέπη.
0: Μάλιστα.
1: Και ό,τι και αν έκανε, έπλαινε τα χέρια του. Μετά από 3 μήνες, τα χέρια του ήρθαν και ανοίξανε.
0: Ναι. Καλά, υπερβολική χρήση γενικά δεν έτσι, εννοείται ότι δεν
1: δηλαδή,
0: είναι σωστή.
1: Δηλαδή, πέτυχε το αντίθετο από αυτό που ήθελε να κάνει. Έγινε πιο ευάλωτο στα μικρόβια, γιατί θεωρούσε ότι θωρακίζει καλύτερα το δέρμα του, αλλά επί της ουσίας το εξασθενούσε το δέρμα του. Όλα λοιπόν αυτά τα οποία φοράμε σε κάποια στιγμή θα γυρίσουν μπούμερα. Εγώ το λέω, δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει προστασία, γιατί και καρκίνος του δέρματος υπάρχει και όλα. Αλλά θέλουν και ένα μέτρο. Διότι αυτό το πράγμα που υπάρχει γύρω μας και που δεν το καταλαβαίνουμε, που μπαίνεις μέσα στα μάξι και αφήνεις το χέρι σου 3 λεπτά και αισθάνεσαι ότι καίγεται, είναι πρόβλημα.
0: Ναι, κοίτα, προφανώς και συμφωνώ. Απλά ξέρεις, η γη μας έχει δώσει τα μηνύματα της πολύ ήχηρα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάμε σε αυτό που περιγράφεις μόνο. Δηλαδή εδώ, αν σκεφτούμε μόνο και μόνο τις εικόνες που μας έρχονται από το λιώσιμο των πάγων, για παράδειγμα, αυτές τις τρομερές εικόνες που βλέπουμε και πόσο μεγάλη καταστροφή συμβαίνει εκεί.
1: Εν τω μεταξύ βλέπουμε το λιώσιμο των πάγων ως φαινόμενο εντυπωσιακό, αλλά διάβαζα μία μελέτη για το πόσο διαταράσσει τη θερμοκρασία του νερού.
0: Μα φυσικά. Εγώ δεν θα βάζω τη λέξη εντυπωσιακό, καταλαβαίνω πώς το λες.
1: Ναι, όχι, αλλά για μένα είναι ρε, μία, έσπασε το παγόβουνο.
0: Ναι, είναι μία πολύ ορατή εν εξελίξη καταστροφή. Είμαστε μάρτυρες αυτής της καταστροφής. Το βλέπουμε. Ναι. Το ξέρουμε. Ισχύει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Ο Γιάννης το πήρε πολύ σοβαρά. Δεν έχουμε λέει ακόμα τις υποδομές για να γίνει αυτό με τον λογοκέφαλο, διότι δεν είναι απλό να τον πιάσει και να τον θανατώσει. Θέλει ειδικούς κλίβανους αποτεύρωσης που υπάρχουν μόνο λίγοι τώρα, μόνο στην Κρήτη.
0: Ναι, μα είπαν ότι τους παίρνουν στους λογοκέφαλους, τους καταψύχεις και καλεί στις υπηρεσίες. Έτσι γίνεται στην Κύπρο. Γιατί πρέπει μετά να τους κάψουν.
1: Καλά, εδώ είμαστε ικανοί να δηλώσουμε. Εγώ πιάσα 100 λογοκέφαλους και τι τους έκανε, τους έκαψα. Στην παραλία το βράδυ.
0: Ναι.
1: Με τι τους έκοψες, με τσικουδιά.
0: Δεν
1: εντάξει,
0: πρέπει,
1: πάρε
0: πρέπει.
1: 100 τα λίρα. Λοιπόν, μπες τώρα να δεις φωτογραφίες που έχει στείλει, διότι έχει το πάλιο σε λίγο στη σκένα να δεις, για να μελαγχολήσεις πριν φύγεις.
0: Μπορώ να αναστενάζω ελεύθερα.
1: Μπορώ να σου λέω ότι είναι το πάλιο εντωμεταξύ.
0: Ναι, θέλω να μου
1: το
0: πεις.
1: Το πάλιο λοιπόν βάζουνε, περιφράσουν την πλατεία, στρώνουν όλη την πλατεία με χώμα.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο της πλατείας δημιουργείται ένας κύκλος όπου μπαίνουν θεατές και βέβαια και γύρω-γύρω έξω από τα κυκλειδώματα και γίνονται υποδρομίες όπου οι αναβάτες τρέχουν πάνω στα άλογα χωρίς σέλα.
0: Α.
1: Πάνω σε χώμα. Μέσα στην πλατεία.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Η Σιένα, αν ξέρεις, έχει κάποιες πολιτισμικές καταβολές από αραβικές χώρες.
1: Το ξέρω. Δεν το ξέρω, γιατί τα παιδιά
0: αυτό
1: μπορούν να μας απαντήσουν.
0: Αυτό που μου περιέγραψες εκεί.
1: Αυτό το οποίο
0: παραπέμπει.
1: Μπορώ να σου πω με απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι στη Σιένα λειτουργήσε η πρώτη Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Η πρώτη τράπεζα της Ευρώπης λειτουργήσε στη Σιένα.
0: Και όχι στη Βενετία.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Μοντεμπάτσι, νομίζω, ή κάπως έτσι, τη Σιένα, η πρώτη Ευρωπαϊκή. Έλα, ψάχνω τώρα, ψάχνω.
0: Ναι, αυτό κάνω. Ναι, θέλω να το επιβεβαιώσω. Δεν σε πιστεύω.
1: Δεν με πιστεύεις. Παιδιά, τα ακούσαμε κι αυτό. Ο Φαλή πήγε στο Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Το βρήκες, Ελένη Κατσαμπέκη?
0: Όχι, γιατί δεν το ψάξα σωστά.
1: Ψάχνεις να βρεις συγκεκριμένο κάτι που δεν υπάρχει, έτσι?
0: Όχι, έβαλα το ευρωπαϊκή και με πήγε αλλού. Λοιπόν, ναι, και περίμενε. Παλαιότερη. Πάτσι τη Σιένα, 1472. Και εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι σήμερα.
1: Μάλιστα. Τι είπες, δεν με πιστεύεις?
0: Η πρώτη σύγχρονη όμως κρατική τράπεζα είναι Βαρκελόνη, 1401. Απλά να πω.
1: Βαρκελόνη, Βενετία, δίπλα.
0: Ναι, μωρέ.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιο. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη. Τα μεσάνυχτα στον Αντένα. Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Την υπαγωγή 9 νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα χρηματοδότησης έργων συνολικού ποσού άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της λειψιδρίας. Τα 10 έργα αφορούν παρεμβάσει παροχής πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς υδροδότησης μέσω νέων δικτύων και μονάδων αφαλής. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Όπως αναφέρει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, επιβάλλεται ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος που εισάγεται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου στις χώρες κράτη-μέλη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε 5 σύλληψη έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο. Έχουν κατασχεθεί επίσης σημαντικές ποσότητες ουσιών. Τις αντοχές χωρών στη Δυτική Ευρώπη συνεχίζει να δοκιμάζει το σφοδρό κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς ενώ δεκάδες χιλιάδες σπίτια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Βρετανία, όπου 1000 σχολεία κλείνουν, η Ισπανία και η Ιταλία, ενώ στη Γερμανία 6 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους. Περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου μεταφέρθηκαν μέσω των στενών του ορμού στο τελευταίο 24ωρο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας την ώρα που η Τεχεράνη απειλεί εκ νέου με κλείσιμο του θαλάσσιου περάσματος λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο. Νέους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς που θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο επέλεξε ο Άριος Πάγος έπειτα από αίτημα της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Την απόκτηση του 34χρονου Γάλλου σέντερ Μουσταφά Φαλ που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο στο ημίχρονο Βοσνία Κατάρ 2-1 και Ελβετία Καναδάς 0-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather.
9: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλουπη χώρα. Η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 11. Επιστρέψαμε, Real FM 97,8, βράδυ Τετάρτης, 24 Ιουνίου. Λοιπόν, 1-0 είναι η Ελβετία με τον Καναδά. Τώρα, όταν ολοκληρωθούν οι δύο αναμετρήσεις, γιατί τώρα έχουμε ταυτόχρονες, ίδια ώρα δηλαδή, επειδή είναι τα τρίτα και τελευταία παιχνίδια των ομίλων του πρώτου γύρου. Θα έχουμε και τον κύριο Σταυρακάκη, γιατί μετά έχουμε τη δεύτερη δόση που είναι νομίζω στη μία, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, για να τα πούμε, ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στη ρυθμίση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Λένα, την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Είπαμε για τον Δημήτρη, μετά θα τον έχουμε. Μου έχετε στείλει και κάνα δύο μηνύματα για το ΦΑΛ, το είπαμε, ότι πήγε στο παιδιά. Όταν ένας παίχτης αποδεσμεύεται από μια ομάδα, επαγγελματίες είναι, και του γίνεται μια πρόταση που θεωρεί συμφέρουσα, υπάρχουν παίχτες που αποδέχονται τις προτάσεις, παίχτες που δεν τις αποδέχονται. Ο ΦΑΛ ήταν ελεύθερος, έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, αποδεσμεύτηκε. Δεν ξέρω τι άλλες προτάσεις, αν είχε άλλες προτάσεις, του έγινε πρόταση από τον Παναθηναϊκό, πήγε, καλά έκανε. Τι σας καίει τώρα εσάς στους Ολυμπιακούς? Ότι τι? Άμα τον ήθελε ο Ολυμπιακός θα τον κράταγε. Πέραψε κανένα συμβόλαιο, δεν μπορεί να πάει να παίξει σε άλλη ομάδα. Το ηθικόν του πράγματος βάλτε το λίγο στην άκρη, γιατί μιλάμε για επαγγελματίες. Λοιπόν, ο κύριος Αλέξανδρος από τον Κορυδάλλο, ελάτε κύριε Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας κύριε Αλέξανδρε.
1: Πρώτα απ' όλα να ζητήσω μια συγγνώμη για την προηγούμενη φορά. Δεν ήταν η χειρότερη φορά που έχω βγει ποτέ στο ραδιόφωνο.
0: Πότε?
1: Η προηγούμενη φορά.
0: Γιατί?
1: Ποτέ.
0: Γιατί τι συνέβη, δεν θυμάμαι.
1: Το είχα χέσει λίγο το θέμα, αν θυμάστε.
0: Μην το κάνετε και απόψε όμως.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω να πω ένα πολύ σημαντικό έβριμα. Έτσι που κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν γεννιόμαστε, τέλος πάντων, είμαστε ολοκληρωμένοι εμείς σαν άνθρωποι.
0: Όταν γεννιόμαστε, είμαστε ολοκληρωμένοι.
1: Όταν γεννιόμαστε, είμαστε ολοκληρωμένοι.
0: Ως
1: όταν γεννιόμαστε στη ζωή, ως ψυχές. Ως ψυχές, ως συναισθήματα, ως κατάσταση, νοητικότητα, διάβια, να ακούς τα πάντα, να σκέφτεσαι τα πάντα με απλό τρόπο, γαλήνιο, χωρίς εγωισμούς, με σεβασμό στον άλλον, με σεβασμό στον εαυτό μας, όλα αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και κατάλαβα λοιπόν ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, φεύγουν κομμάτια του, φεύγουν, και αυτά μπορεί όμως να τα μαζέψει πίσω.
0: Τα κομμάτια που φεύγουν.
1: Τα κομμάτια που φεύγουν, όταν τα μαζέψει όλα μαζί πίσω, τότε νιώθει όπως ένιωθε παιδί.
0: Ναι, πιθανόν. Δεν ξέρω.
1: Έχει μάχη όμως μεγάλη μέσα σε αυτό το δρόμο και το μονοπάτι.
0: Φαντάζομαι, αν κάποιος έχει χάσει πολλά κομμάτια και τα μαζέψει, θα χρειάζεται.
1: Αυτό είμαι εγώ τώρα που λες.
0: Ναι. Εσείς ξέρετε.
1: Ξέρω. Τώρα ξέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε και κάτι για την κατάργηση. Να μην πούμε για την κατάργηση του χρήματος. Ότι δεν καταργείται το χρήμα, να πούμε. Δεν καταργείται το χρήμα, να πούμε.
0: Εσείς δεν
1: γιατί
0: βλέπετε,
1: εγώ ξέρετε τι κατάλαβα τελικά.
0: Ναι.
1: Ότι είναι όλα μετρήσιμα. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει το χρήμα, ακόμα και το λεπτό και το μονόλεπτο και τα σχετικά, μπορείς να βρεις το λάθος που έχει γίνει, αν έχει κλέψει κάποιος, αν έχει, δηλαδή είναι αποδεικτικό στοιχείο το χρήμα. Γι' αυτό δεν μπορεί να καταργηθεί. Αλλά να αλλάξει τρόπο που παράγεται και που δίνεται στους ανθρώπους, αυτό μπορεί.
0: Τρόπο κοπής δεν υπάρχει λόγος
1: να λέει. Όχι κοπής, εγώ μιλάω τώρα για χρήμα το οποίο να είναι ιντερνετικό και να δίνει στον καθένα ακριβώς αυτό που το αναλογεί.
0: Ναι, δεν ξέρω τι έχετε στο μυαλό σας για να μιλήσετε.
1: Είναι κάτι πολύ εξελιγμένο έχω στο μυαλό.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Κάτι πολύ εξελιγμένο, το οποίο εγώ πιστεύω με τεχνητή νοημοσύνη αυτό είναι εφικτό. Δηλαδή, άμα τυχόν βάλουμε, ας πούμε, ότι πρώτα απ' όλα κατηγοριοποιούμε τα επαγγέλματα. Ο οδηγός, ας πούμε, του ταξί, λόγω του ότι έχει, ας πούμε, και κόσμο μέσα στο ταξί, θα ανταμείβεται, ας πούμε, αλλιώς, γιατί μεταφέρει κόσμο, μεταφέρει ανθρώπους. Ο αυτός που πηγαίνει τα πράγματα από το Σκλαβενίτη θα κοστολογείται αλλιώς, γιατί αυτός είναι ντελιβεράς, αλλά αυτός έχει άλλη κούραση. Δηλαδή θα είναι μέσα στους 36 βαθμούς για να μπορέσει να βγάλει το μεροκάματο και να κουβαλήσει 15 νερά πάνω στον πρώτο όροφο και να στάξει, να υδρώσει από τον υδρότα. Οπότε εκεί πέρα τώρα, αυτά είναι τώρα, είναι διλήμματα τώρα αυτά και τα διλήμματα δεν τα μπορώ καθόλου. Αυτά δηλαδή, αυτά πρέπει να μπουν οι οικονομολόγοι. Δεν μπορώ εγώ τώρα ο Σαμπανάκος να πω ότι θα κάνω ολόκληρη δουλειά.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Ξαναλέω, επειδή το έχετε στο μυαλό σας, το καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο και για μας.
1: Εντάξει, σίγουρα είναι οπωσδήποτε, γιατί μιλάμε για το χρήμα, είναι τράπεζες, είναι πολύ χρήμα από πίσω. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολύ ισχυροί άνθρωποι, αλλά το θέμα είναι ότι άμα τυχόν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι άμα δώσουν κάτι το οποίο να μπορεί, δηλαδή, άμα δοθεί ένα πλαφόν ότι μόνο και μόνο για να τρώει ο άνθρωπος, ας πούμε, από το σούπερ μάρκετ, για να πηγαίνει στην τουαλέτα, για να έχει το σπίτι του, για να πάει τις διακοπές του, δηλαδή κάποια στάνταρ πράγματα.
0: Αυτά, συγγνώμη, αυτά ποιος θα τα δώσει?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα.
0: Πιστεύετε ότι νοιάζεται, κανείς για το αν εσείς ή εγώ έχουμε να φάμε ή θα τα πάμε διακοπές?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει κόσμος ο οποίος το καταλαβαίνει, υπάρχει κόσμος που δεν το καταλαβαίνει.
0: Μισό λεπτό. Ο κόσμος δεν μπορεί να βοηθήσει. Αυτά είναι θέματα της πολιτείας.
1: Όχι, μπορεί να βοηθήσει. Όταν ζητιανεύει ο άλλος και του δίνει ο άλλος 5 ευρώ και ο άλλος του δίνει 20 ευρώ και ο άλλος δεν του δίνει.
0: Μισό λεπτό. Εδώ τώρα συζητάμε για τους ανθρώπους που ζητιανεύουν.
1: Ναι, για την κοινωνία. Τώρα, γιατί πεθαίνουν άνθρωποι από την πείνα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε κάτω στην Αφρική.
0: Ναι, υπάρχουν και άνθρωποι που πεθαίνουν από την πείνα και εδώ και δεν ζητιανεύουν.
1: Πεθαίνουν άνθρωποι από την πείνα στην Ελλάδα.
0: Όχι.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Εντάξει, από την πείνα ναι, είναι υπερβολή, μάλλον δική μου.
1: Μπράβο, ναι.
0: Από την πείνα όχι, αλλά ότι μπορεί άνθρωποι να κακοπερνάνε τη ζωή τους και να κακοπερνάνε πολύ άσχημα.
1: Αυτό σίγουρα. Μόνο και ναι. Μόνο τα ψυχολογικά που μας έχουν δημιουργήσει.
0: Όχι, όχι, αφήστε το ψυχολογικό. Εγώ μιλάω για καθαρά χειροπιαστά πράγματα. Να μην έχει να πληρώσει το ρεύμα του, να μην έχει να πληρώσει το νερό του, να μην έχει να ταΐσει το παιδί του.
1: Το ίδιο πράγμα λέμε.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πράγμα λέμε, γιατί στο λέω αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ σου λέω ότι το χρήμα από τη στιγμή που δεν θα έχει να πληρώσει το νερό, σημαίνει ότι δεν βγάζει αρκετά. Και αυτά εκεί πέρα φέρνουν κατάθλιψη. Η οικονομική κρίση λοιπόν στην Ελλάδα έφερε κατάθλιψη σε όλο τον πληθυσμό και ξεκινήσαν όλα τα ψυχολογικά σε όλο τον κόσμο. Και έχουν γεμίσει τρομοκαίτια δαφνιά και έχουν υπερπληρότητα.
0: Ναι, δεν το ξέρω αυτό που λέτε, αλλά εν πάση
1: περιπτώσει. Εγώ το. Άμα δει τα στατιστικά μέσα στο. Από το 10, από το 9 μέχρι το. Μέχρι το 21-22.
0: Κοιτάξτε, την περίοδο του κορονοϊού είχαμε τεράστια αύξηση στην κατανάλωση ψυχοφαρμάκων και στη συνταγογράφηση, γιατί όντως υπήρξε ζήτημα.
1: Πώς θα αντέξει ο Έλληνας, ρε Παρδάλη?
0: Όχι, δεν λέω, συγγνώμη, δεν καταλάβατε, δεν λέω εγώ το αντίθετο.
1: Μία έρχεται η οικονομική καταστροφή, μία έρχεται ο κορονοϊός, μία τόνα, μία τάλο, μετά σου λέει ο άλλος αυτοκτόνησε. Άντε μάζεψε τον από το ψυχιατρίο.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Κάτι λέω ότι καταλαβαίνω.
1: Δεν είναι. Ξέρεις τι γίνεται, η ψυχολογική πίεση. Σου λέει ο άλλος θα πάω να φύγω.
0: Ναι.
1: Και εδώ πέρα ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ας βάλουν πυρηνική βόμβα και να καταστραφούν.
0: Να πάω να φύγω, όταν λέτε, να φύγω εξωτερικό.
1: Όχι, μιλάω να φύγω από τη ζωή.
0: Α.
1: Σου έχω ξαναπεί, Παρδάλη, ότι εγώ έχω έρθει από άλλη ζωή. Εγώ το θυμάμαι που ήμουν.
0: Ναι, όντως το έχετε πει.
1: Τέλος πάντων, είμαι λίγο πιο παλιούρας από εσάς. Εσείς γεννηθήκατε τώρα σαν άνθρωποι.
0: Α.
1: Εντάξει,
0: πριν τι ήμασταν.
1: Μεταξύ σοβαρού και αν
0: θυμάστε.
1: Άμα θυμάσαι, υπήρχες. Άμα θυμάσαι τι ήσουν.
0: Εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χτες.
1: Άμα δεν θυμάσαι, φίλε μου Παρδάλη, σημαίνει ότι είναι η πρώτη στη ζωή, αγόρι μου. Νέα ψυχή και εσύ, δεν πειράζει. Δεν είμαστε όλοι τέλειοι. Εγώ το ζήτησα να ξαναμπω πάντως στη ζωή και με έβαλε ανθρώπου. Και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
0: Τι ήσασταν πριν?
1: Ήμουνα κάτι το οποίο έβλεπε σαμπά, αλλά έβλεπε ή φως.
0: Ναι, δεν μου λέτε τι είναι αυτό.
1: Λευκό φως. Εγώ σου λέω πως έβλεπα. Δεν ένιωθα πόνο και τέτοια. Ζούσαμε, τρέχαμε, κάναμε, ράναμε, αλλά δεν βλέπαμε μπροστά μας. Αυτό είναι το δέντρο.
0: Μετενσάρκωση δηλαδή,
1: Εντελώς. Εντελώς. Και μπορώ να σου πω πάλι όλα τα στάδια από την αρχή. Τα θυμάμαι όλα και δεν πρόκειται να μου φύγουν ποτέ, είναι η ζωή μου αυτή.
0: Ναι. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα, οπότε νέοντας μάλλον είμαι νέωρας. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει.
1: Δεν είσαι μόνο εσύ, τα παιδιά μου δεν θυμούνται. Τα παιδιά μου τους ρώτησα. Θυμάστε τι ήσασταν πριν, κανένα.
0: Και στις προηγούμενες ζωές έχουμε σύνδεση μεταξύ μας που είναι διαφορετική.
1: Ή... Αυτό δεν το ξέρω το πώς το κανονίζουν οι μοίρες.
0: Α, είναι.
1: Το πώς το κανονίζουν οι μοίρες είναι ένα θέμα, δεν ξέρω. Είναι ανώτερες θεότητες, σκοτεινές, να ξέρεις, μπαίνεις μέσα στη σκοτάδι και διαλέγεται το που θα πας.
0: Καλά, δεν με πολύ νοιάζει για να είμαι ειλικρινής.
1: Καλά, μην νομίζεις, σε νοιάζει όταν θα το ζητήσεις και θα μπει στη ζωή, να ξέρεις, θα σε νοιάζει πολύ.
0: Καλά.
1: Όταν θα έρθει η ώρα που δεν θα αντέχεις άλλο σε αυτή την κατάσταση και θα μπει στη ζωή ξανά, θα θυμηθείς το σαμπανάκο που σου έλεγε να είσαι καλός άνθρωπος για να...
0: Α, θα τα θυμάμαι αυτά.
1: Ε?
0: Θα τα θυμάμαι αυτά.
1: Θα τα θυμάσαι αυτά. Την επόμενη θα... Να σου πω κάτι. Είσαι τυχερός και εσύ και όλοι οι άλλοι και,
0: που δεν
1: και
0: θυμάμαστε.
1: Εγώ ταυτόχρονα. Και εγώ ταυτόχρονα. Να. Γιατί υπάρχει η αρχή, αλλά τέλος δεν υπάρχει. Παρδαλάκο είναι καινούργιο το σύμπαν. Τώρα ξεκινάει.
0: Α. Εντάξει. Ευχαριστώ κύριε Αλέξανδρε.
1: Γεια.
0: Αφού είμαστε και τυχεροί. Ρε να μην ξέρω. Τι ήμουνα πριν. Μεσσία Αντωνάκη. Δεν θυμάσαι εσύ, και εσύ νέος. Ψαρούκλα. Α, θυμίσου να ρωτήσουμε, το Σταυρακάκι να ρωτήσουμε μετά. Να θυμηθούμε. Κύριε Βασίλη από τον Πλαταμόνα, μήπως θυμάστε εσείς τι ήσασταν στην προηγούμενη ζωή σας.
2: Εγώ στην προηγούμενη ζωή μου δεν ήμουνα τίποτα, γιατί δεν είχα προηγούμενη ζωή.
0: Α, εντάξει,
2: ζωή.
0: Νέος κι εσείς.
2: Δεν είχα προηγούμενη ζωή.
0: Ναι.
2: Έχω μόνο μία αυτή που ζω.
0: Αυτή.
2: Και τη ζω, σου μιλάω ειλικρινά, και τη χαίρομαι, φίλε Μανώλη.
0: Χαίρομαι για σας. Αλήθεια γιατί, το λέω.
2: Γιατί όποιος τη φιλοσοφεί πάρα πολύ, είναι ζωντανός νεκρός.
0: Να κάνω μία ερώτηση, κύριε Βασίλη. Πάνω σε αυτό που λέτε. Θέλω να λίγο να διαφωνήσω. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι διαφωνία, αλλά... Μήπως όταν σκεφτόμαστε πάρα πολύ και υπεραναλύουμε τα πάντα και φιλοσοφούμε τα πάντα γύρω μας το τι γίνεται και όλα αυτά χάνουμε λίγο την ουσία.
2: Είναι νόμος της ζωής αυτός, ρε φίλε Παρδάλη.
0: Να.
2: Η υπερβολή δεν κάνει ποτέ καλό σε οποιοδήποτε θέμα.
0: Να.
2: Όταν υπερβάλλεις καταχράζεσαι τη φυσιολογία. Και όταν καταχράζεσαι τη φυσιολογία, δημιουργείς κάποιο πρόβλημα. Και στην προκειμένη περίπτωση το πρόβλημα το δημιουργείς στον εαυτό σου.
0: Καλά, ναι, πάντα.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Και βέβαια όταν δημιουργείς πρόβλημα στον εαυτό σου, συνεπακόλουθα θα δημιουργήσεις και στους γύρω σου.
2: Αυτό είναι φυσικό
0: ναι,
2: και επόμενο.
0: Λογικό.
2: Επειδή στον κόσμο, στην κοινωνία δεν είμαστε μόνοι μας, είμαστε ζωντανοί οργανισμοί και όχι απλά δέντρα, αν και αυτά ζωντανοί οργανισμοί είναι.
0: Σωστό.
2: Αλλά χωρίς ψυχή, και αυτό παίζεται, μπορεί να έχουν και αυτά ψυχή, δημιουργείς πρόβλημα στους γύρους. Είναι νόμος της ζωής. Εν πάση περιπτώσει, να καλησπερίσω τους ακροατές σου, εσένα προσωπικά και με τόνους αγάπη, όπως το θα λέω πάντα, την κυρία Ειρήνη του τηλεφωνικού κέντρου.
0: Να είστε καλά.
2: Ξέρεις τι με ανάγκασε να βγω στην εκπομπή σου σήμερα, εκτός από τη μεγάλη εκτίμηση και τη μεγάλη αγάπη που έχω και σε σένα και στην εκπομπή σου.
0: Σας ευχαριστώ, για πείτε μου.
2: Άκουσα πριν λίγο καιρό να λέει δημόσια η Αλέξια Μπακογιάννη τι πρέπει να κάνω αν ξαφνικά στο δρόμο δω τον Κουφοντίνα που σκότωσε τον πατέρα μου παίρνοντας εντολή από τον Γιωτόπουλο.
0: Ναι.
2: Αλέξια Μπακογιάννη, κορίτσι μου, έχεις απέραντο δίκιο, θα της έλεγα εγώ, γιατί στερήθηκες σε μικρή ηλικία τον πατέρα σου, κάτι που ίσως να σου στιγμάτισε τη ζωή σου μέχρι σήμερα. Όμως απάντηση στην ερώτησή σου, μπορούν να δώσουν μόνο οι σύζυγος του Νίκο Τεμπονέρα και ο γιος του Διονύσης, που συχνά δολοφόνησε ο Νεδίτης Καλαμπόκας, αν θυμάσαι, στερώντας τους τον άνθρωπό τους. Ο παππούς σου ήταν τότε πρωθυπουργός, Αλέξια. Και ακολούθως ο Φωνιάς, μετά τη μικρή ποινή που έβγαλε στην Υγρασία, σταδιοδρόμησε σε υψηλόβαθμες θέσεις στον τραπεζικό κλάδο. Καθώς και η μητέρα του Ιάσονα έχοντας την ίδια απορία με σένα, τι θα πρέπει Αλέξια να κάνει αν εκείνη συναντήσει τη δική σου μητέρα, που ο οδηγός της δολοφόνησε το 26χρονο παιδί της έξω από το κοινοβούλιο, και εκείνος είναι έξω ελεύθερος και ωραίος. Το θυμάσαι έτσι δεν είναι? Σίγουρα θα το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
2: Το αυτοκίνητο της μαμάς σου, με εντολή του τότε Προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα, είχε κινητοποιηθεί στο υπόκειο πάρκινγκ της Βουλής μετά το θάνατο του Ιάσονα, ενώ το ψάχναν όλες οι υπηρεσίες. Αυτές είναι οι ερωτήσεις, οι απαντήσεις σε ερωτήσεις του Αλέξια, αν φυσικά επιτρέπονται οι ερωτήσεις των κοινών θνητών.
0: Βέβαια, βέβαια, για τίποτα από αυτά που είπατε δεν φταίει η Αλέξια, έτσι.
2: Οπωσδήποτε δεν φταίει σε τίποτα. Αλλά εγώ απήντησα με τη σημερινή μου παρέμβαση μου στην εκπομπή σου, απήντησα στις ερωτήσεις της κοπέλας. Δεν είπα ότι φταίει σε κάτι.
0: Να, θέλω να πω δηλαδή ότι ως θέματα καλώς τα θέτετε και λογικό είναι κάποιος να τα θέτει και έτσι, αλλά όλοι όσοι είπατε, είτε είναι η Αλέξια, είτε είναι η μητέρα του Ιάσουνα, είτε είναι η μητέρα του ποιον είπα, τον Ντεμπονέρα, ναι. Ποιον είπατε?
2: Ναι.
0: Είτε οποιοδήποτε ανθρώπου έχει χάσει τη ζωή του άδικα, την απάντηση κάποιος πρέπει να τη δώσει.
2: Ακριβώς.
0: Για όλα αυτά.
2: Εγώ δεν δίνω απαντήσεις.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
2: Με τη σημερινή μου παρέμβαση απλά ρώτησα και έδωσα απαντήσεις στην ερώτηση της Αλέξιας, απαντήσεις ενός απλού πολίτη. Έτσι μήπως μπορέσω να τη βοηθήσω και βγει από το αδιέξοδο που νομίζει ότι έχει περιέλθει, γιατί ρωτώντας κατά αυτόν τον τρόπο τι φαίνεται να δείχνει μπερδεμένη. Κατάλαβες, Μανώλη?
0: Ναι, είναι λογικό να είναι όμως, γιατί είναι ένα παιδί που χάσει τον πατέρα του.
2: Μα αυτό δεν το είπα, πρώτος
0: ναι.
2: Δεν το είπα εγώ στην
0: αρχή της
2: συνομιλίας μου.
0: Ναι.
2: Και επαναλαμβάνω, δεν καθιστώ την Αλέξια υπεύθυνη.
0: Μα δεν είναι, προφανώς.
2: Γιατί το κορίτσι δεν έχει καμιά σχέση.
0: Όχι.
2: Με τίποτα από αυτά. Απλά απαντώ με όλη μου την ειλικρίνεια και το σεβασμό στην ερώτησή της. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
0: Κοιτάξτε, αναδεικνύεται με αυτό που λέτε ότι υπάρχουν πολλά μέτρα και πολλά σταθμά στο πώς αντιμετωπίζουμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
2: Αλεξία μου λένε, Αλεξία και όχι Αλέξια, ζητάει
0: συγγνώμη. Αντιμετωπίζουμε με πολλά μέτρα και πολλά σταθμά αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
2: Έτσι γίνεται πάντα.
0: Αυτό είναι γεγονός.
2: Έτσι γίνεται.
0: Και δεν είπα δύο μέτρα, είπα πολλά. Επειδή δεν στο είπα το πολλά.
2: Ναι. Μας περιπτώσει, έτσι να το γυρίσουμε κλείνοντας σαν επίλογο χιουμοριστικά. Φίλε Μανώλη, αν επικηρυχθούν οι λαγοκέφαλοι, αναμένεται να δηλωθούν, φίλε, δισεκατομμύρια νεκρά ψαριά σε απίθανα μέρη όπως το Μέτσοβο, το Καρπενήσι.
0: Τον Ταΐγετο και αυτά, ναι.
2: Με προϋπόθεση να δημιουργηθεί ένας νέος οργανισμός λαγοπαικέ αυτή τη φορά.
0: Ναι, ήρθε και μήνυμα, λαγοπαικέ βέβαια.
2: Έτσι,
0: το έχει τραγουδήσει ο Νταλάρας, προφητικά καράβια βγήκαν στη στεριά.
2: Έτσι, μπράβο. μόνο με τις επιδοτήσεις του, ενδεχομένως να δώσει αυτοδυναμία στην καινούργια κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Κύριε Μανώλη, καλό υπόλοιπο.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον κύριο Βασίλη. Γεια σας, κυρία Σόφη. Γεια σας, κύριε Λεωνάρδε. Να είστε καλά. Κοιτάξτε, για κάθε άνθρωπο που χάνει τη ζωή του βίαιος και αφήνει πίσω του συγγενείς, κάποιος πρέπει να δώσει μια απάντηση. Αυτό είναι, θα έπρεπε να λειτουργεί νομοτελειακά για όλες τις περιπτώσεις. Τώρα κακά τα ψέματα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε με την κυρία Κατερίνα από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Real FM.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 10 έργα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας σε 9 νησιωτικούς δήμους χρηματοδοτεί πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 5 συλλήψεις στη Μύκονο στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Εισαγωγικός δασμός 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου. Αφορά όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Καλά είμαστε, 32 λεπτά μετά τις 11. 2-0 είναι η Ελβετία με τον Καναδά. Τώρα κάνανε και το διάλειμμα της ενυδάτωσης. Λοιπόν, για πάμε στην κυρία Κατερίνα από τη Νέα Φιλαδελφία. Έλα την κυρία Κατερίνα.
2: Καλησπέρα σας, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Πήρα τώρα κι εγώ με αφορμή με αυτά που είπε ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόνα.
1: Ναι.
2: Θα ήθελα να πω μια ειδοποιώ διαφορά που υπάρχουν μεταξύ των τριών γεγονότων. Το συγχωρεμένο τον Μπακογιάννη, τη 17 Νοέμβρη του είχε στήσει ενέδρα. Ήταν μια στοχευμένη ενέργεια δηλαδή.
1: Ναι.
2: Ενώ τότε που γίνανε στην Πάτρα οι εψέσεις και σκοτώθηκε ο Τεμπονέρας, ήταν πάντως σε μια διαμάχη των αζητών με καταλήψη στα σχολεία. Δηλαδή ήταν εξ αμελίας. Όπως και ο νεαρός η άνθρωπος.
1: Γίνεται εξ αμελίας.
2: Δηλαδή δεν υπήρχε πρόθεση να σκοτωθεί και πάντως τον καυγά έγινε. Ενώ η 17 Νοέμβρη είχε στήσει ενέδρα και τον περίμενε.
1: Συγγνώμη.
2: Ενώ ο Τεμπονέρας πάντως τον καυγά ανάψαν τα αίματα. Ο Καλαμπόκας επιτέθηκε, όπως και ο συγχωρεμένος ο Τεμπονέρας ήταν εκεί στις καταλήψεις στο σχολείο. Γιατί αν θυμάστε, έγινε τότε που ο Υπουργός Παιδείας, δεν θυμάμαι το όνομά του, έφυγε από την Νέα Δημοκρατία και είχε πάει στο Πασόκ. Τώρα ήταν με τις καταλήψεις στα σχολεία, αν θυμάστε, το 52 με τον Τεμπονέρα. Ενώ και με τον Ιάσονα ήταν η αμέλεια του οδηγού που έκανε αναστροφή, που λέει ότι ήταν κάτι συνηθισμένο για να μπει στο προάβλιο στη Βουλή. Εκεί στα λουλουδάδικα.
1: Εκεί
2: δεν ήταν δηλαδή κάτι από πρόθεση.
1: Εκεί ήταν ένα... Κυρία Κατερίνα, εκεί ήταν ένα δυστύχημα.
2: Ναι, ήταν από αμέλεια.
1: Ναι.
2: Από αποφτενή εξαμελίας.
1: Το ότι μετά το αυτοκίνητο έμεινε κρυμμένο, όταν όλοι το έψαχναν, δεν ήταν εξαμελίας. Μισό λεπτό. Και δεν μπορεί να φταίει για το δυστύχημα η κυρία Μπακογιάννη, δεν οδηγούσε.
2: Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, αλλά το ότι το αυτοκίνητο έμεινε στα υπόγεια της Βουλής για όσο καιρό έμεινε, δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με αμέλεια. Επίσης, ορίστε.
2: Μίλησα για τη διαφορά μεταξύ των τριών. Είπε ο
1: ναι, σας λέω λοιπόν. Επίσης, όταν ένας άνθρωπος κάνει τη ζωή του λόγω μιας κατάληψης, αυτό που μου λέτε, πώς το είπατε, πώς χαρακτηρίσατε τη δολοφονία, γιατί δολοφονία ήτανε. Πάνω στον καυγά. Ναι, ναι, πάνω στον καυγά τι ήτανε.
2: Ήταν μια συμπλοκή αναζητών.
1: Ναι, και αυτό τι σημαίνει.
2: Και
1: αυτό τι δικαιολογεί αυτό δολοφονία.
2: Για να ανοίξουν τα σχολεία στην Πάτρα.
1: Και δολοφονία, αυτό δικαιολογεί δολοφονία.
2: Όχι, λέω πάνω στην συμπλοκή. Με παρεξηγήσατε. Είπα ότι δεν ήταν σκόπιμο εκ των προτέρων. Αυτό, ότι πήγε ας πούμε την πρώτη.
1: Το αν ήταν εκ των προτέρων σχεδιασμένο,
2: όχι,
1: δεν το ξέρω.
2: 17 Νοέμβρη και έστειλε ένα έδρα και
1: ναι, όχι, ναι, προφανώς. 17 Νοέμβρη δρούσε βάσει ενός συγκεκριμένου πλάνου, προφανώς.
2: Γι' αυτό είπα εγώ τη διαφορά.
1: Η τρομοκρατική οργάνωση ποτέ δεν πάει τυχαία να σκοτώσει κάποιον.
2: Αυτό είπα. Εδώ δεν υπήρχε πρόθεση, εδώ πάνω στον καυγά κάτι έγινε. Δεν είμαι ούτε τον Καλαμπόκα, ούτε τον.
1: Ναι, πάντως όταν δολοφονείται κάποιος υπάρχει πρόθεση. Απλά είναι τρία διαφορετικά περιστατικά. Αυτό να μου πείτε.
2: Ναι, τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, αυτό ήθελα να πω. Όταν λοιπόν. Και νομίζω ότι έχει και όταν λέει βρασμό ψυχής, ακόμα και η ποινική δικαιοσύνη.
1: Ποιος ήταν βρασμό ψυχής.
2: Θέλω να πω πάνω στον καυγά, μπορεί να θεωρηθεί βρασμό ψυχής.
1: Όχι, βέβαια. Αυτό έλειπε κάθε φορά που καυγαδίζουμε να επικαλούμαστε εμβρασμό ψυχής επειδή έγινε φόνος.
2: Τώρα συγκίνηκα καραμέλα και όπως βλέπετε καλύτερα από μένα και ξέρετε τα ψυχολογικά. Ό,τι και να γίνει έχει ψυχολογικά προβλήματα. Είναι η εύκολη λύση. Εγώ για τον Ιάσονα στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Το παιδί δεν δεύτερο πήγαινε κανονικά με τη μηχανή του. Αλλά ήθελα να πω δεν υπήρχε πρόθεση εκ των προτέρων. Αυτό εννοούσα εγώ. Δεν το είχαν σχεδιάσει. Ότι θα πάμε σήμερα το πρωί και θα σκοτώσουμε τον Μπακογιάννη ή θα σκοτώσουμε τον Ιάσονα. Από αυτή την άποψη το είπα.
1: Αυτή την άποψη είναι ξεκάθαρη διαφορά.
2: Αυτή τη διαφορά ήθελα να τονίσω.
1: Αλλά στο ερώτημα, τι πρέπει να κάνω εγώ όταν δω μπροστά μου το δολοφόνο του πατέρα μου, του αδερφού μου ή οτιδήποτε, η απάντηση δεν έχει να κάνει με το πώς επήλθε ο θάνατος.
2: Αυτό μπορεί να το πάρουμε ως δικαιολογία και να δικαιολογήσουμε, γιατί ήταν ένα κοριτσάκι τότε μικρό που ένιωσε, που έχασε τον πατέρα του και το λέει έτσι. Νομίζω ότι υπάρχει αυτό το ελαφρυντικό. Γιατί όλοι το λέμε, γιατί να το χάσω και για να το κάνω. Άλλωστε και όταν αρρωσταίνουμε, οι περισσότεροι λέμε γιατί σε μένα. Και όχι γιατί όχι και σε μένα.
1: Γιατί σε μένα. Ποιο το λέτε γιατί σε μένα. Το λέτε εσείς.
2: Πολλοί λέμε γιατί σε μένα να τύχει. Και όταν αρρωστήσουμε ή πάθουμε κάτι και όχι. Και να μην πούμε αυτό που λέμε γιατί όχι και σε μένα. Και άλλη διαφορά για μένα. Έτσι καταλάβετε, αυτό ήθελα να πω.
1: Ξέρετε με το γιατί σε μένα ποιο είναι το κακό.
2: Ενώ μπορούμε να πούμε γιατί όχι και σε μένα. Γιατί σε τι διαφέρω εγώ από εσάς ή από εσάς για να πάθω, να πάθετε εσείς κάτι και να το πάθω εγώ. Αυτή τη δένεια το λέω, καταλάβατε. Υπάρχει αυτή η αντίληψη.
1: Ναι, δεν... Ναι.
2: Ήθελα να σας πω, μπορώ να πω και κάτι για τον κύριο Δουλάκη.
1: Παρακαλώ.
2: Για την πρότασή του για δωρεάν εισιτήρια για νέους 24 ετών.
1: Ναι.
2: Εγώ νομίζω ότι το βρίσκω λίγο υπερβολικό. Γιατί οι περισσότεροι νέοι, ειδικά οι μαθητές, έχουν 50 λεπτά νομίζω εισιτήριο μειωμένο, όπως και οι φοιτητές.
1: Ναι.
2: Και οι περισσότεροι νεαροί που είναι άνεργοι έχουν και δωρεάν διακίνηση με τα μέσα.
1: Άρα, αν γίνει, δεν θα είναι και μεγάλο το κόστος.
2: Ούτε μεγάλο το κόστος, αλλά και περισσότεροι νέοι δηλαδή θα τους αφήσει αδιάφορους γιατί έχουν, νομίζω, αυτό το πάσος να περνάνε. Mm. Είναι ένα μέσο που δεν νομίζω να έχει τόσο μεγάλη απήχηση σε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πήρα και στις ερώτησεις.
1: Καλά, σε επίπεδο προεκλογικών εξαγγελιών θεωρώ και εγώ ότι ελάχιστο ενδιαφέρον παρουσιάζει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Φυσικά τώρα θα έχουμε ένα συναγωνισμό, ειδικά το δεύτερο με το τρίτο κόμμα, το Πασόκ με τη, νομίζω ότι του κλέβει ψήφους τώρα, ψήφους, ο κύριος Τσίπρας.
1: Ποιος είναι δεύτερος, εσείς νομίζετε τώρα.
2: Ξέρετε, κάθε καινούργιο κοσκινάκι μου και που να σε κερδάσω και τώρα ο Πεπάλιος που να σε πετάξει. Τώρα ο κύριος Τσίπρας είναι καινούριο κόμμα, μια ανανέωση.
1: Ναι, αλλά δεν είναι καινούριος πολιτικός.
2: Δεν είναι καινούριος πολιτικός, αλλά πάντα το καινούριο, είδατε και εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης επανεκλεί, έφτασε κοντά το 20%, 21%. Υπάρχει πλάδι 21%. Και μετά από δύο-τρεις μήνες, όπως και η κυρία Καριστιανού, ξεκίνησε με όλη την πορεία και σιγά-σιγά, όπως βλέπετε, πέφτει.
1: Λέτε να πέσει ο Τσίπρας.
2: Φυσικά, γιατί ξέρετε, ο Τσίπρας το 15, από το 12, που άρχισε να έχει αυτή την άδεια.
1: Θα πέσει ο Τσίπρας και ποιος θα ανέβει. Το Πασόκ.
2: Θα σας πω κάτι. Από το 12 και μετά που είχε αυτή την άνοδο και το 15 έφτασε στη δόξα του και δεν ψήφισε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας γιατί έβλεπε ότι έρχεται με δύναμη, δεν είχε παρελθόν. Τώρα έχει παρελθόν. Όταν σου μιλάνε και σου λένε για τον νόμο Κατρούγκαλου, για τις τράπεζες που έκανε και το λάθος να πει, λάθος όπως είπε στον κύριο Χατζηνικολάου νομίζω, ότι έπρεπε εμείς στην επόμενη των εκλογών να κλείσουμε τις τράπεζες. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα δεν νομίζω. Πρέπει να καταλάβει ότι έχει παρελθόν και πρέπει να είναι πιο συγκρατημένος όταν κάνει διάφορες εξαγγελίες.
1: Mm-hmm.
2: Το 12 ήταν αγνός, δεν είχε παρελθόν, δεν είχε κυβερνήσει. Ο κόσμος δεν τον ήξερε, τον πίστεψε. Ο πληγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Είχαμε όλο τότε μειώσεις μισθών, δύσκολα πράγματα. Mm-hmm. Και είσαι αυτός, τα μάνα εξ ουρανού. Ο κόσμος τον πίστεψε και τα ακολούθησε. Όπως είπε η αξιόλογη κυρία Αξιόγλου, εμένα που αρέσει. Η κανονικότητα δεν ταιριάζει στην αριστερά. Οπότε μόνο όταν υπάρχει ανακατοσούρα, λέει, ευνοείται η αριστερά. Έχετε ακούσει αυτή τη δήλωση της κυρίας Αξιόγλου. Σε υποκανονικές συνθήκες, η αριστερά, ειδικά στην Ελλάδα, είναι λίγο δύσκολο. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας θα μείνει στα ποσοστά με τα οποία έφυγε. 16-17%. Εκεί. Ότι θα είναι δεύτερη δύναμη, θα είναι και θα πάρει πάρα πολλούς. Και από το Πασό, ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται. Δεν νομίζω να υπάρχει τίποτα. Ό,τι ήταν να πάρει, να πάρει. Γιατί όταν υπάρχει θέμα, γιατί ξέρετε τι, ο βουλευτής τον νοιάζει αυτό. Δεν επανεκλεγεί. Δεν τον νοιάζει με ποιο κόμμα. Η βασία έχει να εκλεγεί. Αυτή είναι η διαδικασία. Και όπως είναι έτσι, τα πράγματα το ενδιαφέρει μόνο. Να πιάσει την κάρτα και να είναι τα πράγματα έτσι. Όσο και την κυρία Καριστιανού. Δεν νομίζω να μπορέσει να πιάσει παραπάνω από 5-6%. Δική μου άποψη πάντως. Δεν λέω τίποτα. Γιατί μέχρι στιγμή δεν έχει δείξει τίποτα άλλο. Για στοιχεία, πολιτική, τίποτα. Είδατε και η τελευταία της δήλωση με αφορμή τον όρο αν μπορεί να καθιερωθεί νομικά ο όρος γυναικοκτονία ήταν μαζί με την κυρία Γρατία αντίθετη. Και σκόρτερ πάλι διαφορές. Αν και νομίζω ότι το σωστό είναι ανθρωποκτονία, γιατί πάλι είναι μια διάκριση. Γιατί γυναικοκτονία, λες και θα αλλάξει την ποινή. Όχι, από ό,τι άκουσα από κάτι νομικούς, ότι μπορεί να αλλάξει ως προς τα ελαφρυντικά. Δηλαδή, άμα πάρει το όνομα γυναικοκτονία και γίνεται γυναικοκτονία σκέτη, χωρίς να έχει άλλο σκοπό, δεν θα έχει ελαφρυντικά πρώτερο έντυπο 2 ή τίποτα άλλο. Καταλάβατε με αυτή την έννοια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας
1: ακούσατε. Γεια σας, κυρία Κατερίνα. Να είστε καλά.
2: Να έχετε υγεία. Ό,τι επιθυμείτε.
1: Καλό ξημέρωμα, κυρία Κατερίνα. Έχει στείλει ο Μύρωνας δύο μηνύματα. Είναι συγγελία. Λέει κάνε λύση σε παρακαλώ από κατάσταση αξιοπρεπίας μου, πες ότι έγινε παρεξήγηση και δική. Εντάξει Μύρωνα. Ότι συνέβη παρεξήγηση στα όσα προηγήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Μύρο να το δέχομαι. Και εύχομαι καλό βράδυ να έχεις. Και επειδή άκουσα την εκπομπή, θέλω να σου πω ότι κλείνοντας διάβασα τα μηνύματα και δεν σχολίασα κάτι μετά το μήνυμα της κυρίας Μαρίας, δεν θεωρώ ότι σε έδειξε προσωπικά. Το καταλαβαίνω. Ίσως έπρεπε να έχω τοποθετηθεί κι εγώ λέγοντας ότι εντάξει, προφανώς δεν είναι θέμα αν τιμά κάποιος τα παντελόνια του ή όχι με αυτό που λέει. Γιατί αυτή είναι η πάγια στάση μου και θέση μου σε οτιδήποτε σχολιάζει κάποιος. Δεν θεωρώ όμως ότι και η κυρία Μαρία έχει σκοπό να σε θίξει με αυτό που είπε. Ούτως ή άλλως δεν σε γνωρίζει, όπως δεν σε γνωρίζω κι εγώ, ενώ πέρα από την επικοινωνία που έχουμε μέσω της εκπομπής. Λοιπόν, έχουμε διακοπή. Πάμε διακοπή. Έχει μειώσει ο Καναδάς σε 2-1, είμαστε στο 86ο λεπτό και επιστρέφουμε αμέσως μετά τη διακοπή με τραγουδάκι.
0: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Η κυρία Μέρη από το Χαλάνδρη, πρώτη φορά επικοινωνεί. Κυρία Μέρη, ελάτε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κυρία Μέρη.
1: Επειδή είναι η πρώτη φορά που σας καλώ.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι έτσι το πρόγραμμα μου που κάθε Τετάρτη ταξιδεύω τέτοια ώρα.
0: Ναι.
1: Και έχω ακούσει αποσπασματικά κάποιες εβδομάδες. Δεν έχω καταλάβει αν έχετε το κόνσεπτ της εκπομπής, αν έχει ένα θέμα. Και
0: ποτέ δεν έχει θέμα.
1: Δηλαδή, άρα γι' αυτό ακούω διάφορα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί παίρνει ο καθένας και λέει το προβληματισμό του.
0: Ακριβώς. Είμαι κατά της συγκεκριμένης θεματολογίας, εκτός εάν είναι κάποιο πάρα πολύ μεγάλο γεγονός της επικαιρότητας που, εντάξει, εκεί υπάρχει μια λογική.
1: Κατάλαβα.
0: Γενικώς όμως είμαι κατά του να βάζουμε σε μια νόρμα τη συζήτηση, γιατί ο άλλος μπορεί να θέλει να πάρει να πει κάτι που του συνέβη μέσα στην ημέρα. Αυτό έχει ανάγκη σήμερα. Πώς θα τον περιορίσω εγώ, ας πούμε, στην υπογεννητικότητα. Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
1: Καταλαβαίνω και έχετε δίκιο και τα θέματα είναι πάρα πολλά που απασχολούν τον κόσμο. Μ' αρέσει αυτό έτσι. Είναι σαν αυτό που λέμε ελεύθερη έκθεση με ελεύθερο θέμα.
0: Αυτό. Περιγράψτε μου σε 100 λέξεις την προσωπικότητά σας.
1: Εμένα μου έδωσε αφορμή τώρα για να αποφασίσω να σας καλέσω, γιατί σας τα έχω ακούσει πολλές φορές. Η κυρία που άκουγα πριν,
0: ναι,
1: και που προσπαθούσε να διαχωρίσει το Ντεμπονέρα με το Μπακογιάννη και τα,
0: ναι,
1: λοιπά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μιας και σας τηλεφώνησα, θέλω να σας πω ότι ο δικός μου προβληματισμός,
0: ναι,
1: είναι ότι ενώ η χώρα μας θα μπορούσε να είναι η ωραιότερη χώρα του κόσμου,
0: η ωραιότερη χώρα είναι.

0: Αλλά δεν τη χαιρόμαστε.
1: Ναι. Ακριβώς. Mm. Με τις σωστές υποδομές. Τη σωστή ρημοτομία, οργάνωση, όπως θέλετε πείτε το, επειδή έχω ταξιδέψει και αρκετά, θα μπορούσαμε να είμαστε όχι απλώς υπόδειγμα και δεν ξέρω τι πολιτικούς διαλέγουμε και τι, με συγχωρείτε,
0: ναι.
1: Και ανάμεσα σε ποιους έχουμε να διαλέξουμε.
0: Διαλέγουμε αυτούς που έχουμε, κυρία Μέρη.
1: Στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόθαλμος.
0: Ναι, αυτούς έχουμε, αυτούς διαλέγουμε.
1: Ναι, δυστυχώς. Πάση περιπτώσει, εύχομαι να τις επόμενες εκλογές να βάλουμε λίγο μυαλό για να καταλάβουμε ότι δεν πάει άλλο. Και ότι αν δεν θέλουμε να χαθούμε ως έθνος με υπογεννητικότητα, με προβλήματα, με διαφθορά, ας κρίνει ο καθένας για να καταλάβει, γιατί και όλοι αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν και λένε δεν ψηφίζω γιατί δεν θέλω κανένα, τελικώς με τον τρόπο τους διαλέγουν αυτόν που δεν θέλουν ίσως.
0: Ναι, καλά, προφανώς η αποχή παίζει ρόλο στη διαμόρφωση του αποτελέσματος.
1: Ακριβώς. Και το στίχημα το μεγάλο είναι να ψηφίσει η νεολαία, να ψηφίσουν οι αναποφάσιστοι, να αποφασίσουν επιτέλους τι θέλουν. Και αν πια τόσο είμαστε άξιοι της μοίρας μας να συνεχίσουμε να έχουμε τους αυτούς τους πολιτικούς, τι να πω.
0: Πάντως
1: να
0: το... Πάντως το πολιτικό προσωπικό της χώρας, η κυρία Μέρη, είναι πολύ συγκεκριμένο.
1: Ναι, γιατί είναι επάγγελμα.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχει εμφανιστεί εύνης κάποιος φέρελπης πολιτικός, ας πούμε, που να συναρπάζει τα πλήθη ή που να παρουσιάζει μια πλατφόρμα προγραμματική που να είναι ρηξικέλευτη και να τα αλλάζει όλα όσα απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
1: Συμφωνώ και εγώ δεν το βλέπω. Το θέμα όμως ποιο είναι, ότι αν ρωτήσουμε χίλιους, ούτε οι πέντε δεν θα έχουν διαβάσει τα προγράμματα των κομμάτων. Ούτε οι πέντε. Δεν ψηφίζουμε βάσει λογική, βάσει προγράμματο. Οπότε θα να μπορούμε να πούμε ότι είπε αυτό για ήτανε. Γιατί υποτίθεται ότι όλοι έχουν κοστολογήσει, έχουν αναλύσει, έχουν. Δεν ξέρω.
0: Καλά το είπατε. Υποτίθεται. Η μαγική λέξη είναι το υποτίθεται.
1: Ναι, αλλά όλοι ψηφίζουμε βάσει συναισθήματος, βάσει εμπειριών. Αυτό που λέτε έχει να φανεί από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, που όλοι το ψηφίσαμε, όλοι το ψηφίσαμε και τελικά ήρθε ο Κοσκοτάς με τα πάμπες και τα αυτά και έγινε η δίκη τότε, δεν ξέρω τι, δεν τα θυμάμαι κιόλας.
0: Επέστρεψε μετά όμως.
1: Νέα.
0: Επέστρεψε όμως μετά.
1: Ναι, επέστρεψε. Αλλά ρήτορας και
0: όχι, ναι, εντάξει.
1: Ήτανε ο Παπανδρέου.
0: Ναι, και όχι μόνο επέστρεψε. Τον επέλεξε για το 45% των ψηφοφόρων.
1: Μα γι' αυτό λέω δεν ψηφίζουμε βάσει λογικής και ψηφίζουμε βάσει συναισθήματος. Και ποιος μας πλανέπει καλύτερα και ποιος έχει τον τρόπο του να μας επηρεάσει και να μας πείσει με το θα και θα και θα που υπήρχε παλιά και υπάρχει ακόμη από ό,τι βλέπουμε. Και δεν ψηφίζουμε βάσει λογικής. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Μου θυμίζει καμιά φορά αυτό που έγινε με το χρηματιστήριο. Δεν πάσαμε κάτω να πούμε ότι θέλω να αγοράσω 10 μετοχές από αυτή την εταιρεία. Τι είναι αυτή η εταιρεία, τι παράγει, τι ισολογισμούς έχει, τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Α, ναι, αξίζει για να τις αγοράσω. Όχι. Μου είπε εκείνος, ένας φίλος μου, να αγοράσω αυτή τη συμμετοχή, θα πάει καλά. Γι' αυτό και είχαμε και όλο αυτό.
0: Έχετε δίκιο. Όποιος επένδυσε, η πλειονότητα, εν πάση περιπτώσει, εκείνων που επένδυσαν σκεπτόμενοι, όπως είπατε στην αρχή, τι είναι αυτό που, στο οποίο επενδύω, τι προοπτικές έχει, πού μπορεί να φτάσει, πού μπορεί να χάσει, δηλαδή λελογισμένα, η πλειονότητα δεν έχασε χρήματα. Όποιος πήγε, μου είπε η κυρία Μέρη από το Χαλάνδρη, να επενδύσω πάνω στον Αντώνη που είχα απέναντί μου το μορτάκι γιατί θα κάνει 10 limit up, Και αφού έκανε τα 10 λιμιτά, εγώ δεν τα πήρα τα λεφτά γιατί περίμενα να κάνει άλλα 10 και μετά δεν είχαμε να φάμε. Έτσι είναι.
1: Και μετά καταπαραδόθηκε.
0: Έτσι είναι.
1: Κάπως έτσι όμως ψηφίζουμε κιόλας. Δεν το βάζουμε κάτω να πούμε ότι έχω 5 κόμματα ανάμεσα στα αυτά να διαλέξω. Τι λέει ο ένας για την οικονομία, τι λέει ο άλλος για τη μετανάστευση, τι λέει ο άλλος για τα κόκκινα δάνεια, τι τον ενδιαφέρει τον καθένα τέλος πάντων και που. Δεν το κάνει κανείς.
0: Αν το καλοσκεφτείτε, υπάρχει και χειρότερο. Κάπως έτσι ζούμε.
1: Ναι. Δυστυχώς. Κάπως έτσι ζούμε. Εδώ παίρναμε ορθοδάνεια και διακοπαδάνεια,
0: Μπράβο.
1: Και δάνεια για να παίξουμε στο χρηματιστήριο, επειδή μας είπε ένας φίλος μας ότι θα βγάλει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τι να πω, δεν ξέρω, είναι τόσο κρίμα να ζούμε σε τόσο ωραία χώρα και να μην έχουμε άξιους πολιτικούς. Και δεν λέω για κανένα συγκεκριμένο, λέω για όλο το σύστημα. Που η λέξη σύστημα είναι απεχθή στην ουσία. Γιατί λέμε δίκαιο στο σύστημα, δηλαδή ακόμη και αυτός που θέλει να κάνει κάτι, θέλει να κάνει μια διαφορά.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Ότι από τους 5 που είμαστε στο βήμα, μόνο εγώ δούλευα. Οι άλλοι θα καθόντουσαν, θα πίνανε καφέ, εδώ πηγαίναν καμιά φόρτα για τα ψώνια τους κλπ. Και σιγά σιγά και εγώ σταμάτησα να δουλεύω με αυτούς τους σύστημους. Δηλαδή πήγε στο σύστημα.
2: Ναι. Ξεκάθαρο. Καλό δρόμο να έχετε. Προσεκτικά. Γεια σας. Καλό ξημέρωμα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στην υλοποίηση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση λειψιδρίας σε 9 νησιωτικούς δήμους προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντάσσοντάς τους σε πρόγραμμα χρηματοδότησης 10 έργων συνολικού ποσού άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στέκεται δίπλα στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στα νησιά μας, όχι με λόγια αλλά με πράξεις, δήλωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Όπως αναφέρει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, επιβάλλεται ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος που εισάγεται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, περισσότερα στο enikos.gr. Τις αντοχές χωρών στη Δυτική Ευρώπη συνεχίζει να δοκιμάζει το σφοδρό κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό και θερμοπληξία, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα λόγω της αυξημένης ζήτησης. 6 νεκρούς μετράει η Ιταλία, ενώ σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και η Ιταλία. Στη σύλληψη 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο. Κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ουσιών. Περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου μεταφέρθηκαν μέσω των στενών του Ορμούς το τελευταίο 24ωρο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, την ώρα που η Τεχεράνη απειλεί εκ νέου με κλείσιμο του θαλάσσιου περάσματος λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο. 3 νέους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς που θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο επέλεξε ο Άριος Πάγος έπειτα από αίτημα της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Ελβετία και Καναδάς προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε αναμετρήσεις για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου, η Ελβετία κέρδισε 2-1 τον Καναδά και η Βοσνία 3-1 το Κατάρ. Σε μία ώρα για τον τρίτο όμιλο παίζουν Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία. Στις 4 το πρωί για τον πρώτο όμιλο θα αναμετρηθούν Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στη Θεσσαλία. Γενικά αιθυρός καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
3: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.

0: Ζήτος 97,8.
1: Αλλάξαμε μέρα 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Πέμπτη πια, 25 Ιουνίου. Σε αποδρομή και ο Ιούνιος. Και σε αποδρομή και ο πρώτος γύρος του παγκοσμίου κυπέλου. Η πρώτη φάση. Έχει ρε στα ορακάκι.
2: Όχι σε αποδρομή.
1: Τελειώνει.
2: Δεν τελειώνει, κάτσε, εντάξει.
1: Η πρώτη φάση λέω τελειώνει.
2: Η φάση των ομίλων.
1: Των ομίλων, ναι.
2: Ναι. Εντάξει. Έχουμε δρόμο.
1: Έχουμε, εντάξει. Λοιπόν. Δρόμο στο παγκόσμιο κύπελλο, για την πρώτη φάση λέω.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν,
1: ο Καναδάς έμεινε έξω.
2: Όχι, δεν έμεινε έξω. Πριν από λίγο, η Ελβετία κέρδισε 2-1 τον Καναδά. Η Βοσνία 3-1 το Κατάρ. Η Ελβετή με τον Βάργκα στο 46, με τον Μαζαπή στο 57-2-0. Ο Ντέβιτς στο 76 μείωσε για τους Καναδούς. Η Βοσνία στο Σιάτλ 3-1 το Κατάρ. Ο Αλεκ Μπέκοβιτς στο 29 το 1-0. Αυτογκόλ το 2-0 από τον Σουλτάν Αλ Μπάρκ στο 34. Ο Χασάν Αλ Χαϊντός στο 42 μείωσε 2-1. Και το 3-1 έκανε ο Μάχμιτς στο 80 λεπτό. Λοιπόν, τώρα πάμε στην βαθμολογία του δεύτερου ομίλου. Εκεί λοιπόν είναι οι Ελβετοί στην πρώτη θέση, περνάνε στους 32, έχουν 7 βαθμούς. Οι Ελβετοί λοιπόν έχουν 2 νίκες, 1 ισοπαλία.
1: Μάλιστα.
2: Και 7 βαθμούς. Ο Καναδάς είναι δεύτερος με 1 νίκη, 1 ισοπαλία, 1 ήττα στους 4 βαθμούς.
1: Ναι.
2: Περνάνε δηλαδή στους 32 η Ελβετία και ο Καναδάς. Η Βοσνία είναι στην τρίτη θέση επίσης με 1 νίκη, 1 ήττα και 1 ισοπαλία. Έχει 4 βαθμούς και είναι πολύ κοντά στην πρόκριση μέσω της διαδικασίας των καλύτερων τρίτων. Από τους 12 ομίλους, οι 8 καλύτεροι τρίτοι θα περάσουν στην συνέχεια της διοργάνωσης. Στους 32 και στην ειδική βαθμολογία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Βοσνία στην ειδική βαθμολογία των 8 καλύτερων τρίτων είναι πρώτη.
1: Μάλιστα.
2: Μετά είναι η Σουηδία, η Σκωτία, η Κροατία, η Αλγερία, η Παραγουάη, το Πράσινο Κροτήρι και το Βέλγιο. Εκτός αυτή την ώρα είναι από την τρίτη θέση η Τσεχία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Εκουαδόρ και η Σενεγάλη.
1: Η Τσεχία παίζει απόψε.
2: Ναι, αυτά λέω αυτή την ώρα.
1: Ναι.
2: Οπότε Ελβετία πρώτη, Καναδάς δεύτερος, τρίτη η Βοσνία. Το Κατάρ επιστρέφει σπίτι με τον ένα βαθμό που πήρε, μία ισοπαλία και δύο ήττες, και γυρνάει σπίτι. Έχει διάφορα θεματάκια. Τώρα να σου πω ότι μην μπούμε τώρα στη διαδικασία με ποιους παίζουν, πότε παίζουν κλπ. Γιατί
1: όχι,
2: ακόμα
1: νωρίς ακόμα.
2: Είναι νωρίς ακόμα και έχουμε μέλλον. Πάμε τώρα, τι έχουμε απόψε. Να σου πω τι έχουμε απόψε. Εδώ ξεκινάμε ώρα μία. Βλέπουμε όλοι παράλληλα οι μερακλείδες, γιατί ο άλλος θέλει να κοιμηθεί να μου το δει.
1: Μία η ώρα, ναι.
2: Μαρόκο Αιτή και Σκωτία Βραζιλία.
1: Αυτό είναι.
2: Και Μορτάκι, θέλω ησυχία.
1: Ωραίο,
2: με τρεις.
1: Ωραίο παιχνίδι.
2: Εντάξει, θα αποχωρήσω στις τρεις, θέλω ησυχία.
1: Αλλά μία με δύο δεν θα έχεις πολύ ησυχία, θέλω να σου πω.
2: Ναι, το Σκωτία Βραζιλία εγώ θεωρώ ότι είναι καλό μάτς.
1: Καλό μάτς είναι. Ναι.
2: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
2: Το άλλο πιστεύω ότι θα το καθαρίσει το Μαρόκο εύκολα.
1: Εύκολα, δύσκολα λογικά θα το πάρει. Καθαρίσει. Ναι.
2: Τώρα εδώ η βαθμολογία πώς είναι. Είναι ο τρίτος όμιλος.
1: Ναι.
2: Βραζιλία 4.
1: Ναι.
2: Νεϊμάρ γράφουν ότι είναι έτοιμος να παίξει.
1: Μάλιστα.
2: Ακόμα δεν έχω σύνθεση. Μαρόκο 4, Σκωτία 3, Αϊτή χωρίς βαθμούς.
1: Άρα η Βραζιλία μπορεί να μείνει και τρίτη.
2: Άρα η Βραζιλία να μπορεί να, αν την κερδίσει η Σκωτία, η Σκωτία θα πάει στους 6, η Βραζιλία θα μείνει 4, μπορεί να μείνει και τρίτη, γιατί αν το Μαρόκο κερδίσει θα πάει στους 7.
1: Γι' αυτό σου λέω.
2: Στον πρώτο όμιλο, ώρα 4. Εδώ είμαστε για πολύ μερακλείδες.
1: Έχει όμως ωραίο παιχνίδι.
2: Ναι, αλλά δεν, να σου πω.
1: Είναι δύσκολο.
2: Να κοιμηθώ και 2 ώρες.
1: Δεν σου πάω.
2: Ναι. Ναι, και να μου στέλνει μηνύματα τις πρώτες πρωινές ώρες.
1: Βλέπεις όμως, έτσι είμαι
2: πολύ. Είσαι γρήγορος.
1: Είμαι πολύ συνεπής.
2: Είσαι σε επιχειρησιακή λειτουργία.
1: Ναι,
2: αυτό είναι.
1: Πάντα,
2: και μόνο αυτό τα λέει όλα.
1: Ναι,
2: λοιπόν, κοίτα, στις 4 το πρωί έχει Νότια Αφρική, Νότια Κορέα.
1: Εδώ θα τολμήσω να πω ότι βλέπω άσοχη
2: μεγάλο.
1: Ναι, ναι.
2: Και Τσεχία, Μεξικό.
1: Αυτό δεν τα ακουμπάω, το Μεξικό έχει περάσει.
2: Το Μεξικό 6 έχει περάσει. Η Νότια Κορέα 3, η Τσεχία 1 βαθμό, Νότια Αφρική 1 βαθμό. Τρεχάτε ποδαράκια μου να
1: πιστεύω. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτός ο όμιλος για τη δεύτερη θέση είναι πολύ, έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Ναι.
1: Η δηλαδή, πρώτη είναι κλειδωμένη, μας τελείωσε.
2: Ναι, είναι κλειδωμένος, δεν είναι τον, νομίζω ότι μπορούμε
1: δεν
2: να...
1: Δεν τον ακουμπάει κανείς τέλος.
2: Λοιπόν, τώρα... έχει βγει πριν από λίγο, κάτσα να το βρω λίγο, γιατί το είδα και μου έφυγε η είδηση, ότι είχαμε θέμα με το Ιράν.
1: Τι έγινε πάλι?
2: Καταρχήν να σου πω ότι το αποφασίστηκε...
1: Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, τι πρόβλημα είναι?
2: Ναι, κάτσε ρε παιδί μου, αποφασίστηκε από τις αρχές των ΗΠΑ να τους δίνουν 2 μέρες να πηγαίνουν. Δηλαδή...
1: Παραχώρηση.
2: Τώρα... Οι άνθρωποι πηγαίνανε
1: αυθημερών.
2: Φεύγαν από την Τιχουάνα των Ηνωμένων Πολιτειών, που ήταν εκεί η έδρα τους, που είναι η έδρα τους, προπονητικό τους κέντρο, και πηγαίνανε αυθημερών. Αυτό η οδηγία είναι ότι μπορούν να πάνε 2 μέρες.
1: Τους πετάνε για ένα ξεροκόμματο.
2: Δηλαδή. Ναι.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι δηλαδή μπορούν να πάνε την παραμονή ή... Να πάνε να φύγουν, να μην φύγουν μετά, να κοιμηθούν σε ξενοδοχείο και να φύγουν μετά. Λοιπόν, τώρα πρέπει να σου πω ότι έχει βγει μία είδηση,
1: ναι,
2: ότι υπήρξε πάλι κατά την άφιξη εμπλοκή με, με τους ανθρώπους της... το βρήκα. Λοιπόν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερ, το Ιράν ισχυρίζεται ότι υπήρξε καθυστέρηση στο αεροδρόμιο λόγω παρενόχλησης από τις αμερικανικές αρχές προς τον αρχηγό Μεχτή Νταρέμι και το βοηθό προπονητή Σαΐντ Αλχόι.
1: Τα έχουν βάλει με τον Νταρέμι μας.
2: Εντάξει, με τον Μεχταρά το έχουν βάλει, αλλά αυτά θα τα παστελώσει και μετά θα ηρεμήσουν.
1: Τον είδες όμως προχτές, έτσι, ηγετική,
2: αρχηγική εμφάνιση.
1: Ναι, αρχηγική εμφάνιση, γκολάρα, εντάξει, ήταν ο Σαΐντ.
2: Ήταν ο Σαΐντ, νομίζω.
1: Εντάξει.
2: Μετά τους μάζεψε στο κέντρο, τους μίλαγε.
1: Και φορώντας τη φανέλα του αντιπάλου.
2: Το φορώντας τη φανέλα του αντιπάλου. Και μην ξεχνάμε ότι τα Ρέμι είναι από τους λίγους παίκτες. Δεν έχω δει τώρα πώς είναι σε αντιστοιχεία. Που παίζουν μακριά από το Ιράν, δεν περνάει τίποτα. Περνάει μια χαρά. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Μπράβο του.
2: Αλλά μπράβο του. Λοιπόν, διαβάζω
1: και
2: λοιπόν.
1: Αλλά,
2: σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το Ιράν αναφέρει ότι η καθυστέρηση σε αμερικανικό αεροδρόμιο ανέβαλε τη μετακίνηση της αποστολής του. Αμερικανοί αξιωματούχοι της διοργανώτριας χώρας προκάλεσαν πρόβλημα στον Νταρέμι και στον βοηθό προπονητή τον Αλαχόι, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η αποστολή της εθνικής ομάδας του Ιράν κατά τη μετάβασή της στο Σιάτλ για τον αγώνα κόντρα στην Αίγυπτο.
1: Θα τους ξυλώσει.
2: Την Τετάρτη ανακοίνωσε σήμερα η Ιρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ίνσνα, επικαλούμενο την Ομοσπονδία, μετέδωσε ότι τα μέλη της ομάδας περίμεναν τον Νταρέμι και τον Αλαχόι να επανενταχθούν στην αποστολή. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου οι αμερικανικές αρχές χαλάρωσαν τους αξιωματικούς προορισμούς που ίσχυαν για την αποστολή του Ιράν έπειτα από τις διαμαρτυρίες της Τεχεράνης και της ομάδας ότι οι αυστηροί κανόνες επηρεάζουν αρνητικά την προετοιμασία. Δεν έγινε σαφές τι προκάλεσε τη νέα καθυστέρηση, ενώ οι αμερικανικές αρχές δεν προχώρησαν σε άμεσο σχόλιο. Προηγουμένως, οι αμερικανικές αρχές απαιτούσαν από το Ιράν, το οποίο έχει βάσει στην Τιχουάνα του Μεξικού και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, να εισέρχεται, όπως σου είπα, αυθημερών πριν από τους αγώνες να πηγαίνει και να αποχωρεί αμέσως μετά. Να δω τι άλλο λέει. Εντάξει, είχαν επικριθεί αυτά από τους Ιρανούς. Πάντως δεν έχει κάτι άλλο και δεν διευκρινίζει πού έχει γίνει η κόμπλα τώρα.
1: Ναι.
2: Δεν διευκρινίζουν πού έχει γίνει το πρόβλημα. Σε πού ακριβώς έχει γίνει το συγκεκριμένο πρόβλημα για την αποστολή του Ιράν. Που εντάξει, βλέπουμε ότι σκάνε το βίο-βίο το λίγο, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν τους έχει επηρεάσει, για να σου πω την αλήθεια. Όχι, δεν βλέπω κάτι άλλο, είναι αυτό που είπα. Τώρα, να σου πω ότι εκτός Μουντιάλ, καταρχήν, έχω αποστολή Μαρόκου που μας ενδιαφέρει να δούμε το παιδί αν παίζει.
1: Έχει δώσει 11.
2: Ναι, έχει δώσει 11. Μένουμε πριν λίγο πριν το παιχνίδι, ρε φίλε.
1: Ναι, μία ώρα.
2: Μία η ώρα είναι. Έχει δώσει. Λοιπόν, να βρω εδώ την. Ναι, λοιπόν, 11. Λοιπόν, έχει δώσει 11. Είναι. Ο Ελκαμπή είναι μπροστά. Στο Μαρόκο είναι
1: μέσα.
2: Ξεκινάει βασικός.
1: Επιτέλους θα πάρει και μια νίκη το Μαρόκο, έτσι. Να το...
2: Ο Φραντζί Πιερό είναι στον πάγκο. Εντάξει. Οπότε βλέπουμε για το παλικάρι να είναι καλά. Να σου πω ακόμα, κάτσε ένα λεπτό εδώ, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ποιες ομάδες έχουν περάσει το 32. Θυμίζω ότι οι ομάδες που έχουν περάσει το 32 είναι Μεξικό, ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή, Κολομβία, Ελβετία, Καναδάς. Εκτός έχουν φεύγουν Αϊτή, Τουρκία, Τινησία, Ιορδανία, Παναμάς και το Κατάρ. Φεύγουν. Άλλες ειδήσεις. Καταρχήν έχουμε το χαμό του Τάκη Γκόνια από το πρωί σε ηλικία 54 χρονών μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Λεβαδιακού, του Ολυμπιακού, του Πανιωνίου. Ναι, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.
1: Πολύ νέος.
2: Πολύ νέος και προπονητής. Ήταν στον Εργοτέλη, στην Καλυθέα, σε διάφορες ομάδες και στο εξωτερικό είχε πάει.
1: Είχε ένα φρικτό ατύχημα.
2: Είχε ένα φρικτό ατύχημα στα πολύ, όταν ήταν ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού ή του Λεβαδιακού. Δεν θυμάμαι.
1: Άτυχο, άτυχο, πολύ άτυχο παιδί.
2: Ναι,
1: πολύ άτυχο παιδί.
2: Είχε πέσει. Είχε πέσει, ήταν το ατύχημα αυτό, για να σου πω, ήταν πριν περίπου, καταρχήν εδώ και 4 χρόνια δίνει μάχη με σοβαρή ασθένεια που, που άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα, πρέπει να το πούμε. Ήταν ένας πολύ πολύ έτσι χαρισματικός παίκτης, και είπα ότι πέρασε από Λεβαδιακό, από Ολυμπιακό, από Πανιόνιο, Πανηλιακό. Είχε περάσει, ξεκίνησε από τον Λεβαδιακό. Το ατύχημα ήταν το 1996. Ήταν τότε, ήταν στον Ολυμπιακό. Επιστρέφοντας από τη Λιβαδιά στο ύψος της Μαλακάσας, κάει το λάστιχο στο τυχότητα του κινήτου του, βγαίνει εκτός. Ο Γκόνιας βγαίνει ζωντανός από τα συντρίμια, αλλά έχοντας υποστεί εγκεφαλική διάστηση, 8 θρασιστικά τραύματα στο κεφάλι, 2 στο μάτι, 2 στο χέρι, κάταγμα στη μύτη, ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου και κάταγμα στο χέρι. Οι πυροσβέστες τον απεγκλώβησαν μετά από μια τρομαρή προσπάθεια, τον είχαν απεγκλωβίσει. Οδηγήθηκε αμέσως στο νοσοκομείο που υποβλήθηκε σε αλλεπάλληλα χειρουργία. Είχε βγει νικητής τότε στο μεγαλύτερο αγώνα της ζωής του. Ανέφεραν το 1996 αυτό οι τίτλοι των εφημερίδων. Και ο Τάκης Γκόνιας είχε επιστρέψει στην ενεργό δράση μετά από 3 μήνες. Είχε επιστρέψει στην ενεργό δράση. Είχε παίξει στον Ηρακλή. Είχε παίξει εθνική ομάδα. Έμενε στη Γλυφάδα και του άρεσε πάρα πολύ το γκολφ. Πρέπει να πούμε ότι έπαιζε και γκολφ. Λοιπόν, ο Θεός να τον απαύσει. Ένα πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Ο Μουσταφά Φαλ.
1: Και ήταν και Ολυμπιακός, έτσι.
2: Το είπα.
1: Όχι, εννοώ. Πέρα δηλαδή. Ήτανε, ρε παιδί μου, το παιδί ήτανε.
2: Το είπα, το είπα.
1: Και μας πλήγωσε κιόλας όταν πήγε στον Ηρακλή.
2: Το θυμάσαι.
1: Βέβαια.
2: Έχεις καλή μνήμη.
1: Το θυμάμαι γιατί είχαμε.
2: Ναι.
1: Πες το, είχαμε Μπάγεβιτ στον πάγκο.
2: Ναι, ναι, το θυμάσαι. Λοιπόν, πάμε τώρα να πω και τα υπόλοιπα. Πρώτα-πρώτα, ο Μουσταφά Φαλ στον Παναθηναϊκό, από τον Ολυμπιακό που έπαιζε, 2+1 χρόνια συμβόλαιο. Ο Μακίσικα που χαιρέτησε τον Ολυμπιακό με μια ανάρτηση, ότι για πάντα θα, μετά από 7 σεζόν, ο Μακίσικ αποχαιρέτησε τους Ερυθρόλευκους. Έχοντας κάνει μια πολύ καλή πορεία, 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελλα Ελλάδος, 4 Super Cup, την Ευρωλίγκα φυσικά. Θυμίζω ότι στον τελικό είχε αγωνιστεί σε όλη την τρίτη περίοδο και αποχαιρετά την ομάδα του Ολυμπιακού, λέει μια οικογένεια Ολυμπιακός, ό,τι και να φέρει το μέλλον, ο Ολυμπιακός θα είναι πάντα κομμάτι μου. Είπε ο Μακίση και έχουμε το θέμα του Κωνσταντέλια, που ανέφερε ότι δεν θα είναι στην εθνική ομάδα στα παιχνίδια αυτά που έρχονται για το Nation League για προσωπικούς λόγους θα απέχει, θα πριν για του Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου για το Nation League και την πρώτη κατηγορία. Επικαλέστηκε οικογενειακούς λόγους, ότι ήδη έχει ένα μικρό παιδί στο σπίτι και περιμένει σύζυγός του τον Αύγουστο τώρα και ένα δεύτερο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και το τελευταίο είναι ότι η Βαλένθια πήρε το πρωτάθλημα στην Ισπανία.
1: Ο Μοντέρο θα έρθει.
2: Ο Μοντέρο ήταν κορυφαίος, MVP, πολυτιμότερος παίχτης. Ο 104-84 νίκησε την Μπαρτσελώνα. Με 3-1 στις νίκες η Βαλένθια. Δεύτερος τίτλος για την Βαλένθια. Ο Μοντέρο θεωρούν πολύ ότι είναι κλεισμένος. Είναι στον Ολυμπιακό. Είναι αγκαλιά, να το πω εγώ έτσι, γιατί δεν έχει εμφανιστεί ακόμα, υπογράψεις και όλα αυτά τα διαδικαστικά. Ο Μοντέρο λοιπόν, επειδή θα με ρωτήσεις σήμερα, κάτσα να το βρω, έβαλε, ήταν ο Δομινικανός Άσος, έβαλε 23 πόντους, 3 rebound, 3 assist σε 26 λεπτά παιχνίδιου. Λοιπόν, έχετε κάποια ερώτηση γιατί...
1: Ναι, θέλω να μου πεις τι αηδία είναι αυτή.
2: Ποια?
1: Με την κόκκινη κάρτα που κλείνει, όταν κλείνει το στόμα και μιλάνε...
2: Όταν στο... βάζουν μπροστά.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, για να μην βλέπουν μήπως πουν κάτι ρατσιστικό κλπ. Γι' αυτό το κάνουν. Ο Ιφαντίνο σήμερα είπε ότι οι διακοπές δεν γίνονται για διαφημιστικούς λόγους.
1: Όχι, αλλά καθόλου.
2: Για να πάρουν...
1: ανάσα οι παίκτες.
2: Ανάσα οι παίκτες.
1: Τώρα αλήθεια, έτσι.
2: Γιατί είσαι το βλέπεις όλα.
1: Έλα σε παρακαλώ.
2: Ελληνάρα μου, γιατί υπάρχουν σε
1: παρακαλώ. Προχτές γιατί τους έδωσε ανάσα που είχε, που άνοιξε ο ουρανός και έριχνε κεραυνούς. Γιατί δεν κάνανε να πάρουν μια ανάσα.
2: Σταμάτα να σκέφτεσαι ως Ελληνάρας. Σταμάτα να σκέφτεσαι, ναι, ναι, ως Ελληνάρας. Σκέψου λίγο ως...
1: Λέει όμως εδώ ο κανονισμός, διαβάζω, ναι, ότι μόνο λέει στην αντιπαράθεση, αν υπάρχει αντιπαράθεση και καλύψει το,
2: ναι,
1: στόμα,
2: και καλύψει
1: του
2: το στόμα.
1: Αν είναι, λέει, φιλική η συζήτηση, δεν τιμωρείται.
2: Ναι.
1: Οπότε εξής, άμα σου κάνω εγώ ένα tackling και να σηκώσω 3 μέτρα στον αέρα και μετά από 5 λεπτά έρθω...
2: μια γαλλική κουβέντα.
1: Όχι, έρθω και κλείσω το στόμα μου μετά από 5 λεπτά.
2: Ναι.
1: Έτσι, φιλικά θα σου πω τι έχω να σου πω, κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, κλείνοντας, να σου πω ότι σήμερα ξεκινάει και το Echo Rally Ακρόπολης με την υπερειδική στο ελληνικό... εκεί που έχει μια ειδική διαμορφωμένη πίστα στο ελληνικό, εκεί που γίνονται και τα συγκρότηματα των κατοικιών και η ανάπλαση του ελληνικού. Mm. Σήμερα την Τετάρτη πήγε στο ελληνικό Sport Park ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δοκίμασε την υπερειδική, ήταν και συνοδηγός και οδηγός. Πρέπει να πω ότι αύριο στις 7, μάλλον σήμερα στις 7, θα είναι τα αυτοκίνητα 2-2, σε κόντρα δηλαδή. Κατάλαβες τι εννοώ, δηλαδή,
1: ναι, μόνο,
2: θα είναι, δεν θα είναι μόνο.
1: Πιο, ναι, Δημήτρη, η πιο εντυπωσιακή υπερειδική που έχει γίνει κατά την προσωπική μου άποψη, ναι, είναι αυτή που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ εντυπωσιακή τηλεοπτικά και αυτή που έγινε στην πρώτη φορά στο Σύνταγμα.
1: Και αυτή, εντάξει, ναι.
2: Τηλεοπτικά, ήταν, ναι, πολύ ωραία τηλεοπτικά.
1: Αλλά στο Ολυμπιακό Στάδιο, ρε παιδί μου,
2: στο Ολυμπιακό Στάδιο ήταν κάτι άλλο.
1: Ήταν άλλο πράγμα.
2: Ναι. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός Πεταγκάς γίνει για τις πίστες, όχι για το δρόμο. Το Ράλι Ακρόπολης λοιπόν ξεκινάει 7 η ώρα η περιδική στο ελληνικό Sport Park. Και μετά, από την άλλη μέρα, στους δρόμους, στα χώματα της... Φωκίδα, αποέρχονται Φθίβα, κατεβαίνουν Αρκαδία,
1: στην
2: Λακωνία,
1: υπηρετική χώρα, ναι,
2: στην υπηρετική χώρα, και ο τερματισμός είναι στο Λουτράκι.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, για όσους μπορούν να πάνε, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο.
1: Είναι, επειδή τώρα είναι μια εμπειρία.
2: Είναι μια εμπειρία.
1: Σε κάθε περίπτωση, εμείς μπορούμε να πάμε αύριο, αγώνας είναι.
2: Εμείς μπορούμε να πάμε αύριο στο...
1: Καλά, οπουδήποτε μπορούμε να πάμε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Εντάξει, στην υπηρετική.
1: Ναι.
2: Που είπαμε είναι 7 η ώρα το απόγευμα στο... ελληνικό.
1: Είναι ένας από τους δύσκολους.
2: Ναι, ο κόσμος αύριο που θέλει να πάει εκεί, καλό είναι μην πάρει το αυτοκίνητο και περιμένει θα παρκάρει. Να πάει ή με το. Έλα, το τραμ ή με κάποιο μέσο.
1: Είναι ένας. Το Ράλι Ακρόπολης είναι ένας σκληρός αγώνας, από τους πιο σκληρούς του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Έτσι.
2: Ναι. Την Παρασκευή οι πρώτες 6 ειδικές διαδρομές είναι Βοξίτες Παρνασσός, Στήρη, Ελικόνας, η δεύτερη του Στηρίου, η έκτη, και Θήβα. Στη συνέχεια το Σάββατο έρχονται στην Πελοπόννησο. Mm. Γυμνό, πάμε στις Κολίνες, εκεί στην Αρκαδία, Μέναλο, στο Κεφαλάρι, στην Αργολίδα, στο
1: εκεί,
2: Γυμνό.
1: Στο Μέναλο έχει κάτι στροφές.
2: Μέναλο πάλι. Και την Κυριακή είναι στους Αγίους Θοδόρους, Λουτράκη και ο τερματισμός στις 2 και 4 το πρώτο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, εκεί πάει παραλιακά στο Λουτράκη.
2: Εντάξει, πάει και, ναι, πάει και στους Αγίους Θεοδόρους ναι, εκεί. Ναι. Λοιπόν, αλλά έχει πολύ δυνατούς, ένας πολύ δυνατός αγώνας. Mm. Που 4 μέρες είναι στα γκάζια.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Ο Φαλ είχε πιστεύει πρόταση από αλλού ή μόνο από τον Παναθηναϊκό?
2: Ναι, δεν έγιναν όλα τόσο γρήγορα.
1: Ναι, γίνανε γρήγορα.
2: Που πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός το είχε κάνει κλειδώσει μόλις αυτός έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό να τον πάρει. Υπάρχουν τώρα και διάφορες δηλώσεις.
1: Τι δηλώσεις?
2: Από τον κύριο Γιαννακόπουλο.
1: Ελεύθερος ήταν. Ναι. Μπορούσα να πάει όπου ήθελε.
2: Πάντως ανακατεύει την τράπουλα. Να δούμε τι θα. Ο Μοντέρνο
1: να σου πω, ο Μπράντοβιτς έχει.
2: Εντάξει ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι, όταν έχεις τον Μπράντοβιτς προπονητή προφανώς και θα ανακατέψει την τράπουλα. Ναι. Ο Μοντέρνο, ναι, για πες μου τι κάνει.
2: Ο Μοντέρνο νομίζω ότι έχει τελειώσει, έχει κλείσει.
1: Για να δούμε. Άμα δεν δω την ανακοίνωση. Ανακοίνωση, άμα χωρίς ανακοίνωση δεν έχει κλείσει τίποτα. Εκτός αν έχεις πληροφόρηση.
2: Όχι, εντάξει, είναι σε πολύ καλό δρόμο.
1: Αυτό,
2: έτσι.
1: Εντάξει.
2: Ε?
1: Αυτό, το ακούω. Εντάξει. Άμα δεν να δω welcome Montero.
2: Ναι, και του, Instagram και τέτοια.
1: Του The European Champions, ναι. Δεν ξέρω τίποτα.
2: Εντάξει, ό,τι πεις.
1: Έχω αδικό.
2: Όχι, ρε παιδί μου, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά να κρατάμε πάντα μικρό καλάθι και να περιμένουμε να.
1: Μα γι' αυτό δεν λέω κουβέντα. Γιατί σου είπα και προχτές, προς το παρόν έχουμε μόνο αποχαιρετισμούς. Προφανώς θα αρχίσουν σε κάποια στιγμή και τα καλωσορίσματα, αλλά να δούμε πότε θα γίνει αυτό και αν θα είναι ο Μοντέρνο μέσα.
2: Λοιπόν, για να φύγω, για να αφήσει να δουλέψω.
1: Έβγαλε και μάτια, όχι τίποτα άλλο.
2: Το?
1: Έβγαλε μάτια ο Μοντέρνο.
2: Ναι. MVP στο Ισπανικό Πρωτάθλημα στους τελικούς. Λοιπόν, για να πέλεγε Μαρόκο IT.
1: Μαρόκο IT, άσο, ναι.
2: Σκωτία Βραζιλία.
1: Α, κοίτα να δεις. Σκωτία Βραζιλία, αν θες να βγάλεις χρήματα, ποντάρεις στη Σκωτία. Αλλά νομίζω ότι είναι διπλό.
2: Ωραία.
1: Στεγνό.
2: Νότια Αφρική, Νότια Κορέα.
1: Ασοχή.
2: Πω, είσαι παίκτης. Και Τσεχία, Μεξικό.
1: Εδώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι το Μεξικό θα κάνει δοκιμές. Και η Τσεχία είναι μέσα στο κόλπο.
2: Η Τσεχία έχει έναν βαθμό.
1: Έχει έναν βαθμό, όπως έχει έναν βαθμό και η Νότια Αφρική.
2: Ναι.
1: Οπότε δυσκολεύομαι πάρα πολύ.
2: 1-2.
1: Δεν ξέρω. Γι' αυτό σου δίνω την έκπληξη της Νότιας Αφρικής. Ναι. Γιατί η Νότια Κορέα παίζει κι αυτή βέβαια.
2: Για τους τρεις, είναι κι αυτοί τρεις ρε φίλε.
1: Είναι κι αυτοί τρεις, ναι. Παίζει κι αυτή για την πρόκριση. Αλλά δεν ξέρω, πιστεύω στο Δόνι.
2: Μάλιστα. Ποιο Δόνι εδώ, δεν είναι Νότια Κορέα είναι.
1: Νότια Αφρική.
2: Νότια Αφρική είναι. Δεν είναι Νέα Ισαβία.
1: Άσο την Κεραβία. Ω, ναι, έχει δίκιο.
2: Εντάξει.
1: Τα μπέρδεψα.
2: Δεν πειράζει, καλή καρδιά.
1: Πάλι λάθος έπαιξα.
2: Καλή καρδιά, τύχη στην αγάπη μου. Αν θα δούμε το πρώτο ημίχρονο και μετά θα τα ξαναπούμε προς το τέλος.
1: Εντάξει, γεια σας κύριε Δημήτρη.
2: Γεια σας, καλή συνέχεια.

Και κάπως έτσι πατήσαμε στα 29 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Τραγουδάκι 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Και επιστρέφουμε.

Άνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γούγεται ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γαράματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικη μικρή ερωμένη. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω, άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια, δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Mozart, Requiem, Agnus Dei, Yesterday. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κατά το τραπέζι. Απόψε, Άννα, στο καλύτερο ξενοδοχείο. Απόψε, στο πρώτο σου όνειρο. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει. Έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι και ουρανός από πεύκα. Απόμακρες ανάκατες φωνές. Η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδελφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα. Και ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

0: Εδώ είμαστε 38 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γιάννη, για τον Τέλη αυτό που γράφεις δεν το κατάλαβα. Τι είναι? Γεια σας κύριε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, μου γράφει. Καλημέρα φίλε Μανώλη, χειμώνας. Και μου έχει στείλει το γιο, κάθε μέρα μου στέλνει τον καιρό στην Αυστραλία. Και έχει 8,9 βαθμούς, αίσθηση 7,1 και βροχή. Βέβαια, γιατί τα Χριστούγεννα που έχουμε εμείς χειμώνα, εκείνοι κάνουν Χριστούγεννα στις παραλίες, ο Άγιος Βασίλης πάει και κάνει σερφ. Και τώρα που είμαστε εμείς στο καλογεράκι, παγώνουν οι Αυστραλοί. Κύριε Τάσο, τι σας έχει βιάσει σήμερα? Και μου στέλνετε, πολύ ωραία είναι αυτά που μου στέλνετε. Και ιστορικά. Είναι δημοσιεύσεις, αφησέτα τώρα, δεν ξέρω πώς να τα πω, του ελληνικού, του ερωτικού ελληνικού κινηματογράφου. Θέλω να σας πω ότι κάποια από αυτά τα ονόματα που βλέπω δεν τα ξέρω καν. Ένα που στείλατε πριν το ήξερα. Ήξερα κάποια ονόματα. Εδώ τώρα αυτό που στείλατε, και βλέπω έναρξης από δεκάτης πρωινής. Πήγαινα να το πρωί. Δύο έργα σεξ. Λίγο ναι. Αυστηρότατα λέει. Ακατάλληλος. Δεν βλέπω. Τι λέει? Αποκλειστικά στο Κοσμοπολίτ. Κοσμοπολίτ της εποχής εκείνης. Συνεθέατρο ήτανε το Κοσμοπολίτ, αν θυμάμαι καλά. Δεν το πρόλαβα το Κοσμοπολίτ, για να είμαι ειλικρινής. Εντύπωση μου κάνει. Γεια σας κύριε Νίκο, καλό ξημέρωμα να έχετε, να είστε καλά. Κύριε Νίκο, τα πάμε με τις δημοσκοπήσεις, είχαμε και τον κύριο Λόμι. Τα ποσοστά τα οποία δίνουν. Είναι μια φωτογραφία, είπαμε, μια φωτογραφία της στιγμής. Ούτε την υιοθετούμε, ούτε τίποτα. Λοιπόν, και έχω, δηλαδή νομίζω ότι γίνομαι για μένα κουραστικός. Άρα αν γίνομαι για μένα, φαντάζομαι γίνομαι και για εσάς. Έχω πει τόσες πολλές φορές την άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις, που δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να το ξαναπώ. Δεν ξέρω ρε Γιάννη γιατί σταμάτησε ο Τέλιας. Αυτή είναι εθνική αλήθεια. Δεν έχω δει και τίποτα σχετικό. Αλήθεια δεν ξέρω. Κύριε Μάνολη, θέλω να διαμαρτυρηθώ για το αηδία τραγούδι που βάλατε με τον Ταλάρα. Κάποιος θα πρέπει να του πει του ανθρώπου αυτού ότι είναι καλύτερα να αποσυρθεί παρά να συνεχίσει να τραγουδά αηδίες οι οποίες τον υποβαθμίζουν. Πρώτον, καλό παιδό υπογράφει. Πρώτον, καλό παιδό. Να σας πω το εξής. Ο Ταλάρας έχει πει και κάποια τραγούδια. Λίγα, εκτιμώ εγώ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, τον λατρεύω. Που δεν είναι. Δεν μου αρέσουν εμένα, δεν του γούστου, δεν ξέρω. Δεν γίνανε επιτυχίες. Έχει τραγουδήσει τα πάντα. Έχει τραγουδήσει τους περισσότερους μεγάλους Έλληνες ποιητές. Έχει κάνει συγκλονιστικές συνεργασίες και μόνο με τον Κουγιουμτζή, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και μόνο τα τραγούδια που έχει τραγουδήσει στο Ελευθερίο του Μάνου, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Κατά την προσωπική μου, ξαναλέω, άποψη. Και μιλάω για το μουσικό Ταλάρα, έτσι όλα τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν, για να μην έχουμε ζητήματα. Λοιπόν, και αν έχει πει και μερικά τραγούδια που δεν γίνανε επιτυχίες ή δεν είναι τόσο... Εκείνος ξέρει καλύτερα. Επίσης να σας πω κάτι. νομίζω ότι έχει εδώ και χρόνια αποσυρθεί με την έννοια του ότι δεν, για πολύ λίγο είχε βγει στις πίστες, συναυλίες έκανε και τι πίστες τώρα, έτσι ήταν πολύ διαφορετικό το κλίμα πολλά χρόνια πριν, όταν για λίγες χρονιές ήταν στη νύχτα, την νυχτερινή Αθήνα, ας πούμε. Συναυλίες πολλές, ταξίδια πολλά σε όλο τον πλανήτη. Περνάνε και τα χρόνια. Δεν είναι από τους ανθρώπους που κυνηγάει κιόλας τη δημοσιότητα. Μάλλον η δημοσιότητα τον κυνηγάει. Ούτε το επιδιώκει. Και οι εμφανίσεις τους, επειδή ξέρω, γιατί τον καλούν πολύ συχνά σε εκπομπές, γενικώς δεν πάει. Πολύ μετρημένα. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι η άποψή σας και εμένα. Δεν με τρέλανε το τραγούδι, να είμαι ειλικρινής. Αλλά κύριε Γιώργο, οι μουσικές παραγωγές τώρα, με αφορμή και το μήνυμα που έστειλε ο Καλόπεδος, για να είμαι ειλικρινής, το μουσικό κουτί παρακολουθούσα. Επειδή όμως δεν θέλω να δικήσω κανέναν, μπορεί να, έχει και άλλες, να υπάρχουν και άλλες μουσικές εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση τύπου μουσικό κουτί, έτσι δεν μιλάω για παιχνίδια, για διαγωνιστικό, που να έχουν διαγωνιστικό μέρος, που να κάνουν εξίσου καλή δουλειά. Το μουσικό κουτί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ως εκπομπή. Θεωρώ ότι και ο Πορτοκάλογλου και η Μόρφη ήταν πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι είναι εξαιρετικοί καλλιτέχνες. Και οι δύο. Αλλά οι καλεσμένοι τους και τα τραγούδια τα οποία σε όλο το διάστημα των εκπομπών που κάνανε ακούστηκαν, οι διασκευές που έγιναν και όλα αυτά, νομίζω ότι ήταν μια πολύ πολύ αξιόλογη δουλειά. Εγώ, ξέρετε, είμαι πολύ μετρημένος σε ό,τι αφορά τη δημόσια τηλεόραση γενικώς. Έχει όμως δουλειές που αξίζουν πολύ τον κόπο και που φαίνεται ότι γίνονται και με πολύ αγάπη και με πολύ μεράκι. Δεν είμαι τώρα, δεν με ενδιαφέρει να υπερασπιστώ τη δημόσια τηλεόραση, δεν έχω εργαστεί ποτέ και δεν θα εργαστώ ποτέ. Έτσι, θεωρώ ότι το μουσικό κουτί ήταν μία από τις καλύτερες εκπομπές των τελευταίων ετών. Αφού θέλετε να μιλήσουμε για μουσική. Με βάση τα δικά μου κριτήρια ως τηλεθεατή. Δηλαδή ήταν μία εκπομπή που μπορούσα να κάτσω να τη δω από την αρχή μέχρι το τέλος και να την απολαύσω. Ανάλογες εκπομπές, αλλά πολύ διαφορετικού ύφους, έκανε ο Παπαδόπουλος. Το Στην Υγειά Μας. Είτε το έκανε στη δημόσια τηλεόραση, είτε το έκανε στο Sky. Εκεί όμως είχε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο που ήταν πιο γλεντοκόπη. Άλλο πράγμα. Και αυτό επίσης ήταν για πολλά χρόνια μία παρέα για τα βράδια του Σαββάτου ή της Παρασκευής, πότε προβαλλόταν η εκπομπή. Μία εξίσου για μένα πολύ ωραία εκπομπή έκανε η Σεμίνα Διγενή, το «Κοίτα τι έκανες». Που επίσης συγκέντρωσε πολλούς μεγάλους καλλιτέχνες. Σε ένα όμως πιο παρεΐστικο ύφος, πιο συναισθηματικό. Λοιπόν, αφού έτσι ανοίγουμε μια κουβεντούλα λίγο πιο χαλαρή για τη μουσική. Δεν μου έρχεται τώρα καμία άλλη εκπομπή, για να είμαι ειλικρινής. Μουσική που να μπορεί να συναγωνιστεί αυτές τις τρεις που σας λέω. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα, έλα ρε Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου Νίκο. Με έπιασε το μουσικό τώρα, γιατί μου γράφανε διάφορα.
1: Έπιασε το μουσικό και μου πάτησε στον κάλο.
0: Γιατί?
1: Γιατί η μουσική, να το θυμίσω σε αυτούς που δεν θυμούνται και σε αυτούς που ξέρουν, αλλά πάλι δεν θυμούνται.
0: Ναι.
1: Η μουσική είναι το πάθος μου. Μουσικός γάρος.
0: Αυτές οι τρεις εκπομπές δεν είναι, δεν ξέρω για σένα.
1: Αυτές ακριβώς και εγώ αυτές τις τρεις εκπομπές ήθελα να αναφερθώ. Εγώ δεν θα, για την εκπομπή του Παπαδόπουλου, μάλλον για το Στην Υγειά Μας, θέλω να διαχωρίσω. Την εποχή που ήταν στη δημόσια τηλεόραση, γιατί όταν πήγε στο Sky έπεσε και σκυλάδικο, έπεσε και έτσι, έπεσε και αλλιώς, εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Αλλά όσο ήταν στην δημόσια τηλεόραση, την κρατική μάλλον τηλεόραση, έκανε πολύ πολύ ωραίες εκπομπές. Το μουσικό κουτί δε, ήταν μία από τις, όπως είπες, μία από τις καλύτερες μουσικές εκπομπές.

0: παρείστικο.
1: Ναι, το παρείστικο, δηλαδή είχαν μια σχέση μεταξύ τους όλοι.
0: Άλλος χαρακτήρας, ο χαρακτήρας της κάθε παραγωγής ήταν διαφορετικός, ναι, έτσι. Ναι. Εννοείται. Δεν μπορεί να ήταν όλα τα ίδια, αλλά το εγώ προς το περιεχόμενο μιλάω.
1: Και μερικά από τα καλύτερα ντουέτα έχουν γίνει στην εκπομπή της Διγενή μεγάλων καλλιτεχνών, έτσι, δηλαδή Μητροπάνος Τερζής μαζί.
0: Ναι. Οι δύο φίλοι, οι δύο κολλητοί.
1: Ναι.
0: Λάμε, εντάξει. Εγώ, εκτός από τις εκπομπές της Διγενή, που θυμάμαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, με Παπα Κωνσταντίνου, με τρολάρανε, τον τρολάριζε μάλλον ο Ζουγανέλης.
1: Έλα, ο Ζουγανέλης είναι το στοιχείο του αυτό.
0: Τρολάρει, ναι, τρολάρει όλο τον κόσμο, εντάξει. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, κάτι φοβερές εκτελέσεις, ας πούμε, που άκουσα στην εκπομπή του Παπαδόπουλου, ανατριχιαστικές.
1: Ναι, ισχύει.
0: Σε σημείο να σου έρχονται δάκρυα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Όχι για το τόσο πολύ για το, αλλά, για το, ας πούμε, για το κομμάτι, αλλά για την ερμηνεία και την εκτέλεση του κομματιού.
1: Κοίτα να δεις, δεν θυμάμαι την ορχήστρα στην εκπομπή της Διγενή, αλλά και στο Παπαδόπουλου και στο Μουσικό Κουτί οι ορχήστρες ήταν συγκλονιστικές.
0: Ναι.
1: Η μουσική δηλαδή ήταν, καλά, προφανώς και στη Διγενή θα ήταν. Απλά δεν τους θυμάμαι εγώ.
0: Εντάξει, στη Διγενή περισσότερο του Παπαδόπουλου και του Πορτοκάλογλου, ας πούμε, τις εκπομπές. Η μουσική ήταν ένας και ένας. Φτασμένοι επαγγελματίες μουσική, άριστοι εκτελεστές.
1: Και οι οποίοι συμμετείχαν και συναισθηματικά πολλές φορές στα τραγούδια.
0: Βεβαίως, βεβαιότατα.
1: Που είναι πολύ, πολύ σημαντικό.
0: Βεβαιότατα. Λοιπόν,
1: για πάμε τώρα.
0: Η μουσική, είπαμε, είναι το πάθος μου. Διότι μουσικός γαρ. Πάμε παρακτώ.
1: Τι μουσικός, Νίκο?
0: Παίζω κρουστά.
1: Α.
0: Έπαιζα πλήκτρα.
1: Μάλιστα.
0: Έχω μισοξεχάσει, φιλοδοξώ να τα ξαναρχίσω τώρα σε αυτή την ηλικία.
1: Δεν υπάρχει μουσική, παίξει, δεν έχει.
0: Έπαιζα για πολλά χρόνια. Έπαιζα για πολλά χρόνια επαγγελματικά. Και συναυλίες και σε μαγαζιά και το ένα και το άλλο. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να αναφέρομαι στο παρελθόν.
1: Ναι, okay.
0: Λοιπόν, να το κάπως να το ελαφρύνω.
1: Άρα βιοπορίστηκες από τη μουσική.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Όταν χρειάστηκε, ναι.
1: Βασικό.
0: Να φύγουμε λίγο από το συναισθηματικό και να πάμε λίγο στο πιο ελαφρύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μιας και μιλάγατε για τους λαγοκέφαλους νωρίτερα. Ναι. Λοιπόν, προς τους αρσενικούς γλυόμενους, ας με συγχωρήσουν οι κυρίες που μπορεί να αφήσω κάποιο υπονοούμενο. Λοιπόν, παιδιά, με τσίγκινο μαγιό θα μπείτε στη θάλασσα. Διότι ο λαγοκέφαλος δεν δαγκώνει μόνο γαμπίτσες και φτέρνες και γονατάκια. Δαγκώνει και ό,τι άλλο περισσεύει. Αυτά. Για τους λαγοκέφαλους. Α, το μεταξύ, μου έλεγε ένας, που ανέφερε αυτό που λέγανε για τις λιτανίες και για τις δεήσεις και για τα τέτοια. Αυτό είχε ξανασυμβεί, κάτι παρόμοιο μάλλον, είχε ξανασυμβεί το 18, λέει, προς τα κάτω εκεί, προς Βραχάτη, Ζευγολατιό, Κοκόνι κτλ. Είχε φτιάξει ένας παπάς μια χοροδία, είχε βγει στην κάποια παραλία, τέλος πάντων, εκεί πέρα της περιοχής, γιατί είχαν μέδουσες. Πολλές μέδουσες είχαν μαζευτεί. Για να φύγουν οι μέδουσες.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Τώρα στις μέδουσες έχουμε, πες το, έχουμε συνηθίσει πια.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε κάθε χρόνο.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, λέει κάποια στιγμή εξαφανιστήκαν οι μέδουσες. Τώρα, αν ήταν από τις παραφωνίες και τη φαλτσαδούρα,

0: χοροδίας που δεν ήταν, δηλαδή για να τους πετάσει θάλασσα ή ήταν θεϊκό χέρι, αυτό δεν το ξέρουμε. Πάντως εξαφανιστήκανε μετά από λίγο.
1: Αυτό που δεν ήξερα εγώ, Νίκο, και το επειδή τα συζητούσαμε απόψε με την Ελένη, είναι ότι η λιτανία για τη βροχή, στην οποία αναφέρθηκα, είναι παραδοσιακή, λέει, η ερήπομπη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εγώ δεν ήξερα τι.
0: Βεβαιότατα.
1: Ακολουθία, λέει, επιλίχνω ανομβρίας.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν το ήξερα όμως.
0: Από τα πάμπολα, τα παμπάλαια χρόνια γινόντουσαν λιτανίες
1: ναι,
0: για την ανομβρία
1: ναι.
0: Και τα λοιπά, γιατί υπήρχε και τότε πρόβλημα. Βεβαίως.
1: Καλά, εσύ λες βεβαίως, αλλά εγώ δεν το ξέρω.
0: Και στις μέρες μας μπορεί και να γίνονται.
1: Μα γίνονται.
0: Λιτανίες.
1: Είχαν γίνει πέρσι πρόπερσι.
0: Ενδεχομένως.
1: Λοιπόν. Αλλά εγώ δεν ήξερα ότι είναι θεσμοθετημένο, δηλαδή ότι είναι, υπάρχει δηλαδή και ειδική ευχή.
0: Ναι, βεβαίως. Υπάρχει ειδική ευχή της Εκκλησίας και για την ανομβρία και όχι μόνο.
1: Ναι, βλέπω εδώ φυσικές καταστροφές, ξηρασία, πανδημίες, πόλεμοι κτλ.
0: Ακριβώς. Όπως είχαν φτιάξει και... για τον κορονοϊό και κάνανε τις δεήσεις ας πούμε και τα λοιπά, είχαν κάνει ευχές για τον κορονοϊό ή για το οτιδήποτε ας πούμε μεγάλο φυσικό φαινόμενο, καταστροφές και όλα αυτά που όπως είπες. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω.
1: Για πάμε.
0: Άλλη μια μπομπίτσα που έσκασε στα χέρια του Μητσοτάκη.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Έχει όνομα και επώνυμο.
1: Για πες.
0: Δημήτρης Αβραμόπουλος.
1: Ναι.
0: Ρε παιδιά, στο Θεό που πιστεύετε, είναι όλα αυτά τυχαία τα γεγονότα? Όχι, μην το ρυθμίσετε, δεν το πάω σε καντεμιές και τα λοιπά. Είναι τυχαία όλα αυτά τα γεγονότα? Για πείτε μου, έτσι. Είναι τυχαία.
1: Καλά, τυχαίο όταν εμπλέκεσαι κάπου. Βέβαια πρέπει να δούμε να κατηγορείται, έτσι δεν είναι ένοχος.
0: Ρε, εντάξει.
1: Αλλά προφανώς
0: δεν είναι και τυχαίο
1: κάποιος
0: να
1: δεν κατηγορείται τυχαία.
0: Να εκδίδεται διεθνές ένταλμα σύλληψης για έναν Έλληνα βουλευτή.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τυχαίο, δεν νομίζω. Τώρα... από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, εντάξει.
1: Ναι.
0: Διαφόρων ειδών μπόμπες σκάσανε στα χέρια της κυβέρνησης Μητσοτάκη αυτά τα χρόνια που κυβερνάνε. Λοιπόν, δεν ξέρω ρε παιδιά. Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά μάλλον από κάτω. Δεν μπορεί να καπνίζει έτσι από μόνο του το πράγμα. Εκτός κι αν είναι όπως μερικοί που βγαίνουν και εδώ μέσα και λένε, εκτός κι αν είναι γέννημα της φαντασίας κάποιον ή της κακοβουλίας κάποιον ή της υστεροβουλίας κάποιον και εντάξει, εμείς λέμε χαζομάρες οι υπόλοιποι.
1: Ναι.
0: Τι να πω. Ας ψαχτούν μέσα στο κόμμα τους να δουν τι τρέχει. Διότι, εντάξει, αυτοί διατείνονται ότι η γυναίκα του Κέσσαρα είναι τίμια. Πρέπει να το αποδείξει όμως, να το δείχνει. Έτσι δεν λέει παροιμία?
1: Ναι, δεν πρέπει μόνο, πρέπει να εκεί να φαίνεται.
0: Φυσικά. Πού φάνηκε μέχρι τώρα? Όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει. Πού φάνηκε τίμια? Λοιπόν. Τέλος πάντων, ήθελα να απαντήσω και σε κάτι χαζομάρες την εβδομάδα. Αλλά, εντάξει, δεν ξέρω, πέρυσι να τα είδες τα...
1: Τα είδα.
0: Έσκυλα, ναι. Αλλά τώρα έτσι και πιάσω να απαντάω στον καθένα από εδώ και από εκεί, δεν θα μας φτάσουν τρεις εκπομπές.
1: Ναι. Δεν υπάρχει και λόγος.
0: Και δεν. Ακριβώς. Να ασχολούμαι με όλους αυτούς. Λοιπόν. Αυτά, Μανώλη μου.
1: Εντάξει, Νίκο μου. Να είσαι καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, και καλό ξημέρωμα.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Έχει σέντρα τώρα, ε. Δύο παιχνιδάκια.
0: Τι μερακλείδες, όπως λέγατε. Τι μερακλείδες θα κάτσουν. Όχι,
1: εντάξει, μία ώρα νωρίς είναι.
0: Όπως είπα, απαξιώ και να ασχοληθώ με το Μουντιάλ.
1: Ναι, σωστό.
0: Κρύο, ζέστη, το ίδιο είναι για μένα. Λοιπόν.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοχή. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Εδώ είμαστε. 7 λεπτά μετά τη μία. Μπήκαμε στην 5η και τελευταία ώρα της εκπομπής. Στο 7ο λεπτό είμαστε και στο Σκωτία, Βραζιλία 0-0 οι δύο ομάδες. Φίλοι που υπογράφετε με το ψευδόνυμο Χαλόπεδος, επειδή συνεχίζετε την κουβέντα για τον Ταλάρα, σωστά επισημαίνει ένας άλλος φίλος που έχει στείλει νωρίτερα μήνυμα ότι το τραγούδι που βάλαμε, που κι εγώ είπα ότι δεν είναι από τα αγαπημένα μου, είναι το 97, είναι πολύ παλιό. Έτσι. Δεν είναι χθεσινό. Οπότε και η ερώτηση που μου κάνετε, πρώτα απ' όλα δεν θα έκανε ένα μουσικό από ένα τραγούδι. Λοιπόν. Και επίσης θέλω να σας πω ότι έχω εμπιστοσύνη στις επιλογές των μεγάλων ερμηνευτών. 0-1 η Βραζιλία. Σκόραρε και είμαστε μόλις στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Έχουν κάνει εδώ μεταξύ τραγικό αμυντικό λάθος οι Σκοτσέζοι και δέχονται το τέρμα. Έχει αρκετά λάθη στις άμυνες το Μουντιάλ. Αρκετά. Και είναι και πολύ ενδιαφέρον αυτό που βλέπουμε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από τους Σκοτσέζους δεν περίμενες τέτοιο λάθος, αλλά ποδόσφαιρα είναι. Γεια σας, συνονόματε που στέλνετε τραγούδια. Το περίεργο για μένα, λέει, είναι ενώ υπήρχαν όλα αυτά τα σκάνδαλα και οι παρανομίες από τους Έλληνες πολίτες, γιατί δεν βγαίνανε στη δημοσιότητα και στη δικαιοσύνη. Έπρεπε να έρθει, λέει, η Νέα Δημοκρατία να τα βγάλει στη φόρα και στη δικαιοσύνη από άλλη ματιά. Το γράφει ο κ. Λευτέρης. Καλά, κύριε Λευτέρη, και η Νέα Δημοκρατία δεν τα βγάλε τώρα στη φόρα. Μπήκε να κάνει καθάριση όταν σκάγανε, βγαίνανε στη φόρα.

0: Μια άλλη ανάγνωση είναι και αυτή προφανώς. Έτσι, δεν είναι... Ο Βινίσιους έχει πετύχει το τέρμα. Ναι. Λοιπόν, στο ένα το λεπτό. Ποιος ήρθε, ποιος έβαλε γκολ, η IT. Κάτσε να δούμε τώρα τι λέει. Μαρόκο IT. 0-1 γκολ η IT. Ζόρι, αρχίζει και γίνεται ενδιαφέρον το πράγμα. Ενθυμίζω τώρα ότι το Μαρόκο είναι φαβορή για αυτή την αναμέτρηση. Μάλιστα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, στο Δελφινάριο 8 Ιουνίου του 1974 και 20 Ιουλίου του 1974 έναρξης λέει σήμερα Δημοτικών Θεάτρων Πειραιός θεαματική σατυρική επιθεώρηση του Τζεφρόνη με μουσική του Γιώργου Θεοδοσιάδη, ο λαός Ανέστη, ο Καραγκιόζης στο ΝΑΤΟ, Ελένη Ανουσάκη, Στέφανος Στρατηγός, μαζί μας η... Δεν μπορώ να βγάλω τη λέξη του θεάτρου, Θεόδωρος Κατσαδράμης, φοβερός. Ελένη Ζαφυρίου, Γιάννης Ευαγγελίδης, Αλίκη Αλεξανδράκη, Γιούλη Σταμουλάκη, Νέλη Παπά, Θωμάς Κωνσταντινίδης, χορεύει ο Χρήστος Πατρινός, Κιντώνα Βάνα, τραγουδά ο Γιώργος Μπαγιώκης. Παίρνουν μέρος ακόμα 20 ηθοποιοί και μεγάλο μπαλέτο. Δεκτά εισιτήρια εργατικής εστίας. Τι λες τώρα. Φοβερό. Τι είναι το αρχείο σας, είναι αξιομνημόνευτο, κύριε Τάσο, τώρα κατά ψημάτα. Φοβερό αρχείο. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιάννης, λες μου λέει να έχουμε σοβαρές ανατροπές απόψε στο Μουντιάλ. Εντάξει. Τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Θα υπάρξουν πιθανότατα και εκπλήξεις. Γιατί να μην υπάρξουν. Πάντως μου γράφει εδώ ο κύριος Κώστας, το θέμα της υπογεννητικότητας θα μπορούσε να απασχολήσει μια εκπομπή. Κύριε Κώστα, και μία και δύο και παραπάνω. Αυτό που είπα εγώ πριν για τις θεματικές, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Δεν βάζω θεματικές, γιατί απλούστατα θεωρώ ότι περιορίζουν γενικώς το ακροατήριο. Μπορεί ορισμένες βραδιές αυτό να βοηθάει την εκπομπή. Ας πούμε απόψε έχουμε πολύ ησυχία. Δεν έχουμε ακροατές. Έχει μηνύματα αρκετά, αλλά δεν έχει κόσμο που να θέλει να βγει. Μπορεί αν είχαμε μια θεματική να λειτουργούσε καλύτερα. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρει κανείς. Γενικώς όμως είμαι κατά των θεματικών. Γιατί για να είσαι ξύπνιος μία ώρα το βράδυ, για να ξενυχτάς και για να βγεις να μιλήσεις ένα ραδιόφωνο, έχεις πολλά θέματα στο μυαλό σου που σε απασχολούν και θα ήθελες να συζητήσεις. Και μπορεί το θέμα της θεματικής να σε περιορίσει. Και εγώ δεν θα ήθελα το βράδυ, αυτές τις ώρες δηλαδή που ο άλλος θέλει λίγο να χαλαρώσει, να ακούσει και ένα τραγούδι, να ακούσει λίγο την κουβεντούλα που γίνεται στο ραδιόφωνο, να αισθάνεται τον περιορισμό ενός θέματος. Μπορεί να μιλήσουμε για το Μουντιάλ, λέω τώρα. Α, βλέπω Νεϊμάρ είναι στους αναπληρωματικούς. Μπορεί να μιλήσουμε για τη μουσική, μπορεί να μιλήσουμε για τον αθλητισμό, μπορεί να μιλήσουμε για χιλιάδες πράγματα. Μπορεί να βγει τώρα ένας ακροατής, μια ακροάτρια και να πει κάτι που του συνέβη, τι συνέβη σήμερα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, δεν έχω παραπονό από τη συμμετοχή του κόσμου. απλά να πω και στον κύριο Άγγελο ότι έχω λάβει το βίντεο και το έχω ανεβάσει κιόλας και έχω ενημερώσει και την ΕΙΔΑΠ από χτες. Αν θέλετε να έχετε κι άλλο βίντεο να μου στείλετε, να μου στείλετε. Δεν έχω θέμα. Γενικώς όταν μας στέλνετε τέτοιο υλικό με διαρροές και προβλήματα, επικοινωνούμε με τους αρμόδιους φορείς. Βεβαίως αυτό που μας λένε πάντα είναι ότι ναι, το γνωρίζουμε στην πλειονότητα των περιπτώσεων και θα το επιλύσουμε πολύ σύντομα. Τώρα, τι να σας πω. Θα κάνω πάντως και αύριο το πρωί πρώτα θα σου μια επαφή. Να δω τι έγινε. Άσχετο λέει, επειδή είπες τη λέξη κατάλληλο στην ταινία Αυστηρός κατάλληλο, την έχεις δει? Πάρα πολύ καλή και γενικά δεν βλέπω ελληνικό κινηματογράφο. Αυστηρός κατάλληλο. Δεν θυμάμαι, δεν μου έρχεται. Δεν μου έρχεται για να είμαι ειλικρινής. Καλησπέρα λέει κύριε Παρτάλη, λόγω ηλικίας δεν το έζησα. Αλλά υπήρχε και μια εκπομπή με τον Τζιβιλίκα, τον Φέρι και στο πιάνο πλέ. Ναι, εντάξει, έχω δει και εγώ τέτοιες. Δεν πάμε τώρα σε εκπομπές. Λέμε αυτά που έχουμε ζήσει τώρα και αυτό που λέτε και Φρέντι Γερμανός. Συγκλονιστικές εκπομπές. Γεια σου ρε Δήμο. Χαιρετισμού στη Δανία. Για την ιστορία λέει, η σύνθεση του τραγουδιού του Γκραν Μπρέγκοβιτς, αυτό που ακούσαμε τον Ταλάρα νωρίτερα, και η στίχη των Κατσιμιχαίων. Εντάξει, μπορεί σε κάποιον να μην αρέσει, ρε παιδί μου. Και εγώ δεν τρελαίνομαι για το συγκεκριμένο. Κυρία Αλέξη, δεν ξέρω για αυτό το διαγωνισμό της ΕΡΤ. Μου έχει στείλει εδώ. Σ' άλλος λέει, με διαγωνισμό της ΕΡΤ είναι δώρο εισιτήρια για το Μουντιάλ, αλλά οι ελεγχητές θα πρέπει να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ με δικά τους έξοδα. Τι θέλει να σας κάνει και τα εισιτήρια? Θα μου πείτε, αυτό είναι το λογικό. Εντάξει. Δύσκολο. Η αλήθεια είναι. Μου έχει στείλει εδώ κύριο Στάσος μία... δύο αφίσες του Πασόκ, η μία είναι με το κοριτσάκι μαζί για τη νέα νίκη του 85, να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα, ήταν το κοριτσάκι με τα λουλούδια που είχε ανέβει και στο στο μπαλκόνι και την είχε πάρει αγκαλιά ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι, στη χαρά της αλλαγής. Η άλλη είναι ένα αφισέτο που έγραφε πάνω με πράσινα γράμματα «Ο λαός δεν ξεχνά» και από κάτω είχε: ποιος έφερε τους προστάτες στη χώρα μας, ποιος δίχαζε το λαό, ποιος φακέλωνε τους Έλληνες 40 χρόνια, ποιος έκανε την αποστασία και έφερε τη Χούντα, ποιος δημιούργησε το παρακράτος, ποιος φήμωνε το συνδικαλισμό με το 330, ποιος έδιωξε τους Έλληνες στην ξενιτιά, ποιος κατέστρεψε το περιβάλλον, ποιος ερήμωσε την Ήπεθρο, πότε έγιναν επενδύσεις στην Ελβετία, ποιος έφτιαξε βιομηχάνους, όχι όμως βιομηχανία, ποιος δημιούργησε τους αεριτζίδες, ποιος έκανε εμπόριο την υγεία, ποιος ευθύνεται για την ενεργεία και τον πληθωρισμό. Αυτά τα λίγα Πασόκ, αν κάτσετε να τα διαβάσετε ένα-ένα, θα δείτε ότι η θεματολογία του 85 είναι περίπου η θεματολογία που συζητάμε και σήμερα. Ποιος κατέστρεψε το περιβάλλον, ποιος ερήμωσε την Ήπεθρο, οι επενδύσεις στο εξωτερικό, ξέρετε τι είναι. Καταθέσεις μετά μάθαμε για τις εξωχώριες, τα Κέιμαν και τα λοιπά και τα λοιπά, φοβερά πράγματα. Τα Πάμπερς βέβαια που αφορούσαν για το Πασόκ. Ποιος δημιούργησε τους αεριτζίδες? Αυτή την αφίσα, αν την είχαν στείλει στο Σημείτιο όσο ζούσε, δεν ξέρω πώς τα νιώθε. Ποιος έκανε εμπόριο την υγεία? Ακόμα το συζητάμε. Φοβερό κύριε, θα σου ευχαριστώ. Λοιπόν, μου γράφει ένας φίλος, εσύ μου λέει που μας το παίζεις και θρήσκωσαι, θα πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχει. Ναι, το είπα ότι δεν το ξέρα. Η λιτανία για την ευδοχή, δεν το ξέρα. Ότι υπάρχει θεσμοθετημένη, ας πούμε, στην εκκλησία. Ξέρετε, δεν είναι κακό να μην ξέρεις κάτι. και να το λες, κακό είναι να μην το ξέρεις και να κάνεις ότι το ξέρεις. Ο κύριος Βασίλης από τη Θεσσαλονίκη, ελάτε κύριε Βασίλη.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα μάλλον. Να σου πω μια ιστορία.
0: Αμέ.
1: Για τις τράπεζες.
0: Ναι.
1: Θα σου πω και αν θες βγάλτε. Λοιπόν.
0: Τι εννοείτε να τη βγάλω.
1: Αν θες ψάξ' το.
0: Α,
1: αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Παίρνω δάνειο από την Πειραιώς.
0: Ναι. Πότε.
1: Το πρώτο ήταν επί δραχμών. Το δεύτερο.
0: Α, παλιά. Ναι.
1: Επί ευρώ. 2005. Το 2020 το δάνειο έχει εξοβληθεί πλήρως.
0: Ναι.
1: Πάω να κάνω λοιπόν άρση προσημείωσης.
0: Ναι.
1: Και πλήρωσα, γιατί είμαι και 60 και φοβήθηκα μην πάθω και τίποτα.
0: Ναι.
1: Και δεν βγουν τα παιδιά μου. Και πλήρωσα 600 ευρώ για την άρση προσημείωσης.
0: Για την πράξη της άρσης είχε αυτό το κόστος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη ρε παιδιά, δύο άνθρωποι οι οποίοι συμφωνούν με βεβαίωση της τράπεζας με όλα τα χαρέγραφα κατεθειμένα ότι δεν χρωστάει κανένα σε κανένα και όλα έχουν εξοφληθεί.
0: Ναι.
1: Με βάλατε και κατόπιν παρέμβαση του παιδικού μου δικηγόρου να πληρώσω 600 ευρώ.
0: Ναι. Τα οποία τώρα δικαιολογούνται ως τραπεζικά έξοδα.
1: Αυτά δικαιολογούνται ως δεν ξέρω, ως δικαστικά έξοδα. Δεν με ενδιαφέρει. Κοίταξε, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Απλά ήθελα να δω και ποια είναι η αιτιολογία.
1: Ναι. Καταλαβαίνεις τον παραλογισμό. Πλήρωσα 600 ευρώ για ένα δάνειο το οποίο ήταν, περίμενα να θυμηθώ, ήταν εκατομμύρια σε δραχμές. Πρέπει να ήταν γύρω στα 50.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Άρα σε ρωτάω, γιατί πείτε το και αυτό στους ανθρώπους ή σχολιάστε το. Είναι δυνατόν. Και τι να πληρώσω 600 ευρώ για ένα πράγμα το οποίο το έχω πληρώσει, το πήρα, το πλήρωσα νομιμότοκα, το. Όλοι δέχονται ότι η σύμβαση αυτή έχει λυθεί και ότι πρέπει να γίνει άρση της προσημείωσης του ακινήτου. Και εγώ πληρώνω 600 ευρώ. Πώς θα μου εξηγήσει για ποιο λόγο. Ενώ με τη βεβαίωση της τράπεζας ότι δεν έχω καμία απέτηση και το δάνειο έχει εξοπληθεί, αντί να δώσω αυτή τη βεβαίωση, το είχα κάνει παλιά σε άλλο ακίνητο, γιατί είμαι και μεγάλος σε ηλικία.
0: Ναι.
1: Και όταν πήγα στο υποθετικό φυλακείο τότε τη βεβαίωση της αγροτικής ότι δεν υπάρχει πλέον υποθήκη, ότι έχει εξοπληθεί το δάνειο,
0: ναι,
1: το εκτιματολόγητο έκανε αμέσως. Τώρα για ποιο λόγο να πληρώσω 600 ευρώ.
0: Δεν το ξέρω, να το ψάξω κύριε Βασίλη, αλήθεια, δεν το ξέρω.
1: Δεν σου φαίνεται παράλογο?
0: Ναι. Γι' αυτό ρώτησα ποια είναι η αιτιολογία.
1: Ναι. Όποια και να είναι.
0: Εξαρτάται. Αν είχε, ας πούμε, κάποια χαρτόσημα ή κάποια, ξέρω εγώ, δικαστικό. Δεν ξέρω πώς τα λένε. Δικαστικό σημα και τέτοια.
1: Ναι, βρε καλέ μου άνθρωπε. Εντάξει,
0: δεν θα ήταν σε αυτό το ύψος, βέβαια, έτσι.
1: Μπορεί να υπάρχουν χαρτόσημα. Μπορεί να υπάρχουν ό,τι θες.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δύο συμβαλόμενα μέρη τα οποία λένε ότι κανείς δεν χρωστάει σε κανέναν. Και χαρτόσημα να υπάρχουν και ό,τι θες να υπάρχουν.
0: Εντάξει, αν υπάρχει τέτοια διαδικασία την πληρώσετε, αλλά δεν ξέρω τα 600 ευρώ από πού προκύπτουν. Αυτό λέω.
1: Περίμενε βρε καλέ μου.
0: Φαντάζομαι ότι αν ήταν 50 ευρώ δεν θα σας ενοχλούσε.
1: Μπορεί να με ενοχλούσε και 50 ευρώ να ήταν.
0: Ναι, θέλω να πω ότι το ύψος του ποσού είναι αυτό που το κάνει υπερβολικό.
1: Όχι. Το θέμα είναι το εξής. Είναι πολύ απλό. Δύο συμβαλόμενα μέρη συμφωνούν ότι κανείς δεν χρωστάει σε κανέναν.
0: Ναι.
1: Αυτό με μια απλή βεβαίωση, γιατί δεν πάει στο κτηματολόγιο να αρθεί η προσημείωση. Το λέω σε συνδυασμό με αυτά που χρεώναν οι τράπεζες σε προμήθειες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό, παιδιά, είναι απαράδεκτο. Σας πλήρωσα όλους τους στόχους που μου βάλατε. Σας τα πλήρωσα όλα. Μου δίνετε βεβαίωση, δεν σας χρωστάω. Δηλαδή, περίμενε εσύ. εσύ μου δάνεις 20.000 ευρώ, 10.000 ευρώ και ερχόμαστε και υποβρέχουμε ένα χαρτί και λέμε οι δυο μας ότι μου τα έδωσε, δεν με χρωστάει. Δεν σε χρωστάω, τελειώσαμε. Δηλαδή δεν τελειώσαμε. Πρέπει να πληρώσουμε ξανά. Αυτό παλιά δεν ίσχυε.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι πρέπει να πληρώσετε όπως και κάνατε.
1: Εγώ
0: αλλά να το, θα το ψάξω και ωραία, από περιέργεια για να δω τι...
1: Κάνε ό,τι συμφωτήσει
0: πανέργεια. Ναι, ναι.
1: Απλώς το λέω. Είναι απαράδεκτο σε άρχη προσημείωσης δανείου να ζητάνε χρήματα. Παλιά δεν το, δεν το ζητάγανε. Ό,τι παιδιά, δηλαδή, ρε εσείς παιδιά, καθίστε καλά. Από πού αλλού θα πάρετε. Δώσετε δάνειο και το πήρατε πίσω νομιμότοκα. Όπως είχατε υπογράψει τη σύμβαση. Τώρα γιατί θέλετε λεφτά για να πείτε για να κάνει η κρατική υπηρεσία.
0: Καλά, όταν κάνετε αίτηση για το δάνειο υπάρχουν τα έξοδα φακέλου. Υπήρχαν, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα.
1: Αγαπητέ κύριε, ακούστε. Το 2021 ξαναξόφλησα δάνειο στην Εθνική Τράπεζα.
0: Ναι.
1: Δεν μου κάτσαν τίποτα. Μου δεσμεύσαν 172 ευρώ, μπορώ να στείλω όλα τα έγγραφα και στο τέλος μου τα επιστρέψανε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το 2026 δεν, το 2025 με συγχωρείτε. Δεν, πλήρωσε 600 ευρώ. Για να μην αφήσω εκκρεμότητα στα παιδιά μου.
0: Ναι.
1: Θα με συγχωρεί η χάρη τους, η χάρη σας, αλλά αυτά τα πράγματα είναι αυτά που έλεγα μικρός πανοβάσματα στους μπακάλιδες. Γιατί είμαι μεγάλος, όταν πηγαίναμε εκεί πέρα μια πορτοκαλάρα και το λέγαμε γράφτα, όταν πήγαινε η μάνα μας να πληρώσει, ας τη βάλει και κάτι παραπάνω. Αυτές κύριε δεν είναι τράπεζες. Να με συγχωρεί η χάρη τους.
0: Ναι, βάζανε και το καπέλο,
1: Όχι βάζουν το καπέλο. Αυτές είναι μπακάλικα.
0: Ναι, βάζανε το καπέλο, τράπεζες. Λέω για την πορτοκαλάρα.
1: Όχι, είναι μπακάλικα κυριολεκτικά. Ναι. Με όλη τη σημασία της λέξεως, που καθάνε Δευτέρη και πρέπει να πας για να πάρεις δάνειο ή να κάνεις συναλλαγή, πρέπει να πας δικηγόρο και λογιστή. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα θεωρείται ανάπτυξη και αν ο τραπεζικός τομέας είναι αυτός, αλλά με τέτοιο τραπεζικό τομέα ανάπτυξη δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Τι να σου πω άλλο, δηλαδή σε πήρα, γιατί βλέπω Μουντιάλ, δουλεύω κιόλας.
0: Καλά κάνατε.
1: Αυτά που δεν είναι το Μαρόκο ακόμα.
0: Ναι. Και τώρα ακύρωσε και ένα γκολ της Βραζιλίας. Πάλι ο Βινίσιους θεώρησε ότι...
1: Το συνεχάζω παιδί το οποίο επειδή παίζει στη Ρεάλ δεν της μπορεί να κάνει ό,τι νομίζει ότι μπορεί να κάνει τι θέλει.
0: Εντάξει, παρόλα αυτά...
1: Καλός παίκτης.
0: Πολύ καλός παίκτης.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Και η κίνηση που κάνει τώρα στον κόλπο του ακύρωσε είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση. Αν βρήκε και το πόδι του αμυνόμενου και έδωσε ο διαιτητής το φάουλ και τον κάλεσε το ΒΑΡ.
1: Τέλος πάντων, σε πήρα για παρέα.
0: Αλλά να είστε καλά, καλά κάνατε.
1: Ότι αυτό νομίζω ότι πρέπει να το σχολιάσει.
0: Έχει ενδιαφέρον βέβαια σε κάθε περίπτωση.
1: Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ολύπτης ήμουνα συνεπής. Ευτυχώς κατάφερα να εξοφλήσω τα δάνειά μου και δεν ασχολούμαι με αυτό το πράγμα πέρα από αυτά που συμβαίνουν.
0: Το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό που λέτε. Αλλά ναι, να δούμε και τι γίνεται με αυτές τις χρεώσεις.
1: Ναι, δηλαδή δεν μπορεί. Καταλαβαίνεις, με πείραξε πάρα πολύ.
0: Δεν το καταλαβαίνω, πώς το καταλαβαίνω.
1: Γιατί δεν έκανα κάτι ρε παιδιά, σας πληρώνω τις δόσεις κάθε φορά.
0: Ναι, ναι.
1: Και σας είπα να πληρώσω αυτό. Α, να σου πω και το άλλο. Το οποίο, πρόσεξε που δεν ίσχυε παλιά. Λέω, το άφησα λέω το δάνειο να μην άρρω την προσημείωση, να το ξέρει και αυτό ο κόσμος. Το άφησα λέω το δάνειο γιατί ήρθα να συζητήσω ένα άλλο δάνειο για να αγοράσω κάτι και αντί να μπαίνουμε σε διαδικασίες εξόδων προσημείωσης, το ίδιο σπίτι το οποίο να ξοφλήσει και το οποίο το έχει εκτιμήσει εσείς με ποσό πολύ παραπάνω από αυτό, να μου δώσετε ένα δάνειο και να το προσημειώσουμε εκεί. Όχι, μου λένε τώρα. Ενώ ίσχυε παλιά. Και εκπείρας, 60 χρονών είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, λέει. Θα ξοφλήσετε πρώτα αυτό και μετά θα εγγράψουμε νέα προσυμβίωση.
0: Μάλιστα.
1: Και λέω και θα πω στον έξοδο. Ναι. Με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Έχετε ένα κίνητο προσημειωμένο. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε, το πιο απλό, είναι να πείτε ότι αυτό το κίνητο έχει εξοφλήσει το value αυτό και το εγγράφουμε τώρα για νέα προσημείωση τόσων χρημάτων πιο κάτω από αυτό. Λοιπόν, όχι λέει, πρέπει να εξοφλήσει το προηγούμενο μέλλον. Δεν μπορεί να το κάνουμε αυτό. Μπορείς να το καταλάβεις.
0: Ναι, ναι, το, δηλαδή, το καταλαβαίνω.
1: Αν αυτό θεωρείται ανάπτυξη, αν αυτό θεωρείται τραπεζικό σύστημα, εγώ, φίλε μου καλέ, νύπτω τα σχέδια μου.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, δηλαδή το άκουσε και ο κόσμος, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Και εγώ, κύριε Βασιλή.
1: Και δέστο, γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό.
0: Είναι, είναι. Πέραν
1: των άλλων χρεώσεων που κάνουν στους ανθρώπους,
0: ναι.
1: Τους οποίους είναι, τέλος πάντων, δεν θέλω να εκφραστώ με πολύ άσχημα λόγια, αλλά σου λέω και για αυτούς οι οποίοι προσπαθήσαν να είναι συνεπείς. Με πόνο, όχι και αίμα. Όχι απλά. Λοιπόν, ρε παιδιά, καθίστε καλά. Έλεος. Μόνο αυτό έχω να πω. Έλεος. Δηλαδή, ρουφάτε. Τα κουνούπια είναι, έχουν μεγαλύτερο έλεος. Τίποτα άλλο να πω. Καλή σας νύχτα.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη. Καλή βάρδια, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πάντα στο 01 EIT με το Μαρόκο και 01 είναι και η Σκωτία με τη Βραζιλία. Η Σκωτία η οποία έχει ανέβει τώρα και πιέζει, κέρδισε και ένα κόρνερ μετά την ακύρωση του δεύτερου τέρματος της Βραζιλίας. Ωραίο παιχνιδάκι. Είναι αυτό το Σκωτία-Βραζιλία. Τώρα και το άλλο θα είναι ωραίο, λογικά αφού έχει μείνει πίσω στο σκορ το Μαρόκο, αλλά εδώ μπορώ να βλέπω μόνο ένα, οπότε περιορίζομαι σε αυτό. Έχει και λίγο ζάπινγκ. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

39 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Στο 31 λεπτό τώρα και οι αναμετρήσεις της Σκωτίας με τη Βραζιλία και του Μαρόκο με την Αϊτή. 0-1 είναι και τα δύο παιχνίδια. Λοιπόν, σπαταλάνε οι Βραζιλιάνοι πάντως τις κάποιες ευκαιρίες πολύ εύκολα. Δεν ξέρω να το πληρώσουν, γιατί προσπαθούν οι Σκοτσέζοι να κρατήσουν λίγο παραπάνω την μπάλα για να γεμίσουν την περιοχή των Βραζιλιάνων. Όχι με συγκλονιστική επιτυχία μέχρι στιγμής, αλλά το παλεύουν αρκετά. Λοιπόν, ισοφάρισε το Μαρόκο. Για να δούμε. Ισοφάρισε το Μαρόκο. Το γκολ εντωμεταξύ που πέτυχε γιατί είναι αυτογκολ. Βλέπω βέβαια εδώ πέρα τώρα ότι ο διαιτητής περιμένει από το ΒΑΡ να τον ενημερώσει για το γκολ του Μαρόκου, το οποίο μετράει κανονικά και είναι στο 1-1. Περίμενε λίγο για να το επιβεβαιώσει και το ΒΑΡ. Ο Χακίμι είναι ο σκόρερ για το Μαρόκο. 1-1 στο 40 λεπτό. Μάλιστα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Αυτή την ταινία, κύριε Τάσο, τον Ατήλα το 74 του Κακογιάννη, έχω δει ένα απόσπασμα σε μια εκπομπή πολλά χρόνια τώρα. Για να είμαι ειλικρινής. Εδώ πάντως η FIFA το δίνει αυτό γκολ, Γιάννη. Η FIFA το έχει χρεώσει αυτό γκολ για κάποιο λόγο, τι να σου πω. Ο Μπόνο λέει με αυτό γκολ. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει, για να είμαι ειλικρινής. Τα επίκαιρα, υπήρχε κάποτε πολύ ενδιαφέρον με τον πολιτικό τύπο, τον πολιτικό περιοδικό τύπο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πια. Έχει πεθάνει προπολού και φοβάμαι και ανεπιστρεπτεί ο πολιτικός περιοδικός τύπος στην Ελλάδα. Υπήρχαν εξαιρετικές εκδόσεις μέχρι και τη δεκαετία του 90, μην σας πω για το και μετά το 2000. Εξαιρετικές εκδόσεις και σε πολύ βαριά βαρύς τίτλους πολιτικούς και σε άλλα περιοδικά τα οποία ήταν λίγο πιο ελεύθερα, λίγο πιο ποικίλης ύλης, αλλά πάντα με τη σοβαρότητα ενός πολιτικού εντύπου, που εντάξει είχε μέσα και κάποιες σελίδες που ήταν λίγο πιο ελεύθερες. Όχι όμως τη λογική του κουτσομπολιού και όλο αυτό. Δεν υπάρχει πια αυτός ο τύπος στη χώρα μας. Δεν ξέρω στο εξωτερικό αν υπάρχει ανεδοκιμή. Εδώ πάντως δεν υπάρχει. Και δεν είμαι και καθόλου βεβαίως εάν θα... δεν είμαι καθόλου βέβαιος αν θα μπορούσε να ευδοκιμήσει πια. Λοιπόν, η ΑΕΤ πετυχαίνει δεύτερο τέρμα 3 λεπτά μετά την ισοφάριση. Φοβερό παιχνίδι γίνεται. Το Μαρόκο ΑΕΤ είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι μέχρι στιγμής. Το κοντράστ των συναισθημάτων είναι ασύλληπτο. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Πριν από 3 λεπτά πανηγύριζαν οι Μαροκινοί, τώρα πανηγυρίζουν οι Ιτινοί.
Αντιθέτως, το Σκωτία Βραζιλία είναι λίγο, έχει γίνει λίγο σούπα. Έχει γίνει λίγο σούπα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή τώρα που πλησιάζουμε και προς το τέλος του, προς το ημίχρονο, έχουν κάτι οι ομάδες, αρκετά. Λίγο διαχείριση, λίγο αλλαγή της μπάλας, τόσο. Ναι, γκολάρα, όντως, το δεύτερο. Το πρώτο δεν το έχω δει, το πρώτο. Το δεύτερο το είδα. Ωραίο, πολύ ωραίο γκολ. Δεν τους το είχα το να ειδηνώνω ότι είναι... παίζουν τέτοια μπάλα. Και ξαναλέω, εντάξει, εγώ συνεχίζω να θεωρώ το Μαρόκο φαβόρι. Αλλά προς το παρόν η αιτή είναι αυτή που προηγείται. Λοιπόν, στα 45 λεπτά μετά τη μία είμαστε, τραγουδάκι, και επιστρέφουμε να διαβάσω και τα τελευταία μηνύματα και σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω.

0: Βασιλείας 02, αλλά την ώρα που βάλαμε το τραγούδι, το Μαρόκο με τη Σέντρα στο 43 σκόραρε η Αϊτή και το Μαρόκο με τη Σέντρα ισοφάρισε σε 2-2. Που είναι και το σκορ αυτή την ώρα, ενώ ήδη έχουν δώσει και 5 λεπτά καθυστερήσεις. Καθώς είχαμε το, είμαστε τώρα στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, καθώς είχαμε το, αυτό το προγραμματισμένο τέλος πάντων, που δεν είναι για τις διαφημίσεις, είναι για να δροσίζονται οι παίχτες, που λέει και ο Ιφαντίνο. Λοιπόν, ναι, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, πραγματικά. Τι είναι αυτό το πράγμα, λέει, δεν βγάζουν με τίποτα κάρτες οι διαιτητές, ενώ δίνουν πανεύκολα τα φάουλ. Δεν βγάζουν κάρτες ακόμα και όταν είναι ορισμός. Τώρα, δεν, για να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω δει. Δεν έχω δει καμιά φάση για κάρτα. Δεν έχω προσέξει δηλαδή, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν εξαιρέσει την πρεμιέρα που είχε τρεις κόκκινες, γενικά, ναι, είναι λίγο φιδωλής στις κάρτες. Είναι λίγο. Λοιπόν, κύριε Σταυραγάκη,
1: εσύ βλέπεις τη Βραζιλία εδώ, εγώ βλέπω το Μαρόκο όμως.
0: Τα βλέπω και τα δύο τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχασε τώρα πάλι ευκαιρία το Μαρόκο. Αλλά νομίζω θα το
1: λοιπόν, τόλυξε. Ημίχρονο, Μαρόκο IT 2-2. Με αυτοκόλο Μπόνο στο 10, εκεί το χρέωσαν. Χακίμι στο 39, 1-1. Ο Ισιντόρ, που παίζει στη Σάντερλατ, έβαλε μπροστά την IT στο 43-1-2-1 και ο Σαϊμπαρί στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων κάνει ο Άσος Σαϊτχόφεν το 2-2 μετά από παλιά πάλι του Χακίμι. Ημίχρονο λοιπόν, Μαρόκο IT 2-2. Καθυστερήσεις πρώτου μέρους, η Βραζιλία με δύο γκολ του Βινίσιους Τζούνιορ κερδίζει την Σκωτία.
0: Και ένα που του είχε ακυρώσει, ε.
1: Εντάξει, ναι, αλλά λέμε ποια είναι. Λοιπόν, εδώ τώρα τι γίνεται. Ναι, εδώ είναι τώρα η Βραζιλία 7, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που υπάρχουν αυτή την ώρα.
0: Mm-hmm.
1: Το Μαρόκο 5, η Σκωτία 3 και η Αϊτή έχει έναν βαθμό. Αυτή είναι η κατάταξη. Θυμίζω 4 η ώρα, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό.
0: Αν δεν αυτοκτονήσει το Μαρόκο θα πέρασει.
1: Ναι. Να θυμίσω, η Βοσνία κέρδισε το Κατάρ 3-1. Η Ελβετία τον Καναδά 2-1. Από τον όμιλο αυτόν στην πρώτη θέση ήταν η Ελβετία, έχοντας 7 βαθμούς, περάσανε. Ο Καναδάς δεύτερος με 4, πέρασε στους 32. Η Βοσνία έχει 4, περνάει αυτή τη στιγμή ως τρίτη καλύτερη από τους 8 ομίλους, είναι στην ειδική κατάταξη με τους 3 καλύτερους των 8 ομίλων, είναι πρώτη. Το Κατάρ αποχαιρετά, γυρίζει σπίτι, έχει έναν βαθμό.
0: Μάλιστα.
1: Σ' ακούω. Λέβαια ότι εγώ βλέπω το καλύτερο μάτς μέσα. Εσύ βλέπω τελείως ημίχρονο. Η Σκωτία.
0: Να σου πω, δεν είναι.
1: Βραζιλία 0-2.
0: Λίγο που είδα πάντως ο. Ο Ελκαμπή δεν.
1: Ναι, δεν τον. Δεν έχει μπει στις φάσεις. Είχε σε μια φάση νωρίτερα.
0: Στο τέλος είχε, ναι.
1: Στο τέλος. Ναι. Γιατί έχει πάρει πάνω το παιχνίδι ο Χακίμι.
0: Έκανε ένα πλασέ το οποίο πέρασε, ναι, λίγο. Εντάξει.
1: Εντάξει. Και ήταν. Έχει πάρει το παιχνίδι ο Χακίμι σήμερα πάνω του.
0: Θα επιμείνω εγώ για τα βράδια.
1: Για πάμε.
0: Για τα πρωινά.
1: Είναι, διαβάζω εδώ τώρα εδώ στην Καλυθέα, λέει, συμπλοκή 10 ατόμων, 8 προσαγωγές, ένα σοβαρά τραυματισμένο στο θώρακα. Τι γίνεται, ρε παιδάκι, μάλλον οπαδικό κίνητρο.
0: Οπαδικό.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει κάτι για να έχει οπαδικά κίνητρα.
1: Σου πω, έχουμε λίγο παραφρονήσει.
0: Ναι, έχουμε λίγο.
1: Πρέπει λίγο να ηρεμήσουμε. Και διαβάζω και για το storyal.gr,
0: ναι.
1: Μάρο Κοντού, 90χρονος.
0: Ποιο είναι αυτό το 90χρονο που πήγε με το μαχαίρι?
1: Κύριε Λέισον, με μαχαίρι αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται.
0: Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε γιατί ήθελε να μπει με το μαχαίρι.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο Περί, είναι λίγο...
1: Θα τα δούμε το πρωί.
0: Περίεργη αυτή η ιστορία.
1: Και στο ενικό.

0: Το διαβάζω αυτό.
1: Τώρα 90 χρονών. Τι να του κάνεις?
0: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα για την ταραχή, άλλη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
0: πήγε μετά από ατύχημα που στο σπίτι τη.
1: Το κίνητρο ποιο είναι τώρα που μπήκε, πήγε να μπει, δεν ξέρω.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, εντάξει. Ωραία τα λες, αλλά και η γυναίκα είναι σε νοσηλεία. Να μπει ο άλλος τώρα με μαχαίρι. Να πω, δηλαδή.
1: Λοιπόν, επειδή μου έχουν έρθει πολλά μηνύματα από πριν, ναι, για τον Κωνσταντέλια που είπε.
0: Ναι,
1: ότι... για ποιο λόγο. Ανακοίνωσε ότι συμμετέχει. Mm. Επειδή μπήκα και διάβασα και μου λένε τώρα ρώτα το Σταυρακάκι.
0: Για ποιο από όλα? Είπαμε ότι έχει οικογενειακούς λόγους.
1: Ναι, για οικογενειακούς λόγους, όχι επειδή βάζουν κάτι θρησκευτικούς λόγους.
0: Αφήστε τώρα, αυτά είναι προσωπικά πράγματα του κάθε ανθρώπου. Δεν,
1: καλά, προφανώς και είναι, δεν το συζητάμε.
0: Είναι προσωπικά πράγματα του κάθε ανθρώπου. Εμείς έχουμε τα δεδομένα τι έχει πει αυτός.
1: Ναι, και μάλιστα διάβασα και μια δήλωση του. Τώρα μάνατζερ, δεν ξέρω τι είναι. Που είπε ότι δεν είναι κάτι οριστικό.
0: Δεν είπαμε ότι είναι οριστικό, είπαμε ότι δεν θα είναι.
1: Όχι, δεν το είπα για σένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι αφήνει ένα ανοιχτό παράθυρο επιστροφής στο μέλλον.
0: Φυσικά. Όχι επιστροφής. Να είναι στην επόμενη και όχι σε αυτά του Nation League.
1: Ναι, αυτό. Αυτό.
0: Η πρώτη αντίδραση ΣΕΠΟ προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή είναι ότι σέβεται απόλυτα την απόφασή του.
1: Αλλά είναι, δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά.
0: Εντάξει. Η απόφαση του Κωνσταντέλια είναι απόλυτα σεβαστή. Τονίζεται η διαρροή που έχουμε από την ΕΠΟ.
1: Θυμάσαι το ένα το περιοδικό.
0: Το
1: πολύ,
0: ένα.
1: Πολύ ωραίο περιοδικό.
0: Το βγάζει ο Μπακογιάννης. Ήταν ο Μπακογιάννης ο πάντων διευθυντής αυτό. Θυμάμαι πολύ ωραίο περιοδικό το ένα.
1: Ωραίο. Πολιτικό περιοδικό.
0: Ναι.
1: Χωρίς να είναι πολύ βαρύ.
0: Όχι, όχι. Πολύ. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα.
1: Δεν υπάρχει, τώρα. Αυτό έλεγα πριν.
0: Μα δεν υπάρχει και.
1: Εντάξει, βαρύ, ήταν, βαρύ περιοδικό ήταν τα επίκαιρα.
0: Τα επίκαιρα ήταν. Ο ταχυδρόμος.
1: Ο ταχυδρόμος δεν ήταν τόσο βαρύς.
0: Όχι.
1: Ήταν στη λογική του ένα.
0: Ναι, το ένα ήταν, να σου πω, πορτοποριακό για την εποχή του. Εκεί τη δεκαετία, αρχές δεκαετίας 89, ήταν ο 90, σωστά.
1: Και πιο νωρίς.
0: Ναι.
1: Το, περίμενε, το βλέπω εδώ πέρα 6 Ιουνίου 85 ένα πρωτοσέλιδο που είναι τεύχος 23. Άρα βάλε...
0: Αυτό έβγαινε κάθε εβδομάδα το ένα.
1: Ναι, εβδομαδιαίο ήταν.
0: Ο ταχυδρόμος κάθε εβδομάδα, τα επίκαιρα κάθε εβδομάδα, Αντωνάκη, Μορτά και αυτά που λέμε τώρα, τα ακούς εσύ και λες τι λένε αυτοί εδώ, εμάς ο Θεσσάλες, έτοιμοι είναι να ενώσουν τα χρονάκια τους, να περάσουν τα 150.
1: 150 δεν περνάμε.
0: Πώς δεν περνάμε?
1: Δεν περνάμε 150.
0: Εντάξει, δεν περνάμε τα 150.
1: Είμαστε...
0: Όμως τα...
1: τον αιώνα τον περνάμε.
0: Την κατοστάρα την περνάμε.
1: Εύκολα.
0: Μόνο από μένα την περνάμε.
1: Και από μένα.
0: Εντάξει, είσαι πιο μικρός από μένα.
1: Ναι, αλλά την περνάμε.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά τα περιοδικά, λοιπόν, έτσι για να κλείσω, ήταν πολύ πρωτοποριακά. Είχαν μέσα και πολιτικά, πολύ δυνατά πολιτικά ρεπορτάζ, όταν τότε υπήρχαν αποκλειστικά. Και ποικίλης, το ποικίλης ύλης, όχι όμως το κουτσομπολιστικό.
1: Σοβαρή, αυτό, αυτό.
0: Όχι κουτσομπολιστικό.
1: Επικαιρότητας.
0: Επικαιρότητας, ναι,
1: ναι, ναι.
0: Και ήταν άλλες εποχές. Ήταν εποχές που ο κόσμος έπαιρνε εφημερίδα κάθε πρωί ή κάθε μεσημέρι.
1: Την έπαιρνε για να τη διαβάσει.
0: Τη διάβαζε μετά το φαγητό. Δεν λέω για τις Κυριακάτικες, εκεί γινόταν κάτι νούμερα ρεκόρ.
1: Καλά, να σου πω ότι η Κυριακάτικη τη διάβαζες όλη την εβδομάδα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά ήταν κάτι νούμερα ρεκόρ πωλήσεων. Και τα ημερήσια ήταν ρεκόρ. Και όταν μετά γίνανε και τα ταμπλόιτ, το Έθνος, η Ελευθεροτυπία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γίνανε ταμπλόιτ σε σχήμα βρετανικό, και μπήκε και το ασπρόμαυρο πιο πολύ, το έγχρωμο πιο πολύ.
1: Και άρχισε μετά να...
0: Ήταν πιο φανταζή η εφημερίδα. Αλλά ξαναλέω ότι τότε οι εφημερίδες διαβάζονταν και μην αρχίσουν διάφοροι και λένε ακούω κάτι νεαρούς, εγώ λέει ενημερώνομαι από το ίντερνετ και αυτό από το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο ποιος το γράφει, η θεία μου η Μαρίτσα? Το γράφει ο άνθρωπος.
1: Πάντως θέλω λοιπόν, να σου πω ότι
0: ήταν άλλες εποχές.
1: Το διαδίκτυο.
0: Ναι, ένα λεπτό κατώ, βλέπουμε.
1: Να σου πω το διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Επειδή εγώ έχω τύχει να δουλεύω σε διπλανά γραφεία με τον επενδυτή.
0: Ναι.
1: Με τις πορτοκαλί σελίδες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Που πουλάγε σε πολύ συγκεκριμένο κοινό.
0: Εντάξει, ήταν άλλες εποχές.
1: Πρόσεξε όμως τώρα. Είχε μέσα ένθετο τσαγκαρουσιάνο λίφο.
0: Εντάξει.
1: Και πουλάγε τα μισά του φύλλα για τον Τζαγκαρουσιάνο σε πληροφορία.
0: Ναι, ναι, αλλά και πάλι να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή ο κόσμος στην εφημερίδα θα επιστρέψει. Αρκεί.
1: Πρέπει να επιζήσει η εφημερίδα.
0: Ναι, πρέπει να επιζήσει και αρκεί η εφημερίδα να προσφέρει το κάτι διαφορετικό. Μία συνέντευξη, ένα θέμα special, και όχι την καθημερινότητα που την μπορούμε να τη δούμε στο διαδίκτυο ή στο ραδιόφωνο να την ακούσουμε.
1: Πάντα εννοώ τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Το ραδιόφωνο πιο πολύ που είναι το πιο παλιό μέσο.
1: Ναι, το διαδίκτυο έχει κάνει ζημιά.
0: Κάνει ζημιά, λοιπόν. Όχι, κάνει ζημιά, είναι μέσα στο.
1: Τη ζημιά, ρε παιδί μου, εννοώ ότι.
0: Επίσης, πολλά πράγματα διαβλέπω ότι για να τα γράψουν γρήγορα, γράφουν και το λάθος. Γίνεται και το λαθάκι.
1: Λαθάκι.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Λαθάρες.
1: Ογκόληθι.
0: Ογκόληθι, εντάξει. Λοιπόν, τα επίκαιρα βέβαια και το ένα, σου λέω.
1: Ναι, ναι, εντάξει, φοβερές εκδόσεις.
0: Φοβερές εκδόσεις. Και ο ταχυδρόμος.
1: Και οι εικόνες ήταν καλό περιοδικό.
0: Και οι εικόνες ήταν πολύ καλό περιοδικό που ήταν στο συγκρότημα του Έθνους, νομίζω.
1: Του Έθνους ήταν, ναι.
0: Ε? Εντάξει, ναι. Ήταν δυνατές εκδόσεις αυτές. Λοιπόν.
1: Αυτά.
0: Έχεις κάτι άλλο, θέλεις κάτι άλλο
1: όχι,
0: να πούμε για το περιοδικό.
1: Όχι, καλή ξεκούραση.
0: Όχι, λοιπόν, θυμίζουμε ότι τώρα τα δύο αποτελέσματα είναι η Βραζιλία κερδίζει τη Σκωτία 2-0 και το Μαρόκο είναι 2-2 με την Αϊτή.
1: Και όπως είναι τώρα, Βραζιλία και Μαρόκο προκρίνονται.
0: Ναι.
1: Όπως είναι τώρα στο ημίχρονο.
0: Περνάνε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας κύριε Δημήτρη, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
9: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοσή. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Χρωστάμε αθλητικά από την πρώτη ώρα. Πάμε.
1: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν παρέα με την Big Win. Η εθελοντική ομάδα της Big Win τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με την Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Όροπο. Ακόμη μια πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της Big Win που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του διεθνούς brand. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Καλή σας ημέρα. Θα ξεκινήσω με μια πολύ δυσαρεστή είδηση. Θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου για το χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Τάκη Γκόνια, την ηλικία 54 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα το 1988 στον Λιβαδιακό. Είχε παίξει σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Πανιόνιο, Πανηλιακό και σε πολλές ομάδες, αρκετές ομάδες του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων και η Ισπανική Sporting Gijón. Ήταν προπονητής και διατηρητής προπονητής στην Καλυθέα, στον Εργοτέλη, στη Γλυφάδα, αλλά και επίσης στο εξωτερικό. Είχε αγωνιστεί στην εθνική ομάδα. Την τραγική είδηση έκανε γνωστό η ΠΑΕ Λεβαδιακός. Ήταν δεξί χαφ, 270 συμμετοχές με 36 γκολ. Ο Τάκης Γκόνιας που
0: δημιουργεί. Πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα. Νεότατος.
2: Πολύ μικρός ηλικία, και μόλις 54 ετών.
0: Ναι. Και εξαιρετικός σε όλα του.
2: Λοιπόν, τώρα πάμε στο παγκόσμιο κύπελλο που ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική. Η Κολομβία 1-0 στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό πέρασε στους 32. Η Πορτογαλία 5-0 το Ουσμπεκιστάν με το Ρονάλντο. Παρά το γεγονός ότι και πάλι στα τελευταία λεπτά ήταν πήγαινε, πέτυχε 2 γκολ. Έγραψε ιστορία ο Ρονάλντο γιατί έγινε ο μόνος παίκτης που έχει σκοράρει και σε 6 διοργανώσεις το παγκόσμιο κύπελλο. Τώρα εδώ Κολομβία 6 έχει εξασφαλίσει την πρόκληση στους 32. Πορτογαλία 4 στην αγκαλιά με την φάση των νοκάουτ. Λαϊκή Δημοκρατία Κογκό 1 βαθμό. Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμούς. Η Αγγλία φλίαρη στο 10ο όμιλο. Έφερε 0-0 με την πολύ μαχητική Γκάνα. 1-0 η Κροατία κέρδισε τον Παναμά. Η Αγγλία 4 βαθμούς. Η Γκάνα 4 είναι αγκαλιά, θα λέγαμε, με την πρόκληση στους 32. Η Κροατία 3 βαθμούς. Ο Παναμάς χωρίς βαθμούς. Έχουμε μετά την ολοκλήρωση τη δεύτερη. Σήμερα καταρχήν να πω ότι έχουμε 10 η ώρα. Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία, Καναδά και ώρα 1 είναι μαζί τα παιχνίδια Μαρόκο, Αϊτή και η Σκωτία με την ομάδα της Βραζιλίας. Και έχουμε μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής, οι εξής ομάδες έχουν κάνει από 2 νίκες και έχουν κλειδώσει και μαθηματικά την πρόκληση. Είναι λοιπόν το Μεξικό, η ΗΠΑ, η Γερμανία, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Αργεντινή και η Κολομβία. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη. Το Δημήτρη. Ποιο Δημήτρη. Τι λέω. Διάβαζα άλλα. Από τον Δημήτρη Σταυρακάκη φύγαμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη, καλημέρα.
3: Καλώς τον Κώστα. Αγχώθηκα.
0: Αγχώθηκα. Γεια σου και εσένα. Αγχώθηκα γιατί ξεφύγαμε με τη συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη στην πρώτη ώρα. Χάσαμε τα αθλητικά, τα βάλαμε στη δεύτερη και τώρα τρέχουμε να προλάβουμε.
3: Τα αθλητικά είναι στο φόρτε. Να σε ρωτήσω το εξής, μια που μιλούσαμε πριν με το Σταυρακάκη, μιλούσατε για τα ρεκόρ. Πόσα χρόνια κάνεις ρεπορτάζ?
0: Κάνω από το 1984 αρχές.
3: Έχεις ακούσει ποτέ πολίτη να λέει δεν θα απολογηθώ εγώ σε κανένα κερατά?
0: Όχι.
3: Για τις αρχές, το είπε ο Αβραμόπουλος το πρωί στο Sky.
0: Δεν είναι καλή διατύπωση αυτή. Δεν είναι καλή διατύπωση αυτή και όταν λέγεται μάλιστα από έναν πολιτικό που οφείλει να έχει ευαισθησία σε ό,τι αφορά τα θέματα των θεσμών και της δικαιοσύνης.
3: Αυτό θέλω να πω μόνο και πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, τα φάγαμε τα σχόλια μας, τα φάγε ο Σταυρακάκης. Δύο συνεντεύξεις έχουμε σήμερα και καλές συνεντεύξεις. Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια Γιώργος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό. Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μία σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Σαπρανίδης, στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Βασιλόπουλος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη Ευανθία Τασοπούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο στην επικοινωνία με τους ακροατές 211-200-8200 η Εύη Βουγιουκλιώτη και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Αντώνης Δελατόλας και ο Νίκος Χατζηνικολάου. Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου. Καλημέρα, κυρία Κούφο-Νικολάκου.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Χαίρετε.
0: Και καλορίζει και να έχετε καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την ευχή. Θα μου χρειαστεί οπωσδήποτε.
0: με την ελληνική δημοσιογραφία σίγουρα. Λοιπόν, Αντώνη, ξεκινάς.
2: Ναι, να ξεκινήσω. Ανακοινώσατε χθες αυτό που ονομάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι σκιώδη κυβέρνηση. Είναι, θα λέει κανείς, μια πολυσυλλεκτική ομάδα. Έχει καθηγητές, έχει ανθρώπους από την κοινωνία, έχει και λίγο Πασόκ. Εγώ θέλω να ρωτήσω, και δεν είμαι εγώ μόνο, ρωτάει και αρκετός κόσμος από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματα, εάν αυτό είναι ένα εμπόδιο να έρθουν κάποια στελέχη που ίσως έχουν για σας ενδιαφέρον ή ενδιαφέροντα να έρθουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ που έχει απομείνει, εν πάση περιπτώσει, είτε είναι αυτοί οι βουλευτές, είτε είναι στελέχη.
1: Ως προς το τελευταίο ερώτημά σας, με όλο το σεβασμό πρέπει να το απευθύνετε στους ίδιους, όχι σε εμένα. Εμείς δεν κοιτάμε καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς δεν κοιτάμε καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς έχουμε πρώτη στο μέλημά μας αυτή τη στιγμή να οικοδομήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και ουσιαστικές συμμαχίες, συμμαχίες που βασίζονται στη δική μας αξιοπιστία και στη δική μας ικανότητα να διαβουλευτούμε με τις κοινωνικές δυνάμεις του πεδίου από κάτω. Και αυτό αντικατοπτρίζει η επιλογή των τομεαρχών που είδατε. Γι' αυτό δεν βρίσκεται κοινή γραμμή, κοινό παρονομαστή. Γιατί το κριτήριο ήταν η πολιτική συγκρότηση του καθενός, η επιστημονική γνώση του καθενός και η κοινωνική εμπειρία της καθεμίας και του καθενός.
0: Ναι, αλλά
1: και
0: υπάρχει κάτι.
1: Και μια ομάδα πολυσυλλεκτική που να μπορεί να επεξεργαστεί εφαρμόσιμες πολιτικές.
0: Κυρία Κούφο-Νικολάκου, υπάρχει κάτι που κάνει εντύπωση.
1: Ναι.
0: Και εγώ το σχολίασα θετικά μεν, αλλά έχει και μια αρνητική πλευρά, την οποία θα σας πω τώρα. Εγώ το σχολίασα θετικά ότι είναι νέα πρόσωπα όλα αυτά. Και αυτό δείχνει μια φρεσκάδα, μια διάθεση ανανέωσης. Από την άλλη μεριά όμως, αναρωτιέμαι, από τους παλαιούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, στα χρόνια που κυβέρνησε, δεν υπάρχει ούτε ένας που να άξιζε τον κόπο να είναι στην ομάδα αυτή.
1: Αφού έχετε παρατηρήσει τώρα, αυτή η ερώτηση
0: ούτε
1: είναι
0: ένας.
1: Κατά τη άδικη. Βεβαίως και υπάρχουν
0: άδικη.
1: Άνθρωποι με τους οποίους έχει συνεργαστεί. Δηλαδή ο κύριος Γαβρόγλου δεν έχει συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα στο παρελθόν.
0: Εννοώ από τους τομεάρχες. Ο κύριος Γαβρόγλου είναι ένα πολύ έμπειρο στέλεχος. Τον έχει βάλει επικεφαλής στους τομεάρχες. Αλλά από κάτω, στα υπουργεία, δεν είδα ούτε έναν παλαιό του συνεργάτη.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω, εμείς δεν ψάχνουμε να διασφαλίσουμε εσωκομματικές ισορροπίες κάποιου είδους. Νομίζω ότι αυτού του είδους η προσέγγιση είναι αποδεδειγμένα αποτυχημένη. Εμάς μας ενδιαφέρει.
0: Όχι, εμένα η προσέγγιση μου δεν είναι καθόλου οι εσωκομματικές σας ισορροπίες που με αφήνουν παγερά αδιάφορο.
1: Να σας απαντήσω.
0: Η προσέγγιση μου είναι η αποτελεσματικότητα ενός σχήματος. Και το να έχει υψηλό επίπεδο, γιατί αυτό κάνει καλό στη δημοκρατία μας και στη λειτουργία της.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, η αποτελεσματικότητα ενός σχήματος εξαρτάται από τη δυνατότητα συντονισμού, από τη δυνατότητα παραγωγής αξιόπιστων πολιτικών προτάσεων και από μια κουλτούρα που πρέπει να διατρέχει ένα νέο πολιτικό φορέα που δεν μπορεί να είναι άλλη από την κουλτούρα της υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες. Κανένας από αυτούς που στελεχώνουν αυτή τη στιγμή το δυναμικό της Ελλάς, είτε τους βλέπετε στους τομεάρχες, είτε τους βλέπετε σε άλλες θέσεις, δεν προτάσει την αξίωσή του να καταλάβει κάποια θέση. Εμάς μας ενδιαφέρει το πρόταγμα ανιδιωτελούς προσφοράς και το εννοούμε αυτό που λέμε. Γιατί διαφορετικά αποτυγχάνεις τη μεγάλη ανάγκη να φροντίσεις αποτελεσματικά την κοινωνία. Πίσω από τους τομεάρχες υπάρχουν ομάδες εργασίας που στελεχώνονται και από παλαιά και από νέα στελέχη. Να σας θυμίσω ότι ο κ. Κουτεντάκης, που είναι τομεάρχης οικονομικών, ήταν Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού. Και μπορώ να σκεφτώ και πάρα πολλούς ακόμη. Έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο να αποδείξω, να δώσω τα διαπιστευτήρια του ότι υπάρχουν και παλιά στελέχη, ότι υπάρχουν μόνο νέα στελέχη. Τα διαπιστευτήρια θα πρέπει να τα δώσουμε στη βάση του ότι αυτή η πρόταση που κάνουμε συνολικά προς την κοινωνία είναι και αξιόπιστη και αποτελεσματική και πολύ καλά συγκροτημένη.
2: κυρία Κουφονικολάκου, αφού αφήνω ασχολίαστο το άδικη ερώτηση, δεν υπάρχουν σε αυτή την εκπομπή άδικες ερωτήσεις. Ερωτήσεις υπάρχουν, θα ρωτήσω το εξής. Είπατε δύο λέξεις.
0: Όχι, γίνονται και άδικες ερωτήσεις. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Κουφονικολά. Συμφωνώ.
1: Οπότε γι' αυτό επαρτίστη βάση.
0: Όχι, αν μια ερώτηση εδράζεται σε λάθος πληροφορία, είναι άδικη ερώτηση.
2: Τοποθέτηση είναι η άδικη ερώτηση.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Είπατε δύο λέξεις. Είπατε δύο λέξεις. Και συγκράτησα τη λέξη συντονισμός και εμπιστοσύνη. Ποιος συντονισμός, και μάλιστα από ένα χώρο που προείσταται ο πρώην Πρωθυπουργός, έμπειρος πάρα πολύ και σε λίγο χρονικό διάστημα απέκτησε τεράστια εμπειρία. Όταν ο ένας μια μέρα βγαίνει και μιλάει για τα κότερα, που είναι και γρήγορα τα κότερα, που δεν υπάρχουν γρήγορα κότερα. Ο άλλος μιλάει για κυβικά που θα φορολογήσει, που έχουμε ξεπεράσει. Είναι τόσο παλιακό και να τα ακούμε. Ο άλλος λέει: έχω κάτι να σας πω, χωρίς να προσδιορίζει τι σημαίνει αυτό που θέλει να πει και θα το μάθετε στο πρόγραμμα. Και θέλω να ρωτήσω κάτι απλό. Έχετε προσδιορίσει ή είστε σε ένα δρόμο να προσδιορίσετε τι σημαίνει για σας πλούτος, για φορολογία?
1: Και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για την ερώτηση. Σχολίασα ήδη τα αντανακλαστικά σε ό,τι αφορά αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι δημιουργήθηκε έτσι, ας πούμε, ένας θόρυβος ο οποίος δεν αντιστοιχεί, γιατί η ξεκάθαρη προγραμματική μας θέση από την αρχή αυτής της διαδικασίας, και παρότι είμαστε κόμμα μόνο του ενός μήνα, έτσι, του ενός μήνα κυριολεκτικά, η ξεκάθαρη προγραμματική θέση είναι ότι θα μειώσουμε το καθαρό φορολογικό βάρος των μισθωτών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και θα επανιδρύσουμε το κοινωνικό κράτος. Και από εκεί και πέρα, μέσα στους προγραμματικούς μας άξονες.
0: Ναι, αλλά δεν είπατε μόνο αυτά.
1: Και άμεσα μέτρα έχουν
0: εντάξει. Μιλήσατε
1: άμεσα
0: για 1.500 αφημεία, από τα οποία θα βγουν, από ό,τι κατάλαβα, μερικά δισεκατομμύρια.
1: Επιτρέψτε μου σε αυτή
0: Πώς θα το κάνετε fit, αυτό το μαγικό.
1: Επιτρέψτε μου σε αυτή τη σχέση quid pro quo, έτσι, γιατί κάτι λέτε, κάτι θέλω να πω κι εγώ, να αποσαφηνίσω τις θέσεις μας. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτούς τους προγραμματικούς άξονες εντάσσεται η άμεση προστασία του κόσμου από την ακρίβεια, και σε ό,τι αφορά το βασικό καλάθι, και σε ό,τι αφορά την ενέργεια, και σε ό,τι αφορά τη στέγαση που τίνει να αναδειχθεί σε μείζον πρόβλημα για τα επόμενα χρόνια. Και τέταρτον, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας μέσω του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη και πάρα πολύ αξιόπιστη πρόταση. Ένα από τα αντίβαρα τα οποία έχουμε αναφέρει, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, είναι η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης που προέρχεται από κινητή περιουσία, δηλαδή από μερίσματα, τόκους και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η επιβάρυνση των μισθωτών στην Ελλάδα είναι η τέταρτη υψηλότερη στον ΩΣΑ για τους μισθωτούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με δύο παιδιά, ενώ για τη φορολογία των εταιρικών εισοδημάτων είναι η τέταρτη χαμηλότερη στον κόσμο στις χώρες του ΩΣΑ, που πάλι να θυμίσω είναι 38, δεν είναι και λίγες. Και πάλι να πω ότι στα 38 αυτά μέλη ο μέσος όρος φορολόγησης των εταιρικών κερδών είναι 35 με 40%. Να πούμε λοιπόν ότι αυτά που προαναγγέλλονται, δηλαδή και η φορολόγηση της κινητής περιουσίας, που όμως δεν προέρχεται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα ούτε βέβαια από μισθωτή εργασία, αφορά τα μερίσματα, τους τόκους και την υπεραξία. Και η πατριωτική εισφορά, για την οποία μίλησε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Αλέξης Τσίπρας, έχει να κάνει με τι? Με τη βαθιά και μεγάλη ανάγκη να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος. Μας αρέσει αυτή η κατάσταση. Μιλάμε συνέχεια στα πάνελ για τους αριθμούς. Στο δημόσιο σχολείο οι συνθήκες μας αρέσουν? Η βαθιά απαξίωση? Στο δημόσιο σύστημα υγείας?
2: Μην το απλώνετε το θέμα. Να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο.
0: Όχι, ρώτησα κι εγώ κάτι συγκεκριμένο και δεν πήρα απάντηση.
1: Πώς
0: από 1.500 αφημοί μπορούν να βγουν μερικά δισεκατομμύρια?
1: Αυτό είναι τα 1.500 αφημία.
0: Έτσι είπε, το στέλεχος του κόμματός σας.
1: Ας επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό που ανέφερε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Πρωθυπουργός. Αυτό ο πρώην Πρωθυπουργός. Με συγχωρείτε για το λάψους. Λοιπόν,
2: αλλά δεν συμφωνείτε με το στέλεχος, ήταν ανενημέρωτο.
1: Αυτό που ανέφερε λοιπόν και εμένος αυτός εκπρόσωπος τύπου είναι το εξής. Ότι από τη μία θα μειωθεί το καθαρό φορολογικό βάρος των μισθωτών, από την άλλη θα αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση στην κινητή περιουσία, θα θεσμοθετηθεί η πατριωτική εισφορά και ανέφερε φορολόγηση, αυτό όμως είναι ένα μικρό κομμάτι, για πολύ συγκεκριμένα εισοδήματα τα οποία υπερβαίνουν ένα ύψος. Ο Αλέξης Τσίπρας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών είχε αναφέρει.
0: Επομένως, οι πισίνες των 50 τετραγωνικών και τα γρήγορα κότερα δεν είναι στο πρόγραμμά σας.
1: Ό,τι άλλο έχετε ακούσει θα εξεταστεί στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των προγραμματικών θέσεων του επόμενου διάστημα. Και,
2: να ρωτήσω και κάτι συγκεκριμένο πάνω σε αυτά.
1: Και κάτι τελευταίο.
2: Ναι.
1: Και κάτι τελευταίο.
2: Για πείτε.
1: Μιλάμε συνεχώς για αριθμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη συζήτηση, ακριβώς με τον ίδιο συγκροτημένο τρόπο, να εντάξουμε τους κοινωνικούς δείκτες που μας δείχνουν ότι η χώρα μας έχει πάρει πάρα πολύ επιζήμιο, πάρα πολύ προβληματικό δρόμο σε ό,τι αφορά την κοινωνική συνοχή, σε ό,τι αφορά την προστασία της ευαλωτότητας, σε ό,τι αφορά την προστασία και της μεσαίας τάξης. Για εμάς, απόλυτη προτεραιότητα θα είναι η προστασία της μεσαίας τάξης. Έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάμε και στην επόμενη ερώτηση.
2: Αφού σας θυμίσω, δεν νομίζω ότι να θεωρηθεί άδικο ότι τη φορολογική πολιτική σε επιμέρους πράγματα την πληρώσετε, ο Αλέξης Τσίπρας την πλήρωσε πολιτικά. Ας το ξεπεράσω αυτό.
1: Ναι,
0: και γι' αυτό αναφέρει η κυρία Κουφονικολάκου τη μεσαία τάξη ότι θα την προστατεύσει.
1: Ναι.
0: Διότι την προηγούμενη φορά με τη μεσαία τάξη υπήρξε το πρόβλημα.
1: Θα ήθελα παρόλα αυτά, επειδή είστε και οι δύο πάρα πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι, να αποφύγουμε τη σύγκριση μιας χώρας που βρίσκεται στο περιβάλλον της μνημονιακής περίοδου, έτσι, που βρίσκεται σε αυτή την περιδίνηση, σε αυτή την εξευτελιστική στοχοποίηση, με μια χώρα που βρίσκεται με διαφορετικούς όρους, δηλαδή το 2015-19.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
2: Προφανώς έχετε δίκιο.
1: Αγορές, να αποκλιμακωθεί το κόστος δανεισμού, έπρεπε να πείσεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις, έπρεπε να απαντήσεις στο δούνο του που ζητούσε προληπτική νομοθέτηση για το
2: 2019.
1: Αυτή η κυβέρνηση παράγει υπερπλεονάσματα, ενώ πλέον δεν τα χρειάζεται για να μπορεί να μοιράζει κομφετή επιδόματα.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για δύο τελευταία ερωτήματα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κι εγώ.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στην συνέντευξή μας με την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Αντώνη.
1: Ναι, ναι.
2: Μου βάλατε και ωραίο τραγούδι την ώρα που περίμενα. Ευχαριστώ.
0: Είναι όντως ωραίο τραγούδι αυτό. Είναι της εποχής μας.
2: Είναι τον Wet Wet Wet. Το ακούγαμε στο MTV όταν ήμασταν μικρά. Ναι.
0: Εμείς δεν ήμασταν μικρά όταν το ακούγαμε.
1: Λοιπόν, ένα ερώτημα που είναι, αφορά τα οικονομικά, αλλά είναι και στην επικαιρότητα και μπορεί να έχει και προεκλογική, λέω μπορεί, χρειά. Είναι αυτή η κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, που εξήγηλε ο Υπουργός Οικονομικών και υπερασπίζεται τώρα στη Βουλή και μάλιστα μαθαίνω θα είναι, αν δεν είναι ήδη, και ο Πρωθυπουργός. Πώς τη χαρακτηρίζετε, είναι θετικό μέτρο ή, να το πω αλλιώς, είναι προς μια θετική κατεύθυνση σε σχέση με την απόφαση του Ριπάγου?
2: Εμείς, τι να πω, με μια μηχανία χαιρετίζουμε την αναγκαστική αναδίπλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Χρειάστηκαν 20 μέρες από παλινοδίες, από δημόσιες δηλώσεις περί χρυσών τομών, από επικλήσεις περί εστάθειας του συστήματος, συντονισμένους υπαινιγμούς ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά και χρήζει κάποια δημιουργική ερμηνεία, για να αναγκαστεί η κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο. Για μας η κυβέρνηση δημιούργησε το πρόβλημα όταν αντί από την πρώτη στιγμή να απαιτήσει καθολική συμμόρφωση τραπεζών, funds και services, άνοιξε δημόσια συζήτηση για ισορροπίες και τώρα καλείται να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα δεν λύνεται σε ό,τι αφορά τα δάνεια τα οποία έχουν παραχωρηθεί τώρα σε funds και services, ενώ δεν λύνεται στην ολότητά του. Επομένως, θα ήθελα με την ευκαιρία της ερώτησής σας να μιλήσω για την πρότασή μας για τα κόκκινα δάνεια. Επειδή πολλά εξ αυτών έχουν περάσει σε funds και services και αντί να δίνονται δίκαιες ρυθμίσεις, οι δανειολήπτες πιέζονται αφόρητα για γρήγορη εισπραξή και χάνουν και τα σπίτια τους και χάνουν την περιουσία τους, εμείς έχουμε προτείνει ήδη τη δημιουργία ενός νέου μη κερδοσκοπικού φορέα κοινωνικής διαχείρισης δανείων και δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Αυτός ο φορέας θα αγοράζει κόκκινα δάνεια από funds και services σε χαμηλή τιμή, όπως περίπου τα αγόρασαν και εκείνοι, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο για να δίνει πραγματικές ρυθμίσεις με βάση το εισόδημα και τις δυνατότητες κάθε
1: δανειολήπτη. Πού θα βρει τα λεφτά ο φορέας?
2: Χαμηλότερες δόσεις. Έχει υπολογιστεί το κόστος της δημιουργίας ενός τέτοιου φορέα. Μην ανησυχείτε. Είναι όλα κοστολογημένα.
0: Πώς να μην ανησυχούμε?
2: Θα τα δείτε. Ναι. Είναι
0: πολύ δυνατές. Από πού θα έρθουν τα λεφτά?
2: Οι ομάδες που δουλεύουν στην κοστολόγηση και τον υπολογισμό είναι πάρα πολύ δυνατές. Ρωτήστε όμως, κοιτάξτε
1: αυτό
2: να δείτε.
1: Αυτό μας καθησυχάζει, λέτε. Πρέπει να μας πείτε από πού θα βρείτε τα λεφτά. Πολύ ωραία ιδέα είναι πάντως αυτή. Πολύ οικία, άμα είναι.
0: Η ιδέα είναι όντως ωραία, αν έχει βρεθεί ο τρόπος να χρηματοδοτηθεί.
1: Ναι, προφανώς.
2: Ναι, έχει βρεθεί ο τρόπος να χρηματοδοτηθεί. Σας απαντώ.
1: Μας το κρατάτε κρυφό. Από πού?
2: Μα θα εξειδικεύονται όλα και
1: τα λέτε τόσο ωραία, μην το χαλάτε στο τέλος.
2: Και θα δίνονται στο δημόσιο
1: διάλογο. Πού θα βρείτε τα λεφτά?
2: Μα έχουμε ήδη κατονομάσει συγκεκριμένες πηγές. Το πού θα βρείτε τα λεφτά, ρωτήστε το κάποια στιγμή και στην κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένα σταθερό. Ακούστε να σας απαντήσω. Να, ωραία. Αφού θέλετε να το πάμε τόσο δομημένα, θα σας απαντήσω αμέσως. Λοιπόν, πρώτον, υπάρχει αυτή τη στιγμή 5% υπερπλεώνασμα. Ενώ δεν χρειάζεται να υπάρχει όπως μέσα στη μνημονιακή συγκυρία, όπως σας είπα, υπάρχει 5%. Αυτά είναι 7 δις. Λαμβάνοντας υπόψη και τον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών, γιατί υπάρχει και αυτό από το σύμφωνο, εμείς έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να ακουμπάει πλήρως τις υφιστάμενες ανάγκες και στις υφιστάμενες δυνατότητες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρώτον οι πόροι που αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση για κουπόνια, για πλατφόρμες και τα λοιπά θα αξιοποιηθεί με διαφορετική πολιτική στόχευση για την προστασία των πολιτών. Δεύτερη
1: από
2: απάντηση.
1: Από το πλεόνασμα δηλαδή.
2: Η διαφορά στοιχίζει πάρα πολύ ακριβά. Με βάση τη μελέτη του ΟΣΑ, την ίδια αξιολόγηση του ΟΣΑ, η διαφορά από τις δημόσιες συμβάσεις στοιχίζει σε ό,τι αφορά την εκάστοτε χρηματοδότηση από 25% και σε ορισμένα παιδεία μέχρι και 30%. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή πηγή εξοικονόμησης.
1: Πολύ τρίτη καλά, απάντηση. Πολύ καλή πηγή, αρκεί να εντοπιστεί η διαφορά και να αποδώσει.
2: Σας ανέφερα πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες σχετίζονται με τη φορολόγηση της κινητής περιουσίας, με τα μερίσματα, τους στόχους και την υπεραξία μεταβίβαση κεφαλαίου. Και επίσης θα σας επαναλάβω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει και ένα σχέδιο αναφορικά με την πατριωτική εισφορά και όσο προχωράμε τα μέτρα θα εξειδικεύονται. Ακούστε, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό και ο ίδιος ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας θα φέρει και παραπάνω δημοσιονομικό περιθώριο. Διότι στην υφιστάμενη κατάσταση έχουμε την αφήγηση ενός success story το οποίο είναι κούφιο, δεν υπάρχει. Μας λέει, ας πούμε, η κυβέρνηση: έχω εγώ ρυθμό μεγέθη, ΣΑΕΠ 2,1. Μα το 2018 ήταν 2,1 και το 2019 ήταν 2,3 και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη χαμηλότερη θέση μαζί με τη Βουλγαρία σε σχέση με την αγοραστική δύναμη. 18 χιλιάρικα για τους Έλληνες, 40 χιλιάδες ο μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός για τους Ευρωπαίους. Το εμπορικό ισοζύγιο εμφάνιζε το 2019 έλλειμμα του μείον κομμάτια.
1: Κυρία Κουφονικολάκου, πάρτε μια ανάσα να ρωτήσω το εξής.
2: Και τώρα είναι στα μείον 11 δισεκατομμύρια στις επενδύσεις.
1: Πάρτε μια ανάσα.
2: Σας απαντώ.
1: Βάλτε μια ανωτελεία που λένε στα πρωτότυπα εμείς. Μισό λεπτό. Είπατε κάτι που έχει ενδιαφέρον. Για τα μερίσματα, το ακούμε. Είχατε πράγματι 15%, τώρα είναι 5. Αυτά τα έχουμε ξαναδεί και μακάρι μπορεί να τα εφαρμόσετε όταν κυβερνήσετε. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Λέτε τη διαφθορά. Λεφτά από τη διαφθορά. Πρέπει κανείς να την εντοπίσει, να αποδώσει και μετά να φτιάξει, να συνεισφέρει στο ταμείο που λέτε που
2: υποστηρίζει. Δεν καταλάβατε τι λέω.
1: Εσείς
2: δημιουργήσατε έναν άλλο συνειρμό για τα χρεωστή τους καταβληθέντε ενδεχομένως ή με νομικές διαδικασίες. Εμείς μιλάμε και για αυτό προφανώς, το έχουμε στο νου μας, έτσι. Αλλά μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό. Μιλάμε για εξοικονόμηση σε μεγάλη κλίμακα λόγω του προγράμματος Διαφάνεια. Το πρόγραμμα Διαφάνεια τι είναι? Είναι μία πλατφόρμα που διασυνδέει τρία μητρώα και που με την αξιοποίηση της τεχνητής εντοπίζει κάθε δημόσια σύμβαση από αναναθέτουσα αρχή και αναανάδοχο, προκειμένου να αποφεύγονται τι? Διαδοχικές τροποποιήσεις συμβάσεων στα κρυφά που τώρα εμφανίζονται ως μεμονωμένες πράξεις στη διάβγεια. Να αποφεύγονται με οποιονδήποτε τρόπο ασυνέπειες στην παράδοση του έργου στην υλοποίηση. Εταιρείες,
0: τι λεφτά θα μαζέψετε από αυτό?
2: Πολιτικά πρόσωπα πίσω από τις εταιρείες. Σας ξαναλέω, η εξοικονόμηση προκύπτει στα χρήματα τα οποία.
0: Έχετε κάνει υπολογισμό τι θα προκύψει από αυτό?
2: Μα είναι σαφές αυτό που σας είπα. Όταν δίνεις 100
0: ευρώ. Ναι, σαφές είναι, αλλά τι θα προκύψει από αυτό? Συνολικά τι ποσό υπολογίζετε ότι θα προκύψει από αυτό?
2: 25% μπορεί να προκύψει με βάση τον ΟΣΑ από την καταπολέμηση της διαφθοράς από κάθε χρηματοδότηση για κάθε έργο. Όταν έχεις άπειρες απευθείας αναθέσεις, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς κανένα δίκτυο αναφορικά με την ποιότητα του έργου, αναφορικά με τη βιωσιμότητά του, αναφορικά με το πώς βελτιώνει τη ζωή των πολιτών εκεί έξω, αυτό που κάνεις εν της πράγμαση είναι σπατάλη από τη μία και χατήρια από την άλλη. Περί αυτού πρόκειται. Αλλά σας ανέφερα και άλλες πηγές και σας λέω ότι μία οικονομική πολιτική είναι ολιστική. Δεν απαντιέται ούτε με ένα πραγματάκι από εδώ, ούτε με ένα πραγματάκι από εκεί. Επειδή όμως αναφέρατε και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο στη συζήτησή μας, δηλαδή τη μεταβλητή, τη σπουδαία μεταβλητή της αποφασιστικότητας κάθε πολιτικού προσώπου, να πω ότι κάποιος ο οποίος στο παρελθόν πήρε άδεια ταμεία, εξυγίανε δημοσιονομικά τη χώρα, ανέκτησε ρυθμό ανάπτυξης, εξασφάλισε υπερπλεώνασμα και έβγαλε τη χώρα από την εξευτελιστική θέση της διεθνούς στοχοποίησης στην οποία βρέθηκε στο παρελθόν, είναι άξιος εμπιστοσύνης. Ένας άνθρωπος που είναι 7 χρόνια σε αυτή τη θέση και κοντεύει να διαλύσει την κοινωνία, δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Κουφονικολάκου.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, θα ήθελα ένα σχόλιο σας, θα θέλαμε ένα σχόλιο σας, για αυτή τη φράση του κύριου Αβραμόπουλου, η οποία μας ξενίζει, κυρίως τους πολίτες, ότι, που είπε το πολύ στον Sky, ότι δεν απολογούμε σε κανένα κερατά.
1: Ναι, τώρα δεν την έχω
2: ακούσει.
1: Και δεν ξέρω μέσα σε τι πλαίσιο έχει λεχθεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα το δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά, φαντάζομαι δεν αφορά τη δικαιοσύνη.
2: Δεν αφορά.
1: Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν το γνωρίζω. Δηλαδή, καλούμε να σχολιάσω κάτι που δεν ξέρω σε τι πλαίσιο έχει λεχθεί. Δεν την έχω
0: για την υπόθεσή του τον ρωτούσαν το πρωί στο Sky, για τις βελγικές αρχές και το ένταλμα.
1: Σύμφωνοι, αλλά καταλάβετε τη δυσκολία που έχω, επειδή δεν άκουσα την συνομιλία αυτή και δεν ξέρω πώς ακριβώς διατυπώθηκε και δεν ξέρω σε τι πλαίσιο έχει.
0: Πώς να μην έχετε τώρα, πώς να μην έχετε δυσκολία, είναι φράση αυτή. Είναι φράση αυτή.
1: Να ρωτήσω.
2: Να ρωτήσω. Τώρα, αυτή η υπόθεση του κύριου Αβραμόπουλου, που θα δούμε τι κατάληξε, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε και την νομική σας άποψη και όχι μόνο ως υπουργός. Και το δεύτερο είναι αυτή η καταδίκη της κυρίας Μισελ Σιμακοπούλου, δεν θολώνει λίγο αυτή την περίοδο της, την εικόνα της κυβέρνησης, τα ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια και τα ζητήματα και δικαιοσύνης?
1: Πείτε λίγο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει, πώς να σας πω, μια δεν επιτρέπεται να σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις. Βγήκε μια απόφαση. Ο πρώτος που
2: έβαλε το πολιτικό σκέλος, εγώ, όχι.
1: Ναι, ο πρώτος που οφείλει να τη σεβαστεί είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αυτή είναι μια απόφαση πρωτόδικη. Έχω την εντύπωση ότι ασκήθηκε μια έφεση, θα αποφαθεί και το κατέφεση δικαστήριο όταν πρόκειται να γίνει δίκη. Άρα, εγώ τι να πω τώρα. Αυτό που έχω να πω πάντα είναι ότι οφείλω και αυτό πράττω να σέβομαι τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτό κάνω. Και προσπαθώ με όλες τις θεσμικές παρεμβάσεις που κάνουμε εδώ να βοηθηθεί η ελληνική δικαιοσύνη για να μπορεί να αποδίδει πιο γρήγορα σε καλύτερες συνθήκες. Ας πούμε, σήμερα το πρωί εγκαινιάσαμε μια μεγάλη αίθουσα δικαστική στο εφετείο της Αθήνας, υπερσύγχρονη. Με την ευκαιρία σας το λέω τώρα αυτό, γιατί η προσπάθεια είναι να μπορούμε να βοηθούμε τη δικαιοσύνη να αποδίδει καλύτερα. Τώρα, να σας πω επίσης και κάτι. Επειδή η δικαιοσύνη γενικώς βάλεται ως θεσμός κτλ. Από χθες, με μια πρωτοβουλία, νομίζω πολύ σημαντική, που πήρε το Υπουργείο Οικονομικών για τα δάνεια του παρελθόντος, τα λεγόμενα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κτλ., η ελληνική δικαιοσύνη χειροκροτήθηκε, επειδή ο Άρεος Πάγος έβγαλε μια απόφαση η οποία, εν πάση περιπτώσει, κρίνεται όπως κρίνεται. Ζήτω η ελληνική δικαιοσύνη. Χειροκροτήθηκε όταν έβγαλε την απόφαση το αρμόδιο εφετείο σε δεύτερο βαθμό για τη Χρυσή Αυγή. Ή όταν ένα μονομελές πλημμυροδικείου κάτι είπε εκεί με μια απόφαση για τις υποκλοπές. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε κατά περίπτωση. Η δικαιοσύνη είναι το τελευταίο καταφύγιο των Ελλήνων πολιτών απέναντι και στις αυθαιρεσίες τις όποιες της εκτελεστικής εξουσίας ή τις υπερβολές της νομοθετικής ή, εν πάση περιπτώσει, στην παράνομη δράση των συμπολιτών μας. Θέλει ένα σεβασμό. Εγώ αυτό οφείλω να κάνω και αυτό κάνω τώρα.
0: Κύριε Υπουργέ, η υπόθεση Αβραμόπουλου θα κριθεί από την ελληνική δικαιοσύνη ή από τη βελγική? Τι δυνατότητες υπάρχουν? Ναι, αυτό να μας πείτε, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, η διαδικασία που προβλέπεται είναι η εξής. Ότι εφόσον ο κύριος Αβραμόπουλος έχει αντιρρήσεις κατά αυτού του εντάλματος, τότε...
0: Θέλω να δω δηλαδή αν ο κερατάς θα είναι Έλληνας ή Βέλγος, γι' αυτό ρωτώ.
1: Ας κατανοήσει ο κόσμος ότι γελάμε τώρα. Αλλά... δείτε λίγο, η διαδικασία είναι η εξής. Όταν ένας πολίτης αμφισβητεί ένα ένταλμα ευρωπαϊκό που έχει εκδοθεί σε βάρος του, τότε η δυνατότητα που έχει είναι, αρνούμενος την υλοποίηση του εντάλματος αυτού, την εκτέλεση του εντάλματος, να ζητήσει να αποφανθεί γι' αυτό το Συμβούλιο των Εφετών. Το Συμβούλιο των Εφετών αποφαίνεται και στη συνέχεια ο πολίτης έχει δικαίωμα να προσφύγει και στον Άριο Πάγο, δηλαδή να κριθεί και από το Συμβούλιο του Άριου Πάγου. Αυτές οι διαδικασίες που σας περιγράφω είναι ταχύτατες, γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Επομένως τώρα η διαδικασία που κατά τον νόμο θα ακολουθηθεί είναι να συζητηθεί το αίτημα της άρσης ασυλίας στη Βουλή των Ελλήνων και από ό,τι είδε ο κ. Σταυρομόπουλος επιθυμεί να αρθεί η ασυλία του και στη συνέχεια έχω διαβάσει ότι λέει ότι αφισβητώντας την εγκυρότητα του εντάλματος αυτού και το περιεχόμενο, να ζητήσει από το Συμβούλιο των Εφετών να κριθεί το περιεχόμενο του εντάλματος.
2: Ορισμένα στελέχη, είναι αλήθεια, όχι πολλά, έχουν αφήσει κάποιοι επινιγμούς για κάποιες τέτοιες κινήσεις όπως αυτή των βελικών αρχών για τον κύριο Αβραμόπουλο, ότι και ή κάποιες κινήσεις της κυρίας Κοβέση σε σχέση με την πλήρωση των θέσεων των εισαγγελέων, ότι κινούνται κάτω από σκοπιμότητες πολιτικές. Έχετε αυτή την αίσθηση?
1: Να σας πω, πάμε αν θέλετε για την κυρία Κοβέση, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το περασμένο Νοέμβριο η ανανέωση της θητείας από τη δική τους πλευρά των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν εδώ στο τμήμα το ελληνικό, τότε υπήρξε αντίδραση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου που είπε ότι αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να κινηθεί μόνο μερός από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι το Ελληνικό Σύνταγμα εδώ και 100 χρόνια λέει ότι οι υπηρεσιακές μεταβολές των Ελλήνων δικαστών και των Ελλήνων εισαγγελέων κανονίζονται αποκλειστικά από το Νότο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Με βάση αυτό λοιπόν η Εισαγγελία προχώρησε στην προκήρυξη αυτών των τριών θέσεων και κλήθηκαν οι εισαγγελείς που υπηρετούν ήδη και ήθελαν να ανανεωθεί η θητεία τους να υποβάλουν αιτήσεις όπως και άλλοι επίσης που και αυτοί επιθυμούσαν. Και ταυτόχρονα η κυρία Κοβέση που είχε επικοινωνήσει τότε μαζί μου και της εξήγησα ότι αυτά λέει το Ελληνικό Σύνταγμα, υπέβαλε αίτημα η ίδια στο Ανώτατο
2: Δικαστικό Συμβούλιο. Για πενταετή θητεία αντιδιώκει.
1: Ακριβώς. Και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι

0: τις αποφάσεις του ΝΑΤΑ, του Δικαστικού Συμβουλίου, ότι η αρμοδιότητα ανήκει στις κατά το Σύνταγμα αρχές, δηλαδή στο ΝΑΤΑ, το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και τα
1: Συστήματα. Και κάτι τελευταίο. Μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, γιατί βρε αδερφέ, να μην πείτε ναι στους πέντε, για να τελειώνουν και υποθέσεις γρηγορότερα. Δηλαδή, τι κρύβει αυτή η αντιπαράθεση.
0: Βλέπετε, χρησιμοποιείται μια διατύπωση που μπορεί να δημιουργεί παρανοήσεις. Γιατί στα ζητήματα αυτά η ελληνική κυβέρνηση, η σημερινή και καμία ελληνική κυβέρνηση, δεν έχει δικαίωμα να πει το παραμικρό. Όλα τα θέματα αυτά αφορούν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Εμείς δεν έχουμε λόγο να πούμε τίποτα εκεί. Τίποτα. Απαγορεύεται, πώς να σας πω.
2: Ευχαριστούμε.
0: Η υπόθεση αυτή δεν αφορά την κυβέρνηση.
2: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης. Καλημέρα. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με τραγούδι αφιερωμένο σήμερα. Είναι επέτειος γάμου Νίκου Κρίστης. 22 χρόνια, Αντώνη, κλείνουμε σήμερα. Μπράβο, με την κυρία Κρίστη.
1: Να είστε καλά, ευτυχισμένη και όλα τα καλά του κόσμου.
2: Και θέλω να της πω και εδώ από το μικρόφωνο ότι την αγαπώ. Και με αυτό το τραγούδι θα κλείσω.

0: υποδέχεται οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στο...
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο